0: λέει, εγώ τι ψυχολογική κούραση έχω, λέει, στο μικρόφωνο και πόση ώρα. Ακούω κάτι παπατζηλίκια τώρα. Εγώ λέω να κάνω εκπομπή και πρέπει να κάνω 6 ώρες προετοιμασία. Ρε άσε τώρα. Εκτός αν όντως το κάνεις, τότε υπάρχει προβλήμα, φίλε. Αν κάνεις προετοιμασία. Γιατί άμα μου κάνεις εμένα η προετοιμασία για την εκπομπή, ξέρω εγώ, σε 12 ώρες από τώρα. Και τώρα προετοιμαστείς και σταματήσεις σε 3-4 ώρες. Κάνεις τα θεματάκια σου. Εκείνες οι ώρες που μέχρι να πας εκπομπή δεν θα έχουν γίνει. Ίντερνετ υπάρχει, κάθε μέρα γίνονται γεγονότα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Μη τρώτε παπά. Ψυχολογική κούραση. Καλύτερα, λέει, να δούλευα 10 ώρες στην οικοδομή. Ρε τραβάτε όλοι από εδώ πέρα τώρα, με κόσμο μιλάτε. Εκτός αν δεν έχετε βγει, δεν έχετε κάνει πεζοδρόμιο τώρα. Άντε γιατί πολύ μας τάπατε. Δεν θέλω τώρα να ορμήξω. Φλουένσερς. Θα πάρει, βγάλετε ένα χιλιάρικο έξω και η οικοδομία μα έχει ψυχολογική κούραση και δεν μπορώ και πω το κεφάλι μου πονάει και ασπιρίνε. Άσε τώρα το παπατζηλίκι. Θύμωσα τώρα, φεύγω. Τα έτσι για τους ραδιοφωνάτζίδες όλους. Όλοι είναι οι περισσότεροι και μένα μέσα.
1: Σιγά ψηλά.
0: Α, δεν φεύγω, θα κάτσω, θα ακούσω και αυτό.

Στείλε μου το live που ακούμε, λέει, να το γουστάρω στις μοναξιές με την Άκτρος. Θα σου στείλω μόλις κλείσω. Φίλε μου Δημητράκο, θα σας στείλω και τα 2-3 πόσα είναι μαζί. Και αν έχεις τον Άκτρος καλά ηχεία, καλό εργαλείο, ο ήχος είναι πολύ καθαρός live.

Σε την υγειά δισε. Κάτσε να βάλω λίγο έτσι για χαλάκι να κλείσουμε λίγο δαχτυριάρικα, λίγο πιο γρήγορα, λίγο. Ναι. Σάι. Αιτ, καραμαλή. Τι λέγανε στο χωριό. Καραμαλή δεν ξέρω γιατί το είχαν βάλει. Αλλά οι παλιοί λέγανε. Αιτ, καραμαλή, έπιασα. Θα ρωτήσω κανένα 80 μπάρμπα, 90 παππού. Εν ζωή εκεί στην Αγριανή, εκεί πιο πολύ θα μου το εξηγήσουν. Ακούεις και σμάλε.

Καλημέρα τον Τάκη τον Κυρίδη στα κλεισίματα. Θέλω και εγώ το live, λέει, ευχαριστώ Ανδρέα Σπαπ. Στράτος Μαρκό και εγώ, λέει. Εντάξει παιδιά, όσοι στείλατε θέλω live να πούμε, θα σας το κάνω κοινοποίηση στη Messenger. Μόλις κλείσω από εδώ, τουρ.

Μερσί μποκού για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Έχω μια κούραση ψυχολογική. Δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε μου. Το 50ρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο, παύλα ψυχολόγο, παύλα psychologist. Να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Merci beaucoup, avec grand plaisir, να ευχαριστήσω. Το μεζεδοπολείο Τρούφα, Ολυμπιάδος 101 Εύοσμος και την παράκλα εγιστικάρια, η Beach Bar Restaurant Εμπλό, που συμπορευθήκαμε για ακόμα μία night. Καλό υπόλοιπο, νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

0: η μέρα μου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick,
6: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική παρέα, στην δική μας ραδιοφωνική παρέα του Μετρόπολης. Ή καλώς σας βρήκαμε, αν όντως ήσασταν καρφωμένοι εκεί στη νύχτα μετά τη ματσάρα που είδαμε με την Πορτογαλία και την Κροατία και ακούγατε τα τραγούδια όλα αυτά κατά του γάμου, τα οποία είχε επιλέξει, όπως είπε ο ίδιος ο Χιλιτίδης, το παραδέχθηκε ότι τα τραγούδια, λέει, ότι ακούσετε μέχρι την Τρίτη, είναι, λέει, δική μου επιλογή. Όλα αυτά τα τραγούδια ήταν μανιφέστο κατά του γάμου σήμερα.
1: Καταπληκτικό αυτό που λες.
0: Τα άκουσες κανένα δυο?
1: Δεν άκουσα, το χαμήλωσα, δεν μπορώ. Χτες μπήκα στο στούντιο με τις Πεντέλη στα βουνά.
0: Κάτσε να βάλω γυαλίνα, γιατί εδώ το καλό είναι το playlist.
1: Ναι.
0: Παραμένει εδώ, δεν φεύγει.
1: Δεν φεύγει, ρε παιδί μου. Κατά του γάμου, τώρα κοίτα να δεις συνειρμικά. Είπες Πορτογαλία, Ισπανία. Παντρεύεται στη Νέα Υόρκη,
0: λοιπόν,
1: η Taylor Swift.
0: Άλλη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Να τα μαζέψεις και να φύγεις.
1: Α!
0: Σήμερα είναι η μέρα μου. Γιατί...
1: Πέταξα τη βέρα μου. Το ξέρω σαν έκφραση.
0: Δεν παλεύεται.
1: Γιατί είναι παιδιά έτσι.
0: Και έχει κανένα δύο πονηρά, ας πούμε, το μωρό έπαιξε. Έπαιξε το. Πώς το λένε αυτό.
1: Για πες.
0: Αγαπώ μια πιτσιρίκα, το μωρό. Δηλαδή. Αυτά τα παρασυρτικά, ας πούμε,
1: αυτά, ναι, αυτά είναι, είναι για εκτός γάμου, ναι, είναι, ναι, τα παράνομα, ναι, έτσι.
0: Και βάζω που λες έτσι να κάνω μια βόλτα στην πάντα να δω τι παίζει.
1: Ναι.
0: Και πέφτει στο πάνω, σε άλλο φίλο μου πέφτω τώρα. Παιδικό, το Μάκη του Δανιλίδη, που ήμασταν, μεγαλώσαμε στην Ολυμπιάδα, τώρα μιλάμε για προεφηβικά. Έτσι,
1: okay.
0: Ψαρέματα μαζί με τον Μάκη και τα λοιπά. Γερμανικό κράνο στο μαλλί από τότε. Πώς ήταν το Darth Vader.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή, το πράσο μαλλί που έχουν μερικοί, το κάνουν φράτζα.
1: Το κάνουν φράτζα.
0: Ναι, μεγάλη όμως, μακριά ήταν και τώρα late 70s αυτά που σας λέω τώρα.
1: Εντάξει, πολύ
0: στιγμή. Ο οποίος από την άλλη μεριά είχε άλλο τραγούδι που έλεγε ένα μπουκάλι φέρτε μου με όλα τα παρελκόμενα.
1: Ναι.
0: Με χώρισε η γυναίκα μου, με χώρισε η κυγκόμενα. Είμαστε περικυκλωμένοι.
1: Είμαστε
0: δεν που λέγεται το τραγούδι. Εδώ είμαστε τρεις λαλών με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Και
1: είμαστε
0: τρεις.
1: Σήμερα είμαστε τρεις. Έχουμε και την Κάση στη μεγάλη παρέα.
0: Ναι, Κασιανούλα.
1: Έτσι, με υποδέχτηκε με βουβ και χαρά μεγάλη. Την έχω εδώ δίπλα στην καρέκλα.
0: Βόλτα στο Σούνι, όπως πηγαίνανε στις ελληνικές ταινίες με το. Για μπάνιο.
1: Για μπάνιο.
0: Πήραμε τα μπανιερά της μαζί και θα πάμε στην παραλία, ας πούμε.
1: Α, ναι. Α, Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή, όλο είναι αλλιώς. Δεν το
0: έτσι, μαζί μας είναι η Φιμπράν, μην ξεχνάτε, η ελληνική εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση. Μας προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Μάλιστα, 10 εργοστάσια η Φιμπράν στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες. Βέβαια, τα υλικά κορυφαίας ποιότητας.
1: Εξαιρετικά.
0: Να θυμάστε ότι η Φιμπράν είναι δίπλα μας σε κάθε έργο. Από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Ο Φόρης είναι σίγουρα μαζί μας εδώ σε κάποια γραμμή. Καλημέρα, Φόρης. Φόρης. Πάντα βγαίνει την τελευταία αυτό, δεν ξέρω πώς το κάνει. Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλώς το να βγες από τον κουβά.
0: Όχι, εντάξει, το βρήκα, τον πέτυχα.
2: Τώρα με το ρεφρέν που είπε σε Βαραγιάκη, είδε ένα πολύ παλιό τραγούδι του Αντίπα.
0: Ποιο?
2: Μας πάτησαν οι γκόμενες, παρανόμες και νόμιμες.
1: Έχει ο Αντίπας το Αριανάκι τέτοιο τραγούδι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Ποια είναι η παράνομη? Εκτός αν μιλάμε για προ-πουτζού που λέει ο άλλος, ας πούμε.
1: Είναι με τη
0: σειρά. Ρε παιδί μου.
1: Ποια έπιασες πρώτα?
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι η νόμιμη.
2: Θα πω τώρα για μένα τρία γυναικεία ονόματα,
0: ναι,
2: τρεις διαφορετικές γυναίκες, τρεις διαφορετικές ηλικίες, αλλά είναι θεές και οι τρεις. Ξεκινάμε.
0: Για πάμε.
2: Ελένη Ερήμου.
0: Ναι.
1: Είναι.
2: Δήμητρα Ματσούκα.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Και Σκάρλετ Γιόχανσον.
0: Δεν μπορείς να πει.
2: Όλες οι άλλες είναι δευτεράντζες.
0: Με τη Σκάρλετ κλέβεις τώρα κλεισάκι, να πούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, νομίζω, ναι, στον αντρικό πληθυσμό η Σκάρλετ.
0: Ναι,
1: τα σπάει, δεν υπάρχει.
0: Αυτή που μάλλον με το παλαβή με τον Τζόνι Ντεπ, δεν σ' αρέσει?
2: Όχι.
0: Η Άμπερ
1: Χέρντ. Α, και γυναικάρα.
0: Γυναικάρα. Πες το να μαθαίνει, ναι, ναι, μην πίσω, ναι, ναι, λίγο.
2: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί, δεν μ' αρέσει αυτή. Δεν, τι κάνουμε.
1: Α, την ξέρει. Αυτό είναι το περίεργο.
0: Δεν την ήξερε.
2: Και αυτή η βολεϊβολίστρια του Άρη, μόνο πώς λέει,
0: ναι, η Αμερικάνα.
2: Η Αμερικάνα. Εντάξει, είναι κάτι σαν. Είναι το διαφορετικό από τη δικιά μας τη σερβίδα.
1: Πάντως, ρε αγόρια, να σας πω κάτι. Τώρα στις μέρες μας.
0: Ναι,
1: μία
0: σε μελαχρινό, η άλλο σε ξανθό είναι.
1: Μιλάω για ένα μεγάλο ποσοστό τώρα, έτσι μην μου πείτε για εξαιρέσεις. Πλέον δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες.
0: Όχι.
1: Το 1,80% δηλαδή έχει βρει τον τρόπο να αναδεικνύει τι έχει καλό πάνω της και τα λοιπά αναλόγως, ναι. Και δεν είναι εκείνο το φαινόμενο. Μη σου πω ότι και παλιά που λέγαμε ότι μετά τα 40, ας πούμε.
0: Τι παλιά, παιδί μου. Εμείς παλιά στο σχολείο, όταν έγιναν μεικτά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα θα σας το πω και αυτό. Εγώ πρόλαβα μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αρένων. Πρώτη γυμνασίου πήγα αρένων. Και ναι. Δευτέρα γυμνασίου έγιναν μεικτά. Mm. Εκείνη τη χρονιά.
2: Θυμάμαι μαθήματα και το Σάββατο, ρε Κώστα, δεν ξεχνάς.
0: Το όχι, το θυμάμαι, δημοτικό όμως. Και ας πούμε ήρθαν τα κορίτσια. Έτσι. Και εκεί τι γινόταν στο σχολείο, απλά έβλεπε συγκεντρωτικά αποτελέσματα.
1: Α. Ωραία.
0: Κατάλαβες. Ήταν όλες μαζί.
1: Ναι.
0: Ήταν όλες χαμηλοκόλλες. Ξέρω εγώ, δεν έβλεπες καμιά ψιλοκρεμαστή. Πας τώρα σε ένα σχολείο, πάρ' τον Νίκο, σου καμιά φορά, κατάλαβες. Τα κορίτσια όλα είναι γυμνασμένα. Μαλλί ναι, πράσο, ναι. Έτσι, ξέρω εγώ. Σλατίνες, ναι. Λέει ο άλλος.
1: Ναι, οι σλατίνες ναι. Και οι.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Οι φασές. Ναι,
0: τέλος πάντων, κούκλες όμως. Όλες προσέχουν γιατί προσέχουν πάρα πολύ έτσι, και τη διατροφή τους κτλ.
2: Πάμε μια στο λόγιο και μετά να σας πω.
0: Μην το ξεχάσεις
2: πάλι. Βλέπατε εσείς την Πορτογαλία, να σας πω τι έβλεπα εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ακίνθου του Μάρτυρα και Ανατολίου του Επισκόπου Κωνσταντινούπολης. Η Άκυνθος,
0: ο Άκυνθος, ναι.
1: Εγώ βλέπω, ναι, ο Άκυνθος σίγουρα.
0: Ο Άκυνθος, ο Μάνος ο Αχαλινοτόπουλος έχει γράψει ένα φοβερό τραγούδι, παιδιά. Αυτός είναι κλαριτζής, έτσι, τρομερός της Αρβανιτάκη και σε όλο καριέρα. Τρομερός όμως, από τους καλύτερους σαξοφωνίστες, πνευστούς που έχουμε στην Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι είχε γράψει ένα τραγούδι η Άκυνθος. Ένα ορχιστρικό. Πες εσύ φόρη, πες πας και το βρω.
1: Γιορτάζει όμως και η Ανατολή και το λέω γιατί είχα συμμαθήτρια Ανατολή.
2: Είπα Ανατόλιος, βέβαια.
1: Είπες Ανατόλιος, ναι, Ανατολή και ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία.
2: Την ώρα που βλέπατε εσείς στο Πορτογαλία, Κροατία, Κορόιδα, άντρες, εγώ ξέρω τι έβλεπα. Γυναικείο μπισβόλεϊ στη Βραζιλία. Βλέπω την μπάλα.
1: Έχει γίνει
2: το γυναικείο μπισβόλεϊ. Μίστης.
1: Έχει εντρυφήσει πολύ.
0: Φαντάζομαι την, εκεί που μένει στα Μουδανιά.
1: Ναι.
0: Που πάνω έχει 6-7 πιάτα. Δορυφορικά για να πιάνει όπου έχει μπισβόλεϊ στον κόσμο. Hot Bird 1, Hot Bird 2, Hot Bird 3. Ελλάς Αντένα, Ελλάς Αντένα.
2: Εν τω μεταξύ, εχθές με την έσπαση η Σμαράγδα Βαραγιάννη, την ώρα που πήγαινε στο σπίτι.
0: Ημέρα κάθε μέρα.
2: Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πού είσαι, έλα στην παραλία. Α, τυχερέ, με λέει και εγώ είμαι στο λεωράμα, πηγαίνω σπίτι.
0: Αμέσως.
1: Α, του την έσπασα, κατάλαβε. Ναι, του τη χάλασα. Ένιωθε τύψη.
0: Ναι, παιδί, με λέει τέτοιο τύπο.
1: Στην παραλία.
0: Γεια σα, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι
0: καλά. Καλά το θυμόμουν. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Χαλινοτόπουλο το 98. Είχε κυκλοφορήσει ένα δίσκο, δεν θυμάμαι που ήμουνασταν τότε, αλλά το είχα θεωρήσει κάτι magic. Εντελώ. Ο Μάνο. Φοβερό. Κάποτε είχα πάρει ένα. CD.
1: Ναι.
0: Και είχε, λεγότανε Σαξό. Κάτι το σαξόφωνο, έτσι.
1: Ναι,
0: σαξό.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται τέλη. Μάλλον. Ναι, τέλη δεκαετία 80.
1: Mm-hmm.
0: Και μέσα έχει παιδιά, Στάνγκετς. Ήξερα εγώ, ό,τι μπορεί να φανταστεί σε κορυφαίο τζαζίστα, σαξοφωνίστα σε όλο τον πλανήτη. Έχει 15 σαξοφωνίστες και ένας από αυτούς σε ένα τραγούδι λέγεται Μάνος Αχαλινοτόπουλος. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Και το τραγούδι είναι της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Όχι.
0: Αυτό που ήταν στη συλλογή εκείνη εκεί. Δεν είμαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Ξέρεις.
1: Τι ξέρω.
0: Έλα, εσύ το τραγούδι ξέρεις. Δεν είμαι εδώ. Με εκείνο εκεί. Α, εδώ τώρα παιδιά, συγγνώμη, αλλά μπήκε όλος ο δίσκος. Μπήκε όλος ο δίσκος. Οπότε πάμε να βρω εκείνο εκεί το αυτό για να ακούσουμε κάτι από. Αχ, Αλανοτόπουλο, μια και σα έψησα. Λοιπόν, άλλο, τι γίνεται άλλο. Συννεφιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Είναι όλα μαύρα από πάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σαν το φαινόμενο της Χίτρας. Ναι. Έχουμε έτσι να.
0: 26 βαθμούς.
1: Έχει η θερμοκρασία.
0: Βαθμούς.
1: Θα μεταφραστεί σε βροχές.
0: Απογευματινές, αλλά στα περιοδικά και στα ανατολικά της χώρας. Εδώ πολύ λίγο, ίσως. Πολύ λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο θες, τι άλλο έχεις.
1: Τι άλλο έχω τώρα στα
0: σάσια. Έβλεπες κανένα ματσάκι. Εγώ έχω καταρχάς είμαι ύπνος, να σου πω.
1: Δεν είδα, τα έβλεπα τώρα το πρωί σε.
0: Κοιμήθηκα ανάποδα. Με πήρανε, δεν με ξύπνησε κανένας. Με πήρε όπως 7 η ώρα το απόγευμα, δεν θυμάμαι τι ώρα.
1: Για να μπορέσει να τα δει.
0: Όχι.
1: Α, καταλάβω.
0: Έπεσα για μια ώρα για ύπνο. Και ξύπνησα 1.30.
1: Ναι.
0: Οπότε από εκείνη την ώρα είδα και βεβαίως και τη ματσάρα της Πορτογαλίας με ένα φοβερή στιγμή. Δηλαδή, είναι το παιχνίδι ισόπαλο.
1: Ναι.
0: Το έχω παίξει και ισοπαλία. Ναι, μαζί με κάποια άλλα. Γιατί πίστευα ότι θα έχει πολλές ισοπαλίες και πιστεύω ότι πλέον θα έχει πολλές ισοπαλίες τώρα, να ξέρετε. Αλλά πάμε παρακάτω. Και το παιχνίδι είναι μέχρι το. Πού το αφήνω τώρα, στο 96-97. Και πάω να κάνω. Γιατί λέω πάει παράταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλει 1-2 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Και πάει, είναι για να πάει παράταση. Και είμαι σίγουρος ότι θα δω παράταση. παιδιά, και βάζει γκολ η Πορτογαλία την ώρα που κλείνω την τηλεόραση μία για να πάω να κάνω ένα γρήγορο ντουζάκι να δω την παράταση.
1: Έλα μωρέ.
0: Και, και επιστρέφω, ανοίγω τα μπλετάκι στο κρεβάτι και είναι 2-1. Έλα ρε φίλε.
1: Ο Ράμος, τον γκολ του Ράμος.
0: Κάτσε να δεις όμως τι γίνεται τώρα και θέλω βοήθεια από το ακροατήριο. Συνήθως στην πλατφόρμα, στην Nova που έχω ή στη Κοσμοτέ ή και στο Netflix, μπορείς να πας στον Κέρσορα 2, 3, 5, 10 όσα λεπτά θες πίσω ή από την αρχή του μάτς.
1: Ναι.
0: Πάντα το κάναμε αυτό και το κάνουμε συνέχεια. Η μόνη φορά που δεν γίνεται είναι στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και ζητώ την τεχνογνωσία κάποιου αν γνωρίζει, αν όντως μόνο εγώ το έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να γυρίσει. Δηλαδή μπαίνει ένα γκολ στο 105 και εσύ βλέπεις τώρα το παιχνίδι του 107.
1: Δεν μπορείς να πας πίσω.
0: Και δεν μπορείς να πας. Σε όλα τα παιχνίδια, παιδί μου, στα υπόλοιπα που μεταδίδει η Nova, παίρνεις τον Κέρσο, να τον πας πιο πίσω. Πας πιο εδώ, κάνεις ό,τι θέλεις. Σε αυτά δεν γίνεται. Μόνο εγώ το παθαίνω ή είναι γενικός? Το έχει παρατηρήσει κανένας? Μπορείτε να γυρίσετε πίσω να δείτε, ας πούμε, τώρα στο site της Netflix.
1: Στάντερ θα μας απαντήσει κάποιος.
0: Λες, ε?
1: Λέω.
0: Μήπως γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
1: Και το ακυρωθέν. Δηλαδή...
0: Όχι, τα είδα όλα, παιδί μου.
1: Όχι, στο 93 το
0: όλα τα είδα μετά. Δεν κατάλαβες. Εγώ γυρίζω από τον ντουζ και βλέπω 2-1. Όχι, ρε γάμο.
1: Α, και λες, οκ.
0: Τι έγινε τώρα. Κατάλαβες. Και μετά όλα τα υπόλοιπα τα είδα. Το ακυρωθέν, αυτό το παιχνίδι καταρχάς έληξε στο 100. Δηλαδή κράτησε 15 λεπτά καθυστερήσεις. 10 έδωσε στην αρχή, αλλά μπήκε τον κόλλο, ας πούμε, το ακυρωθέν και κράτησε 15 λεπτά καθυστερήσεις. Αν είδαμε παράταση ήταν. Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, είχε δηλαδή ωραία διακοίμαση. Ο Ρονάλντο σκόραρε βεβαίως. Πάλι το ίδιο, το παρατηρούσα, παιδιά.
1: Ήταν
0: καημένος
1: και...
0: πάλι έτρεχε μόνος του όλη την ώρα να ξεμαρκαριστεί με αποτέλεσμα να σκάσει. Έσκασε, ο Κριστιάνο, παιδιά, από το να προσπαθεί να βρει καινούς χώρους. Έσκασε το άνθρωπος. Στο 60 δηλαδή είχε πετάξει γλώσσα έξω, που αυτός δεν μας έχει συνηθίσει τα τέτοια. Αλλά πραγματικά έτρεξε πολύ γιατί ήταν πίσω στο σκορ.
1: Τώρα που το είπες αυτό, βέβαια, να σου πω ότι είναι και οι συνθήκες.
0: Και βάζει και γκολ. Το οποίο ακυρώνεται. Μαγικό γκολ, έτσι.
1: Ναι.
0: Τύπου Κριστιάνο, το οποίο ακυρώνεται για χιλιοστά. Όχι για εκατοστά, για χιλιοστά.
1: Άκουσα το πρωί τα ρεπορτάζ από Νέα Υόρκη που λένε για πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε και αναβολές.
0: Κάτσε, περιμένουμε.
1: Τώρα, ειδικά το Σαββατοκύριακο στα παιχνίδια που έπονται.
0: Α, αυτό μπορεί, ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση. Πάντως, οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, ναι. Και με πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας, Κώστα.
0: Το ξέρω.
1: Τώρα για να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Που δεν ξέρεις είναι ότι ο Μαντάνη.
1: Όπα.
0: Φάνηκε περίεργο αυτό χθες. Το...
1: Για πες, θα σου πω και εγώ έχω παρελκόμενα.
0: Το είδα καλά, παρελκόμενα. Σήμερα πάρα πολλά παιδιά και πρέπει να με ευλογήσετε, τα γένια μας να ευλογήσουμε, γιατί χθες σας είπα το πρωί ότι θα παίξει τις προβοκάτσια σήμερα. Και είδαμε στελέχη κορυφαίων κομμάτων να κατηγορούν την κυβέρνηση για δολοφονία στα ίσα. Πραγματικά, και έχω πάθει σοκ. Αυτοί θέλουν να πάρουν την κυβέρνηση, έτσι δηλαδή θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Για πες τι έχεις, γιατί εγώ τα πολιτικά δεν τα πολύ παρακολουθώ.
0: Τα παρακολούθησα εγώ, εμείς στην αγοριά, εδώ ήμουν να πούμε. Τι θες, Κωνσταντοπούλου, να δες.
1: Ναι, τι
0: η Κωνσταντοπούλου, δηλαδή. Παιδιά, μίλησε για εργαλειοποίηση.
1: Στο Χατζηνικολάου την είδα κάποια φάση.
0: Καλά, μόνο εκεί πάει, μόνο στο Μέγκα.
1: Όχι, καλέ, στον Αντένα σου.
0: Αντένα, όχι, νόμιζα, έλεγε την πρωινή, γιατί πάει συνέχεια στο
1: Χατζηνικολάου. Στον Ιορδάνη.
0: Στον Ιορδάνη, όλη μέρα είναι. Εκεί. Αν είναι δυνατόν, guys, η Κωνσταντοπούλου μίλησε για εργαλειοποίηση νεκρού. Αυτή που τα τέμπη τα έκανε ακορντεόν, λατέρνες, φυσαρμόνικες, είχε το θράσος χθες να μιλήσει και να πει ότι εργαλειοποιούν κάποιοι ένα νεκρό. Και είχε και το θράσος να απαντήσει και στον Ασλανίδη, τον χαροκαμένο πατέρα, ο οποίος προχθές περίμεναν οι άνθρωποι 2,5 ώρες στην Κωνσταντοπούλου, και είχε θράσος και εκεί να απαντήσει, να πει ότι δεν άνοιξαν 2,5 ώρες, 2 ώρες και 25 λεπτά. Αλλά πάμε στο Μαντάνι, γιατί τα έχει αυτά ο χώρος, ξέρετε. Στη Νέα Υόρκη που λέτε περιμένουν καύσωνα, γράφει εδώ το άρθρο με 46 βαθμούς. Ο Μαντάνι,
1: ναι,
0: ζήτησε από τους νεοϊορκέζους να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5.
1: Συγκεκριμένα.
0: Ναι. Αυτά είναι τα προοδευτικά. Δηλαδή ούτε 25 ούτε 26.
1: 25,5. Τσάξι μέση.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αντιδρούν βεβαίως οι νεοϊορκέζοι.
1: Γιατί αντιδρούν κι αυτοί?
0: Αντιδρούν, ναι.
1: Ας κάνουν ό,τι θέλουν στο σπίτι τους. Πρέπει να την
0: μα αυτό σου λένε. Άσε μας χάφτα να πούμε που θα μας δείξουν πόσο θα βάλουμε το ερκοντήσιο. Να πούμε, εσύ ήρθες από μια χώρα κατάγεσαι που η 52 βαθμοί είναι μια χαρά, ας πούμε. Πού, Πακιστανός είναι, αυτός τι είναι?
1: Δεν θυμάμαι από πού είναι.
0: Τι παιδί μου, Μαντάνη, νομίζω Πακιστανός είναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν είναι Ινδός ή
0: Πακιστανός. Από πού είναι εκεί, 55 βαθμοί είναι κανονικά Δευτέρα.
1: Δεν νομίζω, Κώστα, ότι έζησε εκεί πέρα ο άνθρωπος.
0: Το DNA, παιδί μου, μέσα, δεν έχει διαβάσει Νταρβίνο.
1: Γέννημα Νέα Υόρκη.
0: Κουβαλάει όλα αυτές τις άμυνες στο DNA μας, δίνει ο ένας τον άλλο.
1: Εντάξει.
0: Γέννημα θρέμα του Πακιστάν είναι, απλά βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και τον κάνανε οι άλλοι δήμαρχο.
1: Έχω διαβάσει Νταρβίνο και θυμάμαι και άλλα που είπε.
0: Εγώ έχω διαβάσει για τον Μαντάνι.
1: Ότι οι άριστοι, λέει, και οι έξυπνοι δεν είναι απαραίτητα αυτοί που θα επιβιώσουν. Αυτοί που ξέρουν να προσαρμόζονται επιβιώνουν.
0: Μα αυτοί είναι οι άριστοι και οι έξυπνοι. Αυτοί που ξέρουν να προσαρμόζονται. Άλλο απλά δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Άλλο
0: είπε. Όχι, αυτό είπε. Απλά δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Ναι,
0: εκεί είναι και η διαφωνία μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ένα χρώμα και λες εσύ είναι μπες και εγώ σου λέω είναι γκρι, κρού.
1: Όχι, το μπες μπορεί να το βέω εγώ και ζαχαρή.
0: Αυτό σε λέω. Εκεί είναι στην ανάγνωση το πρόβλημά σας.
1: Έτσι πάντως είπε ο Δαρβίνος.
0: Η αίσθηση όμως της θερμοκρασίας που λέτε μπορεί να φτάσει και παραπάνω στη Νέα Υόρκη. Οπότε ναι, μπορεί να έχουμε παιχνίδια τα οποία θα αναβληθούν.
1: Έχουμε το γάμο της Taylor Swift. Το έλεγα, αλλά είχες στο νου σου να μου λες για τα,
0: Swift,
1: για τα τραγούδια του γάμου.
0: Μπασμπολίστα.
1: Ναι, και κάνει, υποτίθεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν το, πώς λέμε εμείς, που στρώνουμε το κρεβάτι. Και τους έχει κάνει.
0: Έχει αυτό το ταγλάρι, δηλαδή, με στρώνει κρεβάτι.
1: Εντάξει τώρα και σε στρώνει κρεβάτι. Έχουν αυτό το προγαμήλιο που λέμε.
0: Το έχουν αυτό με τα παπούτσια που δεν χωράει το πόδι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ξέρεις αυτό το ίσιο.
1: Πώς, εννοείται το έθιμο αυτό με τον κουμπάρο που πρέπει να βάζει μέσα.
0: Εγώ έγινε κουμπάρο στη Χαλκιδική, μια φορά έγινε κουμπάρο. Δεν ξαναγίνω με κουμπάρο στη Χαλκιδική. Όπου θέλετε αλλού.
1: Δεν χωρούσε με τίποτα το.
0: Με τίποτα, ήταν και μεγάλο όμως αυτό.
1: Ναι, εννοείται. Ήταν 40 διάρρυσα. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, τους έχει κάνει τους Νεολικέζους γιατί έχουν και το Μουντιάλ. Είναι όλοι σούζα, πυροσβεστικές, αστυνομίες. Ένα κακό χαμό γίνεται. Να ζήσει το κορίτσι, μόνο 1000 καλεσμένου θα έχει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Η Taylor Swift είναι.
1: Η Taylor Swift είναι. Καλά, εντάξει, είναι και στο χαρακτήρα ο γάμος. Άλλοι, ας πούμε, που έχουν και πολλά λεφτά θέλουν καμιά δεκαριά 20 άτομα μόνο. Ή πιο απομονωμένα.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί εγώ είχα 20.
1: Α, το. Σωστά.
0: Όλοι κουμπάρι όμως.
1: Και επέλεξες και ένα μέρος της καρδιάς.
0: Βέβαια. Λίμνος. Μαγική λίμνος.
1: Ναι. Ο γάμος είναι πολύ προσωπική υπόθεση ούτως ή άλλως. Ο καθένας όπως το νιώθει. Άλλος θέλει ένα τεράστιο.
0: Καλά, δεν ήρθαν αυτοί οι χούροι προχθές. Ποιος στην Αθήνα έκανε ένα γάμο, το είδες?
1: Όχι.
0: Hollywood style. Εδώ στην Αθήνα. Μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες του πλανήτη. Ήρθα και παντρεύτηκαν εδώ. Χούρι νομίζω λέγονται. Άμα πατήσει και δει πλάνα, πατήσει.
1: Χούρι, τι, ντουμπαγιανή είναι αυτή.
0: Τραγουδούσε η Βύση να πούμε στο γάμο. Τι άσου πω τώρα.
1: Πόρε, τι πήρε η Βύση, τι αρπαχτή ήταν αυτή.
0: Α, δεν ξέρω, κυρία Άννα, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, το λέω Άννα.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει. Νομίζω όλοι πάνε πια.
0: Τι?
1: Όλα τα μεγάλα ονόματα πηγαίνουν σε γάμους.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Έχουμε δει και την Τζέι Λο σε Σαουδικές Αραβίες.
0: Στην Ινδία, Μαντάνα.
1: Ναι.
0: Πώ για.
1: Αξεκίνητο το χρήμα.
0: Οχ, καμιά μεταγραφή κάνατε?
1: Τίποτα δεν κάναμε.
0: Τι θα γίνει τώρα με εσάς?
1: Η Εθνική δεν έκανε τίποτα, έξαλλο ο Σπανούλης.
0: Α, σου πω, το διάβασα και ήμασταν μπροστά 14 πόντους. Και χάσαμε το παιχνίδι, λέει, σε 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 2 λεπτά το γύρισαν οι Ρουμάνοι.
1: Αναγκάστηκε να κάνει κάποιες πολύ έτσι βαριές, να τις πω, δηλώσεις ο Σπανούλης. Το αισθάνομαι ντροπή, ας πούμε.
0: Καλά τώρα, ένα παιχνίδι με 14 πόντους να το χάνει σε 2 λεπτά, στο τέλος κιόλας.
1: Ναι, λέει, πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ.
0: Κότσε, πιστεύω τα κάνεις και αυτά με την Αριανάρα μας, έτσι.
1: Οπα.
0: Εκεί στην Εθνική επιτρέπονται αυτά τα λάθη.
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Αλλά παιχνίδι το οποίο το έχει, ας πούμε, σε 14 πόντους, ο Ντούντα, εδώ ο Ντούντα Χρυστάρας του παίρνει.
1: Ναι, ρε, σε. Δεν ξέρω.
0: Κότσου Βασίλης.
1: Είπε, πάντως νομίζαμε τέλειο το παιχνίδι. Κάποιοι ήθελαν να βάλουν κάποιους πόντους παραπάνω.
0: Μπαμπά.
1: Έτσι και σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα.
0: Δεν καλά αυτά.
1: Δεν είναι. Και τώρα έχουμε παιχνίδι Κυριακή, ε.
0: Ναι, και η πρώτη σκορέρ ήταν νομίζω ο Μήτρου Λόγκ με τον Χαρλαμπόπουλο.
1: Ναι.
0: Δύο παίκτες του Άρη, αυτούς λένε να εννοούσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Α, διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ναι, α, να σου πω ότι κλείνουμε 22 χρόνια, ε. Από
0: μαζί.
1: Το Χαριστέας Γκολ.
0: Σήμερα, τελευταία. Ήτανε, ο τελικός ήταν σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι μέρα είναι, 3 του μηνός.
1: Ναι.
0: 3 του μηνός, παιδιά, ναι, όντως.
1: Από ωραία. Την τότε Πορτογαλία πάλι του Ρονάλντο. Πρωτοεμφανιζόμενο.
0: Στο οποίο κερδίσαμε 2 φορές.
1: Απίστευτο.
0: Με τον Κριστιάνο.
1: Έχουμε να λέμε ότι κερδίσαμε τον Ρονάλντο, ρε.
0: Στα καλά του κιόλας. 20 χρονών.
1: Με τι, μπέμπει. Εντάξει, κορυφαίες στιγμές στο ποδόσφαιρο, αυτά είναι που πρέπει να θυμόμαστε. Όπως και το ότι τελευταία φορά είδαμε αντίπαλους τον Μόντριτς, αυτόν τον υπέροχο σπουδαίο.
0: Και ήταν και καλούτσικο ο Μόντριτς.
1: Ποδοσφαιριστή και τον Ρονάλντο.
0: Δεν το χωνεύει ο Ραπτόπουλος, είναι και τον Γκράζι, αλλά χρήσταν και καλό και έβγαλε μια, ας πούμε, απίθανη ενέργεια.
1: Γιατί δηλαδή, γιατί τον Γκράζι.
0: Γιατί είναι, λέει, σαν τον. Ποιον είχε πει. Ποιον είχε πει.
1: Το Μόντριτς.
0: Κάτι για τα μούτρα του λέγεται, πώς είναι.
1: Α!
0: τι τα έλεγε. Ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να πει, παιδί μου. Τι να πει τώρα, ποδοσφαιρικά για το. Κάτι λέει για το πώς είναι, ας πούμε. Κάπως τον λέει κιόλας.
1: Πάντως ήταν η υπόθεση η Βυρική χτες.
0: Ναι.
1: Και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ήταν η Ισπανία τη διέσυρη.
0: Η Σμαράγδα δεν παρακολούθησε χθες τα πολιτικά. Οπότε δεν μπορώ να το συζητήσουμε αυτό.
1: Γιατί όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Μου γράφουν
1: εδώ. Σε καλό πλαίσιο.
0: Τι έχετε να πείτε, λέει, μόνο η Νέα Δημοκρατία χθες υπερψήφισε το νομοσχέδιο που εντάσσει τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
1: Τι να πω.
0: Εγώ να πω, να κάνω ένα σχόλιο. Θα χάσουν τις εκλογές με κάτι τέτοια και μετά θα λένε ότι η Singular Logic κάνει λοβιτούρες.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Για πάτα.
1: Όχι, θα πατήσω ακριβώς. Γιατί καταψήφισαν τα κόμματα.
0: Καλά, μπορεί να πάνε παρόν. Δεν υπερψήφισαν πάντως.
1: Το νομοσχέδιο για τα βαρέα ανθυγιεινά.
0: Θα μπορούσαν επί κάποιων άρθρων να αρνηθούν.
1: Επί της αρχής δηλαδή κανένας δεν ψήφισε.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Πάντως το έχω στις ειδήσεις εγώ. Κάτσε να σας το πω πως είναι διατυπωμένο στο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, για να δω λίγο. Πού είναι ρε εσείς? Άντε να προδώσουμε μια είδηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να το, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρώτον, και δεύτερον, την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
1: Μάλιστα. Εδώ λέει τώρα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπερψήφισαν το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Υποστηρίζοντας ότι εξαιρούνται πολλές ειδικότητες υγειονομικών.
0: Και ότι αυτοί δηλαδή που δεν βάλαν κανέναν.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, να στα πω όλα.
0: Ναι, για πέστα.
1: Και ότι επιβάλλονται οικονομικές επιβαρύνσεις στους ίδιους τους εργαζόμενους.
0: Μέσα. Πώς?
1: Επασφάλιστρα λέει και εξαγορές.
0: Μάλιστα. Μήπως είναι υποχρεωτικό αυτό για να κατοχυρώσουν και να χτίσουν συντάξιμα και περίθαλψη? Αλλά πού να ξέρουν? Διάβασαν ποτέ τίποτα πώς λειτουργεί ένα κράτος, Σμαράγδα? Οι ίδιοι άνθρωποι, εγώ θα κάνω το σχόλιο, που δεν βάλανε ποτέ καμία κατηγορία, τώρα κατηγορούν ας πούμε αυτούς που το κάνουν ότι δεν βάζουν κάποιες κατηγορίες.
1: Κοίταξε, εγώ θα ήμουνα επί της αρχής, αν ήμουνα στην αντιπολίτευση, θα το ψήφιζα. Αλλά λέει, τα κόμματα που το καταψήφισαν.
0: Έλα, Σμαράγδα, πότε είπανε ναι? Δηλαδή, ας πω κάτι. Έχουμε 7
1: τα κόμματα λέει που το καταψήφισαν είναι το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Ναι, εκείνα όμως που δήλωσαν παρόν είναι πόλυμα. Το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση.
0: Ωραία. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ναι. 7 χρόνια. Πότε ψήφισαν κάτι μαζί? Εδώ αυξήσεις, για να πάρουμε μια αύξηση, δεν ψήφισαν οι άνθρωποι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός 6 φορές στα 7 χρόνια. Το παρέλαβε ο Μητσοτάκης 5,80, το έκανε 8,90, ξέρω πόσο 9, θα το παραδώσει 9,50.
1: Το έχει στηρίξει κάποια νόμο.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ κάποτε να συμφώνησαν. Και μετά, ας πούμε, ο ελληνικός λαός νομίζουν ότι τι είναι, κομματικά, ας πούμε, με τα λουράκια, ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε ένα κανάλι.
1: Και παρόλα αυτά να σου πω και κάτι, και επειδή δεν μας κυβερνούσε πάντα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι έχουμε 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μιλάμε. Μπράβο, και η Νέα Δημοκρατία τα ίδια έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
0: Όχι, λάθος κάνεις.
1: Ναι,
0: λάθος.
1: Καθόλου λάθος.
0: Θα σου φέρω πόσα νομοσχέδια, σε πόσα νομοσχέδια συμφώνησε. Πότε θα μου τα φέρω?
1: Επί της αρχής, το ΠΑΣΟΚ, σε πολλά και σε αυτή την εφταετία.
0: Έλα ρε Σμαράγδα, κανένας δεν συμφωνεί.
1: Όχι, έλα ρε. Σταμάτα τα έλα ρε. Έτσι είναι.
0: Όχι, εγώ λέω όχι. Ποτέ.
1: Καλά.
0: Εγώ λέω ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αποκλεισμός ειδικοτήτων. Τα κόμματα και οι συνδικαλιστικοί φορείς, όπως η ΠΟΗΔΗΝ, κατήγγυλαν.
0: Συνδικαλιστές δηλαδή. Κατήγγυλαν.
1: Τα κόμματα λέει και οι συνδικαλιστικοί φορείς, ναι.
0: Τα σκυλάκια των συνδικαλιστών, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Καλά, αυτά είπανε. Είναι ελεύθερες μεταφράσεις δικές σου.
0: Όχι, εσύ μόλις το είπες. Εγώ νόμιζα να μας πεις για τα κόμματα και μας λες οι συνδικαλιστικές ενώσεις.
1: Τα κόμματα και οι συνδικαλιστικοί φορείς.
0: Αυτό, άρα λέει ο Βαραγιάννης, τα σκυλάκια των συνδικαλιστικών φορέων.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Κατήγγυλαν ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αφορά επιλεκτικά ορισμένες κατηγορίες, παραδείγματος χάρη νοσηλευτές, διασώστες σε ΚΑΒ, και αφήνει εκτός άλλες κρίσιμες ειδικότητες των δημόσιων νοσοκομείων.
0: Εντάξει, μωρέ, τις βάλουν αυτοί.
1: Η οικονομική επιβάρηση εξαγορά προϋπηρεσίας για τους ήδη υπηρετούντες υγειονομικούς, η αναγνώριση του παρελθόντος χρόνου εργασίας ως βαρέα, απαιτεί την καταβολή πρόσθετης εισφοράς, λέει. Εξαγοράς δηλαδή.
0: Ωραία. Πρόκληση για τη Σμαράγδα. Challenge.
1: Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε, ιδιαίτερα το ΚΚΕ, λέει εδώ, χαρακτήρισε τη ρύθμιση κοροϊδία, ζητώντας την ένταξη όλων χωρίς επασφάλιστρα και οικονομικές επιβαρύσεις.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλα. Σύμπλεξη λέει με άλλα θέματα.
0: Μου εξηγούν εδώ τι ακριβώς σημαίνει αυτό που λες. Τα βαρέα έχουν ασφάλιστρο 16,82% αντί 13,37% τα απλά. Χάνουν λοιπόν κάποιο ποσό από το μισθό και ζητούν να πληρώσει το κράτος τη διαφορά. Οι άνθρωποι που δεν τους βάλανε ποτέ, πρώτον. Δεύτερον, την νομοθέτηση της μη περικοπής συντάξεων, κυρίας.
1: Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι ένας εργαζόμενος που δικαιούταν τόσα χρόνια τα βαρέα και ανθυγιεινά και για λόγους μνημονιακούς ή ό,τι τέλος πάντων δεν μπήκε, το αναγνωρίζει η κυβέρνηση και του λέει ναι, τα δικαιούσε, έρχομαι να διορθώσω το λάθος, αλλά σου ζητάω να εξαγοράσεις όλα αυτά τα χρόνια που εγώ δεν σου τα κολούσα.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα, εγώ θα συμφωνούσα, ναι. Εγώ προσωπικά. Κατάλαβες, γιατί δεν θεωρώ ότι το κράτος δεν το θεωρώ εργοδότη μου. Δεν το θεωρώ ένα κουμπαρά, όπως το θεωρούν αυτοί οι τύποι. Ένα κουμπαρά ο οποίος πρέπει να βάζει συνέχεια για μένα, για τις δικές μου ανάγκες, χωρίς να βλέπω τον αλλονόν τις ανάγκες, να περνάω στα όρια και να ζητώ συνεχώς από το κράτος να καλύπτει τη δική μου τη χασούρα. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, γι' αυτό και θα ήμουν ικανοποιημένος.
1: Το κράτος και ουχή οι κυβερνήσεις, το κράτος λειτουργεί. Ναι, το κράτος λειτουργεί ως εργοδότης.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Ναι, πρέπει, δεν πρέπει.
0: Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ωραία, άρα με ρώτησες.
1: Έχουμε δημόσια νοσοκομεία, δημόσια παιδεία.
0: Με ρώτησες αν θα ήμουν ευχαριστημένος. Να έχουμε δημόσια νοσοκομεία. Με ρώτησες αν θα ήμουν ευχαριστημένος, έτσι. Όχι, θα ήμουν ευχαριστημένος. Γιατί θα γινόταν και η δουλειά μου και αυτές οι σχέσεις είναι πάντα win-win. Πρέπει και οι δύο να κερδίζουν. Εδώ όμως αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι, ας πούμε, από τότε που ήταν στην ΚΝΕ, είχαν μάθει ότι το κράτος είναι κάποιος με μεγάλα τσέπη, έχει λεφτόδεντρα κτλ. Και τους καλύπτει όλες τις ανάγκες, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ότι αυτά είναι win-win. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο παράθυρο. Έλα, ρε Μάραγκα. Δεν θα συμφωνήσουμε, είναι και 32. Πάμε να τα πούμε μετά. Παράθυρο σας πόρ και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Με επιβλητικές προκρίσεις συνεχίστηκε η φάση των 32 του Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Αυστρίας με 3-0, ενώ η Πορτογαλία πήρε το εισιτήριο για τους 16, λυγίζοντας την Κροατία με 2-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο και της Κολομβίας με την Γκάνα, οι οποίες θα κρίνουν τα επόμενα ζευγάρια της νοκάουτ φάσης. Στη δεύτερη ήττα της στα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ γνώρισε η Εθνική Ελλάδας, χάνοντας από τη Ρουμανία με 73-66 στην Οραντέα, μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις απαιτήσεις των δανών να αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του δικεφάλου βρίσκεται ο 33χρονος μέσος της Athletic Bilbao, Μίκελ Βέσγα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS. Ο υψηλός όμως χάφ επιδιώκει να αποχωρήσει από τη βασική ομάδα, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα, αναζητώντας έναν σύλλογο με ευρωπαϊκή προοπτική. Την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούσι ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Άρης. Ο νεαρός χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία των κυτρινόμαυρων. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον 33χρονο εξτρέμ Γιάννη Γιαννιώτα έως το καλοκαίρι του 2027. Η παραμονή του παίχτη, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε 28 συμμετοχές με ένα γκολ και 5 ασίστ, έγινε έπειτα από θετική εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Την επίσημη επιστροφή του έμπειρου τερματοφύλακα Γιώργου Αθανασιάδη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Έλληνας γκολκίπερ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής των Κυανόλευκων, αποτελεί το πρώτο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα που επισημοποιείται από τη διοίκηση της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Μετρόπολης τελειώνονται.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σήμερα που βλέπουμε και το ματσάκι, ακούμε και ωραία γλυκά βιολιά εδώ στο Μετρόπολης, εδώ που είστε συντονισμένοι στην παρέα, τη μεγάλη παρέα, τα φιλιά μας στο Νεκτάριο, στους μακρινούς, τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά που ακούνε από το εξωτερικό, και είναι πολλά τα μηνύματα και σήμερα, και από Γερμανία και από Αυστραλία και από Φιλανδίες, όπου θέλετε.
1: Δύσκολα τα πράγματα σε Γαλλία και Ισπανία, Κωστή μου.
0: Δύσκολα,
1: μεγάλες δασικές πρικαγιές, απομακρύνονται χιλιάδες κάτοικοι από τις εστίες τους, ναι. Μετά από τα κύματα κάσανα.
0: Χωρίς βροχές τόσες μέρες, έτσι, η καύσιμα αυτά τα ύλη, τέλος πάντων, που έχει, που είναι η, στα δάση μέσα και τα λοιπά, έχουν ξεραθεί τα πάντα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ένα δέντρο.
1: Ξέρεις
0: παρανάλωμα τι γίνεται με τέτοιες συνθήκες, και δημιουργούνται και άλλα φαινόμενα εκεί που μπαίνουν οι φωτιές, έτσι. Δηλαδή έχει διαφορετική ένταση ο άνεμος, όλοι οι άνεμοι έχουν διαφορετικές εντάσεις, έτσι, καμιά φορά είναι και θυελώδεις γίνονται. Είναι δύσκολα πάρα πολύ. Δύσκολο δεν είναι καθόλου να βρείτε αυτό, τη διαφωνία που είχαμε καθόλου με τη Σμαράγδα, διότι
1: δεν
0: από ό,τι
1: διαφωνία
0: είδα, όχι, στο πώς συμφωνούν ή διαφωνούν τα κόμματα. Υπάρχει ο δείκτης, ακούστε λίγο, ένα δείκτη καταπληκτικό που έχει η χώρα μας, το ΚΙΦΥ μάλιστα, το κέντρο, είναι ο δείκτης νομοθετικής συνένεσης στη Βουλή, ο οποίος κάθε χρόνο δίνει τα στοιχεία που δίνει. Ακούστε λίγο τι γράφει τώρα το ΚΙΦΥ στην έρευνά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία στην εξαετία του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε το 80% των νομοσχεδίων συμπεριλαμβανομένων ή συμβάσεων και πάνω από το 58% του συνόλου των κοινοβουλευτικών ψηφοφοριών που εισηγήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19.
1: Ήταν τα μνημόνια όμως, ρε εσύ. Όλοι ψηφίζαν τα μνημόνια τότε. Υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια δεν λέω.
0: Ναι, ναι. Οι άλλοι δεν είχαν μνημόνια δηλαδή τώρα. Δεν έχουν. Εσύ νομίζεις τελείωσαν τα μνημόνια.
1: Γιατί και οι προηγούμενοι τι κάνανε.
0: Μα δεν μου λες, αυτές όλες οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις που έχουμε από μνημόνια προκύπτουν. Και πάει ένα νομοσχέδιο, ας πούμε, συγκεκριμένο, και ο άλλος δεν το ψηφίζει. Αφού ξέρει ότι το μνημόνιο όμως σου βάζει περιορισμούς. Αυτό που υπέγραψε ο ίδιος το 16.
1: Ναι, ρε, σε,
0: εντάξει, μα αλλά αυτό λέμε τώρα. Εντάξει. Αλλά άμα θέλετε να δείτε ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί, θα δείτε την έκθεση του ΚΕΦΥΜ. Σας λέω πάλι, έτσι, ΚΕΦΥΜ, δείκτης νομοθετικής συνένεσης στη Βουλή.
1: Ο σκοπός δεν είναι να διαφωνώ εγώ μαζί σου. Ο σκοπός είναι να λέμε αλήθειες.
0: Αλήθειες λέμε.
1: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία λοιπόν της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας,
0: ναι,
1: από το Βουλή Watch είναι η,
0: ναι,
1: η πηγή, γενική υπερψήφιση. Το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε και ψήφισε.
0: Στο 48.
1: Σχεδόν τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης.
0: Το 48, το λέω ακριβώς. Τα βλέπω μπροστά μου.
1: Τις διεθνείς συμφωνίες.
0: Ναι, οι άλλοι το 80.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κάποια διαφωνία.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Το 80 με το 48 είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο. Δηλαδή, αν κάποιος κερδίζει 48.000 το χρόνο και ένας 80, ζουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Εσύ μου είπες, έλα ρε Σμαράγδα, πότε συμφώνησε το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και για το Υπουργείο Άμυνας υπήρξε υψηλή ταύτιση σε αμυντικά και εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Ναι.
1: Η διαφοροποίηση που σημειώθηκε, υπήρχε έντονη διαφωνία και καταψηφίσεις σε κρίσιμα νομοσχέδια των Υπουργείων Εσωτερικών,
0: ναι,
1: Δικαιοσύνης και Εργασίας. Εκεί ήταν οι διαφωνίες.
0: Κρίμα, αλλά τότε που είναι τέταρτο το
1: ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σου λέω ότι καμιά φορά τα νούμερα δεν αποδεικνύουν ακριβώς την αλήθεια. Όταν μιλάμε για μνημονιακές συμφωνίες. Εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, συμφωνήσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δήλωσε παρόν, ας πούμε, στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι θα προτιμούσα όλη η αντιπολίτευση να ψηφίσει επί της αρχής.
0: Ναι.
1: Και μετά να προβάλλει τις αντιρρήσεις της για αυτούς τους ανθρώπους που δεν εντάχθηκαν.
0: Να τα γράφει και ακροατές. Χθες ανακοινώθηκε και καταργείται ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου περί συντάξεων χειρίας.
1: Ορίστε.
0: Απέναντι η αντιπολίτευση.
1: Αυτό σου λέω τώρα, ρε παιδί μου, άμα το δεις έτσι και δεν δεις τα επιμέρους.
0: Πώς μπορώ να τα δω αλλιώς.
1: Εμένα πάντα μου αρέσει να βλέπω τα επιμέρους. Για να είναι απέναντι η αντιπολίτευση στη Λίβδιν, υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση.
0: Στην Ελλάδα είσαι.
1: Υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση. Που ό,τι και να συμβεί, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οικονομικό προϋπολογισμό.
0: Όχι,
1: ας πούμε όμως το ΠΑΣΟΚ όταν έρχεται και σου λέει. Δεν ξέρουμε αν είναι σωστό. Η κυβέρνηση τι λέει, παιδιά. Δεν μπορούμε, αυτό που μας λέει. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, το γνωστό, έτσι. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και σου λέει: αυτό είναι για μένα αντιπολίτευση, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
0: Ναι,
1: αναδιανομή, σου λέει, του προϋπολογισμού,
0: ναι, ναι,
1: για να διορθώσουμε κάποιες αδικίες.
0: Αναδιανομή τώρα.
1: Δηλαδή, να μειωθούν, ας πούμε, οι κρατικές δαπάνες, ας πούμε, επιδοτήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις για λίγο.
0: Γιατί?
1: Φοροαπαλλαγές για λίγο, για τα εξοπλιστικά για,
0: λίγο.
1: Για να μπορέσουμε, ναι, να διορθώσουμε κάποιες αδικίες.
0: Δεν αρέσει στον κόσμο αυτή η λογική.
1: Κατάλαβες.
0: Πρέπει να το καταλάβει και ο Σανδρουλάκης και πρέπει να καταλάβει ότι όσο εμφανίζεται, όπως εχθές που ήταν τραγικός, απόλυτα
1: και
0: λίγος, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αραιώσει λίγο τις εμφανίσεις του, διότι κάθε φορά που εμφανίζεται, το ΠΑΣΟΚ θα δεις και τώρα δημοσκοπικά θα χάσει μία μονάδα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι αυτά που λέει ο κ. Σανδρουλάκης τα λέει απλά και μόνο, διότι αν πει, ναι, ξέρετε κάτι, σωστό είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα το κάναμε κι εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση. Απλά δεν είμαστε τώρα και αν συνενέσουμε. Θα πει ο κόσμος. Και γιατί να ψηφίσουμε τον Ανδρουλάκη που χθες μας είπε θα κερδίσει με μια ψήφο πάλι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Τι είναι πάρα πολύ?
1: Πολύ γενικόλογο. Εμείς θα
0: γιατί
1: θέλαμε
0: είναι
1: να.
0: Γενικόλογο,
1: είναι...
0: παιδί μου.
1: Γιατί οι περισσότεροι, οι περισσότεροι
0: έχει...
1: νέοι άνθρωποι σε αυτή τη
0: γωνίες,
1: χώρα.
0: Γονεί, έχει διαφορές πρέπει να δείξει.
1: Όχι, τις έχει. Αυτό θέλω να σου
0: πού
1: πω.
0: Πού είναι?
1: Ότι οι περισσότεροι λοιπόν, άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ναι. θέλουμε έτσι να κινείται η πολιτική ζωή. Οι μικροδιαφορές του. Να είναι στο ποιο θα δείξει περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο, στο ποιο θα ενσκύψει σε αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε διαχρονικά προβλήματα που δεν λύνονται. Σε τέτοια πράγματα και να είναι έτσι η ζωή μας.
0: Και γιατί όταν
1: ας πούμε τίνει λέει, και λέει ότι η οικονομική ζημιά είναι μεγαλύτερη έτσι, όταν το ΕΣΥ καταραίει, γιατί το brain drain που λέμε, η φυγή των Ελλήνων γιατρών και νοσηλευτών στο εξωτερικό, σημαίνει ότι η Ελλάδα ξόδεψε χρήματα για να τους σπουδάσει, αλλά τελικά επιφυλούνται ξένες οικονομίες.
0: Καλά, αφού λέτε δωρεάν η παιδεία.
1: Έτσι.
0: Τώρα δεν είναι δωρεάν. Δωρεάν δεν λέτε ότι είναι. Ναι, η Ελλάδα δεν λέμε ότι είναι δωρεάν. Πώς ξόδεψε. Αφού είναι δωρεάν, πώς ξόδεψε.
1: Κώστα, αυτό δεν είναι επιχείρημα σε αυτό που σου λέω.
0: Πες μου λίγο κάτι.
1: Και
0: γιατί
1: έχουμε κόστος
0: αυτά...
1: από την υποστελέχωση επίσης αντιτείνουν. Γιατί? Ναι. Γιατί γίνονται οι προκυρήσονται διαγωνισμοί που βγαίνουν άγονοι.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ο υπουργός ή ο εκάστοτε υπουργός υγείας. Ναι. Να βρίσκει λύσεις όπως ενοικίαση υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
0: Ωραία. Γιατί όταν ήταν κυβέρνηση. Γιατί όταν ήταν κυβέρνηση δεν τα νομοθέτησαν αυτά να μην τα έχουμε τα προβλήματα πριν από 15 χρόνια.
1: Μα αυτό σου λέω ρε παιδί μου.
0: Όχι, τώρα... μου λες, άλλο μου λες. Μου λες ότι.
1: Εντάξει, και γιατί, γιατί όταν ήταν ξανά
0: κάναν.
1: Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία
0: γι' αυτό,
1: δεν τα έκανε.
0: Γι' αυτό προφανώς. Ναι, αλλά είναι μια εξήγηση γιατί στη χθεσινή ας πούμε μέτρων ανάλυση, στη δημοσκόπηση, στην ερώτηση καταλληλότερος για πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης είναι κάπου στο 6%.
1: Okay.
0: Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, που τον βρίζουμε όλη μέρα, είναι στο 30. Αυτό πρέπει να καταλάβει
1: τον
0: ο κ. Ζαντρού.
1: Τον βρίζουμε όλη μέρα.
0: Οι Έλληνες, παιδί μου.
1: Τα χαρά
0: εδώ
1: τα
0: κάναμε
1: μέσα...
0: συναυλίες, πηγαίναμε του ρουρούρου, Μητσοτάκη, του ρουρούρου.
1: Όλα
0: ρουρου,
1: τα μέσα
0: ξεχάσατε.
1: Υπέρ του είναι, εγώ δεν βλέπω.
0: Και το Μέγκα,
1: τα πάντα όλα.
0: Και το Μέγκα και το Open.
1: Σε το Μέγκα έχει άλλα. Τα κουμπαράκια εκεί
0: άσε μας τώρα, ρε Σμαράγδα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν για ανάθεση.
0: Εντάξει, ναι, αθέως, όλα είναι πονηρά. Όταν κυβερνάνε αυτοί, δεν υπάρχουν, τίποτα δεν υπάρχει. Τα μέσα είναι ανεξάρτητα και όταν κυβερνάνε οι άλλοι.
1: Διαραίουνε, φίλε μου. Διαραίουν πώς τα σπάνε τα κουμπαράκια. Διαραίουν αυτά.
0: Αυτά δεν περνάνε στην κοινωνία πλέον, να ξέρεις.
1: Ω, ίσα ίσα.
0: Το βλέπεις στις δημοσκοπήσεις. Πάλι τσίπησε μια μισή μονάδα. Άρα δεν περνάνε.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να αλλάξετε λίγο καραμέλα.
1: Εντάξει.
0: Άλλη καραμέλα. Εντάξει. Καλημέρα από Τούρκου. Σαν την Τζέσικα Άλμπα δεν είναι καμία.
1: Η Τζέσικα Άλμπα νομίζω ότι είναι όντως τέλεια. Νομίζω ότι δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι. Σοβαρά τώρα.
0: Ούτε τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια.
0: Μου έρχεται η Τζέσικα από το Rabbit, πώς λεγότανε.
1: Ναι. Έχει ταινίες. Πάτα Τζέσικα Άλμπα. Εκεί η Λατίνα είναι και αυτή, από κάπου από. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα.
0: Με κουράζουν οι Λατίνες.
1: Δεν είναι τύπου
0: είναι πιο
1: ωραί, η Σακύρα Τζεϊλό.
0: Είναι
1: ψηλή. Έτσι, είναι. Είναι πολύ όμορφη. Και έχει και ανοιχτά μάτια. Νομίζω γαλανά είναι τα μάτια της, πράσινα.
0: Έχει Τζέσικα Ραμπ, Τζέσικα Πάρκερ, Τζέσικα
1: Λάγκ, Έσχος,
0: Τζέσικα Βότσον. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Ωραία είναι, ωραία.
0: Έλα αρχίσαι τώρα, άμα την έβλεπε στην Τσιμισκή.
1: Όχι
0: να περπατάει.
1: Τώρα.
0: Μπορεί στην Τσιμισκή σήμερα να έχει 20 καλύτερες.
1: Καταρχάς έχει το απόλυτο δέρμα.
0: Πιο όμορφες. Δέρμα τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Δερματολόγοι μας δηλαδή.
1: Όχι, αλλά την είδα σε μια ταινία έτσι, αυτά που είναι εντάξει. Με τα μαγιό και τα.
0: Ο Ρατόπουλος ψήνεται με τα δέρματα.
1: Ναι, ναι, και ναι. Με τα δέρματα εκτός από τις φτέρνες.
0: Δέρματα, ναι. Θέλει να είναι άσπρα και λία. Εντελώς. Άσπρα. Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Τι έχει πάθει αυτό
0: όχι,
1: το παιδί.
0: Όχι, δεν λέει. Η παράνομη είναι αυτή που δεν το έχει μάθει.
1: Α, κάτσε.
0: Πρόσεξε, περίμενε. Άκου τι λέει. Η παράνομη είναι αυτή την οποία δεν, για την οποία δεν έχει μάθει ακόμα η γυναίκα σου. Κατάλαβε τώρα ή όχι.
1: Αχ, κατάλαβα. Καταπληκτικό κι αυτό. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Το μωρό που είναι, ήρθε σε σένα.
0: Πού να πάει. Έχει πού να πάει. Γιατί. την
1: Κάση
0: λέω.
1: Για την Κάση λέω, ναι. Κατέβηκε επειδή δεν την πήρα χαμπάρι. Πήδηξε από την καρεκλίτσα.
0: Καλημέρα στο Λάντι, το φιλαράκι μου, το Ρακλάκι. Είστε ευχαριστημένοι στον Ερακλή με τις μεταγραφές. Χθες κράζανε οι Ερακλειδείς, άκουγα μια εκπομπή ναι. Που είναι λίγη. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει το ρόστερ, δεν το. Κατάλαβες.
1: Δεν είναι λίγο νωρίς να κράζουν, ρε παιδιά. Έχει χρόνο
0: ο Ερακλής. Ο έχει, είναι αλήθεια. Ο Ερακλής έχει. Καλημέρα στο Τελάκο, γεια σου Τελάκο, Καλαιατζίδης, ο Παυλάρας, ο Παυλίδης, γεια σου αδερφέ μου Παύλο.
1: Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε και από το παπλωμά μας, παιδιά. Υπάρχουν και περιορισμένα δημοσιονομικά στον Ηρακλή. Δεν είναι ότι άιντε
0: ναι.
1: Είναι ένας τεράστιος μεγαλοπρόεδρος ναι. Που μπορεί να σκορπάει χρήμα.
0: Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
1: Ακριβώς. Σμαράγδα και Κώστα, καλημέρα.
0: Μεγαλοπρόεδρος, πώς σου φάνηκε τώρα πει μεγαλοπρόεδρος ο Μαρινάκης.
1: Με το Καραϊσκάκης.
0: Ναι. Ο οποίος λέει. Σε αντίθεση με εσάς που ζητιανεύετε λεφτά, ας πούμε. Δώστε μας και εμάς, παιδιά, κάτι. Δώσατε στην ΑΕΚ. Δώσατε στην Παναγία.
1: Δεν πειράζει, αυτή τα
0: κάνανε. Δώστε μας και εμάς, παιδιά, κάτι.
1: Αυτή τα πήραν.
0: Έχουμε εσάς, α πούμε, στη ζητιανιά μας. Κάντε ρεζίλη. Πού είσαι, ρε Ιβάν, να βγάλει, α πούμε, 250 εκατομμύρια, όπως κάνει ο Μαρινάκης, να πει δεν θέλουμε φράγκο από την πολιτεία. Φράγκο. Τι έγινε, γιατί ζητάνε.
1: Αυτή τα πήραν παλιά, μη στεναχωριέ.
0: Τα πήρατε.
1: Όχι, εμεί δεν πήραμε τίποτα.
0: Ο Μαρινάκης τότε
1: πήρε. Τα πληρώσαμε και με δάνεια.
0: Γιατί τότε που λε, ο Μαρινάκης δεν ήταν εκεί. Ο Μαρινάκης έχει πληρώσει να μην σου πω τι για τον Ολυμπιακό. Τι λέει ο άνθρωπος, θα σα κάνω γήπεδο.
1: Είναι φαινόμενο.
0: Τι είναι?
1: Ο Μαρινάκης είναι φαινόμενο. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος με
0: να κλείσω λίγο το μικροφωνό της, θέλετε.
1: Με καταδικαστική απόφαση που του απαγορεύει όχι μόνο την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, αλλά και το να μην ήταν μέσα στα γήπεδα. Και είναι ο μόνος.
0: Έχει τέτοια απόφαση.
1: Είναι ο μόνος, ναι, που ειλικρινά από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο βγήκε.
0: Για ποιο περιστατικό?
1: Δεν θυμάσαι πόσο Τζοχατζόπουλος μπήκε μόνο αυτός φυλακή. Ναι. Έτσι είχαν βάλει τότε και τον Μπέο.
0: Για ποιο περιστατικό?
1: Με τις εγκληματικές οργανώσεις, με τα στοιχηματικά.
0: Για 4 χρόνια.
1: Ναι, σου λέω, είναι φαινόμενο. Ο άνθρωπος. Μα υπήρχε απόφαση η οποία δεν τηρήθηκε ποτέ.
0: Δεν ήταν τότε.
1: Παίζει σε άλλη μπάλα.
0: Ήταν.
1: Πώς δεν ήταν.
0: Ήταν.
1: Παίζει άλλη μπάλα ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε.
0: Πού να τον πιάσει, ρε.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα κάνει 53.000
1: ευρώ. Όντως έκανε μια δική του πόλη. Ο Πειραιάς ανήκει στο Μαρινάκι αυτή τη στιγμή.
0: Μακάρι να τα καταφέρετε κι εσείς.
1: Ανήκει
0: ο. Κι εσείς το είχατε όνειρο. Λέγατε μια πόλη, μια ομάδα και κάτι άλλο χαζά. Αλλά τελικά καταφέρατε να δυναμώσετε τον Ηρακλή.
1: Η εκκλησία τα πάντα όλα. Δηλαδή ο Μαρινάκι είναι φαινόμενο. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Δεν μπορούμε να τον ακουμπήσουμε.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι ότι θα κάνει γήπεδο στον Ολυμπιακό 53.000 θέσεων. Θα πάρει 2,5 χρόνια για να τελειώσει αυτό και 250 εκατομμύρια τα οποία τα βάζει όλα.
1: Πόσα, πόσα χρόνια είπες?
0: 2,5.
1: 2,5. Ναι. Εντάξει, καλός χρόνος.
0: Είναι καλός χρόνος γιατί το γήπεδο, λένε στον Ολυμπιακό, ότι θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο στην Ευρώπη. Βέβαια θα είναι 53.000 θέσεων, αλλά δεν είναι και λίγες. 53.000 θέσεις, παιδιά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Για Ελλάδα
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Πόσο έχει τώρα, 30.
0: Όχι παραπάνω, έχει 40.
1: Όχι, Κώστα, δεν είναι τόσο μεγάλο.
0: 42.
1: Δεν είναι
0: 43,
1: τόσο μεγάλο.
0: 43.
1: Αποκλείεται.
0: Λέω 43 εγώ τυχαία. Έτσι θυμάμαι. Θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αυτά που γράφονται για χρέη και τα λοιπά. Μάλιστα, δυνατά Μιστακίδης για την ΠΑΕ, λέει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και δεν ασχολούμαι και να σου πω την αλήθεια.
1: Τι διάκοβε, δεν κατάλαβα, γιατί
0: γράφονται διάφορα, ας πούμε, για.
1: Γιατί?
0: Δυσκολίες, αβίδι και τα λοιπά. Δεν ξέρω, και επειδή γράφονται.
1: Γράφονται κι άλλα όμως, παιδιά, από την αντίπερα όχθη, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία οι δύο μεγάλοι άντρες του ΠΑΟΚ, ότι έχουν αρχίσει και βρίσκουν κοινές συνιστώσεις.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, το πιο επικίνδυνο για εμάς, τους υπόλοιπους όλους.
1: Εντάξει,
0: να τα βρούνε. Επικίνδυνο για εμάς, είπα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Κατάλαβες. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο Ιβάν να πει τέλει, δεν τρέχει άλλο. Στείλε κάτι.
1: Εγώ θέλω να τελειώσω αυτή η ιστορία γιατί δυσκολεύει πραγματικά τη δική μας τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθείς να ασκήσεις κριτική και το σκέφτεσαι 2 και 3 φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην τυχόν σου πούν ότι είσαι από το ένα στρατόπεδο ή μην τυχόν σου πούν ότι είσαι από το άλλο.
0: Όχι, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε μόνο. Την άποψή μας λέμε εσείς. Αυτό ισχύει για όλα.
1: Αυτό θέλω. Να τελειώνουμε
0: μαζί. Πριν 15 μέρες μιλούσαμε για τρόλι, ο άλλος από Βόνη με εντατικολόγο εδώ στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνει σε αργία, λέει, Κυριακή στο νοσοκομείο για 12 ώρες εφημερία. Παίρνει περίπου 2.000 ευρώ. Και η Σμαράγδα αναρωτιέται, λέει, γιατί έχουμε brain drain και πώς θα αποτρέψουμε.
1: Απλά δεν αναρωτιέμαι. Δεν μπορούμε,
0: ακούω τι λέει, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις οικονομίες. Πάρα πολύ σωστό το σχόλιο. Δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε
1: απόλυτα
0: να συντονιστούμε, λέει.
1: Δεν έχουμε και καμία όρεξη να,
0: ναι,
1: το κάνουμε.
0: Οπότε να συντονιστούμε στις απαιτήσεις μας, λέει ο Φώτης, σαν λαός, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στις δυνατότητες αυτής της χώρας. Είμαστε σε ένα όχημα που τρέχει με 160.
1: Σωστά, στα εξοπλιστικά.
0: Εμείς έχουμε κάποιους. Στα εξοπλιστικά, όταν έχει γείτονα την Τουρκία και λίγα είναι, λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κατάλαβε. Οπότε
1: ακούσαμε και αυτό.
0: Αυτά είναι ζητήματα δημοκρατίας, δεν είναι? Εγώ αισθάνομαι ασφαλής, όχι να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ λεφτά και η Νέα Δημοκρατία, να έχει το Υπουργείο Άμυνας και να έχω μια χώρα θωρακισμένη με αυτούς τους γείτονες που έχω. Εσύ μπορεί να αισθάνεσαι ασφαλής, άμα παίρνει 5.000 το μήνα και δεν έχει το ένα φαντάρο. Άμα στην πέσουν οι άλλοι, απά κολυμπώντα, α πούμε, προ την Ιταλία.
1: Εγώ αισθάνομαι ασφαλής.
0: Ανάλογος πώς είναι ο καθένας.
1: Εγώ αισθάνομαι ασφαλής όταν η Ελλάδα, γιατί δεν έχει άλλους τρόπους, είναι πάρα

0: φορές, ναι, αφού ναι, πήγαμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, υπάρχει κόσμος ο οποίος
0: να είναι... δούμε και κάποιες κρατικές δαπάνες πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
1: Εντάξει, ναι,
0: για το όφελος του λαού και που στο τέλος, μακροπρόθεσμα, mm-hmm, θα εισφέρουν στην οικονομία. Ναι.
2: Όταν λέω ότι είναι θέμα δημοκρατίας, αυτά τα βάζουν οι πολιτικές πλατφόρμες. Τα κόμματα δηλαδή, πριν, ναι, τις εκλογές. Ξέρουμε ποια κόμματα είναι κατά των εξοπλισμών, γιατί μας είπαν μέσα στη χρονιά, μέσα στην τετραετία, ότι κακώς πήραμε την Μπελαρά.
0: Η Ελλάδα ανοίξει
2: κακώς
0: τα ψάρια.
2: Πήραμε, ξέρω, όχι, όχι, όχι. Κακώς πήραμε την Μπελαρά, τα καταψήφισαν. Κακώς πήραμε τα Ραφάλ, κακώς τα πήραμε
0: η
2: όλα
0: Ελλάδα,
2: αυτά.
0: Λέω, η θάλασσα ανοίξει τα ψάρια.
2: Αυτό είναι άλλο. Αυτό έχει να κάνει αλλού. Εγώ άλλο σου λέω. Στα νομοσχέδια που έφερε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν όλοι απέναντι. Άρα τα κόμματα, τα συγκεκριμένα, δεν θέλουν να εξοπλίζει τη χώρα. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά ως δημόσιοι υπάλληλοι να παίρνουν μισθούς 3.500. Αυτό θέλουν.
0: Εντάξει, αυτό
2: και εμένα είναι... δεν μπορεί να το βγάλει από το μυαλό. Γιατί μιλάω και πολλούς, με πολλούς από αυτούς. Κατάλαβες. Σου λέει δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος στην Τουρκία.
0: Να το
2: γιατί να μην έχω
0: εγώ
2: 3.500 το μήνα και να έχω 1.300.
0: Δεν θα σου αυτό το σου βγάλω λέει από το μυαλό. Ναι, ίσα ίσα.
2: Δεν γίνεται να το βγάλει.
0: Ίσα ίσα που υπάρχουν αυτοί που λες. Εννοείται. Τους ακούμε. Τα λένε. Δηλαδή δεν όλοι δεν τα λένε. Εννοείται. Γι' αυτό εμείς πρέπει
2: αυτά
0: πάντα
2: λένε,
0: να είμαστε στο μέτρον άριστο και κάπου στη μέση και να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά. Να δούμε πώς πάει μια κατεύθυνση και πώς πάει η άλλη. Και να αποφεύγουμε και τα άκρα. Είδαμε που οδηγούν όλα αυτά.
2: Αυτό πάλι...
0: γιατί η κυβέρνηση, ναι, έχει μια φοβία. Και εγώ την καταλαβαίνω αυτή τη φοβία. Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Είναι αυτός ο φόβος του ντόμινο. Που το ζήσαμε και που μας οδήγησε σε τραγικές καταστάσεις. Στα βράχια. Στη χρεοκοπία τέλος
2: πάντων. Ποιος το φοβάται αυτό είπες?
0: Η κυβέρνηση, και είναι λογικό για μένα.
2: Ποιο ντόμινο, από πού να ξεκινήσει, ας πούμε. Ένα παράδειγμα. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου το.
0: Ρε παιδί
2: αυτό
0: μου,
2: που λες. Δεν το πιάνω.
0: Ωραία, πες ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης απλόχερα, είναι και προεκλογική περίοδος.
2: Όχι, απλόχερα δεν θα βγει ο Μητσοτάκης.
0: Είπα πες.
2: Δεν λέω.
0: Είπα πες.
2: Θέλω να
0: τα υπόθεση εργασία. Okay,
2: υπόθεση. Πες ότι βγαίνει απλόχερα, ναι.
0: Απλόχερα. Ναι. Και λέει, OK, θα χαρίσουμε πλήρως τις εισφορές.
2: Δεν θα τον ψηφίσει ο κόσμος.
0: Περίμενε, δεν είναι ότι θα τον ψηφίσει ο
2: κόσμος. Δεν θα τον ψηφίσει.
0: Δεν είναι αυτό, εγώ λέω. Είναι ότι θα βγουν και άλλοι κλάδοι και άλλοι τομείς, γιατί έχει γίνει τεράστια καταστροφή στα μνημόνια και θα αρχίσουν.
2: Όχι, δεν έγινε καταστροφή. Εκεί, δεν έγινε, διόρθωση έγινε. Εσύ το βλέπεις ως
0: τεράστια
2: καταστροφή.
0: Τεράστια καταστροφή, ρε παιδί μου, στον ιδιωτικό τομέα, στους εργάτες.
2: Ναι, κάναμε ένα λάθος, όταν κάνεις λάθος το πληρώνεις συνήθως.
0: Αφού τα χαρίζεις εκεί, ναι, θα πρέπει να έρθεις και να μου πεις ότι θα αρχίσουμε τώρα. Από ποιους αφαιρέθηκαν τα βαρέα, πες μια, από την καθαριότητα. Ναι. Τα θέλουμε κι εμείς.
2: Θα πάρετε στη σειρά σας.
0: Θα βγουν, ξέρω εγώ.
2: Αν νομίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών, όταν αρχίζει αυτή την ιστορία της, yeah, των παροχών, ειδικά αυτή τη κυβέρνηση, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μετρημένος και ξέρει και τα επόμενα 10 βήματα, πιστεύω.
0: Yeah.
2: Οπότε δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι το φοβάται αυτό η κυβέρνηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι το φοβάται πάρα πολύ, όπως και καλά κάνει για μένα.
2: Καλά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν το φοβάται. Όπως καλά κάνει και δεν το φοβάται.
0: Πιστεύω ότι φοβάται πάρα πολύ, yeah, να μην ξαναβρούμε μπροστά μας ένα συνταξιοδοτικό. Yeah. Που δεν θα μπορούμε να το αντέξουμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά αυτά που βγαίνουν και μας λένε για το ότι γερνάει ο πληθυσμός μας κτλ.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ακαδημαϊκές συζητήσεις ότι θα εξαφανιστούμε.
2: Όχι.
0: Έχουν και οικονομικό, ναι, αποτύπωμα. Έτσι, οπότε, άμα αρχίσεις, δίνεις. Και αντιστοιχεί ένας εργαζόμενος, ναι, σε έξι.
2: Καλά, δεν θα παίρνεις, θα μόνο θα δίνεις. Θα φέρεις επενδύσεις στη χώρα, όπως κάνουν όλες τις σοβαρές κυβερνήσεις, και από αυτά τα κέρδη που θα φέρεις, ας πούμε τώρα στον Πρίνο, θα πέσει 1 δισεκατομμύριο.
0: Το κράτος, άφησε
2: με λίγο να σου πω, yeah, στον Πρίνο τώρα είναι χθεσινή είδηση, θα πέσει 1 δισεκατομμύριο σε αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Χθεσινή είδηση. Από αυτό το δισεκατομμύριο, η κυβέρνηση αυτή θα κερδίσει 220 εκατομμύρια. Ναι. Από αυτά τα 200 εκατομμύρια, 20
0: κατά δόση.
2: Έτσι δίνει αυτή η κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι περιμένουν εδώ στην Ιμαθία να ανθίσουν τα λεφτόδεντρα, να πάνε να σου πούνε, ξέρω εγώ, σου δώσω 13. Χθες ο Ανδρουλάκης τι είπε. Ναι. Ο Ανδρουλάκης επειδή έπαιξε κάτι φοβερό χθες. Συζητούσε για το 14ο μισθό.
0: 13ο και 14ο. Το άκουσα και από Τσίπρα αυτό.
2: Καλά, εντάξει, για το 14ο λέω εγώ.
0: Για πες.
2: Ο 13ος ήδη δεν τον έχουμε.
0: Ναι.
2: Και αυτοί λένε για το 14ο.
0: Είδες.
2: Άσε με ρε Μαράγνα.
0: Άσε
2: με ρε Μαράγνα. Λάθος ανάγνωση κάνεις Κώστα. Ο κόσμος δεν τσιμπάει, λέει. Με τα κανάλια. Α. Γι' αυτό πάει και λέει κατά διαόλου τηλεόραση.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η τηλεόραση είναι σε ιστορικά χαμηλά.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπω γι' αυτό. Ποτέ δεν έβλεπα. Λέει.
0: Δηλαδή πανηγυρίζουν Κώστα για να καταλάβεις. Και... αν έχουν ένα 14% το θεωρούν, πώς λέγαμε εμείς, 50% τότε.
2: Ναι. Εστρέφεται ο κόσμος στο ίντερνετ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι και πολύ καλά τα προϊόντα. Εγώ που είμαι τηλεορασάκια, την αγαπώ πάρα πολύ τη τηλεόραση. Mm-hmm. Συνειδητοποιώ, ρε παιδί μου, ότι τα περισσότερα προϊόντα
2: είναι, ναι, στο πόδι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει μπει στη ζωή μας. Είναι πολύ δυνατό το εμπορικό κομμάτι. Οκ, okay, χωρίς εμπορικό κομμάτι, πώς επιβιώσεις?
2: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Αλλά το να μετατρέπεις και τις εκπομπές

0: ναι. σε τηλεμάρκετινγκ, αυτό κουράζει.
1: Ωραία. Και αφού όλα τα κανάλια έχουν και ιντερνετικά κανάλια.
0: Ναι.
1: Όλα τα τηλεοπτικά έχουν και υβριδικά, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν και άλλα που δείχνουν ταινίες, ξέρω, και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι δεν βλέπουμε τα προϊόντα αυτά, που, τα παραδοσιακά, δηλαδή δελτία ειδήσεων, μεσημεριανές εκπομπές, serials, ξέρω εγώ, reality, πρωινές εκπομπές κτλ. Αυτά έχουν πέσει.
0: Αυτά,
1: τα βαρεθήκαμε, ας πούμε.
0: Αυτά όταν γίνεται.
1: Δεν τα βαρεθήκαμε λίγο.
0: Φυσικά. Όταν γίνεται ένα καλό ποιοτικό serial, ας πούμε, ο κόσμος προτιμά να περιμένει λίγο να το δει στην πλατφόρμα.
1: Α, ναι.
0: Εγώ είδα τη μεγάλη χήμερα, ας πούμε, του Καραγάτσι.
1: Για να το δει. Παπ, μία. Ναι.
0: Και το είδα. Έπαιζε όμως, αλλά δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω στην ΕΡΤ.
1: Ναι, σωστό. Και πού ξέρεις εσύ, ρε φίλε Βαραγιάννη, πόσο κάνουν 20 στρέμματα στην Τούμπα γης. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, ρε Χάρη, τώρα.
0: Α, ωραίο το Χάρη.
1: Βάλει το ηχητικό να ενημερωθεί ο κόσμος. Τι έγινε.
0: Να ενημερωθεί.
1: Ναι, Στέλιο, να ενημερωθεί. Εδώ είναι μια εκπομπή εξημέρωσης, όχι ενημέρωσης.
2: Κώστα, ναι. Μπροστά στο Ελληνικό κάνουν έργα. Ακριβώς μπροστά, 40 μέτρα πιο... 40 μέτρα είναι τουλάχιστον, και ακριβώς μπροστά στο Ελληνικό τελειώνουν.
1: Ποιο Ελληνικό εννοούσε ο φίλος μου Στέλιος? Το αεροδρόμιο.
0: Το έργο κάτω.
1: Το ζαχαροπλαστείο. Προφανώς την Όλγα θέλει να πει ο Στέλιος, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Για να βάλω λίγο maps να δω αν, γιατί είναι ώρα που την Όλγα θα την ταλαιπωρήσουμε. Καταρχάς, τι γίνεται το μετρό, πότε θα το έχουμε στην Καλαμαριά? Κανένα νέο έχετε?
0: Δεν έχω, έχεις?
1: Όχι, δεν έχω. Σήμερα ρίχνουμε μπετά στο μπλε καλούπι στην περιφερειακή. Χθες είχαμε.
0: Επίσημα πότε μας είπαν ότι θα παραδοθεί?
1: Τέλος Ιουνίου. Αρχές Ιουλίου. Επίσημα αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Να.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο στην Όλγα στο Ελληνικό. Όπου. Για να δω λίγο. Όπα. Από το καταπληκτικό κατάστημα εκεί με την αυτή είναι μια από τις αγαπημένες μου οδούς, να ξέρετε, η Νικολαίδη. Τι έγινε εδώ,
0: τι έγινε?
1: Άλλαξε ο δρόμος. Τον αλλάξανε ονομασία το δρόμο. Ναι, δεν την βλέπω. Τάκη Νικολαίδη νομίζω λεγόταν. Εκεί που το βελο, πώς λέγεται,
0: το κέντρο, Βαθοπούλιο.
1: Το Βαθοπούλιο. Λέγεται Βαφοπούλου πλέον, την αλλάξαμε την Τάκη Οικονομίδη. Νομίζω ότι Τάκη Οικονομίδη ήταν. Τάκη Νικολαίδη.
0: Τάκη Νικολαίδη.
1: Νικολαίδη, εκεί που ήταν ο Κρόνος.
0: Για να μας πούνε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, από τους πιο πράσινους δρόμους, γιατί είναι η γειτονιά μου εκεί, μεγάλωσα. Ας πούμε, παίρνω και κάθε μέρα πάω σχολείο. Από τους πιο πράσινους δρόμους της πόλης. Δηλαδή, δεν μπορούσε μια πολυκατοικία να δει την άλλη απέναντι.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, δεν είναι φοβερό.
0: Πάρα πολύ.
1: Άνοιξε τα μπαλκόνια και είχε μόνο δέντρα, ναι. Τεράστια δέντρα.
0: Και ειδικά το καλοκαίρι που φεύγαν για τα αυτοκίνητα, να είσαι μέσα στο πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί που λέτε κάνουμε έργα, μπροστά από το Ελληνικό το ζαχαροπλαστείο, ευχαριστούμε το Στέλιο. Το ποτηλιάρισμα τώρα πηγαίνει πίσω προς το ντεπό. Οπότε να. Όποιοι, ναι, μπορείτε να στρίψετε από αδελφών. Εγώ συνιστώ όσοι έρχεστε από την Εθνική Αντιστάσεω.
0: Ναι.
1: Αρχές Βασίλης Όλγας, να πάτε να στρίψετε ακριβώς εκεί στον Τερκελή. Στρίψτε.
0: Ξεκίνησαν τέτοια ώρα και κάνουν έργα.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Γιατί, να μπορείτε να στρίψετε από αδελφών και να παρακάμψετε, γιατί βλέπω μποτιλιάρισμα το οποίο έχει πάει ήδη στη Σοφούλη και θα πάει και πιο πίσω. Λοιπόν, αυτά.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Είμαστε έτοιμοι για δελτίο, να ξέρετε.
0: Έχουμε διάφορα. Έχουμε και σχόλια για το Μουντιάλ, έχουμε και σχόλια για τα υπόλοιπα που συζητήσαμε. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Αφού δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτές τις οικονομίες και να δίνουμε καλούς μισθούς, ας κατέβουν οι τιμές στα πάντα, όχι τα αρκουδάκια, βάζει σε παρένθεση.
1: Ας κατέβουν
0: οι τιμές, ναι, στα πάντα, αναλογικά με τους μισθούς μας, ναι, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Το Κωνσταντίνο, πρέπει να ζητήσουμε να αυξηθούν οι μισθοί μας. Δεν είδα ποτέ.
0: Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
1: παιδιά,
0: δεν είμαστε.
1: Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει διεθνές παράδειγμα, διεθνής εμπειρία που να λέει ότι οι τιμές κάποια στιγμή, ας πούμε, σε μια χώρα πέσαν 20%, 25% και μείναν εκεί. Δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει ποτέ. Αν μπορώ να κάνω λάθος, να μου πεις, φίλε. Αυτό πρέπει να ζητάμε
0: είναι
1: να φτάσει
0: αυτό,
1: ο μισθός, ναι, μας εκεί ακριβώς που μας λένε. Έτσι, ο κατώτατος να είναι στα 1500, ο μέσος να είναι στα 2000 για αυτή τη χώρα. Διότι θα σου πω και την άλλη παράμετρο που έρχονται πάρα πολλοί συνταξιούχοι στη χώρα μας, των 1000 ευρώ συντάξεις,
0: ναι,
1: για να περάσουν τα τελευταία χρόνια τους και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ φθηνή η χώρα μας για το 1000 που παίρνουν αυτή τη σύνταξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Γερμανοί ως επιτοπλίστων.
1: Και
0: Άγγλοι...
1: Αμερικανοί πλέον.
0: Μπα.
1: Πάρα πολλοί Αμερικανοί στη Χαλκιδική.
0: Για να μείνουν για πάντα.
1: Για να μείνουν για πάντα και να ξέρετε. Πολύ... Πάρα πολλοί και να ξέρετε που χτυπάνε. Θέλετε να σας πω, στο χωριό σου. Χτυπάνε ταξιάρχοι, χτυπάνε Μεγάλη Παναγία,
0: ναι,
1: χτυπάνε αρνέας και τα λοιπά. Δεν θέλουν κάτω στην παραλία, στην άμμο. Έτσι,
0: θέλουν ζέστη, τη δροσούλα.
1: Θέλουν τη δροσούλα και να παίρνουν το αυτοκινητάκι και σε 20 λεπτά να είναι στο γομάτι, να είναι από αυτή τη μεριά στην Νικήτη, όπου θέλουν.
0: Άρα προσεχώς πλούσια εγώ.
1: Προσεχώς όμως.
0: Προσεχώς.
1: Πάλι τρία προσεχώς.
0: Έχω τον κολομπέτσο εκεί πάνω, έτσι τον έλεγε ο παππούς.
1: Τι είναι αυτός?
0: 10 στρέμματα.
1: Αυτό μου αρέσει. Κολομπέτσος. Ωραίο. Με αυτό θα πάμε στο δελτίο. Γιατί φτάσαμε στις 7. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σήμερα. Είναι Παρασκευή, έτσι να πούμε. Τα έχουμε να πούμε. Δεν μπορεί.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με θέμα την καταδίκη, τα ναι μεν αλλά και τους αστερίσκους σε ό,τι αφορά τις πάγιες θέσεις των κομμάτων, αλλά και τις δηλώσεις που γίνονται μεμονωμένα από στελέχη για την τρομοκρατία στη χώρα με αφορμή τις τελευταίες δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης εντός και εκτός πανεπιστημίων έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοχής στη βία. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε χθες η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η κυρία Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητηθεί καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Στα 70 δολάρια το βαρέλι επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Πέμπτης εν μέσω αύξησης των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για χαμηλό πενταμίνου με την τιμή πετρελαίου να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, από την οποία χάσαν τη ζωή τους πατέρας και γιος και στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά αφού ξέσπασε η φωτιά στο πρανές του δρόμου στο Δερβαίνι. Οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου. Γι' αυτόν τον λόγο, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 3 οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Την απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα Παρασκευή σε δασικές περιοχές του Δήμου Κασάνδρας αποφάσισαν οι αρχές λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σιβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
8: Άστα ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
7: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
8: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
7: DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
8: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
7: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
20: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
21: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
21: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Συντονισμένη στους 95,5 με τη Σμαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Τρεις λαλούν, δυο λαλούν. Από τις 6, μια φορά και 7-8 είμαστε.
1: Έχουμε κάση, είπαμε. Κάνει να καυγήσει.
0: Την Κασιανούλα, δεν είναι τέτοια.
1: Δεν είναι, όχι, μόνο όχι, τα χαίρετε.
0: Ναι. Τηλεκατευθυνόμενοι δεν είναι. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών. Προσφέρει την εκπομπή από την Τερπνή Σερών. Ξεκινάει το τραγούδι, πλέον με 10 το τραγούδι. Το ταξίδι. Ήθελα να πω, θα σας πω και το τραγούδι σε ένα λεπτό, γιατί ξεκινήσαμε με self-control.
1: Τραγουδάει η Φιμπράν, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Με 10 εργοστάσια πλέον παραγωγής μονοτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Είναι εταιρεία που μας δίνει συνεχώς πρόσθετο λόγο να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα. Πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Ethics στο σύστημα Serethern της Fibran, οι οποίες παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση.
1: Εξαιρετικά. Μια που πάντα λέμε τα νέα όταν ο περιφερειακός είναι σε κακό χάλι, να σας πω ότι ο περιφερειακός είναι μια χαρά και τα δύο ρεύματα πάνε τρένο.
0: Εντάξει,
1: ναι, είχα τύπ. Είχα τύπα από Δήμο Βαρδάκη. Α. Καλημέρα στο Δήμο που είναι πάντα στο πλευρό μας.
0: Μας ενδιαφέρει το τύπ όταν έχει πρόβλημα.
1: Γιατί να μην τους πούμε ορμάτες στον περιφερειακό ρε παιδί μου.
0: Χάνουμε από άλλα που θα λέγαμε.
1: Ο οποίος θα κάνει επική εκπομπή για τα. Ναι, 22 χρόνια
0: για
1: η Εθνική.
0: Α, μάλλον τώρα που πεις επική εκπομπή.
1: Και θα έχει καλεσμένο τον Θοδωρή το Ζαγοράκη. Ποιον άλλο, τον εμβληματικό κάπτεν.
0: Very nice.
1: Very nice. Πολύ και.
0: Ωραίο. Τι ήθελα να σου πω, να γελάσεις.
1: Περίμενε, επειδή έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο, θα μου τα πεις όλα.
0: Ναι.
1: Θα πούμε πρώτα ένα χρόνια πολλά. Πολύ μεγάλο στον Κωνσταντίνο το Λαζαρίδη που έχει γενέθλια. Ο Κωνσταντίνος είναι το παλικάρι των Κουτράκηδων που τους πάει τα
0: αυτός
1: ταξίδια.
0: Αυτός πάει ταξίδια. Γεια σου Κωνσταντίνε, ναι, το γνώρισα.
1: Ο οποίος φρόντισε να έχουμε κεράσματα και τα πάντα. Ναι. Μου στείλε μήνυμα. Χρόνια πολλά. Μπόλη και αστερόσκονη στη ζωή σου, Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο, κορί.
1: Όλα πάντα έτσι.
0: Να είσαι καιρός.
1: Για πες τώρα.
0: Καταρχάς, ακούμε self-control από Λόρα Μπράνιγκαμ. Γιατί σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1952.
1: Το 52,
0: το 52.
1: Την είχα και το 60.
0: Όχι, το 52 και έφυγε πολύ νέα, έφυγε στα 52.
1: Α,
0: ήσυχα μέσα στον ύπνο της από εγκεφαλικό. Εντάξει, μένα είναι της γενιάς μου τώρα, ειδικά το αυτό. Το οποίο είχε παραμείνει κάπου 30 εβδομάδες το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε, το Gloria. Στα τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και ποιος δεν το ξέρει.
0: Και βεβαίως σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και τα λοιπά. Με αυτό έγινε γνωστή κυρίως. Ήρθε και το self-control μετά. Mm. Και τώρα την μνημονεύουμε. Νέα έφυγε, πολύ νέα η γυναίκα αυτή. Έτσι. Τέτοια μέρα επίσης γεννημένη ο Tom Cruise.
1: 64, ο Αϊθαλής.
0: Ναι.
1: Δεν είπα. Ο Tom Cruise
0: μου μοιάζουν
1: είναι φαινόμενο.
0: Σαν ανθρωποί, σαν χαρακτήρες και σαν με τον Ρονάλντο, τον Κριστιανό. Τους θεωρώ δηλαδή από το ίδιο, από την ίδια
1: Μητρά.
0: Πάστα, ναι, ανθρώπων.
1: Δεν έχεις άδειο.
0: Επιμονή. Βάζουν στόχο, θα τον πετύχουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δουλευταράδες, πάρα
0: πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Και αγέροχοι.
1: Ναι, δεν είναι, είναι φαινόμενο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, έχεις τα λεφτά, θα κάνεις και τις μικροεπεμβασούλες σου, καμιά βλεφαροπλαστική, αλλά κάνουν κι άλλοι. Εδώ συζητάμε τώρα για φαινόμενο.
0: Εγώ κάνω παιδί μου 25 χρονών κορίτσια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό.
0: Τα βλέπεις, πας στα μπουζούκια και τα βλέπεις και λες τι πατσαχίλες είναι αυτές. Πώς βγήκαν σε αγριβάδια αυτές, να πούμε.
1: Και ρε παιδί μου, βλέπεις και άλλους.
0: Και προφανώς έχουν πάει για επεμβάσεις. Πώς θα λένε, όχι παρεμβάσεις.
1: Παρεμβάσεις,
0: παρεμβάσεις.
1: Αλλά παρόλα αυτά. Ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, γιατί βλέπουμε σου λέω στην ηλικία του άλλου που φαίνονται τα χρόνια του, ό,τι και να έχουν κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι ίδιος. Είναι δηλαδή εκνευριστικό.
0: Έχει σπάσει λίγο, έχει καμιά ρητίδα, αλλά του πάει.
1: Ναι, για 40 άρι.
0: Για 40 άρι, ναι.
1: Όχι για 64.
0: Το 1909 έχει γεννηθεί ο Σταύρος Νιάρχος, τέτοια μέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε σήμερα, δεν ξέρω αν έχει στο ίδρυμα Σουνού εκεί πέρα κάτω στην Αθήνα καμιά ωραία εκδήλωση. Πάντως είναι πανέμορφα, είναι καταπληκτικά.
1: Είναι.
0: Φοβερή
1: είναι.
0: Κατάσταση.
1: Έχουμε
0: άλλη
1: οικογένεια. Πρόσεξε στις μέρες μας.
0: Εφοπλιστών.
1: Που να έχει κάνει τόσο κοινωνικό έργο.
0: Δεν έλεγε. Η τέτοια. Λάτσι.
1: Η Μαριάννα.
0: Η Λάτσι τη γενικώ.
1: Οι Λάτσιδες δεν ξέρω.
0: Οι Κοπίου, οι Λεμού, όλοι έχουν κάνει. Όλοι. Οι φοπλιστές κάνουν παραδοσιακά δωρές.
1: Ο Νιάρχος νομίζω ότι είναι πιο ενεργός.
0: Λες, καλά, το Ωνάσιο, το ξέχασες. Τώρα, έχει 30 χρόνια πριν, ας πούμε.
1: Για τώρα λέω.
0: Εγώ
1: τώρα
0: νομίζω ότι όλοι οι φοπλιστές, έστω στον τόπο τους.
1: Στον τόπο τους, να.
0: Και αν όχι στον τόπο τους και κάπου αλλού, έχουν κάνει πάστα μπουζούκια Βαραγιάννη στην ηλικία σου. Τι θες να πω.
1: Γιατί ποια ηλικία μα, δεν βλέπετε εδώ τον Tom Cruise. Και εμείς έτσι θα
0: δηλαδή σε αυτό έμεινε εδώ. Που είπα ρε, ο Ανέσης εδώ να ξύ, προχτές βγαίνει στην εκπομπή. Αν θυμάστε που ήταν στον Προμαχώνα φρακαρισμένος.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούσε να περάσει με την Ιταλίκα πόσες ώρες. Και μου γράφει χθες, παιδιά. Τον άκουσε, καταρχάς του έχει έναν αναψιό στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Έτσι, βγαίνει ο Ανέσης, μας λέει, ξέρω εγώ, ή εγώ αναφέρθηκα στον Ανέση, ήταν από τα δύο.
1: Ναι.
0: Και το παίρνει τηλέφωνο ο ψιός του.
1: Α.
0: Στην Αυστραλία.
1: Mm.
0: Θείο, λέει, για σένα, λένε, σε ένα ραδιόφωνο στην Ελλάδα.
1: Με τρόβολε.
0: Και μου γράφει
1: χαιρετισμού
0: στην Αυστραλία, κάτι, στον ανεψιό μου τον Τάκη, από την Προσοτσάνη, που σας ακούει και αυτός και ο Τάκης. Γεια σου, Ανέστη μου.
1: Ο Δαμιανός.
0: Σιγά, καλά, πνίγες.
1: Ο Δαμιανός, λοιπόν, μας λέγεται Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Η Taylor Swift, λέει, έκλεισε μια πόλη ολόκληρη πέρυσι, το Τορόντο, καμιά 5 ώρες πιο μπροστά και 5 ώρες πιο μετά, και κάποιες γειτονιές κλειστές, προκειμένου να κινηθεί με ασφάλεια. Ούτε η Βασίλισσα, λέει, αμφιβάλλων, είχε τόση βαβούρα. Και από τιμές άστα. Παρεπιπτόντως
0: το. Όταν λέει τιμές, πήγε στο γάμο αυτό, τι.
1: Όχι, ρε, στις συναυλίες. Όντως είναι άπιαστα.
0: Α, τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πιο ακριβά από το Μουντιάλ.
1: Η Taylor Swift.
0: Περίμενε, κάνω ερώτηση συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Ούτε στη μισή τιμή δεν είναι.
1: Εκείνο που ξέρω.
0: Στο μέσο όρο του Μουντιάλ. Αυτού του. Και ξέρετε κάτι.
1: Εκείνο που ξέρω είναι ότι σίγουρα, ναι, στη λίστα Forbes, ναι, κατατάσσεται αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: η Taylor Swift.
0: Πιο πλούσια γυναίκα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μία από τις πιο πλούσιες.
0: Πέρασε και μία εκεί αυτοκρατόρισα που είχε στην Ινδονησία που ήταν.
1: Ναι. Πάντως βέβαια εγώ το λέω για τις διάσημες, ναι, γιατί πιστεύω ότι οι πραγματικά πολύ πλούσιες δεν είναι στις λίστες Forbes.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτές οι πλούσιες του δυτικού κόσμου είναι υπερεκτιμημένες και, ναι, οι πλούσιες από την άλλη μεριά, ειδικά στην Ασία, στις άκρες της Ασίας, είναι, δεν τα λένε κιόλας.
1: Δεν τα λένε.
0: Ναι. Δες όμως ένα γάμο ή σε μια εκδήλωση στην Ινδονησία, εγώ λέω παράδειγμα,
1: τι γίνεται,
0: ή στην Ταϊλάνδη, δείτε λίγο τη βασιλική οικογένεια. Πόσες δεκάδες κιλά χρυσού, ας πούμε, είναι τα πάντα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Και δεν μπορούν να κρυφτούν πάλι, έχουν άλλο πρόβλημα.
1: Ναι, και εκτός αυτού, νομίζεις.
0: Αλλά δεν λένε.
1: Ακόμα και η μεσαία τάξη εκεί,
0: ναι,
1: πώς είναι στην Αμερική που μαζεύουν όλη τους τη ζωή για να στείλουν τα παιδιά στο κολέγιο,
0: ναι,
1: εκεί μαζεύουν όλη τους τη ζωή για το γάμο των παιδιών τους. Δηλαδή είναι υπερπαραγωγές οι γάμοι. Ταΐζουν όλο το χωριό, όλη τη γειτονιά της πόλης τους. Είναι άστο. Παρεμπιπτόντως, το Τορόντο έχει πολύ ζέστη. 32 βαθμούς με αίσθηση σαν 37.
0: Oh.
1: Και τώρα, παραδείγματος χάρη, που εδώ είναι 11.30, όταν το έγραψες, ήταν πες ότι είναι 12, η θερμοκρασία είναι 27. Με αίσθηση, όπως λέει το διαδίκτυο, σαν 29.
0: Μάλιστα.
1: 11.30 το βράδυ είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το συζητάμε αυτό. Πάρα πολύ ψηλές.
1: Τώρα ο Γιώργος, επειδή το έγραψε πιο νωρίς και το εμφάνισε τώρα, σου λέει εσένα καλημέρα από Αμβούργο.
0: Έλα, Γιώργο από Αμβούργο.
1: Μόνο στο Μουντιάλ γίνεται αυτό, Κώστα.
0: Ψω. Άρα, είδες αυτό που ρωτούσα. Που δεν μπορούμε να βάλουμε τον Κέρσονα πίσω.
1: Α,
0: μπράβο, ρε Ζόρζ.
1: Μπράβο, ρε Ζόρζ.
0: Γιατί ίσως οι υπόλοιποι δεν άκουγαν, αλλά είχα μια πορεία πολύ πρωινή, φίλες και φίλοι. Δεν μπορώ, δηλαδή έχασα ένα γκολ χθες. Μετακινήθηκα μέσα στο σπίτι για 7 λεπτά, 6 λεπτά και έχασα το 2-1 της Πορτογαλίας. Αλλά και με άλλα παιχνίδια το έπαθα. Ήθελα να το βάλω λίγο πίσω, ρε παιδί μου, με τον Κέρσονα, για να δω το γκολ. Και δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται με τίποτα. Ούτε το παιχνίδι μπορείς να το δεις από την αρχή. Ενώ έχει, ας πούμε, ένα κυκλάκι κάτω μαζί με το pause και το play που σου λέει δες το από την αρχή ξανά το μάτς.
1: Γιατί?
0: Δεν λειτουργεί στο Μουντιάλ.
1: Γιατί όμως?
0: Νομίζω για τους διαφημιζόμενους.
1: Λες
0: η συμφωνία, ας πούμε, να παίξεις μια φορά να σε δούμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Μπορεί, είναι το πιο πιθανό.
0: Δεν ξέρω. Το μυαλό μου πάει εκεί στους διαφημιζόμενους.
1: Δεν μου λες αιμονικό ποιον θα χαρακτήριζες. Έναν που ασχολείται κάθε μέρα με ένα συγκεκριμένο ή έναν που δεν σε ξέρει. Αλλά εσύ ασχολείσαι μαζί του.
0: Από δεύτερο.
1: Ρε Φώτη, βρε αγοράκι μου καλό.
0: Τι θέλει?
1: Δες τώρα, 28 Ιουλίου,
0: ναι,
1: μας λέει, για αυτό που ρωτήσαμε, θα παραδοθεί το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Bye bye Λούτσι, επιτέλους απελευθερώθηκε η ομαδάρα μας από έναν αιμονικό. Βρε καλό μου, ποιος είναι ο αιμονικός, ο Λούτσι ή εσύ?
0: Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Δική
1: κάνει την παρένθεση.
0: Δική σου ήταν η ερώτηση.
1: Ναι, το ηρίστο εμπαρόδο αυτό και συνεχίζει με άλλο θέμα.
0: Τον αγαπάω το Φώτη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι σαν τα τρένα. Σαν τρένο είναι. Δηλαδή, στη ράγα δεν πάει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά ευελιξία. Τίποτα. Πάνω στη ράγα. Χθες,
1: λέει,
0: πάει.
1: Περπατούσα στη γειτονιά σου, Κώστα, την παλιά.
0: Ναι.
1: Στη Μαρασλή εκεί.
0: Μαρασλή, ναι, ναι. Λίγο πιο πάνω από μένα, ναι, ναι. Και.
1: Αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά στη μέση ο Λούτσι.
0: Ωραία. Ωραία γειτονιά. Πολλούς γιατρούς έχει εκεί. Προφανώς σε κανένα γιατρό πήγε.
1: Α, λες, μπορεί, ξέρω, ναι, γιατί μας έλεγε ότι κάτι έχει να τακτοποιήσει πάλι. Έτσι,
0: άκου
1: να
0: τώρα τι έχω να σου πω. Πόσες μέρες έχει που μάθαμε ότι ο λαγοκέφαλος, ας πούμε, άρχισε να.
1: Να
0: δυσκολεύει την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
1: Κάνε διβδόμαδο.
0: Διβδόμαδο.
1: Περίπου.
0: Νομίζω αργήσαμε τότε.
1: Γιατί
0: κάναμε ήδη την πρώτη κίνηση αλληλεγγύης για το λαγοκέφαλο Υπάρχει μια ομάδα η οποία συστάθηκε αυτή την εβδομάδα, πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Δηλαδή, εμείς υποφέρουμε, μας δαγκώνουν, τρώνε τα δίχτυα, οι ψαράδες δεν έχουν εισόδημα, το ένα το άλλο ξέρω εγώ. Και έχει ομάδα αυτή η χώρα η οποία είναι υπέρ του λαγοκέφαλου. Πόσο αντίδραση, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη.
0: Και πόσο για... αντίδραση σε ένα ψάρι, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή, άμα του πει ότι βρήκα τρόπο να εξαφανίσω τα κουνούπια. Από όλο τον πλανήτη. Βρήκα ένα τρόπο, ρε παιδί μου.
1: Εννοείται, θα σου μιλάνε για τη χρησιμότητα των κουνουπιών.
0: Μα η επιστημονική ορολογία είναι κόνοψ ο ανοφελής.
1: Ναι, όντω.
0: Δηλαδή, και αυτοί θα μου λένε για τη χρησιμότητα. Ναι, είστε απίθανοι, φίλε. Δηλαδή,
1: τροφική αλυσίδα. Είστε τι θα φάνε τα βατράκια, αυτοί, τι θα παιδιά, φάνε τα πουλιά.
0: Πρέπει να έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα. Να μην έχουν ούτε ΔΕΗ να πληρώνουν, να έχουν καμιά εισαγγελέα γυναίκα, σύζυγο.
1: Μήπως πρέπει να προσέξουμε, μήπως είναι κανένα fake.
0: Εγώ δεν διαβάζω fake news.
1: Δεν το ξέρω, αλλά πού και πού και αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη λιγάκι.
0: Όχι, όχι, προ Θεού, θα τσεκάρουμε.
1: Και γιατί δεν ασχολούνται με είδη που πραγματικά κινδυνεύουν.
0: Ορίστε.
1: Γιατί δεν λένε save τσιπούρα τσιπούρα, ας πούμε, ή save. Ορίστε.
0: Υπάρχει σελίδα, αν θέλετε να τη βρείτε στο.
1: Ο λαγοκέφαλος είναι και ανοφελής, δεν μπορούμε να τον φάμε.
0: Όχι, λέει, δεν μπορούμε να τον φάμε, λέει, αν πεινάμε.
1: Τι λες.
0: Πολύ.
1: Το ρισκάρεις.
0: Είναι, λέει, τοξικός.
1: Ναι.
0: Ναι, σε κάποια σημεία. Το δέρμα, λέει.
1: Άντε καλέ, να το ταΐσεις εσύ το παιδί σου.
0: Έλατε.
1: Λαγοκέφαλο.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι κιόλας.
0: Ποιο είναι τώρα αυτή, παιδιά, δημιουργήθηκε ομάδα. Τι να σας πω τώρα. Υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει, αν θέλετε να μπείτε, πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου.
1: Ιδρύθηκε
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Τι αποκλείεται τώρα.
1: Εντάξει,
0: η προστασία, λέει, του λαγοκέφαλου αποτελεί δοκιμασία των αρχών μας. Ακούστε τώρα παπατζηλίκη πρόλογα.
1: Δηλαδή η πραγματική, οι αρχές μας.
0: Η πραγματική, ναι, περιβαλλοντική ηθική.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, περιβαλλοντική, ναι, ναι, ηθική.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Που έχει η Σμαράγδα, έκλαιγε εδώ πέρα και καλά έκανε. Έχει 800 χωματερές. Ο ίδιος δηλαδή, εγώ φαντάζομαι που έχει αυτή την ομάδα, πάει, πετάει τον καναπέ, ας πούμε, στη χωματερή. Και μετά κάνει μια ανάρτηση.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: για έτσι,
0: γιατί δεν έχει να κάνει, έχει λεφτά για το λαγοκέφαλο και σου μιλάει για περιβαλλοντική ηθική.
1: Δηλαδή,
0: ο ίδιος.
1: Περίμενε τώρα.
0: Ναι.
1: Η περιβαλλοντική ηθική επιτρέπει.
0: Άκου τι λέει.
1: Ναι.
0: Να καταλάβεις όμως. Δεν εφαρμόζεται η περιβαλλοντική ηθική μόνο όταν πρόκειται για χαριτωμένα θηλαστικά ή σπάνια πουλιά. Αλλά αποδεικνύεται ότι όταν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ύπαρξης ακόμα και ειδών που θεωρούνται ανεπιθύματα ή προβληματικά, τότε έχει σημασία.
1: Ανεπιθύματα ή προβληματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή περιβαλλοντική ηθική, ας πούμε, στο γεγονός ότι υπάρχει ένα πλασματάκι,
0: ναι,
1: καλός ή κακός, που είναι πανφάγο.
0: Ναι.
1: Που είναι δε χορταίνει, που καταστρέφει τα πάντα στο περασμά του,
0: ναι,
1: που εξαφανίζει πληθυσμούς ψαριών
0: και
1: ασίδωτα.
0: Και κανίβαλος.
1: Κανίβαλος.
0: Από τα σπάνια είδη τα οποία, ας πούμε, τρώει το δικό του το είδος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, εύκολα.
1: Που είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: και για τα μικρά θηλαστικά, τα μωρά του ανθρώπου, αν το θες έτσι.
0: Πάμε, ναι, ναι,
1: και το λέει τα χαριτωμένα.
0: Ναι, αλλά αυτό λέει. Ότι η σημασία έχει κίνηση,
1: ναι,
0: όταν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ζωντανών. Και δεν τα κυνηγάμε, δεν τα διώκουμε. Αυτό,
1: ναι,
0: λένε.
1: Ο λαγοκέφαλος αυτή τη στιγμή όμως καταπατά τα δικαιώματα όλων των υπολείπων.
0: Και τι με νοιάζει εμένα, σου λέει αυτός. Εγώ δεν κάνω μπάνιο.
1: Η ηθική σε αυτό.
0: Εγώ δεν κάνω μπάνιο, δεν πάω στη θάλασσα. Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Θέλω να σώσω ένα είδος το οποίο είναι υποεξαφάνιση. Του κυνηγάτε όλοι.
1: Ποιος είναι υποεξαφάνιση, θα μας φάει όλους. Αυτό λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει, άμα αρχίσετε να το κυνηγάτε έτσι. Θα, ναι, χαθεί το είδος, θα φύγει. Δεν θα φύγει, θα πάει από εκεί που ήρθε.
1: Θα πάει από εκεί.
0: Εμείς δεν θέλουμε να το εξαφανίσουμε, φίλε πρωτοβουλία. Θέλουμε να πάει από εκεί που ήρθε, αλλά δεν γίνεται και αυτό. Και εμείς πρέπει να είμαστε λογικοί, ρε Μαράκ.
1: Και επίσης θα μπορούσε να κάνει και.
0: Ποιο ξενικό είδος έφυγε.
1: Μία έρευνα.
0: Ποτέ δεν έφυγε κανένα από πουθενά.
1: Ο άνθρωπος αυτός που έχει περιβαλλοντική ηθική, όπως λες εσύ, θα μπορούσε
0: αυτός
1: να κάνει μία.
0: Εγώ είπα ότι πετάει τα μπάζα.
1: Δεν ξέρω, πες την ωκεανολογική, ηχθυολογική έρευνα, το που μπορεί να είναι χρήσιμος ο λογοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Να τους πάμε όλους μαζί εκεί, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Σε τι είναι χρήσιμος ο λογοκέφαλος της θάλασσας.
0: Τώρα αυτός, ένας άλλος εδώ πέρα μου τη σπάσει, θέλει.
1: Ναι.
0: Τι ώρα το είπα εγώ αυτό για τους καναπέδες. Εγώ το είπα πρώτος ή αυτός.
1: Για τους καναπέδες.
0: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Τώρα το είπες.
0: Αυτός. Εγώ το είπα πριν από 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αυτός στέλνει τώρα μήνυμα 7:26.
1: Ναι.
0: Ο Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα.
1: Ναι.
0: Πετάει τον καναπέ, λέει, στη χωματερή και μετά κάνει ανάρτηση, λέει.
1: Τώρα αλήθεια λε.
0: Ναι, να τώρα 7:26.
1: Έχουμε γίνει με τους ακροατές, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ, έτσι. Σε λίγο θα τους βάλουμε να μας αντικαθιστούν στις διακοπές.
0: Τι κάνεις, του παπαγάλου κάνεις αποστολή σήμερα πρωί-πρωί. Στο Netflix, το κινητό, βλέπω τον αγώνα της Πορτογαλίας. Ναι, ρε εσύ, Ελένη.
1: Όχι όλο τον αγώνα.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ μιλάω για το live.
1: Ναι, για το live.
0: Ελένη, δεν λέω σε ζωντανή όταν είναι. Μετάδοση. Ας πούμε, ένα άλλο παιχνίδι, οποιοδήποτε άλλο του Champions League, λένε, για καταλάβεις. Όταν είναι σε ζωντανή μετάδοση και χάσεις, πας ξέρω να πάρεις κάτι από το ψυγείο και χάσεις ένα λεπτό, μπορείς να το γυρίσεις με τον κέρσορα πίσω ένα λεπτό, ή δύο, ή τρία, ή πέντε, όσο θέλεις.
1: Mm-hmm.
0: Στα παιχνίδια του Μουντιάλ όμως δεν γίνεται αυτό.
1: Αλλά δεν ξέρουμε το γιατί.
0: Και δεν ξέρουμε γιατί. Και δεν ξέρουμε και αν συμβαίνει. Δηλαδή, αλλά μας γράφουν από το Αμβούργο ότι και εκεί συμβαίνει. Δεν σου γράψανε?
1: Ναι, έτσι μας γράψανε. Καλημέρα και καλή εκπομπή και από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καταπληκτικές αναστάσεις, φωτογραφίες. Περιττό να το πω ότι ποστάρεις από Ουρανούπολη. Ανοίγει την ψυχή μας. Ναι. Πού ήταν που το βλέπα? Ο Φώτης ρίξει, έχω χιας. Α, ο Φώτης επιστρέφει. Ρίξει, έξω χιας του.
0: Α, ναι, τσάλο.
1: Έπαθα ο τσάλο.
0: Δεν το ήξερες?
1: Το ήξερα.
0: Για να λες τίποτα όμως.
1: Ακόμη δεν αρχίσαμε.
0: Τίποτα λέει, δεν λένε, παιδιά.
1: Το αμάρι. Φορέσαμε το παλτό από τη Ρωσία. Δεν μπήκαμε σε αυτά καθόλου.
0: Πώς είπα, κανένα νέο, καμιά μεταγραφή, κανένα αυτό,
1: αμήνες. Μια μεταγραφή. Έτσι,
0: ναι, πες ότι χάσαμε μια μεταγραφή σπουδαία φέτος.
1: Που την υπολογίζαμε.
0: Ένα παιχταρά μεγάλο. Δηλαδή το φάγατε όμως το Τζάλοφ.
1: Έξω μηνίσκου, ναι.
0: Τον έχετε φάει, ας πούμε.
1: Τον φάγαμε.
0: Τον φάγατε, ρε Σμαράκτα.
1: Κι άλλους τρώμε, αλλά δεν πτωούνται. Ορίστε, χτες μου λες, γιουχάρανε τον Ρονάλντο. Πώς έχει ακούσει αυτό το παιδί στη ζωή, ναι, του? Τον είδες να πτωείται?
0: Όχι, γιατί τον γιουχάρανε οι λίγοι Κροάτες την ώρα της αλλαγής.
1: Έστω αυτό, είναι ωραίο.
0: Και οι άλλοι, οι οποίοι πήγαν στο παιχνίδι και δεν ήταν Πορτογάλοι, πιο πολύ εκεί μέσα που ήταν χθες, παιδιά, που ήταν sold out πάλι, ήταν φαν του Ρονάλντο.
1: Έτσι.
0: Οπότε βγαίνει ο Ρονάλντο, περπατάει σιγά-σιγά. Τον κράζουν οι Κροάτες και οι υπόλοιποι κράζουν τους Κροάτες.
1: Εξαιρετικό.
0: Με αποτέλεσμα Σπυρόπουλος, μάλλον που δεν το κατάλαβε καλά, λέει αποδοκιμασίες, λέει, για τον Κριστιάνο από τους Κροάτες. Βέβαια, όλο το γήπεδο δεν ήταν οι Κροάτες, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Έχουμε και λίγο δυσάρεστα από Γκάνα μεριά.
0: Από Γκάνα.
1: Έχουν, ναι, είχαν πλημμυρικά φαινόμενα με πολύ μεγάλες καταστροφές και στην πρωτεύουσα κιόλας της Γκάνας. Ναι. Οπότε να τον πούμε αυτόν τον μάγο να αφήσει τον Ρονάλντο και τα άλλα παιδιά και τον Γκέιν.
0: Και κοιτάξει να φτιάξει
1: και πέρα. Κοιτάξει να φτιάξει εκείνη κάτι. Βγήκε, ας πούμε, ο τεχνικός της Γκάνα και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και είπε: οφείλουμε να παίξουμε και για τους συμπατριώτες μας που βάλλονται.
0: Ο Ανέσης έχει φτάσει στη Βουλγαρία και μου λέει: στη Βράστα της Βουλγαρίας τώρα έχει 18 βαθμούς, δροσιά.
1: Βράστα νομίζω είναι και παραθεριστικό το μέρος.
0: Δεν το ξέρω καν. Πάντως Βράστα και 18 βαθμούς, εντάξει.
1: Βράστα.
0: Και έχει όλη η Ευρώπη. Ο άλλος είναι 18 βαθμούς στη Βράστα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αυτή τη λογική είμαι Κώστα, λέει, να δουλέψω εδώ στη Φιλανδία μέχρι να βγω σύνταξη και μετά να μετακομίσω σε μια πιο ζεστή χώρα. Καλά, μην είναι και πολύ ζεστή, Γιάννη.
1: Ναι, άστο, γιατί.
0: Γιατί τα πράγματα είναι. Άμα πας σε ζεστή χώρα, κάνε αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι. Έρχονται στα ορεινά της χώρας.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Να είμαστε και λίγο ευέλικτοι και λίγο προσαρμοστικοί, μια και είπαμε και για Δαρβίνο.
0: Έτσι. Αυτός υποστηρικτής του Λαγοκέφαλου, λέει Λιάκος. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα. Μάλλον έχει πισίνες, λέει.
1: Σου λέει.
0: Σου λέει, σου συσπάσω. Πόσο πιο πολύ να μας συσπάσετε, ρε παιδιά, δηλαδή, φοβερό.
1: Έλα, εντάξει, παιδιά, ο κάθε ένας. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση, έχεις δίκιο. Πρέπει να έχουν λυμμένα τα πάντα και να κάθονται να ασχολούνται μόνο τους κατέβει στο κεφάλι, έτσι.
0: Α, Βράτσα. Όχι Βράστα. Συγγνώμη. Βράτσα είναι η πόλη. Τα καλημέρα, Τάκη Οικονομίδη, νομίζω λέγεται. Όχι, Πολυμέρε. Πολυμέρε. Τι είναι αυτό, Κωνσταντίνο.
1: Στο Βαθοπουλίο.
0: Τι? Ναι, δεν είναι. Η Νικολαίδη σίγουρα, 100%. Κωνσταντίνο. Πολυμέρε είναι το επίθετο.
1: Τι πολύ.
0: Λοιπόν, Πολυμέρε είναι το επίθετο, παιδί μου, ο Κώστας. Αλλά η Τάκη Οικονομίδη είναι λίγο πιο κάτω, στην Καλαμαριά. Πάνω από, είναι παράλληλη τη Σοφούλη. Αυτή που σας λέω ήταν η Τάκη. Τώρα Βαφοπούλου, πώς την έχουν μετονομάσει. Ίσως κάποιος και από εκεί να μας πει, έτσι μπορεί να έχει μετονομαστεί.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Εγώ πάντα αναρωτιόμουν, ας πούμε, πώς εδώ. Πώς τη λένε, τώρα πάλι την ξέχασα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή που περνάει μπροστά ο Άγιος Χριστόφορος. Γιατί δεν τη λέμε Αγίου Χριστοφόρου. Και ανακάλυψα προχθές περπατώντας.
0: Α, ότι κάθε τη λέει στην 17η.
1: Μπράβο, ναι. Ότι ακριβώς από πίσω από την εκκλησία είναι ένα μικρό δρομάκι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή.
0: Δεν μας είπες πώς λέγεται όμως αυτή που ψάχνεις.
1: Τώρα κόλλησα. Τσέλιου είναι η κάθετη, περίμενε. Όχι, ναι, η οριζόντια.
0: Η οριζόντια ή η κάθετη.
1: Η οριζόντια, η οριζόντια.
0: Μάλιστα. Έλα, πες το τον χορηγό σου και αμέσως μετά θα σου πω εγώ πώς λέγεται.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Να πω, γιατί πάμε για κορύφωση. Το παγκόσμιο κύπελλο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις αλλά και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας φυσικά και πάντα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πώς λέγεται, Διοδός? Και θα έπρεπε εσύ
1: Μα την ξέρω καλά, αλλά έχω φάει.
0: Ειδικά εσύ, ειδικά η Μπασάκου, η Σμαράγδα, θα έπρεπε να τη θυμάται απ' έξω, διότι είναι κοντοχωριανή σας.
1: Κοντοχωριανή μας η οδός.
0: Ναι.
1: Τι λέγεται, προδρόμου.
0: Κοντά είσαι. Άλλα χωριά εκεί.
1: Πολυγύρου, Βασιλικό.
0: Από την άλλη μεριά, προς ανατολικά. Προς Ιρισό πήγαινε. Άλλο χωριό από σαν. Πιο εκεί. Πόσα έμειναν.
1: Αρνέα.
0: Άλλο, ακόμη ένα.
1: Παλόχωρα.
0: Έλα. Έλα.
1: Έλα, με έχει κολλήσει τώρα.
0: Μεγάλος φιλόσοφος ήταν από εκεί.
1: Στάγυρα.
0: Ναι.
1: Α, η Σταγυρίτη.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με επιβλητικές προκρίσεις συνεχίστηκε η φάση των 32 του Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Αυστρίας με 3-0, ενώ η Πορτογαλία πήρε το εισιτήριο για τους 16, λυγίζοντας την Κροατία με 2-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, Αργεντινή με πράσινο ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα, οι οποίες θα κρίνουν τα επόμενα ζευγάρια της νοκάουτ φάσης. Τη δεύτερη ήττα της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ γνώρισε η Εθνική Ελλάδα, χάνοντας από τη Ρουμανία με 73-66 στην Ορανδέα. Σε τροχιά υλοποίηση μπαίνει η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του δικεφάλου βρίσκεται και ο 33χρονος μέσος της Athletic Bilbao, Μίκελ Σβέγγα. Την απόκτηση του 20χρονου βορειονού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας με τον 33χρονο εξτρέμ Γιάννη Γιαννιώτα έως το καλοκαίρι του 2027. Την επίσημη επιστροφή του έμπειρου τερματοφύλακα Γιώργου Αθανασιάδη ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
18: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι.
18: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην Βίπερ.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τρεις λαλούν από τις 6 στο Μετρόπολης 95,5 και κοντά μας είναι η Superbet. Η Superbet που κατάφερε να μας κάνει μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, γιατί καθώς το παγκόσμιο κύπελο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις, οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας και έτσι κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Super Bet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να ωραία, πόσο θα το είναι το 2-0 της Ελβετίας επί της Αλγερίας. Αλγερινοί κλαίνε, βλέπεις το πλάνα, βλέπεις καθόλου.
0: Αχ, δεν βλέπω τώρα, είχα τα δισογραφικά.
1: Έρθε ένα παιδί μου, τρεις τηλεοράσεις έχεις.
0: Έχω.
1: Πόσα δισογραφικά,
0: δύο έχω, τη μία μου τη φάγανε.
1: Αυτές οι δύο που βλέπω εγώ, τέσσερις βλέπω εγώ.
0: Αυτός είναι υπολογιστής.
1: Εντάξει. Και στον υπολογιστή ξέρεις παίζει η Netflix.
0: Ναι, άμα θες, εννοείται. Αλλά δεν τον πειράζω, είναι των άλλων των παιδιών.
1: Εντάξει, μην πειράζει.
0: Δεν θα κάνω αυτά που κοροϊδεύουμε εμείς.
1: Σωστό. Κίνηση, βλέπετε, δεν λέω τίποτα γιατί είμαστε.
0: Τους είδα, ναι.
1: Τι, τους είδες?
0: Ναι.
1: Αγερινή παιδιά, κλάμα, μαύρο δάκρυ, γιατί πίστευαν και εγώ πίστευα ότι αυτό το παιχνίδι θα πάει σε παράταση, πέναλτι κτλ. Όσες φορές κοίταξα, γιατί το έχω εγώ στη μία τηλεόραση, όσες φορές κοίταξα, είδα την Ελβετία να είναι μπροστά. Το σκορ είναι 2-0. Προφανώς, χωρίς να έχω σαφή εικόνα, θα μιλούσα για μια εύκολη επικράτηση των Ελβετών. Είμαστε στο 86. Διανύουμε το 86ο δηλαδή, 2-0. Κανένα γκολ δεν μπορούσα να δω, αλλά σας λέω όσες φορές. Δες ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο είναι αυτό. Αλάνας.
0: Ναι, όντως.
1: Σε 15 τετραγωνικά γίνανε 9 λάθη μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Τρομερό. Και από τις δύο ομάδες. Αλλά νομίζω ότι εύκολα επικράτησε η Ελβετία. Αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, κίνηση δεν έχουμε. Ένα μικρό κομμάτι στην κατεύθυνση προς δυτικά. Συγγνώμη, προς ανατολικά στην περιφερειακή. Με κατεύθυνση προς δυτικά δεν έχουμε καθόλου κίνηση. Καθόλου, τίποτα. Είναι πράσινο και σε ένα σημείο μόνο στην ανηφόρα αρχίζει εδώ να γίνεται λίγο κίτρινο. Δηλαδή σημαίνει ότι η ροή των οχημάτων είναι η μεταχύτητα κοντά στα 30 με 40 χιλιόμετρα. Σε εκείνο το σημείο. Στα υπόλοιπα κανονικά. Από την άλλη πλευρά, με κατεύθυνση προς Μακεδονία, αεροδρόμιο ή Χαλκιδική, ένα μικρό σπάσιμο πάνω ακριβώς από την Τριανδρία, Τούμπα Στέντιουμ λέει εδώ, ακριβώς από εκεί πάνω. Και ένα δεύτερο, λίγο πιο μεγάλο στην έξοδο για Πεύκα, Πολύχνη κτλ. Πάντα με κατεύθυνση ανατολικά.
0: Η αγαπημένη μου.
1: Άδεια. Όλο το κέντρο είναι άδειο, παιδιά.
0: Η Κασάνδρου μας είναι.
1: Κασάνδρου, Γνατία, Τσιμισκή, Όλγας. Μόνο θα εξαιρέσουμε το σημείο που μας ενημέρωσε ο Στέλιος νωρίτερα, μπροστά από το ελληνικό το ζαχαροπλαστείο, όπου έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι και τώρα φαίνεται. Ναι, και τώρα φαίνεται ότι πάει μέχρι ντεπό είναι, μέχρι το παλιό αστυνομικό τμήμα ή τη Ζήτα Εφορία ή την Θήτα. Διαλέγετε, παίρνετε. Όλα αυτά ήταν εκεί. Μετά ξαφανίστηκαν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Να σου πω, γιατί έχουμε και τους τοχηματζίδες μας, ότι η Ελβετία προηγείται με 2-0. Καλά, με τα γκολ της αναμέτρησης να έχουν πετύχει ο Μπρέλε Μπολό στο 10.
1: Κάκου στη λέω τη σειρά.
0: Είπε του.
1: Α, όχι του κόρε.
0: Ναι, βρε, του κόρε λέω. Εντάξει, γιατί για αυτοί παίζουν και τα κουνούπια που πετάνε στα γήπεδα.
1: Σωστό. Και
0: ο Νταν Ντόιε στο 46.
1: Μάλιστα. Οπότε, 46. Δηλαδή με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό μάλλον και δεν τα είδαμε. Μάλιστα. Καλημέρα, Μπάρμπι μου, καλημέρα. Εύκολα λες να πας.
0: Καλημέρα.
1: Εύκολα λες να πας στα βουνά, λέει ο Γιάννης. Μας έλεγε το θέμα πριν ότι. Εύκολα λέει το λες, Βαραγιάννη, να πας στα βουνά. Από τη Φιλανδία ο Γιάννης, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, κειμένη.
0: Καλά, δεν σου είπαμε να πας στην Ορσυρά τη Σπίνδου, ρε παιδί.
1: Θυμάσαι το κορίτσι του, τη γυναίκα του.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Υπέροχη. Άκου όμως τι λέει. Εύκολα λέει, Βαραγιάννη, να πας στα βουνά, αλλά αν έχεις γυναίκα από εδώ, από τη Φιλανδία που θέλει θάλασσα και ζέστη, τι κάνεις?
0: Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Τα έχει η Ελλάδα όλα. Πα ένα πύλιο.
1: Όχι, καλύτερη λύση.
0: Για πες.
1: Παίρνει δύο σπίτια. Φιλανδία δεν είναι.
0: Και έχει την νόμιμη και την παράνομη.
1: Δεν ξέρω τα
0: κάνει.
1: Θα στείλει την νόμιμη στη σύζυγο
0: στη θάλασσα. Έτσι.
1: Που τη αρέσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, ωραίο. Παίρνει δύο σπίτια.
1: Δύσκολο μήνυμα ο Νίκο.
0: Δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για να ακούσω.
1: Σα έχει τύχει, λέει, και εσά να αγοράσετε ένα διαμέρισμα σε πληστηριασμό και να το ξεχάσετε? Ή μόνο στην κυρία Καριστιανού συνέβη αυτό? Νομίζω ότι μόνο στην κυρία Καριστιανού συνέβη και είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη Μαρία Καριστιανού, η οποία προσπαθεί να βγει με ένα προφίλ διαφορετικό, προσπάθησε τουλάχιστον, αλλά έπρεπε να κάποιος να την ενημερώσει την κυρία Μαρία, που μου είναι συμπαθής σε πάρα πολλά, ότι η πολιτική είναι μόνο χτυπήματα κάτω από μέση. Άρα θα έπρεπε να είναι έτοιμοι ότι θα βρίσκαν ότι η κυρία Καριστιανού πριν 4 χρόνια αγόρασε κατοικία από Δίσμηρο που την έχασε σε πληστηριασμό από τις τράπεζες και την αγόρασε η κυρία Καριστιανού. Το βρήκανε.
0: Οι υπόλοιποι δεν είναι.
1: Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους.
0: Αγοράζουν από πληστηριασμό.
1: Αυτή είχε όνομα και επίθετο αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά.
0: Τη μέμπτου είναι... επειδή πήγε και αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό.
1: Όχι,
0: που
1: γιατί
0: τον
1: πούλησε...
0: επιτρέπει το ελληνικό
1: κράτος.
0: Όχι,
1: όχι, γιατί πούλησε ένα άλλο προφίλ ηθικό και ηθικής. Οπότε όταν πουλά εκείνο το προφίλ. Ναι, μα και αυτό το λέω. Ο καθένα μπορεί να πάρει σπίτι από πληστηριασμό. Και εγώ θα έπαιρνα αν μπορούσα. Αλλά εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ στην κυρία Καριστιανού να πουλήσω παπά ότι εγώ είμαι το καινούριο, η ελπίδα για την ηθική και τα λοιπά. Κατάλαβες, οπότε το βρήκε ο Μάκης ο Τσάκαλος ο Τριανταφυλόπουλος. Έκανε,
0: ναι.
1: Έκανε την πάπια κυρία Καριστιανού και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ήδη είχε ένα ζήτημα κυρία Μαρία που δεν βγαίνει να μιλήσει. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική.
0: Μήπως τελικά θα αποσυρθεί.
1: Άμα πάει στο 2%.
0: Αυτές οι κινήσεις δηλαδή δεν σου δείχνουν ότι. Γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Ποιο?
0: Όλοι οι άλλοι είναι.
1: Ποιο?
0: Είναι αξαμολυμένοι στις ραχούλες και στα
1: αυτό από την αρχή.
0: Και παντού.
1: Παιδί μου, η γυναίκα είναι μια επιστήμονας η οποία είχε ασχοληθεί σε όλη τη ζωή με άλλα ζητήματα.
0: Ναι,
1: δεν ήταν ποτέ σε επιτροπές της Βουλής για να ξέρει πώς κινείται ένα κράτος, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα. Καταλάβες.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου, λέμε τελικά δεν το δούμε αυτό το κίνημα στις κάλπες.
1: Δεν ξέρω. Θα είναι μεγάλη ήττα.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα είναι. Το έχεις ξαναδεί εσύ αυτό. Ένα κίνημα το οποίο ξεκινάει ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Παίρνει δημοσκοπικά 13-14-15%. Αρχίζει το χάνει αυτό το 13-14 στην αρχή από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχει φτάσει ας πούμε στο 5-6 να κινείται. Και ίσως πάει και στο 2-3.
0: Επειδή πραγματικά.
1: Εσύ το έχεις ξαναδεί αυτό.
0: Όχι, αλλά επειδή πραγματικά πιστεύω μέσα από την ψυχή μου ότι τα κίνητρά της ήταν αγαθά. Δηλαδή, όντως από αυτό που η γυναίκα βίωσε και που θα αναγκαστεί να ζει με αυτό σε όλη της τη ζωή και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πόνος. Ίσως πραγματικά πίστεψε ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να αλλάξει πράγματα. Ο πολιτικός στίβος έχει απόλυτο δίκιο όμως, είναι μόνο χτυπήματα κάτω από τη μέση.
1: Ναι, πού πας.
0: Και έτσι. Χρειάζεται και μια στελέχωση Α.
1: Και χρειάζεται και κάτι άλλο.
0: Γιατί πρέπει να κυβερνήσεις ένα κράτος πέρα από τα. Πέρα από τις αγαθές προθέσεις.
1: Okay,
0: όλοι θέλουμε το καλό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να ασκήσουμε όλη πολιτική.
1: Οκ, okay, αλλά δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα δεύτερο λάθος. Αυτό είναι, δείχνει μεγάλη απειρία όχι μόνο για πολιτικός. Και για μας, γιατί.
0: Ναι, απειρία έχει σίγουρα, μα δεν υπήρξε ποτέ.
1: Μα και για μας, δηλαδή. Ένα λάθος. Δηλαδή, κάνω εγώ ένα λάθος.
0: Από όσο
1: και
0: ξέρω πάνω, τουλάχιστον.
1: Πάνω το δικαιολογήσω, το οποίο είναι και αυτό λάθος. Ενώ θα πρέπει να υπάρξει μια παραδοχή από την κυρία Καριστιανού και να πει ναι. Ναι, είχαμε μια εταιρεία. Όλες οι εταιρείες γίνονται με σκοπό το κέρδος. Και εμείς πήραμε ένα διαμέρισμα που ούτε ξέραμε ποιανού είναι κτλ. Έπρεπε να πει αυτό. Η κυρία Καριστιανού είπε δεν θυμάμαι. Ένα δωρή, κυρία μου. Εδώ πέρα ο κόσμος υποφέρει από ακρίβειες το ένα το άλλο. Είναι δυνατόν να αγόρασες διαμέρισμα και να μην θυμάσαι. Γι' αυτό και λέει ο Νίκος. Και εσένα λέει, σας

0: Τι α πει, αγόρασε την ομάδα που μπορούσε να αγοράσει. Μάλιστα, θέλει 4 δισεκατομμύρια την πάρει.
1: Καλά, πλάκα κάνει. Μόνο από πολυεθνικές πια. Δεν νομίζω
0: καλά,
1: ότι.
0: Καλά, και από. Άμα έχει 4 δισεκατομμύρια να δώσει, θα την αγοράσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Κάπου είδα ένα βίντεο, λέει ο Τόμι. Ναι, εσύ Τόμι, αυτά τα βίντεο μην τα βλέπετε. Ένα βίντεο λέει.
1: Μην
0: ένα...
1: τα βλέπετε, λέει τα βίντεο.
0: Άκου τι είδα άλλο. Κάπου είδα ένα βίντεο, λέει, να παίζει ένα δελφίνι με ένα λαγοκέφαλο. Τον άγγιζε και έλεγε, λέει, στο ντοκιμαντέρ ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζει τοξίνες. Αυτό λένε οι επιστήμονες ότι επιδρά ως ναρκωτικό για το δελφίνι. Τότε θα το βάλουμε στον ναρκονόμο.
1: Τι τζαμαϊκανό ήταν το δελφίνι.
0: Ξέρω εγώ που ήταν. Τόμι, τι βλέπεις να πούμε.
1: Ρέγγε και.
0: Και σαρβέλε.
1: Ρε, θα μας τρελάνετε.
0: Εντελώς. Έχουν πάρει σκοπό αυτοί. Δεν έχω χρόνο, ρε Γιάννη. Άμα ανοίξω τις γραμμές τώρα. Που θέλει να πει, ας πούμε, τα δικά του τα ωραία. Άμα τις ανοίξω τώρα είναι και 55. Δύο λεπτά εσύ, δύο άλλο.
1: Α, να ενημερώσω τον
0: θα
1: κύριο.
0: Θα ξεφύγουμε πάλι.
1: Ευρυπίδη, επειδή δεν μπορούσε να βγει σήμερα και ήθελε να μας κλείσει ραντεβού.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ότι έχω το κινητό του. Μπράβο. Θα σας το δώσω να συνεννοηθείτε. Ωραία. Για την άλλη εβδομάδα.
0: Θα μιλήσω εγώ, κύριε.
1: Γιατί κύριε... σήμερα δεν μπορούσε.
0: Ωραία, κύριε Ευρυπίδη, την επόμενη εβδομάδα μας τα πει όλα για τον πρωτογενή τομέα. Τα πούμε κι εμείς. Θα τα πει και ο κύριο Ευρυπίδη. Μπα και βγάλω μάκρη.
1: Ο Γιάννης λέει, σε λίγο θα δει και ΜΚΟ, λέει, να πέφτει το χρήμα για τον λαγοκέφαλο. ΜΚΟ από ποια πλευρά. Από την πλευρά save λαγοκέφαλο ή από την άλλη. Λες ρε Σικώστα.
0: Να είναι τίποτα τσακάλια παρνίδα. Και σου λέει εδώ η Ευρώπη δίνει λεφτά να πούμε για χωράφια τα οποία δεν υπάρχουν. Γιατί γελάς. Γιατί να μην
1: ονειρεύεται
0: δώσει
1: και ναι, ναι,
0: γιατί να μην δώσουμε μας μια επιδότηση για ένα πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος υπάρχει.
1: Ο λαγοκέφαλος υπάρχει, παιδιά.
0: Γιατί δεν πάρουμε μια επιδότηση, ας πούμε, να το σώσουμε.
1: Ξέρεις τι δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Είμαι
1: και φάνη. Θέλω να το ψάχνουμε αυτόν τον καιρό,
0: ναι.
1: Κωστή, εμείς που είμαστε και λίγο έτσι της έρευνας. Ναι, μεν ωραία, 5, πόσο μου είπες,
0: 5,33
1: το κιλό. Τις υποδομές αυτές που χρειάζονται, που είπαν ότι οι ιχθυολόγοι θα το φροντίσουν.
0: Ποιο, ποιες υποδομές.
1: Για το που θα θάβονται οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιατί να θάβονται, ρε παιδιά.
1: Κάπως είπαν ότι θα τους, υπάρχει τρόπος να.
0: Γιατί να τους θάψουμε.
1: Δεν τους κάνουμε.
0: Θα τους φάνε, ξέρω εγώ, τα άλλα ζώα.
1: Δεν τους τρώνε, αφού είναι τοξικοί.
0: Κανένας δεν τους τρώει.
1: Δεν τους τρώει κανένας, γι' αυτό πολλαπλασιάζονται. Μόνο ο ένας τον άλλον τρώνε.
0: Και πρέπει να τους τάψουμε.
1: Πρέπει να. Ναι, υπάρχουν κάτι. Υπάρχει, λέει, η βαθιά κατάψυξη στην αρχή και μετά.
0: Ναι. Παιδιά, μας βγει ο λαγοκέφαλος.
1: Κούκο
0: θα ήταν. Θα μας φάει τις συντάξεις, να πούμε, θα μας φάει όλες τις αυξήσεις. Στην Αμερική, ξέρεις. Γεια σου, Κατερίνα. Γύρισε, Κατερίνα, ήταν στη Φραγκφούρτη, από ό,τι θυμάμαι, για διακοπές. Μάλιστα, είμαι στη Φραγκφούρτη. Δικιά σου. Είμαι στη Φραγκφούρτη για δουλειές. Έφαγα δύο μέρες σαραντάρια, μου γραφτεί προηγούμενη εβδομάδα στο κεφάλι. Τραγική κατάσταση στη Γερμανία. Τώρα έβρεξε λίγο και έπεσε θερμοκρασία. Σήμερα γράφει στην Αμερική, λέει, όταν κατεβαίνει κάποιος υποψήφιος για οτιδήποτε, βάζουν κάτω όλο το παρελθόν του και της οικογένειάς του για να δουν τι κακό μπορεί να βρει ο αντίπαλος που θα κάνει τη ζημιά. Καλημέρα.
1: Δεν ήμουν συγκεντρωμένη,
0: στις
1: δεν κατάλαβα.
0: Στις ΗΠΑ ο υποψήφιος,
1: ναι,
0: παραθέτει όλο το ιστορικό του και της οικογένειας για να μην έχουμε απρόοπτα σαν
1: και
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, που και πάλι και εκεί τους αλλάζουν τα φώτα, έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει, βρίσκουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Τι βλέπω στο σαν σήμερα που δεν είπαμε, σημαντικό το θεωρώ. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρα ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού σε υπόγειο δωμάτιο του Μινωικού Παλατιού κοντά στην Αγία Τριάδα. Στην Νότια
0: ο οποίος μας έλυσε το γρίφο των ιερογλυφικών, νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος. Ναι.
1: Όχι, είχε τα
0: 45. Γραμμική β, νομίζω, και ιερογλυφικά. Το είχε σε τρεις γλώσσες.
1: 45 σύμβολα. Βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Σπυροειδής. Ναι, ναι, ναι. Τώρα. Είπε, δεν.
0: Όσο και τον Τζάλοφ. Ποιος θα βάζει τώρα τα γκολ.
1: Αχ, αυτό τον Καϊέ έχω. Μου χάλασε την Παρασκευή.
0: Ηλία, πολύ ωραίο αυτό.
1: Ηλία, ειλικρινά δηλαδή. Έτσι,
0: μα τι ήρωνες που είναι. Μα τι ήρωνες που είναι. Για να σας πω εγώ για τη Fibran, γιατί σε λίγο θα φύγουμε, και να σας θυμίσω ότι το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της Fibran με Fibran Geo Πετροβάμβακα δίνει νέα διάσταση στην αισθητική των κτηρίων μας, καθώς με τις φυσικές υφές και τα χρώματα που διαθέτει ο Fibran Geo θυμίζει άλλες φορές πέτρα, άλλες φορές ξύλο, μέταλλο, ακόμη και αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα. Μοναδικό στυλ, έτσι. Παράλληλα, η τεχνολογία του διασφαλίζει αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες, ενώ βάζουμε και την πυροπροστασία αλλά και την ηχομόνωση για να γίνει το σπίτι μας πιο ασφαλές και πιο άνετο σμαράγδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νάνση μου έχει στείλει κάτι που δεν μπορώ να το διαβάσω. Είναι λίγο μικρό και δεν μπορώ να το μεγεθύνω για κάποιο λόγο. Άμα θέλεις κανένα στείλ το.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα. Α, έλα, βρήκα τρόπο. Το έκανα κόπη αλλού και μου το κάνει τώρα. Ο λαγοκέφαλος, συγκεκριμένα ο ασημένιος, ναι, είναι ένα εισβολικό είδος και θεωρείται από τους χειρότερους θηρευτές,
0: ναι,
1: στις ελληνικές θάλασσες. Φέρει την εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, τετραδοτοξίνη,

0: Ενήλικοι λαγοκέφαλοι έχουν ελάχιστους φυσικούς εχθρούς, άκου.
1: Ναι.
0: Ελάχιστους.
1: Ελάχιστους. Θηρευτής είναι η καρέτα-καρέτα, μου γράφει Αποστόλης. Αλλά σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχα δει ένα βιντεάκι με έναν τύπο που είχε πιάσει μια τεράστια ζαργάνα. Ένα κιλό ήταν αυτή η ζαργάνα.
0: Ναι.
1: Που κυνηγάει αφρόψαρα κυρίως, έτσι, και είχε στο στομάχι της 50 λαγοκέφαλους μικρούς.
0: Αυτό με τις ζαργάνες πρέπει να το δούμε σοβαρά εδώ,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Και η καρέτα-καρέτα του τρώει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μασάει τίποτα.
0: Και ο ροφός λέει εδώ.
1: Ροφός,
0: τα μεγάλα αρπακτικά βασικά εγώ βλέπω. Τον κυνηγό, το μαγιάτικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι ζαργάνες είναι μέσα. Καταγεγραμμένες.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: τις έχει. Και μόνο ορισμένα είδη καρχαριών λέει, όχι όλα.
1: Καλά, καρχαρίες δεν έχουμε εδώ. Μόνο το γλυκού νερό.
0: Σκυλόψαρα έχουμε.
1: Ζαχαρίες.
0: Ζαχαρίες έχουμε, μπόλικους.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι διαβάσαμε όλα τα μηνύματα σήμερα. Δεν άφησε τίποτα. Πάμε στην αναφορά σου, Μαράγδα, για να
0: πάμε.
1: Κλείσουμε.
0: Είναι εποχή για σπουδές, αλλά οι σπουδές δεν είναι ό,τι και ό,τι. Οι σπουδές μας πρέπει να είναι προσεγμένες, να έχουν διεθνή αναγνώριση. Το πτυχίο μας να είναι επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Και τότε η επιλογή μας κοστή είναι μόνο μία. New York College Θεσσαλονίκης. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην περιοχή Καμάρας, Εγνατία 138. Το τηλέφωνο είναι το 2310-889-879 ή μπορείτε να μπείτε στο www.nyc.com.
1: Λες πανηγύρια, Ελβετή.
0: Τη Μουρλή, έτσι. Ποιο θα το έλεγε.
1: Τρομερός.
0: Δεν την είχα την Ελβετία για του 16.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Όχι, βέβαια. Η Γερμανία.
0: Καλά,
1: και η Ολλανδία. Ποιο τα περίμενε αυτά. Πάντως βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα μουντιάλ. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι βλέπουμε ένα από τα ωραιότερα μουντιάλ.
0: Όσο το βλέπουμε. Το μόνο πρόβλημα,
1: ναι, εντάξει,
0: ήταν αυτό.
1: Είναι μόνο, το μόνο θέμα είναι αυτό η ώρα. Ευτυχώς, αν θες να δεις ένα παιχνίδι, στην ΕΡΤ2 όλη την ημέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επαναλαμβάνει ολόκληρα τα παιχνίδια από την αρχή.
0: Ναι. Τα ξημερώματα είδα τις φάσεις από το Αγγλία-Κονγκό. Είχε Αγγλία-Κονγκό.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Ωραία, ωραία
0: παιχνίδι. Καταστροφή ήταν αυτή. Τι έχασε το, ναι, Κονγκό στο.
1: Μέσα τα χέρια του.
0: Πω.
1: Ναι, αλλά είναι ένα. Δεν θυμάσαι που σου έλεγα χθες το Χάρι Κέιν, δεν τον αφήνει μισό μέτρο ελεύθερο. Αυτοί του άφησαν δύο.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να κάνει δηλαδή με την μπάλα, τη στείλει out. Ποιος, τι είναι.
0: Όντως.
1: Παίχτες σαν το Χάρι Κέιν και το Τζάλοφ δεν τα χάνουν αυτά.
0: Μα να μείνω με το μύθι το χαζογκόλι. Να μου τραυματιστεί το που λένε. Δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Εντάξει, λογικό είναι επειδή αυτό που λέγατε πριν για την τηλεόραση, λέει ο Κωνσταντίνος, που έχει πτώσει. Εδώ πέρα λέει από τη δική σας εκπομπή, όλες οι υπόλοιπες λέει από τις 8 και μετά έχουν περισσότερα cooling break από το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε τα διαστήματά μας, ρε παιδιά, έχουμε Μουντιάλ. Άμα δεν δούλευε το εμπορικό μας τμήμα τώρα που έχει παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Πότε θα δουλέψουμε. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Είναι Παρασκευή, όλα είναι αλλιώς. Παίρνεις κάση, πας ψακούδια για βουτιές. Εγώ θα δω για πού θα πάω.
1: Όπου φύγει, φύγει. Έλα μωρέ.
0: Μπορεί και να έρθει.
1: Δίπλα είναι, έλα. Κάπου κάνει μια βουτιά.
0: Έρχονται οι Rap&...
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα. Ναι. Θανάσης Καζαμπάκας και Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
1: Έτσι, δύο-δύο τους έχουνε.
0: Δύο-δύο. Κατάλαβες, Ραφάλ, Χάρης Εμμανουήλ.
1: Αντίγαση.
0: Bye-bye.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφών 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
18: www.nyc.gr.
19: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
20: Το τάγκο?
19: Θα σας ειδοποιήσουμε.
20: Περίμενε.
21: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
19: Φτιάξε βαλίτσες.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
25: Λοιπόν, Μπεζάκι,
0: τέλειο για το σαλόνι μας.
1: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
0: Της Βέχρο φυσικά.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
1: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 231 0 682 385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
28: Μπαίνεις τσουλώντας,
29: βγαίνεις περπατώντας.
30: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
31: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
32: Coach.
31: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
32: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
31: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
33: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
34: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
36: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
37: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
36: Γιατί?
37: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
36: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
37: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
38: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
39: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
40: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
41: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
41: Είστε έτοιμοι?
1: Άντε, μπράβο.
41: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο να ξυπνήσουμε λίγο τσίτα γκάζια. Δεν πιστεύω να ξυπνήσουμε.
1: Τι τραγούδια είναι αυτά πάλι τα ίδια.
0: Αφού γουστάρεις τώρα, αφού με ναι. Το ράκ έχεις γίνει ραπ και ράκ γίνανε
1: κολτί. Μπορεί και εγώ να φτιάξω στίχους, ξέρεις.
0: Να φτιάξω βέβαια.
1: Το σιγάρο κατά πέτα, χα! Πάμε στο αυγούρο για ξεπέτα.
0: Είδες. Είσαι και γίνεσαι και εσύ τώρα μηχανή στίχων. Γράφεις, είναι για ρήματα ρε φίλε. Έτσι γίνεται χαμούλης. Λοιπόν, κάζα έχουμε απέναντι. Χάρη Εμμανουηλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Ραπ και κούλ εδώ στα μικρόφωνα. Εγώ είμαι λίγο παλτισμένος γιατί έκατσε τα Πορτογαλία. Το μάτς κράτησε και πολύ παραπάνω.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπήκε ένα γκολ στο τέλος. Και για να το εξετάσω, να το κάνω, να το ράνουν. Έδωσε 10 λεπτά καθυστερήσεων. Τέλειωσε στο 110 τέλος το μάτς.
1: Εγώ Γαλλία εύκολα.
0: Τι Γαλλία εύκολα?
1: Εύκολο μάτς έκανα.
0: Τι Γαλλία εύκολα έκανα.
1: Το βράδυ έκανα
0: Γαλλία. Ναι, η Γαλλία δε, τι δουλειά είχε χθες. Καλά, αρχίζει να ξεχνάς, δεν ξέρεις τι έκανες.
1: Σε ποιο μάτς έκανα.
0: Ποιο Γαλλία, ρε αγόρι μου. Τι είπες? Εγώ ξενύχτησα, άντε και λέω τώρα θα πάω.
1: Μάτς έκανα. Α, την Ισπανία και να
0: λέω. Δεν θα με τρελάνεις. Ρε εσύ, όχι τώρα τέτοια του ζεις πατήματα, αρχίζει να ξεχνάς.
1: Την Ισπανία
0: έκανα. Είναι 3-4 που σε έχουν λοκάρει. Ισπανία θα τα πούμε, ναι, και για Ισπανία και για την.
1: Τίποτα, Αυστρία, τίποτα. Με απογοήτευση.
0: Τι περίμενε να είσαι.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Με ρωτάει χθε ο Καζαμπάκα, λέω 2-0-3-0 του λέω.
1: 2-3 κόλλησε, δεν είπα.
0: Ναι, εκεί ήταν το μάτς. Δυστυχώς 2-0 έμεινε για το Ελβετία-Αλγερία γιατί εγώ ήθελα ένα γκολάκι των Αλγερινών για να κάνω μονόσυλο.
1: Γκολ-γκολ, ε.
0: Άσοχη και γκολ-γκολ. Το βλέπαμε τους Ελβετούς να περνάνε. Οι Αλγερινοί ήταν λίγο φλίαροι. Εντάξει, πλήρωσαν εκείνο τον γκολ που πήγαν να χαλάσουν το χ του αιώνα και το πλήρωσαν σήμερα. Καλά να πάθουνε. Λοιπόν, θα τα δούμε τα μοντιαλικά μας, αλλά πρώτιστα
1: ναι.
0: Πάμε λίγο να βάλουμε το τρένο στις ράγες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα. Ερμάνος μου, καλημεράρες παντού. Δώσε μια καλημέρα. Βασίλου, μια καλημέρα πάνω στην Ολλανδία σήμερα. Εκεί στα παιδιά που κάνουν προετοιμασία. Θα έχουν φιλικά αύριο πάλι. Να εβδομάδα πάνω να τους δω. Μια καλημεράρα έτσι στην Ολλανδία.
1: Καλημέρα στην Ολλανδία. Την Παρασκευή θα πάρει να του δει. Τι, θα πάει να γνωρίσει τον.
0: Πάνω, να δω τι γίνεται στην ομάδα.
1: Το προπονητή του Πάου.
0: Δύο μερούλε είσαι, ναι. Σαλού να αλλάξω.
1: Τη μεγάλη τακτική που ακολουθεί, α πούμε, τι θα κάνει.
0: Καλημέρα, ρε, είπα. Δεν είπα ούτε τακτικέ ή τίποτα. Εσύ θε πάντοτε να τα. Λοιπόν, θε να στείλει κάπου μια καλημέρα.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Στο Ζαΐρι.
0: Άρα Ολλανδία και εσύ.
1: Ολλανδία,
0: μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι, μαζί. Εντάξει. Δεν θε να στείλει τίποτα στο Αμβούργο ή στο φίλο μα τον νονό σου.
1: Και ποιο νονό μου?
0: Τον Κώστα, το φιλαράκι μα. Θέλει να μας πάει Αμβούργο, αλλά χθες μου είπε να πάμε να δούμε τελικά. Όχι Αμβούργο, Ντόρτμουντ να δούμε, το Super Cup να δούμε. Σιγά, σιγά, σιγά, νονός. Σιγά, μη σε ψάλια, μάλια εδώ, φεύγουν εδώ, χαμός γίνεται. Ωραίες εικόνες, παιδιά, αυτά έχω το προνόμιο να τα βλέπω.
1: Είμαι για άδεια μια 15 ημέρων.
0: Θα πάμε τώρα, θα πάμε. Με το που μπαίνει μία Αυγούστου, γεια σας, φύγαμε, Αλεμάω και εκτός αν. Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στο ψαχτήρι. Ελλάδα δεν πάω σίγουρα πάντως.
1: Γιατί δεν πας Ελλάδα?
0: Δεν πάω Ελλάδα, κάπου εξωτερικό. Τα ίδια λεφτά που θα δώσω να πάω ένα μεγάλο.
1: Πάρα να δώσεις.
0: Θα τα δώσω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αφού επτύσσεις για να πάω, ξέρω εγώ, π.χ. Κουφονήσια. Να πας σε Θεσσαλονίκη, Νάξο και μετά να πας σε Κουφονήσια είναι σαν να κάνω μια πτήση, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Και πιο ακριβά θα μας γίνει, ψέματα. Η Ισπανία να πάω Μαρμπέγια, α πούμε.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβές είναι πτήσεις. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Λοιπόν, δηλαδή εξωτερικό εσύ.
0: Εξωτερικό θα πάω, ναι. Δεν είναι. Ελλάδα, εντάξει, θα πηγαίνουμε. Ελλάδα τα πρέπει. Νωρίς.
1: Και πώς θα συνεννοήσει?
0: Τι, αφού ξέρω αγγλικά.
1: Άπτεστα.
0: Σαν του Λουτσέσκου, ναι. Τα αγγλικά αυτά τα ωραία.
1: Του Τσίπρα τα αγγλικά.
0: Του Λόερ τα αγγλικά. Εμείς είμαστε γενιά του Λόερ. Μετά οι άλλοι πέραν προφήσεις.
1: Ναι, εσύ είπες. Ναι. Σερτιφικά γαλλικά.
0: Σερτιφικά γαλλικά έχω κάνει. Έχω δώσει και Σορμπόν.
1: Σορμπόν.
0: Ναι, έχω δώσει και
1: Σορμπόν. Στο
0: αλλά δεν το πήρα, δεν το πήρα, δεν γιατί πειράζει. Ο προσινός μου δεν ήταν καλός μαθητής και αυτά που αντέγραψα ήταν μέτρια.
1: Α, έτσι έμαθες γαλλικά.
0: Όχι, είχε, έκανε ιδιαίτερα δύο χρονιές, ρε φίλε, γιατί γούσταρα την Σγουρίδου, την καθηγήτριά μου. Ήμουν καψούς. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Μην με τις μίξες και με αυτά. Άσο, μην τον μπλέκεις και αυτό, έχεις το νεράκι σου εκεί. Μην τα κάνεις ανάκατα. Τι ανακατό.
1: Τι είναι αυτό τώρα, τι δικό σου?
0: Νερό είναι. Από πάρει το νερό μου τώρα, έχει στανιστεί. Έχει σε φεύγουν, στάζουν, υγρά, χαμό, ιστορία.
1: Γύρι, γύρι, ναι.
0: Αχ, τρομάρα, θε και Κρίστη Γουάιτ. Θέλει και Κρίστη Γουάιτ. Με τι θα την πασαλείψει, με τα υγρά?
1: Πάντως
0: με τα λάδια.
1: Πάντως εγώ κάτι θα κάνω. Εσύ δεν έρχεσαι. Εγώ,
0: όχι, έχω συνοηθεί με την κουμπάρα. Η Τζέννη μαζεύει και πεταλάκι για να.
1: Α, ναι. Με τη γυναίκα σου θα έρθει στο.
0: Ναι, ρε φίλα, σε απολαύσουμε σε αυτό το.
1: Α, με τη γυναίκα
0: επαγγελματικό σου άλμα.
1: Μόνο σου δεν έρχεσαι.
0: Μόνο με έρχομαι.
1: Πότε ήρθε?
0: Με φώναξε μια μέρα καλή, ωραία.
1: Σε φώναξε πολλές μέρες.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρας. Έχεις φαγωθεί με αυτά. Παγκόσμια σακούλας.
1: Σακούλα.
0: Πλαστική όμω. Αυτέ που είναι από τα πιο χρήσιμα πραγματάκια που έχουμε στην καθημερινότητά μα.
1: Τι χρησιμεύει.
0: Σακούλα. Βάζουμε πράγματα μέσα. Πετάμε. Μεταφέρουμε. Ψωμιά. Παίρνουμε από το φούρνο. Φέρνουμε πραγματάκια. Σακούλε. Έτσι. Πλαστική σακούλα.
1: Πε μια καλημέρα τον.
0: Ποιον.
1: Τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει το εργοστάσιο με τη σακούλα.
0: Α, χαζό, ε.
1: Ναι, θα τον αναπολύτε σε λίγο καιρό.
0: Κάτσε να δούμε τώρα μην το δούμε κανένα πρόεδρο στέχνη γιατί από αυτά που γίνονται εκεί. Ναι. Έχουμε παρετήσει στη Σαϊάδη. Πάνω που πήγαν να συμφωνήσουν, κάτι έγινε εκεί. Δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Είναι πρέπει λίγο να τα μάθουμε. Είναι ο Τέλης εκεί με του εραστέκνε.
0: Είναι.
1: Είναι λίγο σφιχτό. Είναι,
0: εντάξει.
1: Το ζωνάρι το σφίγγει έτσι.
0: Ξέρεις τι γινόταν όταν είχε πρωτοέρθει, είχαμε εδώ άφηξη.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε, ο, ήρθε ο Μεσσίας.
1: Ήρθαμε το δαγκώσουμε.
0: Ναι.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Όλοι γενικώ. Αλλά είναι πολύ προσεκτικό.
1: Αυτή νομίζα θα έρθει ο.
0: Ναι, και τα πετάει έτσι.
1: Όπω ο Σαββίδη που το δαγκώνει.
0: Συνακεί, ναι, βέβαια, ναι. Αυτό... Βάνε, το, τα πετούσε.
1: Αυτό είναι δύσκολο να το δαγκώνεις.
0: Ω, τίποτα. Μαζεμένος και τα 50 χιλιάρικα και τα. Ναι.
1: Έτσι δεν πιστεύει η Σαϊάδη και του άλλου εκεί πέρα.
0: Εγώ τι να του πω, αφού έχω
1: έρθει. Το ξέρουν, ναι.
0: Τώρα τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ζουμπούλης και Πάρης. Η Ζουμπουλία.
1: Ο Λάκης.
0: Ο Λάκης.
1: Ο Πάρης, ο Λάκης.
0: Ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία. Έτσι.
1: Υπάρχει όνομα Ζουμπούλης ή επίθετο.
0: Υπάρχει όνομα Ζουμπούλης.
1: Είχε ποτέ κανένα ζουμπούλι φίλο.
0: Όχι, δεν είχα.
1: Ζουμπουλία.
0: Ζουμπουλία στη σειρά, δεν βλέπαμε τη ζουμπουλία.
1: Άσε τη σειρά, εσύ είχε καμία.
0: Δεν είχα ζουμπούλι. Τον Μπάρτο ζουμπούλι, εγώ θυμάμαι και το
1: Λάκη. Το Λάκη το ζουμπούλι.
0: Ναι, αυτού. Αλλά είναι επίθετα αυτά.
1: Σου είπε για το μεγάλο όνομα που θα έρθει στον Άρη, ο Λάκη ο ζουμπούλι.
0: Δεν ξέρω, εσύ είχε κάτι ζουξουμούξου εκεί στη Διε 100.
1: Πού είναι για το όνομα.
0: Είπαμε, αφού μέχρι την Παρασκευή, μέχρι σήμερα λογικά θα ακουστούει.
1: Όπως είναι τα γραφέ του Πάουκ και το όνομα του.
0: Πάουκ θα πάμε μετά. Του... Έχουμε πρεσάρισμα του Πάουκ. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ανέβει κι άλλο. Δεν, εφόσον το πήγε έτσι ως το τέλος, τώρα ανεβάζει. Θα τα πούμε μετά και για Χατζηδιάκο και για Άουγκσμπουργκ και για Νούλη.
1: Με το Φαταούλα θα πάτε στην Εμογέμου να.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Αν πάτε. Να πάτε αν μπορέσει στην περιοχή του Άγιου Παύλου στο Αμβούργο Σεν Παύλου να πάθει πλάκα. Παρεμπιπτόντως καταπληκτική μπουτίκ της ομάδας. Θα πάμε.
1: Το Αμβούργο σε μπουτίκ θα πάω.
0: Αλλού θέλει να πάει αυτός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Νίκο, μπερδεύεσαι σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιάκυνθος. Δεν είπα, δεν το τέλειωσα εσύ.
1: Αυτός ο φελός από τη ΔΕΗ είναι.
0: Ναι. Ο Ελπιδοφόρος δεν τελείωσε. Γιορτάζει ο Ζουμπούλης Ζουμπολία και ο Ιάκυνθος και η Ιάκυνθος.
1: Αυτός από πότε την ψώνεσαι με τη θρησκεία. Έχει καιρό.
0: Δεν ξέρω, όταν έκανε το 15ο τατουάζ πάω πάνω του εκεί. Δεν ξέρω.
1: Α, τέτοιος είναι.
0: Ναι.
1: Ουρακοτάγκος που τη γύρισε τη δουλειά αλλού.
0: Μάλιστα. Τι να σε πω τώρα,
1: μάλιστα,
0: ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Λάνια, έλα Κύπρο, κουλ. Cool.
1: Αφού έβρισε τη μάνα του Ταϊφά και του Κόκαλη, θα πω τώρα είσαι στο Χριστιανλίκη κι αυτό.
0: Ραπτόπουλο, πού θα βρούμε. Που. Μέσα, Λεβέντη μου. Μέσα Λεβέντη μου, Ραπτόπουλο θα βρούμε. Μέσα Λεβέντη μου.
1: Μέσα
0: Λεβέντη μου. Το Λάκι. Είχα καιρό. Εντάξει, καλά κρατιέται. Τον είδα στο τέλος, καλά κρατιέται.
1: Για καλά κρατιέται. Κάνει γυμναστήριο κάθε μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: γυμναστήριο κάθε μέρα κάνει ο Λάκι.
0: Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Τι είναι σήμερα,
0: τι έχουμε άλλο σαν σήμερα.
1: Δύο έχουμε ή τρεις.
0: Τρεις. Τι γηπεδάρα κάνουμε, ρε Νικόλα, θα πάμε τώρα, θα πάμε.
1: Ποιο κάνει γηπεδάρα.
0: Ολυμπιακός. Εντάξει, Ολυμπιακού το γήπεδο θα γίνει.
1: Τι τα πόμενε με το Φορτούνι και το Μασούρα, εσύ και στην γήπεδάρα, σαν
0: γλαμάρα. Θα γίνει το Ολυμπιακού το γήπεδο, ναι. Κάτι σαν τη Φραγκφούρτη, λίγο σαν η Emirates απ' έξω.
1: Σου πάρει ο Λαφούζος το πρωτάθλημα, βέβαια μείνει με το γήπεδο.
0: Τι βιάζει εσύ με τον Λαφούζο, έκανε ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, το βλέπει, σου ζουνιάζει. Κάτσε να δούμε πώ θα κλείσουν οι άλλοι. Εγώ φέτο.
1: Τι θα κλείσει, δεν βλέπετε πώ πάει το έργο,
0: δηλαδή αποκλείσει την ΑΕΚ φέτο για πρωτάθλημα.
1: Η ΑΕΚ θα είναι η δεύτερη φέτο.
0: Α, δεύτερη θα είναι η ΑΕΚ φέτο. Και θα κάτσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάλι 3-4.
1: Ναι, γιατί τι θα πάθει.
0: Άσερε.
1: Τι.
0: Άσερε, Ντίνο, θα κάτσω πάω και
1: με το Φαταούλα θα πάτε πάλι το πρωτάθλημα.
0: Πρέπει μην βιάζεσαι, θα δεις με ποιο
1: με
0: θα
1: πάω. Πάντρο,
0: όταν
1: το
0: θα δεις το στόπερ τον άλλο. Κάτσε, ο ΠΑΟΚ πήρε Λιστόντο. Τι Φαταούλα.
1: Είναι.
0: Έχει Λιστόντο ο Μιχαηλίδη. Είναι κοντά τώρα στο Χατζηδιάκο, ανέβασε πρώτα, θα τα πούμε
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι, ναι,
0: θα τα πούμε μετά. Ναι. Θα φέρει και άλλη παιχτάρα, μαθαίνω από την Ιβηρική στο Περάρα.
1: Θα πάρει 800.000 και να δει τον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σα σήμερα, θα τα πούμε όλα κατευθείαν. Βιάζεσαι να πει πράγματα, να τα
1: πούμε. Πού είναι οι μεταγραφές.
0: 8 και 20.
1: 8 και 20.
0: Θα τα έχουμε στον κάλο μετά.
1: Ναι.
0: Σα σήμερα γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Εφοπλιστής, επιχειρηματής από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη εκείνα τα χρόνια.
1: Πέι ρόλ δίνει. Άμα δεν δίνει.
0: Τι δίνει, πέθανε ο άνθρωπος.
1: Τι να τον κάνει.
0: Σα σήμερα γεννήθηκε. Το 96 έφυγε ο Νιάρχος.
1: Πήρε καμιά ομάδα να μοιράζει φακέλους στους ρεπόρτερ και στους οργανωμένους.
0: Τι να τον κάνει. Είχε καράβια με τη σέσουλα.
1: Δεν ήμουν από τους ευεργετηθέντες, οπότε.
0: Φραντς Κάφκα. Εντάξει, δεν τον ξέρω αυτό. Ένα Τσέχος συγγραφέας πεθαίνει, αλλά ξέρουμε σήμερα σίγουρα τον Ντόμ Κρουζ.
1: Ναι.
0: Σήμερα γεννήθηκε, σα σήμερα το 62.
1: Άλλη γριά αυτή τώρα.
0: Παιδαρά. Κόμμα και τώρα παιδαρά είναι.
1: 64 χρονών, ένα 60.
0: Ακόμα και τώρα, ένα, όχι ένα 60, ένα 70.
1: Ούτε ένα 70.
0: Ένα 68, ένα 69.
1: Τι παιδαράς είναι.
0: Παιδαράδες είμαστε.
1: 64 χρονών γέρος.
0: Ναι, αλλά αυτός φίλε έχει βγάλει τα γούστα που ούτε καν φαντάζεσαι.
1: Τώρα τι κάνει, άσε.
0: Τώρα είναι 64.
1: Τώρα είναι για θάνατο.
0: Τώρα μπορεί να πάει να ηρεμεί, να είναι στη φύση, να γαλινεύει, να κάνει άλλα πράγματα.
1: Άμα προστάζει μεγαλώνει, πα στη φύση, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 64 και ο Τόμ Κρουζ. Τόμ Γκαν.
1: Πάει και αυτός, ό,τι έκανε, έκανε.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζιμ Μόρισον, φίλε. Ηγέτης των Doors. Αυτός έζησε λίγα χρόνια. Αυτά τα ξέρω.
1: Από τα χασί.
0: Αυτός ήταν. Είχε Θανάση, εσύ που τα ξέρεις τα βιογραφικά. Το Τζιμ Μόρισον ήταν δυνατό φουγάρο. Τι ήταν, ήταν.
1: Πολεμός γατζουνισμένος.
0: Από όλα αυτός. Αυτός ό,τι υπήρχε. Ναι. Όλα τα πίνω, όλα τα καταπίνω.
1: Δεν το βλέπεις το βλέμμα το ότι είναι άνθρωπος προβληματικός, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τζιμ Μόρισον.
0: Λοιπόν, θα δώσει σήμερα προγνωστικά ο Γρηγόρης. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Παγωθήκατε. Τον πάντω προχθέ.
1: Πρεγραφτείτε στο
0: Πετσόκι. Που έγραψε, έβγαλε και τη διάδα του Παλικαρίσια. Στα ίσα και Παλικαρίσια.
1: Τώρα στο Euro θα το κάνει πάλι.
0: Ποιο?
1: Στο Euro.
0: Α, μετά του Μουντιά.
1: Ναι.
0: Νάτο. Νάτο. Τζι Μόρισον, ήθελε. Αυτό είναι.
1: Είμαι τη διαλυμένη από την κοκαίνη.
0: Ο λαιμό.
1: Διαλυμένο. Πέθανε πόσο. 50 χρόνια, 40
0: χρόνια. 50 ρε τρελό. Μα έφτανε 32.
1: Πότε
0: 30. Ούτε. Κάτσε το 43 γεννήθηκε.
1: 28 χρονών.
0: 28. Τίποτα. Τι
1: κατάπια αυτό τώρα.
0: Ω, την Άρτα και τα Γιάννενα. Όχι, ο άλλο μου τη λέει. Κουλ, ο Ολυμπιακό θα κάνει δεύτερο γήπεδο και εσεί ακόμα δεν θα έχετε γκρεμίσει την Τούμπα, λέει.
1: Κάτσε.
0: Αλήθεια μα λε.
1: Ο Παπαμημίκο είπε Απρίλιο-Μάιο γκρεμίσει την Τούμπα. Τι μήνα έχουμε, Ιούλιο.
0: Ναι, είπε. Καταρχά περιμένουμε. Όπω βγήκε η ανακοίνωση για το προπονητικό. Όπου είπαμε πήραμε αυτή την έγκριση και από τον Δεκέμβρη ξεκινάνε οι εργασίες για τον προπονητικό.
1: Εγώ την πόλη εδώ μία μπορώ να πάρω έγκριση, αλλά μπορεί να μην έχω λεφτά.
0: Ναι, μα είχαν πει ότι θα ξαναβγεί ανακοίνωση για το γήπεδο και του χρόνου τέτοια περίοδο η Τούμπα θα πρέπει να γκρεμίζεται.
1: Όχι τέτοια περίοδο, Απρίλιο μα είπαν.
0: Ναι, είπα ότι θα πρέπει. Όχι Απρίλιο, ρε. Πόσα Απρίλιο. Παίζει η ομάδα μόλι τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Μάιο.
0: Τελειώνει το πρωτάθλημα, τέλει Μαΐου. Ναι, αυτό καλά είπα εγώ. Τώρα Ιούλιο θα πρέπει να έχει γκρεμιστεί η Τούμπα. Πάω κάθε μέρα εκεί να τραβάω πλάνα, παίρνω καμιά πέτρα, τη βάζω κανένα. Κάνω.
1: Κάνει τι κρυάδε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, να κρατήσουμε λίγο, ναι.
1: Να πάρει το Τούβλο. Το μπουσλούκι που ξυριζόταν ο Ρόναντ με τον Χάιντς Χέρ. Άσε ρε, θα κάνετε γήπεδο. Περιμένω εγώ τώρα το Μάιο.
0: Περίμενε, εντάξει, περιμένουμε. Είναι κομβική η όλη ιστορία. Και εγώ περιμένω, αλλά πιστεύω.
1: Και μεταγραφέ μα είπατε, θα κάνετε ένα στόπερ εκεί πέρα.
0: Περίμενε, θα τις πούμε μετά. Πάμε λίγο ένα-ένα τα θέματα, ρε φίλε. Λοιπόν, τελειώσαμε με το σαν σήμερα. Εντάξει, φτάνει και με τον Τζιμ Μόρισον.
1: Φτωχό το βλέπω.
0: Τι, ποιον.
1: Το.
0: Το βλέπεις.
1: Γεννή, θανάτη.
0: Α, ναι, δεν έχει πολλά. Λοιπόν, τι είχαμε χθες.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο, βάλε Σακύρα τώρα λίγο. Φτάνει με Τζιμ Μόρισον. Φτάνει, εντάξει. Ο άνθρωπος, είπαμε, από το μυαλό έρχεται και φτιάχνεται, από το μυαλό χάνεται ο άνθρωπος. Να ξέρεις.
1: Δεν είναι μόνο το μυαλό, είναι το ταλέντο, είναι συγκυρίες.
0: Ναι, αλλά και ταλέντο να έχεις, άμα δεν έχεις το μυαλό, τι το ταλέντο. Ξέρεις πόσα ταλέντα χάθηκαν από το μυαλό. Το λέω, από το μυαλό όλα γίνονται. Έτσι με έλεγε η γιαγιά μου, Λενάκο.
1: Η Λενάκο εδώ.
0: Ναι,
1: δεν μου λες, έχεις δει κανένα ατάλλοντο να ταλεντεύει.
0: Όχι, έχω δει ατάλλοντο με πολλή δουλειά όμως να προδεύει.
1: Πες μου έναν.
0: Άπειρους. Άπειρους.
1: Πες μου έναν.
0: Παίχτες.
1: Παίκτες, τραγουδιστές, αυτό, ηθοποιούς, πες με έναν.
0: Ναι, κάποιοι που δουλεύουν πάρα πολύ, προοδεύουν. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω, θα εκθέσω ονόματα.
1: Τι να εκθέσεις.
0: Δηλαδή, π.χ. θα σου πω για μένα ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα.
1: Ένα ατάλλαντο που ήταν
0: χωρίς, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ατάλλαντος.
1: Με αυτά λέμε, τι για ατάλλαντο.
0: Έλεγα όμως ότι είναι δουλευτάρα. Δηλαδή, ο Δημήτρης Σαρπικίδης για μένα είναι κορυφαίο παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν ποτέ ούτε ο μπαλαδόρος, ούτε ο τεχνίτης, ούτε τίποτα. Αλλά με πολλή δουλειά, με πίσω αυτό που έκανε, έφτασε σε top level.
1: Ατάλλαντο δηλαδή.
0: Δεν είχε ταλέντο που έφυγαν κάποιοι άλλοι. Που έλεγε πω ότι παιχταράδε είναι
1: αυτοί. Χίλιοι δυο θα με πει.
0: Χίλιοι δυο είναι πάρα πολύ τώρα. Δεν θέλω να εκθέσω, αλλά επειδή ο Δημήτρης Σαρπικίδης έφτασε σε top επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εθνική, Champions League,
1: έτσι.
0: Πρωταθλήματα.
1: Ό,τι άλλα αυτά, ναι.
0: Εντάξει. Όλοι από το μυαλό λοιπόν φτιαχνόμαστε και από το μυαλό
1: δεν. Το τιμήσατε, βλέπω, μια χαρά, ναι.
0: Λοιπόν, τι είχαμε χθες.
1: Είχαμε
0: χθες το Μουντιάλ για να το αφήσουμε να πάμε στην επικαιρότητα. Ο κόσμος. Βλέπω έξω χαλαροί δρόμοι, έχουν φύγει τα παιδιά στις κατασκηνώσεις.
1: Σ' αρέσει η χαλαρότητα.
0: Όχι. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να λειτουργώ υπό πίεση. Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει να έχω πίεση και τέτοιο. Χαλαρότητα, επειδή είμαι και λίγο χαβαλές,
1: ναι.
0: Με χαλαρώνει και εμένα.
1: Δεν πειθαρχείς.
0: Όχι, είμαι απειθάρχητος.
1: Είσαι απειθάρχητος.
0: Όχι, αλλά θέλω λίγο να με τσί τα γκάζια. Αλλά δεν χαλά, έχω χαλαρώσει λόγω του Μουντιάλ.
1: Όχι, ρε.
0: Με τρεις ώρες ύπνο χαλαρώνω. Όχι. Εδώ έχω τρελαθεί. Έχω μπει μέσα στο Μουντιάλ, στο πετσί των αγώνων.
1: Μπήκε μείνει στο πετσί αυτό.
0: Κατάλαβες μήνυ μου. Όχι, το κορίτσι μου, ζουκουζούκου. Λοιπόν, πάμε, Ντίνο μου. 3-0 η Ισπανία χθες. Έδειξε πραγματάκια. Εντάξει, και, και η Αυστρία δεν είναι κάτι μαναμάν, τα είπαμε. Αλλά την βάζω την Ισπανία στους...
1: Την είδα, την είδα. Μ' άρεσε.
0: Πολύ καλή ήταν.
1: Μ' άρεσε χθες.
0: Πολύ καλή ήταν. Πολύ καλή. Τους πέταξε για πλάκα τους Αυστριακούς. Και πλέον η φίλη μας η Αυστρία, η Ισπανία, θα παίξει την επόμενη φάση με την Πορτογαλία. Σε ένα μάτς που το έκατσα, ξενύχτησα να το δω. Τέλειωσε 4 και 4, 4 και 20.
1: Τι το έπαιξε εκείνο.
0: Το πιάσαμε, άσοχη και γκολ-γκολ. Και πέναντι στο παιχνίδι. Δώσαμε μια χαρά. Ένα γκολ πάλι μας έλειψε τη Αλγερία τώρα που δεν έβαλε.
1: Για να κάνει το απόλυτο.
0: Το απόλυτο, ναι. Το απόλυτο.
1: Απόλυτο
0: Γουλιανέμου. Και με ειδικά μπέτ, έχουμε κάνει πολλές βαθμίες
1: ναι, απόλυτο. Εντάξει, απόλυτα τώρα. Ναι.
0: Έχουμε κάνει.
1: Άμα πιάνει 70-80%, τι απόλυτο.
0: Το απόλυτο θέλουμε, αυτό κυνηγάμε. Έτσι. Πολύ καλή η Αυστρία. Σ' άρεσε και εσένα που την έκανε όπως είπες.
1: Η Ισπανία,
0: η Ισπανία με την Αυστρία. Ναι. Δεν δέχτηκε και φάσεις.
1: Πιο πολύ μ' άρεσε η Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει πιο πολύ ταλέντο.
1: Πιο πολύ ταλέντο έχει, ναι.
0: Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα όμως. Δείχνει ότι είναι και πίσω στη βαρύ όπως και το Μεξικό.
1: Με ψευτοφόρ ξεκίνησε.
0: Ωραία, δάμπαλε. Αυτό είναι. Αυτό τα βάζει.
1: Εντάξει, τα πετάει, ναι.
0: Φιλέ. Δεν σου γεμίζει το μάτι γιατί ούτε ναι, πεδαράς είναι ούτε θηρί. Ξέρεις τι τρεξίματα κάνει. Ξέρεις τι τρεξίματα. Παντού είναι. Είναι παντού άμα
1: είναι το Μπράντον Τόμας, ναι.
0: Μπράβο. Σε λίγο πιο ψηλό. Ένα 83 είναι κάπου εκεί. Αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι έτσι, ο Ρεθάπαλ. Και βάζει ένα γκολ ένα δύο μάτς.
1: Τον έβγαλε μετά.
0: Τον έβγαλε στο τέλος για να βάλει το Γκάβι. Ποιον έβαλε. Δεν θυμάμαι. Όχι.
1: Τον Τόρες έβαλε.
0: Τον Τόρες, ναι.
1: Τον Τόρες έβαλε, ναι.
0: Η δάσκαλη Ισπανία θα σκαλώσει η Πορτογαλία. Φίλε, άμα βλέπεις μπάλα, παρακολουθείς. Για να σκαλώσει η Ισπανία με την Πορτογαλία, θα πρέπει να είσαι κακή μέρα η Ισπανία και σε πολύ καλή Πορτογαλία. Αν δηλαδή εμφανιστούν.
1: Δεν σ' άρεσε πολύ η Πορτογαλία.
0: Όχι, όχι, πάλι ναι. Συγκυριακά προκρίθηκε. Ναι, ναι. Καθόλου δεν μ' άρεσε.
1: Συγκυριακά ξέρει, πήγε στου 16 ώρων.
0: Εντάξει, δεν θα πάει στου 16, Πορτογαλία είσαι. Εδώ, κάποιοι... Συγκυριακά πάλι και πάλι καλά που έβγαλε τον Κρισιάνο για να πει ένα center for.
1: Πόσες ανατροπές 0-1-2-1 έχουμε.
0: Έχουν γίνει, έχουν γίνει.
1: Πολλές
0: ανατροπές. Μπορεί να είναι και κοντά στις 10.
1: Πολλές ανατροπές.
0: Μπορεί να είναι και. Ναι. Δεν μιλάω ημίχρονο τελικό, γενικά ανατροπές.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μπορεί να είναι και κοντά στις 10 παιχνίδια.
1: Πιστεύω κάπου εκεί είναι κι εγώ.
0: Η Πορτογαλία χθες τα βρήκε πολύ σκούρα. Πάρα πολύ σκούρα. Οι Κροάτες πάρα πολύ σοβαροί πίσω.
1: Έπαιξε αρσενική άγρια ο Μόντριτς.
0: Έπαιξε, πώς δεν έπαιξε. Στο τέλος, μέχρι τα 110 έπαιζε, εννοείται. Προηγήθηκαν και η Πορτογαλία με ένα απέναντι. Σε τράβηγμα, σε κόρνερ.
1: Είχε το Μόντρι σε 100 λεπτά.
0: Ναι, στο τέλος έπαιξε.
1: Έπεσε το κέντρο του μετά από κάποια λεπτά.
0: Όχι, η Πορτογαλία έχει πρόβλημα, φίλε. Δεν μπορεί να βρει τον Ρονάλντο σχεδόν ποτέ ελεύθερο παρότι τρέχει ξεμαρκαρή. Δεν είναι καλά τα χάρτη της Πορτογαλίας. Εγώ εκεί έχω καταλήξει.
1: Πλά είναι για να φορτώσουν, είναι.
0: Ναι, έβαλε Λεάο χθες. Εντάξει, λίγο κουνήθηκε ο Λεάο κάποια στιγμή. Εμένα δεν μου αρέσει η Πορτογαλία, το ξαναλέω. Το ότι έφτασε εδώ δεν μου λέει επίσης κάτι γιατί είναι.
1: Άρα με την εξέλιξη. Ισπανία λες πρέπει να γυρίσει το φεγγάρι ανάποδα.
0: Με Μέντες ναι. Κανσέλο, ο Ντίας ήταν πάρα πολύ καλός που πήρε κάρτα. Βιτίνια, Νέβες στα χαφ, δεν είναι καλά αυτοί οι δύο. Ναι. Λεάο, Νέτο, Μπρούνο Φερνάντες και αυτός δεν είναι πολύ καλά.
1: Ποιος?
0: Και ο Μπρούνο Φερνάντες.
1: Δεκάρι του, ναι.
0: Ναι. Βλάσης, Σούτσις, Μπατούρινα και Μπούντιμιρ. Ο Μόντριτς σταθερός πήρε και κάρτα κι αυτός. Σε όλο το παιχνίδι.
1: Τετράδα έπαιξε η αυτή έτσι.
0: Τετράδα. Με Σούταλο του Πόγκναριτς, ναι, ναι. Πέρισιτς που έπαιξε back half που βάλε και τον goal. Ανέβηκε ψηλά. Τόσο Πέρισιτς φίλε και αυτός. Λέμε για Ρονάλντο και.
1: Αυτή η γριάρισε νικιά.
0: Η γριάρισε νικιά είναι σε top level. Είναι σε top level ο.
1: Αυτό θα του ξεχάσουμε στο άλλο μοντιάλ να ζήσουμε.
0: Ναι. Βέβαια τώρα που θα του ξεχάσουμε ο Ρονάλντο κάποια στιγμή που το ρώτησαν για το επόμενο μοντιάλ. Σα κάφησε υπονούμε που δεν ξέρω λέει αν θα παίξω ή όχι.
1: Πόσο χρόνο ρωτάω.
0: 41.
1: Θα παίξει 45 χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή δεν είπε. Έρα, παιδιά, τώρα 45 θα είμαι. Να πει αυτή την απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρουμε, λέει, τι θα γίνει.
1: Κάναμε προπονητή στην Εθνική Πορτοκαλία.
0: Κοίταξε, εάν θα παίξει και αν θα το περιμένουν, ναι. Στο επόμενο μοντιάλο ο Ρονάλντο πρέπει να είναι πάγκο. Και να μπαίνει 5 λεπτά να αποθεώνει.
1: Αν το πάρει,
0: ναι.
1: Έχει δικαίωμα να μιλήσει. Αλλά αποκλειστεί.
0: Δεν μπορεί να το πάρει.
1: Άμα δεν το πάρει, άστο τώρα το
0: λέω. Ευτυχώς βγήκε ο Ρονάλντο και όταν βγήκε ο Ρονάλντο από το παιχνίδι, άρχισαν να.
1: Να παίζουν.
0: Όχι, χώρια το βάλε ο Ράμος. Γιούχαραν που τον έβγαλαν. Μιλάμε φοβερό. Γιούχαραν που τον έβγαλαν. Ήθελα να μείνει κι άλλο. Δηλαδή είναι άρρος. Είναι Κρισιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία.
1: Γύρισε ο προπονητής στην κερκίδα να του πει δύο κουβέντες.
0: Εντάξει. Ήταν στον πάγκο. Τι να πει. Δεν μ' αρέσει ο Μαρτίνες. Γενικώς δεν μ' αρέσει η Πορτογαλία παρότι είναι από τις πιο αγαπημένες μου χώρες και τη συμπαθώ.
1: Άρα τόσο άμπαλοι οι Πορτογάλοι.
0: Εντάξει, έχουν τρέλα, έχουν προσωπολατρία με αυτόν τον Κρισιάνο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Προσωπολατρία.
1: Δεν πάει να καταλάβουν ότι πρέπει να έχει τρεξίματα η ομάδα τους.
0: Ο Γκονζάλο Ράμος μπήκε στο 63 κάπου εκεί, στο 65 στη θέση του Κανσέλο.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλντο βγήκε στη θέση του Νέβες κάπου στο 80 και εκεί έγινε το σκηνικό. Εντάξει, ο Γκοζάλο Ράμος μια κεφαλιά ανάμεσα σε δύο στόπερ, μπαπ τους πήρε παραμάζο, έβαλε γκολάρα. Στο 94 το βάλε.
1: Δεν το πανηγύριζα.
0: Πώς, σαν τρελή πανηγύριζαν όλοι.
1: Σοβαρά.
0: Και γίνεται η φάση
1: του. Γιουχάρη, δηλαδή που μπαίνω μέσα.
0: Ο κόσμος. Ναι, την αλλαγή του Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ότι
1: δηλαδή, εγώ μπαίνω, βάζω τον γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Μετά έγινε. Ναι. Μετά. Δεν έγινε στον, η αλλαγή, δεν έγινε Ρονάλντο Γκοζάλο Ράμος. Ο Γκοζάλο Ράμος είχε μπει νωρίτερα. Έπαιξε με δύο θεωρητικά κάποια στιγμή. Αλλά είδε ότι οι Κροάτες είχαν το κέντρο, δεν τους πίεζε πολύ αμαναμάν. Και σου λέει πρέπει να βάλω κι άλλο παίχτη εκεί.
1: Κόντρα στη ροή το βάλανε.
0: Πορτογαλία σε ένα κόρνερ, φίλε. Yeah. Δεν φαινόταν ότι μπορούσε να βγάλει φάσεις. Κόρνερ τράβηγμα, το είδε ο ρέφερι, είχε τράβηγμα, ναι. Είναι, αλλά δεν είναι παρατεταμένο το τράβηγμα. Δηλαδή είναι μια φάση.
1: Φίλε, να μην τραβάνε οι φανέλες.
0: Και η φάση μεγάλη γίνεται, ναι. Δεν τραβάει φανέλες, του πιάνε καζέ από πίσω λίγο. Αυτό είναι. Η φάση μεγάλη γίνεται στο 90.
1: Χθες ακυρώθηκε ένα γκολ πάλι με τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, σωστά. Με την Ισπανία. Στο 97 βάζει γκολ η Κροατία, 2-2.
1: Τα ακυρώνει.
0: Πανηγύρια μέσα μπαίνει, κόλουν ιστορίες. Δεν φαίνεται να ακουμπάει ο παίχτης Κροατίας για να γυρίσει την μπάλα για να μπει το γκολ. Αλλά ο διαιτής λέει συμμετέχεις. Δεν την ακουμπάει, συμμετέχεις.
1: Για το offside.
0: Για το offside.
1: Σαν το Μαουρίσι δηλαδή.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Εκείνο το βγάλαν, δεν υπήρχε offside. Αυτό είναι άλλη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι φάση, δεν υπάρχει κανένα.
1: Τον αδικεύσανε τον
0: πάγο. Δεν υπάρχει κανένα πίσω από τον τερματοφύλακα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ναι. Κεφαλιά, γκολ, γεια σας. Ναι. Εδώ είναι σέντρα, κεφαλιά, παίχτης, σπάσιμο και γκολ.
1: Δηλαδή ο Μαρίσιο που μπήκε μέσα στα δίκτυα για να βάλει την μπάλα δεν ήταν offside.
0: Πήδηξε και μπήκε μέσα. Τι μέσα.
1: Άρα συμμετείχε.
0: Βρεσία έχει αποδειχτεί αυτό 100% άσωτο. Μην με τσιγκλίζει. Δεν θα τσιγκλίσω.
1: Τι να τσιγκλίσω.
0: Τελείωσε αυτό. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν offside.
1: Ποιο το απέδειξε.
0: Οι διαιτητές βγήκαν εδώ παγκόσμιο σε FIFA διαιτητάδε σε site δικό του και λέει αυτό είναι ο ορισμό του γκολ.
1: Πια κάτι απατεώνε φτιάξα ένα site εκεί πέρα.
0: Απατεώνε με 1 εκατομμύριο ακόλουθου. Δύσκολα.
1: Γιατί δεν έχει απατεώνε.
0: Δύσκολα.
1: Σοβαρά μιλάει.
0: Πρεάστο εκείνο
1: ήταν ένα τράπερ. Είπα 1 εκατομμύριο ακόλουθου. Πού να απατεώνε.
0: Είναι το ψήρισμα του αιώνα εκείνο. Είναι με πήρα ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, άσο τώρα. Μην το αμοχλεύει στην τελική. Αν θε να το συζητήσω κι αλλιώ, μέτρησε τον γκολ χωρί βάρ και το γακύρωσε.
1: Με βάρ τι ήταν με βάρ.
0: Πάλι ήταν γκολ κανονικό.
1: Πώ ήταν.
0: Καταρχά δεν είχε. Χωρί βάρ τι ήταν.
1: Χωρί βάρ είναι γκολ.
0: Δεν είχαμε βάρ τότε. Άρα τελείω σταματάει κουβέντα.
1: Με βάρ τι είναι.
0: Πάλι δεν, πάλι ήταν.
1: Τι πάλι ήταν.
0: Κολ κανονικό.
1: Πώς ήταν κολ.
0: Τι πώς ήταν.
1: Αφού συμμετέχει ο Μαουρίσιο.
0: Ποιο συμμετέχει, ρε, πίσω τον τερματοφύλακα.
1: Τι πίσω.
0: Πρέα.
1: Όταν γίνεται η κεφαλιά είναι μπροστά.
0: Πάμε.
1: Μετά πάει πίσω.
0: Πάμε. Λοιπόν, καμία σχέση φάση δεν την είδε. Σου λέω έχουν γίνει 1000 δυο. Είναι σέντρα, κεφαλιά που δεν ακουμπάει. Ο άλλο βρίσκεται στην πλάτη του αμυντικού, πάει στον μπακ που έχει ανέβει.
1: Συμμετείχε ο τύπο.
0: Ναι, φαίνεται ότι πηδάει για να πάρει την μπάλα.
1: Ο νόμος τι λέει.
0: Ο νόμος είναι offside. Είναι offside. Γκρινιάζουν πάντως οι Κροάτες. Λέει δεν βρήκε.
1: Αφού είναι νόμος.
0: Ο νόμος είναι νόμος, ναι.
1: Αλλά άμα συμμετέχει, δεν βαριέσαι.
0: Λέει δείξανε γράφημα της μπάλας ότι βρήκε με το κεφάλι που έχει Κροατίας. Εμένα μου φαίνεται ότι δεν ακουμπάει.
1: Και να μην βρει, συμμετέχει. Ναι. Αυτό είναι να το πούμε τώρα Κροατία.
0: Την ακουμπάει, λέει, α, το τσιπ μέσα. Α, δεν το είχε, επειδή το είχα σε χαμηλότερο. Το τσιπ της μπάλας έδειξε ότι τελικά ακούμπησε. Ναι.
1: Έκανε καμπύλη.
0: Το τσιπ, η μπάλα έχει τσιπάκι μέσα. Τέλος πάντων το βάζει η Πορτογαλία, παίρνει την νίκη, πρόκριση. Και τώρα αργά το πρωί περιμέναμε ένα γκολ της Αλγερίας για το μονόσουλο. Τελικά η Ελβετία το πήρε πολύ
1: εύκολα. Το πήρε.
0: Ένα γκολ στο ξεκίνημα κάθε μηχρόνου.
1: Τέλειες.
0: Στο 10-1-0, στο 47-2-0 και αντίο ζωή. Και αντίο ζωή όπως το λέω. Πολύ εύκολα το πήρε.
1: Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα θα τα πούμε μετά. Να δούμε έχουμε το πρόγραμμα. Έχουμε.
1: Κάτι μάπα έχω το βράδυ να κάνω.
0: Όχι, έχει ωραία παχύτητα.
1: Ένα 9 η ώρα, ένα μάπα έχω.
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε να τελειώσουμε Μουντιάλ και μετά πάμε να δούμε τα γήπεδα που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Την γήπεδάρα.
1: Τι γήπεδα είναι ετοιμάζει.
0: Διπλό θα είναι, γι' αυτό λέω θα είναι γήπεδα. Ναι. Θα είναι διπλό. Θα ξεφεύγει πολύ από τα υπόλοιπα της Ελλάδος.
1: Εσείς.
0: Εμείς περιμένουμε.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, ο ΠΑΟΚ αν θέλει να είναι ισότιμος, θα πρέπει να φτιάξει γήπεδο χθες. Και το ξέρουν, δεν το συζητάμε, δεν είναι κάτι. Το ξέρουν. Η απάντηση είναι ότι θα κάνουμε κι εμείς.
1: Άμα το γήπεδο το κάνουμε τους χρόνους που κάνουν τις μεταγραφές.
0: Αλήθεια λες εδώ.
1: Θα κάνεις κάτι μουσια σαν το Σαββίδι και ακόμα γήπεδο δεν αδείς.
0: Αλήθεια λες εδώ. Και για τις μεταγραφές θα δούμε τον Γκάλλο. Πάντως χθες αργά το βράδυ ο ΠΑΟΚ κινήθηκε, έκανε πουσαρίσματα. Θα δούμε πού θα έχει φτάσει.
1: Πουσαρίσματα έκανε.
0: Πουσαρίσματα. Στο στρατηγικά δεν έμαθε καμία λέξη.
1: Κουβαλούσα έπιπλα.
0: Δεν άκουγε τίποτα αυτή σου. Δηλαδή πα εκεί, ρε, απίθανε. Μια-δυο λέξει, τι τσίμπησε.
1: Από το κουβάλιμα.
0: Τίποτα, δεν έδαινε. Λοιπόν, τώρα, στη Win Masters μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει τον goal. Πώ γίνεται αυτό, με το νέο early over. Παίζει over 2,5 goal σε ένα αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Εμένα μου έχουν στραβώσει τέτοια οβεράκια πολλές φορές. Να μπαίνουν δύο γκολ μέχρι το δεκάλεπτο και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζετε στη Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας. Ένα ομάδα που προηγηθεί με δύο γκολ. Δηλαδή, Δανία, Ελβετία χθες το βράδυ με Αλγερία. Έτσι. 2-0 το μάτς στο 46, πληρωμενίδης. Έτσι. 2-0 η Ελβετία, όσο το παίξατε άσο, πληρώνεσαι εκείνη την ώρα. Και δεν σας νοιάζει αν γίνει 2-2 σαν το Βέλγιο. Κομψότατο θα είναι, ενάρετο θα είναι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γκάλοπ, κίνηση και πάμε στα σουσούτα με τα γραφικά τα δικά μας.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με εμφατικές νίκες συνεχίστηκε η φάση των 32 του Μουντιάλ, καθώς η Ισπανία επικράτησε 3-0 της Αυστρίας και η Πορτογαλία απέκλεισε την Κροατία με 2-1. Το απόψινο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι στις 11 και Κολομβία-Γκάνα στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο στην Οραντέα. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη και την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον deal να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν στο στόχαστρο του δικεφάλου και τον 33χρονο μέσο της Athletic Bilbao, Μίκελ Βέσγα. Διπλή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι Κίτρινοι ανανέωσαν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη για τη νέα σεζόν. Ο Έλληνας goalkeeper επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε, αποτελώντας την πρώτη φετινή μεταγραφή των Γιαννόλευκων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
20: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
20: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
25: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
26: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
27: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
30: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά, να ξέρετε. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. 50 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool σε αυτάκια σας, όπως πάντοτε τώρα αυτό το διάστημα, η πρώτη ώρα έχει πολύ μουντιάλ, μετά πάμε στα ρεπορτάζ, αλλά τώρα έχουμε κίνηση, αν έχουμε κίνηση,
1: έχουμε
0: γκάλωπ, εγώ δεν ξέρω, βλέπω Λαμπράκι, αεροδρόμιο είναι η Λαμπράκι.
1: Θες έπεσε κάτι κομμάτια να πούμε.
0: Τι κομμάτια έπεσε.
1: Έπεσαν κάτι ζημιές γίνανε εδώ στο περιφερειακό.
0: Τώρα θα μας τα πει ο Χάρης. Χάρη μας, καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας. Καλή σας
0: ημέρα.
2: Καλημέρα. Κατές μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, να δούμε και το γκάλωπ. Αυτό που λέει ο Κωστής έγινε χθες, ναι. Και είχαν πέσει κάποια κομμάτια από τη γέφυρα και από την αποστήλωσή της, αν μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς, εντάξει, αποφεύχτηκαν τα
0: χειρότερα.
1: Τι αποφεύγουν τα χειρότερα, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε να πούμε.
2: Εντάξει, δεν είχε γίνει κάτι.
1: Μπορεί να, όταν δεν πέθανε κανένα.
2: Ναι, εντάξει, όταν πέφτουν κομμάτια από μια γέφυρα ή από.
1: Ναι, δεν είχαμε καμιά.
2: Ακριβώς, εντάξει, καμιά, ειδικά στον δρόμο.
1: Α, δυστύχημα, ναι.
2: Ακριβώς είναι και λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Να πούμε ότι από σήμερα Παρασκευή, Νικόλα μου και Κωστή, από τις 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας περιφερειακής οδού.
1: 11 μεταξύ, το βράδυ.
2: Ναι, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K7 και K8, Επταπηριού και Τριανδρίας δηλαδή.
0: Εδώ πάνω σε εμάς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα εγώ που θα είμαι Βέρεια και θα γυρίσω κατά τις 12 το βράδυ.
0: Ναι. Έλα από την πόλη.
1: Θα πάω από την πόλη μέσα.
2: Ναι, γιατί από Επταπηριού μέχρι Τριανδρία
0: θα κλειστά. Είναι κλειστά, δηλαδή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι
2: αύριο.
0: Μία μέρα.
2: 24 ώρες.
0: Μέσα από την πόλη. Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Μέχρι τις 11 τις επόμενες.
0: Όσοι θέλουν να πάνε.
2: Από σήμερα
0: Χαλκιδική.
2: Το βράδυ στις 11 και 24 ώρες.
0: Άρα αυτοί που θα πάνε Σάββατο Χαλκιδική, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άσε εσύ. Οι άλλοι που θα θέλουν να πάνε Χαλκιδική, δεν θα πας Χαλκιδική.
1: Εγώ θα πάω σε αίρεση μία το μεσημέρι.
0: Τι σε νοιάζει, από την άλλη πλευρά θα πας.
1: Την άλλη
0: πλευρά. Τι σε νοιάζει. Η Χαλκιδική αύριο το Σάββατο που θα θέλουν να πάνε κάποιοι.
2: Όχι, προ τα εκεί θα πάει. Αφού από τα Πύργιο.
0: Δεν λέω για τον Ράπρεση. Λέω γενικά για τον κόσμο. Λέω.
2: Ναι.
0: Ο κόσμο δεν θέλει να πάει Χαλκιδική.
2: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό λέω.
2: Του εμποδίζει.
0: Άσο, ο Ράπ θέλει να πάει σε αίρεση. Τι μαζε, άσο να το Ράπ. Τα δικά του λέω εδώ, τα μαγικά. Λέω για τον κόσμο. Αύριο σηκώνεται.
1: Δεν είναι
0: ο 9 η ώρα
2: τον αποκλεί και αυτό να.
0: Θα του πιάσει. Πάνε μέσα από την πόλη. Αφού Κυριακή λέει.
1: 9 η ώρα το Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
1: Θα είναι κλειστά.
0: Ναι. Ναι, θα είναι και το Σάββατο. 11 με 11 ρε εσύ.
2: 11 το βράδυ.
0: Ναι, με 11.
2: Την άλλη μέρα το βράδυ.
0: Ναι, σωστά, όχι 12 ώρε, 24 ώρε. Μέχρι την άλλη είναι. Πάνε μέσα από την πόλη και εσύ.
1: Θα πάω σε μέσα.
2: Αλλά αυτό που λέει ο Νικόλας έχει δίκιο για του ανθρώπου.
0: Για θα φεύγει η μισή Θεσσαλονίκη. Όσοι έχει μείνει θα πάει Χαλκιδική, θα θέλει. Ναι. Δεν μπορεί να πάει. Θα βουλιάξει εκεί ο δρόμο.
1: Και πώ θα πάω από τι μέρε μέσα από την πόλη.
0: Πώ θα πα, τόσο δύσκολο είναι.
2: Είπαμε από τα

0: στο Τρίγωνο, καθώς και στη Μίκη Θεοδωράκη στην Καθοδότης. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν αυτή τη στιγμή εντός της πόλης ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
1: Ναι, πάμε για το γκάλοπ για και να δούμε σιγά και στα θέματα. Ναι.
0: Για το επόμενο σας θέμα, εκεί όπου το ερώτημα που έχουμε θέσει.
1: Μεθεπόμενο. Τώρα λίγο μουντιάλ έχουμε.
0: Λοιπόν, το ερώτημα που έχουμε θέσει σήμερα αφορά τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και το πόσες κινήσεις αναμένεται και περιμένετε να κάνει ο Δικέφαλος μέχρι το τέλος της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πέμπτη μέρα προετοιμασίας, ξεκίνησε την Δευτέρα, Παρασκευή σήμερα, μέχρι, μέχρι το επόμενο Σάββατο, άλλα τρία φιλικά και θα κάνει μία μεταγραφική κίνηση ακόμα. Θα κάνει δύο μεταγραφικές κινήσεις, θα κάνει δύο και πάνω μέχρι το τέλος της προετοιμασίας ή δεν θα κάνει καμία μεταγραφική κίνηση και εκτός από τον Ελουστόντο που είναι ήδη στην Ολλανδία.
2: Σε περίοδο μιας εβδομάδας λέμε.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της προετοιμασίας.
1: Μέχρι τέλος προετοιμασίας, μέχρι την άλλη Κυριακή που η ομάδα επιστρέφει.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, την άλλη Κυριακή επιστρέφει η ομάδα.
2: Τι πιστεύουν δηλαδή.
1: Θα δούμε τώρα πώς. Έχουμε ακόμα φιλικό 4 αύριο με την Βέστερλο.
2: Τι είναι αυτή η Βέστερλο?
1: Βέλγιο, πρώτη κατηγορία. Ωραία. Η Βέστερλο. Την ΑΕΚ Λάρνακας έχει την Τετάρτη που μας έρχεται και το Σάββατο που θα πάω και εγώ θα έχει την Τβέντε. Το πιο καλό φιλικό. Είναι την πιο δύσκολη, ας πούμε.
2: Ποιο είναι που 4-90 λεπτά θα έχει?
1: 2-90 λεπτά, όχι 4. Ναι, ναι. Με την Τβέντε μάλλον.
2: Πέντε.
1: Ναι, 2-90 λεπτά.
2: Θα παίξουν όλοι.
1: Θα παίξουν, ρε παιδί μου, 90 λεπτά μία δεκάδα και 90 άλλη μία για να ανεβάσουν και τις εντάσεις τους.
2: Έτσι.
1: Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε τι έγινε, τι έχουμε σήμερα στο Μουντιάλ, όπου θα ολοκληρωθεί το μπράκετ για να ξέρουμε τους 16 φιναλίστ.
2: Αν τα τελειώνει το έργο.
1: Ναι, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, όχι είναι ωραία, εμένα μου αρέσει που είχε 32 που ήταν, μια χαρά είναι, έχει σασπένς, έχει παιχνίδια, έχει τζέτζελο καλό.
2: Παιχνίδια, πολύ κούραση είναι, πολλά παιχνίδια.
1: Πάλι καλά που έχουμε, φαντάζομαι μην είχαμε το Μουντιάλ. Εγώ αυτό σου λέω μόνο. Τότε θα είχα χαλαρώσει εγώ, θα ήμουν. Τώρα που είμαστε στη Τζίτα και έχουμε παιχνίδια συνέχεια, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή από 15 Ιουλίου μέχρι 15.
2: Θα γινόταν κάτι πάλι. Κάτι θα πέθανε καμιά δολοφονία.
1: Αυτό μία μέρα κρατάει. Μία μέρα κρατάει αυτό. Θα το διαβάσω και το μήνυμα αυτό μετά του Ρέτρου να δω τι θέλει.
2: Τι θέλει αυτό ο Ρέτρο πρωί.
1: Και με ρωτάτε για τι μεταγραφέ. Θα τα πούμε σε λίγο τα του ΠΑΟΚ, παιδιά, μετά το Μουντιάλ.
2: Ο Ρέτρο. Είναι μυσταγιδικός,
1: δεν νομίζω. Απλά είναι λίγο αυστηρός με τον ΠΑΟΚ και λίγο πιο χαλαρός με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω πάντως.
2: Εγώ το βλέπω.
1: ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι. Εντάξει, κριτική πρέπει να κάνουμε αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και ίδια σε όλους. Αυτό είναι το θέμα. Ίδια σε όλους. Δηλαδή δεν θα έχω παιδιά από παιδιά. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, στο μπάσκετ θέλω να κάνω μια κριτική γιατί δεν πήραμε, ας πούμε, καλύτερο ψηλό. Δεν θα το περάσω έτσι ντούκου.
2: Ναι.
1: Θέλω, καλύτερο σου, αλλά μπορεί να πάρουμε, γι' αυτό δεν βιάζομαι.
2: Βρε το ζουμί, είναι ο ερασιτέχνης, πώς δεν τα βρήκανε. Πριν για εβδομάδα, μας είχαν πει τα βρήκανε και μετά δεν τα βρήκανε. Άσε, ακίνητο ζουμί, τώρα ψηλός και ο κοντός.
1: 9 η ώρα. Τον οπαδό, τον ενδιαφέρει και τον φίλαθρο, αν η ομάδα θα είναι δυνατή να πάρει τίτλους. Τώρα τα άλλα, τα τζουμπρούτζου ενδιαφέρουν εσένα που είσαι ουδέτερος. Εντάξει, μας αρέσουν και εμάς για να ξέρουμε τι παίζει.
2: Τώρα με συγχωρείς. Δεν τα βρήκε ο ερασιτέχνης με την ΚΑΕ.
1: Ενώ τα χαβρί.
2: Τι τζουτζουμπρούτζ.
1: Και χθες έχουμε παρέτηση Σαϊάτ που είναι αυτό, άμεση συνδεδεμένη.
2: Θέλω να δω τα εγγόνια μου, λέει άλλο. Ποια εγγόνια σου
1: είναι άμεσα συνδεδεμένη.
2: Πες μας τι έγινε.
1: Γιατί προφανώς δεν θέλει να πάρει ο ίδιος, υποθέτω, την ευθύνη ότι θα υπογράψει μια σύμβαση η οποία ενδεχομένως να μην τους καλύπτει.
2: Τότε μην την υπογράψει.
1: Γιατί αυτή η σύμβαση δεν είναι η σύμβαση για ένα χρόνο, είναι για 49. Δηλαδή μετά το γήπεδο θα το έχει κανονικά στην διαχείρισή του ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Έτσι το οποίο θα το φτιάξει, θα το
2: πόσο
1: κάνει.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Μιστακίδης?
1: 65, πόσο είναι 60.
2: Σε 49 χρόνια θα ζει να δει το γήπεδο.
1: Μπορεί να ζει το παιδί του, ρε φίλε.
2: Θα πλέξει το παιδί του στην Θεσσαλία.
1: Ποιος ξέρει, ναι.
2: Για τα κάνετε 49 χρόνια.
1: Αυστραλία ήδη, θα τα δούμε μετά.
2: Το είχα ρωτήσει μια φορά. Σε είχε ποιον? Κάνει ο Κοντομινάς έτσι μια αυτή για 49 χρόνια.
1: Με την κόρη του.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα θα μπλέξει την κόρη του ο Κοντομινάς με τους Αούγκανους. Πώς το βλέπεις?
1: Αν ενδιαφέρει, τα μαθαίνει. Ναι, η ματαιοδοξία. Ναι.
2: Να είμαι τώρα εγώ 58.
1: Συμφωνώ
2: χρονών,
1: μαζί σου, ματαιοδοξία.
2: Ή 60, να είμαι 72 που είναι ο. Πώς το λένε, ο.
1: Ποιος?
2: Αυτό που θα σας κάνει το γήπεδο.
1: 72, αυτός που θα μας κάνει το γήπεδο. Ναι. Ποιος είναι αυτός?
2: Πώς το λένε αυτό που φτιάχνει τους δρόμους εδώ? Τον Ηρακλή.
1: Αυτός που θα κατασκευάσω με τη Λινέωση.
2: Με τη Λινέωση.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι, όχι. Ναι, τώρα το πιάσα.
2: Όχι, θα κατασκευάσει, θα σου το κάνει κιόλα.
1: Αυτός, αυτός.
2: Θα το συγκάμια από ό,τι φαίνεται με τον. Θα το συγκάμει μαζί με τον.
1: Τι συγκάμει και συγκάει. Μιλά ελληνικά, ρε άνθρωπε.
2: Θα το φτιάξει.
1: Συγκάμει, ρε φίλε.
2: Συμπαίκτη του.
1: Πάμε, μπράβο, θα είναι συμπαίκτη του.
2: Ναι. Συγκάμει που λέμε.
1: Συγκάμει. Ναι. Που λέμε. Ναι. Μάλιστα, εγώ δεν είναι.
2: Δεν κατάλαβε στην τούπα που το συγκάμει τι είναι.
1: Συμκάμει όχι. Το Σίμκα θυμάμαι.

0: Το Σίμκα το θυμάμαι. Ναι. Το Σιμκάμι δεν. Το παγάζει.
1: Θα κάνει δηλαδή μια εταιρεία, ξέρω, για 49 χρόνια να πάρει κάτι.
0: Θα πάρει.
1: Μα είσαι 72, ούτε το δεις.
0: Είπαμε. Δεν το αντιλαμβάνω κάποιο. Νομίζω ότι η ζωή κρατάει επάπειρον. Δεν ματαιοδοξεί όπως το είπες. Και στο τέλος έχετε μια μέρα που φεύγεις και λες πω, τι
1: το καταλάβατε ότι μας μένει λίγος χρόνος, ρε. Ρε μπαγάσεις.
0: Καλά, εσύ έχεις πάει στο άλλο άκρο, σε έχει πιάσει μούρλα από τα 58 ενώ είσαι ακόμα νέος. Έχεις πάει στο άλλο άκρο, παιδιά. Ξαφνικά.
1: Αυτό για 49 χρόνια.
0: Ωραία, αφού σε έχει πιάσει στο άλλο άκρο, ταξίδια, ξεκίνα, βόλτες. Μην δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ. Κάνει και κάτι άλλο.
1: Βρε άλλο λέμε τώρα.
0: Άλλο λέμε, ναι.
1: Το θέλει για 49 χρόνια. Και τι θέλει.
0: Πόσο τόσο γίνονται συμβάσεις.
1: 49 χρόνια.
0: Το βράδυ, για να τελειώνουμε, για να πιάσουμε μετά. Αυστραλία-Αίγυπτος. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπολος πιθανότατα της Αργεντινής, που παίζει πιο μετά. 9 η ώρα αυτό κάνεις, αυτό σε βάλανε.
1: Αυτή τη βλακία με
0: τι είσαι, ούζο και σε βάλανε αυτό.
1: Ξέρω ότι τους φέρνει.
0: Δηλαδή τα ούζα βάζουν. Έχει την Αργεντινή μετά. Έτσι. Έχει την Αργεντινή μετά. Έχει
1: τι ώρα, τι ώρα.
0: Μία.
1: Αργεντινή, το πράσινο άλογο παίζει.
0: Με το πράσινο κροτήρι. Έχει τη ματσάρα Κολομβία-Γκάνα και εσύ θα κάνεις την Αυστραλία.
1: Αφού με πληρώνουν.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, okay. Λοιπόν, νωρίς επομένως.
1: Δηλαδή.
0: Αυστραλία-Αίγυπτος 9 η ώρα. Εντάξει, μια χαρά θα το δούμε. Μια χαρά θα το δούμε το ματσάκι αυτό. Μία η ώρα θα δούμε και την Αρζεντίνα που την γουστάρουμε.
1: Το γυρισμό έρχομαι.
0: Μία η ώρα Αρζεντίνα-πράσινο κροτήρι. Και νωρίς τα ξημερώματα θα σουρουπώνει, θα αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει μάλλον το φως του ηλίου. Κολομβία-Γκάνα εκεί.
1: Ξύλο.
0: Τι ξύλο.
1: Κάρτες. Αυτό θα έχει κάρτες.
0: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Αυτό θα έχει.
0: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βγάλουν καμιά κόκκινη έτσι για το τέτοιο, αλλά κίτρινες βγάζουν μόνο άμα βγάλει ένα.
1: Πάρε τώρα στο Sky το Χατζηδάκι για το καινούργιο ύπο του Παναθηναϊκού και δεν το
0: τίποτα έτοιμο είναι. Ναι. Εντάξει, ζηλεύω. Το λέω. Δυστυχώς ή ευτυχώς προσωπικά αποθυμένα δεν έχω. Έχω αποθυμένα για την καψούρα μου. Έχω αποθυμένα για την καψούρα μου. Και για το γήπεδο και για το Champions League. Είναι δύο αποθυμένα.
1: Φάει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ο Παναθηναϊκός του χρόνου, το καλοκαίρι του 27, θα ψιλοετοιμάζεται για να παίξει στο τέλος. Θα βγει και το 27 και μετά θα γίνει το γήπεδο. Άρα τη μισή χρονιά την επόμενη θα την παίξει στο Βοτανικό. Δες το, έτοιμο γίνεται. Ο Ολυμπιακός, μια που το ανέφερες τώρα για να μην πιάσουμε τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ, χθες παρουσίασε ο Μαρινάκης σε μακέτες, σε έτσι, σε ωραίο τέτοιο, το γήπεδο το οποίο θα ετοιμαστεί και αυτό μέχρι το 29-30.
1: Ξέρεις τι πλάκα τους έκανες αυτό, ε?
0: Τι τους έκανες?
1: Μου το είχε σφυρίξει ένας από το Ιωραστέχνη Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Το είπα στο ΑΡΤ και ρέξε φώναζε ο Βραμίδης. Πού το ξέρεις αυτά, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, καλά. Ξέρω. Δεν θέλουν να τα βγάζουν όσα έξω.
1: Δεν θέλουν. Τι είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά εμείς τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε πράγματα στον κόσμο.
1: Πού τα ξέρεις, είσαι τρελός. Ναι. Τίποτε πουλάτε ναρκωτικά, εκεί που δεν θα κάνετε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τα 400 χρόνια σας κάνανε κακό εσάς, να πούμε.
0: Όχι, είναι. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω.
1: 400 χρόνια.
0: Άλλο.
1: Σκλάβι!
0: Άλλο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Άλλο η δουλειά μας, η δικιά μας, εδώ πέρα που είμαστε δημοσιογράφοι, πρέπει να μαθαίνουμε, να τα λέμε, να αποκαλύπτουμε, να κάνουμε κριτική. Και άλλη η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουμε στις ΠΑΕ. Εκεί θέλουν να κρατούν τα στεγανά. Να μην βγαίνουν πράγματα προς τα έξω, να μην εκτίθονται. Να μην εκτίθονται, γιατί μπορεί αυτό να πούνε κάτι Ιούνιο και μπορεί να βγει Ιούλιο ή Αύγουστο.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ο κόσμος, φίλε, δεν τα θέλει αυτά. Πλάκα με κάνεις, δεν είναι καλό.
1: Σκλάβη κι αυτή.
0: Σκλάβη, εσύ το λες σκλάβο τώρα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Είναι αρκετά. Με ρωτάτε για παίχτες, με ρωτάτε τι γίνεται με Χατζηδιάκο, με ρωτάτε τι γίνεται με τον Γιαννούλη.
1: Μας έχετε πρίξει.
0: Σας τα είπαμε να αρχίσει η εβδομάδα ότι τα δεδομένα που υπήρχαν, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει κανένα Γιαννούλη και κανένα Χατζηδιάκο. Ο ΠΑΟΚ έκανε κινήσεις χθες. Θα τις αναφέρουμε
1: σήμερα. Με τον Παταούλα και με.
0: Εντάξει, αυτά τα λες εσύ τώρα για να κάνεις τα δικά σου. Καμία σχέση.
1: Με τον Ελιστούντο.
0: Δεν θα το βγάλει καθόλου με τον Παταούλα.
1: Ναι.
0: Κουλ, πώς μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς?
1: Καμία.
0: Έξω είσαι, κουβάει ήδη. Δεν είναι ματαιοδοξία, ρε παιδιά. Επιχειρηματικότητα είναι. Δεν έχει κέρδος με λιγότερα χρόνια. Ναι, αλλά δεν θα ζήσει να τα απολαύσει, φίλε. Τι να τα κάνω εγώ τώρα.
1: Εγώ
0: τα χρήματα.
1: 18 χρονών και μετά 49 χρόνια θα απολαμβάνω εγώ τώρα.
0: Τι να τα κάνω εγώ τα χρήματα, άμα είμαι σε κάσα, ρε φίλε. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Ματαιοδοξία.
0: Επιχειρηματικότητα λέγεται, ναι. Επιχειρηματικότητα, άμα είσαι 30 χρονών, ναι. Να πεις στα 70 μου, 40 χρόνια θα έχω πολλά ωφέλη. Να γεράσω και να είμαι άνετος. Αλλά τώρα επιχειρηματικότητα είσαι 65-70, τι επιχειρηματικότητα.
1: Η ζωή μας έχει γίνει δύο ανάσες και μετά μας περιμένουν οι κάσες. Γι' αυτό γλέντα ποτό και κομμενάρες, τα άλλα είναι άρες, μάρες, κουκουνάρες.
0: Ναι, αλλά ταξίδια δεν έχεις μέχρι τώρα. Τώρα να πούμε χρόνια πολλά στον ονό μας.
1: Ποιον ονό μας?
0: Πού μας πάει βόλτες, ταξίδια.
1: Πώς σας κλείνει.
0: Δεν λέει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κοτσαρί. νομίζω 40.
1: Α, τα γλυψίματα, ρε. Πόσο χρονών έγινε.
0: Εσύ που τα ξέρει, είναι δικό σου νόμο είναι.
1: Τι δικό σου νόμο.
0: Τι, α τα γλυψίματα.
1: Όλα μαζί του.
0: Αφού δεν ήρθε. Εγώ πήγα γιατί είπε μα φόρεσε.
1: Όχι, αφού ήμουν άρρωστο.
0: Α, τώρα, ναι, αυτό βρήκε δικαιολογία. Αφού είχε, ήσουν μια χαρά τότε. Μια χαρά ήσουν, δεν ήταν.
1: Δηλαδή θα πάτε εσεί, θα γυρίζετε, θα γούτα σωληνάκια.
0: Δεν είχε. Ναι. Σωληνάκια, ρε. Δεν είχε κάνει τον Νοέμβριο. Κανένα σωληνάκι. Θυμάσαι που πλάκα με κάνει. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Τον Νοέμβριο πήγαμε.
1: Α, Νοέμβριο πήγαμε.
0: Πώς.
1: Ετοιμαζόμουν για σωλήνα.
0: Δεν ετοιμαζόμουν, ούτε καν ήξερες ότι θα κάνεις επέμβαση. Απλά είπες, θα αφήσω εγώ τις δουλειές. Να, κοροδεύεις τους επιχειρηματίες πλούσιους τώρα και τα ίδια κάνεις και εσύ. Αντί να πεταχτείς ένα τρίμερο Ρώμη στην αιώνια πόλη εκεί να βουστάρεις, να δεις Ρώμα, Νάπολη, Βατικανό.
1: Τι ωραία έχει αυτή η Ρώμη.
0: Η Ρώμη είναι από τις ωραίες πόλεις. Άστο.
1: Ένα ωραίο πράγμα που έχει.
0: Όλη η Ρώμη είναι ωραία.
1: Πες με ένα ωραίο.
0: Τι εγώ, τι θες,
1: τι ωραίο έχει Ρώμη.
0: Να πας να δεις το Κολοσσιαίο, τι να πας να δεις.
1: Το Κολοσσιαίο, βλέπω την Τούμπα 60 χρόνια.
0: Τι σχέση έχει, ρε.
1: Βλέπω την Τούμπα, το Κολοσσιαίο, να δω.
0: Καλημέρα, Κούλα, από Ρότερ, μήπως πρέπει ο Ράπ να κάνει μια εκπομπή με τους κενταδόρους.
1: Ποιους κενταδόρους.
0: Μάλιστα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν του διαβάζω.
1: Κακό μήνυμα είναι.
0: Όχι, δεν το διαβάζω, δεν τα διαβάζω.
1: Αφού το ξεκίνησε να το διαβάζει.
0: Γερανός χτύπησε γέφυρα στο περιφερειακό, γι' αυτό έγιναν τα θέματα και τα προβλήματα που είπε νωρίτερα. Έτσι. Πού να φύγει, ρε, τον αφήνει ο καμεραμάν, λέει, τον έχει δεμένο, λέει, χειροπόδαρα. Όχι, όχι, όχι, δώσε ο Δημήτρης. Πού να πάει, λέει. Δεν πάει πουθενά. Όχι, θα φύγει τώρα, τελείωσε. Τώρα βέβαια έχει διακοπές, δεν θα έχει τίποτα για τον διάστημα, γι' αυτό. Χρόνια πολλά στο κοτσαρί μας.
1: Ναι.
0: Ντόρτμουντ μου είπε, θα πάμε να δούμε το Super Cup χθες το βράδυ που
1: μιλούσα. Έχει πρωτοζεάρια τον Ντόρτμουντ.
0: Όλη η Γερμανία έχει ρίξει τώρα.
1: Εσύ τα ξέρεις, ναι.
0: Τα ξέρω, αφού την έχουμε γυρίσει όλη τη Γερμανία.
1: Την πόλη του Άρη να πάμε και.
0: Τι σχέση του Γκέζελκιν, επειδή είναι Ντόρτμουντ. Σιγά, τι, και Σάλκε που είχε άλλο τόσο κόσμο και Σάλκε.
1: Μάλιστα.
0: Ρεκούρ, τελείωνε με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Φτάνει, λέει, κουράσατε. Τι να πούμε με το γήπεδο του Ολυμπιακού. Θα γίνει γήπεδο.
1: Αν το του ΠΑΟΚ θα φωνάζατε εδώ,
0: Ναι, 53.000 θα είναι το. Θα μοιάζει σαν το γήπεδο τη Φραγκφούρτη, θα μοιάζει σαν το γήπεδο τη Arsenal. Είναι άλλο level το γήπεδο. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα. Ο Μαρινάκης τρελάθηκε που κάνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, για να σου δώσω να καταλάβει. Δεν γίνεται να έχει μεγαλύτερο γήπεδο Παναθηναϊκός από εμά.
1: Εσεί με ποιο τρελαθήκατε τώρα να κάνετε γήπεδο.
0: Εμείς πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο. Η Τούμπα είναι πολύ παλιά, απαρχαιωμένη, κουρασμένη, γυρασμένη, θέλει φρεσκάρισμα.
1: Έχετε μούτρα για καλύτερο γήπεδο εσείς.
0: Γιατί οι άλλοι τι παραπάνω έχουν.
1: Όχι, κάτι έχουν.
0: Τι έχουν οι άλλοι, δηλαδή παραπάνω.
1: Έχει,
0: τι έχει,
1: ένα πολιτισμό.
0: Ο παδός, ο Ολυμπιακός τι έχει.
1: Έχει ένα πολιτισμό.
0: Τι πολιτισμό έχει κάτω εκεί στο λιμάνι, στον Πειραιά.
1: Καλύτερο.
0: Στη Στρούγκα, στη Μούγκα. Τι παραπάνω
1: Στρούγκα,
0: έχει.
1: Μούγκα.
0: Ναι, τι έχει παραπάνω.
1: Τρέπεσε να περπατήσει.
0: Γιατί εδώ, τι, δεν τρέπεσε παραπάνω στην παραλία, τι μια χαρά.
1: Πέφτει μέσα κάτω στο λιμάνι και.
0: Άσε ρε, φύγε από
1: εδώ. Με στον πλακτόν.
0: Πλακτόν. Άρε, ρώτα τον Ραπ, λέει, για τον Τρέγια, λέει, τι έγινε πάλι. Πάλι μάλλον με τον Τρέγια.
1: Α, με ξανάβρισε.
0: Δεν ξέρω.
1: Με βλέπεις τον ύπνο του.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε σε. Κουλ, λογικό να κάνεις κριτική για το πεντάρι του μπάσκετ. Φυσικά, ό,τι βλέπω και δεν μου αρέσει, θα κάνω κριτική. Είτε έχει να κάνει μπάσκετ, είτε έχει να κάνει μπάλα, είτε έχει να κάνει βόλεϊ.
1: Χάστο μπάσκετ, ρε. Πες εμάς τι έγινε με τον Εραστέχνη.
0: Πες τα εσύ που τα ξέρεις.
1: Για πόσα χιλιάρια στα
0: μάτια. Πες τα εσύ που τα ξέρεις, τι να σου πούμε εμείς. Πες εσύ που κράζεις. Εγώ δεν ξέρω. Αν ήξερα, θα έλεγα. Όταν ξέρω κάτι, το εδώ λαλάω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι. Όμως δεν ξέρω.
1: Εσύ δεν ξέρεις.
0: 100% δεν ξέρω.
1: Εσύ δεν ξέρεις για πόσα χιλιάρια δεν τα βρήκανε. Δεν ξέρεις εσύ.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Λοιπόν, άρα τότε τι με ζαλίζεις. Ναι, αυτά τα αστεία για μία παζάρια τελικά μήπως κοστίσουν και μία πρόκριση. Θα τα δούμε μετά, τα μεταγραφικά. Ο φίλος λέει ότι ναι, οκ, παζάρια, αλλά σε.
1: Καλύτερα στο κόφρες να πάτε, ρε. Να κάνετε περισσότερα ταξίδια.
0: Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσω μαζί σου φέτος.
1: Καλύτερα στο κόφρες.
0: Επειδή η ομάδα είναι όντως under construction, ας έχει χαμηλότερο επίπεδο level, να προχωρήσει και λίγο παραπάνω, πάρει και του βαθμού σου. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσει.
1: Δεν είναι για πολλά παόξιδε. Πάτε εσύ και σιγά στην τρίτη διοργάνωση, μα ζαλίζετε τον έρωτα.
0: Καλά, και η πέρσι εκεί ήταν και είδε η σούσουρο έγινε. Έφτασε μια ανάσα από τα ημιτελικά.
1: Σιγά τη διοργάνωση.
0: Τι σιγά τη διοργάνωση.
1: Σιγά τη
0: διοργάνωση. Ολυμπιακό την πήρε αυτή τη διοργάνωση και θα τη μνημονεύει για όλη τη ζωή. Επάπεινο.
1: Σιγά τη διοργάνωση που πήρε.
0: Πάμε, βρε μπύρλα, πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε μετά. Τώρα γράφει
1: ο χοντρό ο Καράπαπα Μίλκο, Μίλκο, Μίλκο και στο τέλο το πήγε πανηγύριζο.
0: Ναι, με αυτό λέω. Είδε.
1: Σιγά τη διοργάνωση λέω εγώ.
0: Καλά και εσύ, άμα φτάσει εκεί, θα λε το Μάιο. Ω, μεγάλη επιτυχία, τεράστια.
1: Εγώ τι ομάδα έχω για να φτάσω.
0: Άμα φτάσει ο ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ Παναθηναϊκό που συμμετέχει, αυτό δεν ξέρω. Αν θα μπούμε στου ομίλου, έτσι θα το συζητήσουμε για αυτό.
1: Θα
0: και εμεί και ο Παναθηναϊκό.
1: Και αυτά πήγε η ώρα.
0: Ναι, αφού δεν σταματά. Και το θέμα, ξέρει ποιο είναι, ότι αλλάζει και τα θέματα.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε τα μεταγραφικά.
1: Μπορεί να είσαι τέχνη ΠΑΟΚ.
2: Α. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων υπολείμματα από τα πλαστικά δοχεία και τα γκαζάκια, καθώς και υπόλοιμα μονοτικής ταινίας. Εκτιμάται μάλιστα πως οι δράστες κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς διαδοχικά σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Απόσταση 10,9 ποσοστιαίων μονάδων παρουσιάζει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμού του Μέγκα, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν 25 και 14,1% αντίστοιχα. Ένα αναμένο τσιγάρο που πετάχτηκε από το παράθυρο διερεχόμενου αυτοκινήτου, όπως φαίνεται από βίντεο ντοκουμέντο, προκάλεσε την καταστροφική φωτιά στη Λυτή και τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα και ενός 12χρονου αγοριού. Ένα αγοράκι 6 ετών πνίγηκε στην πισίνα σπιτιού στη Γιάλωβα Μεσσηνία, στο οποίο η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Το παιδί πιθανότατα σκόνταψε και έπεσε στην πισίνα όσο η μητέρα του πραγματοποιούσε εργασίες καθαριότητας στο δεύτερο όροφο του σπιτιού. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
4: Διψάς για μπάλα με 1-1!
5: Διψάγια!
4: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TenaMen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TenaMen και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TenaMen.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Να ζήσετε.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο σιγά σιγά γάλε γάλε. Έλα σαλούκα μου, έξω έχουμε και δροσά σήμερα. Έτσι δεν έχουμε αυτόν τον ήλιο με τους 30 κάτι βαθμούς. Χαίρομαι, ναι βέβαια. Εφόσον είμαι εδώ.
1: Κοιτάξτε μια βροχάρα τώρα.
0: Υπάρχει σενάριο σήμερα για βροχάρα.
1: Κάνει μια βροχάρα τελειώνουμε. Ναι.
0: Αλλά η θερμοκρασία σήμερα είναι 25, 26, 27. Εντάξει, τις προηγούμενες μέρες χτυπούσαμε 33, 30 διάρια. Σήμερα θα είναι καλύτερα.
1: Καλύτερα, ρε,
0: ναι, είναι 25-26.
1: Στη θάλασσα θα πάμε, μήπως.
0: Ακριβώς. Πάμε να ξεκινούμε σιγά-σιγά στα ρεπορταζιακά.
1: Ολυμπιακάρα, είπαμε για την γηπεδάρα.
0: Γηπεδάρα, ναι, εντάξει.
1: Δηλώσει Μαρινάκη.
0: Είναι γήπεδο.
1: Ναι, ανταγωνίζονται ένα τον άλλο. Ποιο θα κάνει μεγαλύτερο γήπεδο τώρα. Αυτό
0: ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ναι, έτσι. Ναι, είναι γήπεδο άλλου level. Προφανώς αυτό το γήπεδο μπορεί να φτιάξει ακόμα και τελικό Champions League. Νομίζω πρέπει
1: όχι,
0: να ανεβαίνει.
1: Νομίζω,
0: μέχρι Europa είναι.
1: Έχω
0: 52, 54, 55
1: χιλιάρικα. Μέχρι Europa είναι.
0: Εντάξει. Πάντως όπως το είδαμε χθες, ήταν εντυπωσιακό.
1: Από εκεί που ήταν το τηγάνι που σκοτωνόταν εκεί πέρα, ένας παντούσε τον άλλο, είναι ευρωπαϊκό γήπεδο.
0: Έκανε ο Ολυμπιακός από το παλιό, πήγε στο καινούριο Καραϊσκάκη και τώρα θα πάει στο μελλοντικό Καραϊσκάκη. 250 εκατομμύρια ένα κίνηση.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβή από το γήπεδο τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ. Η ανακαίνιση θα κοστίσει παραπάνω.
1: Θα βγάλει λεφτά από άλλα πράγματα όμως.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ο Μαρινάκης είναι επιχειρηματίας.
0: Πάντως και ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, μια που είμαστε εκεί.
1: Δεν λέει πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό το Στάνιτς.
1: Πουλάει τώρα, κοίταξε.
0: Πούλησε κατά
1: όταν Ιούλιο μήνα. Μισό λεπτό. Όταν Ιούλιο-Ιούνιο μήνα πουλάς, να πούμε γήπεδα και τέτοια, παραπεί ότι μεταγραφές δεν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Εσύ όλο πάντοτε τέτοια καταλαβαίνεις.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού, να πούμε.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστίνια 11 εκατομμύρια, τα πήρε και έχει κάνει τώρα 2-3 κινήσεις. Έβρε τον Κάρμο ξανά πίσω. Περιμένει να δει τα γη με τον Γιαννούλη.
1: Ο Φορτούνη
0: πίσω. Ο Μασούρας.
1: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Πήρε
0: τον Πιτσιρίκο από τη Σερβία τερματοφύλακα. Για μια χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πουλήσει καλά τζολάκια, έτοιμο τον έχει.
0: Να πουλήσει τον τζολάκι.
1: Έτοιμο τον έχει. Πληροφορία από κάτω. Έτοιμο έχει τον τζολάκι.
0: Έτοιμο λες, ε.
1: Πότε εσείς πουλάτε πόρτες παράθυρα, καρποστάλ και ιστορίες του Καραϊσκάκη, αλλά μεταγραφές δεν βλέπω. Πάρε το πρωτάθλημα κάποιες παράθυρα, εγώ σκάς πάω καμιά έκου που δεν το βλέπω. Πάλι θα μείνετε με το Καραϊσκάκη. Εντάξει, έτοιμο τον έχουν το παραθυριακό για το πρωτάθλημα. 6 φράγκα. Εσύ πουλα Καραϊσκάκη να πούμε και λαλαλα λολο 52.000.
0: Εντάξει, γιατί ρε φίλε, και αυτό καλό είναι. Δηλαδή κακό είναι να το πουλάς.
1: Πούλα το, εγώ δεν τα αγοράζω.
0: Εντάξει, να μην το αναφέρουμε καθόλου. Εδώ άλλος ετοιμάζεται να κάνει το γήπεδο της δεκαετίας, της 20ετίας. Να μην το αναφέρει καθόλου.
1: Πρωτάθλημα θα πάρει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Εσύ βιάζεσαι, ρε φίλε. Εσύ έχεις και ο κόσμος στην οτροπία. Τελειώνει το πρωτάθλημα την επόμενη μέρα. Ποιος θα πάρει το επόμενο.
1: Θα πάρει
0: κάτσε να δω τον Αύγουστο στις μεταγραφές τους.
1: Με το Μασούρα και το Φορτούνη τώρα εγώ δεν θα γκρινιάξω. Τι, επειδή τους βάλω ένα φήμοτρο κάτω στην Αθήνα, μην μιλάνε τώρα, με βάλουν και με ένα φήμοτρο. Μπαίνει ρε σε μένα φήμοτρο να πούμε.
0: Πάντω στο γηπεδικό, εγώ θα χαιρόμαι πολύ αν το άκουγα τώρα, έστω τον Ιούλιο. Και α μην έχω κάνει μεταγραφή και αν πούνε επίσημα 1, 2, 3, 4.
1: Καλά, εσύ δεν πρόκειται να ακούσει τίποτα. Εσύ θα ακούσει την καταστροφή μόνο.
0: Λε. Καλά, εσένα σ' αρέσουν οι καταστροφέ, επιστροφέ. Ρε Σικούλ, πόσο πίσω είμαστε. Ακόμα ψάχνουμε το Γιαννούλη και οι άλλοι είναι 100 χρόνια μπροστά. Τι εννοεί, δεν κατάλαβα, φίλε. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι εννοεί, φίλε.
1: Ναι, 1,5 μήνα μα έχει πρίξει με τον Γιαννούλη, σου λέει, όχι εσύ, το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος όμως έχει κάνει γήπεδο 52.000
0: ευρώ. Δεν το έκανε ούτε στο γήπεδο, ούτε ο Γιαννούλης τελείωσε το θέμα. Πάμε να δούμε.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Πάμε να δούμε τι και πώς τώρα στα μεταγραφικά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την άσχημη είδηση.
1: Πέθανε κανένας.
0: Όχι, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ. Ρίξει.
1: Αυτή είναι καλή είδηση.
0: Καλή τώρα, φίλε, καλή είδηση για να τραυματίσει άνθρωπο δεν είναι. Είναι κακή είδηση.
1: Όχι,
0: γιατί αν ο Πάοκ.
1: Όχι, καλή είδηση.
0: Είναι κακή. Είναι κακή. Θα σε εξηγήσω γιατί.
1: Γιατί είναι κακή.
0: Γιατί το Τζάλοφ ο Πάοκ ήθελε να τον πουλήσει κιόλα. Να το δώσει. Να το δώσει κάπου, δανεικό. Τώρα θα τον κρατήσει αναγκαστικά.
1: Το κόρτο πότε χιλιάρικο δεν το δίνω. Πώς θα τον πουλήσω, δηλαδή, από σαβούρα.
0: Θα τον έχει τώρα εδώ. Τραυματία 1-1,5 μήνα. Περίμενε να παίξει κανένα ματ. Να τον τζαχαρώσει λίγο κάτι τέτοιο.
1: Θα τον τρώγαμε στη μάπα και τον πουλήσετε εσεί καλύτερα που τραυματίστηκε.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά που τραυματίστηκε. Πάμε για 1-1,5 μήνα σίγουρα εκτός.
1: Καλύτερα.
0: Άρα μέσα Ιουλίου πες χοντρικά.
1: Καλύτερα πα και πάρτε.
0: Αυγούστου θα επιστρέψει.
1: Πα και πάρτε κανένα σέντερφορ.
0: Μα ούτε σάου θα πάρουμε σέντερφορ.
1: Πού το για.
0: Εσύ, με εκνευρίζει, αλήθεια σου λέω τώρα. Με εκνευρίζει πραγματικά, ρε φίλε.
1: Με τη δυναμό θα πας δηλαδή.
0: Ρε, εσύ με εκνευρίζει όμω. Πού το για. Ωραία, άμα να τελειώνει με μεταγραφέ 5 Ιουλίου, να τελειώσουμε. Τελειώσαμε 5 Ιουλίου, ρε φίλε.
1: Η γειτονιά μου παξίδε γριγιά.
0: Βρε τι με νοιάζει, τι κάνω η γειτονιά. Εγώ δεν πάω ξύδε γειτονιά σου. μου το λες, μου το ξανά, με νοιάζει μέρα τι κάνουν στη γειτονιά οι παοξίδε σου.
1: Αν αρχίζουν και φωνάζουν από έξω, θα σε πω εγώ σένα.
0: Άντε πάλι.
1: Εμένα φωνάζουν να πέσουν.
0: Ας φωνάξουν να πέσουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Ξέρεις καμιά ομάδα να τελειώνει μεταγραφές 5 Ιουλίου.
1: Ξέρω ότι τις ξεκινάει 5 Ιουλίου.
0: Όχι, δεν τις έχει ξεκινήσει, τις έχει προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Ο Ιμπραήμοβιτς, βέβαια, να πούμε, χθες λέει ότι έκλειψαν την Κροατία.
1: Ιμπραήμοβιτς, ας κοιτάξει τη διαιτησία ότι έχει αλλάξει, να μπει στα καινούργια δεδομένα, γιατί έδερνε τον κόσμο ο Ιμπραήμοβιτς και δεν το συμφέρει τώρα αυτό έτσι πώς γίνεται.
0: Ναι, την έκλειψαν λέει την Κροατία. Εντάξει, δεν γουστάρει και Κριστιάνο, οπότε αντιλαμβάνομαι. Έτσι με τις δηλώσεις πρόσφατες, είναι μεσικός φουλ. Τον Κριστιάνο δεν τον παραδέχεται γενικότερα.
1: Να κοιτάξει ο Ιμπραήμοβιτς ποια είναι η αλήθεια. Πικρή αλήθεια. Τα συστήματα, τα διαιτητικά, τα καινούργια, αυτά είναι και τα VAR. Άμα δεν τον αρέσει, ας μην κάνει τον προπονητή. Ας κάτσει να πουλάει μαρούλια, να πούμε, ή να κάνει καμία επιχείρηση. Και ο Ιμπραήμοβιτς.
0: 41 γίνεται ο κοτσαρής μας. Κάθε χρόνο δύο ταξίδια θα.
1: 40 κλείνει και πάει 41 ή 41.
0: 41.
1: Κλείνει τα 41.
0: Δύο ταξίδια λέει θα μας κάνει, λέει, εδώ βαφτίσει στην μπάκια. Εσένα λέει, θα πηγαίνουμε μαζί. Και μου ήρθε να σου δείξω τη Φλόρα. Πάνω λέει στη Βεσφαλία, λέει. Η Φλόρα λέει κοντό μαλλί.
1: Α, τέτοιε θα μα έχει εκεί πέρα για.
0: Εσύ έτσι. Δεν ξέρω, εγώ δεν είναι. Κοντό μαλλί. Εγώ στο γήπεδο θα πάω, εσεί τώρα τι θα κάνετε είναι άλλο θέμα.
1: Ωράσι,
0: εγώ είμαι κύκνο, τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, στα κύκνο με τέτοιο λαιμό, εγώ δεν έχω δει.
0: Αφού είμαι άσβερκο, δεν έχω.
1: Έχει δει κανένα άσβερκο κύκνο να πούμε. Έλα, Παναγία μου. Έχουν ένα μακρύ σαν τη δανδουλάκι εκεί.
0: Πάρα πολύ καλό μου διάλο Σάντε λέει.
1: Κύκνο είναι ο προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ο Φλόρο. Αυτό
1: που πήρατε προπονητή.
0: Ο Λύση. Γιατί το λες κύκνο.
1: Αδύνατος είναι, αδύνατος.
0: Για σωματοδομικά λες, σωματοδομικά. Τι έχουμε τώρα στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα σας είπαμε ότι με τα δεδομένα που υπήρχαν, τώρα πήγε η Παρασκευή. Δεν πρόκειται να κουνηθεί και να αλλάξει καμία στάση για τις μεταγραφές του Γιακουμάκη, του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη.
1: Άντε πάλι.
0: Ο ΠΑΟΚ χθες φαίνεται ότι έκανε κινήσεις. Η μία κίνηση έχει να κάνει με το να ανεβάσει τα χρήματα στον Χατζηδιάκο.
1: Πόσα δηλαδή του δίνει.
0: Εγώ ήξερα ότι τον Χατζηδιάκο.
1: 8
0: Το Χατζηδιάκο ΠΑΟΚ τον έδινε για το νέο συμβόλαιο τριετές, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Κάτι παραπάνω από 2%.
1: 2%?
0: Ναι.
1: Λίγα είναι. Τα βρίσκει κι αλλού.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει στα 2,5 για τον Χατζηδιάκο, που σημαίνει πάνω από 8 εκατοστάρικα το χρόνο. Για 3 χρόνια εγγυημένο, γκαραντί, είναι νούμερο.
1: Αυτό θέλει 3, λέει.
0: Τι 3.
1: Εκατομμύρια.
0: Να παίρνει ένα το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως ότι έγινε η κίνηση προς τον Χατζηδιάκο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τα βρει και με την Κοπεχάγη.
1: Δεν μπορεί να τα βρει κι αλλού αυτό, κατάλαβε.
0: Είναι σε ηλικία.
1: Σου λέει να έρθω εδώ και να.
0: Οριακά τα βρίσκει. Είναι σε ηλικία που οριακά τα βρίσκει. Τώρα ακόμα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή σε αυτή την περίοδο. Ωραία. Αν δεν τα βρει και τώρα και πέρασε άλλο ένα χρόνο, μετά θα αρχίσει να πέφτει. Σου λέει ο ΠΑΟΚ, μαγκά, εγώ σου κάνω τριετές. Και σε εξασφαλίζω και για του χρόνου και για του παραχρόνου που εσύ θα ψαχνώσουν. Και θα έλεγε, α, μπορεί να έρθει κάποια ομάδα με 5-6 εκατοστάρικα. Τα θέλεις τώρα αυτά τα 2,5 για 3 χρόνια. Εγώ θα τα έπαιρνα.
1: Εσύ.
0: Ναι, θα τα
1: έπαιρνα. Σιγά μην τα
0: έπαιρνα. Θα τα έπαιρνα. Θα τα έπαιρνα.
1: Εσύ θα τα έπαιρνα.
0: Θα τα έπαιρνα. Εγώ θα τα έπαιρνα σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια, όχι. Θα τα έπαιρνα γιατί θα εξασφάλιζα τριετία την καριέρα μου και θα ήμουν μια χαρά. Τα βάζα.
1: 2% δηλαδή 3 χρόνια.
0: Έτσι σου λέω τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι πληροφορούμε πάει στα 2,5 για 3 χρόνια.
1: Του δίνω ΠΑΟΚ 2,5.
0: Για 3 χρόνια σου λέω. Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει. Να τα βρει και με την Κοπεχάγη.
1: Πόση διαφορά
0: στην,
1: έχει.
0: Στην.
1: Κάνα εκατομμύριο.
0: Κάνα εκατομμύριο.
1: Α, μπράβο.
0: Κάνα εκατομμύριο διαφορά. 3-2 κάπου εκεί ήμασταν.
1: Οπότε είναι.
0: Ναι. Ο απλά έχει γίνει ένα βήμα προς τα. Κοίταξε, ο
1: Πάπα. Είναι λίγο σκληρός ο προκτός.
0: Έχει φτάσει στην φάση που λέμε ότι πρέπει να κλείσει παίχτης. Δεν γίνεται να πας. Προχθές στα στόπερ έπαιζαν τα πιτσιρίκια. Ο Μπασταούλας, ο Κωσίδης, ήταν εκτός και ο Μιχαηλίδης, δεν έπαιζε και ο Λουστόντο.
1: Και είδαμε τα πρωτοσέλιδα που είπα τι καλά που τα μικρά.
0: Μια χαρά είναι τα μικρά μας. Το Κωσίδη.
1: Κουπέπε, το Κωσίδη.
0: Πώς σας φαίνεται λέει, που ο Καφού σχολίασε τα μπακ του Μουντιάλ και ξεχώρισε τον Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ. Σωστό. Έκανε αναφορά ο Καφού.
1: Ναι.
0: Μίλησε για τα μπακ και λέει ποιο μπακ ξεχωρίζει. Λέει το Χόρχε Σάντζες του Μεξικού.
1: Πρωτοσέλιδο, κάντε το.
0: Εσύ, εμείς δεν λέμε για πρωτοσέλιδα.
1: Για
0: εσύ, αυτά που θες να κάνεις εσύ, πες τα.
1: Ναι.
0: Εμείς μιλάμε για την είδηση τώρα. Η είδηση είναι ότι μίλησε ο Καφού. Και το ρώτησε ποιο δεξί μπακ σου έχει αρέσει ως τώρα. Και λέει ο Χόρχε Σάντζες του Μεξικού.
1: Τελείωσε.
0: Να μην το αναφέρουμε.
1: Όχι,
0: να το πνίξουμε.
1: Όχι,
0: η δουλειά μας είναι εδώ να πνίγουμε ή να δημιουργούμε φανταστικές ειδήσεις.
1: Καλά, έχουμε πνίξει κιόλας.
0: Ναι. Αλλά η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε εμείς φανταστικές ειδήσεις για να κάνουμε ίντρικα ή να λέμε τις ειδήσεις.
1: Όχι, έχουμε πνίξει, έχουμε καριδώσει κιόλας.
0: Βρε, εντάξει, μπορεί να έχουμε και καριδώσει. Ναι, άμα δημιουργούν πρόβλημα, αυτό τι πρόβλημα να δημιουργήσει. Ναι. Άμα, άμα κάποια
1: είπα
0: πράγματα.
1: Είπα κάτι άλλο, πρωτοσέλιδο να το κάνουμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι για πρωτοσέλιδο. Είναι πάντως ένα θέμα για τον Σάντζες. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άτλας. Η πρόταση από ό,τι έχω μάθει για τον παίχτη είναι πολύ χαμηλή. Ο ΠΑΟΚ ούτε καν μπήκε να τη σχολιάσει.
1: Αφού τόσο καλό, γιατί να το δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλό ερώτημα.
1: Αφού το είπε ο Καφού, να ούμε.
0: Ο μάνατζέ του κύριο το πιέζει όλο αυτό το θέμα. Άσε τι είπε ο Καφού.
1: Γιατί να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Έχετε πρόβλημα ρευστού, δηλαδή γιατί να τον πουλήσει, αφού είπε ο Καφού ότι είναι επεκταλάσσο ο Σάντζες.
0: Ποιο Σάντζο. Ποιο
1: Σάντζο.
0: Εγώ σου ανέφερα τι είπε ο Καφού. Άλλο. Εσύ πα στο.
1: Εγώ το
0: πάω. Μιλάω για ένα και εσύ μιλάς για 100.
1: Εγώ παίρνω αυτή τη δήλωση του Καφού και μιλάω στου παράγοντε του ΠΑΟΚ. Τι είπε ο Καφού αυτό το πράγμα, γιατί τον πουλήσετε εσεί.
0: Ποιο είπε θα τον πουλήσει σίγουρα.
1: Αφού θα τον πουλήσουν, λέει.
0: Ποιο το είπε σένα. Και αν δεν τον πουλήσουν, τι θα λες. Τίποτα. Το ξέχασαν.
1: Για δε το.
0: Αν δεν τον πουλήσουν.
1: Για πούλημα δεν είναι.
0: Εάν έρθει κάποια σοβαρή. Όχι, δεν είναι για πούλημα.
1: Τι είναι, για κράτημα.
0: Αν δεν έρθει κάποια σοβαρή πρόταση, μπορεί να με τον πουλήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, από ό,τι έμαθα, ήρθε αστεία πρόταση.
1: Εγώ 10 μέρες εδώ. Διαβάζω ότι θα φύγει ο Σάντζες.
0: Ρε, άσε τι διαβάζει. Τώρα σε λέω εγώ, άσε τι διαβάζει.
1: Ναι.
0: Και πού τα διαβάζει. Ναι, οκ. Okay,
1: εδώ σε εσά.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σάντζες.
1: Ωραία. Ναι. Ψέματα είναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση είναι της πλάκας. Άρα δεν πουλιέται.
1: Μάλιστα.
0: Αν έρθει τώρα ο Άτλαντας και πει δίνω 3,5 εκατομμύρια για τον Σάντζες, το συζητάει. Αυτό είναι το θέμα με τον Σάντζες. Το τελειώσαμε.
1: Δηλαδή εμείς ακούμε μόνο πωλήσεις, αλλά όχι αγορές, αυτό βλέπω εγώ.
0: Πάμε και στις αγορές.
1: Πάμε
0: και στις αγορές. Είπαμε, Χατζηδιάκο, πριν λίγο για αγορά δεν μιλούσαμε. Θα με γανιάσεις. Δηλαδή πραγματικά, τι σε έχει πιάσει, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε, είσαι απίστευτος.
1: Εγώ.
0: Ποιος ο φούβουτος.
1: Είχαμε στην γειτονιά μου παοξίδες, όπου γκρινιάζουν.
0: Πάμε κάνουμε τους παοξίδες εκπομπή.
1: Αυτοί φωνάζουν.
0: Ρε φίλε, τι τραβάμε κάθε μέρα. Τι ανήφορος είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Ανήφορος.
0: Τι ανήφορος είναι αυτός, ρε παιδιά. Δηλαδή για τον Θεό, Τζαπαύλο θέλω βαρέσμα. Τέλος. Τέλος. Ανεβαίνω πάνω και θέλω βαρέσμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν μας αφήνει να
1: πάμε. Δεν πάω να του πει κάτι για μια μεταγραφή αντί να πάω στον Τζαπαύλο.
0: Εγώ τι είμαι, Νταλαβερτζή.
1: Να μην
0: κάνουμε εδώ δουλειά. Εδώ.
1: Να μην φωνάζω.
0: Να πάω στον Τζαπαύλο.
1: Ναι.
0: Σε κανέναν άλλο.
1: Για το που και δεν κάνετε μεταγραφή στο Μακεδονικό, αν το πούμε.
0: Όχι, για σένα. Εμείς με τον Σάντζες στη θέση που είναι. Είμαστε στη θέση που είναι η Augsburg με τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Σάντζες.
1: Ναι.
0: Ναι, ήρθε δηλαδή μια ομάδα το Μεξικό και λέει: παιδιά, εγώ δίνω 1 εκατομμύριο. Και ο ΠΑΟΚ λέει: δεν το συζητάω καν.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέει και η Augsburg εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ. Απλά η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Γιαννούλη μαζί. Για τον Μεξικό και για τον Σάντζες. Δεν ξέρω αν ο Άτλας έχει τον Σάντζες μαζί.
1: Δεν υπάρχει συνέστημα εκεί, βλέπω.
0: Όχι, απλά δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι ΠΑΟ, δεν είναι Άτλας ο Σάντζες. Ο Σάντζες έχει γυρίσει 2-3 ομάδες του Μέχικου.
1: Ο Πάτλας.
0: Έχει παίξει και αλλού Γουαδαλαχάρες που αλλού έχει παίξει. Λοιπόν, τώρα μια που το αναφέραμε για τον Γιαννούλη. Για τον Χατζηδιάκο τελειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Θα πρέπει να ανέβει λίγο ακόμα ίσως και με την Κοπεχάγη για να τελειώσει να κλείσει μεταγραφή. Γιατί φαίνεται ότι το θέλει πολύ το Χατζηδιάκο. Σου λέει θα έχω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και ψάχνω ένα στόπερ παιχταρά τον επόμενο μήνα. Έχω 1,5 μήνα για μεταγραφή.
1: Εσύ δεν πάει ο Νίκος.
0: Ποιος Νίκος?
1: Ο Σαββίδης. Να πιάσει τον Γιώργο εκεί το πιτήλινο να του πει: έλα, βοήθεια λίγο να κάνουμε καμία μεταγραφή. Αυτή φωνάζουν οι κάφροι να πούμε.
0: Πρωτοσέλ θα βγάλω εγώ όταν δώσω μαζί με τον. Ναι, οκ, okay, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Γιατί δεν μπορεί να το διαβάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να το διαβάσει.
0: Πολύ σπαστικό γίνεται, ρε κουλ. Πέσω να μα έχει ξενερώσει, λέει. Εντάξει, τι να σα πω.
1: Μην ακού, ρε.
0: Μα έχει ξενερώσει.
1: Βάλε ζουρέντιο να ακούσει, να πούμε. Να χαλαρώσει, να πούμε.
0: Ποια η λογική το να έχουμε βρει ένα καλό μπακ και να το πουλήσουμε σε 6 μήνε. Σωστό, το ακούω.
1: Ποιο?
0: Το ακούω. Πήρε το Σάντζες το Γενάρη, γιατί να τον πουλήσει τον. Μόνο αν έρθει κάποια wow πρόταση.
1: Wow.
0: Ναι, δεν έχει έρθει αστεία πρόταση, άρα δεν το συζητάμε.
1: Αλλά όλο πουλήσει 11 εκατομμύρια του Κωστίνια να πούμε. Εσύ με τον Σάντζες που είναι ο καλύτερο που λέει δεν νομίζω, ο Καφού.
0: Δεν νομίζω να. Ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Σάντζες κάτω από 3-3,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και μιλάμε και τώρα για Ολυμπιακό που λέει τον Κωστίνια 11 και εσύ πανηγυρίζει να πουλήσει 3 εκατομμύρια.
0: Πώς το πανηγυρίζω, αυτά εσύ τα λες.
1: Ναι.
0: Τα χαρακτηριστικά τη μεταφορέ σα λες μόνο.
1: Πόσο το δίνει.
0: Εγώ πόσο θα τον πουλήσω ο Σάντζες μετά το Μουντιάλ, 5 εκατομμύρια.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ούτε 5 εκατομμύρια φυστήκια δεν το πουλάω.
0: Δεν το πουλάω. Ναι. Τέλειωσε. Με τέτοιο Μουντιάλ που κάνει ο Σάντζες, τώρα χωρίς πλάκα, ναι, ναι. Δεν ξέρω. 5 εκατομμύρια μήνυμα.
1: Ναι.
0: 27 χρόνια, 28 πόσο είναι. Πώς θα δώσω στο Γιαννούλη εγώ που είναι 31, 5 εκατομμύρια. Να μην πουλήσω τον άλλο 5.
1: Α, επειδή θες να πάρεις τον Γιαννούλη.
0: Όχι, δεν είναι έτσι το ένα με το άλλο. Έχει να κάνει ο ένας παίζει Μουντιάλ. Μεξικό, η ομάδα του πάει τούμπανο, έτσι είναι αυτά. Μετοχές.
1: 31
0: οι μετοχές του ένα έχουν ανέβει. Τι να κάνουμε, κύριε, έτσι πάει το θέμα.
1: Πάρε το μάτος με το Βιερί, να τον πουλήσει.
0: Όσον αφορά το θέμα του Γιαννούλη, το ξαναλέμε. Η Augsburg, το Γιαννούλη θα τον πουλήσει. Αυτή είναι ενημέρωση έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Όταν ο Πάκ φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
1: Βρήκε αντικαταστάτη του η Augsburg.
0: Σου λέει, ας έχω καβάτζα.
1: Πήρε.
0: Το ότι. Όχι, δεν πήρε.
1: Δεν πήρε
0: το
1: ακόμα.
0: Ότι ψάχνει η Augsburg για
1: αριστερό μπάκ, έμαθα.
0: Ναι, σου λέει, αυτό δεν μένει εδώ. Δεν μένει εδώ. Το ότι ψάχνει δεν σημαίνει ότι το.
1: Κλαίει, κάνει wow wow.
0: Ναι, ο Γιαννούλης πιέζει.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Να πιέσει κι άλλο, παιδιά. Οπότε, εγώ δεν κάθομαι
1: οπότε
0: εδώ πέρα.
1: Άλλο...
0: Θέλω πάω, θα με πουλήσετε. Ψάχνει. Αλλά η Augsburg συνεχίζει το ίδιο τέμπο. Παιδιά, πέντε. Έχω παρκαρισμένα του Ολυμπιακού. Τα δίνετε αυτά τα πέντε. Όχι, δεν τον δίνω. Λέει.
1: Μαι, λέει.
0: Βέβαια αυτό. Πίεση. Εν τέλει θα λυγίσει. Αλλά το θέμα είναι πότε. Πότε θα γίνει αυτό.
1: Θα πάμε σε ορολόγο να μας ξεφουσκώσει τα παπτά και
0: έχω
1: τα
0: τσουρέκια να πούμε τον Γιαννούλη. Η 10η ναι. του Ιούλη είναι σημαντική. Ναι. Εκεί θα δούμε τι παίζει.
1: Πάω στο Σαρόπουλο πάνω στο. Να με ξεφουσκώσει τα παπτά. Τα παπτά είναι με τον Γιάννη. Ναι. Κάνει. Πάουκ, wow, wow, wow.
0: Εμένα μου αρέσει ο ραπ, αλλά τον κόβω λίγο μισθαδικό, λέει με αυτά που λέει διαρκώς. Τι μόνο εσύ θα χαρακτηρίζει. Μόνο εσύ θα χαρακτηρίζει άλλου.
1: Αν κάποιον δεν χωνεύω φυσιογνωμικά, είναι το Μιστακίδη. Το λέω εδώ και τώρα.
0: Φυσιογνωμικά, έτσι.
1: Δεν τον πάω πολύ. Οπότε άσε τώρα το παραμύθι, φίλε. Ας το δαλκά μας τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως, παιδιά,
1: δηλαδή ναι. Πρέπει να είμαι με το Μιστακίδη. Επειδή 20 μέρες εσείς δεν κάνετε μια μεταγραφή. Πρέπει να είμαι με το Μιστακίδη.
0: Αντίνο μου.
1: Σας το λέω. Φυσιογνωμικά, πιο πολύ συμπαθώ τον Σαββίδη.
0: Ναι, μου το έχεις πει και εκτός αέρα.
1: Δεν το συμπαθώ τον άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι εδώ δουλειά. Τι να κάνουμε.
0: Και λες ότι είναι και σφιχτός ο.
1: Λέω και σφιχτός.
0: Ο Μιστακίδης.
1: Βέβαια.
0: Ναι, λες είναι.
1: Θέλει 49 χρόνια να πάρει ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Οι άλλοι δεν δίνουν.
0: Ο Γιαννούλης λέει, παιδιά, τώρα έχω πλάκα. Είναι για 5 εκατομμύρια. Παιδιά, τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Και κάποιοι με ξεφώνησαν κιόλα. Επειδή είπα ότι ο παίχτης δεν είναι για 5 εκατομμύρια, για να ξέρουν τι μας λέει.
1: Υπεραξίες θα πληρώνουμε τώρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Βέβαια.
0: Όταν δεν τελειώνεις.
1: Είναι περίοδος για υπεραξίες.
0: Όταν δεν τελειώνεις τις φάσεις όταν πρέπει,
1: ναι.
0: Μετά θα πληρώσεις υπεραξίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Άλλοι δίνουν 250 εκατομμύρια για γήπεδο και εμείς δεν δίνουμε τα 100 στο Χατζηδιάκο. Γούμενε γίνα πίσω. Τρελαινόμαστε με την κρίνια του ραπ. Κάπως αλλιώς το γράφει ψήρα. Αυτό είναι μήνυμα της ψήρας. Αυτό είναι μήνυμα της ψήρας, εντάξει.
1: Εγώ με γκρινιάρι, ρε.
0: Είσαι ο ορισμός.
1: Ε.
0: Άρα για το θέμα του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη γίνανε κινήσεις προς τα μπροστά, αλλά ακόμα περιμένουμε.
1: Όχι Γιακουμάκη,
0: Χατζηδιάκου. Και Χατζηδιάκου.
1: Γιακουμάκη θα πιάσουμε μετά.
0: Έτσι όπως το βλέπω, του Χατζηδιάκου είναι πιο κοντά από του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Έτσι πως το αντιλαμβάνομαι από αυτά που γνωρίζω.
1: Α, θα κλαίει πιο πολύ. Wow, wow, wow.
0: Ο Γιαννούλης πιέζει, δεν έκανε άλλο άνθρωπο. Ο Πάοκ έχει φτάσει στο ταβάνι, πόσα να δώσει. 3,5 και ένα 4,5. Πόσα να δώσει.
1: Και πολλά του είναι.
0: Και οι άλλοι είναι εκνευρισμένοι και σου λέει πέντε θέλω.
1: Ναι.
0: Ναι, πέντε θέλω.
1: Και άλλοι οι Γερμανοί και αυτοί.
0: Ναι.
1: Ούτε 500.000 δεν είναι σκληροί.
0: Να, αυτό είναι το θέμα. Πα να διαπραγματευτεί με Γερμανού.
1: Πού να γέρεσαι.
0: Με Γερμανού πα να διαπραγματευτεί και του το παίζει υπεράνω. Του Γερμανού. Όταν αυτοί διαπραγματευόμαστε, εμεί πετούσαμε βελανίδια πάνω από το δέντρο.
1: Αχαχαχα.
0: Τι αχαχα. Τι αχαχα. Τι είναι. Λιμάνι ή άλλοι. Πάμε. Κομψό, ενάρετο και επιστρέφω να δούμε και τα υπόλοιπα μαντάτα, υπόλοιπα μεταγραφικά από την Super League που έχουμε στασιμότητα μετά τη μεγάλη μπούκα του Παναθηναϊκού. Η οποία πέρασε η Πανάθα τρίτο φαβορή.
1: Σε λίγο θα είναι δεύτερο.
0: Λες, ε. Όχι, δεν πάει έτσι. Α, τον ήμουν του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ τον παίζω.
0: Τον παίζεις. Πάμε εκτός αέρα. Άντε, πάμε που τον παίζεις. Πάμε.

0: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο στην Οραντέα. Ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε απογοητευμένος από την έλλειψη συγκέντρωσης, προαναγγέλλοντας αλλαγές για το κρίσιμο μάτι της Κυριακής με την Πορτογαλία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον deal να φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα φέρνουν στο στόχαστρο του δικεφάλου και τον 33χρονο μέσο της Athletic Bilbao, Μίκελ Βέσγα. Διπλή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι Κίτρινοι ανανέωσαν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27 μετά από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον έμπειρο τερματοφύλακα Γιώργο Αθανασιάδη για τη νέα σεζόν. Ο Έλληνας γκολκίπερ επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε, αποτελώντας την πρώτη φετινή μεταγραφή των Κιανόλευκων. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Μυρίζει λουκουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό.
12: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
25: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο για του τελευταίου. Έτσι, μουντάδα σήμερα. Μ' αρέσει αυτή η μουντάδα, χάρη μου. Μ' αρέσει.
1: Άμα δεν έχει να πας για καμιά βουτιά, είναι τέλεια.
0: Ναι, διακοπέ δεν έχουμε. Θα βαρέσουμε εδώ κουπί μέχρι να βγει και ο Ιούλης και μετά θα.
1: Και μετά θα.
0: Θα ξεχυθούμε κι εμεί. Τώρα που θα πάμε δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό.
0: Εσύ θα μα πει τώρα μετά το ράδιο πώ θα πάμε, πού θα πάμε, για να ξέρουμε λίγο του δρόμου και βεβαίω και τον Γκάλο πώ πηγαίνει.
1: Λοιπόν, πάμε, να ξεκινήσουμε με την κίνηση αυτή τη στιγμή στου δρόμου. Έχουμε μικροκαθυστερήσει στον περιφερειακό, στο ύψο τη Τριανδρία, για όσου κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά. Καθυστερήσει για την ίδια κατεύθυνση και στο ύψο εκεί των Σικαιών. Οπότε λίγο υπομονή. Προβληματάκια εντοπίζονται αυτή τη στιγμή στην κάθοδο της λεωφόρου Μικη Θεοδωράκη. Όσοι κινούνται σε Τσιμισκή και Εγνατία θα πάνε με πολύ καλές ταχύτητες, δεδομένων πάντων των συνθήκων και της ώρας. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε επίσης σε κάποια σημεία της πόλης, όπως η Κατσιμίδη, η οποία είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Στη λεωφόρο Στρατού αλλά και στην Βασιλίσσης Γεωργίου. Είναι αυτά τα σημεία της πόλης τα οποία απασχολούν νωρίς το πρωί της. Νωρίς το.
0: Έλα, έλα.
1: Έλα, ρε.
0: Τι σε έπιασε καλοκαιριάτικα. Το έρθες να μιλήσεις μέσα στο στούντιο.
2: Έχουμε θέμα στην Αλεξάνδρεια.
0: Τι έγινε, τι θέμα.
2: Είναι ένας τρελός μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Δεν παίζεται, ρε φίλε. Και ο άλλος τρελός, ποιος είναι.
2: Να μην το σκοτώσουν, λέει. Είναι συνάδελφος από το Μέγα. Ο κύριος Τέλειος, ο Κυριακού. Πάρτε να μωρέ.
0: Τραβάω, μου, γιατί ρε φε. Γιατί ρε είτε να τα πρωί-πρωί. Δηλαδή, μιλάς τώρα με ένα τυχαίο. Σε πήρε τηλέφωνο.
2: Στο Μέγκα είναι ο άνθρωπος.
0: Ποιο Μέγκα και κάτσε να τελειώσουμε. Πες να βγει στο γάλτρο εδώ πέρα.
2: Α, σε βγάλω.
0: Ναι. Για πάμε να ολοκληρώσουμε. Δε ρε φε μου, τι τραβάμε.
1: Λοιπόν. Πάμε να ξαναπούμε για τον κόσμο. Επειδή είπες και εσύ, Νικόλα, ότι από σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 θα εφαρμοστεί 24 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας στον περιφερειακό δρόμο μεταξύ του K7 και του K8, δηλαδή από τα Πυριού και Τριανδρίας.
0: 50 χρόνια κάνει ραδιόφωνο, ήρθε μέσα στο στούντιο για να μιλήσει με το κινητό.
1: Δεν υπάρχει, είναι μάγος.
0: 50 χρόνια κάνει εκπομπές και ήρθε μέσα στο στούντιο με το κινητό να μιλήσει.
2: Εγώ να μιλήσω.
0: Τώρα τι παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει.
2: Εγώ και να το πατήσω, τι με νοιάζει, λέει να μην το πατήσουν.
0: Μάζεψε τον Άρη. Τώρα σε πιάσε τεντό εδώ τώρα το φιλαράκι του Παπαδάκη.
2: Λοιπόν,
0: πάρτο να πέσω να μαίνει να το βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν,
1: πάμε και γκάλο που γρήγορα για να προχωρήσουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σημερινό μας ερώτημα, θέλουμε ο κόσμος να μας πει πόσες μεταγραφές πιστεύει ότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
2: Περίμενε, θα βγεις τώρα.
0: Πάνε έξω. Δώσω το τηλέφωνο. Έλα, Κώστα, λέει εσύ. Δεν γίνονται αυτά. Πιάσω να από το Σβέρκο, ρε. Σβέρκωσέ τον λίγο.
1: Μιλάει και βιντεοκλήση.
0: Ναι. Πάμε λίγο στον Κάλο. Έλα. Πώς έτσι το άνθρωπο. Έχει χαζέψει τώρα λόγω του καλοκαιριού. Έχει τρελαθεί προφανώς. Έχει φτάσει
1: στα κόκκινα. Ζέστες,
0: έχουν πιάσει ζέστες, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της καλοκαιρινής της προετοιμασίας του. Λοιπόν, θα κάνει 0 μεταγραφές, δηλαδή καμία.
0: Ναι.
1: Επιπλέον έχει φέρει τον Ελουστόντο. Ενσωματώνεται σήμερα και ο Τάισον. 0, 1, παραπάνω.
0: 2
1: ή παραπάνω από 2. Μπείτε, αφήστε την ψήφο σα να συντονιστεί
0: κανεί. Το παραπάνω από 2 είναι να κάνει και του Γιαννούλη, να κάνει και του Χατζηδιάκου.
1: Και άλλη μία.
0: Και να κάνει και του
1: Σάντα Μαρία. Να πάνε και Ολλανδία.
0: Δύσκολα να πάνε Ολλανδία. Να κάνει και του Σάντα Μαρία ή του Λούνα που εγώ μαθαίνω ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τα. Θα κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε, ή θα κάνουμε χαβάλε. Άμα είναι φίλε, ασχολούμαστε να φύγουμε.

0: το τηλέφωνο, δώσω στον γραμματεία να το βγάλουν, να πάμε να σταματήσουμε τον τρελό που πήρε τον άλλο τρελό εσένα για να έρθει στο ραδιόφωνο με το κινητό και να μιλάς στην ώρα της εκπομπής. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Έτσι κι αλλιώς τι θα ακούσει το Γιαννούλη και το Κατσιδιάκο να ακούσει
0: που δεν έρχονται. Έχουμε και έχουμε εσένα να συγκλίνεις κάθε ατάκα που θα πούμε.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, όχι, όχι, όχι, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα στα άλλα τα μεταγραφικά για να τελειώνουμε.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο Σάντα Μαρία, όπου οι Ισπανοί λένε ότι τα βρήκε ο ΠΑΟΚ για δανεισμό από τη Βαλένθια.
1: Αυτό ο ψηλό δεν είναι ο Σάντα Μαρία.
0: Ψηλό, όλοι.
1: Ο αντιμεϊτέ.
0: Ναι. Τι έγινε, τρελό. Το πάρουμε. Άντε να δούμε. Παιδιά, εντάξει, τώρα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα τον πάρουμε.
1: Θα τον πάρουμε.
0: Σε λίγο θα έχω εγώ μαντάτα γιατί μιλάω και με το Augsburg τώρα. Ίσως έχω και τα νεότερα. Τα φρέσκα τα σημερινά. Τη Δευτέρα σα τα είπαμε.
1: Γλίστρισα προηγουμένω εδώ από τα κλάματα του Γιαννούλη.
0: Εσύ έχει φαγωθεί τώρα με τον Γιαννούλη με τα κλάματα, εντάξει, έχει φαγωθεί. Τι ανηφόρα ανεβαίνει, δεν αδερφέ.
1: Άκου το κλάμα. Ναι. Κλάμα και ΠΑΟΚ μαζί.
0: Αυτό τι είναι, κλάμα ΠΑΟΚ.
1: Κλάμα Γιαννούλη για να ρθίσω.
0: Πόσε μέρε έχει άδεια, ρε Κουλκάνε, βάστα υπομονή. Βάστα, λέει λίγο υπομονή ακόμα. Η ζέση τι είναι, θα περάσει. Έτσι. Η Άουσμπουργκ ενημέρωσε ότι ο Γιαννούλη πρέπει να είναι στην προετοιμασία
1: του. 10 του μηνό θα ξεκινάει,
0: ναι. Η Άουσμπουργκ. Έχει ενημερώσει τον Γιαννούλη,
1: ότι, το Γιαννούλη το
0: ότι θα πρέπει να ανέβει στην προετοιμασία. Τώρα, αν ανέβει πρώτα, δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Αχιλέας Μωρό σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ο Αχιλέας πανεύκολο είναι ο Αχιλέας. Θρελίστε. Ο Αχιλέας είναι όριμο παλικάρι. Εδώ έχουμε τον Βεδίλικα 8,5 χρονών που μπαίνει, κάνει 50 χρόνια εδώ, μπαίνει με τα κινητά μέσα, μιλάει λες και δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Εγώ από τη φιλανθρωπία που βρήκα και τον πελάμα.
0: Τι φιλανθρωπία.
1: Είναι στη μέση του δρόμου, ένα τρελό.
0: Και τι κάνουμε εμεί τώρα, θα τον σώσουμε.
1: Με μια πατηρίτσα
0: και μπορούμε να τραβήξουμε τον τρελό από τη μέση του δρόμου που είναι στην Αλεξάνδρεια.
1: Εγώ, άμα τρέχει κάποιο με 120 και είπα πάει με 60-70, με τον παντήσει.
0: Πού να τρέχουμε στην Αλεξάνδρεια με 120.
1: Εγώ έτρεχα με τον Κόρντομα.
0: Άλλο τρελό κι εσύ. Τρελό ο ένα, τρελό κι ο άλλο, τα βρήκατε κιόλα. Λοιπόν, καλημέρα. Ο coach δεν αλλάζει πάντω σύστημα. Ίσως αλλάξει σταδιακά και το, ανάλογα με τον αντίπαλο το 4-2-3-1.
1: Ναι,
0: το κάνει 4-2-1-3. Και αυτό για να είναι ψηλά τα χαφ.
1: Αυτό μιλάει για μπάλα τώρα.
0: Ναι, μιλάει για μπάλα. Έλα τώρα, πάρε να συνοηθείς εσύ με την Αλεξάνδρα. Εγώ δεν συμμετέχω.
1: Δεν θες να συμμετάσχεις.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Πάνε, μίλα, συνοήσου τι γίνεται στην Αλεξάνδρα.
1: Φίλε, μίλα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί ρε Συνικό, τρελός εγώ που παίρνω να σε ενημερώσω. Τρελός αυτός που κάθεται, μπορεί αυτός που κάθεται να είναι τρελός. Εγώ δεν είμαι.
1: Αυτός δεν είναι. Εγώ
0: δεν είπα για σένα, άνθρωπε μου. Μιλάω για τον άλλο εδώ πέρα που μπαίνει στο στούντιο, μιλάει στο τηλέφωνο σαν να είναι στον καφενέ, έτσι. Σαν να είναι μέσα στην τουαλέτα.
2: Στο τηλέφωνο δεν μίλησε. Τον πήρα στο Messenger να τον ενημερώσει τι γίνεται.
0: Ωραία.
2: Και περίμενα να σε βγάλω.
0: Πού να σε βγάλει, αυτός λοιπόν, μιλούσε.
2: Μετά τον κόμπο.
0: Ναι.
2: Άκουσε, Νικόλα. Ναι. Μετά τον κόμπο της Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς τη Βέρεια.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με πατηρίτσες.
0: Ναι.
2: Κρατάει και μια σακούλα και κάθεται ακριβώς στη δεξιά λωρίδα στη Λέα, ακριβώς στη μέση της Λέα.
1: Περιμένει τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΣΙΣ δεν είναι αυτός που περιμένει.
0: Η σακούλα τι έχει μέσα.
2: Τώρα δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, ούτε το
1: παιδάκι. Εφημερίδες μέτρος μπορεί να έχει από το ρεπορτάζ που θα έρθει.
0: Τον έβγαλε τον άνθρωπο να μιλήσει. Βγάζει τον άνθρωπο να μιλήσει, δεν τον αφήνει για να μιλήσει. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λοιπόν, άρα μα λε. Γελάει ο άλλος εδώ. Μας λες ότι υπάρχει ένας τρελός με πατερίτσες και σακούλες στη μέση του δρόμου.
2: Τρελός μπορεί να μην είναι. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Α, ωραία.
1: Και αλογικό δεν το λες.
0: Εντάξει, πάντως να πας στη μέση του δρόμου με πατερίτσες δεν πας. Έτσι. Εκτός αν έχει σαλτάρι, δεν ξέρω τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Και βρίσκεται. Δες τον άλλο. Και πού βρίσκεται ακριβώς αυτός με τις πατερίτσες.
2: Μετά τον κόμπο της Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς τη Βέρεια.
0: Μπράβο.
2: 100 μέτρα μετά τα έργα, τα καινούργια διόδια που κάνουν.
0: Μήπως μπερδεύτηκε, έχασε κανένα δρόμο αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων και.
2: Τώρα έχασε, δεν έχασε δρόμο. Το θέμα είναι.
1: Σίγουρα τον έχασε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, ενημέρωσα, σε έκανα από εκεί και πέρα.
0: Καλά έκανες, άνθρωπε μου, αυτό έπρεπε να κάνει από την αρχή ο άλλος. Αλλά αυτός, επειδή είναι χυρπανές, επειδή είναι ό,τι να είναι, μπήκε με το κινητό μέσα. Άρχισε να μιλάει, εμείς μιλούσαμε τον άλλο. Καλά έκανες να μας ενημερώσει. Έπρεπε να πας. Γιατί πήρες αυτόν καταρχάς. Πάρε στο 90-90-90 και για να σε βγάλουμε στον αέρα.
2: Πήρα και στο 90, πάτησα και το 1 να συνδεθώ με εσάς και το 3 να συνδεθώ με εσάς και το 0 να συνδεθώ με την γραμματεία. Δεν το σήκωσε.
0: Προφανώς μιλούσαν τα κουμπιά.
1: Φίλε, άμα ο τρελός δεν είναι παοξής, δεν θα σε βγάζανε. Να ξέρεις, αυτός με τη σακούλα.
0: Καλά, δεν θα το πει και το έξυπνο. Δεν θα το πει. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή είναι εκεί.
2: Νίκο, άκουσε με, θα σου δώσω μια λύση για τον Ραπτόπουλο.
0: Δεν υπάρχουν λύση, άσου.
2: Κάθε πρωί θα τον κάνεις εξέταση αίματος και ούρων και αν είσαι ότι κάτι είναι ανεβασμένο ή κατεβασμένο, Τότε θα τον βγάζεις εκτός.

0: εκπομπή.
1: Εγώ ξέρω, άμα ανεβάσει τίποτα ζάχαρο, τίποτα τέτοιο, είναι σαν την κοτούλα. Μαζεύεται. Κοκοκό, έχω ζάχαρο. Εγώ τώρα ξέρω, που είναι περδίκη και ξέρω, λαϊδάει τώρα, να ξέρεις.
0: Φίλε, επειδή είναι σαν τα καναρίνια ο Ραπτόπουλος, το καλοκαίρι τον πιάνει αμόκ, θέλει συνέχεια να ζευγαρώνει.
1: Λοιπόν,
0: είναι, ξέρω ότι θέλει,
1: επειδή μας ακούνε τώρα άνθρωποι θέλει, που είναι στους δρόμους εκεί υπεύθυνοι, μου είπα θα στείλουν συνεγνατία, έχω το Λευτέρη εκεί το Μελί, θα στείλουν ανθρώπους με το τζιπάκι να πάνε να το μαζέψουν τον άνθρωπο αυτό, έτσι, μπαμπα.
0: Ήδη τώρα, εγώ κάθισα κανένα πεντάλεπτο πίσω από τον άνθρωπο με τα αλάρμ.
1: Ναι.
0: Ήδη έχει φτάσει αυτοκίνητο της Εγνατίας, έχει φτάσει και περιπολικό.
1: Ναι, θα πάνε
0: και
1: να το μαζέψουν. Εντάξει, θα το μαζέψουν. Εντάξει, okay, όλα καλά. Να σε καλά.
0: Αλλά προσοχή εκεί πέρα, προσοχή.
1: Να σε καλά.
0: Ευτυχώς που ήταν ο Ραπτόπουλος για άλλη μια φορά
1: βέβαια,
0: και ενημερώθηκε ο κόσμος.
1: Βέβαια, είναι τα δυνατά του είναι αυτά με την ενημέρωση.
0: Είναι φιλέσπλαχνος και φιλόκαρδος είναι.
1: Ναι, αλλά χαβαλέ, κάνε εδώ, κλέπει τα γέλια εδώ. Κλέπει τα γέλια.
2: Αφού δεν πέθανε ο Ανθρωπάκος, άλλο εντάξει.
1: Να σε καλά, αδερφέ μου, να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Στέλιος Κυριακού, που με έκανε το παιδί.
1: Μπράβο, ρα που δίνει ρεποτάζ από Αλεξάνδρεια. Τι ανηφόρα τραβάμε όμως, ρε φίλε, η ψήρα. Ούτε ο Μεϊτέ να ήσουν. Ναι. Κατά τα άλλα, λέει μετά κράζει τον Γρηγόρη, λέει εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε μετάφραση τώρα εδώ στα γερμανικά.
2: Όπα, Άουσμπουργκ.
1: Ναι, έχω στείλει να μάθω τι γίνεται τώρα. Τι πήγε 10 η ώρα.
2: Τι βάει, line είχε.
1: Να δούμε τι νεότερο έχουμε από την πλευρά της Γερμανίας.
2: Πάτα μετάφραση.
1: Μεγάλος ραπ, τι καλτήλα είναι αυτή. Ψοφάμε για καλτήλα ραπ. Ουρλιάζω, κλαίω στα πατώματα. Σήμερα σε έχω ακούσει πιο αγανακτισμένο από ποτέ. Όχι, έχω φτάσει και σε χειρότερα level.
2: Πάτα μετάφραση.
1: Θα πατήσω, δεν ξέρεις γερμανικά εσύ, δεν είχες.
2: Μέχρι στην μάνα μου στο γερμανικό, αλλά με έδιωξε.
1: Άμπραβο, καλά θυμόμουν.
2: Η Βάι Λάιν με έδιωξε.
1: Καλημέρα στην πατρίδα μου τη Σκοτεινάρα. Άρα, φίλε, να πάω εκεί να ρεμίσω γαλήνη.
2: Φέρε το Βασιλικό Πολ τώρα από εκεί.
1: Τον έχω σε κατάψυξη. Βάλε το ραμπ να τελειώσει η μεταγραφή για Νούλη. Σε μια μέρα μπαμπά θα το ξεμπερδέψει. Λέει.
2: Θες να με στείλετε εκεί πέρα.
1: Εγώ ξέρω θα την τελειώσει, θα τη χαλάσει εντελώ. Μα πάει ο ραμπ.
2: Θα το πιάσω στο ψιστήρι αυτό να δω τον Άισμπουργκ.
1: Ναι, το στρέλε. Στρέλε.
2: Θα το πάω στο Λούσιβερ να του βάλω τη λίγη.
1: Αναγιά σου.
2: Την Κρίστη Γουάιτ θα πάω να το χορέψει κανένα χώρο.
1: Να το χωρίσει.
2: Τον ανέραστο. Για πότε κατεβάζει τα 500 χιλιάρια στο πιτ φιντήλι.
1: Λοιπόν.
2: Στο πιτ φιντήλι.
1: Ήθελα να ακούσουμε και τα μαντάτα για το μπάσκετ με Γιώργο Πετρί γιατί χθε η εθνική. Δεν τα πήγε καλά.
2: Πώς δεν τα πάει καλά.
1: Με τη Ρουμανία κάναμε μεγάλη.
2: Έχασε ο Σπανούλης από τους Ρουμάνους και τον πήραν προπονητή στον Άρη και πήγαν 5.000 σερσερίδες στο αεροδρόμιο. 5.000 σερσερίδες πραγματικά με το αρχικό των σερσερίδων τον Μπουγάτσα. Πήγανε ο Σπανούλη. Τι Σπανούλη, ρε. Τι Σπανούλη. Πήρε το Λεπρόν Τζέιμς τον κακό. Πώς το λέω, το Μήτρο Λόγκα.
1: Μήτρο Λόγκ, ναι.
2: Ο Μήτρο Λόγκα, να πούμε, το μάπα Μήτρο Λόγκα πήρε. Και έχασε το μάπα.
1: Καλό ήταν ο Μήτρο Λόγκ, θες 12 ευρώ. Απλά ο άλλο είναι καλύτερο από
2: τον Μήτρο Λόγκα. Του πάω και ένα Μήτρο Λόγκα τώρα πια.
1: Λες δηλαδή γι' αυτό έχασε.
2: Βέβαια, επειδή είναι Αριανό, τι θέλει να το παίξει καλό. Πάρτι από του Ρουμάνου τώρα.
1: Τώρα χάσαμε πρώτη φορά από τη Ρουμανία στο μπάσκετ τώρα, νομίζω.
2: Ο Σπανούλη.
1: Ναι, δε. Γεννάνε και τα κοκόρια στο ρεμπαγάσα. Ό,τι κράζει τελευταία δεν πάει καλά. Αργεί ο Πάουκ μεταγραφέ. Ο Άρη παίρνει Σπανούλη, χάνει από τη Ρουμανία. Έτσι.
2: Δηλαδή έχει τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον αδερφό του που είναι καθηγητή. Και παίρνει στο σχολείο να διδάξει τον Κόκκινο, να πούμε το δικό μα. Πήρε τον Μήτρου Λόγκ τον κακό. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Έλεος δηλαδή. Στο Θεό σα δηλαδή που πιστεύετε.
1: Πάω το απόγευμα σπίτι και ακούω την κρίνια τη δικιά μου σαν μουσική στα αυτιά μου πλέον. Εσύ κουλ, πώ αντέχει. Με λέει, sorry που γκρινιάζω στο τέλο κιόλα. Και σου λέω, δεν πειράζει κούκλα μου. Έχω συνηθίσει, ακούω το πρωί, λέει Ραπτόπουλο, η κρίνια φτάνει στο 10.
2: Ρίξει ένα φιστίκι να μην γκρινιάζει.
1: Ναι. Πιστίκι.
2: Πιστίκι.
1: Εγίνεις.
2: Εγίνεις. Θες πως θα σταματήσεις την κρίνια.
1: Κουλ, έχεις πάρα πολλά καλά λέει, επειδή σε έχω γνωρίσει. Αλλά για ένα πραγματικά σε θαυμάζω. Την υπομονή σου, λέει ο Γιώργος ο Δαράκης. Δαράκη μου, άσο δεν υπάρχει, αλλά επειδή η γιαγιάρα μου, η Λενάκο μου, λέει είναι αρετή, εγώ θα συνεχίσω να υπομένω.
2: Σου μιλάει ένα πλοίαρχο με ανεκπλήρωτο έρωτα μια τριαντάρα.
1: Έχω κλάψει τα γέλια, πέσωνα σήμερα στο bowling, θα πάω να τον δω στη Βέρεια.
2: Α, ναι, θα πάω στον bowling.
1: Μου έχω στείλει κάτι παουξάκι εκεί, λέει θα έρθουμε, λέει θα πάμε, λέει κούλε ένα θέλουμε. Λέω παιδιά είναι τα δικά του, είναι τα κανάλια του. Μην μπερδευόμαστε, είμαστε σε άλλα κανάλια. Είμαστε όχι ανταγωνιστές, αλλά είμαστε σε άλλα κανάλια.
2: Όταν θα γίνουμε συμπαίκτες εκεί, τότε θα δεις τι έχει να
1: γίνει. Μην τα λες αυτά.
2: Τότε θα δεις τι έχει να γίνει. Το κλάμα της Αλεπούς θα γίνει.
1: Παιδιά, ο Πάουκ την Κοπεχάγη, αν θέλει να τον πάρει τον παίκτη, πρέπει να περάσει, να φτάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Η πρόταση πρώτη του Πάουκ ήταν χαμηλή. Προφανώς θες για να.
2: Κάπου τόσο.
1: Μπορεί και πιο λίγο να
2: ίσως ήταν. Και πιο λίγο.
1: Μπορεί και πιο λίγο. Προφανώς για να λένε ότι και στα ΜΜΕ της Δανίας ότι πλησιάζει, προφανώς ο Πάουκ ανέβασε λίγο και την πρόταση και στην Κοπεχάγη μαζί με τον Χατζηδιάκου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο ράκ να ξεδώσω εγώ γιατί εκεί ξεδίνω.
2: Πέχα κάτω το τσιγάρο. Για πες, πώς το λέει.
1: Το τσιγάρο κάτω πέτα.
2: Η
1: γυναίκα δεν ξεπέτα.
2: Αυτά ακούτε.
1: Όλα τα ακούμε, ρε φίλε. Ακούμε από Πασχάλ Τερζή, από Καρά, Ρακ, Τόκελ, τα πάντα ακούμε.
2: Απόστολο
1: μεγάλη ξεφτύλα πάντως θες που χάσαμε τη Ρουμανία. Όντως λέει, έχει δίκιο ραπ.
2: Ο Σπανούλης πήρε το Μητρουλόγκ τον κακό. Γιατί δεν πήρε τον καλό το Μητρουλόγκ?
1: Έναν από τους δύο πρέπει να πάρουμε. Δεν γίνεται νομίζω.
2: Και πήρε το δικό.
1: Πήρε, εντάξει, οκ, okay, πήρε, ναι. Ένα naturalizer μπορούμε να πάρει.
2: Τον naturalistή, τον άλλον έπρεπε να πάρει.
1: Πάμε, έλα, φτάνει, είσαι επικίνδυνος. Πάμε, διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω αν πιάσουμε και λίγο μπασκετάκι. Θα ανοίξουμε και γραμμές.
2: Βάζει το τσιγάρο κάτω.
1: Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα
2: κασέτα. Κασέτα. Ναι, ξεπέτα. Η νύχτα είναι γλυκά, μα έχει στρες. Απλήνε, γλίτωσα τη λακηθή. Και μετά από τρία χρόνια με στη ραπ κορυφή. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το Ζινεντίν Ζιντάν, οι τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Έβερεστ μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11η και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυσης και θυμών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ. Ο Πετί έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade France.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ωραία για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Γένθεσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα είναι επικεφαλής μιας ευρείας σύσκεψης για το συντονισμό των προσπαθειών εντοπισμού των δραστών και ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών. Στη σύλληψη ενός 29χρονου που προκάλεσε χθες το μεσημέρι το ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, προχώρησε η αστυνομία. Ο 29χρονος οδηγούσε φορτηγό, χτύπησε με τη δαγκάνα του τα προστατευτικά δοκάρια της γέφυρας. Αυτά έπεσαν, προκάλεσαν ζημιές σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού, προκαλώντας κομφούζιο. Ελάχιστες είναι πια οι ελπίδες για την ανάσυρση επιζώντων από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα, με τον αριθμό των νεκρών από τους δύο φωνικούς σεισμούς να αγγίζει τους 2.600. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
15: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι?
15: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
31: Φωτογράφηση.
30: Γιατί?
31: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
30: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
31: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες, η Καζίνα Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά ακούσατε. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στα 16 μετά τις 10, καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Εγώ λέω να ανοίξουμε γραμμές και να λέω ειδησούλες. Τι έβαζες, λάστιχο στο κεφάλι, στη φαλάκρα. Η Ζουβεντούδη ήθελε να πάρει τον Τάισον, ο οποίος ήρθε χθες εδώ και νομίζω σήμερα θα ταξιδέψει για κάτι γραφειοκρατικά. Ήρθε σήμερα εδώ, θα ταξιδέψει.
1: Ποια χώρα είναι αυτό?
0: Ποιος?
1: Ο Ζουβεντούδης.
0: Βραζιλία. Έκανε κρούση να τον πάρει, αλλά επέλεξε να κλείσει εδώ στον ΠΑΟΚ ο Τάισον. Ο Σντόεφ οδεύει προς Κράσνονταρ. Είχε αρκετές προτάσεις από ό,τι έμαθα από Ρωσία και Τουρκία. Έτσι,
1: για
0: μένει...
1: Ρωσία, μια χαρά.
0: Ρωσία και Τουρκία. Είχε 4-5 προτάσεις. Ο Σντόεφ.
1: Έχω του κεφαλιού του.
0: Εντάξει, okay, ο καθένας επιλέγει τον δρόμο που χαράσει. Πάντως, και η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στον Χατζηδιάκο. Προφανώς ανέβασε κάποια νούμερα. Κατέβηκε λίγο και η Κοπεχάγη. Ενδεχομένως να είναι και η δεύτερη κίνηση του ΠΑΟΚ.
1: Να έρθει το παιδί να παίξει.
0: Θα περιμένουμε.
1: Άμα δεν παίξει, θα ακούσει τα πάνδυνα.
0: Καλά, ούτε άλλο. Άμα δεν παίξει, εδώ παίζουν και ακούν τα πάνδυνα. Εδώ παίζουν και ακούν τα πάνδυνα. Τώρα, άμα δεν παίξει, θα ακούσει και κριτική. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ λέω ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Ό,τι νεότερο το ραντάρ μου πιάνει, θα σας το μεταφέρουμε. Ο Καφού είπε συγκεκριμένα, ο Χόρχε Σάντες μου μοιάζει. Αυτή είναι η δήλωση του Καφού που έχει κάνει για το.
1: Βάλτε ένα εκατομμύριο παραπάνω μετά αυτή τη δήλωση.
0: 100%, τι, δεν κατάλαβα. Εννοείται, όπως οι άλλοι θέλουν, φυσικά. Γιατί δεν το βάλει σαν διαπραγματεύσει.
1: Πού θα πάρετε μετά εκεί δεξιμπάκ, άμα τον πουλήσετε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε, πού να ξέρω εγώ το σχεδιασμό.
1: Με το Λιρατζί θα παίξει.
0: Εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δίδυμο, το έχω πει. Μάτος, Βιερίνια, το εμπιστεύομαι πολύ.
1: Οι πρώτοι που θα φαγωθούν και θα ακούσουν τα πάντα είναι αυτοί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Παιδιά, την άλλη Παρασκευή θα με Ντίσεντοφ, ναι. Θα έρθω Ντίσεντοφ, τώρα δεν ξέρω αν θα κάτσω εκεί και θα φύγω μετά στο φιλικό στην Ολλανδία ή θα φύγω με κανένα τρενάκι να πάω Ολλανδία για να Αϊτχόφεν για να δούμε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Τβέντε.
1: Θα σε βάλουμε μέσα ή σαν το Ζαΐρι θα σε έχουν.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ ρε φίλε, αφού ξέρεις. Δεν έχω κανένα θέμα, τι πρόβλημα να έχω. Κανονικά θα πάω να δω το μάτς όπως γουστάρω. Θα το δω, θα το σχολιάζω, θα το αναφέρω, θα κάνω βιντεάκι, ό,τι θέλω θα κάνω. Λοιπόν.
1: Θα σε αφήσουν.
0: Γιατί να με αφήσουν, πέρσι πώς σε μάθηναν, τι έχω δηλαδή.
1: Το Ιζέγγι δεν τον αφήνω.
0: Αφού υπάρχει άλλη αντιμετώπιση ανάλογα το τι κάνει και τι.
1: Είναι προνομιούχος δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι προνομιούχος, έχει να κάνει με τις συμπεριφορές. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, πάντως λέει και τα άλλα τα παιδιά λέει, που δεν είναι άλλο τους άφησε, αλλά μόνο εσάς δεν έχουν αφήσει.
1: Ναι. Αυτό είναι μεγάλο, ναι. Μεγάλο τίμημα.
0: Προφανώς αναφέρεται στο Τζακαλέα και στο Νικόλα, το σκίτσι.
1: Αυτοί οι δύο τι κάνανε, προσκυνήσαν παπούτσι.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Και ο ακροατής που πήρε τηλέφωνο για τον πεζό στη μέση του δρόμου και ο ραπ είναι λάθος και έπρεπε να πάρουμε την αστυνομία. Ναι, κανονικά, δηλαδή, βλέπεις ένα τέτοιο και αντί να πάρουν αστυνομία, παίρνουν εσένα.
1: Φυσικά, εγώ θα δώσω τη λύση. Αστυνομικός θα δει.
0: Πάνε τέλειος και τη μεταγραφή του Γιαννούλη να τελειώνουμε, ρε φίλε. Πάμε γραμμές, έλα.
1: Στείλτε με.
0: Ναι.
1: Να δεις εσύ πόση ώρα θα το πιάσω.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Θα το παραμυθιάσω εγώ τώρα.
0: Θα το μουρλάτς και θα πει δεν αντέχω άλλο. Ουφ, άντε να γίνει να τελειώνουμε.
1: Θα στο βάλουμε στο κόρτεμα τον Γιαννούλη και τα μπαγκάζια.
0: Πάρε και μια κοπέλα από το Λούσιφερ, λέει ο Στέφανος εδώ και θα δεις πώς θα την κλείσει μεταγραφή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τον πάγο στο Λούσιφερ, το Γερμαναρά να δει το φως του κόσμου.
0: Λέει από το να βλέπει την Κοντζάρεβα, καλύτερα να βλέπει, λέει, κανένα κορίτσι από τη Λούσιφερ.
1: Τι να την κάνει την Κοντζάρεβα.
0: Έχει κοκκινήσει το κεφάλι σου, να ξέρεις. Μαζεύεις το αίμα. Πάμε γραμμές. Δεν φαντάζομαι τίποτα.
1: Για να κατέβουν σκέψεις.
0: Εσύ δεν λες, δεν γκρινιάζουμε γιατί δεν ανοίγουμε γραμμές. Άντε, σήμερα είπαμε επειδή δεν αντέχω άλλο. Έχω φτάσει στα κόκκινα μου.
1: Ποιότητα του ακροατηρίου.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ακροατήριο.
2: Καλημέρα.
0: Καλό το παιδί.
1: Βαρύς είναι αυτός.
0: Μια χαρά είναι αυτός.
2: Γιώργος από Γιάννενα.
0: Γιώργος παίρνει μια φορά την εβδομάδα, λέει ωραία πράγματα ουσιαστικά, ποδοσφαιρικά να κουβεντιάσουμε. Δεν μπαίνει να με πει τι καιρό έχω έξω. Να έχουμε να πούμε κάτι. Έλα, Γιώργο, έλα, ρε φίλε.
2: Καλό καλοκαίρι καταρχήν.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, ναι.
2: Με υγεία, λοιπόν. Θέλω να πω κάτι για τα γήπεδα, ρε Νίκο.
0: Ναι.
2: Επειδή όλοι έχουν κοντή μνήμη, θεωρώ ότι εσύ δεν έχεις.
0: Όχι.
2: Αλλά
0: θυμάμαι.
2: Νομίζω.
1: Εμείς έχουμε κοντό μπόι. Μην την έχουμε καλή.
2: Τα πράγματα λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Ολυμπιακός. Το γήπεδο ανήκε στον Δήμο Πειραιά και το είχε μαζί με τον Εθνικό.
0: Έτσι.
2: Το 2004.
0: Το σούταρε τον Εθνικό.
1: Όχι, θα τον αφήσει.
2: Το σούταρε, ναι, ακριβώς. Το σούταρε τον Εθνικό και πήρε το γήπεδο από την κυβέρνηση λόγω των έργων που έγιναν για
0: τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Το Φαγοπότη το 2004.
2: Λοιπόν, ναι. Και η ΑΕΚ γκρέμισε το γήπεδό της. Σωστά. Ναι. Άρα το γήπεδο δεν είναι του Ολυμπιακού, δεν το έκτισε ο Ολυμπιακός.
0: Βέβαια. Με δάνεια τώρα έγιναν μετά, με δάνεια στην τράπεζα που είχε πάρει ο Κόκαλης.
2: Και ακόμα τα δάνεια νομίζω ότι είναι απλήρωτα.
0: Απλήρωτα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός. Έγινε ανταλλαγή στρέμματος, μάλλον οικοπαίδου φιλέτου της λεωφόρου με το βοτανικό.
0: 100%.
1: Τη λεωφόρο φιλέτου δεν τη λες.
0: Ναι, αλλά λένε ότι κοστίζει παραπάνω το φιλέτου λεωφόρου από το άλλο. Και είναι παραπάνω, ναι.
2: Και η κυβέρνηση του φτιάχνει το γήπεδο.
0: Ναι, του το φτιάχνει όλο κατευθείαν. Σου λέει, δώσε μας λεωφόρο, θα το εκμεταλλευτούμε, σου δίνουμε αλλού χωράφι, αλλά στο φτιάχνουμε κιόλας.
1: Δώσε τα τσαντήρια σε δεδρό, οπότε μας κάνει και εσάς γήπεδο. Τι να κάνουμε.
2: Πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ με το Μελισανίδη έπεσε η ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική όπως έπεσε τέλος πάντων, έσβησαν όλα τα χρήματα.
1: Για την πάρει τζάμπα Μελισανίδη, ναι.
2: 50-60 εκατομμύρια. Έκανε χορηγότερο την ΟΠΑΠ Αρένα, η οποία είναι κρατική επιχείρηση.
0: Πλέον την έχουν πάρει Τσέχοι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Και πήρε και 35 εκατομμύρια από την περιφέρεια εκεί για να φτιάξει την υπογειοποίηση.
1: Η Ντούρου έδωσε,
2: Τα λέω σωστά μέχρι στιγμή.
0: 100%, γι' αυτό και ο Πάκ λέει και εμείς δικαιούμαστε όπως δικαιούνται όλοι οι άλλοι και εμάς να πέφτουν.
1: Να πούμε την Ενάιδο, να σας δώσει 30 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Να ψηφίσετε τον Τσίπρα εσείς. Πώς τα θέλετε. Σε δολάρια ή σε μάρκα.
2: Κεφάλαια στην Τούμπα, γιατί δεν θέλουμε να γίνει άλλο το γήπεδο. Γιατί αν ήταν να γίνει άλλο το γήπεδο, θεωρώ ότι θα βρίσκαμε λύση.
1: Σε βίδισαν το κάνει μόνο. Τι ζητάει λεφτά τώρα.
0: Όπως το έκανε ο Μελισανίδη μόνος του.
1: Θα το κάνω μόνο μου,
0: παιδί. Το έκανε και ο Μελισανίδης και πήρε επιχορηγήσεις και για υπογειοποιήσεις για την περιφέρεια. Ναι. Αυτά τα περιβάλλοντα χώρο ποιος θα πληρώσει. Η περιφέρεια, εδώ να θα τα πληρώσει και η περιφέρεια.
1: Ο Πούτιν θα τα πληρώσει.
2: Και τώρα έχει γίνει όργο ένα αρένα.
1: Όργο είναι θα τα πληρώσει.
2: Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που λέει ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Άρα γι' αυτό υπάρχει και το πρόβλημα που αργούμε στις άδειες κτλ. Ένα το κρατούμενο και νομίζω ότι μέχρι στιγμής. Έχω δίκιο σε αυτά που λέω, δεν έχω κάτι, το ξέρω όλος ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Για τις μεταγραφές. Έτσι, επειδή υπάρχει αυτή η γκρίνια συνέχεια τι θα κάνουμε, αφήστε την ομάδα και δείτε τα παιδάκια που παίζουν, γιατί αυτά τα παιδάκια μπορεί να μας φέρουν πολλά εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα.
0: Ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό.
1: Τι τους θα φέρουν τα παιδάκια.
2: Έπαιξε, και να σου πω και κάτι, είναι ευκαιρία για αυτά τα παιδιά, γιατί ευκαιρίες στη ζωή δίνονται μία φορά. Γιατί άλλοι δεν έχουν καθόλου την
1: ευκαιρία. Εσύ με τα παιδάκια, εσύ με τους τίτλους δηλαδή. Για να
2: εγώ να σου πω κάτι. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, Νίκο.
1: Άμα βγείτε τέταρτη μια χρονιά με τα παιδάκια, θα γαυγίζετε να πούμε.
0: Θα γαυγίζουν.
1: Άμα γαυγίζετε, δεν είναι παιδάκια.
2: Άκουσέ με. Τι πρέπει να κάνει κάθε ΠΑΕ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη στο πλάνο που θέλει να κάνει. Δηλαδή, να πει ότι κοίταξε μια χρονιά, θα τη θυσιάσω, αλλά θα βγάλω 6 παίχτες.
1: Σε ποιο να το πει. Εδώ και να του βγάλει λόγο. Πέκασε αίτηση του νόμου 105 να πούμε.
2: Ο κόσμος όταν του ψυχηθείς έτσι, του πεις τα πράγματα όπως είναι, θεωρώ ότι το καταλαβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, okay, δεν είμαι, εγώ μιλάω για τη μεγαλύτερη μάζα και αυτούς που έχουν μυαλό. Ναι. Έτσι. Ή πας στην άλλη άκρη και λες, έχω συνδυασμό πραγμάτων, θα βγάλω 2 κάθε χρόνο να παίζω σε υψηλό επίπεδο για να μπορέσω να τους πουλήσω. Αυτή είναι η λογική που κάνει
0: ο ΠΑΟΚ. Θέλει να ανεβάζει κάθε χρόνο 2 τουλάχιστον παιδιά, όπως πέρσι Χατσίδης Μύθου, φέτος ας πούμε να ανέβει ο Σαρίς με, ξέρω, αναφέρω τον Ντούγκα δεικτικά.
1: Τον Παντέ. Το Σαρί ούτε τον πήρε.
0: Ούρε, αφού έπαιξε προχθές.
1: Έπαιξε ο Σαρίς.
0: Τι πίνεις, ρε.
1: Αν έπαιξε, ναι.
0: Εσύ μη μας τρελάνεις.
2: Το θέμα είναι, Νίκο, ξεστή. Το θέμα είναι ότι όλες οι ομάδες στο υψηλό επίπεδο, δηλαδή μιλάμε όλες οι ομάδες του εξωτερικού, έχουν ένα τέτοιο πλάνο, στο οποίο όμως. Έτσι, και όπως ο Λύση παράδειγμα, τώρα λένε ο Λύση δεν έχει επιλογές και δεν έχει επιλογές. Ο Λύση, αν θυμάσαι, στην ομάδα της Ισπανίας έκανε με 7 παίκτες προπόνηση. Και τώρα έχει μια ομάδα 24 ατόμων, στην οποία ναι, μπορεί να μην έχει την εμπειρία. Μπορεί να μην έχει την εμπειρία.
0: Καλό αυτό, μου αρέσει που το λες.
2: Που είναι οι άλλες οι ομάδες. Έτσι, αλλά να σου πω κάτι, κάνει μια ομάδα προπόνηση σωστά. Και θεωρώ ότι αν του δώσουμε χρόνο, μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει.
1: Σιγά
2: μου, δώστε χρόνο. Όλα είναι θέμα τύχης.
0: Μπάλα μέσα, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω.
2: Είναι θέμα στιγμής και να σου πω και κάτι. Πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί να σου πω κάτι. Ήμασταν τόσα χρόνια χωρίς τίτλο και τώρα βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι ανταγωνιστικότατη σε όλα τα μεγέθη, και στο μπάσκετ πλέον και στο ποδόσφαιρο. Θέλει υπομονή. Δεν θέλει τρέλα και δεν θέλει γκρίνια. Η γκρίνια κάνει
1: καλύτερα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάντως ο Πάουκ έχει βγάλει Κουλιαράκι, Πέλκα, Γιανούλη, Ντέλια, Τσιγκάρα, Τζόλι, τώρα Μύθου, Χατσίδη. Βγάζει συνέχεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Και το συνδυάζει με πρωταθλητισμό. Αυτό είναι το ιδεατό. Βγάζει και το συνδυάζει με τον πρωταθλητισμό. Καλημέρα.
1: Πουλιοτόπουλος δηλαδή από κάτω.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ φίλε, ναι.
1: Εσύ, εγώ γρήγορος, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο για το γήπεδο.
0: Ο γιατρός μας.
3: Λοιπόν, ναι. Ήθελα να σας πω ότι δεν είστε καλά πληροφορημένοι και δεν πληροφορείτε και τον κόσμο σωστά. Βγήκε ο Μαρινάκης και είπε ότι θα, όχι ότι θα επεκτείνει το γήπεδο, είπε ότι θα τον γκρεμίσει και θα το φτιάξει από την αρχή με 250 εκατομμύρια. Διαβάστε τη δήλωσή του. Επειδή όμως δεν έχουμε ιδέα όλοι μας τι γίνεται με τα άλλα γήπεδα, παραδείγματος χάρη βγήκε ένας προθέστος από ένα.
0: Κάτσε, δηλαδή λες ότι το γήπεδο θα το γκρεμίσει του χρόνου και σε 1,5 χρόνο θα ξαναχτίσει καινούριο.
3: Δεν ξέρω πώς θα το φτιάξει ή που θα το γκρεμίσει και θα το κάνει με δικά του λεφτά.
0: Ναι, αυτό και θα κοστίσει 250, αλλά δεν θα το γκρεμίσει ολόκληρο το γήπεδο.
3: Θα το γκρεμίσει.
0: Όλο.
3: Και θα το κάνει εξ αρχής.
0: Όλο το γήπεδο θα το γκρεμίσει.
3: Άμα την ακούσετε, καταλάβετε. Ναι. Ελληνικά ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, και με τα άλλα γήπεδα υπάρχουν πολλές ανακρίβειες. Δηλαδή γεγονότα που δεν τα ξέρουμε. Προχθές βγήκε ένας δικηγόρος σε ό,τι αφορά το γήπεδο του Παναθηναϊκού και είπε ότι το γήπεδο αυτό δεν ανοίξει στο Παναθηναϊκό, λέει. Ανοίξει στο Δήμο. Και τεκμηρίωσε αυτό που είπε, στο ότι ο Έμφυα πληρώνεται από το Δήμο του γηπέδου. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Ούτε δεν ξέρουμε τι κάνει η ΑΕΚ και τα λοιπά, τι πληρώνει, τι σχέση έχει ο κάθε αριστερή. Γι' αυτό το λόγο, βάλε το Μάνζιο, ο οποίος είναι ένας αξιόπιστος δημοσιογράφος, να κάνει μια έρευνα τι γίνεται με αυτά τα γήπεδα να και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ξέρετε εσείς αυτή τη στιγμή ποια είναι η σχέση του γηπέδου της ΑΕΚ με τον
0: Για το γήπεδο, λέει εδώ επιλέξει, πρόκειται για ένα που θα γίνεται όντως, λέει, χωρίς κρατική χρηματοδότηση 250 ετών. Η κατασκευή ουσιαστικά προβλέπει πλήρη αναβάθμιση. Λέει επιλέξει του σταδίου. Δεν λέει ότι θα το γκρεμίσει όλο.
1: Ασάφη είναι αυτό.
0: Πλήρη αναβάθμιση με αύξηση χρηματικότητα.
3: Αυτό τι είναι.
0: Πλήρη αναβάθμιση δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το γκρεμίζει όλο.
1: Καλά, δεν αμαλώσουμε. Θα το κάνει από την αρχή.
0: Τέλος πάντων, πάντως θα τα δώσει όλα μόνος του.
1: Θα τα δώσει από
0: και τα 250.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μας γήπεδο, δεν πρέπει να σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή, γίνεται μια συμφωνία η οποία είναι μυστική. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν να είναι μυστικά.
0: Τι πράγμα να είναι μυστικό.
3: Ξέρετε αυτή τη στιγμή το γήπεδο του ΠΑΟΚ πόσο χιλιάδο θέσεω θα γίνει. Κανένα δεν ξέρει.
0: Καλά, πού να ξέρει. Ούτε
3: χρόνια περάσανε.
0: Ούτε η τεχνική δεν ξέρουν ακόμα.
3: Δεν καταλάβουν μια σειρά. Ποια είναι αυτή η σειρά. Ξέρουμε τίποτα.
0: Ούτε η τεχνική ξέρουν αυτή τη στιγμή.
3: Και είπα έτσι ο Ραστέχνης, ποια είναι η συμφωνία που κάνανε. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα είναι μυστικά. Πες μου, κουλιανέ. Επειδή στον κυροποίησε τα πράγματα και ας πούμε τους παρουσιάζει ότι τα κάνουν σωστά. Τι κάνουν δηλαδή.
0: Καλά, εσύ παρουσιάζει ότι τα κάνουν όλα λάθος, αλλά δεν ισχύει και αυτό. Έτσι, γιατί αν ισχύει ότι τα κάνουν όλα λάθος. Πώς.
3: Είπα εγώ ότι τα κάνουν όλα λάθος.
0: Αυτό θες να περάσει. Εγώ ακούω για τις δύο πλευρές.
3: Σάσου, εγώ θέλω να μιλώ του πραγματικού γεγονότος.
0: Πραγματικό είναι δικιά σου πραγματικότητα όμως.
3: Για το γήπεδο.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ούτε η τεχνική πόσο ακριβώς θα είναι η χωρητικότητα. Λέμε περίπου 35.000. Μπορεί να είναι 36, μπορεί να είναι και 34.800.
3: Άρχισε να γίνεται η τεχνική, η αρχιτεκτονική μελέτη και η στατική μελέτη. Γιατί 6 μήνες θέλει μετά η άδεια.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε πόσο χιλιάδων γήπεδο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς όχι. Ακριβώς όχι, δεν ξέρουμε.
3: Μεταξύ τη ΠΑΕ και του Ραστέχνη. Γιατί είναι μυστική.
0: Πάντως, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτά που είπες ότι θα γίνει από την αρχή. Σε ένα χρόνο θα γκρεμίσει το γήπεδο και θα φτιάξει άλλο.
3: Ναι.
0: Ανακρίβεια λες εσύ τότε τώρα.
3: Για αυτό λες τώρα, για τι πράγμα μιλάς.
0: Για το Καραϊσκάκη.
3: Τώρα μιλάμε για το γήπεδο του ΠΑΟ.
0: Ναι, αλλά πριν που είπες ότι πάλι δεν τα λέμε καλά, δεν τα λέμε σωστά.
3: Δεν τα λέτε, γιατί θέλω να βάλεις την ομιλία που έκανε ο Μαρινάκης να την ακούσει ο κόσμος.
0: Δεν γίνεται να ξαναγκρεμιστεί ένα ολόκληρο γήπεδο και να γίνει σε ένα χρόνο, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, πάρε την ομιλία του Μαρινάκη.
0: Άντε, καλά.
1: Τελείωσε.
0: Δεν θα τον γκρεμίσει, μου λέει. Κλείσον, λέει ότι να είναι σε αυξίες. Μου στέλνω εδώ μηνύματα. Δεν τον γκρεμίζει όλο το γήπεδο. Το ξαναστέλνω 100 άτομα. Ό,τι θέλει, λέει ο Κυριούλης, λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι Κυριούλης. Αν σε πετάξει δύο ενέσεις, θα δεις τον Χριστό Φαντάρο.
0: Σε έκανε σένα.
1: Σοβαρά μιλάς. Εμένα με είδε.
0: Το είπε ξεκάθαρο, θα υπάρει διάσμα, θα μείνει το κάτω και θα φτιάξει το πάνω. Γι' αυτό σου λέω τώρα, τι ακούμε. Άμα δεν τα ακούει. Άκουσες καλά ή όχι, ρε Κάζη μου.
1: Ρε κουνιά, δεν τα λες τα πράγματα όπως είναι.
0: Τώρα μου στείλανε 100 άτομα.
1: Τη χωρητικότητα του γηπέδου δεν την έχουμε μάθει. Δηλαδή, εσύ τώρα τα βλέπεις όλα καλά.
0: Δεν γίνεται να το γκρεμίσει όλο το γήπεδο και σε ένα χρόνο ξαναχτιστεί. Θα έχει μια βάση, μια σταθερά και από πάνω θα προσθέσει.
1: Σε πατήσω δυο ενέσεις.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Στον Χριστό.
0: Φαντάρο.
1: Σέντερφορ.
0: Θα βγάλει απλά το σκέπαστρο και θα το σηκώσει από πάνω. Παιδιά, είπαμε. Δηλαδή να ξέρουμε και τι ακούμε κιόλας. Και όντως το γήπεδο του ΠΑΟΚ ακριβώς δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πόσο θα είναι η θέση, αν δεν ξέρουμε μέχρι πού παίρνει τον ΠΑΟΚ ο χώρος, πόσο. Στο υπερίπου θα το βγάλουμε.
1: Θα σα φτιάξω εγώ με την Ανάτη να ειδωνά που
0: γίνεται. Άντε πάλι εσύ,
1: την αδερφή
0: εσύ που έχεις, ναι.
1: Θα σε δώσει καμιά δεκαριά εκατομμύρια.
0: Α, έτσι. Γιατί τα δεις εμάς, θα δώσεις στο κήπεδο αφού έχεις τόσο άνεση με την Ανάηδονα, εσύ.
1: Εσύ, το λαός του ΠΑΟΚ.
0: Είπε ότι θα παίζει τουλάχιστον 2 χρόνια στο ΆΚΑ. Άρα το γήπεδο αυτό θα θέλει 2 χρόνια. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς ο να.
1: Όπα.
4: Γιάννης ο Φορτηγατζής, Γερμανία.
0: Έλα Γιάννη μου, έλα.
4: Τι οχ, οχ, ρε, αμέσως οχ, οχ, οχ, άρχισες.
1: Λοιπόν, θα βρεις δυσκολία στον δρόμο σήμερα, είδα το βράδυ στον ύπνο μου.
4: Λοιπόν, Κουλιανέ, πόσα αριστερά μπακ έχουμε?
0: Τρία.
4: Τρία. Πόσα δεξιά?
1: Κανένα.
0: Τρία.
1: Και τρία.
0: Λίρα Τζισάντζες και Τζόζο Κένι.
1: Α, τρία.
0: Πόσα έχουμε, δεν με ρωτάτε.
1: Σωστά μιλάτε.
0: Τρία από τη μία και τρία από την άλλη.
1: Ναι.
4: Ωραία. Ο Σάντζες παίζει και αριστερά.
0: Ελάχιστα.
1: Ναι, παίζει
0: καμία. Ελάχιστα, ελάχιστα.
4: Παίζει όμως, φίλε.
0: Ελάχιστα, ελάχιστα.
4: Είναι, ναι, αλλά παίζει.
0: Ναι, είναι αλχημία όμως. Άμα αρχίσουμε τις αλχημίες, δεν παίζει.
4: Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Ξέρω που θες να το πας. Γιατί πάμε να δώσουμε τα πέντε στο Γιαννούλη, έτσι δεν είναι, και δεν τα δίνουμε να πάρουμε αλλού παίχτη.
4: Όχι, αλλού. Άσαμε λίγο να πω τη γνώμη.
0: Πες, ναι.
4: Ωραία. Ο Μπάμπα τι ηλικία έχει?
0: 31 στα
4: 32. 32. Γιαννούλης 32.
0: 31.
4: Ο Μπάμπα έκανε μια καλή χρονιά και οι άλλες είναι μέτριες.
0: Ναι.
4: Έχει πάει Μουντιάλ.
0: Γιαννούλης είναι 31. Ούτε καν 31 δεν έχει γίνει ακόμα ο Γιαννούλης. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πραγματικά εδώ, όχι σαν τον Γκάζι που είπε
4: νωρίτερα. Ωραία, ο Μπάμπα είναι μεγαλύτερο.
0: Ο Γιαννούλης ακόμα είναι 30 μισό. Τον Οκτώβριο θα γίνει 31.
4: Ωραία, 31. Ναι. Ο Γιαννούλης 32, ο Μπάμπα.
0: Κάπου γίνει και ο Μπάμπα, ναι. Τώρα σου πω.
4: Έκανε μια χρονιά καλή ο Μπάμπα και τις άλλες είναι μέτριο. Είναι μέτριο.
0: Κάπως έτσι. Μία έκανε σούπερ καλή και τις άλλες είναι στο όριο του καλού.
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
4: Μην πιάνεις τα ψηλά ψηλά γράμματα.
0: Ο Μπάμπα είναι 32.
4: Ωραία. Ο Μπάμπα έπαιξε και μουντιά.
0: Δεν παίζει.
4: Ο Μπάμπα τον μετά το μουντιά, χωρίς προετοιμασία και αυτά, εγώ είμαι κατά 80% με 90% σίγουρος ότι φέτος και τραυματισμούς θα βγάλει και θα αργήσει να μπει σε ρυθμό. Οπότε για μένα παίρνεις το Γιαννούλη και πουλάς τον Μπάμπα.
0: Τι να τον πουλήσεις τον Μπάμπα, ρε? Πώς θα τον πουλήσεις τον Μπάμπα?
4: Τι πώς θα τον πουλήσεις?
0: Πώς θα τον πουλήσεις τον Μπάμπα? Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μάλλον κλείνουμε.
4: Μα έπαιξε Μουντιάλ.
0: Τι έπαιξε, ρε? Τις πετσέτες καθαρίζει και πέρασε ο Μπάκο. Πήγε 30 δευτερόλεπτα. Τι έπαιξε Μουντιάλ? Ο Μπάμπα είναι 30.
4: Πήγε όμως, ρε φίλε.
0: Λες ότι δεν το κρατάς. Το ακούω αυτό.
4: Ωραία, αυτό. Το χρόνο τι θα πάρεις από τον Μπάμπα?
0: Παιδιά, νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μπάμπα τελειώνει και με μια ρήτρα ανανεώνεται. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα του Μπάμπα.
4: Αυτό σου λέω. Του χρόνου όμως δεν θα πάρεις τίποτα από τον Μπάμπα.
0: Δεν. Εντάξει, έγινε, φίλε. Να σε καλά.
4: Θα πάρεις κάτι.
0: Ποιο θα τον πάρει τον Μπάμπα?
4: Και θα...
1: Το Αποέλ.
0: Το Αποέλ, λες.
4: Ρε φίλε, θα πάρεις από τον Μπάμπα 2 φράγκα.
0: Έγινε, φίλε. Με κάψατε τον εγκέφαλο σήμερα και εσύ.
4: Δεν θα πάρεις τίποτα.
0: Με έχετε κάψει τον εγκέφαλο, να σε καλά. Έχετε γίνει όλοι τεχνικοί διευθυντάδες. Ο άλλος έγινε αστυνομικός δίπλα μου. Με έχετε μουρλάνει σήμερα, πραγματικά. Ευτυχώς είναι Παρασκευή, θα ηρεμήσω, έτσι.
1: Ο Πατηρίτσας σώθηκε παρά τα αυτά.
0: Οχ, πουλάει τον Μπάμπα. Πουλάει τον Μπάμπα. Ρώτησαμε οι άλλοι αν τον αγοράζουν.
1: Μόνο στα Εμμυράτα μπορεί να πάει.
0: Ναι. Ρωτήσανε ποιο τον θέλει. Δηλαδή, αυτοί νομίζω πατάς ένα κουμπί και ό,τι γουστάρεις εσύ που παίζεις στο Football Manager το κάνεις. Θέλω να πουλήσεις τον Τζάλοφ. Όπως και εσύ χθες. Ρωτήσατε αν τον παίρνει κανένας.
1: Ευτυχώς τραυματίστηκε.
0: Όχι, είναι κακό που τραυματίζει. Γιατί αν τυχόν έκανε κανένα 2 γκολ στα ευρωπαϊκά και ερχόταν κανένα Ρώσο εκεί πέρα τον τσιμπούσε. Είστε εκτός τόπου και χρόνου εντελώς. Και εσύ, παιδίλικα, και οι μισοί ακροατές. Δεν ξέρετε καθόλου τι σας γίνεται, πόσο.
1: Πάντως υποξίδες χαρήκαν που τραυματίζει.
0: Λοιπόν, κάτσε να ακούσω λίγο έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά γνωρίζει για τα γηπαιδικά. Έτσι, λοιπόν. 2 χρόνια μίνιμουμ για την αλλαγή πολυδομικού. Δύσκολο από 30 μήνες από 30 μέτρα να πάει 53. Καθώς απαιτείται προεδρικό διάταγμα κατόπιν 1,5 χρόνια και έκδοση αδείας 2,5 με 3. Άρα δεν υπάρχει αυτό που είπε ο κύριος Κάζης. Ήταν εντελώς, άκουσε ό,τι να είναι. Δεν ακούς και ποιο γραφείο κάνει τη μελέτη. Έτσι. Αποκλείεται πάντως να το κάνει κατασκευαστική όπως ανέφερε ο Μαρινάκης. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει προσχέδια απλά. Αποκλείεται να έχει βγάλει αριθμό θεατών. Στόχος του είναι το 53.000. Αυτό που έλεγε ο Κάζης που του είπε ότι δεν γίνεται να ξέρουμε ακριβώς το νούμερο. Είπε στόχος ο Μαρινάκης είναι τα 53. Το άφησε να ορίσει. Μπορεί να πάει 53, μπορεί να πάει 51.800, μπορεί να πάει 50.
1: Ζηλεύεις.
0: Άσε το ζηλεύω, δεν είναι τώρα το θέμα αυτό. Τέλη Ιουλίου θα μάθουμε πόσο θα χωράει η Τούμπα. Στη συνέδεξη του θα δώσει υπόπιουλους με την Σάλφο. Έτσι. Οι μελέτες είναι πολύ προχωρημένες. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για έτοιμο αδείας για κατάθεση φακέλου. Αυτά που ο άνθρωπο γνωρίζει τα πάντα γιατί είναι δουλειά του. Αυτό το κομμάτι του γηπέδου. Έτσι, για να απαντήσουμε και στον κύριο Κάτζη, ο οποίος και αυτός τα λέει όπως θέλει. Εγώ δεν στρογγυλώ τίποτα. Παίρνω τη μία πλευρά, παίρνω και την άλλη και βγάζω το συμπέρασμά μου. Break. Παιδί λυκά μου, break, είσαι ready.
1: Πανέτοιμο.
0: Oh, και επιστρέφουμε γραμμέ πάλι.
1: Πάλι.
0: Άντε πάμε. Γλίτωσα τη λακηθή και μετά από τρία χρόνια με στη ραπ κορυφή.
5: Γιατί. Το ζωμα αληθινά. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλή σας ημέρα. Με μεγάλη ανατροπή η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Κροατίας και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Το γκολ του Πέρισι της ζωφάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκονζάλο Ράμος έδωσε τη νίκη στην Πορτογαλία, ενώ οι Κροάτες διαμαρτυρήθηκαν για ακυρωθέν γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα. Η Ελβετία χτύπησε με ένα γκολ στην αρχή κάθε ημιχρόνου την Αλγερία και προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Η Ισπανία με δύο γκολ του Οιαρθάμπαλ και ένα του Πέδρο Πόρο προκρίθηκε εύκολα στους 16 απέναντι στην Αυστρία. Μαζί με το Μεξικό παραμένει η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ στη διοργάνωση μέχρι στιγμής.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
10: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παράθυρο στα σπορ.
15: Καλή σας ημέρα. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η εθνική μπάσκετ για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ολλανδία φτάνει σήμερα ο Τάισον για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, ενώ ο νεοαποκτηθής Ελουστόντο αναμένεται να ντεμπουτάρει στο φιλικό με τη Βέστερλο αύριο στις 3.30. Για το ματς αυτό υπολογίζεται και ο Χατζίδης, σε αντίθεση με τους ανέτοιμους Ντεσπότοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση αντιμετωπίζει ο δικέφαλος μετά τη ρήξη μηνίσκου του Τσάλοφ, ο οποίος τίθεται εκτός μάχης για τουλάχιστον ένα μήνα. Η απουσία του Ρώσου από τα προκριματικά του Europa League φέρνει στο προσκήνιο την επιστροφή του Γκουστάβο Βαρέλα. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον deal να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τους πρωταθλητές και με τον 33χρονο μέσο της Bilbao, Μίκελ Βέσκα. Διεθνή αναγνώριση κέρδισε ο Χόρχε Σάντσες, με τον θρυλικό Καφού να τον ξεχωρίζει για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Την ίδια ώρα, εγχώριος τύπος αποθεώνει το δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ και το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του κόντρα στο Εκουαδό, θεωρώντας ωστόσο δεδομένη την επιστροφή του σε μεξικανική ομάδα. Διπλό χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι έκανε ο Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Διαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κίτρινοι επέκτηναν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας επιστρέφει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά για την νέα σεζόν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
16: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
19: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Λευτεράκι,
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
25: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
24: Τρελό σερί.
26: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
32: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
33: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Snoot Poker με 182.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Καλημέρα ρε, σε όλο το ακροατήριο. Ραπ και κούλ εδώ, Παρασκευάρα, ζάχαρη.
1: Το τσιγάρο κόψε κάτω.
0: Όχι, όχι, το τσιγάρο κάτω πέτα. Μουστάρισε.
1: Τι να μουστάρω, τι.
0: Μουστάρισε, αφού έχει και το ρίκτα εκεί.
1: Ο ρίκτα είναι.
0: Και αυτό, τα ίδια, ίδια πράγματα.
1: Είναι σαν γιο.
0: Ένα, άκου.
1: Δηλαδή, άμα είχα ένα γιο, θα έπρεπε να συμφωνούσα σε όλα με αυτά που.
0: Όχι, δεν γίνεται να συμφωνήσω. Λοιπόν, έχουμε
1: γεμάτο. Αν είχα το ρίκτα γιο, απλακωνόμασταν.
0: Θα τις έτρωγες.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Δεν βρήκατε γέρο και μπόσικο τώρα, βαράτε κουβάλες.
0: Χρόνος κατασκευής 24 μήνες είναι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα γίνει κατασκευή πάνω σε αυτό που υπάρχει. Δεν γκρεμίζεται όλο το στάδιο. Πάμε γραμμές. Από κάτω μου σήμερα τώρα φίλοι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Λες αρουσίες, θα το γκρεμίσει. Βάλε τις δηλώσεις του. Βάλε τις δηλώσεις του Μαρινάκη. Χθες με τον μπούζο που έβαλες.
0: Πλέον δεν
1: φωνάζει ο Γκάζης.
0: Πάμε γεμάτο κέντρο. Πάμε γεμάτο κέντρο.
1: Πάμε από ένα λεπτό καθένας. Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Ψωνίσαμε. Νάτος.
1: Θα πάρουμε καλά μάξα από την Βουλγαρία. Τρελίδε.
0: Εσύ όλο παίρνει από παντού.
2: Θα πάμε παντού, ρε. Ναι. Λοιπόν, ραπ κουλ.
0: Ναι.
2: Το Μουντιάλ θα το πάρει ο Τραμπ. Είναι σίγουρο.
1: Ο Τραμπ.
0: USA.
2: Ναι,
0: USA. USA.
2: Εδώ πήρε το Ιράν να αφήσει το Μουντιάλ.
0: Και η μητελικά λοιπόν, να φτάσει η Αμερική, μια χαρά είναι.
2: Θα το πάρει, είμαι σίγουρος, παίξτε το όλοι. Ναι. Να οικονομήσετε. Λοιπόν και κάτι άλλο.
0: Μπέτσο,
2: ο Πορτογάλος, ο Κριστιάνο,
0: ναι,
2: τον χειροκροτήσαν όλοι και γουχάρανε, γιατί είναι ο πιο συμπαθής στην Πορτογαλία. Έχω πάει στη Λισαβόνα και ξέρω. Έχει τα μισά του λεφτά, τα δίνει σε ιδρύματα και σε φτωχούς.
1: Σε εμάς δεν έδωσε το μετρό.
0: Ναι,
2: ναι, αλλά όχι ακόμα να βγάζει τη
0: Φεράρι. Ναι, ίδρυμα είμαστε κι εμείς.
1: Ίδρυμα.
2: Ναι, και όποια ακόμα να βγάλει τη παίρνει μια Φεράρι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
0: Άντε, ναι, μας βγάλει ακόμα να μας δώσει μια Φεράρι.
2: Δεν είναι κύκλο σαν τον Γουλιανό. Και είναι ο πιο συμπαθής. Ο Τσιγκούνης τι έχει κάνει στη ζωή του.
0: Ποιος είναι
2: Τσιγκούνης. Με μια γυναίκα θα πεθάνει.
0: Ο Μέση. Α, είναι ροναλντικός αυτός. Είναι ροναλντικός.
1: Με μια γυναίκα.
0: Το ότι περπατάει στο γήπεδο δεν τον πειράζει.
2: Έχει μείνει από το σχολείο και την έχει ακόμα αυτή.
1: Το Τρελίδης πολυγαμικός είναι.
0: Α, είναι.
2: Παπάκι. Ο Κουλ βλέπει άλλαξε γυναίκα. Εμείς κουλιάνε με μια γυναίκα θα πεθάνουμε. Πόσα χρόνια.
0: Εμείς είμαστε κύκνοι, άστο
1: το θέμα είναι πόσες πήγες πάντως παντρεμένοι. Δεν είναι θέμα πόσες
0: πήγες. Το θέμα είναι πόσες πήγες πριν παντρευτείς. Τέλος πάντων, να σε καλά, Τρελίδη μου.
2: Να μιλήσει κι άλλο ένα λεπτό.
0: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και μετά το Μουντιάλ θα τα πούμε.
0: Να δούμε μετά το Μουντιάλ με ποιο θα προλάβουμε να τα πρωτοπούμε και πού θα πρωτοπάμε. Κουλ, κλείσε γραμμέ. Τους έχει χτυπήσει όλους ο ήλιος, μας έχουν ανεβάσει την πίεση. Γι' αυτό λέγω λίγη ώρα, μην προλάβει να ανέβει η πίεση πολύ. Πάμε, είναι γεμάτο κέντρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Γιατί κοροδεύεις το φίλο.
1: Μα την καλημέρα είναι αυτή που είπε.
0: Έτσι την λέει. Τι να κάνουμε τώρα, σε πειράζει και πώς τη λέει. Μα. Έλα, ρε φίλε, πάμε.
1: Για πες μας, φίλε.
3: Έλα, ρε, τι έγινε. Εντάξει είμαστε.
0: Ποιος
3: δεν με καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Α, ο φουτάρας είναι.
3: Α, φουτάρας.
0: Τι έγινε ο Λουτσέσκο, εντάξει, έφυγε, ρέμισες, βγαίνεις τώρα.
1: Ναι. Εσύ πολύ το στήριξες τον Λουτσέσκο.
3: Μόλις έφυγε, έφυγε.
0: Πόρο,
3: έφυγε
0: τι να κάνουμε αφού έφυγε.
1: Άμα ήταν χείρα δηλαδή, θα τον είχε βάλει τώρα
3: μέσα. Όχι, όχι, κλαίνε κρυφά αυτή, εντάξει.
1: Α,
3: κρυφά κλαίνε.
0: Κρυφοκλαψάκηδες.
3: Ναι, κρυφοκλαψάκηδες είναι γιατί της λέει τώρα.
0: Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, δεν πανερά. Είμαστε αντιλούτσι. Είμαστε ΠΑΟΚ, ξανά. Εσείς όχι. Αντιλούτσι,
3: εγώ
0: αυτή είναι η διαφορά.
3: Εγώ είμαι αντιλούτσι, αλλά είμαι και ΠΑΟΚ.
0: Και εμείς είμαστε Λούτσι, ΠΑΟΚ. Τώρα Λούτσι.
3: Και τώρα αγαπάω το Λούτσι.
1: Τώρα μην ανησυχεί τη Λούτσι.
3: Ναι, τώρα
1: και σε λίγο έρχεται και η Πού.
3: Λοιπόν, έπαιξε ομάδα καλά από χθες, πώς την έδειξε. Εντάξει. Αλλάζουμε λίγο παραστάσεις, πώς παίζουμε.
0: Θα δούμε τον τρόπο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα πάει. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν μπορώ να πω. Παίξαμε μια ομάδα Β' Εθνικής και βάλαμε τέσσερα και θα βγούμε τη σημαία έξω από
1: την Ελλάδα. Αν ήταν ο
3: Λουτσέσκο, για αρχικό το λέγατε. Τεσσάρα χθες ο ΠΑΟΚ, ο Τσί, ο Λούτσο στρατηγός πάλι χαλαρά πήρε την ομάδα.
0: Αυτό θα περάσει δύο χρόνια με τον Λουτσέσκο. Θα έχει ξαναγυρίσει ο Λουτσέσκο στο ΠΑΟΚ. Και αυτό θα είναι εδώ με τον Λουτσέσκο.
3: Εσείς πέντε χρόνια περάσετε
0: και εσεί. Εφτά.
3: Στρατηγό. Ναι, άστα κομμένα. Πώς λέω για τα συνεχόμενα τώρα.
0: Πρώτος σε όλες τις κατηγορίες είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών και βγαίνεις εσύ από το ψυχικό για να τον αποδομήσεις.
1: Ψυχικό σε ρόλο.
3: Ναι, Γι' αυτό πήγε μεγάλη ομάδα τώρα πάλι πήγε στην Αραπιά.
0: 5 εκατομμύρια θα παίρνει το χρόνο. Όσα εσύ θα βγάλει σε 10 ζωέ, αυτό θα βγάλει σε 2 χρόνια. Τότε.
3: Φάει τα εκατομμύρια βρε Ρουμάνε και τώρα στα Καρπάτια. Ωραία, να πάρει κανένα

0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς ο να.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, cool.
1: Ναι.
0: Επί εποχή Σαββίδη έχει υπάρξει πιο άδειο ρόστερ στον ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε ρε φίλε, 2 Ιουλίου έχουμε. Αν ήταν 30 Αυγούστου θα έλεγα ναι. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω. Δηλαδή τι θα, σε όταν τελειώσουμε μεταγραφές τι θα με ρωτήσεις.
3: Πότε θα βγει ο Λύση.
1: Ωραία, κάτσε να τελειώσει, τώρα ξεκινάνε οι μεταγραφές. Αν τελειώσει κάνε μου την ερώτηση και θα σε απαντήσω. Τώρα δεν μπορώ να σε απαντήσω.
0: 23 Ιουλίου που είναι το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Αν τραυματιστεί ή αν έχει μια ίωση, ένα χάφι, ένα στόπερ. Με ποιος θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
1: Άλλο ερώτημα είναι αυτό. Μπορεί να μου πει σκουλ, επί εποχή Σαββίδη αργήσαμε άλλη χρονιά τόσο πολύ να πάρουμε παίχτες. Αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Ξαναργήσατε άλλη φορά.
1: Λοιπόν, ο Κουλ δικαιώθηκε. Σας είπε την Τετάρτη ότι θα σκάσει βόβα στον Άρη. Ο επόμενος CEO του Άρη θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Ισραηλινός Αβραμ Γκραντ που είχε η Τσέλσι. Έτσι. Φέρνει ένα ηχηρό όνομα, ο οποίος θα αναλάβει. Ήταν μαζί με τον Αμπράμοβιτς, έτσι, τον είχε δεξί χέρι. Τον φέρνει ο Καρυπίδης, έτσι.
0: Ο Άρης φέρνει τον Γκραντ.
1: Ναι.
3: Τώρα θα πάνε 15.000 αδιαρκές.
1: Για να μην πουλάτε τρέλα στον Γκουλ. Σας είπα, θα σκάσει κάτι χειρό. Αβραμ Γκραντ.
3: Αυτό είναι το χειρό.
1: Ναι, δεν είναι. Στην Τσέλσι τον είχε ο Αμπράμοβιτς. Και τον φέρνει ο Καρυπίδης. Δεν είναι.
3: Εξορία τον έστειλε ο Αμπράμοβιτς.
1: Εξορία, ρε. Λοιπόν, εγώ πάντως σας το έδωσα το ότι θα σκάσει κάτι. Έσκασε.
3: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
3: Ούτε λάσκο δεν είναι σκασμένο έτσι.
1: Γεια, λέγε αδερφέ, έλα.
0: Επειδή είπες πριν ότι προτιμάς φέτος το conference,
1: ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Europa, δεν θα ακούμε πάλι ότι δεν έρχονται παίχτες για το conference ή ότι πρέπει να γίνει κάποια
1: πρόταση. Υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω. Υποθετική ερώτηση δεν μπορώ να σε απαντήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Με ρωτάς υποθετικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα απαντήσω. Να τα δούμε και θα συζητάμε. Καλημέρα, επόμενος.
4: Καλημέρα, εγώ ακούγομαι.
3: Εσείς ακούγεστε.
4: Πέρυσι ο Μπόζος για το θέμα του γηπέδου, θέλω να πω,
1: ναι.
4: Είχε βγάλει τον πρόεδρο της εταιρείας που έκανε το γήπεδο της ΑΕΚ και είχε συμμετοχή και στο Καραϊσκάκι και το ρώτησε, αν ξεκινήσει ένα γήπεδο σήμερα πόσο χρόνο χρειάζεται να τελειώσει. Ο πρόεδρος του είπε περίπου μια τετραετία. Σε αυτή την τετραετία είναι 6 μήνες για την άδεια και 9 μήνες για τις μελέτες. Αλλά το πιο βασικό που είπε είναι ότι αν το γήπεδο το κάνει μόνος του ο μεγαλομέτοχος, είναι η τετραετία. Αν όμως χρειάζεται και επιδότηση από το κράτος, επειδή υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, τα 4 χρόνια γίνονται 7. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, και αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί τον ακούμε, το ακούμε από τον πρόεδρο της κατασκευαστικής.
1: Η γραφειοκρατία είναι κυρίως στο πριν. Να μαζέψει τη χαρτούρα, να πάρεστε όταν ξεκινήσει το έργο και πάρει μπρος, θέλει 3 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός, για σου δώσω να καταλάβεις, αν τη γραφειοκρατία για το Βοτανικό την έχει από το 2015. 11 χρόνια η γραφειοκρατία κράτησε, ναι, τον Παναθηναϊκό. Ναι, το έβαλε μπρος και το γήπεδο γίνεται, ναι.
4: Το σημαντικό που είπε όμως ότι αν χρειαστεί επιδότηση από το κράτος, θέλει άλλα 3 χρόνια. Αν το κάνει μόνος του, θέλει 4 χρόνια, αλλιώς θέλει 7. Αυτό είναι το βασικό. Και πολύ γρήγορα να πω δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Κατά ένα παράδοξο τρόπο, παρόλα που δεν γίνανε οι μεταγραφές, παρόλα που συμβαίνουν όλα αυτά, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί κατά την κρίση μου είχαμε ένα προπονητή τόσα χρόνια που έπαιρνε ένα παίχτη του 8 και τον έκανε να παίζει 6. Αυτό θα φανεί.
1: Άδικος
4: δεν
1: είσαι.
4: Είμαι
1: άδικος.
4: Άδικος είσαι.
1: Έπαινε παίχτη, δηλαδή ο Λουτσέσκου το 8 και τον έκανε 6.
3: Ο μόνος παίχτης που είναι του 10 και παίζει 7 είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά αυτό φταίει ο ίδιος.
4: Έβαζε τον Κωνσταντέλια και τον είχε αντικαταστάτη του Μουρκ.
1: Ο μόνος τους πρώτους μήνες. Τους πρώτους μήνες.
4: Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο που για ναι.
1: Ναι, να πεις.
4: Ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Όταν τελείωνε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ήθελε 5 δευτερόλεπτα να λήξει το παιχνίδι και γερδίζουμε κόρνερ. Και πάμε να κατεβεί ο Παυλέκα για να πάρει κεφαλιά στο κόρνερ. Αφού σχεδόν είχε λήξει το παιχνίδι. Και του λέει ο Λουτσέσκου, κάτσε πίσω στην εστία. Αυτό το έχεις ξαναδεί ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ποτέ.
1: Λάθος του. Να γιατί καλά. Τι 2-2, τι 3-2. Πάμε καλημέρα στον τελευταίο. Η πλάκα είναι ότι η μοναδική αισιόδοξη είναι όσοι δεν γούσταν τον Λουτσέσκου.
3: Ναι.
1: Λέει ένας φίλος. Ναι. Εγώ είμαι πάντοτε

0: συγκρατημένος σε όλα τα πράγματα. Θέλω να δω πρώτα. Θέλω να μυρίσω, να σφριστώ, να ακούσω, να δω και μετά. Δεν βγάζει. Εσύ θα πει και γι' αυτό θα πέσει σε λούμπα. Εγώ δεν θέλω να πέσει σε λούμπα. Ναι. Θέλω να έχω μια σταθερή άποψη και να την ακολουθώ.
1: Εσύ περίμενε,
0: ναι, γιατί τώρα πρώτα θα μάθω, θα έχω γνώση. Ναι. Αν δεν έχω γνώση και βγάζω, κάνω εικασίες, όχι εσύ γενικώς, ο κόσμος κάνει εικασίες. Ναι. Ο άλλος με ρωτούσε υποθετικά ερωτήματα. Να τον απαντήσω κάτι για το αν θα δούμε τι θα γίνει σε δύο μήνες. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είναι. Το μόνο που να σου πω είναι να θες για το σημερινό ματς. Να σου το κάνω μια πρόγνωση.
1: Πάρε τον τελευταίο.
0: Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ένα λεπτάκι, φίλε Μάξιμο, γιατί είμαστε 11 ακριβώς.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι.
2: Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Μαρινάκης θα βάλει από την τσέπη του λεφτά για το γήπεδο?
0: Είπε ο ίδιος, αυτό το είπε ξεκάθαρα, ότι θα βάλει 250
1: εκατομμύρια. Δεν θα του δώσει τώρα και ο Μητσοτάκης τίποτα, έτσι όπως τα έχει μαζί τους.
2: Κανένας δεν έχει βάλει ούτε μία δραχμή, ούτε ο Κόκαλης, ούτε ο Μελισανίδης.
0: Αλήθεια λες, ή βάλανε ελάχιστα.
2: Δεύτερον, σε όποιο κράτος του κόσμου, αν ήταν ο Μαρινάκης, θα ήταν φυλακή.
0: Δεν θέλουμε να τελειώσει η εκπομπή με μπλέξιμο.
1: Καλά. Εντάξει, άστοτε, όλοι θα ήταν φυλακή.
0: Ναι, ακριβώς. Μπαμπαπ, τώρα δεν χρειάζεται να μας χαλάσει την εκπομπή παρασκευιάτικα. Okay.
1: Δεν υιοθετούμε, κύριε.
0: Δεν υιοθετούμε. Και πάμε στον Γκάλοπ.
1: Πάμε στον Γκάλοπ.
3: Πάμε να υιοθετήσουμε τα αποτελέσματα του σημερινού μας Γκάλοπ, το οποίο ήταν πολύ απλό. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της προετοιμασίας του? Η προετοιμασία ολοκληρώνεται το επόμενο Σάββατο. Περίπου 10 ημέρες έχουμε μέχρι τότε, όχι 10, 8 ημέρες έχουμε μέχρι τότε. Δεν θα κάνει καμία μεταγραφή, θα κάνει μία, θα κάνει δύο ή παραπάνω από δύο. Ποιο θεωρείτε ότι...
1: Το τελευταίο είναι, το τελευταίο είναι ότι θα κάνει παραπάνω από δύο.
3: Ναι.
1: Και το πρώτο είναι ότι θα κάνει μία.
3: Ωραία. Έχεις πετύχει ένα από τα δύο.
1: Μάλιστα.
3: Το παραπάνω από δύο συγκεντρώνει 19% και είναι το τελευταίο.
0: Αυτό τελευταίο είναι. Λένε ότι θα έχουν παραπάνω από δύο.
3: Αλλά το πιστεύει ένα στους δύο σχεδόν. Με 19%.
0: Όχι ένα στους δύο.
3: Δύο στους δέκα. Δύο στους δέκα. Συγγνώμη. Δύο στους δέκα με 19%. Αμέσως μετά έρχεται ότι θα κάνει δύο μεταγραφές με 23%.
0: Ναι. Ναι.
3: Και τώρα έχουμε το μία και το καμία. Μία 25 και καμία 33%.
0: Το 33 θα χάσει. Το 33 θα χάσει.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ μία μεταγραφή μέχρι το άλλο Σάββατο?
1: Γιατί
0: δεν
1: γιατί
0: το πιστεύω. Νομίζω ότι του Χατζηδιάκου, που είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον, για το θέμα του Γιαννούλη δεν βάζω και μισοφωτιά, γιατί οι Γερμανοί ξέρω ότι είναι σκληροί διαπραγματευτές και δεν χαρίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με τους Δανούς νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να έρθει και κανένα χαφ. Σάντα Μαρία, μπορεί να έρθει κανένα εξτρέμ. Έχω αναφέρει εδώ ένα όνομα, το Λούνα, και κοιμάστε.
1: Σεό του Καρυπίδη θα γίνει ο Εβραίος.
0: Ο Γκραντ.
1: Ο Γκραντ. Και είναι αυτό η είδηση τώρα για να κάνουν οι Αριανοί.
0: Φίλε, φαίνεται ένα μέγεθο το οποίο το είχε ο Αμπράμοβιτς δεξί του χέρι στα χρόνια που η Τσέλσι μεσουρανούσε.
1: Α, ήταν σεό ο Καρυπίδης αυτού, όχι αυτό σεό του Καρυπίδη.
0: Όχι, ο Καρυπίδης είναι ιδιοκτήτη.
1: Ρουφιάνο του Καρυπίδη ο Εβραίος θα είναι.
0: Δεν μπορούσε να βάλει Αλγερία ένα, δεν μπορούσε, έλατε, μας έβαλε την ψυχή, ναι. Να βγάλουμε το μονόσυλλο.
1: Και τώρα τι θα πει ο Τσαρτίδης, θα πει έχουμε 8.000 διαρκείας?
0: Δεν ξέρω, θα φανεί, θα φανεί. Λοιπόν, τελειώσαμε, Ντίνο, φτάνει, με γάνες αρκετά σήμερα,
1: ναι.
0: Φτάνει, το απόγευμα δεν θα σε έχω. Μένετε Μετρόπολης, έρχονται πλακοτελίστες αμέσως τώρα, με τον Ζάιρο από Ολλανδία. Στη μία τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου θα είναι μαζί σας, μαζί με τον Γιώργο Μπούζο, κανονικά εδώ με συνεντεύξεις, αποκλειστικότητες, τα πάντα όλα. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα, παιδιά, να ρεμίσει λίγο και το κεφαλάκι μας, να δούμε για τα μουντιαλικά. Στοιχηματικά πάντοτε στο betshow.com θα τα βρείτε όλα, στην πένα και στην πούδρα. Γιώργος Πετρίδης τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Φιλαράκια μου, καλό σου κου να έχουμε. A bientôt.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάν, οι Τρικολόρ έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάου εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11η και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυσης και θυμών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ. Ο Πετί έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0, κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade France.
6: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας 50 πιστόλια τα οποία είχαν κρύψει σε φορτηγό διεθνών μεταφορών, προχώρησαν οι αστυνομικοί αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας στον Εύρο. Συνελήφθη ο οδηγός που προκάλεσε χθες το μεσημέρι το ατύχημα στο ύψος της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο 29χρονος οδηγούσε φορτηγό, χτύπησε με τη δαγκάνα τα προστατευτικά δοκάρια της γέφυρας. Αυτά έπεσαν, προκάλεσαν ζημιές σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα του περιφερειακού. Αλλαγές στο νόμο που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών. Προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ζητούμενο να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μεταξύ άλλων μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιληθεί το πιο συνηθισμένο πρόβλημα της μη καταβολής κοινοχρήστων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
32: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
33: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
34: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
35: Full και λίγα λες.
34: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
35: Εγγύηση? Τι μου λες?
34: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
35: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
34: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
36: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Χαίρετε και από εμάς. Μπαίνουμε στην παρέα σας. Μέχρι τη μία μαζί παρόλε πλάκα τέλος. Αποκλειστικός χορηγός μας η B365. Γεια στο Ανάση Καζαμπάκα, ρυθμιστή τον ήχο και των πάντων, των διαθέσεών μας. Σήμερα είναι χαμογελαστός. Εδώ μεταξύ, καλημέρα και στο Γιώργο Ζέρη στην Ολλανδία. Γιωργάρα μου, τι γίνεται? Όλα καλά.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου αδερφέ.
1: Πάντα.
0: Εσύ είσαι και μία μέρα και μία και μία ώρα πριν, οπότε...
1: Μία μέρα δύσκολα.
0: Ναι. Είναι ναι. Το
1: καλύ... Άμα ήμουν μία ώρα, μία μέρα πριν, ναι. Μία μέρα πριν, θα ξέρατε τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ και θα τα παίζαμε καρφί τα σκόρε, φίλε.
0: Θα τα δίναμε σε σένα δηλαδή εννοείς.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Θα τα δίναμε, ξέρω κάποιον που στην Ολλανδία ναι. Είναι μία μέρα πίσω, οπότε φορτώστε ναι. Τον. Εκεί μπορείς να πας, συγγνώμη, έχει προποτσίδικα στην Ολλανδία. Τύπου σαν την Ελλάδα, αυτό εννοώ ρε παιδί μου, ή είναι κάτι...
1: Από ό,τι θυμάμαι, ειλικρινά στο λέω...
0: Τι από ό,τι θυμάσαι, στην Ολλανδία δεν είσαι.
1: Ναι ρε παιδί μου, προποτσίδικα δεν υπάρχουν.
0: Και εγώ αλλά δεν μου πρέπει να.
1: Αλλά πρέπει να έχει
0: κρεοπολία.
1: Γραφεία στη... τώρα θα κλείσω ρε. Μα την παναχαϊκή μου. Δεν θέλω να επικαλούμε τα θεία. Μα τι είπα έτσι
0: λοιπόν... Καλά για κάποιους παραχαϊκοί είναι η θεότητά τους.
1: Ναι, ναι, λοιπόν ναι. Μπράβο, ναι ρε φίλε.
0: Ρωτήσομαι στην παναχαϊκή ότι δεν σε έχω απατήσει ποτέ.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες έχουν ρε παιδί μου καταστήματα.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη στοιχηματική, πας και παίζεις στοίχημα, υπόδρομο. Αλλά δεν θυμάμαι άμα αυτό το είδα στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες. Ειλικρινά, τώρα κόλλησα. Έκανες μία ερώτηση, φίλε μου, έκανες το μυαλό αληφή.
0: Εντάξει, και εγώ όμως έχω πάει.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Και εγώ νομίζω ότι όχι. Δεν έχει περπατάω στην Ολλανδία και λέω να παίξω ένα στοίχημα.
1: Όχι,
0: και στην
1: όχι,
0: άλλη
1: όχι,
0: γωνιά
1: όχι,
0: θα βρω να μπω να παίξω, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, ναι, ένα
1: όχι,
0: μαγαζί.
1: Όχι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Σε άλλες χώρες τα μπερδεύτηκα. Κάτι Αγγλίες και τα λοιπά.
0: Και πώς ζουν στην Ολλανδία χωρίς τέτοια μαγαζιά, ρε φίλε? Τι κάνουν τον ελεύθερο τους χρόνο? Δεν κάθεται εκεί, δεν θέλουν να παίξουν, ας πούμε, να την Ολλανδία, βέβαια.
1: Ποιοι Ολλανδοί, ρε Γιάννη? Ποιοι Ολλανδοί, ρε Γιάννη? Οι Ολλανδοί είναι στρατιωτάκια, είναι κορομπότ.
0: Κορομπότ.
1: Ρομπότ. Α, συνεχίζεις. 2-2 μέσα σε ένα λεπτό, έτσι. Ηρωνία. Επειδή είναι Παρασκευή, επειδή δεν είμαι εκεί. Ψευτόμαγκας είσαι. Τι είσαι, ψευτόμαγκας είσαι τώρα?
0: Ψευτόμαγκας είμαι σίγουρα. Αυτό είναι.
1: Ναι. Για να σου πω λίγο κάτι. Το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Ναι. Καθημερινά, με εξαίρεση την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ, 7 η ώρα δεν κυκλοφορεί. 8 δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Στην Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία. Την Παρασκευή βγαίνουν γιατί το Σάββατο περισσότεροι δεν δουλεύουν, ξενυχτάνε. Το Σάββατο λιγότερο ξενυχτάνε και την Κυριακή πάλι, επειδή Δευτέρα πιάνουν δουλειά, κάθονται σπίτια τους.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η διασκέδασή τους μπορεί να είναι, ρε φίλε, στο σπίτι τηλεόραση. Και φαντάζομαι, ρε Γιάννη, πλέον δεν χρειάζεται να πας σε πρακτορείο για να παίξεις στοίχημα. Όλοι έχουν τις στοιχηματικές τους εταιρείες, δραστηριοποιούνται.
0: Καμία αντίρρηση διαδικτυακά μπορείς να παίξεις. Αλλά λέει, είσαι ναι. Τώρα μια παρέα, ας πούμε, εκεί τρως.
1: Κίνο δεν έχουν δηλαδή εδώ να πάει. Δηλαδή, σαν τα παππούδια να πούνε παίξε 50 κλήρωση και θα φύγω αύριο το πρωί.
0: Δεν το έχουν αυτό. Δεν έχουν καφενεία, δεν έχουν. Τέλος πάντων, κάπως περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο εκεί στην Ολλανδία.
1: Με ίσως... το ποδήλατο, ρε Γιάννη, κάνουν βόλτες.
0: Φίλε, μιλάμε τώρα ποδήλατο. Είναι τυχεροί που δεν έχουν ανηφορικά κάτι φόρες. Κατάλαβες, και είναι όλα flat.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλιώς θα τους έλεγα εγώ ποδήλατο. Γιατί βλέπω κάτι τέτοια στα Τρίκαλα, λέει. Ποια είναι η ελληνική πόλη πρωτεύουσα του ποδήλατου? Δηλαδή, για παράδειγμα, η ελληνική πόλη πρωτεύουσα του μπάτμιντον είναι το Σιδηρόκαστρο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί παίζουν μπάτμιντον όσο δεν. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος που λένε.
1: Ναι.
0: Σε ποια ελληνική πόλη, εδώ σας θέλω τώρα εσάς που θεωρείτε ότι ξέρετε την Ελλάδα, ποια ελληνική πόλη θεωρείται η πρωτεύουσα του ποδηλάτου? Δηλαδή, σε ποια ελληνική πόλη μπορεί να μην είναι Έλληνες αυτοί που ζουν εκεί, υπό την έννοια ότι κυκλοφορούν τόσο πολύ με το ποδήλατο που λες ότι δεν μπορεί να είναι Έλληνες, αλλά είναι Έλληνες?
1: Εγώ πάντως θα προ...
0: Ποια είναι,
2: Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα. Την κρατάω. Μπορεί και να. Εγώ στα Τρίκαλα τους έχω για ποδηλάτες. Αν με ρωτούσες,
1: κοίταξε.
0: Θα έλεγα πρωτεύουσα ότι αυτή είναι. Αλλά μπορεί να μου πει κάποιος, ρε φίλε, έχεις πάει Θήβα? Δεν έχω πάει. Και δεν ξέρω γιατί να πάω. Αλλά δεν μπορεί να πάω. Μπορεί
1: κοίταξε,
0: να πάω,
1: ψάχνουμε να βρούμε παιδιάδες. Πόλεις σε παιδιάδες. Αυτό που είπε ο Καζαμπάκας έχει δίκιο. Δηλαδή, με την έννοια, ρε παιδί μου, Θεσσαλία, κάποιες πόλεις όπου δεν. Στη Θεσσαλία, λέω,
0: Κάμπος,
1: έτσι.
0: Κάμπος.
1: Ναι, Κάμπος, μπράβο, Κάμπος. Εκεί λες ότι ναι, το ποδήλατο είναι πιο. Τώρα τι να σου πω, στην Καβάλα θα πεθάνουν οι άλλοι.
0: Καβάλα να ανέβεις, πού μένεις?
1: Μονεβασιά, δύσκολα.
0: Όχι, εντάξει. Πού μένεις, α πούμε, Καβάλα στο Άγιο Σύλλα. Πάνω.
1: Θα με πας.
0: Θα σε πάω, ναι. Άσε μας, φίλε. Δεν βλέπω. Στην καβάνα τώρα που το λέτε, παιδιά, όσες φορές έχω πάει δεν έχω δει ούτε ρόδα, όχι ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην πρόσεχα. Δηλαδή, γιατί λες καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι αν προσέχεις, βλέπεις. Αν ψάχνεις να βρεις για ποδήλατο. Στην καβάλα νομίζω ότι δεν έχω δει. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει και το ποδήλατο. Αν πεις ένα καβαλιό ότι ξέρεις τι είναι το ποδήλατο, μπορεί να σου πει όχι.
1: Τώρα το τέντωσε, ρε αδερφέ.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι. Μουδανιά. Μουδανιά.
0: Τώρα λέμε για. Εντάξει, μουδανιά. Για πόλεις λέμε όμως. Δηλαδή, άμα πάρουμε πιο μικρές, δηλαδή στην Μηχανιώνα μπορεί να έχει ποδήλατα. Τι να σου πω. Επειδή μια Μηχανιώνα είναι φλάτα. Δεν το πάμε. Λέμε για πόλεις. Τα Τρίκαλα, ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί τα Τρίκαλα και όχι η Λάρισα. Και η Λάρισα κάμπος είναι. Γιατί έχει επικρατήσει, ας πούμε, τα Τρίκαλα έχουν ποδήλατα. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή είχε φτάσει ένα κοντέινερ εκεί. Κάποιος το είχε ξεχάσει. Πέρασα 2-3 μήνες, ρε παιδιά, δεν το ανοίγουμε, πως έχει τίποτα μέσα. Και είχε μέσα 1000 ποδήλατες. Λένε, δεν τα κάνουμε αυτά. Ας τα χρησιμοποιούμε. Έτσι πιστεύω ότι τα Τρίκαλα έγιναν η πρωτεύουσα του. Φιλιά στα Τρίκαλα. Τι καλά δηλαδή, Τρίκαλα που λέει ένα φίλο.
1: Ναι. Ωραία, εσύ τι ξέρεις, την πόλη τι φαντάζεσαι τώρα.
0: Όχι, εγώ είπα τα Τρίκαλα θα έλεγα. Τα Τρίκαλα θα έλεγα, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Μπράβο, ναι. Και εγώ θα έλεγα κάπου Θεσσαλία. Θα έλεγα κάπου Θεσσαλία, δηλαδή μπορεί να έλεγα και Καρδίτσα. Δεν ήταν ανάγκη να πω Τρίκαλα.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη απέτυχε παταγωδός το σχέδιο ποδηλατόδρομος. Μου φαίνεται τουλάχιστον. Έχει ένα ποδηλατόδρομο. Ναι. Καλή ώρα, ναι. Επειδή περνάω συχνά από εκείνο το δρόμο, στην Καφταζόγλου. Καφταζόγλου είναι ο δρόμος που κατεβαίνει, ας πούμε, από πάνω από το. Από πού να σου πω. Ναι, ναι, το παλιό 424 που λέει και ο Θανάσης, σωστά. Παλιό 424, στη γωνία εκεί με Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή, πώς λέγεται. Ο δρόμος που κατεβαίνει κάτω είναι η Καφταζόγλου. Έχει γίνει εκεί ένας ποδηλατόδρομος. Ναι. Τώρα μην μου την πέστε οι ποδηλάτες. Δεν το πάω. Αλλά ρε παιδιά, δεν έχω δει και. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια έχω δει μαζεμένα 10 ποδήλατα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί η Θεσσαλονίκη γυρίζει την πλάτη στο ποδήλατο. Έχουν γίνει
1: γιατί, Γιατί ρε Γιάννη νιώθουμε ανασφαλείς.
0: Εμείς οι ποδηλάτες, ποιοι είμαστε εμείς που νιώθουμε.
1: Ναι, νιώθουμε ανασφαλείς. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πάρε, εγώ δεν σου λέω τώρα το παιδί.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω τώρα ο ποδηλάτης θα βγει πάνω σε ένα ποδηλατόδρομο που δίπλα να πούμε υπάρχουν όλα τα αυτοκίνητα και τρέχει ο κάθε βλάκας με 70 μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Θα το πάρεις το ποδηλατό σου.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Οι υποδομές χρειάζονται.
0: Καλά,
1: δηλαδή, τώρα αν για παράδειγμα. Μισό λεπτό. Αν γινόταν η προέκταση της παραλίας και υπήρχε μόνο για ποδηλατόδρομο, πιστεύεις ότι δεν θα υπήρχαν περισσότερα ποδήλατα?
0: Ποια προέκταση, τι εννοείς προέκταση, πού? Η νέα παραλία είναι
1: προέκταση παραλίας. Όχι, προέκταση λέω. Προέκταση δίπλα στο πεζοδρόμιο, στη θάλασσα μέσα, ρε παιδί μου, να υπήρχε ποδηλατόδρομος καλύτερος.
0: Α.
1: Κατάλαβες, δηλαδή να μεγαλώσει η στεριά, άντε να το πω έτσι όπως μπορώ να το πω.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Δεν θα υπήρχε περισσότερα ποδήλατα.
0: Μα τι να σου πω, δεν ξέρω. Νιώθω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε με το ποδήλατο. Έτσι νιώθω, τι να σου πω. Νιώθω τώρα αυτό που λες, ας πούμε, για τον άλλον που είναι δίπλος και πάει με 70, ναι. Είναι φυσικά και αυτό. Αλλά από την άλλη, φαντάσου αυτό το ποδηλατόδρομο που κάνουν δεξιά στο δρόμο που υπάρχουν, αυτό θέλει περιποίηση, θέλει φροντίδα. Δεν αμπόγω με το ποδήλατο που έχω τη ροδίτσα και θα είναι, ας πούμε, γεμάτο λακκούβες ή θα είναι σαν να θέλει σιδέρωμα. Αυτό το υλικό που βάζουν, το ξέρω εγώ ποιο υλικό για το ποδήλατο, και να προσπαθώ να κρατάω το ποδήλατο για να μην φύγω κάτω. Μόνο από τη λακκούβα, όχι από τον άλλον που θα έρθει δίπλα μου.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων,
1: σωστό, αυτό, αλλά και ο άλλος δίπλα σου εμένα είναι. Λέω και ο άλλος δίπλα σε αγχώνει. Δεν θυμάσαι τη μία ιδέα. Δεν θυμάσαι την αηδία που κάνανε και βάλανε όλη τη Νέα Εγνατία μέχρι τη Βούλγαρη ποδηλατόδρομο. Μία αηδία.
0: Το βγάλαν αυτό, ναι.
1: Το βγάλανε, γιατί το βγάλανε.
0: Πλέον δεν ισχύει.
1: Αυτό λέω. Καλημέρα να δώσω λίγο στο Βασίλη που λέει ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ποδήλατα γιατί έχει ανηφόρες, ενώ τα Τρίκαλα δεν έχουν. Ναι, γι' αυτό είπαμε με τον Βασίλη ότι το πιο πιθανό είναι να ψάχνουμε πόλη σε κάμπο.
0: Καλά, υπάρχει και κάποιος μπορεί να εξυπηρετηθεί για να μην είναι η διαδρομή του. Η Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν είναι μια χούφτα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια τεράστια πόλη σε έκταση. Εγώ μπορεί να μένω κάπου που να είναι flat η διαδρομή μου και να μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποδήλατο. Αλλά το ποδήλατο δεν το χρησιμοποιώ. Η ανηφόρα, ναι, συμφωνώ. Πάω στα κάστρα με το ποδήλατο. Πλάκα κάτσε, μωρέ.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πας με το αυτοκίνητο με το ποδήλατο, δηλαδή να το έχεις φορτωμένο στα κάστρα και μετά να κατέβεις. και να πεις
0: σωστό,
1: τι έξυπνο. Ωραία διαδρομή.
0: Έξυπνο.
1: Καλημέρα να πω και στον Τζόρτζ, ο οποίος μας δίνει απάντηση για Ολλανδία. Λέει, παιδιά, προποτζίδικα όπως τα ξέρουμε δεν υπάρχουν, αλλά μπορείς να μπει σε κάτι βιβλιοπολία, τσιγαράδικα κτλ. Τα οποία παράλληλα υπάρχουν, σου προσφέρουν και τη δυνατότητα να παίξει τότο, όπως το λέγεται, ή στοίχημα.
0: Νόμιμα.
1: Και
0: φαντάζομαι.
1: Ναι, πάντα νόμιμα.
0: Κάτι τσιγαράδικα.
1: Και επίσης λέει κάτι. Κάτι το οποίο δεν το που έχω προσέξει. Καμιά Ολλανδική ομάδα δεν έχει χορηγό στοιχηματική εταιρεία. Ναι.
0: Στη φανέλα κάπου.
1: Στη φανέλα δεν έχει χορηγό στοιχηματική εταιρεία.
0: Στην Ελλάδα ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι, εντάξει ρε Γιάννη.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τώρα καλό είναι αυτό. Καλό παιχνίδι μυαλού είναι αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει ομάδα που στη φανέλα της δεν έχει στοιχηματική. Και έχει κάτι άλλο. Ας πούμε. Καναπέδες, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν μου
1: όχι, ρε, όχι. Αφού δίνουν λεφτά ρε, οι άνθρωποι, γιατί να μην το. Δηλαδή, είσαι μια
0: στην Ολλανδία
1: εταιρεία.
0: Δεν δίνουν λεφτά. Παράδειγμα. Τι στοιχηματικές εκεί τι είναι, πεινάνε.
1: Μπορεί, ρε φίλε, στην Ολλανδία.
0: Να το... υπάρχει νόμος.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Μπορεί και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τόσες εταιρείες πολυεθνικές κολοσσοί.
0: Ναι.
1: Όπου δεν έχουν ανάγκη να. Να προσβλέπουν στα χρήματα στοιχηματικών. Αυτή είναι η άποψη.
0: Εννοείς ότι ο Ολλανδός marketing της Eindhoven βγαίνει στην αγορά και βρίσκει εύκολα, πιο εύκολα.
1: Γιάννη, άμα ήταν Eindhoven Philips, συγκρίνεται η Philips με στοιχηματική εταιρεία.
0: Εντάξει, μπορεί να συγκρίνεται, αλλά εννοώ στα έσοδα, στο τζίρο, μπορεί να συγκρίνεται και στο τι θα σου δώσει. Αλλά έτσι που το λες, έχεις δίκιο και σε αυτό. Σήμερα είσαι... δυνατός. Επίσης να πω μπράβο Γιώργο, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Η εικόνα των ζωντανών συνδέσεων, το έβλεπα χθες τη σύνδεση που είχατε με τον Κώστα τον Πετρωτό, το live που κάνατε.
1: Ναι.
0: Η εικόνα σου φίλε είναι καταπληκτική. Είναι σαν να έχεις απέναντί σου, τι να σου πω, σαν να βγαίνεις στο στούντιο της Ολλανδικής κρατικής τηλεόρασης. Κρυσταλλό, ναι. Χρώματα τέλεια. Δηλαδή, μόνο εσύ θα πρέπει να έχεις χορηγό. Από μόνο σου, εκτός από την εκπομπή που έχει.
1: Ναι.
0: Ότι την καθαρή εικόνα του Γιώργου Ζαέλ την προσφέρει το τάδε νερό γάργαρο που από την πηγή πάνω.
1: Εν τω μεταξύ ρε φίλε, στη ζωή μου με κυνηγάει πάντα ένα εικόσιτο.
0: Τι είσαι ο Καβαδίας είσαι ρε.
1: Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Θυμάσαι που επί COVID κάναμε εκπομπή και έβγαιναν οι κότες και ακούγονταν τα κοκόρια.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και τώρα στο Ball Day όποτε βγαίνω πολλές φορές ακούγονται οι κόκοροι. Ρε φίλε, χθες κάνω εδώ εκπομπή και ξαφνικά τι βλέπω να έρχεται μέσα στο σπίτι.
0: Τίγρης.
1: Πάπια.
0: Μέσα. Τουαλέτα.
1: Ναι, μπήκε μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σπίτι, ρε φίλε. Μέσα στο σπίτι. Έχω τραβήξει βίντεο, αλλά δεν το ανέβασα στα social.
0: Γιατί?
1: Το έχω τραβήξει. Ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Μήπως η πάπια
1: και έχω κάνει και διάλογο με την πάπια. Δηλαδή είμαι εδώ τρεις μέρες μόνο και έχω λαλήσει μόνος μου. Έτσι, και κάνω διάλογο με την πάπια.
0: Καλά, το καλό
1: και
0: είναι
1: ότι λέω στην πάπια, μόλις λέω στην πάπια, έχω μαγειρέψει πάπια, ναι. Η πάπια γυρίζει πίσω και φεύγει.
0: Τώρα αυτό ήταν λίγο μπρουτάλ, αλλά. Μπορεί...
1: Να το στείλω το βίντεο. Γιατί, το στείλω.
0: Άμα μου το στείλει για να το ανεβάσω, να μου το στείλει.
1: Ναι, ωραίο, γιατί εγώ ωραίο. Δεν μπορώ από εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Θα το στείλω και ανέβασε το, να δει τι πανικό έγινε.
0: Εσύ...
1: Και πώ σου λέω ότι όταν λέω έχω μαγειρέψει πάπια, η πάπια επιστρέφει πίσω και φεύγει μόνη τη χωρί να κάνω ξουξουξ.
0: Άρα από εδώ που καταλήγουμε τώρα. Καταλήγουμε στο ότι παρά το ότι επικρατεί τα ζώα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν ξένες γλώσσες. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν γλώσσες. Καταλαβαίνουν το feeling. Δηλαδή, ότι εδώ για κάποιο λόγο κινδυνεύω, αλλά δεν ξέρω γιατί. Εδώ είναι καλά, ας κάτσω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, γιατί βλέπω κάποιους. Είναι απορία αυτή, ρε φίλε. Εγώ είμαι ένας Άγγλος και έχω ένα σκυλί. Και του λέω του σκύλου. Sit. Κάτσε, δηλαδή. Ναι. Ο Έλληνας του λέει κάτσε. Δηλαδή, ο σκύλος. Ναι. Καταλαβαίνει, ο σκύλος δηλαδή μιλάει ελληνικά και άμα πάει στην Αγγλία ο σκύλος δεν μιλάει ελληνικά, μιλάει αγγλικά. Καταλαβαίνεις τι λέω ή είναι πολύ χαζό?
1: Καταλαβαίνω ρε.
0: Αλλά σου φαίνεται λίγο χαζό. Τα ζώα
1: όχι,
0: καταλαβαίνουν το φίλι, καταλαβαίνουν, δεν μπορεί να καταλαβαίνει το ζώο λέξεις. Έλα εδώ, του λέω άλλος, έλα εδώ, ναι. Έλα εδώ, κάτσε καλά, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, βλέπω κάτι.
1: Ενώ άμα δρόμο, του κάνεις...
0: Κάτσε κάτω. Είναι αυτά, άμα είναι πιο παγκόσμια.
1: Ναι, μπράβο, παγκόσμια, ναι. Παγκόσμια είναι και συνταγές για πάπιες. Το μετάνιωσα.
0: Το Λεμαΐδα λέει ο φίλος, ο Ειρηναίος Κωνσταντίνος. Εγώ ήμουνα στο Μεσολόγγι, λέει ο Γιώργος ο Μπέστ. Γεια σου Γιώργο. Εγώ ήμουνα στο Μεσολόγγι φοιτητής και όλοι μα όλοι μετακινούνταν μετά από ποδήλατα. Άρα να το
1: έχει credit εδώ. Έχει credit εδώ. Γιατί? Και μάλιστα τώρα μου κάνει μία. Όχι, θα σου το εξηγήσω γι' αυτό. Γιατί όταν πήγαμε στο Μεσολόγγι και πάτρε παιδί μου μετά εκεί που είναι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.
0: Ο Αμβρακικός. Ή δεν έχει
1: λιμνοθάλασσα. Τώρα μην κάνω καμιά βλακία. Λιμνοθάλασσα.
0: Την όπου
1: υπάρχουν και, που υπάρχουν και οι καλύβες, ρε φίλε, μέσα στη θάλασσα, μέσα στη λίμνη παλιές εκεί.
0: Αυτές δεν είναι και... στο Μεσολόγγι, δεν πάστε.
1: Μη μου λες δεν είναι στο Μεσολόγγι, ρε φίλε.
0: Καλύβες μες στη θάλασσα, Γιώργο, εγώ το έχω δει. Στο... Τέλος πάντων, καλά, στο εξωτερικό.
1: Δεν σου είπα αλλά... καλύβες στη θάλασσα, στη λίμνη. Μη... δηλαδή, και αν εκεί πήγα, με τον Καστάνη και τον Πετρωτό έχουμε πάει και έχουμε πιει καφέ τέρμα.
0: Τι καφέ,
1: το θυμάμαι.
0: Θέλω να πω ότι
1: σήμερα. Εγώ φραπέ πάντα πίνω.
0: Ναι, θέλω να πω και οι τρεις τις είδα τις καλύβες. Δεν ήταν θέμα του καφέ. Ήταν ότι
1: ρε,
0: άμα πάω τώρα καλύβες,
1: δεν σου λέω, ρε Γιάννη, δεν σου λέω καλύβες Airbnb.
0: Όχι ότι
1: λέω καλύβες ψαράδων.
0: Μες στη λίμνη. Κλασ... εκεί. Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή μες στη λίμνη, δεν σου λέω τσαφ μες στη λίμνη, αλλά ήταν μέσα, ρε.
0: Εντάξει,
1: σου το στείλα, σου το στείλα.
0: Τι, το βίντεο με την πάπια.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα ανεβάσω.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Εντάξει, μην τσαθήσω.
1: Όχι, δε. Σήμερα τελευταία ημέρα, ρε φίλε, θέλω λίγο να είμαι ευγενικούλης. Ναι. Άμα ήταν Δευτέρα, θα είχα εκραγή.
0: Άρα μπορώ εγώ να πάρω τηλέφωνο Μεσολόγγι, θα πω ενδιαφέρομαι για μια καλύβα μέσα εκεί να μείνω 10 μέρες, να ρεμίσουν το κεφάλι μου.
1: Εσένα αποκλείεται να σε δεχθούνε.
0: Μεσολόγγι, καλύβα. Ναι. Οι καλές, οι καλύβες στο Μεσολόγγι. Εντάξει. Θα πάμε. Θυμίζω
1: Έξινος.
0: Τώρα. Θα, Γιώργο. Κλείσω τον Γιώργο τώρα, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Ευχαριστώ, Θαλάσσιο μου. Έτσι. Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Θυμίζω πολύ απλά ότι λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση, θα μάθουμε το όνομα του χερού της τυχερής που θα πάρει και σήμερα έναν πομποδέκτη γουέ γεμάτο 100 ευρώ. Επίσης θυμίζω, γιατί αυτά είναι καλά να το θυμίζουμε, αν και τα ξέρετε, δεύτερη ώρα θα πάμε για ένα ακόμη ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι όπως όλη αυτή την εβδομάδα. Και επίσης θυμίζω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές πρόπτικες για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
2: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Την είδαμε 73-66 από τη Ρουμανία. Γνώρισε η εθνική μπάσκετ στην Οραντέα. Πληρώνοντας ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στην Πορτογαλία. Στην Ολλανδία φτάνει σήμερα ο Τάισον για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ, ενώ ο νεοαποκτηθής Ελουστόντο αναμένεται να ντεμπουτάρει στο αυριανό φιλικό με τη Βέστερλο στις 3.30 το μεσημέρι. Για το μάτς αυτό υπολογίζεται ο Χατσίδης. Σε αντίθεση με τους ανέτοιμους Δεσπότοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε, σοβαρό πρόβλημα στην επίθεση αντιμετωπίζει ο δικέφαλος μετά τη ρήξη μηνίσκου του Τσάλοφ. Η απουσία του Ρώσου από το Europa League φέρνει στο προσκήνιο την προώθηση του Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος δεν πιάνει θέση ξένου. Με την Κοπεχάγη βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές η διοίκηση του ΠΑΟ για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με τον Τίλι να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τους ασπρόμαυρους και με τον 33χρονο μέσο της Μπιλμπάου, Μίκελ Βέσκα. Διεθνή αναγνώριση κέρδισε ο Χόρχε Σάντσες, με τον θρυλικό Καφού να τον ξεχωρίζει για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Την ίδια ώρα, ο εγχώριος τύπος αποθεώνει το δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ για το μάτς κόντρα στο Εκουαδόρ, θεωρώντας πάντως δεδομένη την επιστροφή του στην πατρίδα. Διπλό χτύπημα στο μεταγραφικό μπαζάρι έκανε ο Άρης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 20χρονου βορειανού μέσου Μαμαντού Ντιαλό Σανούση για 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κίτρινοι επέκτηναν το συμβόλαιο του Γιάννη Γιαννιώτα μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ηρακλής προχώρησε στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο έμπειρος Έλληνας τερματοφύλακας επιστρέφει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά για τη νέα σεζόν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
8: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά.
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του.
18: Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
24: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
24: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
24: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
26: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
24: Σιγά μη τάφινα.
26: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
30: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
31: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Γιάννης είναι εδώ. Απλά συντονιζόμαστε γιατί βγαίνει μια πάρα πολύ σημαντική είδηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, την οποία είχε προαναγγείλει μέσα από το metrosport.gr ο Μάνος Χατζάκης για ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό παράγοντα στην Ευρώπη, που αναλαμβάνει μια πάρα πολύ σημαντική θέση στον Άρη. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν, και δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Άρης το επιβεβαίωσε, γιατί όλες οι ιστοσελίδες το γράφουν και ακολουθούν πλέον το ρεπορτάζ του Μάνου, ότι ο Αβραμ Γκραντ είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής στον Άρη. Στο άκουσμα και μόνο του ονόματος εντυπωσιάζεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πετυχημένη καριέρα. Κάποιος μπορεί να μην συμφωνήσει με αυτό, αλλά όταν για παράδειγμα έχεις καθίσει και στον πάγκο της Τσέλσι, αυτό λέει πάρα πολλά. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες,
1: λοιπόν, με τον Γιάννη να συντονίσει. Λοιπόν, κοίτα, ναι. Αυτό που λες Γιώργο, αυτό ισχύει και δικαιώνεται μέχρι κεραίας που λέμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Μανώλη Χατζάκη.
0: Ναι. Έτσι, για το Μανώλη, γιατί το λες ρε φίλε, Μάνο τον ξέρουμε.
1: Ωραία, Μάνο. Για το Μάνο. Του Εμμανουήλ Χατζάκη.
0: Ναι, θα στραβώξει.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό μπορεί. Λοιπόν, και είναι μία προσθήκη, δηλαδή τι να πεις, ας πούμε, για να συνοδεύσεις αυτή την είδηση. Είναι μερικά ονόματα, ξέρω εγώ, κάποιες προσωπικότητες, κάποιες οντότητες. Τώρα μιλάμε για μία ποδοσφαιρική οντότητα, που δεν χρειάζονται, ξέρω εγώ, παραπάνω περαιτέρω συστάσεις. Ειδικά μάλιστα όταν προέρχονται από το, και από ένα περιβάλλον, ενώ για την Αγγλία και το χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είναι τόσοι οι φαν και τόσοι οι ακόλουθοι, και λέω για την Ελλάδα, ναι, δεν λέω παγκοσμίως, που ξέρουν να παίξουν και ανακατοτά όποια πέτρα και αν σηκώσει, ας πούμε, του αγγλικού ποδοσφαίρου, τι υπάρχει από κάτω.
0: Οπότε στο πρώτο άκουσμα πάνω σε αυτή τη είδηση, ξέρεις ποια είναι η πρώτη σκέψη μου. Το είχα πει ρε παιδί μου, για παράδειγμα, θα μου πεις ότι είναι ίσως ρε παιδί μου αφελές. Απλά ναι, θα το ολοκληρώσω για να καταλάβετε ότι ίσως δεν είναι τόσο αφελές. Όταν λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα θέλει να πάρει τον Τρικέρι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Τρικέρι πήρε κάποιες εγγυήσεις από τον κύριο Μιστακίδη. Δηλαδή δεν θα ερχόταν σε μια ομάδα με ένα budget 2 ή 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πίστηκε από το project. Εγώ δεν συγκρίνω το ένα με τον άλλο, αλλά λέω από την άλλη υπάρχει ένας άνθρωπος που, ναι ρε παιδί μου, έχει διαχειριστεί εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές όταν ήταν στη Τζέλσι. Θα μου πεις τι συγκρίνουμε, δεν συγκρίνω τίποτα. Λέω απλά ότι για να συμφωνήσει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να πάει στον Άρη, η κουβέντα με τον κύριο Καρυπίδη τον έπεισε.
1: Ναι, σου λέω, είναι
0: κατάλαβες αυτό που λέω.
1: Όλες αυτές οι σκέψεις έρχονται.
0: Ναι.
1: Εγώ να διαβάσω την ανακοίνωση. Έχει ανεβεί η ανακοίνωση του Άρη.
0: Α, ωραία, δεν
1: στην
0: το ξέρα.
1: Επίσημη ιστοσελίδα. Λίγο έχει. Δύο-τρία ναι, λεπτά έχει. Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας και αναφέρει μεταξύ ο Άρης. Εδώ να πω ότι είναι. Δεν θυμάμαι τον Άρη άλλη φορά να έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση και σε ελληνικά και σε αγγλικά. Εδώ έχει βγάλει ναι, την ανακοίνωσή του και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
0: Μάλιστα.
1: Για ευνόητους λόγους. Με μεγάλη χαρά, αναφέρει ο Άρης, ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραμ Γκραντ ως νέου συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Άρη, με μια, θα έλεγα εγώ, έτσι ευρεία περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων. Δεν λέει κάτι.
0: Ναι, γιατί εγώ βιάστηκα να πω αθλητικός διευθυντής. Ναι, βιάστηκα να το
1: γιατί,
0: πω.
1: Γιατί, καλά, μπορεί να είναι και αυτό όμως μέσα σε αυτό που,
0: ναι,
1: που λέει
0: σωστό
1: ο Άρης, έτσι. Απλά και νιώθω εδώ ότι ως ένα σημείο είναι και λογικό. Δηλαδή να πεις ότι ο Αβραμ Γκραντ θα είναι, τι θα είναι, ας πούμε, κάτι, ένα πράγμα. Δύσκολα μπορεί να είναι ένα πράγμα. Όπως επίσης εδώ δεν διαφαίνεται, ναι, αν και ενδιαφέρει ελάχιστα αυτή τη στιγμή, αν θα είναι δηλαδή παράδειγμα σε επαφή με, καθημερινή επαφή με τον Μιχάλη Γρηγορίου, έτσι, τον προπονητή, ή για παίχτες ή και τα λοιπά. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ περισσότερο, ναι, και πάνω από αυτό. Δηλαδή δεν θα είναι, όπως, ας μείνουμε σε αυτό που λέει ο Άρης, και τα υπόλοιπα θα φανούν και στην πορεία, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Είναι επίσημο, ο Άρης επισημοποιεί ένα ρεπορτάζ αποκλειστικό του Metrosport με την υπογραφή του Μανώλη Χατζάκη, ο οποίος δικαιώνεται σε αυτό. Έλα. Ναι. Δεν πληρώσαμε για μουσική για... το δεύτερο κομμάτι.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Όχι, τι ωραία, δεν έπρεπε να είναι τζάμπα παροχή αυτό.
0: Ωραία.
1: Κάτσε να δούμε. Αν κλείσει ένα δωμάτιο, εγώ δεν λέω για νοικιαζόμενα, έχω κλείσει ένα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Και τις παροχές τις θεωρητικά αυτονόητες θα τις πληρώσω έξτρα. Να πληρώσω, ας πούμε, άμα σου λέει ο άλλος 60 ευρώ, αλλά με πρωινό 70. Να του πληρώσω 70.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, στα 60 ευρώ τι να πληρώσω, το καζανάκι όταν θα το πατήσω θα τρέξει νερό. Τι να τρέξει το καζανάκι, δολάρια. Εδώ τώρα, εδώ το ανθρώπου, η τζάμπα παροχή δεν απολαμβάνουμε με τον καζαμπάκα. Την τζάμπα, ναι, την αυτονόητη παροχή. Τι τους δίσαμε, μια μουσική. Μια μουσική, και απορώ τόση ώρα πως δεν το έχει κλείσει και από κάτω που παίζει.
0: Επειδή δεν μαλώνουμε.
1: Τι να μαλώσουμε. Όχι, τώρα
0: όταν μαλώνουμε, χαμηλώνει τη μουσική. Σήμερα είμαστε καλά, παιδιά.
1: Τα φώτα.
0: Ναι. Ωραία, δώσαμε αυτή την είδηση. Τώρα, αν ο Μάνος κάποια στιγμή ολοκληρώσει το ρεπορτάζ και θελήσει να το φιλοξενήσουμε ή προλάβει τέλος πάντων, με χαρά να το κάνουμε αυτό, έτσι, για να μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα credit στο Μάνο για το αποκλειστικό του ρεπορτάζ.
1: Δεύτερη φορά που λες τη λέξη credit σήμερα.
0: Ναι.
1: Την είπες και πριν. Ωραία, το εξωτερικό σου σε αλλάζει σαν άνθρωπο σιγά-σιγά. Αρχίζει να βάζει άλλε λέξει στο.
0: Ναι.
1: Έχω ανεβάσει το βίντεο με την πάπια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω όμως αν φαίνεται. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ μερικές φορές, ούτε με το Facebook ούτε με το Instagram.
0: Όχι, φαίνεται, ρε, κανονικά φαίνεται. Το βλέπω, ναι. Μπράβο. Μια χαρά. Ναι.
1: Οπότε σχολιάστε ελεύθερα, τι καταλαβαίνετε.
0: Έβαλες και βίντεο, έχεις βάλει και emotion πάπια δίπλα, έτσι, πώς το λένε αυτό. Το βίντεο με την πάπια και έχεις και μια πάπια. Μπράβο, ρε Πάγκο.
1: Ναι.
0: Κουράστηκες και σήμερα.
1: Το έκανα και για. Πώς να σου πω. Το έκανα και για τα νέα τα παιδιά. Έχουν συνηθίσει να μιλάνε με emoticons, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, από emoticon, πώς το
1: λένε. Emoticon το λένε, ρε Γιώργο.
0: Emoticon, εντάξει.
1: Emotion μπορεί να είναι χυμό.
0: Μπράβο, εντάξει.
1: Είναι
0: emoji, ναι,
1: emoji, πες το όπως θες.
0: Και η μόλι.
1: Ω, ρε, συμβάλαμε. Τι θέλω και
0: γιατί χαμήλωσε τη μουσική, ρε. Γιατί χαμήλωσε τη μουσική.
1: Φαίνεται τελείωσε η συνδρομή μας.
0: Ναι.
1: Για τόσο πληρώσατε.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά θέματα, έχει πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά θέματα.
1: Με κράζει κόσμος για το Μεσολόγγι.
0: Ναι, ρε Γιάννη, τώρα με συγχωρείς πολύ.
1: Γιαννάρα μου γλυκέ, γράφει ο Γιώργος Μπεστ.
0: Πάλι ναι,
1: ο Γιώργος έχει δίκιο. Υπάρχουν καλύβες ψαράδων για να βγάλουν με ησυχία τα ψάρια τους. Δεν μένουν εκεί. Η περιοχή λέγεται Τουρλίδα.
0: Ναι.
1: Τι είναι, ρε Γιώργο, ναι.
0: Λέει την Τουρλίδα, λέει ο Ζαέρης, μην τον κοροϊδεύεις, Πάγκο. Μου στέλνει, έχει μήνυμα στον τοίχο Κωνσταντίνος.
1: Εν τω μεταξύ, το διάβασα το μήνυμα του Κωνσταντίνου στην Ανάπαυλα που λέει την Τουρλίδα, λέει ο Ζαέρης, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό. Και λέω, ρε ακροατές, τώρα τους έχει βαρέσει ζέστη. Έχουν βρει, ας πούμε, κάποιες σχολιάζουν την Τουρλίδα, λέει ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που λέει ο Γιώργος και είναι η Τουρλίδα. Είναι η πάπια στα Ολλανδικά. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Τώρα όμως, ναι, θα πω και ευχαριστώ στο φίλο ακροατή.
0: Όχι, θα πεις πρώτα μια συγγνώμη, Γιώργο, που για μία ακόμα φορά σε αφισβήτησα. Έλα να τα ακούσω όλο όμως.
1: Θα μίλω στη μουσική, αν θες να το ηχογραφήσεις.
0: Μπράβο.
1: Γιώργο μου, αδερφέ μου, χίλια συγγνώμη που για μία ακόμη φορά τόλμησα να σε αφισβητήσω.
0: Ω, το κάνεις καλύτερο εσύ.
1: Υπό την επίρρεια αλκοόλ μιλάω τόσο.
0: Τι αλκοόλ, ρε Γιάννη, τι αλκοόλ. Στο πολύ πολύ να έχεις πει, να έχεις πει, ρε Γιάννη, πορτοκαλάδα και να έχεις βάλει μέσα και λίγο λεμόνι, να πούμε.
1: Ήμουν σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο και ακόμη αναθυμιάσεις δεν έχουν φύγει μια εβδομάδα μετά.
0: Ναι, καλά. Σε πιστέψαμε. Σε λίγο έχουμε και η Γουέι, μην ξεχνάτε. Αν μάθετε το τυχερό ή την τυχερή.
1: Τσάλοφ, τι Τσάλοφ.
0: Τι Τσάλοφ, ρε Γιάννη.
1: Τα Τσάλοφ, κάνω μια ερώτηση.
0: Α, νόμιζα Τσάλοφ τι Τσάλοφ και λέω, είπα εγώ Τσάλοφ στο E-Way.
1: Όχι, δεν είπες Τσάλοφ στο E-Way, ότι κέρδισε Τσάλοφ τον Πομποδέκη.
0: Θα πανηγύριζε, να ξέρεις.
1: Τι, γιατί να πανηγύριζε, εντάξει, δεν
0: βρε, θα πανηγύριζε. Πάγκο, θα πανηγύριζε.
1: Εκτός, αν του το έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε, δώρο τον Πομποδέκη και του στέλνει ένα μήνυμα. Λέω τώρα, δεν είναι σωστό όμως.
0: Τσάλοφ, άκου να δεις.
1: Ναι, ο Τσάλοφ τι.
0: Γεγονός, Λεωφόρος Νίκης, παρόν

0: 10 λεπτά, ρε Γιώργο. Τα παιδιά αυτά συνήθως φοράνε φόρμα και τα... δεν μπορεί να τα έχει τα 10-10 λεπτά πάνω. Σκουδουνίζουνε.
1: Δεν ποια γίνεται. Φόρμα, ρε Γιάννη, βόλτα ήταν. Δεν σου λέω γύρω από την προπόνηση. Γιατί δεν φοράνε παντελόνια.
0: Δεν έχω δει εγώ.
1: Εντάξει, εσύ το αφισβητείς λοιπόν αυτό.
0: Δεν θα το αφισβητήσω. Αυτό είναι το. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Το αφισβητείς. Εσύ αμφισβήτησες, ρε Πάγκο, και την Πάπια και ότι είχα διάλογο μαζί της και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Έτσι δεν το
1: και το βίντεο το αποδεικνύει.
0: Εκεί τρόμαξα, δεν το αφισβήτησα.
1: Δεν μπράβο. Δηλαδή, εσύ λοιπόν, γιατί εγώ να μην πιστέψω το παλικάρι που μπροστά του άλλος πήγε, έβγαλε 10-10 λεπτά και πήρε δύο νεράκια μικρά. Α, θα μου πεις, ρε εσύ, Ζαέρη, τι ζόρι τραβάς. Πρέπει να βγάλει το 50 ευρώ και να πει κράτα τα ρέστα.
0: Ναι, αυτό καλύτερα που έβγαλε 10-10 λεπτά. Να βγάλει που καλύτερα. Εντάξει. Μπράβο. Άρα εδώ να πούμε μπράβο.
1: Ναι.
0: Τι καφέ πίνεις?
1: Φραπέ. Μαύρη ζάχαρη, γλυκό χωρίς γάλα.
0: Πού βρήκες από Ελλάδα, είχες πάρει?
1: Πάντα από Ελλάδα, ρε Πάγκο.
0: Έμπειρος.
1: Όχι τη μαύρη ζάχαρη, και εδώ έχει καστανή. Πώς το λένε, φραπέ.
0: Ωραία, άρα τσάλοφι.
1: Και απλά επειδή αυτή τη φορά ήρθα με το αυτοκίνητο, μπόρεσα να φορτώσω και περισσότερα πράγματα. 20 συσκευές, πώς το λένε. Κάτι, πώς τα λένε αυτά, μιξεράκια και το ένα και το άλλο.
0: Καλώς.
1: Ξέχασα το πιστολάκι για τα μαλλιά που έχω όμως.
0: Σωστό.
1: Μια που είπαμε, γουέι, να κάνουμε χαρούμενο, λες, τον ακροατή ή την ακροάτρια.
0: Ήρθε η ώρα, λες. Θα το κάνουμε, ρε. Και είναι και η γυναίκα.
1: Το ήρθε η ώρα με σκιάζει λίγο, μην το λες έτσι.
0: Ήρθε η ώρα, λοιπόν.
1: Το ξαναείπε, ναι.
0: Να μάθουμε το όνομα της τυχερής, γιατί το έστειλε η Λίλα Γκουλιών και την ευχαριστούμε πολύ και σήμερα στην γραμματιακή υποστήριξη. Ωραίο, ωραίο. Όπω να σου δίπλα μου, ειλικρινά τώρα, έχεις κάτι τέτοιους τύπους, ρουφάν τη σούπα.
1: Δεν ρούφηξα, απλά ανακατεύω τον καφέ.
0: Ρουφάν τον ελληνικό. Τσέι, ρε φίλε, περίμενα κρυώσει. Μέχρι να πλησιάσουν τα χείλη του στο φλιτζάνι, λες και φρενάρει αστικό, ας πούμε. Σφυρίζουνε. Μασάνε με το στόμα ανοιχτό και εκείνη την ώρα και θόρυβο κάνουν, αλλά τους ήρθε να μιλήσουν κιόλας, σου πετάν ψίχουλα. Αυτοί εδώ, όλοι αυτοί όμως, είναι μια κατηγορία άνθρωπων. Έπρεπε με κάποιο λόγο να υπάρχει μια υπηρεσία που να τους έχει μαζεμένος κάπου, να έχει μια κατασκήνωση για τέτοιους ανθρώπους.
1: Έτσι, πιστεύω όχι, ότι
0: μέχρι να βελτιωθείς, Πάγκο, μέχρι να γίνεις
1: έχεις
0: καλός.
1: Πρόβλημα μνήμης.
0: Τι μνήμης?
1: Την περασμένη εβδομάδα μιλούσες με ανοιχτό το μικρόφωνο τρώγοντας και καταπίνοντας και σου λέω θα πνιγείς.
0: Ναι.
1: Μετά από διάλειμμα.
0: Συνέβη.
1: Τι ναι.
0: Δεν λέω ότι είμαι. Άρα... Δεν λέω ότι δεν το κάνω.
1: Άρα σε εκνευρίζουν οι άλλοι για πράγμα που κάνεις κι εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Ε.
0: Εντάξει. Θα το βελτιώσω. Θα το βελτιώσω.
1: Έχεις να βελτιώσεις, Πάγκο. Μία λίστα ολόκληρη. Ούτε σούπερ μάρκετ ενός μήνα δεν είναι η λίστα αυτή.
0: Μόνο
1: περισσότερα πράγματα, ναι.
0: Πάμε στο όνομα της τυχερής. Πάμε στο όνομα της τυχερής. Το E-Way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Εδώ καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Λίγο πριν τις 12, όπως καλή ώρα τώρα, μαθαίνουμε το όνομα ενός υπερτυχερού ή μιας υπερτυχερής. Κερδίζετε
1: όλε
0: live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχετε πάρει μέρος ακόμα, πηγαίνετε τώρα στο metrosport.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Μάλιστα, αν είσαι νέος χρήστης, το E-Way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Αγαπημένη Ειρήνη Διγενή, Διγενή, ωραιότατο όνομα τεπώνει.
1: Ωραία.
0: Ωραίο. Είσαι η τυχερή νικήτρια. Έγινε
1: Ειρήνη,
0: ναι.
1: Βάζεις το E-Way, βάζω τη βενζίνη, πάμε μια βόλτα.
0: Σένα περιμένεις. Εσένα τώρα, ειλικρινά μόλις χάσω.
1: Και φαντάζομαι τώρα να στείλει μήνυμα και να πει ευχαρίστως Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Θα λυποθυμήσετε όλοι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όνειρα.
1: Άρα, πάμε στη διάλειμμα.
0: Ειρήνη,
1: πάμε
0: μη τυχόν, ειλικρινά. Αυτό θα σου πάρω πίσω Ειρήνη, τον κομποδέκτη.
1: Και θα εμφανιστεί η Ειρήνη με τους δύο αδερφούς και τον άντρα της. Και θα πω, ο κύριος Πάκος μου είπε να το στείλω. Ναι, ναι, άντε πάμε. Έλα, έλα. Βρες κανέναν ήχο από γήπαρε. Βρες κανέναν ήχο από γήπαρε, έτσι.
0: Πρέπει να είναι το χαλί μας.
1: Βρες σαλιάρι τώρα. Άντε γυρίζουμε, γιατί πρέπει να μετρήσω τα δεκάλεπτα του Τσάλοφ. Πήγε πήρε και στο σούπερ μάρκετ έτσι ψώνησε, έμαθα.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη,

0: εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλό μεσημέρι. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Ο πατέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας και ένας ακόμη τραυματίας πήραν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν. Περισσότερα θα μας δώσει ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο βγήκαν από το Ιπποκράτη, επιτράπη από τους γιατρούς, οι δύο άνδρες νοσηλευόμενοι, παραμένουν πια δύο γυναίκες. Η Αφροδίτη Νέστορα που βρίσκεται στο Παπα-Νικολάου στην μονάδα εγκαυμάτων και οι πληροφορίες λένε ότι θα υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, καθώς και άλλη μια ένικος της πολυκατοικίας η οποία παραμένει στο Ιπποκράτιο αφού πέραν των αναπνευστικών προβλημάτων αντιμετωπίζει και ένα καρδιολογικό πρόβλημα και χρήζει περαιτέρω νοσηλείας. Όσον αφορά τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε εξερχόμενος ότι εύχεται οι οικογένειες των δραστών να μην πάθουν αυτό που προκάλεσαν αυτοί στην δική του οικογένεια. Εύχομαι ο Θεός να τους έχει καλά και να τους προσέχει, είπε εξερχόμενος, αλλά να τους προσέχει προς την καλύτερη πλευρά. Πλέον μείναμε οι δυο μας, είπε, με την Αφροδίτη. Μια Αφροδίτη που ήταν ένα παιδί, όπως είπε, που ποτέ δεν προκάλεσε, έδινε έναν αργόνα προσφοράς, ενώ σημείωσε ότι ποτέ δεν είχε δει κάποια ύποπτη κίνηση έξω από την πολυκατοικία τους. Όσον αφορά τον έτερο ένικο της πολυκατοικίας, ο οποίος φαινομενικά τουλάχιστον ήταν και σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε στους δημοσιογράφους, Γιώργο, εκείνες τις στιγμές, πώς δηλαδή εγκλωβίστηκε αρχικά στον πέμπτο όροφο, όπου είναι το διαμέρισμα, το οποίο δεν έπαθε ζημιές πέραν του καπνού, και πώς είδε τους τραυματίες και προσπάθησε να τους βοηθήσει. Γιώργο.
10: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του τόνισε: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από αυτού του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το Τριμελές Πλημμυριοδικείο Αθήνων έκρινε ομόφωνα ενόχους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχερόπουλου στις εισαγγελικές αρχές. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της πράξης σε κακούργημα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
26: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
27: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
28: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
30: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
29: Γιατί?
30: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
29: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Πεινάω. Για πού είμαι?
32: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
31: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
33: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
34: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
35: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
36: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride.
2: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Δεύτερη ώρα και με το που μπαίνουμε φουριόζι φορτσάτι. Είμαστε ανεβασμένοι διάθεση με τρομερό mood. Και θέλουμε να είστε πάντα σε εγρήγορση, έτοιμοι σαν τον σπρίντερ 100 μέτρων στο βατήρα που ακούει την πιστολιά του αφέτη. Τώρα ανοίγουν οι γραμμές. 12 και 13 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και αυτήν την ώρα υιοθετώ. 12 και 13 το δεκάλεπτο για τα γυαλιά ηλίου. Αυτή την εβδομάδα, τελευταία μέρα σήμερα, με το ζευγάρι Καρέρα Ντουκάτι, και την άλλη εβδομάδα θα πάμε σε άλλη μάρκα. Και φέταλο κέρι, το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Συνεχίζουμε δυναμικά και πάμε στο τέλος σήμερα της δεύτερης εβδομάδας διαγωνισμών. Καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Και αυτή η εβδομάδα έτρεξε όλη και τώρα είναι τελευταία μέρα με γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι. Ένας ή μία στο τέλος κάθε εκπομπής για 4 εβδομάδες παίρνει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα 90 είναι στη διάθεσή σας. Καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90. Η Λίλα Γκουλιών είναι εκεί, περιμένει για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές έχουν ανοίξει, έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Βιαστείτε. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και θα μάθουμε και το όνομα του σημερινού νικητή ή της σημερινής νικήτριας. Οπτικά Ζωγράφος. Σε 2 φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Αγαπάμε οπτικά Ζωγράφος. We love οπτικά Ζωγράφος. Γιώργος έρθει πάντα στην γραμμή Ολλανδία. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου έχει πάρει θέση. Έχει ψεκάσει τα πάντα. Ναι, μιλάμε τώρα Ghostbusters στην κονσόλα. Και Πορτογαλία πέρασε, Ρονάλντο. Αμφισβητείτε το Ρονάλντο. Προχώρησε ο Ρονάλντο.
1: Μ' ακούτε έτσι?
0: Πολύ καλά, Γιώργο.
1: Α, οκ. Okay. Μία ερώτηση στο Χατζηγεωργίου. Επειδή ψεκάζει πάντα μετά τη βάρδια του Καζαμπάκα, υπονοείς κάτι, ρε εσύ, Χατζηγεωργίου, για τον Καζαμπάκα?
0: Καλό.
1: Δηλαδή δικαιωνόμαστε, έτσι, ναι. Έτσι. Σαν την κατσαρίδα είναι. Μόνο αυτός επιβιώνει. Λοιπόν, Γιάννη, έλα. Πριν πάμε Πορτογαλία, να δώσω λίγο μερικά πραγματάκια από την προπόνηση.
0: Όχι, εγώ δεν είδα, έτσι το είπα. Δεν είχα να πω κάτι παραπάνω. Okay. Πάμε σε ρεπορτάζ, γιατί τα ρεπορτάζ είναι αυτά.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προπόνηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει στις 11 η ώρα Ελλάδος, άργησε για έναν και απλό λόγο, γιατί τους κράτησε στο ξενοδοχείο ο κύριος Λύση τους ποδοσφαιριστές για ομιλία και βίντεο ανάλυση, η οποία έγινε στην ειδική αίθουσα που έχει παραχωρηθεί από το ξενοδοχείο για να γίνονται εκεί οι αναλύσεις και οι ομιλίες. Το δεύτερο και σημαντικό για μένα είναι, σε ό,τι αφορά την προπόνηση, ότι συμμετέχει κανονικά και ο Μιχαηλίδης και ο Γερεμέγεφ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιθανώς τον δεύτερο να τον δούμε στο φιλικό παιχνίδι αύριο με την Βέστερλο, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό με αφορμή και τον τραυματισμό του Τσάλοφ. Επίσης πολύ ωραία εικόνα είναι και το Σορετήρε να τρέχει σε άλλο γήπεδο και να κάνει ατομικό πρόγραμμα. Το λέω ότι είναι ωραία εικόνα, γιατί το παιδί είχε τραυματιστεί τον περασμένο Μάρτιο στα τελειώματα. Χρειάστηκε να κάνει επέμβαση. Με το που βγαίνει στο γήπεδο πλέον και κάνει και τρέξιμο, σημαίνει ότι σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του. Νομίζω ότι ο Σορετήρε θα μείνει στον ΠΑΟΚ, δεν θα δοθεί δανεικός. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι τραυματίας και ποια ομάδα θέλει να τον πάρει. Έχει να κάνει με το ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Λύση θέλει να τον δει. Επίσης, επειδή χθες το πρωί δεν κατέβηκαν καν στο γήπεδο για προπόνηση ή για χαλάρωμα και ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας, επειδή έκαναν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, θυμίζω ότι για τον Ζίβκοβιτς είχε χάσει κάποιες μέρες προπονήσεων επειδή είχε πάρει μια επιπλέον άδεια. Είναι και αυτή κανονικά. Άρα, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βέστερλο, σίγουρα δεν παίζει ο Τσάλοφ, σίγουρα δεν παίζει ο Ντεσπότοφ, σίγουρα δεν παίζει και ο Μεϊτέ και ο Παυλένκα. Να πω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα του Τσάλοφ.
0: Παυλέκα, πάντως καθαρή αυτή, έτσι, η μαγνητική.
1: Ναι, ναι, είναι καθαρή η μαγνητική και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ εν ώψη και των επίσημων αγώνων, έτσι ώστε να νιώθει ασφαλής ο κύριος Λύση, έχοντας αριθμητικά και τον Παυλέκα και τον Τζιφτσί και τον Μοναστηρλή.
0: Γιώργο, με συγχωρείς, το πρώτο παιχνίδι με Μπέβερεν, ποιοι τερματοφύλακες παίξανε?
1: Έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όλο το παιχνίδι ο Τσιφτσής, το πρώτο, ναι. Και στο δεύτερο Κουγκεσασβίλη τα πρώτα 22 λεπτά και στο cool break μπήκε μετά Μοναστηρλής. Δηλαδή το μοίρασε το χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο στα φιλικά.
0: Α,
1: για τους τερματοφύλακες. Κοίταξε Γιάννη, αν ευτυχώς έτσι πλέον, δεν το συζητάμε αυτό, αν ο Παυλένκα είχε πρόβλημα, προφανώς και ο Κουγκεσασβίλη θα δηλωνόταν στη λίστα της UEFA για τα πρώτα δύο ευρωπαϊκά μάτς. Τώρα με τον Παυλένκα να φαίνεται να είναι καλά και να προλαβαίνει, εγώ θα πω και προπονήσεις και ίσως κάποια φιλικά την επόμενη εβδομάδα εδώ στην Ολλανδία, νομίζω ότι το ενδεχόμενο να φύγει ο Κουγκεσασβίλη παραμένει πάρα πάρα πολύ πιθανό. Και θυμίζω παιδιά ότι ο Κουγκεσασβίλη πέρυσι το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου μάλλον, δεν είχε δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τους ευρωπαϊκούς αγώνες στη φάση των ομίλων, έτσι. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα του Τσάλοφ, γιατί δημιουργεί καραμπόλες. Ο Τσάλοφ έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου. Αυτό, παιδιά, σημαίνει στη χειρότερη περίπτωση 6 εβδομάδες και στην καλύτερη περίπτωση 4 εβδομάδες. Τα βάζουμε τα πράγματα κάτω. 4 εβδομάδες είναι ένας μήνας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα έχει παίξει ήδη τα 2 του μάτς ή απέναντι στη Δυναμό Κιέβου ή απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα 23 και 30 του μηνός και αμέσως μετά έχει να παίξει καπάκι και τα άλλα 2 μάτς με την ελπίδα ότι θα είναι τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου για το Europa League, αλλιώς θα είναι του τρίτου προκριματικού γύρου για το Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ για τους 4 πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες έχει 2 φορ. Αριθμητικά το προσεγγίζω. Μπορεί κάποιος να μου πει, ρε εσύ Ζαΐρη, υπήρχε περίπτωση να παίξει ο Τσάλοφ σε αυτά τα μάτς? Εγώ λέω ότι οι πιθανότητες δεν ήταν μεγάλες. Δεν το αποέκλεια. Λέω όμως ότι αριθμητικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Με 2 φορ δεν μπορείς να βγάλεις προετοιμασία. Δεν μπορείς επίσης να πας και να πεις ότι εγώ έχω 2 φορ στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θες τουλάχιστον 3. Και αυτό δεν αφορά την ικανότητα του Μύθου και του Γερεμέγεφ. Αφορά το να έχω έτοιμη λύση αν στραβώσει κάτι, είτε λόγω κάρτας είτε λόγω τραυματισμού, χτύπα ξύλο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, προχθές το φιλικό παιχνίδι με την Μπέβερεν ξεκινάει ο Μύθου, παίζει το πρώτο ημίχρονο. Ο Γερεμέγεφ δεν μπορούσε να παίξει. Παίζει ο Τσάλοφ, τραυματίζεται και ξαναμπαίνει μετά ο Μπάλντε για να παίξει ως φορ, ενώ είχε παίξει ήδη ένα ημίχρονο. Και εδώ λοιπόν είναι αυτό που θέλω να καταλήξω. Ο ΠΑΟΚ, θα τα πούμε τα μεταγραφικά, κάνει μια καλή προσπάθεια για το Χατζηδιάκο. Το θέμα του είναι ότι προσπαθεί να γλιτώσει κάποια χρήματα, εγώ θα το πω αποδεκτό. Κάνει μια προσπάθεια για το Γιαννούλη. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να γλιτώσει κάποια χρήματα, θα το πω αποδεκτό. Αυτό το συμπέρασμα που μου οδηγεί, Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγει στην αγορά και να πει με 3 εκατομμύρια πάω να πάρω ένα φορ. Όπως έγινε πέρυσι π.χ. με το Γιακουμάκη που κάλυψε το συμβόλαιό του. Γι' αυτό και όπως έγραψα σήμερα, γράψαμε μάλλον να το πω, στο metrosport.gr, δεν θα μου είναι έκπληξη αν ενεργοποιηθεί η λύση του Γκουστάβο Βαρέλα. Εξηγούμε. Ο Γκουστάβο Βαρέλα δεν μπορούσε να είχε ανακοινωθεί ως πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ όταν εσύ ως ΠΑΕ την επομένη του αγώνα με τη Λεωφόρο, στη Λεωφόρο, είχες πει ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, ζητούμε συγγνώμη και πάμε να τα διορθώσουμε. Επικοινωνιακά δηλαδή, αν ανακοίνωνες πρώτα τον Γκουστάβο Βαρέλα, θα γινόταν ένας ψιλοχαμός με την έννοια, ρε παιδιά, αυτή είναι η πρώτη σας μεταγραφή, ενώ χρειαζόμαστε στόπερ, χρειαζόμαστε χαφ και οτιδήποτε άλλο. Άφησε να περάσει ο καιρός. Ανακοινώθηκε ο Ελουστόντο, πιθανώς μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί ο Χατζηδιάκος, αλλά πλέον με τη ρήξη έξω μηνίσκου του ποδοσφαιριστή Τσάλοφ, ο ΠΑΟΚ επήγεται να πάρει έναν ακόμα φορ. Δεν λέω ότι παίρνοντας το Βαρέλα θα κλείσει τους φορ. Λέω όμως με το project Μύθου και έναν Γερεμέγεφ αξιόπρεπη, μπορείς στην παρούσα φάση να πορευτείς και με τον Γκουστάβο Βαρέλα για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέλησα.
0: Εδώ έχω διαφορές. Διέχω σε αυτό που λες.
1: Ναι, πες το. Ένας ακόμα λόγος, να το πω πάλι, ναι, ναι, ναι, είναι ότι αποκτεί το Βαρέλα, έτσι, αποκτά το Βαρέλα, λέμε τώρα θεωρητικά, με την μορφή δανεισμού. Και μετά πας και παίρνεις μια φοράκλα ξένο. Και θα πεις, ωρε φίλε, τώρα γεμίσαμε ξένους, άρα κάποιοι πρέπει να μείνουν εκτός λίστας. Γιατί αν αποκτήσεις και το Χατζηδιάκο, και αυτός δεν μπορεί να πάρει θέση γηγενής στην ομάδα. Επειδή δεν έχει παίξει ποτέ σε ακαδημίες ελληνικής ομάδας, είχε φύγει πολύ νωρίς στο εξωτερικό. Αντίθετα όμως ο Γκουστάβο, Βαρέλα, επειδή έχει παίξει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αν αποκτηθεί, λέω, θα πάει ως γηγενής. Άρα δεν πιάσει, διάνει θέση ξένου. Που για μένα και αυτό είναι συν.
0: Ναι. Συγγνώμη τώρα, για Τσάλοφ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε ούτως ή άλλως για δύο επιθετικούς. Δηλαδή,
1: τι εννοείς?
0: Λέω ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ έπρεπε. Γιατί συζητάμε τώρα για επιθετικό με αφορμή το τραυματισμό του Τσάλοφ?
1: Θα στο εξηγήσω γιατί
0: ο Τσάλοφ ήταν για να μείνει, δηλαδή ο Τσάλοφ. Και δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα ήταν με επιθετικούς αυτούς συν το Βαρέλα και έκλεινε.
1: Να σου πω λίγο τι εννοώ. Ναι. Εννοώ ότι αυτό το χρονικά το πάω, Γιάννη μου. Χρονικά ο ΠΑΟΚ δεν πιέζονταν να πάρει φορ τώρα. Χρονικά.
0: Ναι.
1: Λες, έχω το Μύθου, τον Κερεμέγεφ, έχω και τον Τσάλοφ. Ναι, για μένα ο Τσάλοφ θα είχε δηλωθεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα πρώτα. Αλλά αριθμητικά πλέον, στην ιεραρχία των μεταγραφών, το να πάρεις έναν φορ σε πρώτη φάση και μπορεί να πάρεις και έναν ακόμα Βαρβάτο, για παράδειγμα, τέλη Αυγούστου, όταν θα έχεις εξασφαλίσει και την είσοδο σε ομίλους, league phase, θα μπορείς να το κάνεις. Εγώ λέω τώρα τι αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να σκεφτεί μεσοπρόθεσμα, ο τραυματισμός του Τσάλοφ. Στο εξήγησα ή δεν το κατάλαβα, δεν το εξήγησα καλά?
0: Πολύ καλά το κατάλαβα.
1: Μην τσατίζεσαι ρε, ρωτάω.
0: Και όχι, το κατάλαβα, αφού είναι ξεκάθαρο.
1: Μπράβο, εντάξει, αυτό
0: είναι. Μια χαρά.
1: Τώρα, για το Χατζηδιάκο, τα πράγματα είναι απλά. Και χθες οι Δανείοι είπαν ότι έχουν έρθει πιο κοντά. Ο Χατζηδιάκος, παιδιά, για μένα, αν μου λέγατε ποντάρι στην Πέτρια 65 στοίχημα στο χορηγό μας ότι ο Χατζηδιάκος μέχρι τη Δευτέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Ολλανδία, θα τα έβαζα τα λεφτά μου.
0: Τα λεφτά
1: για το Χατζηδιάκο.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ή με το να τον πάρει με τη μορφή δανεισμού και να πληρώσει όλο το συμβόλαιο που θα έπαιρνε στην Κοπεχάγη, ή να τα βρούνε και ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει από τώρα, έτσι ώστε να τον έχει τουλάχιστον για μία εβδομάδα στην Ολλανδία, δίπλα στον Μιχαηλίδη, στον Ελουστόντο, στον Παταούλα και στα άλλα παιδιά, και να δουλέψει με τον κύριο Λύση εν όψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων.
0: Το οποίο έχει πει από Δευτέρα, να πω εγώ, ότι ως το τέλος της εβδομάδας για Χατζηδιάκο. Από Δευτέρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν είναι λοταρία, είναι το ρεπορτάζ. Εντάξει, ναι. Όχι, το λέω δηλαδή.
0: Αίσθηση και ρεπορτάζ μαζί. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Συνδυασμός δυναμικός.
1: Εν τω μεταξύ, ρε Γιάννη, να σε ρωτήσω
0: εδώ
1: κάτι.
0: Ένας ακροατής, ο Νίκος. Αυτό που έτσι πως τα περιγράφει σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει να δώσει. Δηλαδή, παιδί μου, να κινηθεί με άνεση χρηματική στην αγορά. Αυτό εννοεί.
1: Εγώ εννοώ. Η απάντησή μου είναι απλή. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ιεραρχήσει κάποιες περιπτώσεις που χρειάζονται χρήματα. Έτσι. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι αν είχε να δώσει, για παράδειγμα, αν το πας έτσι, που δεν το λέω αυτό, θα μπορούσε ήδη και ο Χατζηδιάκος να είναι εδώ και ο Γιαννούλης να είναι εδώ. Είναι θέμα χρημάτων και το τι ζητάνε οι άλλες ομάδες. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι δηλαδή παράλογο σε αυτό που λέω? Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ. Η Augsburg συνέχεια λέει στον ΠΑΟΚ όχι. Η Κοπενχάγη στην αρχή είπε όχι, θέλω περισσότερα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα πω ότι καλά κάνει ο ΠΑΟΚ, από την άποψη ότι αν είναι να γλιτώσει κάποια χρήματα, ας τα γλιτώσει. Λέω όμως ότι στην παρούσα φάση η προτεραιότητά του δεν ήταν η θέση του φορ, και η άποψή μου είναι ότι αν πάει να πάρει ένα βαρβάτο φορ, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχει περάσει στους ομίλους League Phase, Conference ή Europa League, γιατί θα ξέρει ότι έχει εξασφαλισμένα χρήματα. Και μη μου πει κανείς από που το συμπεράνεις αυτό, δείτε τα τελευταία χρόνια τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αντιληπτό. Να πω μια είδηση που βγαίνει από την Ιταλία. Εντάξει, δεν είναι να σε διακόψω να την πω νωρίτερα. Και τώρα
1: όχι, ρε,
0: να
1: όχι,
0: πω,
1: όχι.
0: Ότι η Νάπολη ανακοίνωσε επισήμως τον Αλέγκρι. Θα μου πεις, αφού τον ανακοίνωσε επισήμως, τον ανακοίνωσε. Δεν τον ανακοίνωσε ανεπισήμως. Απλά το επισήμως κολλάει καμιά φορά μια κοινότυπη φράση στο ότι εδώ και μέρες το ρεπορτάζ έλεγε ότι ο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη, διάδοχος του Κόντε. Έτσι, αυτή η επίσημη ανακοίνωση από την Νάπολη ήρθε σήμερα. Ο Αλέγκρι αναλαμβάνει τις τύχες της ιταλικής ομάδας. Αυτό επίσημο.
1: Μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Έλα, sorry.
0: Ρωτάει κάτι ο Νίκος. Νίκο, το μήνυμα.
1: Έλα,
0: αυτά, ο Νίκος, αυτά που ρωτάει είναι. Νομίζω τα έχεις απαντήσει. τα έχει πει. Δηλαδή, αν ναι. Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις για τις μεταγραφές. Και γράφει κάποια στιγμή εκτός και αν έχει εντολή η Κοτσαρόβα από τον Ιβάν να κάνουμε μεταγραφές με παζαρέματα. Κοίταξε τώρα, να μιλήσω εγώ τώρα σε αυτό, να πω κάτι. Δηλαδή οι μεταγραφές, ναι. Να γίνονται και παζάρια ρε παιδιά στις μεταγραφές. Τι να γίνεται στις μεταγραφές, πόσα θέλεις, 8, πάρε 9 και πιες και μια μπύρα. Παζάρια, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Άλλες περιπτώσεις είναι που η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται σε μια διαπραγμάτευση. Μπορεί ας πούμε αυτός που πουλάει να ζητάει κάτι εξωφρενικά υψηλό. Άλλες μπορεί να οφείλεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο αν υπάρχει, δεν υπάρχει μια άνεση σε ρευστότητα κτλ. Γιατί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κάπου αλλού. Οτιδήποτε, κάθε μεταγραφή, κάθε περίπτωση ποικίλει. Εντάξει. Αυτό. Θα μας συμφωνήσεις. Απλά ακούω αυτά που λες και απαντάω στο τέτοιο, σε αυτό το μήνυμα.
1: Ναι. Και επανέλαβα και είπα ότι δεν είναι κακό να προσπαθείς να γλιτώσεις χρήματα σε μια διαπραγμάτευση.
0: Ναι, σωστό.
1: Σε κάθαρα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Επίσης να πω, Γιάννη, μου κάνει εντύπωση η δήλωση του Καφού, ρε φίλε.
0: Του Καφού.
1: Την είδες, ναι.
0: Όχι, πού κολλάει.
1: Είπε ότι ο Σάντσες του ΠΑΟΚ ναι. Μου θυμίζει τον εαυτό μου. Όχι φυσιογνωμικά, σαν ποδοσφαιριστή.
0: Καλό.
1: Και έχει γίνει χαμός. Και η ερώτηση λοιπόν πλέον είναι, έχεις ένα βαρβάτο Κένι. Γιατί να μην έχεις και έναν Σάντσες σε μια χρονιά όπου λες ότι έκανα λάθη και πάω να τα διορθώσω και πάω να γίνω δυνατός. Δηλαδή θα χαλούσε κανένα να υπάρχει αυτό το δίδυμο. Και μην μου πει κανείς αν ο Σάντσες θέλει να φύγει. Αδελφέ, συμβόλαιο έχει και χρυσοπληρώνεται. Άρα λέω, γιατί επήγεται ο ΠΑΟΚ να πουλήσει το Σάντσες από τη στιγμή που ο ίδιος ο Καφού είπε ότι μου θυμίζει τον εαυτό μου. Δεν το είπε ο Τραχανοπλαγιάς.
0: Εννοείς ότι τώρα που το είπε ο Καφού θα ανεβάζει την αξία του.
1: Όχι, μου κάνει εντύπωση που ο Καφού αναφέρθηκε έτσι στο Σάντσες και ναι. Την ίδια στιγμή τα μεξικανικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένη την πώλησή του στην Άθλας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εσύ τώρα αν είχες ένα ποδοσφαιριστή σαν το Σάντσες και επίσης τον Γκένι, δεν θα έλεγες ότι είμαι καλά στο δίδυμο στα δεξιά.
0: Θα το έλεγα.
1: Ναι, γι' αυτό η απορία μου είναι γιατί να πρέπει να πουλήσει το Σάντσες ο ΠΑΟΚ. Απάντηση εγώ δεν έχω.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάπου μπορεί να πάει το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω.
0: Θα πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα. Να πω κάτι διευκρινιστικό, γιατί μπορεί και είναι δικαιολογημένο αυτό που λέτε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό μηνυμάτων κάτω από την ανάθεση που έχουμε κάνει. Όταν μπαίνω όμως να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, δεν εμφανίζονται καθόλου. Και έχω χρησιμοποιήσει, έχω πατήσει ό,τι επιλογή μου δίνει εκεί το Facebook. Ό,τι επιλογή. Δηλαδή κρυμμένα, σκονισμένα, αχτένιστα, όλα τα μηνύματα. Μερικά μηνύματα, τα έχω πατήσει όλα, δεν βγαίνει αυτός ο αριθμός. Ο Νίκος επιμένει και λέει: όταν θες κάτι και το θέλεις, το παίρνεις για να μην στο πάρει άλλος. Πας και τα δίνεις. Εντάξει. Καθένας
1: ναι.
0: Κάνει όπως το εκτιμάει. Θα πάμε στο διάλειμμα σε ενημερωτικό δελτίο.
1: Τα έχω όλα τα μηνύματα.
0: Ωραία,
1: να ξέρεις. Ναι, τα βρήκα όλα.
0: Πρέπει
1: θα
0: να πηγαίνουμε στην Ολλανδία για να τα διαβάζουμε.
1: Εν τω μεταξύ έχει
0: όχι
1: κάνει
0: τώρα,
1: ένα...
0: Όχι τώρα, Γιώργος, παρακαλώ, έχω θέμα.
1: Ο διαγωνισμός τελείωσε. Ο διαγωνισμός
0: ναι, Γιώργο,
1: τελείωσε,
0: άσε
1: παιδιά.
0: Να κάνουμε λίγο τι είναι αυτή. Τελείωσε ο διαγωνισμός. Εντάξει,
1: καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε σε 10 λεπτά.
0: Μπράβο. Κλείσε, Κωνσταντίνο μου, κλείσε το Γιώργο. Να τα πούμε λίγο εμείς οι δύο. Εμένα άσε με, κάμερα σε μένα τώρα. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε, αλλά σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Τελείωσε το δεκάλεπτο, να κάνουμε και την κλήρωση. Να πάμε να μάθουμε λίγο πριν το τέλος εκπομπής στο όνομα του χερίου σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Συμπληρώνεται απόψε το παζλ των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 Αυστραλία και Αίγυπτος διεκδικούν το εισιτήριο και στη 1 τα ξημερώματα η Αργεντινή. Ως απόλυτο φαβορή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση με φόντο τα προημιτελικά. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 την Ελβετία. Το πρώτο γκολ της καριέρας του σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην 6η διοργάνωση που συμμετέχει. Ο Πορτογάλος δήλωσε πως απολαμβάνει τη διοργάνωση και θα αποφασίσει μετά για το μέλλον του στην εθνική. Στους κορυφαίους μπακ της διοργάνωσης συμπεριέλαβε τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ Καφού. Ο Βραζιλιάνος τρίλος ξεχώρισε τον Μεξικανό Ακραίο μαζί με τον Μαροκινό Χακίμη και τον Κολομβιανό Μουνιός.
8: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετροπολίς.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφία.

0: φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
1: Ω, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
20: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
19: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
1: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που

0: διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εκτός των άλλων, το κομμάτι της εκπομπής στο διάστημα που θα μάθουμε λίγο πριν τη μία, δηλαδή τον τυχερό ή την τυχερή για τα γέλια Ηλίου, τα καρέρα Ντουκάτι. Γιώργο μου, συγγνώμη, σε έκοψα λίγο, πώς το λένε, άκομψα.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη. Δεν πειράζει.
0: Χαίρομαι που το λες, γιατί μπορώ να το ξανακάνω, γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά όχι, να ξέρεις, την επόμενη φορά που θα είμαι στο στούντιο και πας να μιλήσεις 11:30 ή 12:30, θα σορμίξω.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Τι έλεγες για τα μηνύματα που τα βλέπεις όλα, χάνουν κάτι, ξέρω εγώ.
1: Απλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο τον Νίκο που μου έχει κάνει φωτογραφία AI με μένα να τρέχω με ένα μαχαίρι στο χέρι και να κυνηγάω πάπιο στο προπονητικό του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό το είδα, δεν το είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τα κάνω αυτά,
1: εύκολο, ρε φίλε.
0: Εύκολο κάτω και εγώ δεν ξέρω να το κάνω.
1: Εγώ μπορώ να κάνω τον εαυτό μου με κοιλιακούς Ρονάλντο, άμα θέλω. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά με δούνε, θα πούν τι έκανε. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν κάνει, λέει, δεκτό το αίτημα για δόσεις ο Κοτσόβολος της Δανίας, τότε Δευτέρα πρωί-πρωί θα είναι ο Χατζηδιάκος Ολλανδία. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λέω, μη βιάζεσαι, Γιώργο, για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί και χωρίς αυτόν τον τρόπο να είναι τη Δευτέρα το αργότερο στην Ολλανδία. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τον Βασίλη και κάποια άλλα που έχουν στείλει για τους κανόνες των στοιχηματικών πτεριών στην Ολλανδία. Πασχάλης λέει, καλημέρα, μπορείτε να κάνετε και ένα διαγωνισμό και ο νικητής να κερδίσει 5 λεπτά με τον Καζαμπάκα στο δωματιάκι. Πιστεύω ότι αυτός θα σπάσει ο διαγωνισμός. Δηλαδή θα είναι ρεκόρ διαγωνισμός.
0: Ο νικητής δηλαδή.
1: Νικητής 5 λεπτά στο δωματιάκι με τον Καζαμπάκα.
0: Σε τι αυτό, δηλαδή ότι θα ξεσπάσει ο νικητής ακροατής, αυτό εννοεί.
1: Ναι.
0: Τι γελά. Τι θα κάνει ο νικητής, ρε αγόρι.
1: Λέω πολύ το ξύλο, λέω. Πολύ το ξύλο.
0: Αυτό είναι το δώρο. Το δώρο του νικητή ακροατή, δηλαδή.
1: Θα κλειστεί με τον Καζαμπάκα σε ένα δωματιάκι σε 5 λεπτά. Μπράβο, ναι, αυτό.
0: Ωραία. Ναι, γιατί γέλασες πριν τη διάβασες.
1: Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα. Έλα, έχει καθυστέρηση τώρα. Τώρα μας βγει καθυστέρηση, τι να κάνουμε. Έχει. Γιώργο, μίλα εσύ συνέχεια, ρε αγόρι μου καλό. Ή θα σου βρει ότι. Ναι, βγες και ξαναμπες, μίλα εσύ το Γιάννη. Το Γιάννη του λένε, μίλα του Γιάννη, ας πούμε. Κατάλαβες. Σου λέει, μίλα.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ όμως.
1: Έκανα επανεκκίνηση το.
0: Α, τώρα είσαι ωραίος. Τώρα μπήκε.
1: Το μαραφέτη.
0: Μπράβο στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου.
1: Σε μένα μπράβο, όχι στον Χατζηγεωργίου. Εγώ έκανα την επανεκκίνηση.
0: Και τόσο γρήγορα έγινε η επανεκκίνηση στην Ολλανδία, τι ίντερνετ έχετε.
1: Όχι επανεκκίνηση όλο ο υπολογιστή, το πρόγραμμα, ρε φίλε.
0: Το πρόγραμμα, μάλιστα. Αυτό, ωραίο, ναι, ωραίο, μπράβο. Okay.
1: Ναι.
0: Άρα, διάβασε το μήνυμα του φίλου ακροατή και γέλασε, το οποίο τι έγραφε.
1: Ότι ο νικητή του διαγωνισμού 5 λεπτά σε ένα δωματιάκι με τον Καζαμπάκα. Αυτό λέω.
0: Okay. Την είδηση από την πλευρά του Άρη για τον Γκραντ, Αβραμ Γκραντ, την είπαμε την ώρα που βγήκε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε λίγο πριν για την επισημοποίηση της έναρξης εργασίας του Αλέγκρι με την Νάπολη και βγαίνοντας έξω στο διάλειμμα, προσέξτε τώρα, η ιστορία που πρέπει να ξέρετε είναι αυτή. Βγαίνοντας έξω στο διάλειμμα, πάω κατευθείαν στον Ναπολολόγο και Ναπολοθαυμαστή και φαν της Νάπολη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Και του λέω τώρα, αν ήταν εδώ ας πούμε ο Ματσάρη ή όταν θα δώσει την ένδειξη τύπου, θα ρωτηθεί κατευθείαν για την επιλογή του Αλέγκρι στην Νάπολη. Εγώ βέβαια την ερώτηση την έκανα υπό την έννοια ότι ο Ματσάρη έχει συνδεθεί με την Νάπολη για χρόνια, ότι αρκετές φορές έχει αναφερθεί στην Νάπολη και τα λοιπά, ότι η Νάπολη έχει αλλάξει τώρα προπονητή και πώς του φαίνεται αυτό. Δηλαδή καθαρά μια αθώα προσέγγιση, δεν είχα στο μυαλό μου τίποτα. Και βγαίνει ο Παναγιώτης και μου λέει ο Παναγιώτης. Ναι. Βέβαια, και είναι, λέει, και γνωστό ότι έχουν τρομερή κόντρα οι δυο τους. Και ξαφνικά εκεί αρχίζει να γίνεται το τοπίο κάπως διαφορετικό. Λέω, εννοείς γνωστό κόντρα, τι κόντρα. Γιατί ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ποιοτικός ξέρει πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Και λέει, έχουν τρομερή κόντρα οι δυο τους.
1: Μένα στην ίδια πολυκατοικία και παλαιόνα για το πάρκινγκ.
0: Ναι, μπορεί και γι' αυτό. Αλλά έχουν κόντρα γιατί και πριν από τα παιχνίδια και μετά έχουν βρεθεί πολλές φορές αντίπαλοι από κάτι μάτς, ας πούμε, τι να σου πω, καμιά 15-16 φορές έχουν βρεθεί αντίπαλοι στη σέρια μου δείχνει μετά ο Παναγιώτης ένα δημοσίευμα από το 2023, όχι πολύ πίσω δηλαδή, τώρα Όταν ξαναπήγε δηλαδή ο Ματσάρης στην Νάπολη, πριν από το πρώτο παιχνίδι που ξαναέπαιξε αντίπαλος με τον Αλέγκρι μετά από χρόνια, ιταλικό δημοσίευμα αναφορά στον ιταλικό τύπο θυμίζει την κόντρα μεταξύ των δύο προπονητών. Δηλαδή δεν είναι μια κόντρα ότι κάποια στιγμή είπαμε κάτι και εντάξει. Αυτή...
1: Μιλάμε για μπιφ.
0: Μιλάμε κανονικό μπιφ. Κανονικό. Άρα τώρα έχουμε άλλη μια ερώτηση. Νούμερο 20 στη σειρά, έτσι, από αυτές που θα δεχτεί ο Ματσάρη όταν έρθει εδώ με το καλό και γίνει η επίσημη παρουσίαση του από τον Ηρακλή. Γιατί οι προηγούμενες από αυτή την ερώτηση θα έχουν να κάνουν προφανώς με τον Ηρακλή. Αλλά προς το τέλος έχει ένα ωραίο, ας πούμε. Πώς να σου πω, με τον Αλέγκρι. Είναι σε κόντρα και για θέματα προπονητικά. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, και ο ένας και ο άλλος έχουν πετάξει σπόντες. Αλλά το φοβερό είναι που έγραφε το δημοσίευμα μέσα ότι επειδή λέει κάποια στιγμή είναι και οι δύο από την περιοχή του Λιβόρνο, την ευρύτερη περιοχή του Λιβόρνο. Ο Αλέγκρι λέει ότι εγώ είμαι μέσα από το Λιβόρνο. Ο Ματσάρη λέει δεν είναι μέσα από το Λιβόρνο. Επειδή ο Ματσάρη είναι από ένα, ας το πω, χωριό, ας πούμε, μια Κωμόπολη, καμιά 7.000 κατοίκων, λίγο έξω από το Λιβόρνο. Και έχει πει μέχρι και αυτό το πράγμα ο Αλέγκρι. Ότι ξέρω τύπου, εγώ είμαι πρωτοβουσιάνος, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω αυτό. Ενώ ο Ματσάρη δεν είναι πρωτοβουσιάνος. Μιλάμε τώρα κανονική κόντρα. Κανονική. Για τον νέο προπονητή της Νάπολη και τον νέο προπονητή του Ηράκλη. Αυτό έτσι. Αυτά έτσι. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε Αθανασιάδη, αυτά τα είπαμε χθες. Αναμένονται γενικώς ανακοινώσεις και από τον Ηρακλή, όπως όλες τις ομάδες. Σήμερα ο Ολυμπιακός αναχώρησε για να συνεχίσει την προετοιμασία του στο εξωτερικό. Κόπιασα λίγο γιατί άλλαξε η καρτέλα. Είχα κρατήσει μια καρτέλα ανοιχτή, γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Τσομπανίδη.
1: Ναι.
0: Του τερματοφύλακα από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος κάποια στιγμή την προηγούμενη σεζόν είχε πάρει και μια σειρά παιχνιδιών στη θέση του την Αλίνη. Ο ναι, Τσομπανίδης, ο οποίος είναι γεννημένος το 2004, δηλαδή σε λίγες μέρες θα συμπληρώσει 22 χρόνια.
1: Έκοψε στρεφέτσα.
0: Έκοψε στρεφέτσα, ναι. Ο ναι. Ολυμπιακός, εδώ απλώς να θυμίσω ότι έχει ανακοινώσει και άλλον τερματοφύλακα, τον Μπάλσα Πόποβιτς Μαυροβούνιο. Σωστό. Και τις προηγούμενες μέρες είχε ανακοινώσει και ο τερματοφύλακα που έπαιζε στον Ηρακλή, το Στουρνάρα. Αυτό. Και κάτσε λίγο ακόμη.
1: Όχι, απλά επειδή το έβλεπα και εγώ νωρίτερα, γιατί έχει φωτογραφίες και βίντεο όλα τα site από την αναχώρηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για Ολλανδία.
1: Και λένε ότι δεν είναι κυρίως αυτό το ποιοι. Ναι, δεν είναι κυρίως, λέει, ποιοι ταξίδεψαν, αλλά και ποιοι ψάχνουν ουσιαστικά πλέον ομάδα.
0: Ναι.
1: Για το Στρεφέτσα δηλαδή ήταν δεδομένο αυτό. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι,
0: βέβαια,
1: σε ό,τι αφορά ένα παλικάρι που έπαιξε πέρυσι στην ομάδα που έχει ο Μαρινάκης.
0: Που έχει ο Μαρινάκης.
1: Πώς το λένε, ο οποίος δεν τα πήγε καλά με τη Ρίο Άβε. Ναι.
0: Ναι.
1: Πάει τώρα σε Αστέρα. Εκεί οδεύει. Γι' αυτό λέει δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Ο Παπακανέλος δηλαδή είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ποιον Αστέρα? Α, Αστέρα Τρίπολης.
1: Επίσης ο Καμπελά, έτσι.
0: Παπακανέλος, ο οποίος είναι ένας τεχνίτης, δεξιοτέχνης ποδοσφαιριστής. Δεκάρι μεσοεπιθετικός.
1: Ναι. Ο Καμπελά επίσης έχει μείνει αμανάτκητη στον Ολυμπιακό, όπως και ο Βέζο, ο οποίος και αυτός προσπάθεια γίνεται.
0: Θα είναι για 10 μέρες ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Θα πάει στο Βλαρντίγκεν. Δεν ξέρω, αυτό είναι κοντά ή μακριά από εκεί που είναι ο ΠΑΟΚ γενικώς. Εντάξει, η Ολλανδία είναι ένας προορισμός. Οι ομάδες επιλέγουν αρκετές φορές στην Ολλανδία. Και επειδή πήγε ο Γιώργος και για ομάδες συμφερόντων Μαρινάκη, βέβαια να πω εδώ, κυρίαρχη είδηση στον Ολυμπιακό από χθες είναι η παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκης. Έτσι και όλα αυτά τα βίντεο, οι μακέτες, η συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρόντων εκτός άλλων και του Δημάρχου Πειραιά, του Γιάννη Μόραλη, με Νότιχαμ Φόρεστ να λύνει τις συνεργασίες με Περέρα και να στρώνει χαλί από χρυσάφι για να πάρει το Γλάστινγκερ, τον προπονητή της Κρίσταλ Πάλας. Εκείνον θέλει Νότιχαμ. Και προχωράμε. 53.000 θέσεις θα είναι το νέο Καραϊσκάκης, όπως προανήγγειλε, όπως είπε στη συνέντευξη τύπου, ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
0: Να δούμε λίγο και πρόγραμμα σημερινής ημέρας Μουντιάλ. Γιατί είτε το πήρατε χαμπάρι, είτε το πήρατε. Άμα δεν το πήρατε, είμαστε εδώ για να σας το θυμίσουμε. Με τα παιχνίδια σήμερα, δηλαδή σήμερα έχει ένα μάτς μέχρι να αλλάξει η μέρα, μέχρι τα μεσάνυχτα, και είναι το Αυστραλία-Αίγυπτος 9 το βράδυ. Μετά, ξημερώματα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, πάμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη 1 και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30. Με αυτά τα τρία μάτς, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα, κλείνει η φάση των 32 και μαθαίνουμε πλέον θα έχουμε όλες τις ομάδες των 16 με τα ζευγάρια να έχουν σχηματιστεί πλέον.
1: Γιάννη,
0: έλα.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν η Γκάνα καταφέρει και περάσει, ουσιαστικά κλειδώνει το ότι ο Μπάμπα δεν θα προλάβει ούτε μία μέρα προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Το Κολομβία-Γκάνα δηλαδή με σέντρα στις 4.30 τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάει ο νικητής εδώ, πάει με Ελβετία. Άρα,
1: ναι, αλλά πάει μεσοβδόμαδα.
0: 7 του μηνός είναι, στις 11 το βράδυ.
1: Τι να έρθει μετά, 11 του μηνός τελειώνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
0: Και με Ελβετία, εγώ πιστεύω θα περάσει. Γιατί να μην περάσει και με Ελβετία. Και μετά να πάει και μέχρι τις 12. 12 Ιουλίου θα είναι το επόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λογικά, αν περάσει η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι και μετά περάσει. Μετά παίζει με την Αργεντινή ο Μπάμπα. Στις 12 ναι. Ιουλίου, ξημερώματα 4, Αργεντινή Γκάνα. Στο λέμε από τώρα το ζευγάρι. Ένα ζευγάρι που βγάζει εκπομπή αμέσως.
1: Μπράβο. Ωραίος ο Ρονάλντο χθες.
0: Ωραίος.
1: Του σήκωσε τα χέρια ψηλά και αφιέρωσε την πρόκριση στο Μότα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το Ζώτα.
1: Το Μότα, είπα, sorry.
0: Εντάξει, τόσα ονόματα ρε
1: φίλε. Να είναι καιρός. Ζώτα, ναι, το Ζώτα.
0: Τόσα ονόματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Ρονάλντο πέτυχε τον γκολ του. Έτσι, με πέναλτι, αλλά γκολ είναι. Η Πορτογαλία το γύρισε με ανατροπή. Και από ημίχρονο κιόλας. Ανατροπή δεύτερου ημίχρονου. Και βέβαια.
1: Και πολύ πινελίκη ο Λόβρεν.
0: Τι.
1: Για τη διαιτησία. Ο Λόβρεν έκανε αναρτήσεις. Αποθέωσε τον Μόντριτς, αλλά θεωρεί δηλαδή ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η διαιτησία. Να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα. Αλλά είδα
0: τώρα έχει μια φάση στο τέλος, φίλε. Είναι η φάση, ναι, με το σκορ στο 2-1. Πετυχαίνει γκολ η Κροατία. Τώρα για να την αναλύσουμε θέλει ιστορία τώρα εδώ από ραδιοφωνία.

0: είπα και το είδα, είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχω δει στο Μουντιάλ.
1: Ολόκληρο.
0: Σχεδόν ολόκληρο, γιατί κάναμε live στο YouTube με τον Κώστα τον Πετρωτό.
1: Ναι.
0: Και έχασα το. Δηλαδή μπήκα στο 17, πρόλαβα δηλαδή το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δηλαδή αξιολείπητη Αυστρία, αλλά από την άλλη δεν θα μπω στη διαδικασία να την κακίσω, γιατί μπορεί να το έπαιζε πάμε ως άμυνα ή να χάνουμε έστω με 1-0 μέχρι το 85 και μετά να πουλήσουμε τρέλα. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος προσέγγισης.
1: Σωστά. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, ένα σημείο. Ναι, ναι,
0: ξέχασα να πω, θέλω λίγο, είναι πολύ σημαντικό, μπορείτε να το δείτε και στο metrosport.gr. Στις 3 η ώρα έχουμε ζωντανή εκπομπή όπως κάθε Παρασκευή, την Ball Day, στο YouTube του Μετρόπολης. Καλεσμένος μας live, ο Βλάντα Νίβιτς. Με Κώστα Πετρωτό να...
1: Στα παράθυρα θα είστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, στο παράθυρο. Με Κώστα Πετρωτό να το έχει κανονίσει.
1: Ένα παράθυρο ο Κώστας.
0: Ένα παράθυρο Κώστας, ένα ο Πετρίδης, ένα ο Πετρωτός, ένα ο Καστάνης, εγώ θα βγω και στάρ κάποια στιγμή.
1: Περίμενε, μπέρδεψα τα παράθυρα τώρα.
0: Όλοι καλοί χωράνε.
1: Τον Πετρωτό, ναι, τον έβαλε σε παράθυρο και σαν Κώστα και σαν Πετρωτό. Πόσα παράθυρα θα...
0: Καστάνη, ένα... Καστάνης και Καστάνης λέω και Καστάνης λέω.
1: Άρα, ένα ο Πετρωτός.
0: Ναι. Ένα ο Πετρίδης που είναι ο παρουσιαστής.
1: Χωρίς Πετρίδη που πάμε. Ένα ο Πετρίδης. Από εκεί ξεκινάμε. Ένα Πετρίδης.
0: Ένα Ίβιτς.
1: Ένα Ίβιτς, σωστά, μετά ο καλεσμένος δύο.
0: Και τρία ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Ρε αγόρι μου, όταν θα είναι μονά τα πλάνα, δεν μπορεί να έχει το στούντιο και να φαίνεται και ο Πετρίδης και ο Πετρωτός. Θα τους έχει σε παράθυρα.
1: Ωραία.
0: Πετρίδης, άρα... Πετρωτός, Καστάνης, Ίβιτς. Αργότερα θα μπει η μουσούδα μου.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε επίσης και Τρικαλιώτη και Στράτζαλη και Τσερβίνη για όλα τα ρεπορτάζ.
1: Δεν χάνετε δηλαδή και σήμερα.
0: Ναι. Τρεις η ώρα, συντονιστείτε με Βλάντα Νίβιτς στο Μετρόπολης, στο YouTube, στην εκπομπή Ball Day.
1: Ωραίο.
0: Τι άλλο να κάνουμε για σας, πάπιες να καθαρίσουμε.
1: Δεν μου λέ...
0: Άντε ωραίο. Να δώσουμε γυαλιά, να δώσουμε τον νικητή.
1: Τρεις με.
0: Όσο πάει, αλλά εντάξει, δεν θα τον κουράσουμε. Έχουμε 3-4 σίγουρα.
1: Όχι,
0: μία ώρα σίγουρα.
1: Δηλαδή το 3-4 είναι σίγουρο.
0: Ναι, σίγουρο. Έχει κλειδώσει. Μετά πρέπει να μαγειρέψω. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Τι,
1: έχουμε και δουλειές, βέβαια. Σωστό.
0: Πάμε.
1: Βάζουμε, βγάζουμε. Σωστά. Λοιπόν, να πάμε.
0: Τουκουτουκουτουκουτουκου. Οπτικά Ζωγράφος, κυρίες και κύριοι, με δύο φυσικά καταστήματα. Και φυσικά με το optics.gr. Και αυτό το καλοκαίρι τα οπτικά Ζωγράφος μέσα από την πλάκα τέλος σας προσφέρουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου καθημερινά. Αποχαιρετούμε τα Καρέρα Ντουκάτι για αυτή την εβδομάδα. Και ο νικητής είναι η κίτρια Γιάννη Πάγκο.
1: Είναι νικητής.
0: Όλε!
1: Έχουμε φοβερά κρουστά σήμερα. Εκπαιδευόμενος είναι ο ντράμερ.
0: Έλα κόφτο.
1: Καλά το πάει. Το μεταξύ νομίζω ότι για να κατεβάσει την... Ο Σωτήρης Σκάρος. Ή Σκαρός. Ο... Αλλά εντάξει. Σκάρος ή Σκάρος. Σκάρος σε κάτι καλό ο Σωτήρης.
0: Μπράβο. Σωτηράκι σε καλή μεριά.
1: Μπράβο Σωτήρη.
0: Σωτηράκι επιστρέφω 26 του μηνός στο στούντιο. Ένα κιλό μελομακάρον. Γαλακτομπούρε. Κόρη θέσφερε.
1: Το Γιώργο. Γιώργο, ευχαριστούμε, σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Γεια σας.
1: Με Βλάντα Νίβιτς καλεσμένο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ενέργεια στο φουλ. Καλά που είναι οι μπανάνες Dolt και φροντίζουν για αυτό. Το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο. Και πάμε τώρα να φροντίσουμε για τις έτσι, απαιτητικές ορέξεις μας, για τους απαιτητικούς ουρανίσκους μας. Τσιρτσίρ Μεζέ, με δύο υπέροχα μαγαζιά, παύλα στέκια, παύλα καταφύγια, παύλα απάνεμα λιμάνια στη Θεσσαλονίκη. Ένα στον Εύωσμο Δυτικά, Καρολί και Δημητρίου 9, και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στο Άμμο Διάνο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ξεκινάτε με τους μεζέδες σας, ξεκινάτε με το τσιπουράκι σας, με τα ουζάκια, ό,τι αγαπάτε. Κρασάκι, σκεφτείτε το λίγο το κρασί, το μπουκάλι μέσα στην αυτή στην παγωνιέρα, όπως λέγεται, με το πάγο το κρατάτε δροσερό, απολαμβάνετε και συνοδεύετε τώρα τους μεζέδες σας. Τα χταποδάρια, τα σκουμπριά, τα ξέρω εγώ, τη ροκαυτερή που θα την κάνει εκεί μπροστά σου. Έτσι λίγο αφάζετε το καυτερό. το,

0: Τις σαλάτες, ό,τι αγαπάτε, λακέρδα, έχει κάτι παιδιά, τι ωραία παστά έτσι να τα συνοδεύεις στο τσιμπουράκι σου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά προχωράτε στα κυρίως κρεατικά θαλασσινά, ό,τι θέλετε, τα τηγάνια φουλ, τις χάρες εκεί, τσιρτζής μεζέ, υπέροχα, δύο μαγαζιά εκεί που η παρέα συναντά την νοστιμιά. Και θα το θυμίζω κάθε μέρα, το τσιρτζής μεζέ δυτικά στον Εύωσμο Καρόλ και Δημητρίου 9, οι γιγαντοοθόνες σου δίνουν την τέλεια επιλογή να συνδυάζεις και το Μουντιάλ, καλή ώρα τώρα που έχουμε, και το φαγητό σου. Ευχαριστούμε για την παρέα, την ακρόαση, την επικοινωνία, τα μηνύματα. Ευτυχώς ήταν ο Γιώργος στην Ολλανδία και τα διάβασε, γιατί εγώ από εδώ από Ελλάδα δεν μπορούσα. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου ήταν στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων, παραμένει, συνεχίζει. Θανάση Καζαμπάκα στην πρώτη. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο production. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, την B365. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η B365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Και τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ο πατέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και ένας ακόμη τραυματίας πήραν σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τη δήλωσή του τόνισε: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ένοχους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, για τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχερόπουλου στις εισαγγελικές αρχές. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβάθμιση της πράξης σε κακούργημα. Εγκεφαλικά νεκρός με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπαλλήλου περιπτέρου που πούλησε αλκοόλ στο 17χρονο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Ατλακόλ!
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
30: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
29: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
31: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
29: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλ, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, πραγματική δύναμη εδώ στο κοντρόλ. Λευθέρη Χατζηπαντελίδη και Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Pets Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop, εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Το Γκάλοπ. Στο επίκεντρό του Χόρχε Σάντσες. Δημοσιεύματα το Μεξικό λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης από το ΠΑΟΚ στην Άτλας Γουαδαλαχάρα. Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει. Το ερώτημα για σας είναι αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το Σάντζες που τον πήρε το Δεκέμβρη και τη νέα χρονιά, ή θα πρέπει να τον πουλήσει εδώ και τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Να τον πουλήσει ή να τον κρατήσει εδώ, καθώς ο Σάντζες είναι με την εθνική ομάδα του Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Έρχεται αυτή η δήλωση του μεγάλου καφού, ο οποίος δέχεται μια ερώτηση. Του λένε ποιους οπισθοφύλακες είναι αυτοί τους οποίους ξεχωρίζεις. Και ο Καφού παρομοιάζει τον εαυτό του, ή μάλλον παρομοιάζει το Σάντζες του ΠΑΟΚ με τον εαυτό του. Και λέει ότι είναι ένας παίκτης επιθετικός που κατεβαίνει μέχρι την γραμμή, μου αρέσει, και λέει πρώτα για το Σάντζες και μετά βάζει το Χακίμι. Είναι εντυπωσιακό πως ο Καφού πλέκει το εγκόμιο του παίκτη που ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, θέλει να τον πουλήσει στην Άτλας Γουαδαλαχάρα. Πάμε στον Καφού.
1: Έχω jugador se parece a Cafu en este mundial.
2: Eu gosto muito do lateral da Colômbia, que vem se destacando muito. O lateral do México se destacou bastante, vai na linha de fundo, cruza. Mas o Hakimi é um lateral que hoje vai na linha de fundo, cruza, faz gol, enfim. São laterais que têm uma semelhança muito grande.
0: Λοιπόν, εδώ θα ήθελε και μια μετάφραση, ένα voice-over για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς είπε ο Καφού. Σας έδωσα όμως το περίγραμμα των δηλώσεών του. Ο Καφού πλέκει το εγκόμιο του Χόρχε Σάντσες. Οι Μεξικανοί γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ τον πουλάει στην Γουαδαλαχάρα. Η ΠΑΕ δεν το επιβεβαιώνει. Ο Καφού πλέκει το εγκόμιο του Σάντσες. Το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τον κρατήσει και τη νέα περίοδο στην Τούμπα, ή θα πρέπει να προχωρήσει σε μια πώλησή του. Αυτό είναι το ερώτημα. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, τον Γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει. Και καθώς τον Γκάλοπ δεν λέει ποτέ ψέματα, όλα τα Γκάλοπ λένε την αλήθεια. Και αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να παραχαράξει το λαϊκό αίσθημα, τη συνείδηση του κόσμου. Κανένας δεν μπορεί να είναι ψευδεπίγραφος πάνω σε αυτό που λένε το περικοινού δικαίου αίσθημα, πάνω στην αίσθηση που έχει ο κόσμος. Κουλιανός Ραπτόπουλος στην εκπομπή που σκίζει το πρωί, βάζουν ένα γκάλοπ εδώ. Αν ο ΠΑΟΚ, πώς μεταγραφές θα κάνει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα? Θα κάνει μία, θα κάνει δύο, θα κάνει τρεις, δεν θα κάνει καμία? Και προσέξτε το αποτέλεσμα του γκάλοπ. Το 33%, και είναι η πλειοψηφία, γιατί όλοι οι άλλοι συγκέντρωσαν λιγότερα, το 33% λέει ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνει καμία απολύτως μεταγραφή. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει μια χαρακτηριστική καθυστέρηση, μια τρομερή ολιγορία, μια κολυσιεργία. Δεν ξέρω αν ισχύει, όποιος το θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει, όμως η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα δεν κάνει μεταγραφές, οι μέρες περνούν, η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει, η Το διάστημα που μένει αρχίζει να πιέζει. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού πλησιάζει και δεν υπάρχουν μεταγραφές στον ορίζοντα. Ακόμα και να γίνουν σήμερα, υπάρχει ήδη καθυστέρηση. Ήδη καθυστέρηση. Και για μένα το πιο ανησυχητικό απ' όλα είναι ένα 33% που λέει σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ και την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνει καμία απολύτως μεταγραφή. Ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Γιώργο Καστάνη. Πάμε στην είδηση ημέρας. Αβραάμ Γκραντ. Τσέλσι, προσωπικός φίλος του Αμπράμοβιτς, διευθυντής εκεί, προπονηθεί στη συνέχεια, πήγε στην Ινδία, ήταν στη Ζάμπια, πήγε στην Γκάνα. Μια προσωπικότητα στα 71 του χρόνια, τον Αβραάμ Γκραντ, ο Καρυπίδης τον φέρνει στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα καλύψει η θέση του Μαζάτου, ο οποίος πήγε στην ΠΑΟΚ. Του Μαζάτος από τον Άρη στον ΠΑΟΚ, ο Καρυπίδης φέρνει τον Αβραάμ Γκραντ. Σε κάθε περίπτωση είναι μία προσωπικότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.
3: Lately, many people around the world send me the statistics that show that I, as a Chelsea manager, took more points than any other Chelsea manager in the history of the Premier League. And the media keep asking me questions about the current situation of Chelsea. To be honest,
0: To be honest, current situation of Chelsea, λέει ο Αβραάμ Γκραντ. Είναι η εποχή που είναι παντοδύναμος στην Chelsea. Τον ακούσαμε, αναλαμβάνει σύμβουλος στη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Θα ρωτήσει κάποιος αριανός, όλες οι ερωτήσεις επιτρέπονται, επειδή είναι προσωπικός φίλος του Αμπράμοβιτς, μήπως φέρει και τον Αμπράμοβιτς στον Άρη. Για τον Αβραάμ Γκραντ θα σας δώσουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Εκεί που θα ακούσετε μια αποκάλυψη από τον Κυριάκο Θωμαίδη, θα μάθετε ποιοι είναι οι δύο συνομιλητές ισχυροί του Αβραάμ Γκραντ, τον οποίο πλέον ο Καρυπίδης θα έχει στον Άρη. Επίσης, από Γιώργο Μάτζιο θα σκιαγραφίσει το προφίλ του Αβραάμ Γκραντ. Και σκεσέ ποιος είναι, τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια, πού διακρίθηκε, είναι προπονητής, έχει διευθυντικές ικανότητες, είναι μια προσωπικότητα από το διεθνές ποδόσφαιρο, έρχεται στον Άρη, είναι θέμα. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε μέσα από κάθε θεατή ή αθέατη οπτική γωνία που μπορεί να έχει. Πάμε σε αυτό που έγινε στον Πειραιά. Ειδική εκδήλωση χθες, όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατασκευάσει, να προσθέσει στο υπάρχον Καραϊσκάκη, να αυξήσει τη χωρητικότητά του και να κάνει ένα reconstruction με 250 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, όπως λέει ο ίδιος, θα βγάλει από την τσέπη του.
4: Το έργο θα κοστίσει περισσότερο από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καραϊσκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, 53.000 θέσεις στο Καραϊσκάκη, εγώ λέει θα βάλω 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έμεινε το μεγαλύτερο, το πλέον σύγχρονο στάδιο στη χώρα, χρόνος αποπεράτωσης, σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τα δύο χρόνια ο Ολυμπιακός θέλει να μετακομίσει στο ΆΚΑ. Προσέξτε τώρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος για να προχωρήσει, περιμένει ένα πράσινο φως από την κυβέρνηση. Ένα πράσινο φως το οποίο θα του δίνει την δυνατότητα να ανεβάσει το ύψος δόμησης στα 200 μέτρα. Ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι αλλού αυτές οι διαδικασίες τρέχουν με ρυθμούς express, όμως επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία απέναντι, όλο αυτό θα πάει σε slow motion, θα πάει αργά, επειδή και έριξε και μια σπόντα. Έριξε μια σπόντα ο Μαρινάκης, είπε δεν θα το χαλάσει αυτό το έργο κανείς ανιψιός ή ξάδερφος, φωτογραφίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ανιψιό του Μητσοτάκη, με τον οποίο είχαν αυτή την δημόσια κόντρα, με αποτέλεσμα ο ένας να σκίσει το πουκάμισο του άλλου. Γνωρίζετε τι συνέβη. Όλο αυτό στο κάδρο, η κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, η κόντρα με την κυβέρνηση. Ο Μαρινάκης λέει θα το κάνω μόνος μου. Ακούσατε, 250 εκατομμύρια λέει θα βάλω, 2 χρόνια η αποπεράτωση. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία και ρίξει κάποιος σήμερα μια ματιά, θα δει πρωτοσέλιδα που λένε ότι την ώρα που ο Μαρινάκης ήταν αυτός που εξήγηλε το μεγάλο έργο, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με Χατζηδάκη επιθεωρούσε για να αναδείξει το Βοτανικό.
5: Λοιπόν, εμείς πάμε να μεταφερθούμε στο κέντρο της Αθήνας, πάμε να μεταφερθούμε στο Βοτανικό. Εκεί θα βρούμε τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Βλέπετε ήδη τα πλάνα. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης επισκέφτεται τα έργα ανάπλασης στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Λευτέρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή σας μέρα, παιδιά. Μόλις πάτησε το πόδι του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
0: Λοιπόν, όλο αυτό το παρασκήνιο, γιατί είναι αυτά που συμβαίνουν μπροστά, αλλά πολλές φορές αυτά τα χοντρά παιχνίδια που παίζονται στο παρασκήνιο, που παίζονται πίσω από κλειστές πόρτες, που διαδραματίζονται στους διαδρόμους, εκεί όπου οι ψιθυριστές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι αυτά που καθορίζουν και το αποτέλεσμα σε πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα και θέματα. Όλα αυτά βέβαια απασχολούν τον Ολυμπιακό, απασχολούν τον Παναθηναϊκό, εμάς άλλα πράγματα μας απασχολούν εδώ. Αν τρέχει ο Ολυμπιακός, τρέχει ο Παναθηναϊκός ή έχει η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο, το ερώτημα είναι με εμάς, εδώ με εμάς τι γίνεται. Τι γίνεται με τη νέα τούμπα, πότε θα είναι έτοιμη. Τι γίνεται με το σχέδιο του Άρη να κάνει μια τράμπα, να δώσει το Χαριλάου, να κάνει ένα δικό του γήπεδο. Τι γίνεται με το σχέδιο που θέλει να έχει ο Ηρακλής. Αυτά ενδιαφέρουν εμάς εδώ για τη Θεσσαλονίκη μας, η οποία κακά τα ψέματα σε υποδομές σε σχέση με την Αθήνα έχει μείνει δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες πίσω. Και επειδή λέμε και για μεταγραφές, ο Μαρινάκης είπε ότι το μεταγραφικό μπάτζετ του Ολυμπιακού θα είναι 30 εκατομμύρια. Δηλαδή θα δώσει ο Μαρινάκης 30 εκατομμύρια για να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός. Βάλτε το και αυτό στο κάδρο, γιατί το λέω για τον ΠΑΟΚ. Όταν τρέχεις εσύ, όταν είσαι εσύ και λες πάω για το πρωτάθλημα, τότε πρέπει να δεις τι κάνουν και οι ανταγωνιστές σου. Αν εσύ πηγαίνεις σημειωτών και λες μισό λεπτό και οι αντίπαλοι μου σημειωτών πηγαίνουν, δεν αλλάζει τίποτα, σημειωτών εγώ, σημειωτών αυτοί. Αν όμως εγώ πηγαίνω σημειωτών και αυτοί τρέχουν, η ψαλίδα αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ, ανοίγει απειλητικά. Ρεπορτάζ Γιώργου Μάτζιου, όταν ο ΠΑΟΚ πάει σημειωτών στις μεταγραφές, οι άλλοι τρέχουν. Η απάντηση από τον Γιώργο λίγο αργότερα. Πάμε λίγο σε Ηρακλή, όπου κινείται, Μονεμασιώτης κάνει μέχρι στιγμής πολύ καλή δουλειά. Και είχαμε και εδώ και ένα μήνυμα από τον Δημήτρη Σταρόβα. Τα διαρκείας του Ηρακλή είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.
7: Γεια σας, Καρτάσια. Μετά από 9 χρόνια η ομάδα, ο Ηρακλής μας, ανέβηκε στην Super League. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι υποχρέωσή μας μάλλον να στηρίξουμε την ομάδα με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να παραμείνει στην θέση που της αξίζει. Στηρίξτε την ομάδα, στηρίξτε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας τον Ηρακλή για να τον βλέπουμε εκεί που επιθυμούμε όλοι. 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τον Δημήτρη Σταρόβα. Πρέπει να στηριχθούν όλες οι ομάδες, φίλοι του Ηρακλή. Πρέπει να στηρίξουν την ομάδα, να στηρίξουν τον Ηρακλή. Έχει ανάγκη τη στήριξή τους με τα διαρκείας, πάνω απ' όλα όμως με τη φυσική τους παρουσία στο γήπεδο. Ετοιμαστείτε για ρεπορτάζ πολύ αποκαλυπτικό από Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Παρέτηση Ισαϊάδη του Προέδρου του Ερασιτέχνη στο τραπέζι Δευτέρα. Ισαϊάδης λέει: εγώ παρετούμε. Σας θυμίζω ότι είχε παρετηθεί και ο Κατσαρής. Σας θυμίζω ότι παρετείται ο Ισαϊάδης. Έχουμε μέσα σε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο δύο παρετήσεις στην Προεδρία, από την Προεδρία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει και παρετούνται εκεί ο ένας μετά τον άλλον. Ρεπορτάζ Γιώργου Καστάν λίγο αργότερα. Και κάτι ακόμη. Επίσης με τον Γιώργο Καστάνη. Αυτό το marketing στο οποίο εμείς είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε εμβρυϊκό στάδιο. Καθώς και λαϊφή, το είπαμε και χθες, για να ευχαριστήσει τους φίλους της πρωταθλήτριας Paris Saint-Germain, απίφθινε ένα προσωπικό ευχαριστώ στον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά. Πώς? Στέλνοντας μια ιδιόχειρη προσωπική επιστολή. Αυτό σημαίνει marketing. Μερικοί εδώ θεωρούν ότι οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες είναι επιχειρήσεις. Κάνουν ένα τραγικό λάθος. Οι ανώνυμες εταιρείες του αθλητισμού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, εμπορεύονται εντός εισαγωγικών ένα μόνο πράγμα. Το συνέστημα. Το συνέστημα του κόσμου. Την αγάπη για την ομάδα. Δεν υπακούν σε κανόνες άψυχων αντικειμένων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν. Εδώ ρεπορτάζ Γιώργου Καστάνη πως αυτός ο κελαϊφή που διαχειρίζεται όλα τα φαντ και τα δισεκατομμύρια της Παρί πηγαίνει και απευθύνει ένα ευχαριστώ στον κάθε ένα ξεχωριστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χτίζει μια προσωπική επαφή και ξέρει εσύ είσαι ο Πέτρος. Πέτρος ευχαριστώ πολύ. Γιώργο εσένα ευχαριστώ πολύ. Και όταν ο Πέτρος ο Γιώργος παίρνουν μια τέτοια επιστολή, αισθάνονται σαν να έχουν ανεβεί και μισό μέτρο καθένα. Το λέω λίγο εκλαϊκευμένα. Προχωράμε. Πάμε σε Tom Cruise για να πάμε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί είναι πραγματικά, έχει γενέθλια Mission Impossible.

0: Ωραίος ο Τόμ στα 64 χρόνια. Να το μοιάξουμε πρέπει όλοι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
13: Να ζήσετε.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου?
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής?
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
22: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
27: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
26: Huh?
27: Παίζει παγκόσμιο.
26: What?
28: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
30: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
31: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
32: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
33: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
34: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το παγκόσμιο κύπελο κορυφώνεται και όπως κορυφώνεται το παγκόσμιο κύπελο ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social προβλέψεις, απόψεις και υποδοσφαιρικές κουβέντες γίνονται ένα κομμάτι μιας πολύ μεγάλης κοινότητας όπου το κάθε παιχνίδι αποκτά πολύ πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις, το ένστικτό τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και να διεκδικήσουν έτσι πλούσια έπαθλα. Με Super Social, Super Predictor και Super Αποδόσεις, μαζί με τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του Mundial γίνεται ακόμα πιο διαδραστική για όλους. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, θέλω να μου δώσεις για τον Avraham Grant, γιατί, συγχωρέστε με, αλλά σε αυτή την άνυδρη ειδησιογραφική ημέρα σήμερα, η παρουσία του Avraham Grant στην επικαιρότητα κερδίζει τη μερίδα του λέοντος.
1: Lately, many people around the world send me the statistics that show that I, as a Chelsea manager, took more points than any other Chelsea manager in the history of the Premier League. And the media keep asking me questions about the current situation of Chelsea. To be honest.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Grant, τον ακούτε εδώ, θα τον ακούσετε και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάμε πρώτα, γιατί πολλοί θα αναρωτηθούν και σκεσέ Avraham Grant. Θα το θυμάστε πάρα πολύ από την Chelsea, ένας προσωπικός φίλος του Abramovich και εδώ αρχίζει η συζήτηση στο καφέ, στο καφέ να παίρνει και φωτιά, λες να μας φέρει κάποιον Abramovich στον Άρη. Πράγματι θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα δώσει όραμα στην ομάδα. Μπορεί να φέρει τον Abramovich, μπορεί να φέρει κάποιον άλλον. Όμως πριν πάρει η φαντασία φωτιά, πάμε να δούμε την πραγματικότητα. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε και σκεσέ Avraham Grant από την Τσέλσι και μετά. Στα 71 του έρχεται στον Άρη. Γιώργο, Άρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καταρχάς, πριν από την Τσέλσι είχε επιτυχίες στη χώρα του. Εκεί που ξεκίνησε την προπονητική του, στο Ισραήλ, στις ομάδες που δούλεψε, για να κάνει το μεγάλο βήμα τότε, το 2007. Είναι η εποχή που αποχωρεί ο Μουρίνιο από την Τσέλσι και ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς τον φέρνει, έχοντας μια προσωπική φιλία μαζί του στο Λονδίνο, επειδή μάλιστα τότε ο Avraham Grant δεν είχε δίπλωμα προπονητική στο αυτό το εξελιγμένο, είχε δίπλα του τον Χέγκτεν Κάτε, τον Ζημούντιφιλ του Παναθηναϊκού, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, πρώην βοηθός του Ράικαρτ στην Μπαρσελόνα, και τον Στίβ Κλάρκ, τον νυν τεχνικό της Εθνικής Σκωτίας. Τους είχε μαζί στο επιτελείο του. Είναι και η χρονιά που η Chelsea πάει τελικό Champions League. Από εκεί δηλαδή μαθαίνουμε όλοι τον Grant σαν προσωπικότητα, τον Ισραηλινό, ο οποίος εκείνη τη χρονιά τερματίζει δεύτερος με την Τζέλσι, χάνει οριακά το πρωτάθλημα, χάνει το Champions League στο τελευταίο πέναλτι, αίτητη η Τζέλσι εκείνη τη χρονιά στην έδρα της και είναι το 2008-2007-2008 που ξεκινάει αυτή η προπονητική του καριέρα. Συνεργάζεται στην Τζέλσι, πηγαίνει στην Portsmouth, δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά και στην Τζέλσι και στην Portsmouth είχε να κάνει με δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες και ο Αμπράμοβιτς και ο Σαουδάραβας που είχε την Πόρτσμουθ. Βλέπει ότι δεν πετυχαίνει και στην Πόρτσμουθ, πηγαίνει στην Παρτιζάν, παίρνει ένα πρωτάθλημα στη Σερβία το 2012 και από το 2012 και μετά ρίχνει μαύρη πέτρα στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Αναλαμβάνει προπονητής της Γκάνας, στην εθνική ομάδα της Γκάνας, με μεγαλύτερη επιτυχία ένα τελικό του Κόπα Αφρικα από τον οποίο έχασε την ακτή ελεφαντός του. Στη συνέχεια πηγαίνει ως διευθυντής ποδοσφαίρου και έπειτα ως προπονητής σε μια ομάδα στην Ινδία και κλείνει την τελευταία τριετία ως ομοσπονδιακός εθνικός της Ζάμπιας. Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, Γιώργο, θα πούμε, γιατί έχει διατελέσει και αθλητικός διευθυντής ομάδας και τεχνικός διευθυντής και προπονητής από διάφορα πόστα. Και το όνομά του σε αυτή την ηλικία, επειδή ο Γκραντ είναι στα 71 του, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τον Άρη προπονητικά, ναι, αλλά ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τώρα, το αν μπορεί να ξεκλειδώσει αυτό το όνομα κάποιες πόρτες. Να σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ από τον Grant αυτό περιμένω. Δηλαδή, να είμαι εκεί και να έχω τον Αμπράμοβιτς να βάζει εκατομμύρια από πίσω, είμαι εντάξει. Εδώ δεν υπάρχει Αμπράμοβιτς να βάζει εκατομμύρια. Άρα το η μεγαλύτερη πρόκληση, το challenge για τον Grant είναι αν μπορεί να φέρει έναν όχι Αμπράμοβιτς, έναν άνθρωπο που να δώσει όραμα στον Άρη. Αυτό είναι το μείζον.
2: Ο Γκραντ, μπορώ να πω, Γιώργο, με αυτά που γνωρίζω και εγώ, ότι μπορεί να έχει πρόσβαση, επικοινωνία,
0: ναι,
2: διάθεση να βοηθήσει σε τρεις αγορές. Η μία είναι η Αγγλική. Την ξέρει πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν Τσέλσι, ήταν Πόρσμουθ, τον ξέρουν προσωπικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει Άγγλο που να μην τον γνωρίζει με την παρουσία του εκεί.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη είναι αυτή του Ισραήλ, στη χώρα του. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν μπορεί ο Άρης να κυνηγήσει και να χτυπήσει κάποιους παίκτες, ή αν μπορέσει να φέρει και κάτι που αφορά τον ιδιοκτήτη, να φέρει δηλαδή και κάποιον να επενδύσει στον Άρη. Γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί επενδύουν γενικώς στη χώρα μας,
0: ναι,
2: και στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: και το,
0: ναι,
2: τρίτο,
0: ναι,
2: αυτό τώρα υπόθεση κάνω, αλλά από τη στιγμή που έχει επιλέξει να πάει για 5 χρόνια στην Γκάνα και 3 χρόνια στη Ζάμπια, μπορεί να του είπε του Καρυπίδη, να του είπαν του Καρυπίδη, κοίταξε, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα ο οποίος έχει δουλέψει και στις αφρικανικές ζώνες και από εκεί μπορούν να βρουν λαβλάκια.
0: Μείνε λίγο, λίγο σε παρακαλώ, στην γραμμή θέλω να σε ρωτήσω κάτι, όμως εδώ, ναι, θέλω να συνδέσουμε όλες τις πληροφορίες για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στο ρεπορτάζ με την άφιξη του Αβραμ Γκραντ στον Άρη. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη που έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ποιοι είναι με τους συνομιλητές του Γκραντ, αυτό που κουβεντιάζουμε, και όχι μόνο, και τον φέρνει ο Καρυπίδης. Κυριάκο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καταρχήν θα θυμίσω ότι η περίπτωση του Γκραντ απασχόλησε τον Παναθηναϊκό τον Απρίλιο του 2018, συνδεδεμένη με τον Ταϊλανδό που επρόκειτο να έρθει. Εδώ η περίπτωση Γκραντ για τον Άρη έχει διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχει να κάνει με οποιαδήποτε πώληση του Άρη σε κάποιο φαντ ή σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Έχει να κάνει με μια στενή συνεργασία με τον Αβραμ Γκραντ και με την εταιρεία του,
0: ναι,
3: η οποία εταιρεία, με την εταιρεία που συνδέεται βεβαίως, η οποία εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εξαιρετικών αγορών και πωλήσεων σε μεταγραφικό επίπεδο, σε επίπεδο ποδοσφαιριστών,
0: ναι.
3: Και ακόμα είναι συνδεδεμένος ο Γκραντ με δύο ανθρώπους. Ήδη ο ένας αναφέρθηκε, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, έχει στενή σχέση. Και ο δεύτερος άνθρωπος, με τον οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή ο Αβραμ Γκραντ βρίσκεται μαζί του, παρέα στο Μουντιάλ της Αμερικής, στα γήπεδα της Αμερικής, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, ο κύριος Ρομπέρτο Ροσέτη. Ο Ροσέτη είναι ένας άνθρωπος που είναι καθημερινός συνομιλητής του Γκραντ,
0: ναι,
3: συνδέεται με στενή φιλία με τον Ισραηλινό προπονητή, και βέβαια αυτό είναι ένα point για τον Άρη, εφόσον τελικώς ευδοκιμήσει η συνεργασία. Δεν είναι δηλαδή μόνο σε επίπεδο μεταγραφικό ή σχέσεων μέσω Αμπράμοβιτς, είναι και σε επίπεδο διαιτητικό, το οποίο κυρίαρχο ρόλο βέβαια στην Ευρώπη, όπως όλοι ξέρουμε,
0: ναι,
3: παίζει ο Ρομπέρτο Ροσέτ.
0: Ναι. Κυριάκο, άρα λες εταιρεία, άρα λες αγορές και πωλήσεις παικτών. Όλο αυτό δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την παρουσία ενός υποψήφιου επενδυτή, όπως είχε συμβεί το 2018 με τον Παναθηναϊκό.
3: Κοίταξε, μίλησα εγώ με τον Θόδωρο Καρυπίδη πριν,
0: ναι,
3: από λίγο.
0: Ναι.
3: Και σε αυτό ήταν κατηγορηματικός. Παρότι η σκέψη είναι απολύτως λογική και του το έβαλα ως ζήτημα, ότι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός τότε έψαχνε διέξοδο για να πουληθεί το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, ο Γιάννης Αλαφούζος, θυμίζω, την περίοδο 2017-2018 είχε αποφασίσει να πουλήσει τον Παναθηναϊκό. Και δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια με τον Ταϊλανδό, παρότι αυτή η εταιρεία του Γκραντ.
0: Κάτι θέλει, Κυριάκο, κάτι θέλει να συμπληρώσει ο Γιώργος Μάντος για να τον ακούσουμε, γιατί τον έχασα λίγο.
2: Το είπε ο Κυριάκος, ένα Ταϊλανδό δισεκατομμυρίουχο με τον οποίο τελικά δεν,
0: μάλιστα,
2: η συνομιλία, ναι, δεν ευοδότησε.
3: Ο κύριος Καρυπίδης μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Άρη. Δεν είναι η σχέση του Άρη με την εταιρεία και με τον Γκραντ τέτοια ώστε να προκύπτει τέτοιο στόχος.
0: Mm.
3: Προκύπτει στόχος σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, μεταγραφικών κινήσεων,
0: ναι,
3: θεωρεί κίνηση ΜΑΤ το γεγονός ότι ο Γκραντ μπορεί να μιλάει με τον Αμπράμοβιτς και με τον Ροσέτη, όπως μιλάει ο ίδιος με κάποιους συνδετημόνες, mm-hmm, στην Λίγκα, και εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι αυτό θα αποδώσει ωφέλη για τον Άρη.
0: Ναι. Κυριάκο, ο Γκραντ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα έρθει καθόλου εδώ, θα μένει καθόλου εδώ, ή θα ένας άνθρωπος τον οποίο τον βάζουμε στο κάδρο, υπάρχει και αυτός, άμα χρειαστεί, σηκώνω το τηλέφωνο και πάει λέγοντας.
3: Θα έρχεται Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο τακτικά. Δεν του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του να είναι εδώ και να χτυπάει κάρτα που λέμε. Ναι. Αλλά κάποια ταξίδια στη Θεσσαλονίκη θα τα κάνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Κυριάκο Θωμαή θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Γιώργο, αυτό μπορεί να είναι απλά και μόνο μια κίνηση στο πεδίο των εντυπώσεων, αυτό θέλω να ρωτήσω. Άρα, μεγάλο όνομα με δικές του διασυνδέσεις, όμως ο οποίος δεν θα είναι εδώ, δεν θα ασχολείται με την καθημερινότητα της ομάδας. Στην ουσία, αυτό που θα χρησιμοποιήσει ο Καρυπίδης θα είναι οι δημόσιες σχέσεις του Γκραντ.
2: Αυτό ακριβώς νομίζω, Γιώργο, τα είπες όλα. Νομίζω θα μπορεί να ξεκλειδώσει ο Γκραντ κάποιες επικοινωνίες, κάποιες επαφές με συλλόγους. Θα ήταν και λίγο ξύμορο να πάρεις έναν άνθρωπο να τον βαφτίσει σύμβουλο διοίκησης και αυτός ο σύμβολος διοίκησης να φέρει έναν άλλο μεγάλο μέτοχο. Είναι και λίγο υπερβολικό. Τώρα το ότι η φιλία που έχει με τον Αμπράμοβιτς ή με τον Ροσέτη ή η γνώση μπορεί να έχει από αγορές όπως το Ισραήλ, της Αγγλίας, την Αφρική που δούλεψε, είναι κάτι το οποίο με τα χρόνια μπορεί να βοηθήσει και να ξεκλειδώσει. Βέβαια από εκεί και πέρα ο Γκραντ μπορεί να ξεκλειδώσει μια αγορά. Το θέμα είναι κατά πόσο άριστα μπορεί να κινηθεί σε αυτή την αγορά. Γιατί μια αγορά για να την ξεκλειδώσει πρέπει να έχει χρήμα. Mm-hmm. Άμα είναι δηλαδή κανείς δεν έχετε τζάμπα επειδή ο Γκραντ. Έλα καλησπέρα, ήρθε ο Γκραντ, έλα στον Άρη επειδή μαύρα.
0: Ναι, ναι,
2: πρέπει
0: ναι.
2: Προφανώς να κινηθούν και άλλες διαδικασίες. Το ότι υπάρχει όμως κάποιος άνθρωπος που μπορεί να φέρει σε επαφές.
0: Αυτό είναι καλό, είναι θετικό.
2: Ο Καρυπίδης είναι σημαντικό.
0: Θεμητό.
2: Και έχουμε δει, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια ότι ο Καρυπίδης γενικά κινείται και στην αγγλική αγορά και αυτό μπορεί να είναι και ένα σημείο επαφής με τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχει σπίτια και στο Λονδίνο και στο Τελαβίβ. Δηλαδή μένει και στην Αγγλία και στο Ισραήλ.
0: Ευχαριστώ Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα εδώ περισσότερο είναι μια κίνηση όπου ο Καρυπίδης θα χρησιμοποιήσει τον Γκραντ για τις δημόσιες σχέσεις του. Να έχει ένα κύκλο ανθρώπων να μπορέσει να προχωρήσει κάποια πράγματα. Δεν ασχολείται με τον Άρη, δεν έχει καθημερινότητα, δεν παίρνει αποφάσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και η ανακοίνωση του ονόματος προσφέρει λίγο χρυσόσκονη στο πεδίο των εντυπώσεων. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, γιατί να δούμε τι γίνεται, γιατί εδώ υπάρχει μια στασιμότητα στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Το 33% στην εκπομπή το πρωί με Κουλιανό Ραπτόπουλο απάντησε ότι ούτε την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα κάνει έστω και μια μεταγραφή. Τι λέει αυτό, Γιώργο, ρε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Τι πιστεύει ο κόσμος,
4: Αυτό πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να
0: προειδεάσω
4: το τι πιστεύει το 33%. Είναι δεκτό, καταγράφεται και πρέπει να καταγράφεται με απόλυτο σεβασμό στην άποψη των ανθρώπων οι οποίοι με τον τρόπο τους, με αυτόν τον τρόπο, επί της ουσίας τι λένε, πιέζουν με τον δικό τους τρόπο για να γίνουν άμεσα κινήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, θα το δούμε και στην πορεία. Τώρα πάμε να δώσουμε μια καλησπέρα θερμή, θερμότατη στον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, μας ακούει στην γραμμή 2. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και εσάς, καλό καλοκαίρι.
4: Καλό, ξεκίνησαν τα μπάνια.
5: Ο Ιούλιος και ο Άγουστος για εμάς τώρα πλέον είναι καλοκαίρι.
4: Ναι, όντως. Λοιπόν, σχολιασμός. Κωνσταντέλιας αρχηγός στο προχθεσινό φιλικό. Το περιβραχιόνιο φορούσε. Αυτό είναι μια συνειδητή προφανώς απόφαση του κυρίου Λύση για να κάνει τον Κωνσταντέλια αρχηγό. Και να εκτελεί και στη μένα, τι λέτε.
5: Βασικά είναι μια απόφαση που θα την πει.

0: Ναι. Για τον Ζαφίρη, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ από κλεψίματα και μάλιστα τα πανηγύρισε σε φιλικό παιχνίδι, και τα πανηγύρισε πολύ έντονα. Και εδώ, κύριε Βασιλάκο, εσείς επειδή έχετε ζήσει τον ΠΑΟΚ πολύ, πολύ εκδηλωτικά, σας κάνω και έναν παραλληλισμό. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος στον play-off στη Λεωφόρο, ο ΣΔΟΕΒ δεν είναι πλέον στον ΠΑΟΚ, πετυχαίνει τον πρώτο γκολ και δεν πανηγυρίζει. Και προκαλεί γενικότερη έκπληξη αυτή η στάση του. Και βλέπω προχθές τον Ζαφίρη να πετυχαίνει γκολ, να κραυγάζει, να σφίγγει γροθιές και να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Εκ διαμέτρου αντίθετες συμπεριφορές δύο παικτών.
1: Δείχνει ότι αυτό το οποίο φέτος πρεσβεύει το καινούργιο στυλ παιχνιδιού στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Γιατί είδαμε ένα παίκτη όπως είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος μέχρι προχθές έπαιζε μεσοαμυντικά, δεν έχει τόσο πολλές επιθετικές τάσεις.
0: Αρετές, ναι.
1: Δείχνει ότι το παίζει πιο ψηλά και πιέζει πιο ψηλά και ίσως κέρδισε κάποιες φάσεις και βγήκε ίσως το σύστημα το οποίο του ή οι εντολές οι οποίες δοθήκαν από τον προπονητή απέναντι στον παίκτη και γι' αυτό ο παίκτης ήταν ενθουσιασμένος από αυτό που έκανε. Γιατί μην κρυβόμαστε, αυτοί τώρα οι παίκτες όλοι που είναι στον ΠΑΟΚ και είτε καινούργοι και πάλι γνωρίζονται με τον προπονητή το καινούργιο και ο προπονητής θα πρέπει να ξέρει σε ποιος θα εμπιστευτεί μετά το τέλος της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν μια ένταση, μια αδρεναλίνη της στιγμής που βγήκε μετά τον παίκτη, γιατί ο παίκτης έβγαλε αυτό το οποίο του είπε ο προπονητής και κέρδισε αυτό.
0: Ο Ζαφίρης, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο, δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τώρα συμμετέχει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Άρα οι πιθανότητες να δούμε έναν πολύ καλύτερο ποδοσφαιριστή, πολύ καλύτερο σε επιδόσεις εννοώ, είναι περισσότερες. Με βάση την εμπειρία το ρωτώ αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, γιατί επειδή τα τελευταία χρόνια και βασικά θα έπρεπε να προλογίσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή τον προηγούμενο που έφυγε για αυτό το οποίο έφερε στην ομάδα. Επειδή η ομάδα αλλάζει τρόπο ίσως συμπεριφοράς και τρόπο παιχνιδιού απέναντι σε αυτό το οποίο έπρεπε μέχρι προχθές ο ΠΑΟ. Σίγουρα οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι ξέρεις ήρθαν το Δεκέμβριο, ίσως το καλοκαίρι, σε παίκτες που δεν παίζανε και κάποια παιδιά να τα οποία αναζητάνε, θέλουν να προσφέρουν και να δείξουν στον προπονητή και από εκεί θα μπορέσει ο προπονητής να πάρει αυτό το οποίο θέλει να πάρει για την ομάδα και θα είναι ό,τι καλύτερο προσφέρει για την ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομη απάντηση. Τώρα, άμεσα, πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές εν όψη των δύο πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων ή θα πρέπει να τρενάρει ακόμα περισσότερο? Τώρα, αυτό δεν βρίσκει σύμφωνο τους περισσότερους.
1: Σίγουρα...
0: Αυτό δημιουργεί... Ελάτε.
1: Άκουσα το ρεπορτάζ προηγουμένως ότι τον γκάλο που έγινε το πρωί. Αλλά να σου πω κάτι. Ο προπονητής θέλει να ξέρει τι εργαλεία έχει. Εντάξει. Τι του λείπει και τι πρέπει να πάρει για να στέλνει την καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Του τι γινόταν πριν δεν μπορεί αυτό πριν ο προπονητής αυτός που είναι τώρα να ξέρει τι του λείπει. Πιστεύω ότι στις επόμενες 10 μέρες θα γνωρίζει τι λείπει αυτή η ομάδα. Βέβαια μπορεί να είναι αργά, αλλά όταν αλλάζεις και κάνεις τέτοιες αλλαγές, θα έχεις και κόστος. Δεν μπορεί να μην έχεις κόστος.
0: Τι κόστος εννοείται?
1: Δηλαδή ότι θα μπορεί να πάει να παίξει πώς είναι στο πρώτο παιχνίδι του
0: Europa.
1: Το Europa, ίσως να του λείπουν κάποιοι παίχτες, κλειδιά της οποίου ήθελε ο προπονητής, ο καινούργιος.
0: Ναι.
1: Ή ίσως να έχει πάρει κάποιους παίχτες που να μην τους ήθελε ο προπονητής, ο καινούργιος. Αυτό λέω ότι θα πρέπει να δώσουν ένα περιθώριο στον προπονητή να μπορέσει να δει τι λείπει από την ομάδα. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Γιατί από ό,τι βλέπω έχουν αλλάξει όλοι. Δεν άλλαξε μόνο ο προπονητής, άλλαξαν όλο το τιμή. Επομένως, ό,τι σχεδιασμούς είχαν κάνει οι προηγούμενοι δεν μπορούν να δεχθούν οι καινούργοι σχεδιασμοί των προηγούμενων.
0: Προφανώς. Νέο σχεδιασμό από νέους ανθρώπους από το νέο team. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
2: Κοίταξε, πάμε Γιώργο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας χρωστάς ρεπορτάζ. Έχουμε ένα με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τι συμβαίνει. Έχουμε και λαϊφή με το marketing.
0: Το και λαϊφή νομίζω είναι πιο σημαντικό.
2: Διδάσκει τέτοιο marketing. Έχουμε θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει.

0: Πολύ.
1: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
18: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
19: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
21: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Πεινάω. Για πού είμαι?
24: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
23: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
30: Φωτογράφηση.
29: Γιατί?
30: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
29: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
32: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
33: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Δώσε μου λίγο να πάμε λίγο σε Μουντιάλ, γιατί θέλω να πάω σε Γιώργο Καστάνη με αυτή την κίνηση και Λαϊφή. Αλλά μπορεί να μου δώσει τον γκολ, σε παρακαλώ, του Ρονάλντο από το Πορτογαλία, Κροατία. Ξεσηκώθηκε ολόκληρη φασαρία με τον γκολ, το VAR. Δώσε μου λίγο.
1: His history speaks for itself at previous World Cups, mostly in penalty shootouts. Ronaldo, a picture of concentration. Cristiano Ronaldo at 41 for Portugal. Ronaldo's first ever knockout stage goal.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το γκολ του Ρονάλντο, ο γυρεότερος σκόρερ σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Προχωράμε. Πάμε σε αυτή την κίνηση marketing, την οποία επισημάνει ο Γιώργος Καστάνης, την αναδεικνύει και νομίζω εδώ που είμαστε πολύ καλά κάνεις, George, όταν είναι και Λαϊφή, όταν είναι Paris Saint-Germain. Τι κάνει λοιπόν ο Κελαϊφή, Γιώργο?
2: Καλησπέρα. Το όνομά του είναι πασίγνωστο.
0: Ναι.
2: Η περιουσία του αμύθιτη.
0: Ναι.
2: Είναι ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain. Δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εμείς το προσέχουμε, το καταγράφουμε και ίσως είναι και ένα μήνυμα προς όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες ομάδων, των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να προσεγγίσουν το κοινό τους, τον φύλαθλο κόσμο. Κάθε φύλαθλος που αγοράζει εισιτήριο στην Paris Saint-Germain χρησιμοποιείται πιστωτική κάρτα και βάζει κάποια δικά του στοιχεία, για παράδειγμα το email του. Τα email όλα είναι καταχωρημένα όλων των φιλάθλων που έχουν αγοράσει εισιτήρια τα 2-3 τελευταία χρόνια στην Paris Saint-Germain στο σύστημα της γαλλικής ομάδος. Έτσι λοιπόν ο κύριος Κελαϊφή στέλνει ένα, έστειλε μετά το τέλος της σεζόν ένα email.
0: Και έχεις στα χέρια σου, το έχεις στα χέρια σου το email.
2: Εγώ το έχω γιατί ήμουν τυχερός. Μία πολύ γνωστή μου, δεν θα αναφέρω το όνομά της αφού ούτως ή άλλως μου έδωσε το.
0: Δεν έχει σημασία, πάμε στο Κελαϊφή.
2: Ναι, έστειλε αυτή την επιστολή 550 λέξεων στην Τατιάνα την
0: Κωστή. Και τι γράφει, Γιώργο?
2: Θα διαβάσω 2-3 αποσπάσματα. As the most unforgettable season draws to a close,
0: I want to say to the whole
2: Paris Saint-Germain family, thank you. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της Paris Saint-Germain τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος. I will also never forget our fans in Paris. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους φιλάθλους μας στην Paris Saint-Germain, across the whole of France και σε όλη φυσικά την γαλλική επικράτεια. Thank you for your support. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Over this most memorial season, σε αυτή την ξεχωριστή σεζόν. And here are so many successful ahead for Paris Saint-Germain. Και μας περιμένουν φυσικά πολλές επιτυχίες. Το υπογράφει ο ίδιος ο Κελαϊφή. Βάζει και ένα thank you
0: στο τέλος και το υπογράφει.
2: Αυτή η επιστολή, που προφανώς οι λέξεις, οι 550-600 λέξεις είναι ίδιες για κάθε έναν από τους fans που βρέθηκαν στο γήπεδο της Παρή τα τελευταία χρόνια, αγόρασαν έστω και ένα εισιτήριο. Έστω και ένα εισιτήριο, εστάλει στο προσωπικό τους email. Και πες μου τώρα, είσαι εσύ τουρίστας, εγώ, όχι εσύ, εγώ τουρίστας στο Παρίσι. Και πηγαίνω και βλέπω ένα παιχνίδι της Paris Saint-Germain. Αγοράζω εισιτήριο, δίνω το email μου, βλέπω έναν αγώνα και μετά το τέλος της σεζόν μου έρχεται αυτό το email. Πώς θα αισθανθώ εγώ ως φίλαθλος,
0: Νομίζω μια ηθική ικανοποίηση.
2: Θα κολακευτώ.
0: Πάρα πολύ. Είπε σωστή λέξη. Θα κολακευτώ. Λοιπόν, επειδή είναι μια κορυφαία κίνηση marketing, θέλω να δώσω την καλησπέρα μου σε έναν κορυφαίο, στον καθηγητή των ΤΕΦΑΑ, εξειδικευμένο στο αθλητικό marketing, τον Γιώργο Τζέτζη που είναι στην γραμμή, για να αξιολογήσει εκείνος αυτή την κίνηση του Κελαϊφή με το προσωπικό ευχαριστώ σε κάθε ένα φίλο της Παρή. Καλησπέρα κύριε Τζέτζη, τι κάνουμε?
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική κίνηση του Προέδρου. Αγγίζει τη σύγχρονη στάση του marketing. Το marketing ακριβώς αυτό κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει, να αναπτύξει σχέσεις με τους εισαγωγικά φιλάθλους ή πελάτες του. Οπότε η προσωπική επαφή μαζί τους φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους προς την ομάδα και έτσι είναι μεγάλη τιμή του καθενός που παίρνει το mail ότι ο πρόεδρος της ομάδος του απευθύνεται προσωπικά στον ίδιο, τον τιμά και έτσι δένεται και δεσμεύεται περισσότερο με την ομάδα. Είναι μια καταπληκτική κίνηση πραγματικά, όλοι θα έπρεπε να τη δούνε και να προβληματιστούν, να σκεφτούν για αντίθετες κινήσεις.
0: Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Καστάνης. Κολακεύει, σε κολακεύει. Δηλαδή έρχεται και σου λέει, αγαπητέ Γιώργο, στον πρώτο ενικό, στο πρώτο πρόσωπο, απευθύνεται αποκλειστικά προσωπικά σε σένα και λες, έχω επαφή με τον Κελαϊφή. Μου λέει, ευχαριστώ.
3: Βέβαια, είναι ακριβώς αυτή η προσωπική σχέση που πρέπει να αναπτύξουν όλοι οι συλλογοί με τους θεατές τους, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους στηρίζουν, τους υποστηρίζουν, πηγαίνουν, ταξιδεύουν την ομάδα, πηγαίνουν στο γήπεδο, νιώθουν ότι είναι η ίδια η ομάδα. Αυτό που συμβαίνει με τον αθλητισμό είναι μοναδικό. Λέμε είναι, ταυτίζονται με την ομάδα, με τίποτα άλλο, με καμιά άλλο προϊόν ή υπηρεσία δεν ταυτιζόμαστε. Με τον αθλητισμό, με τις ομάδες ταυτιζόμαστε, δηλαδή χάνουμε και κλαίμε, κερδίζουμε και πανηγυρίζουμε σαν ένα δικό μας. Άρα λοιπόν η δημιουργία και η ανάπτυξη των σχέσεων και η ανταπόδοση, αν θέλεις, η ευγνωμοσύνη της ομάδος προς όλους αυτούς τους φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα, γίνεται, αυξάνει και βελτιώνει πάρα πολύ αυτό που αισθάνεται ο φίλαθλος και τον κάνει πιο πιστό και πιο ταυτισμένο προς την ομάδα.
0: Άρα είναι, εγώ λέω ότι βάζει τα γυαλιά, για να δω στους δικούς μας, βάζει τα γυαλιά στο Σαββίδη, στο Μονεβασιώτη, στον Καρυπίδη, στο Μαρινάκη, στον Αλαφούζο, στον Ηλιόπουλο. Αυτό σημαίνει marketing, η προσωπική επαφή. Να σε κάνω να αισθάνεσαι ξεχωριστός, ότι είσαι κάτι special εσύ. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Κάνουν οι ομάδες διάφορες κινήσεις, όπως τα newsletter που στέλνουν στα προσωπικά τους mail, αλλά αυτό είναι ακόμα μία έμπρακτη απόδειξη του πόσο σημασία δίνουν στον καθένα και στην ανάπτυξη των σχέσεων που ορίζει και το σύγχρονο μάρκετ.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον Γιώργο Τζέτζη, εξειδικευμένο στο αθλητικό μάρκετινγκ. Κορυφαίος Γιώργος Καστάνης εξασφάλισε στα χέρια του το προσωπικό email που στέλνει ο Κελαϊφή. Είναι μάθημα.
4: Έλα, δεν είναι εξασφάλισα, δεν το επεδίωξα, μου ήρθε συμπτωματικά και το εκμεταλλεύτηκα, το αξιοποίησα.
0: Να τα λέω τα πράγματα. Μπορώ να σου πω αυτό που
4: θέλω. Να μην πεις όχι, να μην πεις αυτό που θέλεις, γιατί είναι υπερβολή αυτό που θα πεις. Μπορώ να πω αυτό το οποίο αισθάνομαι.
0: Ναι,
4: θα είναι υπερβολή αυτό που θα πεις. Μην το τραβάς από τα μαλλιά.
0: Όχι, περίμενα.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξεφεύγεις σε εκφράσεις. Ξεφεύγεις. Αρχίζεις μαλλιά και τέτοια, δεν έχουμε και μαλλιά. Να φύγεις, να τραβήξεις τα μαλλιά.
4: Έχεις λίγο περισσότερα
0: ξεφεύγεις.
4: Από εμένα.
0: Ξεφεύγεις. Θα μπορούσε, άσε να πω αυτό που θέλω και μην το σχολιάζεις. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει το email και να το πει, α, ωραίο είναι, και να το πετάξει στο κράτος των αχρήστων. Εσύ πήρες το email και το έκανες ένα δημοσιογραφικό εργαλείο, δεν απεις τίποτα. Για να αναδείξουμε ένα θέμα. Ένα θέμα. Όταν σου βάζουν τα αστέρια, πάρτα. Δεν χρειάζεται να τα αποποιηθείς.
4: Δεν χρειάζονται τα αστέρια.
0: Εντάξει.
4: Η ουσία είναι να ενημερώνεται σωστά το ακροατήριο, να ενημερώνονται οι φίλαθλοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό. Και αυτή είναι μια κορυφαία κίνηση από έναν πολύ μεγάλο παράγοντα, ένα μεγάλο ιδιοκτήτη μια ομάδα. Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, και επειδή. Θα πάμε σε χώρα Μωρότσα τώρα να μιλήσουμε λίγο για παγκόσμιο κύπελλο. Να ξαναβάλουμε λίγο τον γκολ. Τον γκολ θέλω. Τον γκολ χθες της Πορτογαλίας απέναντι στην Κροατία με τον Ρονάλντο, ο οποίος είναι ο γυραιότερος σκόρερ σε νοκάουτ φάση του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: His history speaks for itself at previous World Cups, mostly in penalty shootouts. Ronaldo, a picture of concentration. Cristiano Ronaldo at 41 for Portugal. Ronaldo's first ever knockout stage goal.
0: Ωραίο, έλα Τζόρτζ, πάμε να καλησπέρα.
4: Κύριε Ρότσα, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
0: Ο Ραμόν Ρότσα στη γραμμή.
4: Ένας και μοναδικός, έπεσε η γραμμή. Να τον
0: το ματιάξαμε.
4: Να τον έχουμε και πάλι, κύριε Μανουηλίδη, αν μπορείτε.
0: Τον ματιάξαμε.
4: Εντάξει, η πρώτη ερώτηση θα του θέσουμε.
0: Ας να πω όμως κάτι εγώ που ενδιαφέρει. Λοιπόν, είμαστε σε μια εποχή που όλοι πληρώνουμε τα ίδια και θέλουμε να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, αν γίνεται και αυτό. Αν σας ενδιαφέρουν αυτά, μπείτε στο Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, γιατί αν είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, λογικά εξωτερικά κινητά, και μπαίνεις στο Magenta One Business της Κοσμοτέ Telecom και έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και έχεις ακόμα εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και πάρα πολλά άλλα. Αν θέλεις να τα ανακαλύψεις, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
4: Λοιπόν,
2: Αμέσως τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας για να μην τον χάσουμε στον κύριο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Κύριε Ρότσα, μας ακούτε? Έχει πρόβλημα η γραμμή. Έχει πρόβλημα δυστυχώς η γραμμή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Okay. Θα τριτώσει το καλό. Εγώ συνεχίζω.
2: Συνεχίζω τη δουλειά.
0: Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί ανεβαίνει και η δράση στην Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις, οι ποδοσφαιρικές κουβέντες γίνονται μέρος μια πολύ μεγάλης κοινότητας, αυτής της ποδοσφαιρικής κοινότητας των φίλων του ποδοσφαίρου, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία σε όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν και τις γνώσεις αλλά και το ενστικτό τους, πώς απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικώντας έτσι πλούσια έπαθλα. Με Super Social, Super Predictor και Super Αποδόσεις, μαζί με τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία στο παγκόσμιο γίνεται ακόμα πιο διαδραστική και υπέροχη. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Χουάν Ραμόν Ρότσα να μιλήσουμε λίγο για το παγκόσμιο κύπελο, εδώ που πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Παίξαμε λίγο λόγια το marketing που βοντιάζαμε πριν με τον Γιώργο Καστάνη. Ο Σταρόβας, ακούσαμε τον Σταρόβα, ο οποίος κάνει μια έκκληση στους φίλους του Ηρακλή να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας. Δεν αρκούν οι εκκλήσεις. Πρέπει να χτίσεις μια γραμμή επικοινωνίας και προσωπικής επαφής. Οι εκκλήσεις είναι το πρώτο στάδιο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Έλα, Γιώργο, να δούμε. Έχουμε ρώτησα, είναι αυτό που λένε. Θα τριτώσει το καλό, ναι ή όχι?
2: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
2: Επιτέλους, καλησπέρα.
0: Όλοι μαζί, πανηγυρίζουμε.
5: Λίγο την ένταση, λιγάκι να ανατεβάσει. Γιατί...
2: Βεβαίως.
0: Την ένταση, στη διαπασόν, κύριε Χατζηδάκη.
2: Στην αρχή νόμιζα ότι έπεσε η γραμμή γιατί ακούγατε γκολ Κριστιάνο Ρονάλντο, του ανταγωνιστή του Μέση. Και λέω εδώ, παρεξηγήθηκε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Μάλλον δεν ήταν έτσι όμως.
5: Όχι, δεν ήταν.
2: Ωραία, ωραία. Τι λέμε τώρα, Μέση, Αργεντινή, έχει πολύ βατό πρόγραμμα, θα πάει τουλάχιστον στα ημιτελικά, τι λέτε?
5: Έτσι φαίνεται, αλλά ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάμε ότι το πράσινο ακροατήρι έφερε καλά αποτελέσματα στον όμιλο. Mm-hmm. Πρέπει να περάσουμε πρώτα το παιχνίδι το σημερινό.
2: Σωστό.
5: Γιατί αν κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον, ξεχνάμε τι μπορεί να γίνει σήμερα. Δεν είναι τίποτα απόλυτο στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλές συγκυρίες. Mm-hmm. Άκουγα στατιστικά εναντίον του πράσινου ακροτήρι που δέχεται και πόσα ευκαιρία γκολ σε όλο το παιχνίδι και είναι ανικανότητα τους επιθετικούς και ικανότητα τον καλό, ένα καλούτσικο τερματοφύλακα που έχει. Αυτά το δούμε σήμερα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι εκεί, δεν υπάρχει πολλές φορές, δεν υπάρχει διαφορές, αυτές δεν φαίνονται, αλλά ελπίζω ότι η Αργεντινή θα περάσει σήμερα.
2: Ωραία. Ποια ομάδα έχετε ξεχωρίσει από το Μουντιάλ αυτό, εκτός από την Αργεντινή που προφανώς είναι και η αγαπημένη σας ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ?
5: Ναι, εντάξει, υπάρχουν ομάδες από την Ισπανία που βλέπουμε πως εχθές ήταν εντυπωσιακή.
2: Ναι.
5: Βλέπουν τη Γαλλία, ψηλο Αγγλία, δεν το βλέπω και πολύ Αγγλία. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι κάποια σκοπιμότητα που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που θα μου πούνε σε άλλα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχανε. Ναι, υπήρχανε και ειδικά εάν βλέπουμε το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο που πήρε η Αργεντινή το 1978, υπήρχε σκοπιμότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι το σημερινό παγκόσμιο κύπελο έχει σκοπιμότητα. Γιατί δεν μπορεί ένα Μεξικό να παίζει 2.600 μέτρα συνέχεια και δεν κουνιέται από το Μεξικό. Mm-hmm. Πέρα από αυτό υπάρχουν καταγγελία από παίκτες και τέτοιο. 9 ώρα καθυστέρησε να φτάσουν στο Μεξικό.
2: Mm-hmm.
5: Έξω από το ξενοδοχείο δεν μπορούσαν να κουμηθούν οι παίκτες. Απειλές για τους ποδοσφαιριστές από το Εκουαδόρ που παίζουν στο Μεξικό της οικογένειάς του. Δηλαδή κάτι δεν μου αρέσουν σε όλα αυτά. Mm-hmm. Πέρα από αυτό νομίζω ότι είναι το ανθρώπινο κομμάτι του ποδοσφαίρου έχει πάει να εξαφανιστεί με την καινούργια τεχνολογία που για μένα είναι χάνει όλο αυτό το καλό που έχει, που είχε πάντα το ποδόσφαιρο. Τεταλάθη από όλους και τα λοιπά. Δεν μπορεί να γίνει να ακυρώνει τον γκολ της Κροατία επειδή λέει ότι ακούπησε λίγο το μαλλί του επιθετικό ή τον τέτοιο που πήγε την μπάλα και έδινε offside και τα λοιπά, ή το πέναλτι που δίνει στο Βέλγιο στο τέλο που έκανε 7 λεπτά να δούνε αν ήταν ή δεν ήταν. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
2: Ναι, εκεί χάνει την ουσία του, λέτε, το ποδόσφαιρο. Ναι, από την άλλη όμως θα σας πούνε από την άλλη πλευρά ότι ναι, αλλά αν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, δεν πρέπει να βρεθεί η λύση μέσω της τεχνολογίας.
5: Ναι, μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό είναι το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ το πήγαινε πολύ και σε ακραία κατάσταση. Γιατί τώρα με το αυτό που έγινε με την αποβολή, την πρώτη αποβολή στο παιχνίδι της Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος, με το παίχτη της Παραγουάη που μιλάει με το χέρι στο στόμα, γιατί αυτό είναι ακραίο. Έπρεπε να πάνε να εφαρμοστούν διαφορετικά. Αν είναι έτσι, κίτρινη κάρτα. Αν είναι δεύτερη, κόκκινη κάρτα. Αλλά όχι απευσία και δύο ποδοσφαιριστές που περιμένουν 4 χρόνια να φτάσουν στο παγκόσμιο κύπελλο και με ένα τέτοιο σου βγάζουν κόκκινη κάρτα. Δεν γίνεται αυτό. Και το άλλο που με στεναχωρεί πολύ, πώς δεν αλλάζουν στα κόρνερ αυτό που κάνουν οι διαιτητές. Να μην πειραστείτε, να μην κάνετε αυτό, γιατί θα δώσω κέζετα. Δεν κάνω ένα λεπτό. 18 κόρνερ, μέσο όρο 10 κόρνερ στα παιχνίδια είναι 10 λεπτά χάσιμο. Δώσε, αφού το ξέρουν, αν έχουν πιαστούν, δώσε επιθετικό φάουλ ή πέναλτι. Δεν γίνεται αυτό συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και αλλάζουν άλλο κανονισμοί που για μένα χάνουν την ανθρωπιά του ποδοσφαίρου που πάντα ήταν παρόν σε όλα τα αθλήματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο γενικά που είναι, παίζουν 22 ποδοσφαιριστές, υπάρχει στο ίδιο επίπεδο, παίζει με τα πόδια, γίνονται τα λάθη και όλα αυτά. Και τα ανθρώπινα λάθη είναι μέσα. Βεβαίως, εάν υπήρχαν το ΒΑΡ στο τελικό Αγγλία-Γερμανία το 66, δεν θα κέρδιζε.
2: Δεν θα κέρδιζε η Αγγλία.
5: Ναι. Το τέτοιο. Αν υπήρχε ΒΑΡ το 86, το γκολ του Μαραντόνα το πρώτο θα ήταν άκυρο κτλ. Αυτό ήταν ακραία. Αυτό είναι σωστά που να υπάρχει. Αλλά όχι το νύχι είναι offside και τα δίνει.
2: Εντάξει,
5: ή ακούσε λίγο το μαλλί και είναι offside. Δεν γίνεται.
2: Εδώ θα πρέπει οι διοργανωτές να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Και αυτό που λέτε, εγώ δεν διαφωνώ, γιατί λάτρεις του αθλήματος είμαστε και οι δύο και όλοι όσοι μας ακούνε. Επομένως, ναι, συμφωνώ. Τώρα, ολοκληρώνονται συζήτηση Παναθηναϊκός. Αν ούτως ή άλλως τρέχουν τα έργα στον Βοτανικό το καλοκαίρι του 27. Θα μπει στο νέο του γήπεδο και αρκετές μεταγραφές και πολλά χρήματα δαπανούνται. Τα πολλά χρήματα θα φέρουν την ευτυχία σε μια ομάδα που δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα τα τελευταία 15 και βάλε χρόνια. Τι λέτε, κύριε Ρότσα?
5: Ναι, το πρώτο θα ξεκινήσω με το γήπεδο.
2: Ναι.
5: Εγώ πήγα πριν από 1,5 μήνα, εντυπωσιάστηκα. Είδα ένα έργο, το κάτι άλλο, ήταν εντυπωσιακό. Πήγαμε πρώτα, κάναμε ένα ρεπορτάζ στο Λεωφόρο Αλεξάνδρα και μετά πήγαμε εκεί με τον Σωτήρη τον Παντελέον, ο παλιός βολεϊβολίστα, και εντυπωσιάστηκα. Μιλάμε ότι είναι ένα έργο φανταστικό. Έτσι πρέπει να γίνουν οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες παντού σε όλο τον κόσμο, αλλάζουν και αφήνουν το παρελθόν τέτοιο, το κρατάμε σαν ανάμνηση, αλλά πρέπει να πάμε στο σύγχρονο ειδικά, επειδή το ποδόσφαιρο είναι οι φύλαθροι, είναι το πάρκινγκ, είναι πολλά πράγματα, τη χωρητικότητα κτλ. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό.
2: Ωραία.
5: Το άλλο Παναθηναϊκό τώρα, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι κάνουν οι σωστότερες κινήσεις τα τελευταία 16 χρόνια. Από το 12 που ήμουν εγώ προπονητής, που μετά έφυγα εγώ και είσαι ένα νούμερο μεγάλο που ήταν ο Φάμπρη.
2: Ένα νούμερο.
5: Ναι, γιατί περάσανε δύο. Αυτό το λέμε ποδοσφαιρικά.
2: Δεν το λέτε ειρωνικά.
5: Όχι, λέμε πολλές φορές. Θυμάσαι που λέγαμε παλτό είναι ο παίχτη. Και αυτό νούμερο λέμε στο τέτοιο όταν δεν είναι στο ποδοσφαίρο. Περάσανε δύο από το Παναθηναϊκό που θυμάμαι εγώ. Ο Φάμπρη και ο Ρόνι Άλεν, ένας Άγγλος το 80.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, okay. Λοιπόν, εντάξει.
5: Ναι, άρα είστε. Και κάνεις καλύτερες κινήσεις, γιατί τώρα δεν τελείωσε ακόμα. Ο Παναθηναϊκός φορτώσει και πάρα πολλούς με πολλά χρήματα. Τώρα είναι το θέμα να καθαριστεί το ρόστερ. Και έτσι φαίνεται σιγά σιγά καθαρίζεται και έρχονται ποδοσφαιριστές σοβαροί, ένα νέο προπονητή φιλόδοξος. Και νομίζω ότι είναι σε σωστό δρόμο. Να μου πείτε, θα έχει περιθώριο για χρόνο να προσαρμοστεί? Εγώ πιστεύω πως όχι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη για να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Γιατί είναι 16 χρόνια, είναι πολλά για ένα πολύ μεγάλο σωματείο.
2: Κατανοητό.
5: Νομίζω ότι όλο κινήσει φαίνεται πως πάει προς τα κίνηση.
2: Συμφωνείτε, συμφωνείτε με τις κινήσεις.
5: Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα.
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Ρότσα.
5: Έγινε,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Μόνο κιθάρα δεν παίξαμε με τον Χουάν. Παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ!
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ!
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πλάς, πλάς, πλάς.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
19: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
24: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
25: Άρα συμφωνούμε για full time.
24: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θελογώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
26: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
27: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
31: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
32: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
33: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της E-Jets.
32: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
33: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
32: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
33: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
34: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
35: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
33: Ωχ, φτάσαμε!
32: Με E-Jets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
34: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
36: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
37: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
36: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
38: Nexus Facility, παρακαλώ.
36: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
39: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
40: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
39: Και η νομική προστασία?
40: Προστασία, αλλά νομική.
39: Και η απαλλαγή?
40: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
39: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
40: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, είσαι επιχειρηματίας, ένα πράγμα θέλεις, να εξελίσσεις την επιχείρησή σου και να κρατάς τα έξοδα σταθερά. Σου δίνει λύση η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Μπαίνεις εκεί με σταθερό εταιρικά κινητά και κερδίζεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online. Έχεις μοναδικές εκπτώσεις σε αυτά που χρειάζεσαι, υπηρεσίες ασφάλειας παράδειγμα, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής, επικοινωνίας και πολλά πολλά άλλα. Για να τα μάθεις όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business να μάθεις περισσότερα. Πάμε γρήγορα, σας έλεγα πριν, με αφορμή τη στασιμότητα στον ΠΑΟΚ. Τρέχεις να τερματίσεις πρώτος, να κόψεις πρώτος το νήμα. Και πρώτος το νήμα, παράδειγμα, λέω να πάρεις το πρωτάθλημα. Είναι ένας αγώνας δρόμου. Αν εσύ πηγαίνεις σημειωτών και οι αντίπαλοι σου πηγαίνουν επίσης σημειωτών, λες δεν τρέχει και τίποτα, σημειωτών εγώ, σημειωτών οι άλλοι. Αν όμως εσύ είσαι σημειωτών, λες οι άλλοι τι κάνουν. Μήπως τρέχουν, γιατί αν τρέχουν η ψαλίδα μεγαλώνει. Αυτοί προηγούνται, εσύ μένεις πίσω. Οπότε όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ρελαντί σημειωτών, πάμε να δούμε τι κάνουν οι αντίπαλοι του στο κυνήγι του τίτλου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιώργος Μάτζιος μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι και στο στούντιο μαζί μας. Ο Γιώργαρος είναι εδώ. Τζόρτζ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Πάμε.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια κίνηση στο Ελουστόντο.
0: Ναι.
1: Μεταγραφή ελεύθερη από την Σοσιεδάδ. Η ΑΕΚ είναι επίσης μια ομάδα που έχει κάνει μόνο μια μεταγραφή. Αγορά όμως, έχει δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Ζούπκοφ, τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ από την Τραμπζοσπορ.
0: 4 εκατομμύρια.
1: Ναι. Η διαφορά της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ είναι διπλή. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Είναι άλλο να έχει ένα ρόστερ πρωταθλήτρια και να κάνει μια ενίσχυση, και άλλο να έχει ένα ρόστερ τη ομάδα που είναι τρίτη. Και το δεύτερο.
0: Η οποία έχει αφήσει τον προπονητή τη, έχουν φύγει οι παίκτες.
1: Και το δεύτερο, η ΑΕΚ παίζει πολύ πιο αργά από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ παίζει μέσα Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου. Άρα είναι η διαφορά που έχει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γιατί θα πει κάποιο, μία μεταγραφή ο ΠΑΟΚ, μία και η ΑΕΚ. Είναι οι δύο διαφορές. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, παίζει Αύγουστο Champions League. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος, παίζει σε 20 μέρες ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος επίσης παίζει μετά τον ΠΑΟΚ. Παίζει λίγο πριν την ΑΕΚ, αρχές Αυγούστου. Έχει πάρει τον Μαφέο, δεξί μπακ από τη Μαγιόρκα, 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ελεύθερο το Φορτούνι, δανεικό τον Κάρμο και έχει πάρει και τον goalkeeper τον Πόποβιτς. Έχει κάνει δηλαδή 4 κινήσεις, μία είναι η αγορά του Μαφέο, του δεξιού μπακ. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και θυμίζω τη χθεσινή δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μεταγραφές 30 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είπε τον μπάτζετ.
1: Φέτος. Ναι. Το μπάτζετ θα είναι 30 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές. Πάμε και στον Παναθηναϊκό που είναι ο νικητής σήμερα που μιλάμε των μεταγραφών.
0: Ναι.
1: Πένια, goalkeeper από την Μπαρτσελώνα, 3 εκατομμύρια ευρώ. Καμαρά, χάφ από του Σαλερουά, 4 εκατομμύρια ευρώ. Ραστόντερ, επιθετικός από την Τούν, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τσάπρας, δεξί, μπακ από το Λεβαδιακό, 3 εκατομμύρια ευρώ. Σεχού, αμυντικό χάφ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντεφράι από την Ίντερ, ελεύθερος, αλλά με συμβόλαιο 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και η Ρίτα του Ζαρουρί, 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 19,5 εκατομμύρια.
0: Άρα εδώ φαίνεται τουλάχιστον θεωρητικά, έτσι, γιατί μιλάμε θεωρητικά τώρα, ότι η ψαλίδα ανοίγει. Άρα οι αντίπαλοί σου ενισχύονται τη στιγμή που εσύ αποδυναμώνεσαι.
1: Η ομοιότητα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι ότι παίζουν και αυτοί την Πέμπτη. 23 Ιουλίου θα παίξει ο ΠΑΟΚ, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτέ Ακλούζ. 23 Ιουλίου θα παίξει και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη από την Ουγγαρία για το Κόμφερες. Οπότε έχουν την ίδια αφετηρία ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργα ρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, με αποδείξεις, εδώ ο καθένας μπορεί να βγάζει τα συμπεράσματά του. Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει και ταχύτητα, έχει μείνει πολύ πίσω, καθυστερεί χαρακτηριστικά. Το πρώτο παιχνίδι είναι σε 22 μέρες, λίγο λιγότερο. Και το δεύτερο θέλει και μεταγραφική ενίσχυση πρώτης γραμμής.

0: Λοιπόν, θερμοκρασία ανέβηκε επικίνδυνα στο στούντιο. Δεν ξέρω τι δουλεύει το κλιματιστικό. Πάντως, Τατιάνα Μαραγκουδάκη. Καλά το είπα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ, πολύ καλά.
0: Εδώ είμαστε με τη διεύθυνση marketing του ομίλου μας, γιατί έχουμε και νικητές σήμερα.
1: Έτσι.
0: Και η δόξα τη ανακοίνωσή του ανήκει στην Τατιάνα.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, χαίρομαι πάρα πολύ τις Παρασκευές που έχουμε κληρώσεις και κάνουμε χαρούμενους τους ακροατές μας.
0: Ωραία, φίλε. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι καλό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε τι ανακοινώνουμε σήμερα, Τατιάνα?
1: Έχουμε τους δύο επόμενους νικητές που κερδίζουν από δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τις E-Jets για να ταξιδέψουν σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιθυμούν από τους 50 προορισμούς που εξυπηρετεί η E-Jets.
0: Αυτό το λέω κι εγώ και λέω, είναι δυνατόν να έχει η E-Jets 50 προορισμούς στο Αιγαίο?
1: Κι όμως. Νομίζω ότι δεν έχει
0: πώς
1: μείνει και κάτι.
0: 50 προορισμούς στο Αιγαίο, πώς θα τα ελληνικά νησιά.
1: Να μην καλύπτει.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά ελληνικά νησιά, η αλήθεια είναι.
0: Οπότε, για πες τώρα.
1: Λοιπόν, ανακοινώνω.
0: Εδώ, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, θες να κάνεις το κάνα happening. Οχ, οχ.

0: νικητές είναι οι
1: Πότης Κομπόγιανος και Αντώνιος Μαγαλιός. Να τα ξαναπώ.
0: Ξαναπέσου άλλη μια φορά.
1: Πότης Κομπόγιανος και Αντώνιος Μαγαλιός.
0: Πω, πω. Παιδιά, καλό ταξίδι και χειροκροτήματα. Τι να σε κάνω,
1: τι άλλο θέλουμε. Να περάσουν τέλεια τις διακοπές τους.
0: Και συνεχίζουμε διαγωνισμοί.
1: Συνεχίζουμε άλλη μια εβδομάδα.
0: Αυτό
1: στον
0: εδώ.
1: Αέρα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε μετά και στο Instagram. Δεν τελειώνουν οι διαγωνισμοί μας.
0: Μπράβο, Τατιάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Τατιάνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, αν ψάχνεις αυτοκίνητο, η φάση είναι μία. Flex car και open car στη Σύνδο. Θες leasing, το οποίο να μην σε δένει με κλειστά συμβόλαια και να έχεις τα πάντα μέσα, πας γρήγορα flex car. Τώρα, αν θες να αγοράσεις ελεγμένο μεταχειρισμένο και να το βάλεις σε δόσεις χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες, τότε πας open cars. Ό,τι και αν διαλέξεις, ο προορισμός είναι ένας, 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάτε μια βόλτα, νομίζω θα βρείτε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πάρουμε, να κάνουμε λίγο follow-up σε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό στο μπάσκετ του Άρη με Πάρη Τρικαλιώτη που είναι στην γραμμή. Όχι, παιδιά, η ειστήρια διαρκείας δεν δίνει. Ο Πάρης μόνο ειδήσεις δίνει. Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Νομίζω θα ήσουν πιο χρήσιμο σήμερα αν έδινε κανένα διαρκείας.
1: Ναι, γιατί εγώ έχω, νομίζεις. Πώς. Και από εμάς που μας ζητάνε, νομίζω, δεν έχουμε. Μην νομίζω ο κόσμος ότι οι δημοσιογράφοι έχουν, ούτε η ΚΑΕ έχει πλέον. Κανείς δεν έχει, εξαντλήθηκαν.
0: Τέλος.
1: 4.191, ναι, κάνανε φτερά. Θα μείνουν 2.000 τώρα για κάθε αγώνα ξεχωριστά. Για τα παιχνίδια. Είναι εντάξει, ικανοποιητικός και αυτός ο αριθμός, τα 2.000. Εντάξει, δεδομένων των συνθήκων, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου όσοι δεν μπορούσαν να προμηθευτούν διαρκείας για διάφορους λόγους. Λοιπόν, βγήκε ένα δημοσίευμα σήμερα, ναι, Γιώργο, που εμπλέκει το όνομα του Κώστα Παπανικολάου με τον Άρη του Ολυμπιακού, το διεθνή forward. Από την ΚΑΕ Άρης υπάρχει κατηγορηματική διάψευση του θέματος. Είχε κυκλοφορήσει το όνομά του και πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες και όταν τελειώνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Εξ όσων γνωρίζω και εγώ δεν υπάρχει κάτι. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είναι να ανανεώσει με τον Κώστα Παπανικολάου, ενδεχομένως για την τελευταία του σεζόν στον Ολυμπιακό. Αλλά το θέμα έχει καθυστερήσει, η αλήθεια είναι, λίγο στον Ολυμπιακό. Οπότε ενδεχομένως να είναι και κάποιο παιχνίδι έτσι μανατζερικό, ίσως για να ανεβάσουμε λίγο την τιμή, γιατί στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για 1.000.000 ευρώ προσφορά του Άρη στον Παπανικολάου. Τη στιγμή που έχω μάθει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πολύ μικρότερη προσφορά στον Παπανικολάου για τον επόμενο χρόνο. Εικάζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Από την πλευρά του ρεπορτάζ, ο Άρης διαψεύει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή με τον Κώστα Παπανικολάου. Αυτό είναι ένα σενάριο, βέβαια, έτσι. Αν τυχόν ο Ολυμπιακός αποφασίζει να μην συνεχίσει με τον Παπανικολάου, εκεί μπαίνουμε σε άλλο ζήτημα. Είναι τελείως διαφορετικό σενάριο. Θέμα Λαρετζάκη. Είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι ο Άρης είναι κοντά. Ουσιαστικά έχει έρθει πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Πέτη, και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει το ζήτημα ότι δεν έχει Έλληνες παίχτες. Πρέπει να σχηματίσει τουλάχιστον μια εξάδα Ελλήνων παιχτών για να έχει να παίζει την Α1. Ο Τανούλης, Κώστα Αντετοκούμπο έχουν αποδεσμευτεί. Ο Τανούλης έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Άρη, το ίδιο θα γίνει και με τον Κώστα Αντετοκούμπο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν θέματα στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκα που έχουν το ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν ξέρουμε 100% ότι θα συνεχίσουν τον Ολυμπιακό. Οπότε κρατάει έτσι μια πισινή Ολυμπιακός. Και με τον Λαρετζάκη δεν τον έχει αποδεσμεύσει ακόμα, γιατί αυτό περιμένουμε να συμβεί για να ανακοινωθεί από τον Άρη. Το ίδιο ισχύει και με τον Κώστα Παπανικόλαου. Περιμένει ο Ολυμπιακός δηλαδή να λύσει τα ζητήματά του με τους Έλληνες παίχτες. Και τελευταίο, βρεθήκαμε και στο Παλέ με αφορμή τα διαρκείας προχθές. Δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες ακόμα και ήδη εξάγεται το Goalball. Είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Τα άτομα με όραση παίζουν στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση. Είναι και η Ελλάδα, συμμετέχει φυσικά. Μέχρι τις 5 Ιουλίου παίζουν εκεί, οπότε μετά τις 5 Ιουλίου από τις 6 του μηνός θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Προς το παρόν το Αλεξάνδρο είναι ίδιο όπως το γνωρίζαμε, οπότε από την επόμενη εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο Παλέ για να μεγαλώσει το γήπεδο. Το κυρίως θέμα είναι αυτό, η κερκίδα.
0: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό, Πάρη?
1: Οι άνθρωποι του Άρη θέλουν και προβλέπουν και έχουν προβλέψει να είναι έτοιμο στα τέλη Σεπτεμβρίου, το ώστε τον Οκτώβριο να μπουν να παίξουν κανονικά. Αλλά τον Ιούνιο, όταν είχαμε πει πριν ένα μήνα, το Μάιο, όταν είχαμε. Ιούνιο, συγγνώμη, πέμπερδεσα τους μήνες. Πριν ένα μήνα, τον αρχές Ιουνίου, λέγανε οι άνθρωποι του Άρη πως θέλουν 4 με 4,5 μήνες. Οπότε αρχές Ιουλίου, άμα ξεκινήσουν, θα πρέπει να επισπεύσουν τις εργασίες για να είναι όντως έτοιμο αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα. Θα το δούμε πώς θα πάνε, αν ξεκινήσουν με το καλό. Και εδώ θα είμαστε για να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Φλάζ ρεπορτάζ και από τον μπάσκετ του Άρη. Πράγματα και θαύματα γίνονται εκεί. Πραγματική κοσμογονία. Προχωράμε. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη, ο οποίος μας είχε δώσει χθες, θα το θυμάστε, την σκέψη παρέτησης ή πρόθεση παρέτησης, να είμαι ακριβής, από τον πρόεδρο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, τον κύριο Άλκη Ισαϊάδη. Τη Δευτέρα έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Γιώργο, θα γίνει εκεί η παρέτηση, τι θα κάνουμε εκεί?
2: Θα αναφέρουμε τα γεγονότα ως έχουν. Ποια είναι τα γεγονότα? Στην εσωτερική αλληλογραφία που εστάλει σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη, ναι, ΠΑΟΚ, δύο είναι τα βασικά θέματα συζήτησης. Νούμερο 1, οικονομικά θέματα. Νούμερο 2, ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αναγραφόμενο δηλαδή ως θέμα, ναι, στην εσωτερική αλληλογραφία μέσω email.
0: Θέμα παρέτηση.
2: Όλα τα μέλη, ναι, το θέμα της παρέτησης ή της πρόθεσης παρέτησης του κυρίου Αλκιμπιάδη Σαϊάδη από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ.
0: Τι το... σημαίνει αυτό τώρα, ότι ναι, το μετάνιωσε, ότι...
2: την ερώτηση αυτή είναι... την περίμενα.
0: Αλλά
2: απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ναι, δεν μπορώ να δώσω εγώ. Μπορώ να δώσει μόνο ο κύριος Αλκιβιάδης Σαϊάδης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη. Μετάνιωσε ή όχι, ή δεν έκρινε σωστό ή σκόπιμο να μην αναφέρει στα αυτά τα θέματα που διανεμήθηκαν μέσα στα, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεση του να παραιτηθεί, και εκεί, όταν γίνει το συμβούλιο, ανθρώπινα να θέσει το θέμα και να πει: κύριε, έχω φτάσει στα ωριά μου.
0: Μέχρι εδώ. Συγγνώμη λίγο. Ένα από τα θέματα, είπε στο δεύτερο, είναι ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Ναι, διάβασα ακριβώς τι αναγράφεται, ναι, στο θεματολόγιο. Νούμερο 1, οικονομικά θέματα.
0: Και 2, ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Προφανώς έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη χρονική στιγμή στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. 2, ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ξέρα, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Το τι θα συζητηθεί και στο πρώτο θέμα και στο δεύτερο θέμα θα το ξέρουμε το βράδυ της Δευτέρας.
0: Άρα είναι κρίσιμη συνεδρίαση.
2: Προφανώς.
0: Γιατί όταν λέει οικονομικά και ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι κρίσιμη συνεδρία.
2: Όταν αναφέρεται οικονομικά
0: άρα
2: θέματα, δεν είναι κρίσιμη.
0: Ο πρόεδρος μπορεί να βάζει παρέτηση, να σκέφτεται κάτι τέτοιο, θα τα δούμε. Τη Δευτέρα αυτά, Γιώργο.
2: Τη Δευτέρα μετά τις 7 είναι προγραμματισμένο το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και εκεί θα δούμε αν αυτή η επιθυμία ή εκδήλωση πρόθεσης παρέτησης από τον κύριο Σαϊάδη θα υλοποιηθεί στην πράξη κατά τη διάρκεια του συμβολίου και θα τεθεί θέμα ενώπιον των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να έχουμε και τους υποψηφίους αντικαταστάτες, τον υποψήφιο αντικαταστάτη.

0: εκπτώσεις στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup, μέχρι και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και εργαλεία επικοινωνίας. Οπότε πληρώνεις έξυπνα, απολαμβάνεις περισσότερα. Για να τα βρεις όλα αυτά, μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, για να τα ανακαλύψεις. Πάμε να πάρουμε και flash ρεπορτάζ από Ηρακλή. Γιάννη Σερβίνη στην γραμμή. Έχουμε κάνει ένα μεταγραφικό μπαμ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Όχι, τι εννοείς μπαμ?
0: Μεταγραφικό, λέω, κάνει μια μεταγραφή, μήπως έχουμε κάτι.
1: Α, μεταγραφή μέχρι στιγμής όχι. Σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την Παϊρακλής. Αυτό βέβαια δεν αποκλεί να ανακοινωθεί μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν συμφωνήσει με την Παϊρακλής. Απλά από μένα να υπογράψει τα συμβόλαιά τους. Αυτό το οποίο προκύπτει από τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις 5 τον αριθμό όσον αφορά το Ηρακλή είναι ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές μεταβαίνουν στα γραφεία της εταιρείας του κ. Μονεβασιώτη στην Αθήνα, υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, έπειτα ανακοινώνονται επίσημα την Παϊρακλής και βγαίνουν και απαραίτητες φωτογραφίες. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανακοίνωση μεταγραφής για τον Ηρακλή, εάν η συμφωνία είναι απλά και μόνο προφορική, πρέπει να πέσουν υπογραφές. 5 τον αριθμό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν όμως ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με τον Ηρακλή, όπως είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΛ. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα και όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει συνεργασία με τον Ιταλό, με τον Ισπανό Νιάκη Πίνια, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΟΕΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικότερα στον Ηρακλή όλο αυτό το διάστημα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κλείσουν κι άλλους ποδοσφαιριστές. Πολύ απλά, διότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναξη, ή μάλλον για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδος. Δεν είναι αργή, Γιώργο, η πρώτη συγκέντρωση. Την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είτε την Τετάρτη, την Πέμπτη. Φτάσαμε 8-9 Ιουλίου. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Παϊρακλής. Εργομετρικά την επόμενη εβδομάδα, ιατρικές εξετάσεις. Περιμένουμε και την άφηξη του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος από τη στιγμή που ήρθε και συμφώνησε με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη ότι δεν έχει έρθει ξανά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και 12 του μηνός, ημέρα Κυριακή, ο Ηρακλής αναχωρήσει για την Πτολεμαίδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχει έναν ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών ο Ιταλός τεχνικός, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο, για να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Να υπάρχει ένας αριθμός τουλάχιστον 18-20 ποδοσφαιριστών, αν υπολογίσουμε ότι περίπου 8-9 παίχτες θα μείνουν στο ρόστερ από την περσινή χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, στο φούλι μηχανές όσον αφορά το μεταγραφικό, η αναζήτηση είναι διαρκής και σε αυτό έχουν ρόλο και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος σκαλίζει, χτενίζει την Ιβηρική Χερσόνησο, κυρίως στην αγορά της Ισπανίας, αλλά και το δίδυμο Μπασινά Γιάννη Σαμανατίδης, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά, έτσι, να βρουν παίχτες.
0: Για να το δούμε. Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μια μπανάνα ντολ, γιατί είναι από τα πλέον χρήσιμα ενεργειακά σνακ για όλους. Πάμε γρήγορα όμως εμείς, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, δεν πιστεύω να ζεσταίνεσαι στη θέρμη. Δεν το πιστεύω. Τι έγινε, Μιχάλη? Το χάσαμε? Δεν τον έχουμε. Θα τον ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Βλέπω μία είδηση που έρχεται. Προσέξτε, υπάρχει μια καταγγελία για το ΕΚΑΒ. 70 ασθενοφόρα ακινητοποιημένα λόγω τεχνικών βλαβών. Και αν πει κάποιος μισό λεπτό, το 70 είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αν κάποιος πει ότι αντιστοιχούν τα 70 στο μισθό στόλο, το μισό στόλο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Όταν ο μισός στόλος με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι καθυλωμένος. Υπάρχει τεράστιο θέμα και αυτό το πληρώνει αυτός που περιμένει ένα ασθενοφόρο. Και αυτός που περιμένει το ασθενοφόρο δεν το θέλει για ταξί, έχει πρόβλημα υγείας και πρέπει να εξυπηρετηθεί το συντομότερο δυνατό. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Βραζιλιάνο που μας ακούει. Μισελ.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μια χαρά είμαι και

0: Οφείλω να πω ότι κρίνω ιδιαίτερα πετυχημένη αυτή την αναβάθμιση τη τελική φάση του παγκοσμίου κυφέλλου από τους υπεύθυνους, γιατί έχουμε παρακολουθήσει τρομερά παιχνίδια, μιλάμε. Τρομερά παιχνίδια, ακόμα και το χθεσινό ήταν υπέροχο, το Πορτογαλία-Κροατία. Άσχετα αν οι Κροάτες ακόμα διαμαρτύρονται δικαίως κατά εμέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μακάρι να έχουμε 48 ομάδες και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, αυτούς τους βλέπω να το πηγαίνουν και στους 76, 96 και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Πάμε σήμερα στο πρόγραμμα. Έχω ήδη αναρτήσει τη στήλη μου στο betshow.com να μπουν τα παιδιά να διαβάσουν και τις στήλες των υπόλοιπων παιδιών. Ναι. Θα πάρουμε ένα ωραίο συστηματάκι σήμερα με ημίχρονα τελικά από δύο αγώνες τους βραδινούς. Αργεντινή πράσινο ακροτήριο και Κολομβία Γκάνα. Είναι δύο παιχνίδια. Θα παίξουμε χ ημίχρονο άσο τελικό και τα δύο. Ζητάμε ένα έως δύο σημεία. Ένα να πιάσουμε, είμαστε κερδισμένοι. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Κολομβία Γκάνα χ ημίχρονο άσο τελικό. Σύστημα 1-2, την αγάπη μου Γιώργο. Καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πήραμε και τα προγνωστικά του Μιχάλη. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Μένετε Μετρόπολης 95,5. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Και στις 5 μην ξεχνάτε όλο το update της ενημέρωσης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις με Κώστα Πετορτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο από το μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
11: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
10: Της Βέχρο φυσικά.
11: Μπερδεύτηκα.
10: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
11: Φύγαμε.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
12: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Waterland. Να ζήσετε.
19: Άσε μένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
26: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
25: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
28: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
27: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
28: Και?
27: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
28: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
27: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
0: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Της κακομοίρας.
5: Άκουσε τη ζουλιά.
4: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
6: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
4: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
7: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
4: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνεις κακομοίρας με τους. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, Εμίλιο Γαβριλίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα πρώτο τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν δικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, ο Κοσμάγλου θα σας δώσει την ευκαιρία να βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το μιλιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε στο Σαβίκος app και βρες άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος με 3 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου, Λαδάδικα, Ουάν, Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι κάνεις Γλυγόρη?
0: Καλά.
1: Μπράβο.
0: Πώς φάνηκε το χθεσινό παιχνίδι που είδες και έκανες?
1: Μάπα.
0: Γιατί?
1: Γιατί η μία ομάδα ήταν ομάδα, η άλλη ήταν μάπα.
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
1: Και τι, άμα δω εγώ ένα πυγμαχικό αγώνα δέρνει ένας, τι μάτς είναι αυτό? Σκοπός είναι το άλλο, το Βέλγιο ήταν ωραίο μάτς. Που από 0-2 έγινε 3-2. Εκείνο ήταν μάτς. Αυτό που είδα χθες και αυτό που θα δω σήμερα είναι μάπα.
0: Το που θα δει σήμερα.
1: 9 η ώρα το βράδυ θα πάω εκεί στη Βέρεια σε ένα μαγαζί να το κάνω.
0: Ματσάρα θα δει. Καλά περάσει κατά.
1: Είναι Αίγυπτο. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Ματσάρα θα
1: δει. Τι να δω. Ρε.
0: Τι προγνωστικό δίνει?
1: Τίποτα. Ας πληρώσω ο Κουλιανός να τον πω. Πήρα από σένα. Bet show.
0: Να.
1: Ρίχτα, έμαθα.
0: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου.
0: Μπράβο. Εξελίξεις.
1: Τι, μόνο εσύ?
0: Εξελίξεις.
1: Πήρα πατήματα από σένα, πασοκικά.
0: Το ορθόδοξο.
1: Ναι, ορθόδοξα, το πασοκικά ορθόδοξο. Πατήματα.
0: Όχι,
1: ό,τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς.
0: Το βράδυ θα αντέξεις να δεις τη ματσάρα Αργεντινή πράσινο κρατήριο. Και το εννοώ.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: Μία.
1: Θα πίνω ποτάκι στο Λούσιφερ.
0: Δεν έχει καμιά TV να βλέπεις κάτι.
1: Θα έχει τώρα τέτοιες γυναίκες και θα βλέπω εγώ TV να πούμε.
0: Φίλε...
1: Όχι, δεν άδω την Αργεντινή, θα βλέπω άλλα. Πάμε παρακάτω. Δεν μου είναι πολύ χρόνο.
0: Ξέρετε
1: τι πάθετε εσείς οι άνθρωποι. Νομίζετε έχετε πολύ χρόνο.
0: Δεν νομίζω.
1: Ξέρω εγώ, κάνετε πράγματα.
0: Δηλαδή... Ναι, έχεις από ναι. Αυτούς.
1: Όχι. Δεν βλέπω... έχετε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο. Οπότε άσε να δούμε τίποτα πριν κλείσουμε τα μάτια να αποδημήσουμε να πούμε στη στάχτη της Ριτσόνας. Λέγε.
0: Εύκολο θα είναι το ξημέρωμα, το κολοκύθι.
1: Δηλαδή η Αργεντινή θα είναι δύσκολο με το πράσινο το ακροτήριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα δυσκολευτεί, πιστεύω.
1: Θα δυσκολευτεί, πιστεύεις.
0: Εγώ εντάξει, δεν τρώω παπά από τις αποδόσεις. Ένα 15 και ένα 10.
1: Ποιο θα είναι μάτς, ποιο θα είναι καλό.
0: Ποιο μάτς θα είναι καλό, αυτό που θα κάνεις.
1: Θα είναι καλό, ε.
0: Ναι.
1: Χτυπήσεις και μια παράτα.
0: Φάει τη γλώσσα.
1: Φάει τη γλώσσα. Γιατί, ρε.
0: Γιατί. Έσπαγα το κεφάλι μου σήμερα να ασχοληθώ.
1: Πού να σπάσει τέτοιο
0: δεν
1: κεφάλι.
0: Δεν με καλύπτουν οι αποδόσεις.
1: Πού να σπάσει τέτοιο κεφάλι. Αυτό το κεφάλι για να σπάσει θέλει. Βαριοπούλα θέλει για να σπάσει.
0: Προκύψαν και κάτι τρεχάματα, οπότε δεν έγραψα.
1: Τι τρεχάματα.
0: Άλλοι δεν είναι διαφορούν του κόσμου, ιατρική φύσου.
1: Εντάξει, δεν έχει τίποτα, απλά θα μας λείψει τρεις μέρες. Θα πάρω εγώ τη γυναικάρα τη Δήμο εδώ.
0: Όχι,
1: με τη φωνάρα να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα λείψω πόσες μέρες. Σίγουρα θα λείψω μία.
1: Μία θα μπει. Μέχρι να ξυμουδιάσει ο πισινός σου, θα πάνε δύο.
0: Αν θα ξυπνήσω.
1: Κι άλλη μια τεμπελιά τρεις. Τέσσερις-πέντε Σάββατο Κυριακή.
0: Αν θα ξυπνήσω δύο.
1: Ναι.
0: Να άλλη μέρα κανονικά βγαίνω.
1: Τι αν θα ξυπνήσεις.
0: Θα μπορώ να κάτσω, θα μπορώ να οδηγήσω, θα μπορώ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν μπορώ, όλα καλά. Παρασκευή.
1: Καλά, οι γιατροί που θα σε κάνουν δεν σου είπανε πώς είναι. Δεν ρωτάς, θα πούμε. Πώς θα είμαι η αποθεραπεία μου.
0: Τώρα να σου πω ότι θα κάνω κάτι παρόμοιο με σένα.
1: Δεν είναι. Εγώ έκανα.
0: Εσύ το έκανες έμπροσθεν. Εγώ θα το κάνω όπισθεν.
1: Ναι.
0: Θα φάω 2-3 μήνες. Να περιμένω να στεγνώσει.
1: Άμα σε κάνουν λάθος, θα πούμε.
0: Εμένα δεν έκανε κανένας λάθος, ρε φίλε. Τι πράγμα
1: να μην κάνει κανένας λάθος.
0: Τι κατάρα έχουμε φάει.
1: Δεν πειράζει. Να μην κάνει
0: ο
1: λάθος.
0: Ο ένας έμπροσθεν.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο άλλος το.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άρα θα λείψει Τετάρτη.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, ναι.
1: Πέμπτη θα λείψει. Και Παρασκευή θα την πα τρίμερο.
0: Α είμαι όρθιο την Πέμπτη.
1: Δεν πεθαίνει από τέτοια πράγματα.
0: Δεν το ξέρει.
1: Θα σε κοιμήσω.
0: Εσύ έχει άλλα επισκλήδιο θα κάνω. Αραχία.
1: Τι είσαι, έγκυος είσαι και θα κάνεις επισκλήδιο.
0: Όχι. Μου είπε πώς γίνεται ο γιατρός.
1: Ναι.
0: Με επισκλήδιο. Και επειδή κάνω και τις άπνιες, είναι ένας λόγος ακόμα για να. Μίλησα με τον καρδιολόγο, μίλησα.
1: Α, είσαι,
0: τι πρέπει να αποφύγω.
1: Έχεις άπνιες δηλαδή και. Πώς τη λένε, αυτοί που σε κοιμίζουν, πώς λέγεται, η νάρκωση είναι πιο επικίνδυνη.
0: Για αναισθησιολόγοι, ναι.
1: Ρίξε
0: εξετάζουν όλα.
1: Ρίξε κανένα 300 στον αναισθησιολόγο να σε προσέξει.
0: Εσύ ξέρω τι πρέπει να κάνω, μη στεναχωριές.
1: Στο λέω για το ξέρω.
0: Δεν γεννηθήκαμε χθες.
1: Ναι, μην είναι κανένας που δεν σε χωνεύει ο αναισθησιολόγος και σε κοιμίζει μια για πάντα. Έλα, αλλά πάμε, δεν θα σε σκεφτόμαστε.
0: Άμα πέσει σε κάποιον που δεν σε χωνεύει, θα πει το γιου στο 300 μέτρες. Σίγα μην ξυπνήσει.
1: Ναι. Πάμε. Δεν πεθαίνεις. Από σιρήγγια δεν πεθαίνεις. Πάμε. Έχεις άλλα να πεθάνεις. Λέγε.
0: Δεν ξέρεις τι θα βρει.
1: Πάμε.
0: Σε πληροφορώ επειδή κάνεις τον γονιρό, αν δεν το κάνει αυτό. Επειδή αυτό δεν θα σταματήσει να παράγει αυτό το οποίο και να μολύνει την περιοχή, μπορεί να εξελιχθεί σε ψυψημία.
1: Αφού από το ουίσκι που έχεις πει δεν έπαθε σε ψυψημία.
0: Μπορεί να φαντάζει
1: δεν κάτι. Δεν έπαθε τίποτα.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να πιω και δεν
1: το ξέρω, το ξέρω. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια το γέμιζες το τεπόζιτο να πούμε.
0: Εντάξει. Ό,τι ευχαριστώ καθένα.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον αν του αρέσει.
1: Γιατί εγώ σε κατηγορώ από ότι τάπινες, εγώ ζήλευα που δεν έπινα. Τώρα όμως θα πίνω εγώ. Άλλο λέγε παρακάτω.
0: Και καλά κάνει.
1: Ναι,
0: κατηγόρηση.
1: Τελείωνε βρε κόκκινε με το σιρήγγιο.
0: Μην οδηγείς.
1: Πάμε.
0: Εγώ πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Βράστε αυτό εδώ πέρα. Άλλα θέματα έχεις. Άσε τα κολοποδόσφαιρα να πούμε. Αυτό παίζουν οι κουμπαρτζίδες. Άσε.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν έχει ένταση, δεν έχει πάθος, δεν έχει διαιτησίες, δεν έχει αντικλήσεις, δεν έχει παρατάξεις. Άσε το ποδόσφαιρο.
0: Παρατάξεις ή παρατάσεις.
1: Παρατάξεις. Να είναι από τη μια μεριά. Ένας να βρίζει τον άλλο, να βγαίνει ο άλλος εκεί, να κατηγορεί, να έχει τα payroll. Να έχει τα payroll. Ο ένας να βαράνε τα payroll του άλλου. Αυτά είναι. Άστα, αυτό είναι. Η μπάλα είναι για τους. Είναι των στοιχηματικών εταιριών και του κουμαριού και των παιχτών η καλύτερη. Τώρα μπάλα, άστε. Εντάξει. Ο άλλος βλέπει τα corner, ο άλλος βλέπει πόσα πλάγια έχουν βγει, ο άλλος κοιτάει τις κάρτες. Ανάλυση κάνει ένας, ξέρω εγώ, μόνο στην περιοχή.
0: Όχι, γίνει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μπερδεύες.
1: Ναι.
0: Εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν βγει και θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Είπες για πλάγια, για κόρνερ, για χιλιαδιών.
1: Γι' αυτό το βλέπουν το ποδόσφαιρο. Αυτό σε λέω. Για το κουμάρι το βλέπουν. Όλος ξενυχτάει για να πιάσει.
0: Εγώ τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι εύκολο να κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ψάχνουν κάτι διαφορετικό, το τεκμηριώνουν.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο καλά κάνουν τη δουλειά τους, προχωράνε και κάνουν καριέρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα.
1: Βρε, δεν λέμε για αυτούς που δίνουν τα παιδιά, α πούμε. Άλλο σε λένε. Ο λαός η μάζα.
0: Ο λαός έχει πλέον.
1: Ο λαός παίζει κουμάρι και βλέπει μπάλα. Δεν βλέπει μπάλα επειδή είναι ομάδα του ή ξέρω εγώ τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αλλά με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο υπάρχει μια θέαση πολύ σωστή, πολύ σοβαρή.
0: Ξέρεις τι ικανοποίηση είναι για μένα.
1: Ναι.
0: Όταν έχω τους απίθανους, από τους τους πασοκόγερους να ψάχνουν δικαιολογίες, να λέω, αφού πιστεύεις ότι στείλουν τα παιχνίδια, παίξε πλάγια, παίξε κόρνερ, παίξε φάουλ.
1: Εσύ κόκκινε να κάνεις παρέα με νέους ανθρώπους και άσε εκεί στα προπό τους πασοκόγερους, θα σε παρασύρουν σε άλλα πράγματα.
0: Σε τι μπορεί να το άντρο της ακολασίας, δηλαδή, που μπορεί να παρασύρει.
1: Όχι, όχι, δεν σε παρασύρει. Θα σε παρασύρει σε τεμπελιά, θα σε παρασύρει σε κρίνια, θα σε παρασύρει σε τέτοια. Κάνε παρέα με νέους ανθρώπους, με νέες γυναίκες, με νέα παιδιά, ναι. Οι γριές θα σε πούνε αυτό, δεν μπορώ το ένα, δεν κάνω το άλλο. Με νέους ανθρώπους κάτι.
0: Μου δίνεις ιδέες, δηλαδή.
1: Τι να σε δώσω. Φυσικά θα σε δώσω ιδέες.
0: Λοιπόν, συνέβη
1: νέους, ένα. Νέους συνεργάτες σε ηλικία, νέους. Παρτενέρ για βόλτες, για ποτά. Σου δημιουργούν τα νεανικά τους κίνδυνα, σου δίνουν όθηση. Ναι, εμένα αυτό με.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Θέλω να βγεις μια νέα κοπέλα. Δεν λέω μια πολύ μικρή. Μια νεότερη κοπέλα.
1: Μόνο καφέ που. Πριν. Μόνο καφέ που θα πιεις. Ναι. Τίποτα μην κάνεις.
0: Ανεβαίνει η διάθεσή
1: σου. Ανεβαίνει η διάθεσή σου. Φυσικά. Μόνο καφέ που θα πιεις.
0: Το θέμα είναι της ηλικία μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Βρε, άμα κάτσι κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάθεται.
0: Φυσικά μην κάνεις.
1: Αυτό είναι. Λες, κάνεις λέει σεξ. Άμα βρω λέει κάνω. Μπορώ. Δεν βρίσκω λέει. Ο άλλος βρίσκει και δεν μπορεί. Σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Δικαιοσύνη δεν υπάρχει.
0: Γιατί δεν κάνουμε τίποτα.
1: Φίλε μη γελάς.
0: Ξέχασα τα χάρια μου.
1: Μη γελάς. Έχω στο γυμναστήριο ένα παιδαρά. Γυμνασμένο 37 χρονών. Πιο μικρός. Ο οποίος από φάρμακα και τέτοια δεν μπορεί να κάνει σεξ.
0: Τι εννοείς, έπαιρνε δηλαδή πράγματα.
1: Έπαιρνε πράγματα τα οποία τον κατέστρεψαν το σεξουαλικό του κομμάτι.
0: Περίμενε.
1: Από την τόπα.
0: Τελείως.
1: Τελείως, ναι. Δεν έχω καθόλου στήσει.
0: Περίμενε, δεν υπάρχει.
1: Τώρα ρε κόκκινε, στο διάλειμμα θα σου πω και ποια αν έχει θεία.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Όχι, αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Εγώ από την ώρα που έμαθα.
1: Ποια είναι η ώρα.
0: Από την ώρα που έμαθα.
1: Ναι.
0: Ότι στην εγχείρηση προστάτη.
1: Ναι.
0: Κάνοντας ρομποτική.
1: Ο Φίστας έχει ένα μηχάνημα να πούμε, βαράει.
0: Κάνοντας τη ρομποτική.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί μετά από ένα λογικό χρονικό διάστημα να έχει κανονική σεξουαλική ζωή ο άντρας.
1: Ναι.
0: Λέω, υπάρχει ελπής.
1: Τώρα, τι σχέση έχει ο προστάτης με τα φάρμακα που παίρνει ο άλλος και
0: ναι,
1: διαλύεται.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Του κάνει εντύπωση.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βρα, την τόπα έχει πάρει, έχει γίνει σαν κούρκος από τα βάρη. Έχει,
0: φίλε,
1: έχει ένα κορμί. Περίμενε. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν κάνει
0: να μου λέγε, τον έκανε ζημιά στο πάγκρεα. Τον έκανε ζημιά στο σηκώτη. Τον έκανε ζημιά.
1: Λε να μου είπε ψέματα ότι δεν μπορεί.
0: Είπα εγώ τι λέει ψέματα. Εντυπωσιάζομαι.
1: Αντυπωσιάζεται. Δεν ξέρει ότι αυτοί που κάνουν πολλά βάρη σηκώνουν δεν μπορεί να κάνουν σεξ. Αν συμβαρίστε σχέδιο. Μάθε το λοιπόν.
0: Γιατί, λόγω των βαρών ή αυτών που παίρνουν.
1: Και τα δύο.
0: Δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι αχθοφόρο έχει κακή σεξουαλική ζωή.
1: Ο αχθοφόρος παίρνει.
0: Είπες και τα δύο γι' αυτό, ναι. Λέω.
1: Κοίταξε, κόκκινε. Αυτός που δουλεύει κρεοπωλείο, αυτός που δουλεύει χωράφι, αυτός που δουλεύει εκεί που δούλευα εγώ και κουβαλούσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι, δεν είναι γυμναστική. Αυτή είναι. Κάνεις δύναμη από φυσικό τρόπο. Και κάνεις καλύτερη δύναμη από τα γυμναστήρια.
0: Είπες και τα δύο γι' αυτό, ναι. Λέω. Δεν κάνουν τον πονηρό.
1: Και σου λέω λοιπόν ότι αυτοί που κάνουν φυσικές δουλειές έχουν πολύ τεστοστερόνη.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που δουλεύουν, ο Μούχαλης, αυτοί εδώ που είναι κρεοπόλοι.
0: Ο συνδυασμός, ναι. Δηλαδή εννοείς τώρα της ντόπας, ναι. με το βάρη.
1: Με τα βάρη το κατέστρεψε.
0: Είναι δολοφονία, ναι. της σεξουαλικής ζωής, ναι. του ανθρώπου.
1: Και μου λέει έρχονται ρε γυναίκες.
0: Αυτό το ήξερε όταν τα έπαιρνε.
1: Πού να ξέρω ρε σηκόκκινε, δεν ξέρω. Δεν έκανα κουβέντα τόσο που αν ήξερε κτλ. Ήξερε ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
0: Προφανέστε τα ήξερε. Περίμενε. Ναι. Σου είπε κάτι. Καταρχήν είναι παλίγαρος. Γιατί είπε κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να.
1: Παλίγαρος ήταν όταν έκανε σεξ, τώρα δεν είναι παλίγαρος.
0: Είναι παλικάρος ο οποίος δεν κρύβεται και δεν έχει κόμπλεξ.
1: Εσύ τώρα.
0: Σου είπε κάτι.
1: Μοιραστήκαμε πράγματα γιατί είμαστε φίλοι.
0: Μπράβο.
1: Και μου μοιράστηκε αυτό το πράγμα.
0: Για να σου μοιραστεί κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, έχει κάκαλα. Πώς το λένε αυτό που λέμε.
1: Είχε κάκαλα. Τώρα δεν έχει.
0: Μην το κάνει. Μπορεί να ακούει τώρα και θέλει να σου πει.
1: Ακούει, ρε, γελάει. Ναι,
0: και θα έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ρωτάω αφού.
1: Το είπε. Θα με πάει από τη Αθήνα μέσω Βουκουρεστίου. Τι θες να σε πω, ότι τι. Πες το,
0: αν λίγο. Το ήξερε και τα έπαιρνε, έκανε βλακεία.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν το ήξερε.
1: Εκεί καταλήγεις τώρα, εσύ αν το ήξερε, δεν το ήξερε. Ή ότι είναι 37 χρόνων και δεν μπορεί να κάνει σεξ επειδή πήρε ντόπα και βάρη.
0: Και τι να κάνει, να πηδήξει το βαγόνι.
1: Δεν μπορεί να πηδήξει. Τι με μπερδεύει, μωρέ. Μεσημεριάτικα. Μη με μπερδεύει. Θέλω να σου πω, αφού πήγε την κουβέντα από άλλο δρόμο, ότι αυτό μπορεί να το κοιτάνε 50 γυναίκε. Και
0: Αλλά είναι δωράδων.
1: Ναι. Εμάς πάρεις και τα καμία και να μπορείς. Ή τον άλλον.
0: Ναι, υπάρχει και το δάχτυλο. Να λες,
1: γιατί εκχυδαίζεις μια κουβέντα η οποία. Γιατί εκχυδαίζεις μια
0: κουβέντα. Μιλάω κομψά. Λες, αυτή το νούμερο ένα, το νούμερο δύο.
1: Γιατί εκχυδαίζεις μια κουβέντα.
0: Πότε.
1: Σου μιλάνε σοβαρά για θέματα τα οποία μπορεί να γλιτώσει κανένας και εσύ να πεις την κρυάδα σου.
0: Φίλε, έχεις πει ένα σωρό πράγματα και προσπαθώ κάτι να κάνω λίγο καλαμπούρι. Μου λες,
1: τι καλαμπούρι.
0: Το πιο πιθανό είναι να ακούει ο άνθρωπος.
1: Εσύ είσαι τόσο ευαίσθητο, δηλαδή που θα ακούσει ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα χαλιόμουν να το έχω μοιραστεί με τον Γρηγόρη τον Κώστα.
1: Είπα όνομα και επίθετο εγώ. Σου λέω πώς γίνεται.
0: Αυτό σου είπα.
1: Δε τον άνθρωπο, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε. Τι έχεις.
0: Κρίμα.
1: Οι φίλοι σου Καρισιανού, τι έγινε, αγοράζει με φανς.
0: Οι φίλοι μου καταρχήν, από πού έγινε η φίλη μου.
1: Και όλη την υποστηρίζει για γελάκι και
0: έχω το τηλέφωνο τη, έχω πάει μαζί της ποτέ για καφέ. Πήγα το γιο μου να τον εξετάσω.
1: Το μεταφορικά στο λένε. Ρε. Και εσύ δεν λες ο φίλος ο Μητσοτάκης. Εγώ πίνω καφέ με τον Μητσοτάκη.
0: Σε παίρνει ο μπράβος του.
1: Ο μπράβος είναι μπράβος.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο. Το σημείο G μεταξύ σα.
1: Ναι.
0: Ο μπράβος. Εγώ δεν έχω ούτε μπράβο ούτε ζήτω. Είναι μια γυναίκα η οποία κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο και βλέπω ότι γίνεται δολοφονία χαρακτήρα.
1: Τι δολοφονία?
0: Χαρακτήρα.
1: Τι θα πει αυτό?
0: Έξυπνο παιδί είσαι. Έχουν να τις βγάλουν ακόμα.
1: Ας μην τα έκανε.
0: Σε ποιο κομμωτήριο πήγε.
1: Ας μην τα έκανε.
0: Τι χρώμα σου πάνε χρησιμοποιούσε. Αν παίρνει ακριβές τσάντες ή όχι.
1: Ναι. Το ακίνητο καλό ήταν.
0: Πότε χώρισε, γιατί χώρισε.
1: Άστα αυτά δεν μας νοιάζουν. Το ακίνητο μας νοιάζει, άστα τώρα. Θα μας πεις τίποτα.
0: Το έκλεψε.
1: Όχι, φυσικά δεν το έκλεψε.
0: Το πήρε, από πού το πήρε?
1: Από ένα φαν.
0: Από ένα φαν. Γιατί δεν ενδιαφερθεί κανείς άλλο να το πάρει? Είναι τόσο διαπλεκόμενοι, είναι πρέπει να μάθουμε.
1: Όχι ρε, πρέπει να μάθουμε, ρωτάω.
0: Πρέπει να μάθουμε, είναι τόσο διαπλεκόμενοι.
1: Ναι.
0: Έμαθα ότι ήταν η εταιρεία με τον κύριο που είναι.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν η μοναδική εταιρεία η οποία πήγε να το χτυπήσει. Για πόσα λεφτά μιλάμε, για 30 χιλιάρικα, πόσο έκανε, 31. Δηλαδή περίπου στην αξία του. Άρα δεν μιλάμε ότι πήγε να γίνει κάτι το οποίο θα το
1: ξέρει. Τι αγόρασε κοτέτσι με 30 χιλιάρια, δηλαδή. Τι αξία, δηλαδή.
0: Γραμμένα είναι αυτά, δεν είναι.
1: Και εγώ πήγα να πάρω ένα μάξι όταν είχα το φίλο μου τον Θήμη στον ΟΑΕΔ.
0: Και την πάτησε.
1: Στον Οδή.
0: Στον Οδή, ρε.
1: Πήγα να πάρω από ένα φουκαρά αυτοκίνητο, δηλαδή, παλιά. Αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν, εγώ με το καλό είμαι καπιταλιστής, λέω. Άμα το έπαιρνα ένα γκολφ 6.000,
0: δεν το. Τι αλλάζει αυτό.
1: Όχι, α σου πω. Όταν παρουσιάζεσαι.
0: Έχεις σαν... δει πολλούς Ινδούς να παίρνουν δάνειο στην Ελλάδα για να πάρουν σπίτι.
1: Τι να πάρουν, λέει.
0: Οι Ινδοί, οι φτωχοί να παίρνουν δάνειο για να πάρουν σπίτι. Εδώ οι Έλληνες δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Παίρνουν Ινδοί. Απορίες φορά. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε.
1: Αυτά με απαντάς τώρα εσύ εμένα.
0: Φυσικά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Α, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει. Θα πιάσουμε κουβέντα στο ραδιόφωνο. Δεν
0: συμφέρει.
1: Πάρε κανένα άλλο μέσο.
0: Πάρε το μαξί. Πάρε το μαξί μου να σου πούνε τώρα τι να πεις.
1: Ναι.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Μητέρα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
26: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
27: Πείτε μου παρακαλώ,
0: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Της Κακομήρα γίνεται εδώ στους 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Τελφώνικα του Νέα και Μάρκ Μπότσο η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον το χρειαστείτε, είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε, να, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και ολόκληρη την οικογένεια. Λοιπόν, ανοίξα μια κουβέντα η οποία μπορεί να σε πάει από τον Αλή στον Παπαλή.
1: Καλά, αυτή η εκπομπή είναι από τον Αλή στον Παπαλή. Δεν είναι μόνο
0: ανοίξα μια κουβέντα,
1: εντάξει.
0: Γιατί το λέω.
1: Ξεκινάμε να πάμε στα Γιαννιτσά και βρισκόμαστε στα Τύρανα.
0: Αυτό έχει και την γοητεία.
1: Ναι, και την απογοητεία το έχει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει, ναι.
0: Αναλόγως.
1: Ναι.
0: Αν θα κερδίσουμε 6-0, είναι καλό. Αν παίξουμε καλή μπάλα, πάλι καλό.
1: Συνήθως αυτή την εκπομπή θα κερδίσουμε 6-0 ή θα φάμε 12.
0: Πάντως, θα δει ο κόσμος γκολ και θέαμα. Ο Φεράντζα είναι.
1: Ρε, πάστε το μπλα μπλα, ρε, περπάτα το.
0: Λοιπόν, συνέβη κάτι το οποίο θα μου πεις με τι ασχολείσαι και το οποίο το ξέρεις. Δυστυχώς, ένα νέο παιδί είναι κεφαλικά νεκρός στην Αθήνα. Καθώς έπεσε από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου, από το τρίτο όροφο και χτύπησε.
1: Πώς έπεσε.
0: Πώς έπεσε. Μαζί με ένα φίλο του.
1: Πλακώθηκε με κανέναν.
0: Όχι. Πήραν αλκοόλ από ένα κατάστημα ψηλικών.
1: Ωραία, από τον μπακάλικο πήραν ψηλικά.
0: Ναι. Μπράβο. Και... πήγανε στο ξενοδοχείο.
1: Α, κατάπιαν το αλκοόλ και φούνταρε.
0: Ποιος ξέρει το. Δεν νομίζω να φούνταρε. Μπορεί να, να παραπάτησε, βέβαια. Μου κάτι να έγινε. Δεν είχε καλά ότι. Δεν ξέρουμε τώρα. Μιλάμε.
1: Άρα για... πάει ο Φουκαράς 17 χρόνια.
0: Ναι. Το θέμα είναι άλλο. Το ρεπορτάζ λέει, δεν ήμουν εκεί.
1: Πώς θα σε έχει, άμα δεν θα το πίνει εσύ το ουίσκι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν το έπαινα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι ο φίλος του είπε στους αστυνομικούς,
1: ναι,
0: ότι ο νεαρός τόνισε το αλκοόλ επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης.
1: Από πού το πήρε το πλαστό δίπλωμα
0: οδήγησης? Από το κατάστημα ψηλικών.
1: Το πλαστό δίπλωμα οδήγησης το πήρε από το κατάστημα ψηλικών. Από πού πήρε ρε, από ποια χώρα?
0: Από την Αγγλία.
1: Άρα και εκεί παίρνουν τα διπλώματα όπως εδώ.
0: Παντού υπάρχει. Λοιπόν, αυτό επέδειξε τώρα, ναι, ερώτηση. Είσαι υπάλληλος, ιδιοκτήτης, ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ξέρει ένας απλός πολίτης μπορεί να ξέρει ένα έγγραφο.
1: Και τι έγινε δηλαδή?
0: Από την Αγγλία, αν είναι νόμιμο ή αν είναι πλαστό.
1: Όχι.
0: Συνελήφθη.
1: Ποιο συνελήφθη?
0: Ο υπάλληλος του.
1: Θα τον αφήσουν σε μια μέρα, τον αφήσουν.
0: Ναι, δεν είναι άδικο όμως.
1: Που συνελήφθη.
0: Ναι.
1: Θα τον δουν εκεί ο άνθρωπος, δεν διαφταίει, θα τον αφήσουν να φύγει.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, όχι.
1: Για τον κάνουν δηλαδή.
0: Ποιος
1: δικαστής δηλαδή θα το πει.
0: Μαζί σου είμαι.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι και να πεις μαζί σου. Απλά λέω εξεπλάγιν με αυτό που άκουσα. Γιατί λέω,
1: πρέπει να το δούνε. Μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Θα διευκαλυνθεί η υπόθεση.
0: Θα διαλευκανθεί, ρε. Σιγά μην την κάνω και λεύκανση.
1: Τέλος πάντων.
0: Πώς το είπε.
1: Θα διευκαλυνθεί η υπόθεση και θα.
0: Επαναθεμάσαι.
1: Ο Μπακάλης δεν θα πάθει τίποτα.
0: Ποιο μπακάλυψη να κατήσω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάστημα ψηλικών.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τίποτα, ας πούμε τώρα, καμιά σοβαρή είδηση αυτή. Είναι πρώτη φορά που πέφτει ο Άγγλος από τη σούρα πάνω και σπάει κεφάλια και τέτοια.
0: Έχω δει πολλά. Έχω δει βιντεάκια που πάνε σε ξενοδοχεία και κάνουν
1: βουτιές. Κάποιος από αυτούς θα πεθάνει κιόλας.
0: Εμείς λίγες γαρνομάδες κάναμε
1: σε. Άσε με ρε κόκκινε, εμείς γι' αυτό το λέμε τώρα. Οι Άγγλοι έρχονται εδώ από το αλκοόλ να πούμε λιποθυμάνε. Κάποιος θα πεθάνει. Φυσιολογικό είναι.
0: Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω και είναι πάλι μη ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
0: Γιατί σε βλέπω ότι αγωνίζει. Καταρχήν πήρε το Μαξίμου. Ενημέρωση, τι να πει.
1: Το Μαξίμοβιτς.
0: Στο Μαξίμου πήρε, να σου πούνε γιατί.
1: Οι φίλοι σου, οι παπάδες παίρνουν στο Μαξίμου. Εγώ δεν παίρνω.
0: Για την Καριστιανούρη, να ξέρει τι να
1: πει. Δεν άκουσε την απάντησή μου. έχει φίλους οι Μητροπολίτες και οι Παπάδες πήγαν στο Μαξίμο. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Έχω δύο φίλους Μητροπολίτες.
1: Ναι, εσύ προσκυνάσαι και αυτά που λένε αυτοί. Εγώ δεν πήγα πουθενά. Οπότε μη μιλάς πολύ. Φίλοι σου, οι Παπάδες.
0: Υπολείπτω, με σέβομαι, πιστεύω.
1: Άμα σέβεσαι τους Παπάδες που πάνε στο Μαξίμο, να σέβεσαι και εμένα. Αν πάω στο Μαξίμο.
0: Δεν πάω στο Μαξίμο.
1: Τουλάχιστον αυτοί παίρνουν και μισθούς. Εμείς δεν παίρνουμε μισθούς. Ούτε μια διαφήμιση δεν έχουμε πάρει κρατική. Οπότε περπάτα το έργο.
0: Πήρα εγώ.
1: Οι φίλοι σου, οι Παπάδες που προσκυνάζει και είπαν στη Μαξίμου. Δεν πάω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λέγε.
0: Η άλλη μου απορία είναι εσύ που κάνεις ψυχογράφημα. Μόνο καρδιογράφημα δεν κάνεις. Βγάζεις ανθρώπους ακτινογραφία με το που τους βλέπεις.
1: Τόσες φορές την πάτησα στη ζωή μου να μην τους βγάλω ακτινογραφία.
0: Κοίταξε, δεν επανάει και ούτε αυτοί. Όλοι έχουν την ίδια ικανότητα.
1: Άμα την πατήσεις με ανθρώπους, να σε ξεγελάσω, να σου φάνε λεφτά κτλ. Μια χαρά τη βρίσκεις την ικανότητα.
0: Άλλοι παθαίνουν ανασφάλεια. Άλλοι παθαίνουν φοβίες.
1: Εγώ από τα 15 μέτρα 20 τον κόβω.
0: Σου αρέσει και η σκή. Έμαθα να μυρίζω τον καπνό. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές.
1: Αφού ήμουν τυφλός και δεν μύριζα, άνοιξαν τα μάτια μου να πούμε και μυρίζονταν.
0: Ήμουν τυφλός και δεν μύριζα. Τι άλλο θα πει. Γράφει σήμερα, πετάει μαργαριτάρια. Με ξεπέρασε.
1: Περπάτα το.
0: Ήσουν τυφλός και δεν μύριζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τις συμμορίες δρομά από το Ζεφύρι, οι οποίες κάναν τις κομπίνες σαν υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ,
1: ναι.
0: Τις έχεις ακουστά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί βγάζουν πρωθυπουργό.
0: Περίμενε.
1: Μην τους κολλάς πολύ.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ρε.
1: Είναι εξαίσια μέλη του.
0: Άλλο θέλω
1: της
0: να
1: κοινωνίας,
0: σου πω. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τα πολιτικά.
1: Α, ούτε,
0: ούτε,
1: λέω, ναι.
0: Ούτε είμαι ρατσιστής, ούτε τίποτα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να κάνεις αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή τελευταία σου είχα πει ότι πείσανε μια γιαγιά ότι θα αλλάξει το νόμισμα και την πήραν 180.000 ευρώ.
1: Δεν την κλαίω. Αφού την πείσανε, τι να σου πω.
0: Πας σε άλλες παραμέτρους.
1: Δεν την κλαίω τη γριά αυτό.
0: Αν είχε παιδιά, τι παιδιά είχε.
1: Άμα είχε παιδιά.
0: Πώς θα είχε τα λεφτά.
1: Άμα είχε παιδιά, πρέπει να τα έχει δώσει τα λεφτά στα παιδιά. Δεν τα έχει αυτή τα λεφτά.
0: Είδες ότι πάμε σε άλλα.
1: Εγώ, άμα είχα 200 χιλιάρικα στα 78 μου, θα τα έδινα στην Ευγενία. Δεν τα κρατούσα εγώ. Κρατούσα 10 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, και θα τα έδινα τα
0: άλλα. Πάμε σε άλλα.
1: Άντε, μπράβο. Δεν ξέρω. Θα κλάψω εγώ τη γριά, επειδή είναι ακροάτριε. Τώρα πρέπει να κλάψω τη γριά εγώ τώρα. Κατάλαβε τώρα.
0: Πρέπει να πουλάω στου ακροάτριε μου. Να διατηρήσω.
1: Το ακροατήριό σου.
0: Τη βάση μου.
1: Βεβαίως. Ναι, συνέχισε. Οπότε πού καταλήγεις με τους Ρωμά, να τελειώνω.
0: Περίμενε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Έχει βγει τώρα ένα δημοσίευμα το οποίο κυκλοφορεί στα περισσότερα site.
1: Ωραία.
0: Όπου αυτοί οι πολύ χαρισματικοί άνθρωποι.
1: Οι Ρωμάδες.
0: Μη στραβώνετε κάποιοι με αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Για να πάρει τηλέφωνο και να τον πιάσει τον άλλο τον πρόλογο και να κάνει μια πατεωνιά, όπως λέει και ο Κώστας, θέλει ικανότητα. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι χαρισματικός για να τον πει στον άλλον. Ότι έχει διαρροή.
1: Έχει δει εσύ κανένα πατεώνα να μην είναι χαρισματικό.
0: Να τελειώσει.
1: Να τελειώσει.
0: Να μιλήσει θα πρέπει.
1: Ναι.
0: Γιατί προτρέχει πάντα. Αν λέω κάτι το οποίο είναι λάθος.
1: Πολύ ώρα ρε κόκκινε κάνει να πει μια κουβέντα. Λοιπόν, αυτό με τρελαίνει.
0: Αυτοί οι τόσο ικανοί άνθρωποι.
1: Άντε, πάρτο, ναι.
0: Να κάνουν
1: αυτή
0: τη λοβιτούρα.
1: Ναι.
0: Επιδεικνύαν στα μέσα κοινωνική δικτύωση τα χρήματα, τον πλούτο και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μου κάνουν αυτή τη βλακεία. Γιατί πρέπει να είσαι ανόητος.
1: Τι βλακεία.
0: Γιατί αυτός ο οποίος επιδεικνύει τον πλούτο τον οποίον έχει από παράνομες δραστηριότητες.
1: Έχεις δει κανένα Ρωμά να έχει από νόμιμες δραστηριότητες δηλαδή. Ξέρεις πολλούς. Ξέρω εγώ κάποιους. Λίγοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ρωμά.
1: Και σε πείραξε εσένα που βγάλανε οι Ρωμά.
0: Άλλο σε ερώτησα. Γιατί αλλάζει. Δεν με ναι. πείραξε. Λέω πώς έχει τέτοιο χάρισμα να έχει τον τρόπο. Να ξεφύγει από την αστυνομία, να κάνει οτιδήποτε.
1: Και να το επιδείξει στο.
0: Και κάνει ένα τέτοια βλακεία, τέτοια ανοησία και μόνος του εκτίθεται λογικό να το μπουζουδιάσει.
1: Θες να ρωτήσεις κάποιον που το έχει κάνει.
0: Εσένα ρωτά, πώς.
1: Ρώτα τη Σεμπερτζίδου που έπαιρνε τα υποκεπέ και είχε τη Φεράρι να πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Σε πιάνει μια.
0: Είδες που ξεδιπλώνεσαι.
1: Ναι, τι να ξεδιπλωθώ. Πρέπει να είσαι Ρωμά για να πας.
0: Αυτό είπα.
1: Σεμερτζίδου είναι
0: με
1: Ρωμά.
0: Με αφορμή λέω
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μου, τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σκέφτονται δηλαδή ότι.
1: Σε πιάνει η αλαζονία,
0: η επίδειξη όταν, του.
1: Όχι, ρε. Όταν ξεγελάς ανθρώπους, είσαι απατεώνας, σε πιάνει η αλαζονία μετά. Νομίζεις, έτσι τι πατάνε και αυτοί στη νύχτα. Νομίζω ότι είναι θεοί, όπου έρχεται μια άλλη συμμορία μετά από δίπλα και του τρώει λάχανο.
0: Κάνεις λάθος.
1: Δεν κάνω λάθος.
0: Στη νύχτα οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι.
1: Όχι, όχι. Και εκεί υπάρχουν αλαζόνες.
0: Κάνεις λάθος.
1: Έασε με τώρα, κάνω λάθος. Εσύ. Παντού κάποιος θα υπάρχει άμα είσαι αλαζόνας, θα σε φάει λάχανο.
0: Άκουγε.
1: Παρακαλώ.
0: Αναλαμβάνεις να κάνεις μια δουλειά η οποία δεν είναι η πλέον νόμιμη. Να πουλήσεις προστασία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πώς έκανε η μαφία στην Αμερική.
1: Από τους Ρωμά πήγαμε στη Μαφία τώρα. Ωραία, συνέχισε.
0: Γιατί εσύ μιλείς για νύχτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως.
1: Mm.
0: Γιατί θα εμφανιστεί κάποιος πιο φιλόδοξος, πιο ικανός.
1: Είπαμε κάτι διαφορετικό από σένα τώρα. Ότι δεν αποσύρεται και κάνει γι' αυτό, πάει να πει ότι είναι αλαζόν. Ότι τον έχει συνεπάρει επιτυχία. Αυτό είναι.
0: Πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν και κάποιες συνέπειες.
1: Ναι, ρε, και το ίδιο λέμε. Με άλλα λόγια.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο λέμε. Αυτοί λοιπόν είχαν το συνέστημα του αλαζόνα, όπως είχε η Σιμερτζίδο, όπως είχαν διάφοροι.
0: Ο Φραπές.
1: Ναι.
0: Που έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνουν, το πρώτο λάθος που κάνουν είναι ότι παίρνουν καλό αυτοκίνητο. Εγώ αν έκανα καμιά απάτη μεγάλη θα έπαιρνα καλό αυτοκίνητο. Πρέπει να είσαι χαζός για να πάρεις.
0: Αν κέρδισε το Τζόκερ 4 εκατομμύρια.
1: Ούτε το Τζόκερ άμα το κέρδισε. Θα ερχόταν ο Αλβανός, ο Ρώσος, ο Έλληνας, ο Γεωργιανός, θα μου τη στείλανε. Τι αμάξι θα πάρω να δείξω τον πλούτο μου να πούμε.
0: Πόσο χαζός πρέπει να είσαι.
1: Έχει πολλούς.
0: Εκτός.
1: Γιατί πολλοί είναι επιδειξιομανείς. Ο άλλος τα φτιάχνει με εγκόμενα για να δείξει ότι έχει, όχι για να απολαύσει. Ο άλλος παίρνει αυτοκίνητο καλό για να το δείξει. Όχι να το απολαύσει. Αυτός τώρα που λες εσύ το ίδιο πράγμα έχει πάθει. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα κάνουμε ανάλυση μεγάλη. Τους τσακώσανε τους Ρωμά.
0: Το ξέρω.
1: Άμα τους τσακώσανε, ξέρεις, εκλογές πλησιάζουν, θα τους αφήσουν να ξέρεις.
0: Θα πάρεις μετά στο Μαξίμου.
1: Θα ενημερώσω το πρωθυπουργό.
0: Ένα έσπα το δικαιούται τώρα, σαν ανοίγει τα μάτια, ναι, κύριε.
1: Άσε, τα πήραν άλλη τα έσπα, δεν χρειάζεται. Παρακάτω.
0: Δεν θα βγάλουν κανένα τώρα.
1: Βρε, τελείωνε, βρε τώρα. Δεν θα έχουμε. Με το μεροκάματό μας είμαστε. Ας πάμε παρακάτω.
0: Το είπα εγώ
1: τώρα. Περιμένω εγώ από το έσπα του Μητσοτάκη να ζήσω. Τελείωνε.
0: Θα σε χαλούσε, λέει.
1: Θα με χαλούσε, ρε κόκκινε, γιατί θα το μάθαινα να πούμε ότι πήρα έσπα και θα με είχαν σκίσει. Παρακάτω.
0: Αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω, να δω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί υποψιάζομαι. Μόνο υποψιάζομαι. Βρετανός φίλος εξαφανίστηκε καθοδόν για το Μουντιάλ και βρέθηκε μετά από 10 μέρες στη Βαρκελόνη.
1: Από τη σούρα του. Ή μπορεί να.
0: Κακούμενο δουλειά θα είναι. Ό,τι γούστηκε να έχει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε.
1: Δηλαδή, εγώ για να με συγχωρήσει, για να κάνει κόμμενο δουλειά πρέπει να κάνει αυτή την ιστορία.
0: Τι
1: πρέπει.
0: Λοιπόν. Μπορεί να το γνωρίζει, μπορεί και όχι.
1: Για παίρνω.
0: Εγώ το έχω δει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσοι χρησιμοποιούσαν το. Τζένι, η Μαγδαληνή, θα πάμε με τον Κώστα Γιώρος. Και αντί για τον Γιώρος πηγαίνανε. Πέσανε νησί, ρε παιδί μου, στην Πάρκα, λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην πούμε νησί. Πήγαιναμε την κόμμα στην Πάρκα. Είχαν βγάλει μια φωτογραφία μία φορά που είχαν πάει στα Γιώρος. Τη στέλναν στη γυναίκα του. Είμαστε καλυμμένοι σου, εντάξει.
1: Τώρα ξέρω ποιο φωτογραφίζει. Είσαι εσχρό.
0: Στορκίζομαι.
1: Επειδή δεν σου δίνει λεπτά στο Bet Show το που φωτογραφίζει.
0: Είσαι βλάκα. Έγινε αυτό. Πήγε στα Γιώρος.
1: Δεν πήγε στα Γιώρος ο Κουλιάνος πριν ένα μία και είχε ποστάρει με κάτι παπάδες. Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Ούτε το έχω δει.
1: Φύγε από εδώ, ρε πατέρα.
0: Στορκίζομαι.
1: Τροπή σου, ρε. Τι σου, ρε. Αλήτη.
0: Μπορώ να πω ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είχα ιδέα.
1: Ας έρε που δεν έχεις ιδέα. Κουτσομπόλι. Κουτσομπόλι. Και πάτε να κουτσομπολεύει με τη μάνα μου αυτά και μας βρίζετε εμένα με τον Κουλιάνο και εσείς είστε καλοί.
0: Άρε, είμαι τόσο κουτσομπόλι με τη μάνα σου.
1: Κουτσομπόλα, ρε.
0: Που δεν ξέρω ποτέ γενέθλια.
1: Άφια από εδώ πέρα. Σαχλαμάρα.
0: Πάλι ψέματα λέω.
1: Πάμε στα θέματα, βρε, σαν γλαμάρα, σαν γιαρίζεις, να πούμε.
0: Κατάλαβες, ναι. Πολλοί το κάνανε προκειμένου να.
1: Έχεις κάνει τέτοιο στη γυναίκα σου, εσύ?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Άρα δεν ξέρεις τι κάνουμε εμείς. Τι έχουμε κάνει στα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό για να το κάνεις θέλει μυαλό. Είναι βάσανο. Πώς θα πας, πώς θα κάνεις, πώς θα την ξεγελάσεις, τι θα πεις, μην σε δούνε.
0: Τα πάντα θέλουν.
1: Άρα θέλει μυαλό για να τα κάνεις κι αυτά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ό,τι κάνεις νόμιμο, δεν θέλει μυαλό. Τα υπόλοιπα θέλουν μυαλό, σαν γλαμάρα.
0: Υπάρχει και το άλλο. Λέω άλλο, η αμαρτία είναι γλυκιά. Η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά ξεχνάνε κάποιοι πολλά πράγματα που έχει πει ο δημόσιος λαός. Ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι μπορεί να σκέφτεσαι κάτι, αλλά μπορεί και η άλλη να σκέφτεται κάτι άλλο και να επικαλείται για να κάνει τη δικιά σου δουλειά.
1: Ό,τι θέλει καλό καθένα.
0: Μπράβο. Οπότε μην νομίζω ότι εσύ είσαι έξυπνο και η άλλη χαζή. Μπορεί να το ληστείς αυτό το πράγμα.
1: Για να λέμε για αυτούς που τα κάνουν, για αυτούς που τα λούζονται.
0: Λέμε ότι ό,τι και αν κάνεις έχει συνέπειες. Πώς λες πολύ σωστά. Εμείς είπαμε το ορθό. Εντάξει, θα μου πεις έχουμε και μια αλφα ηλικία. Δηλαδή κέρδισε κάτι, ένα στοίχημα, πήρε 900.000 ευρώ. Ρε μπούφο, δεν ανέγει να πάρεις εκείνη την άλλη μέρα, πάρει πέρα, θες να δείξεις ότι έχεις λεφτά. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Τον πελάσου θα.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τον πελάσου θα βρει.
1: Ενώ είσαι Μητροπολίτης, παίρνει την Μερσέντες, άρα δεν σε λέει κανείς τίποτα. Έτσι. Α.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Με κάτι ζάντε 3.000 ευρώ
0: ήδη. Δεν είναι όλοι.
1: Άφη, επαναλαμβάνω.
0: Κάποιοι Μητροπολίτες. Μην
1: πιάσει την κουβέντα.
0: Ο άκουλο.
1: Μην την πιάνει.
0: Όχι, την πιάνω. Κάποιοι Μητροπολίτες είπανε την αύξηση την οποία μας έδωσε η κυβέρνηση θα τη δώσουμε σε δασκάλους και γιατρούς οι οποίοι.
1: Τι δώσανε.
0: Λέω τι δηλώσανε.
1: Ας τη δηλώσανε.
0: Από το τι δηλώσανε.
1: Και εγώ είπα θα κάψω το κόρτο, αλλά δεν το κάψα. Ας τη δηλώσα.
0: Εσύ έχεις κάνει
1: και τη δηλώσανε αυτοί και τι θα κάνουν. Εδώ, ας τη δηλώσανε εδώ και ας τι θα κάνουν από μένα.
0: Εδώ ξεπέρασα το. Με πήραν από το Λαϊκό Λαχείο και με ρωτούσαν να σου πει στον κόλπο.
1: Ναι.
0: Πάθατε έκανε με τον Ιορδάνη και λέγανε
1: τον, Ιορδάνη,
0: τον θέλουμε να μας βοηθήσει.
1: Γιατί χάλασε με τον Ιορδάνη δουλειά, γιατί στη μοιρασιά χάλασε. Τι, συνήθως έτσι γίνεται.
0: Ποιος έβγαλε τα πιο πολλά.
1: Αυτός.
0: Σίγουρα.
1: Ναι βέβαια.
0: Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι εσύ τα έβγαλε.
1: Άσε ρε τι λέει ο κόσμος, άσε το μύθο να
0: τρέσει.
1: Ρε ας το μύθο.

0: Ήρθα εδώ, πότε να το κάνω.
1: Κουράστηκες, ε.
0: Είπα εγώ ότι κουράστηκα, δηλώνω κουρασμένο.
1: Τώρα που σε ξεκούρασες, διάδωσε μια τριάδα.
0: Τριάδα δεν έχω, ένα μάτσο σκέφτομαι.
1: Πες μου για να μάθω κι εγώ, αφού καλάς.
0: Κοίταξε, αν υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο δεν χαλάει ποτέ.
1: Αυτά θέλουμε να μας πεις.
0: Ο Άσος είναι απαγορευτική απόδοση.
1: Για πες.
0: Θα κερδίσει η Κολομβία την Γκάνα.
1: Στο 90 λεπτό.
0: Ναι, εύκολα. Πόσο είπα για την Αμερική.
1: Ναι, το πέτυχες εκείνο. Κολομβία Γκάνα, ε. Πόσο δίνει το Άσο.
0: 1,45.
1: Είναι λίγο. Με κάτι συνδυασμό.
0: Δεν παίζω.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν ξέρω πώς θα παίξει. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα παίξει.
1: Άμα είναι Άσο.
0: Η Κολομβία μετά από χρόνια, ναι, δεν έχει ένα φόρο, έχει τρεις.
1: Τρεις.
0: Σέντερ φόρ χαρισματικούς. Και έχει μια πολύ καλή ομάδα η οποία την έχω ικανή για πολλά πράγματα.
1: Τι ώρα παίζει.
0: 4.30 το πρωί.
1: Δεν πιστεύω κάτι να το δεις.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ είμαι περίεργη η ιστορία. Μπορεί να με πιάσει μούρλα και να σκέφτομαι τώρα τι θα γίνει, τι ώρα θα μπω, τι ώρα θα με κάνουν την επέμβαση, θα πιάσει έπειρο σκληρόδι όπως έχουμε άλλα θέματα. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο.
1: Είναι καρκίνο, δεν έχεις, οπότε άστα, λύνονται. Τα υπόλοιπα λύνονται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς δεν το ξέρω.
0: Τώρα δεν έχω. Μπορεί αύριο να έχω.
1: Και εγώ αύριο μπορεί να έχω και ο άλλος μπορεί να έχει.
0: Τότε τι.
1: Να σκέφτομαι το αύριο.
0: Στη δικιά μου την οικογένεια ο καρκίνος είναι τρεις θέρεις μέχρι τώρα.
1: Ήταν ευαίσθητοι οι υπόλοιποι άνθρωποι.
0: Για μένα με πήγαν 8 χρόνια με πολύποτε.
1: Ποιες πολύποτες. Το έντερο. Φυσικά. Για να πεθάνεις από καρκίνο το έντερο πρέπει να είσαι φελός.
0: Ναι, εγώ κάνω όμως κολονοσκοπής.
1: Φυσικά. Αυτά που έντρωγε στο γύρο, τους γύρους δεξιά και αριστερά, φυσικά δεν έχει πολύ.
0: Τι από αυτά γίνονται.
1: Από τι γίνονται οι πολύπεδες, από το γιαούρτι.
0: Με αυτά που τώρα εσύ είναι κεφάλα, γιατί είσαι ο μεγαλύτερος ανόητος στις διατροφικές σου συνήθειες, θα έπρεπε να σου τον τώρα στον άλλο κόσμο. Τι να σου πω τώρα.
1: 4 έκανα εγώ κολονοσκοπήσεις. Τώρα κάνω την 5η.
0: Είπα όχι.
1: Λοιπόν, προσέχω.
0: Είπα ότι δεν προσεχεί.
1: Λοιπόν, τι.
0: Στο φαγητό σου είσαι αμπλάουμπλα.
1: Αμπλάουμπλα είμαι.
0: Αμπλάουμπλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Τη γλώσσα την έχει πάει ροδάκι.
1: Είδε τη ώρα που τη γυρίζει την γλώσσα. Λούση
0: φορέ κάνει. Ψεύδε. Αυτό το γκολ ποιο το
1: μάθατε.
0: Αυτό ποιο το μάθατε.
1: Η Κρίστη Γουάιτ μου το μάθατε.
0: Α την Κρίστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντρα σε μάθατε στο
1: μάθημα. Άντρα το μάθατε. Είσαι και πονηρό.
0: Ο Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Είσαι και πονηρό.
0: Βγαίνει σακέλι.
1: Αυτό δεν λειτουργεί.
0: Έκλεισε. Κάποιο
1: το έκλεισε. Εδώ πάθουμε κανένα έβραγμα. Πάντα το. Τελείωνε.
0: Α, όχι, λειτουργεί, αλλά έκλεισε το φως.
1: Ρε, τελείωνε τώρα με το. Πάμε διάλειμμα και τα ανοίγουμε γραμμές. Θες να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ό,τι θέλει.
1: Έχει Άρη, έφερε λέει έναν ΣΕΟ να πούμε
0: παρήγορα. 71 ετών.
1: Ναι.
0: Ισραηλινής καταγωγής. Ή εβραϊκής καταγωγής, δεν είμαι σίγουρη.
1: Εβραϊκής, εβραϊκής. Στον Άρη ήρθε. Εβραϊκής θα είναι.
0: Ήταν όμως στη Τσέλσι.
1: Ναι, 71 χρονών είναι.
0: Και.
1: Μάλιστα. Πόσα καλοκαίρια να έχει ακόμα.
0: Το.
1: Μήδες λοιπόν.
0: Το λάδι κανού κανένα.
1: Νέο ΣΕΟ έφερε ο.
0: Φίλο είναι, πάρω τηλέφωνο.
1: Θα τον πάρω, θα τον πω κάποιο νέο. Δεν μπορεί να αφήσει κανένα ΣΕΟ.
0: Αυτό σε πείραξε.
1: 71 χρονών ΣΕΟ, ρε κόκκινε να
0: μην πειράξει. Δεν φέρνει τίποτα, τον κράζει. Φέρνει γιατί είναι 71.
1: Και να αρχίσουν οι Αργιανοί να λένε είναι και η κυβέρνηση από πίσω. Ο άλλο είναι γηδαίο, ο Μητσοτάκης.
0: Είναι το κόμμα! Είναι το κόμμα, είναι του κόμματος!
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλό μεσημέρι. Ακόμα ένα τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες, όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Ο πατέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας και ένας ακόμα τραυματίας πήραν εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του τόνισε: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα

0: ένοχους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Εγκεφαλικά νεκρός με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ένας 19χρονος Γερμανός άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο με μηχανή στην Κέρκυρα, ενώ ένας επίσης 19χρονος Τσέχος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο και έχασε τη ζωή του. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
17: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο!
20: Και ακούω παιχνίδια!
19: Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε,
20: Πετσάπ 88 θα ήταν!
19: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
20: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
19: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Το παίζει άνετα. Τώρα άνοιξε αυτό τη.
1: Τι θα σκούστε, τον ασκούστε
0: όλοι. Στέλνει μία φίλη, δεν θα πούμε ποια είναι.
1: Καλή φίλη.
0: Καλή φίλη. Καλησπέρα λέει, ο Γιάννης το έκανε αυτό με το Άγιον Όρος. Αυτή μάλλον έμενε Ουρανούπολη, για την κόμενα λέει τώρα. Πήγε με ένα φίλο του λέει, δίθεν, αγόρασε ένα βραχιόλι με τα δάκρυα της Παναγιάς και μάλλον της το έδωσε. Η πονηρή το έβαλε στο σάκο, του, της φάνηκε φθηνό. Για να το βρω εγώ. Φυσικά βρήκε δικαιολογία ότι το πήρε για μένα. Δεν θα πιστέψεις τι θα σου πω. Η Παναγία με αγαπάει, μόλις το έβαζα στο χέρι μύριζε λέει άσχημα. Το χάρηκα λέει στη φίλη μου λέει και δεν μύριζε. Το χάρισα στη φίλη μου και δεν μύριζε. Ο γιος μου που μου έφερε δεν υπήρχε θέμα. Αυτό για να δει ο Κωστής ότι υπάρχει Θεός. Επειδή ο άλλος είναι λακαμάς και πιάζει και πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Το φελόρα μου.
1: Όχι, σε άλλο πρέπει να πιστεύεις.
0: Άσε, όχι.
1: Τώρα πώς γίνεται να ανοίξουμε μια κουβέντα. Χωρίς να έχουμε στο μυαλό κανένα.
0: Τώρα αν ακούνε 10 γυναίκες, δεν πήγαν οι φελοί δίθεν οι άντρες του στο Άγιον Όρος και πήγανε αλλού.
1: Έχουν γίνει όλα, γιατί δεν έχουν. Δεν
0: αυτό το Άγιον Όρος. Κανένας Άγιος δεν έχει
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν υπάρχουν γυναίκες που άλλα έχουν πει και άλλα κάνουν.
0: Όλοι ρε κάνουν. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες.
1: Λοιπόν,
0: λέγε.
1: Έχουμε αλλαγή στην οικοληψία. Με Εμίλιο Γαβριλίδη θα πορευτούμε.
0: Ο άλλος άδεια έχει. Ο Θανάσης.
1: Δεν ξέρω.
0: Άδεια έχει. Όχι.
1: Λοιπόν, και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χώρος κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται, ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή συστική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, ποιον άλλον που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, αφού στον Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Τέλος να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς και την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Άλλο. Ήδη λέγεις για το ΣΕΟ. Τώρα δεν θέλουν μηνύματα. Τώρα ίσως επειδή κάναμε και λίγο κουλιαμά. Δεν πιστεύεις ότι έχει να προσφέρει από αυτά που έχεις μάθει για το βιογραφικό του Αβραάμ Γκραντ. Έχει να δώσει
0: λεφτά έχει ο Αβραάμ Γκραντ. Θα βάλει λεφτά.
1: Σαν στέλεχος, έμισθος υπάλληλος.
0: Άσε ρε τα στέλεχος ρε.
1: Έμισθος υπάλληλος.
0: Δηλαδή τι έχει, αντικαταστήσαν τη Μαριάννα του Μασάτου τώρα εκεί
1: πέρα. Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε τώρα. Πρέπει να χαρεί ο Αργιανός, δηλαδή αυτό ήταν το μεγάλο μπαμ που μας φωνάζε να πούμε.
1: Το μεγάλο μπαμ για τον Άρη.
0: Ποιο είναι αυτό το μεγάλο μπαμ, θα κάνει τι αυτό.
1: Ένα δηλαδή. Είναι το μεγάλο μπαμ.
0: Τι θα κάνει, με συγχωρείς, τι θα κάνει. Είναι παράγοντας μεγάλος.
1: Γιατί δεν παίρνει τον Καρυπίδη.
0: Έγαμο το. Εσένα ρωτάω με τον Καρυπίδη κανένα.
1: Πού να ξέρω εσύ.
0: Έγαμο το.
1: Προφανώς κάποιο λόγο θα έχει και τον προσέλαβε.
0: Τον προσέλαβε.
1: Κάπου θα αποσκοπεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδη δεν κάνει τίποτα τυχαία.
0: Τι θα γίνει τώρα. Θα αυξηθεί το μπάτζετ του Άρη. Θα βάλει λεφτά κάποιο μεγάλο από αυτό που θα έρθει, θα φέρει επιχειρηματία.
1: Από το βγήκε μια είδηση.
0: Τώρα μας λέγανε θα ακουστεί μπαμ και θα ακουστεί μπουμ. Και έφερε έναν 71 χρονών με τον προστάτη 4 εκατοστά.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν το μας τραλάνε. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Είχε αναλάβει Ανέλαβε όλο τον καιρό. Ανακοινώθηκε ο κύριος Παπαμίκος στον ΠΑΟΚ.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Παπαμίκος.
0: Παπαμίκος είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τώρα το βγάλανε. Παπαμίκος ήταν συγγενής του Σαββίδη, να πούμε.
1: Είπα όχι.
0: Ήταν από πίσω πάλι. Τώρα το
1: ανακοινώθηκε επίσημα ότι αναλαμβάνει.
0: Θεσμικά ανακοινώθηκε, ναι. Και...
1: στην πορεία έλεγες, όχι μόνο εσύ κύριε ρεπόρτερ, ότι έχει το πρόβλημα να αλλάξει πρόσωπα, πράγματα.
0: Μη βαρά στο χέρι, ρε κόκκινε. Πάπα που είπα. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι πρόσωπα άλλαξε. Διώξαν τον προπονητή, διώξαν του Λούτσι και Κικού, διώξαν να πούμε του Γκακατσικού. Και το θέμα είναι να κάνουν ομάδα. Τι θα πει, έδιωξε και έκανε. Και επειδή πήρε τον Μασάτο, τι πάει να πει, δηλαδή, ότι έκανε ομάδα. Και ο άλλος έφερε τον άλλον 70, θα κάνει ομάδα. Δηλαδή, κορδεύουμε τον κόσμο.
1: Ο τεχνοκράτης που ανακοίνωσαν σε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ποιος είναι ο τεχνοκράτης.
1: Ο κύριος Αγγιζήλος.
0: Του Μασάτος.
1: Του Μασάτο.
0: Ναι, σιγά τον τεχνοκράτη. Τι.
1: Ξέρουμε τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει. Ό,τι έκανε στον Άρη στον Παναθηναϊκό. Τι να κάνει.
1: Ξέρουμε.
0: Ναι, ξέρουμε. Δεν θα κάνει τίποτα. Τι να κάνει.
1: Από το ανακοινώθηκε μέχρι το.
0: Άρε κόκκινε. Ψυχή βγάζει, ρε. Ο κ. Παπαμίκος τι θα κάνει.
1: Τι, κάνει.
0: Τι να κάνει. Να τα έχει καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Πα και κάνουν το γήπεδο. Να συμμαζέψει τα γραφεία. Άσε με. Είπα εγώ δεν δικαιωμά τον άνθρωπο. Να συμμαζέψει εκεί την εταιρεία. Να μην κλέβουν το Σαββίδι, να πούμε οι καινούργοι. Ξέρω εγώ να μην το ξεγελάνε.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Να έχει μια καλή σχέση με τον Μητσοτάκη από το γήπεδο. Λίγο τη διαιτησία. Τι να κάνουμε. Λεφτά έχουν οι ομάδες. Να κάνουμε τα γραφέ.
1: Η μόνη ομάδα.
0: Έφερε τον Ντουμασάτο, ο άλλο έφερε τον Γέρο 71 χρονών. Λεφτά έχουν να κάνουμε τα γραφέ. Τι με νοιάζει εμένα με έφερε.
1: Σίγουρα...
0: το στέλεχο. Φέρνει 10 στελέχη εδώ, Ανδρώνη. Κάτσε ρε, περίμενε. Φέρνει 10 στελέχη.
1: Πάρα πολύ,
0: ωραία. Έφερε 10 στελέχη. Μου λέει τίποτα αυτό. Όταν οργανωθεί, του λέει πάρε 100 χιλιάρικα, φτιάξε αυτό και το στέλεχο, μάλιστα. Θα κάνω εγώ το στέλεχο, θα τι στέλεχο. Πουλάμε στον κόσμο τα στελέχη τώρα. Αυτό. Με συγχωρεί πολύ τώρα. 3 Ιουλίου. Πουλάω εγώ τώρα στον ΠΑΟΚ το στέλεχο. Πουλάω το Μάτος και το Βιερίνη αυτή τη στιγμή. Δεν πουλιέται ρε αυτό το πράγμα.
1: Κάνω τον εαυτό σου πάω.
0: Πουλιέται τώρα έφερε ο Καρυπίδης, με συγχωρεί. 71 χρόνο τον άνθρωπο. Γέρο να πούμε. Θα κάνει τι. Λεφτά έχει. Συγγνώμη ρε. Θα αυξηθεί το μπάτζετ. Θα αυξηθεί το μπάτζετ. Θα φέρει παιχταράδες.
1: Μου το χαλά.
0: Θα αρχίσουν τα διαρκές να τρέχουν.
1: Μου το
0: θα φέρει προπονητή αλφα διαλογής. Ήρθε άλλο 71 χρονών. Πανηγυρίζουνε οι Αριανοί. Είδες και ένα Αριανό να πανηγυρίζει, ρε. Που ήρθε του Μασάτος και πώς το λένε τον άλλον στον Άρη που ήρθε.
1: Το μπάσκετ, ναι.
0: Ποιο μπάσκετ.
1: Εξαφάνισε τα διαρκές.
0: Ποια εξαφάνισε τα διαρκές.
1: Ό,τι διαρκές. Πήγανε...
0: γιατί θα περάσουν τον πάγο στο μπάσκετ και πανηγυρίζουν για αυτό το πράγμα. Διαρκές. Τι να πάρουν και να κάνουν, ρε.
1: Άρα πιστεύουν.
0: Θα πάρουν πρωτάθλημα κύπελο, θα πάνε Ευρωλίγκα. Τι πανηγυρίζουν και κάνουν.
1: Πιστεύουν.
0: Στο... καλοκαιριάτικα τώρα, πουλάμε τώρα
1: πιστεύουν
0: το αυτό που δεν πουλιέται τώρα. Ποιο όραμα, μωρέ.
1: Πιστεύουν στο project.
0: Ποιο project.
1: Εσύ πες δεν πιστεύουν. Περίμενα όλου από τι 6 ώρα το πρωί να πάρει διαρκεία και δεν πιστεύει.
0: Χαζό είναι.
1: Πε ότι θέλει.
0: Δεν χαζό.
1: Περίμενα τσέξει το πρωί να το πάρει. Εξαφανιστήκανε. Σε 3,5 λεπτά εξαφανιστήκαν διαρκείας.
0: Και αυτό τι πάει να πει, ρε κόκκινε. Ότι έχω μυαλό αυτή.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λες. Πήγε ο Σπανούλης χθες, έχασε από την Αυτίνα.
1: Από τη Ρουμανία.
0: Από τη Ρουμανία έχασε. Και αντί να πάρει. Και αντί να πάρει. Κάτι σημειώτημα. Και αντί να πάρει τον καλό.
1: Αν κέρδισε, δεν το λέω.
0: Πώς το λέγανε, ρε. Το James Long, πώς το λένε αυτό να δω. Αντί να πάρει του Πάουκ, πήρε του Άρη να πούμε.
1: Το Μήτρο Λόγκ.
0: Ο Μήτρο Λόγκ, να πούμε. Πώς το λένε αυτό. Ο Μήτρο Λόγκ, να πούμε. Πήρε το Μήτρο Λόγκ. Αυτό δεν βγάζει. Αυτό δεν βγάζει η αέρα, πες το να τον. Αυτό που τα φτιάχνει, να πούμε. Ή δεν πατά ήδη καλά του κουμπί, ή κάτι έχει εδώ πέρα. Πατά το κουμπί, αλλά δεν βγαίνει η αέρα.
1: Και άναψε και λειτουργεί. Τι,
0: άναψε.
1: Τι να κάνει.
0: Του έχει εδώ, πήρε το βούρο center, center back, όχι να κλείσει με ένα 79 ύψο, πήραμε center back.
1: Δεν με είδε που έκανε.
0: Δεν έπαιρνε χθε ο Ευγενίου τηλέφωνο με το σγουρί, τον βρίζανε εδώ στο αυτό.
1: Εσύ πήρε το σγουρί.
0: Τι να πάρε το σγουρί και το μωρί να πέσει.
1: Σαρτα ψεύτη.
0: Σαρχλαμάρι να πούμε.
1: Σαρτα ψεύτη. Εμένα
0: δύο μήνε.
1: Πέκανε το γύρο εδώ το, από τα κοστοπολίτικα. Μόλι πήρε το βούρο. Πανηγύρισε σαν τρελό.
0: Δύο μήνε θα έρθει ο Γιαννούλη, δεν θα έρθει ο Γιαννούλη. Κλαίει ο Γιαννούλη, δεν κλαίει ο Γιαννούλη. Κάναμε κρόλ και ανάσχολα από τα δάκρυα του Γιαννούλη. Εδώ ήρθε ο Γιαννούλη, δεν θα έρθει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιαννούλη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, εσύ ξέρει τώρα, εσύ ξέρει. Ρεπορτάζ κάνει, εσύ ξέρει να πούμε. Δεν θα έρθει ο Γιαννούλη, θα έρθει ο Γιαννούλη. Ήρθε ο άλλο ο σέντερ μπακ, δεν ήρθε ο άλλο ο σέντερ μπακ. Που ήρθε ο Τουμασάτο. Μπράβο, ήρθε ο Τουμασάτο. Ήρθε ο άλλο τον Άριο Γέρο. Και πουλάμε εμεί καλά που το μουντιάλ και το κάνουμε κουμάρ και περνάμε. Είδε άλλο. Διώξαν τον Λουτσέσκου, φέρανε τον άλλο την Τουμασάτου να πούμε πώ τη λένε. Τη Μουρτζούκου να πούμε. θα κάνει πρέσινγκ η Μουρτζούκου. Μεγάλο μάτς 4-1, πανηγύριζαν εδώ. Τι κάνατε, ρε, βήτα εθνική ομάδα και δείτε στο φιλικό. Ο Σαφίρης, μεγάλο χάφι, Ινιέστα το κάνανε. Κάσε με μεσημεριάτικα τώρα.
1: Έχω πει ψέματα στη γυναίκα μου ότι έχω πάει στο Άγιο Όρος 12 μέρες και ήμουν στον Τουμπάι με την κόμενα.
0: Μόλις ο προστάτης σου φουσκώσει και σταθείς ανάσκελα κι εσύ, ξέρεις τι ωραία που θα κάνει η χείρα. Αλλά αναζωογόνεις και θα βρει καλά μικρούλι κι εσύ. Πενέβεσαι κι εσύ. Μόλις πάει 4 εκατοστά ο προστάτης σου, να πούμε, και ξαπλωθείς, ξέρεις τι ωραία θα πανηγυρίζει η χείρα. Από μέσα της θα κάνει στεναχωρεμένη. Θα βρει κανένα πιτσιρικά να φάει τη σύνταξή σου. Χαίρεσαι που πήγες στον Ντουμπάι εσύ. Θα τα πληρωθείτε αυτά όλα. Τι είναι, κόκκινε?
1: Δεν μ' άρεσε να μιλήσω.
0: Τι να μιλήσεις?
1: Όταν ο Παοξής.
0: Ποιος Παοξής, μωρέ? Παοξής λέγεται. Παοξής με ξύ.
1: Πες τον και Παοξατζή.
0: Ναι.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Ο Παοξής.
1: Πες τον όπως θέλει.
0: Τι να κάνει ο Παοξής ο καημένος?
1: Όταν ο Παοξής.
0: Ναι. Χορτάτος είναι. Μια χαρά είναι. Χόρτασε τίτλους από το Σαββίδι.
1: Χόρτασε. Αν πεινάει ή αν είναι χορτάτος.
0: Χόρτασε μια χαρά, χόρτασε ο Παοξής. Τώρα ένα χρόνο, ενάμιση είναι, το παίζει Γκρινιάρης. Δεν τους βλέπω να διαμαρτύρονται, περιμένουν. Να
1: διάλογο ή μονολόγο?
0: Αφού θα φύγω 4,5, θα τα πω να προλάβω να.
1: Και εγώ τι φταίω?
0: Άντε πες τα εσύ, τι να πω. Πες, όταν ο Παοξής.
1: Όταν ακούει τον Μαρινάκη να λέει ότι θα δώσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνει καινούργιο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό.
0: Πίστεψε να... κανείς ότι ο Μαρινάκης θα βάλει
1: 250?
0: Ναι, ναι.
1: Είπα εγώ ότι πρέπει να το πιστεύει, ναι, ναι, τι βλέπει, ναι, τι ακούει, ναι, ναι, και τι γίνεται. Όταν ακούει το Ραπτόπουλο να λέει ότι τα ποντάρει ο Κατέβρο στο 6, τα 6 φάρια του Παναθηναϊκού, ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Και τι είπα να πει, ότι θα τα
1: όταν
0: πάρει.
1: Βλέπεις, ναι. Δεν τελείωσα. Όταν βλέπει τηλεοράσει κάθε μέρα την εξέλιξη του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Όταν βλέπει τον Ηλιόπουλο στα 2 χρόνια που είναι στην ΑΕΚ και δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο να παίρνει το πρωτάθλημα. Για να δείχνει ωριμότητα στον τρόπο που κινείται μετά την κατάκτησή του.
0: Ωραία.
1: Και βλέπει να μην έρχεται ο Γιαννούλης. Γιατί η Augsburg ζητάει 5.
0: Πώς την είπες?
1: Augsburg.
0: Augsburg. Ζητάει 5.
1: Ξέρει, μην κουλαστράλα.
0: Ορίστε.
1: Σε ποια περιοχή της Γερμανίας?
0: Στη Γερμανία είναι η Augsburg.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στο Augsburg.
1: Βόρεια, νότια, κεντρική, τι?
0: Κεντρικά προς βόρεια.
1: Νότια είναι.
0: Νότια είναι.
1: Στη Βαβαρία είναι.
0: Στην Βαβαρία είναι.
1: Βαβαρία.
0: Α, στην Βαβαρία είναι.
1: Βαβαρία.
0: Βαβαρία, Βαβαρία.
1: Εντάξει. Σε μένα δεν πουλάστραλα.
0: Βέβαια, τι γίνεται, τι γύρισε στη Γερμανία πόσες φορές?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Έχω πάει 2 φορές. Έχω φίλους εκεί. Που δραστηριοποιούνται και ξέρουν. Αλλιώς δεν τα ξέρω.
0: Βρε, όταν ήμασταν μικροί, το Αργοστόλι στο σουφλί το είχε στείλει στη γεωγραφία. Τώρα μας λες για το Άσμπουργκ. Τώρα θες να τα πω στον αέρα.
1: Δεν είχα ποτέ θέμα στη γεωγραφία.
0: Ορίστε.
1: Ποτέ δεν είχα θέμα.
0: Το Αργοστόλι στο σουφλί το έστειλε.
1: Δεν είχα
0: τίποτα. Σαν χλαμάρα.
1: Τέτοια θέματα δεν είχα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Ούτε κανένα πατέρα να μπορεί να αγοράσει τα θέματα από τον καθηγητή είχα. Και μετά θα γράψω και λάθος.
0: Δεν κατάλαβα γιατί όταν το λες αυτό.
1: Όχι, λέω εγώ τώρα. Άμα κάποιος θίγεται, δικαίωμά του. Ας παρεξηγηθεί. Δεν είπα κάτι. Εγώ λέω ότι είναι ένα από τα άπατα που έχω βιώσει από τον πλανήτη. Εσείς πες ότι δεν έγινε. Και άλλοι είπαν ότι ήταν εξωγήινους. Εσείς πες ότι δεν υπάρχουν. Εγώ έχω ένα δίπλα μου κάθε μέρα.
0: Τώρα επειδή έκανα λάθος το θέμα, πρέπει να το φορτωθώ μια ζωή δηλαδή.
1: Το θέμα. Ο άλλος ξυλώθηκε. Τα έδωσε χαρτί και καλαμάρι και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Και εσύ δεν πήρες ούτε τις ερωτήσεις ούτε τις απαντήσεις. Και έγραψες λάθος. Στημένο παιχνίδι και έχασες, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σαν να έχουμε στημένο το διαιτητή. Έχει πιασμένο το διαιτητή, τους επόπτες, τον αντίπαλο, τον τερματοφύλακα, τα στόπερ, δύο κεντρικά χαφ. Και αυτός πάει από τις πτέρυγες.
0: Η αλήθεια είναι ότι άρχισα να πάρω μπροστά λίγο.
1: Το έκανε αυτό, δεν είναι. Εσύ έπεσε από τη στέρια. Φώναζε ο Μπιταράς. Βρε χαϊβάνι από τον άξονα. Από τη στέρια. Βρε βούρο από τον άξονα. Σούταρε, δεν το φάει. Αυτός από τη στέρια εκεί. Έτρεκε σαν τον Αρδίζογλου. Που έτσι δεν το σταματούσαν. Περνούσε και τα δοκάρια.
0: Σταμάτα την κρυάδα. Πάνε...
1: Δεν γινόταν αυτά.
0: Γινόταν, πρέπει να τα λες. Πλάκα.
1: Όταν λες εσύ, τι?
0: Άλλο εγώ.
1: Εσύ είσαι άλλο. Εσύ είσαι η κουτσομπόλα. Είναι σωστό. Λοιπόν, έμαθες τίποτα από το Μαξίμου και πες.
0: Ποιος?
1: Έμαθες τίποτα. Πού έλεγες την κυρία Καριστιανού?
0: Καριστιανού, εντάξει, Καριστιανού φάνηκε ποια είναι. Θα κάνω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα κάνω εδώ. Εγώ την Καριστιανού δεν τη χώνευα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, δεν τη χωνεύω, τι σε πω.
1: Δεν μπορούμε να αγαπιόμαστε όλοι.
0: Δεν μπορώ να την αγαπήσω να πω.
1: Ούτε εσένα μπορούν να σε αγαπάνε όλοι.
0: Ούτε θέλω.
1: Ούτε εμένα, ούτε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα. Τώρα, αυτό πώς θα εξηγήσεις τώρα? Είναι λόγος να το κυνηγήσω αυτόν ή όχι?
0: Σε τρώει.
1: Όχι, είναι λόγο
0: παρατήρηση. Σε τρώει ο Ρουβάς. 92χρονη Ρουβίτσα πήγε κρυφά σε συναυλία του. Το βίντεο που λιώνει το διαδίκτυο. Δηλαδή ξέφυγε από τον 94χρονο άντρα και πήγε.
1: Θα το κάνω μήνυ.
0: Ναι. Και πιο ωραίο άντρα από σένα είναι. Οπότε μπορεί να συστρώει.
1: Θα το κάνω μήνυ και αγωγή.
0: Η πιο μικρή Ρουβίτσα.
1: Ακόμα. Θα το κάνω μήνυ και αγωγή.
0: Άστε να του πω τώρα για να το.
1: Κλέβει ιδέε.
0: Για να του χαμηλώσω το ηθικό. Κλέβει
1: ιδέε.
0: Θε να του χαμηλώσω το ηθικό.
1: Κλέβει ιδέε.
0: Τι να κλέψει τώρα. Η πιο μικρή Ρουβίτσα έχει 4 χρόνια που σταμάτησε η περίοδο τη. Άστε τώρα το Ρουβά τώρα. Άστε τώρα το Ρουβά. Καμία 30 θαυμάστρια, 35 δεν έχει. 25 δεν έχει καμία θαυμάστρια. Οι Ρουβίτσε είναι τώρα γιαγιάδε. Κάτω από τον τρόλο του Αϊθαλάμπη διαβάζουν την Αγία Γραφή, να πούμε. Άστε.
1: Η 92χρονη έχει 3 παιδιά, 6 εγγόνια και 2 δισέγγωνα.
0: Ναι.
1: Γερή να είναι. Μπράβο του πάντω.
0: Τι μπράβο τη.
1: Μπράβο του πάντω. Αφού τα κατάφερε και αυτό το πράγμα, μπράβο.
0: Ζηλεύει, ε.
1: Μπράβο του. Φίλε, έκανε...
0: Μάλιστα, μ' αρέσει που γράφουνε. Πήγε, λέει, μια ηλικιωμένη θαυμάστρια του.
1: Κρυφά.
0: Μα, ναι. Υπάρχει καμιά θαυμάστρια του Ρουβά που να μην είναι ηλικιωμένη? Από 50 χρόνια και πάνω είναι. Είναι δυνατόν να μην είναι ηλικιωμένη η Ρουβίτσα?
1: Αυτά τα κάνει και να νιώσω άσχημα, γιατί?
0: Όχι, μα τα παίζει γόης τώρα και ο Ρουβάς που έχει 60-65 χρόνων της και 55 χρονών τις Ρουβίτσες.
1: Και τις χαλάει.
0: Αυτές είναι οι Ρουθίτσες. Θίτσες είναι. Οι Ρουθίτσες.
1: Ποιο μιλάει, ρε παιδιά?
0: Κάτι να καθίσει. Έχω εγώ ανάγκη ρε τις γυναίκες για να κάνω δουλειά.
1: Το ανοίγεις το Ρουβά.
0: Συγγνώμη.
1: Άγαλμα είναι.
0: Ρε, τι άγαλμα είναι.
1: Ωραίο παιδί.
0: Ε, εντάξει. Άγαλμα είναι, αλλά από 60 χρόνια και πάνω έχει θαυμάσει. Αυτό το κόμμα που είναι άγαλμα. Άγαλμα είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να έχει ένα ηλικιακό target group το οποίο θα αγγίζει εσένα.
0: Έλα ρε κόκκινε. Τράβασε κάτι τα μαγαζί με ακουστικά βαρικοεία να φέρει καμία διαφήμιση εδώ πέρα μεσημεριάτικα.
1: Άντε, χαλάει.
0: Άντε, σταμάτα.
1: Από πάρει κέρδο.
0: Ε, άντε να πούμε, άντε. Θέλετε και θαυμάστρε, ερείπια. Έχει τίποτα άλλο, ή να πάμε σε γραμμέ που θα σα ακούσει
1: εδώ πέρα. Ερείπιο.
0: Ε, όχι, αποκαλώ τι θαυμάστρε σου, ερείπια, εσύ.
1: Εγώ τι καλώ να κάνω αγωγή και θα δω και μάθω.
0: Τι να κάνω αγωγή. Τι να κάνω αγωγή.
1: Άκου να δεις τι είπε ρε το καθήκη. Τι πιστεύεις σήμερα ρε, άντε, λέγε.
0: Λέγε, πες μου τα μάτσα, σε πω εγώ αποτελέματα.
1: Αίγυπτος.
0: Για κακή μου
1: τύχη. Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Αυστραλία, για κακή μου τύχη. Γιατί θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης και θα το κάνω, θα φάω παράταση.
1: Δεν πρόκειται.
0: Στο λέω εγώ, από τώρα γράψω το χ. Άλλο.
1: Αργεντινή ακροτήρι.
0: Τι ακροτήρι, Αργεντινή ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Ωραία. Άσο και δυο σουτ στην εστία ο Μέση.
1: Παράταση ή πέναλτι.
0: Βρε, ακούσε, λένε. Άσο και δύο γκολ στην εστία, δύο σουτ στην εστία ο Μέση. Τα γράφεις? Γράψε τα να τα έχεις.
1: Κολομβία Γκάνα.
0: Κολομβία Γκάνα, κόκκινη κάρτα. Δεν έχουν δοθεί κίτρινες στην καρτέλα. Σήμερα Κολομβία Γκάνα έχει κόκκινη κάρτα. Γουστάρεις? Αυτή την τριάδα σου δίνω. Τώρα πάω την παίξω να πούμε.
1: Όχι, όχι τέτοιε εκφράσει.
0: Στο προπόνο.
1: Πες μου ποιες είναι οι μοναδικές δύο ομάδες που δεν έχουν φάει μέχρι τώρα γκολ. Να δω πόσο διαβασμένος.
0: Η Αργεντίνη είναι η μία.
1: Όχι.
0: Όχι, έφαγε.
1: Άλλη.
0: Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Φίλε, αν σταματήσω ένα παιδί νηπιαγωγείου θα απαντήσει.
0: Ας σε πάρω το κεφάλι.
1: Η μία είναι το Μεξικό. Η άλλη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η Ισπανία, ρε.
0: Α, Ισπανία, ρε.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Του το είπε ο σπίκερ 350 φορές θες. Το έκανες κιόλας. Το άκουσες.
0: Τον άκουγα τον καημένο τον σπίκερ, προσπαθούσε εκεί να κάνει Χατζιπαναγή το Γιαμάλ, αλλά ο Γιαμάλ Χατζιπαναγή δεν γίνεται.
1: Δεν είναι καλή Ισπανία γενικότερα.
0: Γιατί τι Ισπανία. Πήγε μια φορά ένας με έναν, ένας με δύο.
1: Λύσε μου μια πορεία.
0: Να σου πω κάτι.
1: Λύσε μου μια
0: πορεία. 10 δευτερόλεπτα. Την πλαστικότητα και το αυτό που έχει ο Χατζιπαναγή δεν το έχει ο Γιαμάλ.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Αυτό το σταμάτα ξεκίνα. Τι Γιαμάλ τώρα.
1: Δεν μπορώ
0: ούτε Μέση. Μισό λεπτό ρε. Ούτε του Μέση το σταμάτα ξεκίνα.
1: Ένα πήγε να τον πλησιάσει.
0: Δεν μπορεί ο Γιαμάλ.
1: Ο Ροναλντίνιο είχε πλαστικότητα.
0: Εντάξει, ο Ροναλντίνιο είχε πλαστικότητα, ήταν και μπεκρή να πούμε ο Ροναλντίνιο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να σου ρωτήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Η δεύτερη ασίστ που κάνει ο Κουρέγια.
0: Η δεύτερη, ναι.
1: Στο τρίτο γκολ. Δεν είναι και τυχερή.
0: Γιατί είναι τυχερή.
1: Έχει το πόδι του πώ χτυπάει.
0: Α, χτυπάει, ναι.
1: Δεν είναι και τυχερή.
0: Το ένα με το άλλο το πόδι.
1: Ενώ μοιάζει μυρογνωμόνιο.
0: Ναι.
1: Αν δει πώ γίνεται.
0: Σαν του Γιανούλη τον πέναλτι που βάρεσε.
1: Το είχα απορία, δηλαδή. Όσο τέχνη και να βάλεις, φίλε.
0: Θέλει ειδική κάμερα για να δεις όπως από μακριά δεν φαίνεται.
1: Αφού δεν βλέπω μπάλα.
0: Τι βλέπεις?
1: Αφού δεν βλέπω.
0: Κάποιος το σφύριξε να πω. Φεύγω.
1: Φύγε ρε να πας.
0: φεύγω.
1: Θα πας αλλού. Φύγε.
0: Λοιπόν,
1: τέλος από τη Γερμανία ο Νάγκελσμαν.
0: Άντε, κέλος να πάει ο Κλοπ. Άντε, πάει ο κομμουνιστής.
1: Μακάρι να πάει ο Κλοπ.
0: Δεν με λες. Νάγκελσμαν Κλοπ. Εσύ Δευτέρα είσαι εδώ Τρίτη.
1: Ναι, ρε.
0: Εντάξει.
1: Αν ζω.
0: Από Συρίγκιο δεν πέθανε κανένας.
1: Μπορεί να πάθω κάτι άλλο που ξέρεις.
0: Άλλο, το άλλο είναι άλλο.
1: Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει
12: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα. Διψά για. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
19: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
19: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
19: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
21: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
1: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνει ευχαριστημένο. Nexus Facility και καθάρισε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
23: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
26: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
27: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
28: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
29: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
30: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
31: Γιατί?
32: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
31: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
32: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
33: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
34: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
35: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, θα είμαστε άλλα 19 λεπτά. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 390, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζήτησαμε με τον Κωστή, ποδοσφαιρικά και μη, γίνονται τόσο πολλά στον κόσμο. Κωστή.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι καθοδόν.
1: Όχι, είμαι παραμένοντας. Εδώ γίνεται, έχω βόντα από εκεί στο περιφερειακό, δεν ξέρω τι θα ακουστεί, έχω καλή εταιρεία, να ξέρεις. Είναι πολύ καλή εταιρεία μου, οπότε ρώτα μου τι θέλεις.
0: Όχι, όταν λες παραμένοντας...
1: Όχι, θα κάνω Θεσσαλονίκη Βέρεια 3 ώρες με αυτό που βλέπω, όχι. Ή όχι.
0: Κάτσε ρε φίλε, έγινε κάτι, δηλαδή βλέπεις πάρα πολύ κίνηση.
1: Δεν είμαι ο Παΐσιος να βλέπω το μέλλον και τα αυτοκίνητα πάνω με το ελικόπτερο.
0: Βλέπει, έχει ποτηλιάρισμα, αυτό λέω.
1: Τι θες να έχει, να τρέχω με 120 και να έχω νεύρα.
0: Εσύ είσαι ικανός.
1: Πάμε στον κόσμο να δούμε τι θα
0: κάνει. Άμα είσαι με το αυτοκίνητο των 800 ετών που κυκλοφορείς.
1: Μια χαρά είναι το αυτοκίνητο μου. Μια χαρά είναι. 21 χρονών, 327.984 χιλιόμετρα. Γυαλισμένο, ταϊσμένο, περιποιημένο. Με τα ακταία του, με τα μέα του, τα μηχανικά του.
0: Σαν τον οδηγό του ένα πράγμα.
1: Σαν τον οδηγό του ένα πράγμα. Θα ανοίξει γραμμέ, δεν
0: έτσι. Βεβαίως, λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: εγώ εσύ, φίλε.
2: Τι κάνουμε.
0: Υπομονή. Η Φραγκφούρτη τι κάνει.
2: Πολύ καλά.
1: Δεν τον ακούς ότι είναι καταθλιπτικό εδώ στη Φραγκφούρτη. Δεν τον ακούς πώς μιλάει. Πολύ καλά. Το πολύ καλά το λέει με ένα ύφος. Θα έρθει και το σκοτώσαν τη μάνα. Δεν τον ακούς.
2: Εγώ ρε.
0: Έλα.
1: Δεν τον ακούς, κατάδελφη.
2: Έχει καμία πληροφορία ότι ο Γιαννούλης δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχει τέτοια πληροφορία.
0: Όχι, είπα ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν δώσει 5 εκατομμύρια δεν παίρνει το Γιαννούλη.
1: Έχει πληροφορία, έχει ένα μάνατζερ. Έχει ένα μάνατζερ φίλο εκεί πέρα, τα κοπανάνε μαζί. Να πούμε αυτό του τα λέει. Εκεί στην Μπάγκερ που είναι. Ο Χατζηνικολάου του τα λέει. Αυτή την πληροφορία έχει.
2: Γιατί οι ρεπόρτερ δίνουν ότι ο Γιαννούλης θα κλείσει αργά ή γρήγορα. Αυτό το ρωτάω.
0: Με 5 εκατομμύρια έρχεται, ναι, φυσικά.
2: Αφού λες δεν θα έρθει.
0: Μα δεν δίνει ο ΠΑΟΚ 5.
2: Α, έτσι σε είπαν.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είμαι.
2: Μέχρι στιγμής πώς θα δίνει ο ΠΑΟΚ, γνωρίζεις.
0: Μέχρι 4.
2: Είσαι σίγουρος, ρωτώ γι' αυτό.
1: 3,5 δίνεις ήταν πόνους.
0: 3,5 είναι ένα εκατομμύριο πόνους. Αυτοί λένε 5. 3,5 και ένα πόνους.
2: Πόσο είμαστε.
0: Ρε φίλε, εγώ ούτε μάνατζερ της Άουγκσμπουργκ είμαι, ούτε Γιαννούλη.
2: Τι λες εδώ και 2 μέρες.
0: Δεν το λέω εδώ και 2 μέρες. Απ' την πρώτη στιγμή.
1: Και ο Κουλιανός το λέει, ρε φίλε. Δηλαδή, με συγχωρείς που μπαίνω στην κουβέντα.
2: Όχι.
1: Και ο Κουλιανός το λέει. Ο Κουλιανός έχει. Ένα λεπτό. Ο Κουλιανός μιλάει με την ίδια την Άουσμπουργκ. Έχει Έλληνα η Άουσμπουργκ και μιλάει μαζί του.
2: Ναι.
1: Το ίδιο λέει κι αυτό.
2: Μπορεί να κλείσει. Απλά ο κόκκινος.
1: Μπορεί να κλείσει. Ναι, μπορεί να κλείσει.
0: Αν δώσει τα 5, φυσικά και θα κλείσει.
2: Εγώ αυτό λέω ότι μπορεί να κλείσει. Απλά ο Γρηγόρης το λέει δεν θα έρθει. Γι' αυτό το λέω.
0: Όσο δεν δίνει ο ΠΑΟΚ τα 5, αυτό λέω, δεν έρχεται.
1: Αυτό είπε, αυτό είπε κόκκινε. Δεν θα έρθει, είπε. Αυτό είπε.
2: Ναι. Δίνει μέσα τόσο, έχει δώσει μέχρι στιγμή 4,5. Θα κολλήσει τα 500.
0: Έτσι λειτουργούν αυτοί οι φίλοι. Κολλάνε στα 500.
2: Πάλι δεν καταλαβαίνω. Εγώ λέω δεν θα έρθει. Έχει φτάσει στα 4,5. Άμα δώσει άλλα 200, εγώ σε λέω θα έρθει ή όχι.
0: Λογιστής είμαι. Εγώ σου λέω τι ζητάνε οι άνθρωποι.
2: Πώς ξέρεις ότι δεν θα έρθει και επιμένεις. Αυτό λέω ρε Γρηγόρη.
0: Η απάντησή μου είναι σαφής. Με 5 έρχεται. Κάτω πάλι, από 5 ρε, ούτε
1: άρα,
0: και...
1: Άρα λέει ο Γρηγόρης ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει ποτέ τα 5. Αυτό λέει.
2: Α, αυτό λέει. Είναι. Εντάξει, γιατί πριν άλλο είπε ο Γρηγόρη. Άλλο είπε.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι για να τελειώνουμε, για τελειώνουμε λίγο. Συγγνώμη. Ποιος ο λόγος από τη στιγμή που ξέρουν καλύτερα από εμάς ότι αυτοί δεν διαπραγματεύονται ούτε ευρώ παρακάτω. Ποιος ο λόγος να λένε 3,5.
1: Αν έλεγες ρε Γρηγόρη, πιθανό να μην έρθει. Αν έβαζε τη λέξη πιθανόν, ναι, δεν θα έπρεπε να ακροατήσει τώρα να κάνει την κουβέντα.
2: Εσύ το θεωρείς σίγουρο γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι.
0: Πού ξέρω εγώ αν πάω το δώσει
1: όχι. Είπε ρε κόκκινε, δεν θα έρθει. Είπε. Στην ερήμη του λόγου είπε, δεν θα έρθει.
0: Μέρες το λέω.
1: Ναι. Τέλος, πάμε επόμενη.
2: Καλά,
1: έγινε.
2: Απλά να τα λέμε πιο καλά.
1: Φιλιά πολλά, κλείσει επόμενη γραμμή. Πάρ' το γρήγορα, κόκκινε. Πάρ' το γρήγορα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Δημήτρης από Γερμανία είμαι.
0: Ναι.
3: Από την πόλη του Augsburg, με ακούτε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Ναι, λοιπόν, αυτά που έλεγε ο Κόκκινος με τα 5 εκατομμύρια και τα λέει, αυτά αλήθεια είναι. Εδώ η δική μας από το Augsburg είμαι. δεν διαπραγματεύονται κάτω αυτό από τα 5 εκατομμύρια ευρώ
1: αυτό
3: καθόλου.
1: Λέει ο Κόκκινος, αυτό λέει ο Κόκκινος, αυτό λέει ο Κουλιανός, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Άνω πάω που τα δώσει, όπως λέει. Ναι, άνω πάω που τα δώσει, δεν τον πάρει.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, γιατί εδώ ξεκίνησε η προετοιμασία, κάνουν και προπόνηση και ακούγονται. Τα άκουγα εγώ εχθές, πήγα εκεί και πραγματικά
1: ρωτήσω,
3: λένε ότι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Κάπου διάβασα αργά σε μια κουβή που έκανα στο ίντερνετ. Στείλαν κάτι μηνύματα ότι δεν ξέρω, δεν το ψάξα με το πρωί. Ξέχασα να ρωτήσω και τον Νίκο ότι. Ότι η Άουσμπουργκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι.
3: Αυτό αλήθεια είναι και πήρε ένα από τη Β' Εθνική, από την Bundesliga 2, ένα αριστερό χαφ που παίζει σχεδόν στην ίδια σχέση του Γιαννούλη με αριστερό πόδι από την Πάντερμπορν.
1: Ναι.
3: Και αυτόν αυτό το πλήρωσε τώρα 4 εκατομμύρια.
1: Άρα αυτό μπορεί να λέει κάτι όμως.
3: Ναι, λέει ότι κοίτα το πρόβλημα μπορεί να γίνει. Αν ο Γιαννούλης δεν πάει τελικά στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τον Γιαννούλη? Γιατί εδώ πέρα έχει δύο αντικαταστάτες, γιατί πήρε έναν πέρσι ακόμα τον Φρόιλα, δεν ξέρω, τον Φρόιλιγκ, τέλος πάντων. Και αυτό στη Β' Εθνική τον έφερε και φέτος έπαιζε. Και αυτό μπορεί να πάρει
1: γερό,
3: τη θέση του.
1: Έχει γίνει γερή τράκα εδώ αριστερά, βλέπω, καθώς ερευνώντας. Και ένας με ένα Volkswagen XZ, τα όμικρον έχει σταματήσει. Έχει γίνει γερή τράκα εδώ. Και γι' αυτό είχε την κίνηση την οποία. Έγινε γερό τρακόνι. Οπότε να που ρωτάει ο Κόκκινος, ναι. Συνεχίστε.
0: Εσύ το είπες, δεν ήταν δικιά μου πορεία.
1: Τρακόνι έγινε γερό εδώ, τι να σε πω τώρα.
0: Αρχή να μην έχει θύματα, μόνο το αυτοκίνητο.
1: Ναι, πάει το αυτοκίνητο, σπαράγει έγινε βλέπω.
3: Παιδιά, ωραία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή σας, μου αρέσει η εκπομπή σας. Είμαι 2 με 4, σε εσάς 3 με 5 στο γυμναστήριο και σας ακούω κάθε μέρα. Έτσι.
1: Τι κάνεις, βάρη τα.
0: Περίμενε, μας
3: μπερδεύεις. Κάνω γυμναστική στην
0: γερός στην να είσαι. Επαγγελματικά, με τι ασχολείσαι επαγγελματικά και τέτοια ώρα κάνεις γυμναστήριο?
3: Επαγγελματικά, διανομέα σε υγρό οξυγόνο.
0: Σε υγρό οξυγόνο.
1: Πού να ξέρει τον κόκκινο τι είναι το υγρό οξυγόνο?
0: Όχι ρε φίλε, θέλω να μάθω ποιοι χρησιμοποιούν υγρό οξυγόνο.
1: Ξέρεις καταρχήν τι είναι το υγρό οξυγόνο?
0: Ξέρω πολύ καλά, αλλά
1: Σάββατα,
0: μόνο σε εταιρείες μόνο μπορούσε να το... ή σε νοσοκομεία.
3: Μπράβο, σε νοσοκομεία πηγαίνουμε και φουλάρουμε εκείνα τα μπετόνια που είναι απ' έξω.
0: Ναι.
3: Γυροκομεία ή και βγαίνει τώρα και από τον τοίχο οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Και πολλοί δεν ξέρω αν θυμάστε, υπήρχε και στη Θεσσαλονίκη ένας φίλος του Άρη, ο κύριος Στέλιος, ο συγχωρημένος, αν το θυμόσαστε.
1: Ναι, που πέθανε, που το είχε δώσει με τα οξυγονάκια που ήταν στο Χαριλάου, ναι.
3: Μπράβο, επειδή έρχομαι πολλές φορές στην Ελλάδα, είμαι Αριανός βέβαια και τον είχα γνωρίσει πριν κάτι χρόνια. Σε αυτό το στυλ δουλεύω.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Τα λέμε, καλά να είσαστε. Γεια σας.
0: Έχει γραμμές ελεύθερες, παιδιά. Δεν μου λες πονηρά γιατί το ρώτησες. Τι νόμιζες, δεν ξέρω τι είναι το υγρό οξυγόνο? Σιγά τώρα. Λες και είπε και εγώ δεν ξέρω τι. Εκεί είσαι ή έφυγες?
1: Όχι.
0: Εκεί είσαι?
1: Εδώ είμαι, ρε, ναι.
0: Την πονηρά δώσε ότι κάνεις πάλι.
1: Που το δει. Το υγρό οξυγόνο τι είναι, ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν ξέρεις, ρε φίλε, ότι χρειάζεται σε αυτούς που δίνουν στα νοσοκομεία, όπως είπε. Εγώ ήξερα ότι ήταν τα νοσοκομεία.
1: Βράζεται τα νοσοκομεία. Τι διαφορά έχει από το άλλο το οξυγόνο?
0: Τι διαφορά έχει από το άλλο το οξυγόνο?
1: Ναι, το άλλο το οξυγόνο με το υγρό οξυγόνο, τι διαφορά έχει?
0: Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Ρε φίλε, γιατί θα έπρεπε να ξέρω, είναι χρήσιμο σε μένα?
1: Με τέτοια πνευμόνια που έχεις εσύ και το στεγνό οξυγόνο και στο έπρεπε να το ξέρεις.
0: Δεν έχω χάπρε, φίλε. Αν χτύπα ξύλο, πάθαινε κανένα χάπι κάτι άλλο, πολύ πιθανό να χρειαζόμουν.
1: Αν ήταν να δεις τα λαδίκια ανάποδα, τότε θα ήξερες τι είναι το υγροξυγόνο.
0: Εσύ που δεν ξέρεις, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Δεν είναι πρόβλημα. Ό,τι λιγότερο ξέρεις είναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να τα ξέρεις κιόλα, ρε Κώστα.
1: Ντάξει.
0: Ούτε εσύ, ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λογικό ότι είναι χρήσιμο για νοσοκομείο. Μας είπε για κέντρα αποκατάσταση, γυροκομεία κτλ.
1: Ναι. Και τα γυροκομεία τα χρειάζεσαι από εδώ και πέρα. Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή μπορεί να τα χρειαστούμε κι εμείς. Το ξέρεις?
1: Άμα ζήσουμε.
0: Λέω, μπορεί να τα χρειαστούμε κι εμείς. Το ξέρεις?
1: Άμα ζήσουμε, άμα προλάβουμε και ζήσουμε.
0: Είπα μπορεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει γραμμές. Είπες να φύγεις και την κάναν όλοι.
1: Φυσικά δεν έχει γραμμές, ρε κόκκινε. Φυσικά δεν έχει γραμμές. Μεταγραφές δεν έχει. 71 χρονών γέρο.
0: Ο άλλος ανακοίνησε 250 εκατομμύρια ευρώ για γήπεδο και δεν μιλάει κανείς.
1: Ναι. 250 ευρώ γήπεδο. Ένας του Βοτανικού ο Μάγκας, το καλύτερο παιδί.
0: Όχι 250 ευρώ, 250 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια, ναι. Ο άλλος έχουμε κάνει το Βοτανικό. Μεταγραφάρες κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Η ΑΕΚ είναι σε αγρανάπαυση. Εντάξει, το πήρε εδώ, θα κάνει λίγο πίσω. Ο ΠΑΟΚ σε μεταβατική περίοδο.
0: Τι ήταν αυτή η βόμβα που πέταξε. Θα κάνει λίγο πίσω.
1: Θα είναι λίγο κουρασμένα, κάνει λίγο πίσω. Εντάξει, το πήρε το πρωτάθλημα, ξεθύμανε. Θα κάνει μια καλή πορεία του χρόνου λίγο στην Ευρώπη. Εντάξει, α την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατική περίοδο. Ο Ολυμπιακός να το γήπεδο θα γίνει. Μεταγραφές δεν βλέπω να κάνουν εκεί με το Φορτούνι, το Μασούρα και τα κάτι πακάκια που πήρανε τη πλάκα.
0: Καλά, έχει τρεις που περιμένουν να μην τους χάσουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κοιμήθηκε ο Γολύπτης, βαρούσαν οι γραμμές.
0: Όχι, μια χαρά είναι ο Γολύπτης.
1: Καλά είναι ο Γολύπτης.
0: Δεν είχε γραμμές.
1: Α, δεν είχε γραμμές.
0: Εγώ τα λέω πώς είναι.
1: Πάρτες βρε ψεύτα, ρε, σαν τα ψεύτη. Πάρτες. Έλα.
0: Τι παπάτζα είναι αυτή, ρε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, φίλε. Επόμενος. Παρακαλώ.
4: Το θέμα που είπε ο Θεός.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα σας. Για το θέμα που είπε ο Κωστής, ότι δεν υπάρχει Θεός και τον ακούς συνέχεια κάθε μέρα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Άσου τον λέω ότι θέλει, φίλε, εντάξει.
4: Θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία, έτσι, άμα...
1: Τον είδες κατάματα, ζει το Θεό.
4: Έχω, έχω να σε στείλω σπυρογραφήματα με ημερομηνίες, με νοπαντεπώνυμα, με μαγνητικές, με ό,τι θες, άμα θέλεις, Κωνσταντίνε. Να μου πεις μόνο που να σε στείλω. Λοιπόν,
1: και εγώ έχω 30 μαγνητικές.
4: Ναι. Διαγνώστηκα με καρκίνο πριν με 2-3 χρόνια.
1: Που σε ποιο σημείο ήταν, σε ποιο σημείο.
4: Με μεταστάσεις παντού, σε πόδια, χέρια, πνευμόνια, τέτοια. Γλίτωσα με χημειοθεραπείες με το ένα μετάλλο, δεν με γλίτωσε ο Θεός, ωραία. Μετά με διαγνώσανε με καρκίνο στο κεφάλι, εδώ και 1,5 χρόνο. Έκανα χημειοθεραπείες, με ανοίξαν το κεφάλι, με κάνει χειροπέμβαση, δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Πάντα πίστευα στο Θεό. Μια μέρα έχω απελπιστεί, γιατί έρχονται και με λένε ότι ο κόμπος μεγαλώνει 3 χιλιοστά κάθε μήνα. Έχει γίνει 2,7 επί 3,9.
1: Στάσου, ανέβρισμα είναι ή όγκος.
4: Όγκος, όγκος.
1: Και λοιπόν, είναι ανεκκηρυτός.
4: Ναι, έκανα επέμβαση. Έχω τρύπα στο κεφάλι και δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Πήραν μια βιοψία. Τέλος πάντων, και κάνω μετά από 2 εβδομάδες, μου λένε ότι δεν βγαίνει, δεν γίνεται τίποτα, δεν γιατρεύεται μετά τις χημειοθεραπείες. Θα ζεις με αυτό όσο ζήσεις και κάποια στιγμή θα πιέσει τα εγκεφαλικά σου νεύρα, τα οπτικά νεύρα, όλα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Λοιπόν, είναι η μόνη φορά που έχω απελπιστεί μετά από τόσα χρόνια. Έρχομαι στο σπίτι, μαλώνω με τη γυναίκα μου μέσα στην απελπισία μου, στο τέτοιο μου, λέω κι εγώ τα δικά σου αυτά, τα δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, μετά από τόσα χρόνια που εγώ διαβάζω και την Αγία Γραφή και πιστεύω στο Θεό, άσχετα που δεν πάω στην εκκλησία.
1: Πόσο ετών είσαι, λοιπόν, ανεπτεύεται.
4: 46.
1: Με πολύ μικρό.
4: Άκουσα να σου πω λίγο. Ναι. Κάθομαι σε μια καφετέρια, είμαι στη Γερμανία, έτσι όλα αυτά. Κάθομαι σε μια καφετέρια και πίνω καφέ. Και περνάει, είμαι στην απελπισία μου, περνάει μπροστά μου μια... Έχω μαλώσει με τη γυναίκα μου, πέφτω για ύπνο, η γυναίκα μου δεν έρχεται στο κρεβάτι, το πρωί ξυπνάω, λείπει στη δουλειά. Την επόμενη μέρα το πρωί πάω στο γιατρό, με λέει τα ίδια κι αυτός.
1: Συνήθως και γυναίκες.
4: Με λέει τα ίδια κι αυτός.
1: Ναι.
4: Άκου να σε πω λίγο, με λέει τα ίδια κι αυτός. Κάθομαι σε μια καφετέρια όπως γίνεται από εκεί απέναντι, το γιατρό, και πίνω τον καφέ μου, ξέρω εγώ, και κοιτάζω στο υπερπέραν και είμαι μουγκός, ξέρεις. Περνάει σε μια φάση μια κυριούλα γύρω στα 60-65 χρόνια από μπροστά μου, ελαφρώς ατιμέλητη, και γυρνάει και μου λέει: μπορώ να σου πω κάτι. Την κοιτάω εγώ και έχω παγώσει. Λέω: σε μια ξένη χώρα έρχεται κάποια και μου μιλάει στη γλώσσα μου, έτσι. Χωρίς να την ξέρω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Και του λέω: παρακαλώ. Και μου λέει: μην ανησυχείς, μου λέει: γίνεις καλά. Και μου λέει: όταν θα γίνεις καλά, όχι αν θα γίνω καλά, όταν θα γίνεις καλά, λέει, γιατί θα γίνεις, να πας να προσκυνήσεις τον τάφο του Ιησού, λέει, στα Ιεροσόλυμα. Και μου λέει: μπορείς να βγάλεις το καπέλο σου, παρακαλώ. Και του λέω: μάλιστα, βγάζω το καπέλο που φοράω, βάζει το χέρι της πάνω στο κεφάλι μου, προσέρχεται. Και φεύγει. Δεν την ξανά είδα ποτέ. Τη λέω εντωμεταξύ πριν φύγει, τη λέω πώς σας λένε, μου λέει Βιολέτα, τη λέω Βασίλης. Μου λέει, τη λέω πώς σε μια ξένη χώρα, πώς παίρνετε το θάρρος να μιλήσετε σε κάποιον στα ελληνικά που ξέρετε ότι είναι Έλληνας, το άλλο. Λέει, δεν ξέρω πώς, τι και τι. Περνώντας από εδώ, λέει, μου μίλησε μια φωνή μέσα μου ότι πρέπει να σου μιλήσω για το Θεό. Περνάει αυτό, φεύγει, γυρνάω στο σπίτι, μου δίνει μια εικόνα και μια προσευχή που έχει γράψει με το χέρι, αυτή την είχε γραμμένη ήδη. Γυρνάω στο σπίτι, σχολάει η γυναίκα μου μετά από τη δουλειά και τη λέω: έτσι και έτσι έγινε αυτό σήμερα. Μόλις είσαι απελπισμένος, ο Θεός σου στέλνει σημάδια. Και αμέσως η γυναίκα μου δείχνει τα χέρια της, έχει σηκωθεί η τρίχα της, αρχίζει να κλαίει. Και τη λέω τι συνέβη. Και μου λέει: εγώ χθες το βράδυ λέει, δεν ήρθα στο δωμάτιο για ύπνο. Παρακαλώ στο Θεό να σου δώσει ένα σημάδι. Περνάνε δύο εβδομάδες, πάω κάνω μαγνητική και τι μου λένε, φίλε. Δεν υπάρχει όγκος. Έχω όλα τα χαρτιά να στα στείλω άμα θέλεις. Και δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Γιατί έχω ακόμα και την έκθεση του γιατρού που δεν μπορεί να το εξηγήσει πώς. Οπότε.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως μπήκα για μια. Εγώ μπήκα για μια απλή εγχείρηση μέσα και εγώ δεν ξέρω να πεθάνω. Δεν ήρθε καμιά να με πιάσει να πούμε τον ουρητήρα. Για να σου πω την αλήθεια, για να πιστέψω. Δεν συμβαίνει. Άμα και εμένα μου έβγαινε τον ουρητήρα καμιά και σταματούσαν τα υγρά από δίπλα σε 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί και εγώ να πίστευα στον Θεό.
4: Εγώ πάντως έχω όλα τα χαρτιά. Μα θες να σα στείλω να δει ότι κάποια πράγματα.
1: Εγώ σου εύχομαι να ζήσει 100 χρόνια. Να είσαι υγιής, να πετάνεις.
4: Δεν πειράζει 100, άλλα 20-30 να δω εγγόνια που φτάνει.
1: Να ζήσεις, να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σε αυτή τη γη. Και μακάρι.
4: Θέλω να σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
4: Είναι λίγο. Συγγνώμη τώρα, γιατί να είσαι λίγο βλακώδης, να πιστεύεις π.χ. ότι το αμάξι σου. Το Κόρντοβα το έφτιαξε η ΣΕΠ και τον άνθρωπο δεν τον έφτιαξε κανένας. Είναι δηλαδή, θέλει λίγο να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Κατάλαβες τι να σου πω.
1: Συγγνώμη, έκανε.
4: Το κάθε τύπο έχει γύρω σου.
1: Ναι.
4: Το έχει φτιάξει κάποιος. Το αμάξι σου το έχει φτιάξει μια εταιρεία. Το σπίτι σου το έχει φτιάξει μια άλλη εταιρεία. Τον άνθρωπο δεν τον έχει φτιάξει κανένας. Δηλαδή είναι λίγο βλακώδης το σκεπτικό, κατάλαβες τι να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν αποδεικνύεται τίποτα.
4: Α, ναι, αλλά δεν μπορεί να είμαστε έτσι. Ούτε από τους, δηλαδή, ας το πω αλλιώς. Εμένα οι πρόγονοί μου πιστεύω ότι είναι από τον Αδάμ και η Εύα. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει ότι οι πρόγονοί του είναι πίθηκοι.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν ο Βλακοτάνκι οι πρόγονοί μου. Γιατί έτσι όπως είδα τον παπά μου και το θείο μου το σήμα με εκείνες τις μύτες, θα πούμε και εκείνη τα αυτιά, δύσκολα θα κατάλαβες. Είχα και βιώματα, κατάλαβες.

0: Πράγματα γίνονται, δεν τα έλεγα να πούμε.
1: Τα 30 χρόνια που ακούω το ραδιομέγα 95,5.
0: Αυτά είναι τα θαύματα.
1: Ο κοινοκρατής με συγκίνησε, ρε παιδιά. Αλήθεια, συγκινήθηκα. Υπάρχουν και θαύματα, να ξέρετε.
0: Το μεγαλύτερο θαύμα είναι... Το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι οι τεμπέληδες 30 χρόνια βρίσκουν την άκρη και άλλοι δουλεύουν 30 χρόνια και γίνει χρεωμένοι. Αυτό το μεγαλύτερο θαύμα. Κλείστον όπως είναι, κλείστον.
2: Πάρε τη
0: λέξη. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Δεν θα γίνει άλλο θαύμα σε λίγο. Ναι, φίλε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι.
3: Ναι, γεια σας. Γιάννης λέγομαι.
2: Ναι.
3: Είμαι 32 χρονών από νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Ακούω τις εκπομπές από μικρό παιδάκι 20 χρόνια. Γρηγόρη, τώρα στο Instagram εγώ σου έστειλα.
2: Okay.
3: Ήθελα να σας πω και στους δύο να σας ευχηθώ να είστε πάντα υγιείς, να ξεκουραστείτε το καλοκαίρι και από τη νέα σεζόν να σας ακούμε και να μας φέρνετε πάντα χαμόγελο στα χείλη και να είστε πάντα να είστε καλά. Και μέσα στη σεζόν, Κωστή, για εσένα ήθελα να το πω αυτό, μέσα στη σεζόν, το ξαναλέω, σας ακούω 20 χρόνια. Για μένα σας έχω σαν πώς θα σου πω, σαν θείο μου και στεναχωριόμουν πραγματικά όταν Ακωστή σε έβλεπα να υποφέρεις με όλα αυτά. Πάντα υγιείς να είστε και οι δύο, και Κωστή και Γρηγόρη, πάντα να είστε καλά και οι δύο. Να σας έχει καλά ο Θεός και άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου να γίνει,
2: δεν θα το προσέξεις,
3: δεν θα το δεις.
2: Μπράβο,
0: εγώ θαύμα, είμαι 58 χρόνια, κανένα θαύμα δεν έχω δει.
3: Κωστή, άμα δεν πιστεύεις στο θαύμα και μπροστά στα μάτια σου να γίνει, δεν θα το δεις.
0: Όταν δω το θαύμα θα σου το πω.
2: Ρε φίλε, μεγαλύτερο θαύμα ότι είμαι ακόμα όρθιος μετά από 20 χρόνια μαζί του, υπάρχει. Τι μου λες, χρειάζεται να δεις κι άλλο. Πλάκα μου κάτσε.
3: Άλλος
2: το βλέπει 5 δευτερόλεπτα και εξαλώνει τώρα. Τι μου λες τώρα.
3: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου φίλε, γεια.
0: Ότι έδειξε ο Μητσοτάκης τα φράγκα στους Μητροπολίτες και στους άλλους δεν έδωσε ότι ένα φράγκο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, να πούμε. Άστερε το παραμύθι.
2: Αν δεν το γυρίσει, εσύ τα λεφτά δεν γίνεται.
0: Πάρε παρακάτω, βλέπει τα θαύματα.
2: Δεν μου λες, με κάλτσες ή χωρίς κάλτσες οδηγείς.
0: Φίλε, στο τιμόνι δεν με πιάνει κανένας. Είμαι άσος του βολάν, είμαι καμυθά. Δεν με πιάνει κανένα από αυτό το τιμόνι.
2: Ωρεσένα, σε ζηλεύω.
0: Ένας ο Φιτιπάλτη ήταν και ένας ο Ραπτόπουλος στο οδήγημα. Δεν πιάνομαι.
2: Άμα γίνω καλά, θα σε πάω στις Σέρες. Θα τρέξω.
0: Το ότι αύριο θα πάω στις Σέρες στην πίστα. Θα πάω στην πίστα στις Σέρες. Έχει ένας θαυμαστής ένα μάξι φόρτο 600 άλογα και θα με βάλει το οδηγείο εκεί στην πίστα να πούμε μαζί με αυτό.
2: Α, για δέσμο είναι ακροατή. Δεν το λυπάται το αυτοκίνητο.
0: 600 άλογα, 1270 κιλά. Πόσα κιλά ένα ύπο είναι, ξέρεις.
2: Τι σχέση.
0: Τα κιλά ένα ύπο.
2: Αχ, τι μπελά έχω βρει.
0: Πού να ξέρω, πες τι είναι. Πήρες ένα μάξι φακλάνα, έβαλες 100 άλογα απάνω, τελείως. Ούτε ξέρεις ούτε τίποτα. Ναι, πατάς τον γκάζι, περπατάς.
2: Είναι καθαρό αίμα, αραβικά είναι όμως.
0: Άντε ρε, είχε πάρα.
2: Τι νόμιζες, ό,τι άλογα να είναι θα έπαιρνα, σαν τα πουρα που καπνίζω είναι. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχεις.
0: Λοιπόν, Δευτέρα τα λέμε, έτσι δεν πιστεύω να σε χώσεις στο Ιπποκράτη πιο μπροστά. Τετάρτη πας.
2: Τετάρτη είπαμε. Λοιπόν, να σε καλά.
0: Αντάτε, καλό απόγευμα. Φιλιά.
2: Λοιπόν,
0: πολλά.
2: Αυτά από τον Κωστή, αυτά από μένα. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου και τον Κωνσταντίνο Πατορτό. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 7 live με στοίχημα. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο,

0: Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Pet Shop 88.gr.
8: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
21: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
2: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι και φα...
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε έως και τις 7 με Δημήτρη Μπασμπαρέλα που επέστρεψε σήμερα, Κωστή Πετρωτό, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Εμίλιο Γαβριηλίδη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production και Απόστολο Σιρανίδη στο κοντρόλ της εκπομπής και Λίλα Γκυλιώνη στη γραμματεία. Χθες που έλειπε.
1: Γκυλιώνη.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Γιατί...
0: Γκουλιώνη.
2: Γκου.
0: Λίλα μου.
1: Είναι
2: Γκουλέρ. Ο Γκουλέρ πήγε σπίτι του, να ξέρει από νωρί.
0: Εχθές που έλειπε.
1: Έφυγε ο Μοντέλα. Ο Μοντέλα έφυγε.
2: Όχι ακόμα, όχι.
0: Δεν κανόνιζε να έρθει ο Απόστολο.
2: Ναι, γιατί.
0: Που έλειπε.
2: Δεν βγάζω το πρόγραμμα εγώ πάντα. Να ξέρει. Και τι έγινε.
1: Τίποτα. Είχε ναι, Βρετανιά, άστο.
2: Πάλι.
0: Όχι, εγώ.
1: Είχε ναι, γιατί δεν έκανε καλό κουμάντο, κύριε Μπασμπαρέλα.
2: Α, ναι.
1: Αν είχε φαγούρα, ναι. Ήταν από την Τάνια, να ξέρει.
2: Δεν είχα, όχι.
0: Ούτε καν ασχολήθηκα. Ψέματα σου.
1: Ήταν light, ήταν light.
0: Και ούτε νεύρα είχα.
2: Σίγουρα.
0: Αυτά τα λέτε εσείς.
1: Πολύ ζεστή έχει, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
2: Καλοκαίρι είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ξέρει τι βαθμίδε. Δεν ξέρω, είχα δικαιώσει όταν τα λένε. Λαρισέ τα λένε. Μέχρι 35 βαθμού είναι ζέστη.
2: Ναι.
1: Μέχρι 38 είναι ζέστα.
0: Ναι.
1: Μέχρι 40-42 είναι καψαμός. Ναι, καψαμός.
0: Αυτή είναι η δική σου η διάλογη εκεί.
1: Λέω Λαρισέικα εγώ τώρα.
0: Λαρισέικα.
1: Και όποιος βρει πόσο είναι παραπάνω θα τον παραδεχτώ. Σημαίνει ότι έχει προφίσινση.
0: Τώρα
2: βάλτε το λένε.
0: Μόνο οι άνθρωποι που είναι από εκεί το
1: είχαν και δικαιώτες, γιατί έχουν παρόμοια αυτοί. Έχουν παρόμοιες φράσεις. Θεσσαλή με Χαλκιδικιώτης έχουν παρόμοια προφορά, παρόμοιες φράσεις.
0: Εντάξει, εγώ πηγαίνω Χαλκιδική και δεν το έχω ακούσει αυτό.
1: Τι δεν έχεις ακούσει, τι μιλάνε άπτεστα αγγλικά.
0: Όχι, δεν έχω ακούσει αυτό που λες.
1: Δεν έχουν προφορά, σαν τους Λαρισαίους έχουν. Σαν τους Θεσσαλούς έχουν οι Χαλκιδικιώτες.
0: Προφορά έχουν όλοι οι άνθρωποι, ανάλογα τον τόπο καταγωγής.
1: Δεν είμαστε τόσο μακριά όσο νομίζεις, Τάνια, όλοι στην ίδια χώρα είμαστε.
0: Εγώ δεν είπα αυτό, είπα προφορά έχουν όλοι, απλά δεν έχω ακούσει τις συγκεκριμένες λέξεις.
1: Θα την πω μετά τη λέξη. Όποιος είναι. Όχι, ρε, τι Σαχάρα. Τι Σαχάρα, Σαχάρα δεν είναι λαρισαϊκό θεσσαλικό. Λέμε για θεσσαλική φράση. Δεν λέμε για φράση που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με την παρέα σου και να την πει. Τώρα ψάχνουμε συγκεκριμένη λέξη.
2: Σαχάρα λέει ο ένας.
1: Όχι, όχι, μπροστά μας το έλεξε η Λίλα.
2: Η Λίλα από πού είναι, από τη Λάρισα?
1: Λίλα.
2: Λίλα, από πού είσαι?
1: Κάτσε, ένα φίλο μου πρόσεξε τώρα. Δεν την ξέρει. Θα το τη στείλω να μου πει αν την άκουσε.
0: Ούτε η Λίλα που είναι παραδίπλα δεν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρει, όχι.
1: Ένα παιδί από τα Γρεβενά μου στείλει, και η Γρεβενιώτη είναι στην ίδια συνωμοταξία, να ξέρεις.
0: Κάτσε και εγώ. Και εγώ έχω καταλάβει.
1: Δεν
0: τα
1: ξέρω αυτή τη λέξη.
0: Αλλά ούτε
1: και
0: εγώ την ξέρω.
1: Και του την έστειλα, να δω άμα την έχει ακούσει. Αλέκο, στείλε ένα μήνυμα. Την έχει ακούσει, ναι ή όχι. Την άκουσα, είδες. Αλλά είναι προφίσινση.
2: Πρέπει να την ξέρεις.
1: Είναι προφίσινση.
2: Είναι
1: προφίσινση η λέξη.
2: Αν δεν είσαι από εκεί, δεν την ξέρεις.
1: Δηλαδή,
2: ούτε εγώ την ξέρω.
1: Πρέπει να έχει ζήσει, δεν ξέρω στα Τρίκαλα. Και στα Τρίκαλα σίγουρα. Στην Κρήτη δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν, αλλά. Αυτή τη λέξη για να την ξεστομίσεις πρέπει να έχεις ζήσει λαρισαϊκό καλοκαίρι μεσημέρι, να είναι ας πούμε 3-4 ώρα το μεσημέρι, κεντρική πλατεία που βάζεις το τηγάνι και τηγανίζει το αυγό. Τι σου το κάνει στην Γαλλία αυτό?
2: Δεν κυκλοφορεί.
1: Τα στη Λάρισα τα κάνανε 30 χρόνια πριν. Και τι λες, σου βγαίνει αυθόρμητα η λέξη.
2: Εντάξει, δεν έχει περιοχέ όπω η Γαλλία και η Αγγλία. Και... Άντε, Ισπανία, πες επειδή είναι Μεσόγειος.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να πας στη Λάρισα και τώρα με βγεις λίγο έξω.
2: Ναι,
0: έχει κάψα.
1: Κοίταξε, εγώ θα σας πω κάτι, επειδή κάψε. Στη Λάρισα μεγάλωσα στην περιοχή. Το πρόβλημα στη Λάρισα, στην πόλη της Λάρισα, γιατί άλλο να είσαι επαρχία, άλλο να είσαι στην πόλη, είναι να μην σε χτυπήσει ο ήλιος. Παθαίνεις ηλίαση για πλάκα μεσημέρι. Δεν έχει όμως την υγρασία της Θεσσαλονίκης. Όταν έχει υγρασία Θεσσαλονίκη και η Κατερίνη, δεν παλεύονται. Και ειδικά τα βράδια. Τα βράδια στη Λάρισα είναι πιο καλά. Να. Γιατί πέφτει ο ήλιος, δεν έχει υγρασία. Είναι πιο ανθρώπινα.
2: Εγώ, φίλε, τον καλύτερο ύπνο πάντως τον έκανα Βόλο όταν πήγαινα προετοιμασία με τον Ηρακλή.
1: Καλύτερο ύπνο είναι στο Λιτόχωρο.
0: Πάνε
1: Λιτόχωρο, φίλε.
2: Πέντε ώρες, έξι ώρες ήταν, δηλαδή και κοιμόσουν 10 ώρες.
1: Όταν έμενα φοιτητής σε σπίτι που ήταν κάτω από την Εγνατία, γιατί ξέρεις, τα σπίτια χωρίζονται, όχι κάτω από την Εγνατία, στα όρια. Είναι, η Θεσσαλονίκη είναι κάτω από Εγνατία, πάνω από Εγνατία. Στα όρια λοιπόν, πάνω στην Εγνατία περίπου, θυμάμαι ένα καλοκαίρι. Χωρίς να δουλεύει, μάλλον δούλευε το air condition και είχε τόσο υγρασία που βάζαμε τα μπουκάλια, μα θυμάσαι, και πέραμε το νερό και το κρατούσαμε για σίδερο. Αλλάζαμε μπουκάλι ούτε στο μισάωρο. Έβγαζε τόσο πολύ νερό γιατί είχε υγρασία που είναι απίστευτο. Όπως όταν έχει βαρδάρι, είναι σωτηρία. Έτσι. Είναι λίτρος της πόλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αφού πιάσαμε για τη ζέστη, τι έχουμε σήμερα?
2: Πάμε. Έχουμε...
0: Τι να έχουμε, είμαι με Μόντριτς.
2: Τον Ολλανδό Συμπάσκο. Τον έχουμε.
0: Συμπάσχο με Μόντριτς. Βέβαια.
1: Και οι Πορτογάλοι που πέρασαν, πού θα παίξουν τώρα με τους
2: Ισπανούς.
1: Δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Μπορούν.
2: Νομίζω πως όχι.
1: Δεν μπορούν, μέχρι εδώ είναι.
2: Νομίζω πως όχι.
0: Θέλω να δούμε όλες τις φάσεις, να δούμε αν πέρασε δίκαια η Πορτογαλία.
2: Και οι δύο οι φάσεις, Τάνια, δίνονται. Ναι. Το δεύτερο είναι σίγουρα offside. Δηλαδή, ο Πούλησιτς.
1: Κοίταξε.
2: Ο Πάσαλιτς έχει.
1: Και εγώ, αν ήμουν FIFA, το Ρονάλντο θα ήθελα να περάσει σε φάση που είναι.
0: Γι' αυτό το δεμή. Λέω. Γι' αυτό το
1: όχι,
0: λέω.
1: Καλά κάνω.
0: Ναι, αλλά για την άλλη, ο συμπαθέστατος Μόντριτς, αν και κακάσχημο, αλλά.
1: Γιατί, συγγνώμη, στο προηγούμενο.
0: Όχι, είναι
1: προηγούμενο
0: Μουντιάλ. Είναι πραγματικά.
2: Η γυναίκα του όμως είναι όμορφη, να
1: ξέρει. Μισό λεπτό. Στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν είχε φάση υπέρ τη Αργεντινή και του Μέση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάνουμε τώρα. Παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή, στην αμφισβητούμενη φάση θα πας με το πιο εμπορικό, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε και Αβραάμ Γκραντ στον Άρη, που ήταν ένα θέμα που το περίμεναν εδώ οι ρεπόρτερ από εδώ και δύο μέρες. Και έχουμε και μπασκετικά να πούμε, να ξεκινήσουμε με Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος έχει να πάει κάπου Ολλανδία τώρα, μας μπέρδεψε. Πού θέλει να πάει ο Γιώργος Ζαΐρης, έχει άκρες εκεί μεγάλες. Τόσα χρόνια πάει. Γιώργο, τι νούμερο είναι η προετοιμασία που είσαι εκεί, Ολλανδία? Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας, παιδάκια, 14η.
1: 14η. Πιο πολλά καλοκαίρια έχει περάσει στην Ολλανδία παρά εδώ στη Θέρμη.
0: Μήπως ρε Γιώργο να αλλάξουν κανένα μέρος, να αλλάξει και λίγο παραστάσεις?
3: Μπα, μια Αυστρία θα την ψήφιζα, να ξέρεις.
0: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Το σπίτι είναι το ίδιο ή αλλάζεις?
1: Σπίτι αλλάζει.
3: Αλλάζω, ρε Τάνια.
2: Αφού αλλάζει και η προετοιμασία, ρε Τάνια.
0: Μπορεί να πει στο σπίτι του νοικοκύρη, ξέρεις, κράτα το, μου θα έρθω του χρόνου.
1: Όταν θέλαμε να βρούμε.
0: Κάτσε, θέλαμε να μου πει ο Γιώργος ειδικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όταν θέλαμε να βρούμε ένα σπίτι που μας άρεσε πολύ, θυμάσαι Γιώργο, δεν ήταν διαθέσιμο την επόμενη χρονιά.
3: Ναι. Απλά πρόσεξε λίγο να δεις, Τάνια, απλά ένα σχόλιο. Τάνια, ο Μόντριτς μπορεί να είναι άσχημος, αλλά το IBAN του είναι κουκλάκι.
0: Κοίταξε, εγώ είπα, αν είναι κακάσχημος, είναι από τους παίκτες
2: σε σχέση τέτοιο, με κάποιους άλλους.
0: Παρ' όλα αυτά, συμπάσχω μαζί του, γιατί εντάξει, χθες η Πορτογαλία λόγω του Ρονάλντο.
3: Ναι. Επίσης, σας άκουγα τι κοινό έχουν τα Γρεβενά με την Ολλανδία.
1: Τι κοινό?
0: Το κρύο.
3: Όχι, τα μανιτάρια απλά στα Γρεβενά τρώγονται, ενώ εδώ αν τα φας βλέπεις δεινόσαυρο.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
3: Εντάξει, ναι, πάμε παρακάτω, μακριά από μας. Λοιπόν,
1: είδες που ξέρετε πάντα για την Ολλανδία, αυτό σου λέω, είχε άκρες.
2: Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να έχεις πάει πολλές φορές.
1: Γιώργο, δηλαδή εγώ αν ήμουν ο Δούσης ή αν ήμουν ο Ευτύχης, θα καλούσα Ζαΐρη όταν θα πήγαινα στην Ολλανδία να κάνω ένα γύρισμα.
0: Γιώργο, μήπως δεν με καλείς και εμένα τον χρόνο στην προετοιμασία να πάμε να καλύψουμε την προετοιμασία του ΠΑΟΚ?
3: Αν προλάβεις, Τάνια, έλα και τώρα, είναι σπιταρό να έχεις τα δική σου κρεβατοκάμαρα, δικό σου μπάνιο και θα σου μαγειρεύω. Σου λέω στον αέρα. Αν προλάβεις, έλα τώρα. 5 μέρες σε φιλοξενώ.
1: Θα έχει πιθανότητα να μπει, Τάνια, Γιώργο. Όχι,
3: ακούς, ο Ανδρώνης σε φιλοξενεί, γιατί ο Ανδρώνης
1: το ναι, σωστό. Θα έχει πιθανότητα να μπει, δεν θα την αφήσουν την κυρία έξω.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πιάσουμε, Γιώργο, γιατί έχει θέματα ο ΠΑΟΚ πολλά και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Πάμε λίγο στα αγωνιστικά για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα και πάμε και στα μεταγραφικά μετά.
3: Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει διπλή προπόνηση και το δελτίο τύπου της προπόνησης θα είναι ένα το βράδυ. Αλλά ήδη και μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και το ρεπορτάζ, μπορώ να σας πω με πάσα βεβαιότητα ότι αύριο θα δούμε και τον Μιχαηλίδη να αγωνίζεται. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση από την άποψη ότι είχε το προβληματάκι του, έκανε ατομικό πρόγραμμα, αλλά είναι σε μία από τις δύο ενδεκάδες που δοκίμασε ο κύριος Λύση για το παιχνίδι κόντρα στην Βέστερλο αύριο 3,5 ώρα Ολλανδίας, 4,5 ώρα Ελλάδας. Επίσης, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, το οποίο θέλει να είναι διαθέσιμος και ο Γερεμέγεφ, γιατί και αυτός αγωνίζεται, δεν αγωνίστηκε προχθές, αλλά και ο Χατσίδης. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να πούμε πολύ γρήγορα τις δύο ενδεκάδες τις οποίες δοκίμασε, στο πρώτη ενδεκάδα είχε και το Μοναστηρλή μαζί με τον Τζιφτσί εναλλαγή και έχει τον Μπαταούλα με τον Μιχαηλίδη κεντρικό αμυντικό δίδυμο και έχει δεξιά τον Λίρατζι, αριστερά τον Ντέιλορ. Έτσι. Ο Ζαφίρης είναι με τον Τσοπούρογλου. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο φιλικό ήταν ο Τσοπούρογλου με τον Καμαρά. Αυτή τη φορά δοκιμάζει Ζαφίρη με Τσοπούρογλου. Κωνσταντέλια στο 10 με τον Μύθου στην κορυφή, τον Αντρίγια δεξιά και τον Μπέρδο στα αριστερά.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, στην άλλη πλέον ομάδα είχε τον Κουγκεφασβίλη και είχε από δεξιά προς τα αριστερά τον Γκένι, τον Ελουστόντο, που και αυτός ετοιμάζεται για τον τεμπούντο του, τον Κωσίδη και τον Γκόμες. Στα χαφ ήταν ο Θυμιάνης με τον Καμαρά. Και από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι ήταν Ντούγκα, Πέλκας και Χατσίδης, όπως το ακούτε από δεξιά προς τα αριστερά, με το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες τις οποίες δοκίμασε.
1: Σκέψου Γιώργο, απόντος του Τάισον, πάλι τον Ντούγκα αριστερό μπακ τον βάζουν εξτρέμα αριστερό. Δηλαδή, πόσο σημαντικό ήταν για τον μπακ να μείνει ο Τάισον στην παρούσα φάση και ενώπιση ευρωπαϊκών αγώνων.
3: Τώρα κοίταξε, δεν ξέρω αν θα πει ο Μπάλτε για παράδειγμα ή και ο Σαρίς κάποια στιγμή, αλλά μαζί με τον Κοτά κάνανε πρόγραμμα ατομικής βελτίωσης με τον κύριο Ασλανίδη. Πάντως πήραν μέρος και αυτοί σε ένα μέρος του οικογενειακού διπλού στη θέση του Τσοπούρου, Γλουκοσίδη και Μπέρδου. Άρα λοιπόν σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Μπέβερεν, το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε τον Δεμπούτο του Ελιστόντο. Το σίγουρο είναι ότι θα δούμε το Χατσίδη, το Γερεμέγεφ αλλά και το Μιχαηλίδη. Επαναλαμβάνω με βάση όλα όσα δοκίμασε σήμερα στην πρωινή προπόνηση, γιατί υπάρχει απογευματινή. Άρα λίγο ψιλογεμίζει η ομάδα με την έννοια ότι έχουμε αυτές τις επιστροφές. Και επιβεβαιώνεται επίσης ότι είναι και ο Πέλκας και ο Χατσίδης καλά και ο Ζήφκοβιτς καλά, γιατί χθες κάνανε ένα πρόγραμμα αποφόρτησης.
1: Εντάξει, πιο ανταγωνιστική ομάδα η Βέστερο, δηλαδή τα συμπεράσματα σίγουρα θα είναι πιο αξιόπιστα για το που βρίσκει το ΠΑΟΚ. Αν και νομίζω η εικόνα ήταν καλή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μερικά πράγματα ανεξαρτήτως αντιπάλου τα βλέπεις. Και ο τρόπος που προσπάθησε να παίξει έδειξε ότι γίναν κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα που το πρώτο γκολ ήταν αποστημένη μπάλα. Που σημαίνει ότι από την πρώτη προπόνηση ο Λύση ρίχνει βάρος. Που κακά τα ψέματα, οι στατικές φάσεις που λέμε είναι πολύ βασικές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή προπονητής που δεν δουλεύει αυτό το κομμάτι έχει μεγάλο θέμα η ομάδα του.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, Γιώργο και Κώστα, αν θέλει η Τάνια φυσικά να απαντήσει.
1: Για πες.
2: Προβληματίζει, παιδιά, το γεγονός ότι είμαστε στις αρχές του Ιούλη και ο ΠΑΟΚ έχει πάρει μόλις έναν ποδοσφαιριστή.
1: Δεν προβληματίζει. Καταρχάς, να πω το εξής, Γιώργο μου, που επιτρέπεις. Επειδή είναι ανοιχτό το θέμα του Σάντσες, που στο Μεξικό, αν διαβάσεις τα ρεπορτάζ, το θεωρούν βέβαιο ότι θα φύγει. Απλά εκεί το θέμα τους είναι αν θα πάει στην Άτλας ή αν θα πάει στη Σάντος Λαγκούνα, που είναι η πρώτη ομάδα. Είδα χθες το βίντεο των δηλώσεων του Καφού. Τον Καφού τον ξέρουμε όλοι μας. Είναι ίσως ο κορυφαίος δεξιός μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι. Και το ρωτάει κάποιος, ποιος παίκτης σε αυτό το Μουντιάλ σου θυμίζει τον εαυτό σου. Και λέει τρεις παίκτες. Έτσι. Λέει το δεξί μπακ της Κολομβίας που παίζει στην Crystal Palace, που παίζει στην Αγγλία πάντως. Δεν θυμάμαι τώρα το κόλλησε.
2: Είναι
1: πολύ καλός παίκτης.
2: Το
1: Χακίμι και ενδιάμεσα λέει το Σάντζες. Και λέει, παίζει πολύ καλά πάνω στη γραμμή. Κουβαλάει, κάνει σέντρες και δημιουργεί συνεχώς φάσεις για γκολ. Αυτό που θες από ένα δεξιμπάκ. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, όταν έρχεται και μάλιστα έκανε εντύπωση στους Μεξικανούς, βγήκε ο σχολιαστής ο οποίος μετέδωσε το μάτς στην τηλεόραση με το Εκουαδόρ και είπε ότι ήταν το καλύτερο μάτς στην καριέρα του Σάντσες. Και εγώ λέω, μήπως να το ξανασκεφτούν στον ΠΑΟΚ, αν όντως έχουν μπει σε διαπραγμάτευση. Γιατί λίγο ελαφρά την καρδία για έναν παίκτη ο οποίος ήρθε 6 μήνες. Και έπαιξε, δεν μπορούσε να πει δεν έπαιξε. Μπήκε ο Σάντσες, έκανε κάποια παιχνίδια. Όχι ότι τρελαθήκαμε, αλλά επειδή τώρα προσαρμόστηκε, μήπως πρέπει να το δουν διαφορετικά. Δηλαδή το να λέει ο Καφού αυτό το πράγμα. Εγώ, αν ήμουν στην θέση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, εγώ θα ταρακουνιούμουν. Δηλαδή, γιατί να τον δώσω.
0: Ο παίκτης θέλει. Θέλει να μείνει. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Οι Μεξικανοί λένε ότι ψάχνει να φύγει. Αλλά πριν από 6 μήνες ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί να μην θέλει σε λίγους μήνες.
3: Τάνια, να σε πω λίγο κάτι.
0: Βεβαίως, Γιώργο.
3: Αν το κριτήριο είναι άμα θέλει ένας ή όχι παίχτη, μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεν πληρώνεται. Το θέμα είναι να του δημιουργήσει και συνθήκες μια ομάδα. Δεν σου λέω να το υποσχεθεί θέση.
0: Κοίταξε, Γιώργο, μπορεί να ήρθε και να μην του άρεσε η ζωή στη Θεσσαλονίκη, να μην τα βρήκε τα πράγματα όπως θα ήθελε στον ΠΑΟΚ, να μην είχε το χρόνο συμμετοχής που ήθελε.
1: Εντάξει, τώρα άλλαξε και προπονητής.
0: Εντάξει, και να μην ήθελε.
1: Εγώ πάντως λέω ότι αυτό το παιδί, όταν γίνονται τέτοια σχόλια στο Μουντιάλ, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι απλά.
2: Εγώ θα τον κρατούσα, παιδιά, Γιώργο, sorry, διακόπτω. Θα τον κρατούσα και θα τον πουλούσα φυσικά.
3: Έχω μάθει από τον πάγκο.
0: Είναι δανεικός. Είναι δανεικός. Τι να πω.
1: Όχι, δεν είναι δανεικός.
2: Αφού το έχει πιο εκατομμύρια του στην Ιταλία.
1: Μεταγραφή
0: και τι να το δώσει.
1: Γιατί αυτό ακούγεται, αυτό βγαίνει. Και ο ΠΑΟΚ δεν αρνείται ότι έχει πρόταση. Είπε απλά ότι δεν έχει συμφωνήσει.
3: Τάνια, ήταν αλλεπάλια τα δημοσίευματα από το Μεξικό εδώ και καιρό και το θεωρούσαν δεδομένο.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ λέει ότι έχει δεχτεί πρόταση. Απλά ο ΠΑΟΚ λέει δεν έχουμε κάνει καμιά συμφωνία. Εγώ λέω να το αφήσουν στην άκρη. Δεν βλέπω τον λόγο να ψάξει ο ΠΑΟΚ άλλο δεξιό μπακ.
3: Ο ΠΑΟΚ στοχεύει για 50-60 μάτς και φέτος. Να το πάμε αριθμητικά.
1: Φυσικά.
3: Πρέπει να έχεις ένα ρόστερ και δύο παίκτες εισάξιους στην ίδια θέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ να ψαχνεί για άλλο δεξιμπάκ από τη στιγμή που...
1: Και αν πάρει και το Γιαννούλη, Γιώργο, να έχει Κένι, Σάντσες, Γιαννούλη, Μπάμπα. Και λες, ναι, έχω κάνει αναβάθμιση με πέρυσι που έπαιζε ο Μπάμπα και έψαχνε οξυγόνο στο τέλος.
0: Κοίταξε, εκτός αν τα 2,5 που έδωσε γίνουν 10 τώρα λόγω του Μουντιάλ. Αυτό.
3: Αυτό είναι άλλη βάση.
1: Άλλη βάση. Δεν βλέπουμε να προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Τώρα με αυτά που είπε ο Καφού μπορεί να ανέβηκε.
3: Κοίταξε, για παράδειγμα, μπορεί να πάει μέχρι τους 4.
1: Ναι, αν προχωρήσει το Μεξικό τώρα που παίζουν και την Αγγλία.
3: Και ξαφνικά να βρεθεί μια ομάδα από την Αγγλία και να πει δίνω 9 εκατομμύρια.
0: Γι' αυτό το λέω. Άρα μπορεί να περιμένει και ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, απλά λέω μη βιαστεί αύριο να ανακοινωθεί από την Άτλας. Αυτό λέμε με τον Κώστα.
0: Κατάλαβα. Μα εγώ νομίζω χρηματιστήριο είναι ο παίκτης, θα τον περιμένω.
1: Εγώ λέω ότι θα παίξει αγόρι μου. Μπορεί να παίξει, να παίξει και Ευρώπη, να σε δούμε στα μάτσα όλα. Δεν κατάλαβα.
2: Θα τον πουλήσει και παραπάνω μετά.
1: Εννοείται.
2: Αφού του φαίνεται ότι είναι καλό, θα τον πουλήσει και παραπάνω. Θα κερδίσει δηλαδή η ομάδα.
3: Ναι, μια που μιλάμε και για Σάντες, υπάρχει και ο Μπάμπα που σήμερα δίνει ματς. Σε κάθε περίπτωση, αν περάσουν και οι δύο, γιατί το Μεξικό πέρασε, δεν θα τους δούμε σίγουρα σε κανένα φιλικό και πολύ περισσότερο στην προετοιμασία εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι, ναι, θέλουν και 10 μέρες άδεια, έτσι, μετά εντάξει, το τέλος του Μουντιάλ.
1: Γιώργο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, υπάρχει κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά? Είναι η υπόθεση του Χατζηδιάκου τώρα λίγο πιο μπροστά στην επικαιρότητα, νομίζω.
3: Κώστα, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι ο τραυματισμός του Τσάλοφ έχει βάλει στην ιεραρχία του ΠΑΟΚ να βρει και ένα σέντερφο για να πάει με 3 στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί δεν μπορείς να πας με 2, όσο καλή και αν είναι και ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ. Το λέω αριθμητικά. Και επιμένω και λέω αυτό και ίσως εκτεθώ ανεπανόρθωτα, αλλά εγώ θα επιμείνω και βάσει του ρεπορτάζ ότι μέχρι τη Δευτέρα εγώ βλέπω να έχει τελειώσει του Χατζηδιάκου.
1: Να προλαβαίνει. Μακάρι δηλαδή, να γίνει γρήγορα.
0: Τον έφαγα τον Τσάλοφ, τον έφαγα.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ζαΐρης, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά και να πούμε, παιδιά, ότι 11 η ώρα το βράδυ, για να τελειώσει και το μάτς του Μουντιάλ, θα κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα, ένα live στο YouTube του Μετρόπολης για το pre-game ουσιαστικά, το αγώνα του ΠΑΟΚ με την Βέστερολο. Μακάρι να έχουμε και μεταγραφικά πραγματάκια.
1: Ωραία, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια Στάνια, η πρόσκληση ισχύει, να ξέρεις.
0: Να ενημερώσω τον κύριο Ανδρώνη.
3: Ναι, φέρε και φίλε σου.
1: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι η απόκτηση αυτοκινήτου έχει αλλάξει. Αν ανήκετε σε αυτούς που θέλουν την απόλυτη ελευθερία, Flex Car έφερε ευέλικτο leasing στα μέτρα σας. Μπορείτε να πάρετε ένα όχημα, μετά να το αλλάξετε, ακόμη και να το αγοράσετε στην πορεία, όποτε εσείς αποφασίσετε. Αν στόχος είναι η άμεση αγορά, η Open Cars προσφέρει κορυφαία ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με τεράστιο πλεονέκτημα. Ευέλικτες ζώσεις χωρίς εμπλοκή τράπεζας. Είτε leasing είτε αγορά. Ο προορισμός στη Θεσσαλονίκη είναι ένας, 8 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Πάμε διάλειμμα, ακούμε και σύντομο δελτίο για το Μουντιάλ. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
4: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
1: Καλησπέρα σας. Συμπληρώνεται απόψε το puzzle των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 9 Αυστραλία και Αίγυπτος διεκδικούν το εισιτήριο και στη μία τα ξημερώματα η Αργεντινή ως απόλυτο φαβορή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν στην επόμενη φάση με φόντο τα προημιτελικά. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα και ο νικητής αντιμετωπίζει στους 16 την Ελβετία. Το πρώτο γκολ της καριέρας του σε νοκάουτ φάση του Μουντιάλ πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην 6η διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλου. Που συμμετέχει. Ο Πορτογάλος δήλωσε πως απολαμβάνει τη διοργάνωση και μετά το τέλος της θα αποφασίσει για το μέλλον του στην εθνική. Στους κορυφαίους μπακ της διοργάνωσης συμπεριέλαβε τον Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος Θρύλος Καφού. Ξεχώρισε τον Μεξικανό αλλά και τον Μαροκινό Χακίμι όπως και τον Κολομβιανό Μουνιόθ.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει στο παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου, Ταβάκη 42, στη Θέρμη.
16: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12, μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Άσε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο μήχρονο της εκπομπής, τρίτο μήχρονο. Δεν έχει απαντήσει κανένας στο quiz. Τα πολύ βαριά είναι αυτά θεσσαλικά. Θα την πω σε λίγο τη λέξη, γιατί δεν βλέπω.
1: Τώρα είναι και Παρασκευή, ο κόσμος ετοιμάζεται να φύγει Χαλκιδική. Κάτσε
0: να πω μια αναφορά
1: για την προφορά τη στη Λάρισα.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε την παράδοσή μας, τις ρίζες μας.
2: Τις δικές σου εννοείς.
0: Γιατί είσαι, πού είσαι, ρε
1: παιδί. Τις δικές σου, δεν είναι από τη Λάρισα.
0: Σιγά μου, ρε, τα γρεπενά τι είναι.
1: Όχι, λέω, δεν είναι από τη Λάρισα.
0: Λες και είστε η Αμερική που είναι 10 ώρες τώρα μέρος με το άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις σούπερ αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, θα πάμε πρώτα να κάνουμε μια κουβέντα για μια μεταγραφή του Ηρακλή και λίγο μετά θα ακούσουμε τι είπε πριν από λίγη ώρα στην Super Bowl, στην Ball Day, συγγνώμη, Super Bowl. Μπερδεύτηκα με τη
1: Superbet.
0: Στην Ball Day του Μετρόπολης, στην εκπομπή στο YouTube, ο Βλάντα Νίβιτς είπε πολλά και σημαντικά και τα πιο εντυπωσιακά αυτά που είπε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά αυτά μετά, τώρα που θα πάμε, κύριε Πασβαρέλα.
2: Θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά τα τελευταία 3 χρόνια, στον Γιώργο Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής έχει ολοκληρώσει και επίσημα από χθες. Ανακοινώθηκε η έλευση, η συμφωνία με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ένα παιδί από τις ακαδημίες, από τα σπλάχνα του Ηρακλή, που μετά από χρόνια επιστρέφει στον Ηρακλή. Ο Γιώργος Γουμάγιας είναι στην γραμμή, ο οποίος βρίσκεται κοντά έτσι στον Γιώργο Αθανασιάδη, τον εκπροσωπεί εδώ και 3 χρόνια. Κύριε Γουμάγια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
2: Είστε καλά καταρχάς?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ ζεσταίνομαστε λίγο όπως όλος ο κόσμος.
1: Καλά, εντάξει.
2: Όπως λέω και στην Τάνια, καλοκαίρι είναι.
1: Εδώ ζεσταίνονται στο Λονδίνο πλέον, εντάξει.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα κατευθείαν για τον Αθανασιάδη. Τι ήταν το συνέστημα που τον έκανε να πει, που κυριάρχησε στην απάντησή του στον Ηρακλή ή η πρόταση?
3: Κοιτάξτε, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος. Να εξηγήσω λίγο την ιστορία με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαστε πρώτα φίλοι και μετά συνεργάτες. Εγώ τον έντυνα και σαν τερματοφύλακα, μεγάδια τερματοφύλακα, όπως και συνεχίζω να τον τίνω. Έτσι, από εκεί έχει εξελιχθεί η σχέση μας. Ο Γιώργος είναι ένα συναισθηματικό παιδί. Εντάξει, δεν έχει κρύψει ποτέ τα αισθήματά του για την ομάδα του Ηρακλή. Και έπαιξε πρωταρχικό ρόλο η απόφασή του στο να υπογράψει τον Ηρακλή. Βέβαια, τον πλησιάσανε και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο οι άνθρωποι του Ηρακλή και του δείξανε από την αρχή πόσο τον θέλουν. Οπότε όλα αυτά μαζί συνέκλυναν στο να πάρει την απόφασή του.
2: Είναι μια, για μένα προσωπικά, ακούγοντας και βλέποντας έτσι από την αρχή το ενδιαφέρον, είναι μια εξαιρετική κίνηση από την πλευρά του Ηρακλή. Γιώργο, έτσι, και να μιλήσουμε και στον Ενικό, επειδή ήσουν και τερματοφύλακας, έτσι. Άρα, δηλαδή, ο ρόλος σου μπορεί να χαρακτηριστεί διπλός, άσχετα αν είσαι κοντά στον Γιώργο Αθανασιάδη. Έκανε πέρσι τρομερή χρονιά, έτσι. Ήταν κορυφαίος, ψηφίστηκε μάλλον κορυφαίος του Άρη. Από πλευράς κίνησης του Ηρακλή, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείς κιόλας. Οι ομάδες ξεκινούν από τη θέση 1, ξεκινούν από τον τερματοφύλακα.
3: Κοιτάξτε, για μένα όταν χτίζεις μια ομάδα, γιατί το κάναμε όταν, μετά από τον καιρό που δούλευα και εγώ στο Μακεδονικό, ρε παιδί μου, όταν χτίζεις μια ομάδα πάντα ξεκινούσαμε από τους τερματοφύλακες. Να αναφέρω, ας πούμε, και εμείς όταν χτίσαμε την ομάδα του Μακεδονικού, 2 συνεχόμενα χρόνια βγάζαμε καλύτερο τερματοφύλακα στη Β' Εθνική και η πορεία της ομάδας ήταν πάντα καλή. Αν ξεκινάς από τον τερματοφύλακα και μετά συνεχίζεις μπροστά, έτσι. Mm-hmm. Ο Ηρακλής έκανε μια πάρα πολύ καλή κίνηση, νομίζω, που πήρε τον Γιώργο. Η παρουσία του στην περσινή χρονιά ήταν εκπληκτική. Αν και δεν ξεκίνησε λίγο καλά.
1: Αυτό δεν σε ρωτούσα τώρα.
3: Ναι, ναι. Δεν ξεκίνησε λίγο καλά. Εντάξει, αν και εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό έδειξε έδειξε δύναμη σαν χαρακτήρας, έτσι, και σαν αθλητής. γιατί είναι πρωταθλητής ο Γιώργος. Έτσι, mm-hmm. έχει πάρει είναι σαν, έχει την καρδιά του πρωταθλητή που λέμε, mm-hmm. και κατάφερε και κέρδισε και τους προπονητές του, αλλά και τον κόσμο. Έτσι. Γιατί και ο Γιώργος. Και νομίζω έφυγε και πάρα, πάρα πολύ καλά από εκεί πέρα. Έφυγε σαν κύριος. Όπως κύριος πήγε, κύριος έφυγε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν ξεκίνησε καλά. Απλά επειδή στον Άρη ήταν χρόνια ο Κουέστα. Οπότε ένας καινούριος τερματοφύλακας σίγουρα χρειάζεται το χρόνο του και δεν πήρε και πολύ χρόνο συμμετοχής. Γιατί ήταν και αυτό με το Διούδη που ήταν και εκεί και ο προπονητής. Έπρεπε να δει πού θα στηριχτεί.
3: Επίσης ένας πολύ αξιόλογος τερματοφύλακας ο Σοκράτης. Έτσι, όπως και όπως είπατε για τον Κουέστα. Εντάξει, πάντα η σύγκριση, ας πούμε, όταν πας σε μια ομάδα, η σύγκριση με το προηγούμενο υπάρχει. Αυτό γίνεται και στη ζωή, έτσι, mm-hmm. όπως το ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπήρχε ένας τερματοφύλακας ο οποίος ήταν.
1: Πολλά χρόνια.
3: Πάρα πολλά χρόνια του Άρη, εκ των αρχηγών, οπότε η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη, έτσι.
2: Γιώργο, τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά ο Γιώργος Αθανασιάδης στον Ηρακλή, επειδή τον ξέρεις κιόλας.
3: Εντάξει, κοίταξε, ο Γιώργος σίγουρα με την εμπειρία του και τη σταθερότητα σαν τερματοφύλακας θα προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεται μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, έτσι. Σίγουρα η παρουσία του μέσα στα αποδυτήρια θα είναι καταλυτική. Και επειδή είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος γνωρίζει, είναι και φύλαθος του Ηρακλή βέβαια, και γνωρίζει πώς είναι η ομάδα, μπορεί να βοηθήσει να καταλάβουν και οι νέοι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν σε τι σύλλογο έχουν πάει. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι αυτό είναι που χρειάζονται, να έχουν παιδιά μέσα από την ομάδα τους, οπότε όταν έχετε ένας καινούριο ποδοσφαιριστής να κατατοπίζει και να τους δείχνει πού έχουν έρθει. Αυτό, κατά την άποψή μου, αυτό θα είναι το σημαντικότερο κομμάτι που θα προσφέρει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή νομίζω ότι έκλεισε πολύ νωρίς, άσχετα αν το αν ανακοινώθηκε χθες, προχθές η μεταγραφή του, γενικότερα για τις προσθήκες που έχει κάνει τώρα ο Ηρακλής και για την πρόσληψη του προπονητή, τι είναι αυτό που έχει αποκομίσει ο Γιώργος?
3: Εντάξει, είναι πολύ θετικές οι κινήσεις που έχουν κάνει. Εντάξει, έχουν πάρει και ένα πολύ σπουδαίο προπονητή, νομίζω. Εντάξει, βάσει υπογραφικού, κανένας δεν μπορεί να τον αφισβητήσει, έτσι. Οι κινήσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ καλές, οπότε αυτό δείχνει ότι ο Ηρακλής έρχεται για να μείνει στην κατηγορία. Είναι καλό να υπάρχει ο Ηρακλής στην Α' Εθνική,
1: βέβαια,
3: για μένα. Έτσι, έλειψε πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. αυτές οι ομάδες πρέπει να υπάρχουν εκεί, οπότε νομίζω ότι με την διοίκηση του κ. Μονεβασιώτη αλλά και με την προσπάθεια που γίνεται και από όλα τα παιδιά στον Ηρακλή, θα κάνουν μια δυνατή ομάδα η οποία θα έχει πρόβλημα στο να είναι στην κατηγορία αλλά και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Έτσι, γιατί ο στόχος του Ηρακλή δεν είναι να παραμένει στην κατηγορία, απλά να διεκδικεί όσο δυνατό καλύτερο στο πρωτάθλημα.
1: Η συμφωνία είναι για 2 χρόνια, Γιώργο?
3: Ναι, ο Γιώργος έχει κλείσει 2 χρόνια.
1: Ωραία.
2: Κύριε Γουμάγια, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο.
3: Όχι, όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν συνηθίζω να μιλάω για τους παίκτες μου, απλά επειδή ο Γιώργος είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση για μένα, γι' αυτό mm-hmm. και.
1: Έχουμε καμιά άλλη μεταγραφή που δεν έχουμε πάρει χαμπάρι?
3: Όχι, τίποτα.
1: Και θες να μας την αποκαλύψεις εδώ από το ραδιόφωνο?
3: Δεν έχω τίποτα. Όλα καλά.
2: Γιώργο, από τους θεματοφύλακες τώρα στο Μουντιάλ, έτσι σε έχει κάνει εντύπωση κάποιος?
3: Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Οι θεματοφύλακες είναι. Σε αυτό το Μουντιάλ είναι των εκπλήξεων. Άμα δεις εγώ τι γίνεται, παιδί μου. Είναι ένα ιδιαίτερο Μουντιάλ. Εντάξει, μια σταθερή αξία είναι ο. Τη Ισπανία, έτσι, ο Σιμών, που
0: ναι,
3: κάνει
0: πολύ
3: καλά πράγματα.
2: Ναι. Έκανε και το ρεκόρ, έτσι, δεν έχει δεχτεί γκολ.
3: Ναι, έκανε και το ρεκόρ.
0: Και γενικώ οι καλέ ομάδε προχωράνε και με καλού θερματοφύλακε, έτσι.
3: Βέβαια, αν δεν έχει καλό θερματοφύλακα, δεν κάνει και τίποτα, νομίζω. Εντάξει. Νομίζω από εκεί πέρα που να ξεκινήσει.
0: Και ο Άλισον στη Βραζιλία και τη Αργεντινή ο.
2: Εμιλιάνο Μαρτίνε.
0: Μαρτίνε είναι τρελό, ναι, είναι καλή.
3: Ο Μαρτίνε είναι πάρα πολύ καλό και τη Βραζιλία. Εντάξει, έχει γενικά. Εντάξει, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, οπότε δεν μπορεί να πει.
0: Και ο Μπόνο του Μαρόκου, είδες πως το πιέσαι το πέναλτι, όρθιος.
3: Ορίστε.
0: Ο Μπόνο του Μαρόκου, τον είδες πως το πιέσαι το πέναλτι.
3: Όρθιος, γιατί είναι έμπειρος.
0: Είναι έμπειρος, ναι.
3: Είχε κάνει σκάουτινγκ.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την εκπομπή σας. Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο τον Γιουγκουμάγια. Είπαμε για τον Αθανασιάδη, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Να πούμε ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrospo.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου στο Μετρόπολη 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε Βλάτα Νίβιτς.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Βλάτα Νίβιτς. Ναι.
0: Ένα απόσπασμα, έτσι, γιατί ναι. Όλη τη συνέντευξη μπορεί να τη δείτε μπαίνοντας στο YouTube του
2: Μετρόπολης. Πριν πάμε στη συνέντευξη, θέλω να μου πεις έναν ή δύο τίτλους που κρατάς.
0: Κωνσταντέλιας θα μπορούσε να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Το είπε.
0: Το είπε. Ναι, και ότι ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει για Βιερίνια και Μάτος. Δεν είναι απαραίτητο όταν είσαι καλός ποδοσφαιριστής, γίνεσαι καλός στέλεχος. Είναι κάτι άλλο. Όχι ότι δεν θα πετύχουν, αλλά είναι κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Έχει και άλλα που λέει, πολλά και ενδιαφέροντα.
2: Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα βασικό απόσπασμα τη συνέντευξη του Βλάτα Νίβετς πριν λίγη ώρα στην Ball Day του Μετρόπολης.
4: Κοιτάξτε, έχω περάσει 8 χρόνια στο ΠΑΟΚ και 4 χρόνια σαν παίκτης και σχεδόν 4 χρόνια σαν προπονητής. Και σίγουρα ότι οι αισθήματα προς το ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά. Τα δικά μου μιλάω, όπως φαίνεται και του κόσμου, γιατί δεν είναι λίγα χρόνια. Πιστεύω ότι 4 χρόνια σαν παίκτης όταν πέρασα ήταν κάποια χρόνια αρκετά καλά. Βέβαια ήταν η εποχή πριν τον κύριο Ιβαν Σαββίδη που ήταν δύσκολη εποχή, ξέρουμε όλοι. Μετά σαν προπονητής πιστεύω ότι όπως είπα πράγματα πήγαν αρκετά καλά και στους νέους και μετά με την μεγάλη ομάδα και οι αναμνήσεις σίγουρα είναι καλές και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το λόγο γιατί υπάρχουν και οι θετικές απαντήσεις από τον κόσμο. Βέβαια εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, το σπίτι μου είναι εκεί, ξέρω αυτή την πόλη, νιώθω αυτή την πόλη, ξέρω ότι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ να είσαι, ξέρω ότι είναι να είσαι προπονητής του ΠΑΟΚ και δεν είναι καθόλου εύκολο, μπορώ να πω, αλλά είναι κάτι σπουδαιότερο, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και βέβαια οι νέοι όποιοι έρχονται, οι παίκτες, οι προπονητές θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν. Εύχομαι σε όλους αυτούς που ήρθαν τώρα να προσαρμοστούν γρήγορα γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει μεγάλα έργα και σίγουρα θέλει νίκης. Κοιτάξτε, αυτό που η σχέση που έχω εγώ με τον κύριο Σαββίδη θα κρατήσω μεταξύ μας. Ξέρουμε εγώ και αυτός τι σχέσεις έχουμε. Όσο αφορά το πρώτο που με ρώτησες για, για τις διοίκησεις, τι να πω, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω να, αν δεν έχω να πω κάτι καλό, δεν θα προχωρήσω στη συζήτηση. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πει κάποια πράγματα όποια μπορούν να δημιουργήσουν κάποια θέματα και αυτό το λόγο μιλάω για το τότε όταν ήμουν εγώ. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω καν ποιος είναι στη διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω κόσμο. Mm-hmm. Ξέρω έματα ότι είναι ο, τώρα άκουσα και από εσάς ότι θα συνεχίσει ο Βιερίνια. Κάποιος μου είπε ότι έρθει και ο, ναι, κάποιος μου είπε ότι έρθει και ο Λέο Μάτος. Είναι καλό για το ΠΑΟΚ να έχει ανθρώπους μέσα οποίοι γνωρίζουν από το ΠΑΟΚ. Αλλά να είσαι ποδοσφαιριστής και να είσαι προπονητής ή κάποιος μέρος στη διοίκηση να πάρεις είναι τελείως διαφορετικό και στο τέλος όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και στο παρελθόν πολλές προσωπικότητες του ΠΑΟΚ όποιες δεν έχουν πετύχει σε κάποιο άλλο ποσοστό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν έχουν πετύχει μετά από την ποδοσφαιρική τους καριέρα ούτε σαν προπονητή, ούτε σαν sport director, ούτε μακάρι να πετύχουν. Αλλά εύχομαι από την καρδιά βέβαια γιατί όχι. Αλλά θέλω να πω ότι να είσαι ποδοσφαιριστής δεν μας λέει κανείς ότι είσαι καλός προπονητής, είτε είσαι καλός sport director, είτε είσαι καλός CEO. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετική δουλειά, τελείως άλλη σκέψη, τελείως άλλα πράγματα που πρέπει να καταλάβεις, να βλέπεις και να ασχολείς. Αν είσαι έτοιμος ή δεν είσαι, αυτό ξέρουν ήδη. Γι' αυτό το λόγο τονίζω αυτό ότι είναι καλό να είναι οι άνθρωποι από το ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα είναι και τα φανεί αν είναι ή δεν είναι αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι μια ομάδα που λείπει από αυτό το ανταγωνισμό είναι Παναθηναϊκός. Και εύχομαι να κατακτήσουν και αυτοί οι δυνάμεις και να φτάσουν εκεί που είναι και οι άλλες τρεις ομάδες, γιατί θα είναι πιο ενδιαφέρον το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα η Ελλάδα χρειάζεται έναν δυνατό Παναθηναϊκό και αυτοί οι άνθρωποι εκεί επενδύουν πολλά, φέρουν πολλούς παίκτες, προπονητές, επενδύσεις όπως ακούω τώρα, δεν ξέρω ότι είναι μεγάλες. Και πιστεύω και αυτοί σιγά σιγά θα στατούν εκεί που πρέπει να είναι και που λέει και η ιστορία τους. Σίγουρα αυτό είναι κάτι καλό για την Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εύχομαι από την καρδιά να ελληνικό ποδόσφαιρο προχωράει με ένα άνοδο, έτσι, γιατί αξίζει. Αναφέρατε και τη Σερβία και την Ελλάδα. Θα ξεκινήσω με τη Σερβία πρώτο, γιατί θα είναι πολύ γρήγορη απάντηση. Δεν μου κάνει έκπληξη που δεν ήμασταν εκεί. Γιατί στη Σερβία τελευταία 10 χρόνια γίνονται κάποια πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί, αλλά okay, δεν θέλω να προχωρήσω κάτι άλλο και να μιλάω για το σερβικό ποδόσφαιρο. Όσο αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και η εθνική ομάδα, σίγουρα το είναι μεγάλο κρίμα που δεν είναι η εθνική στο παγκόσμιο. Έχει πολύ ταλεντούχους παίχτες, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα με παίχτες που παίζουν περισσότερο εξωτερικό και σε καλές ομάδες και είναι ποιοτικοί παίχτες. Πιστεύω ότι έχει και έναν καλό προπονητή. Αναφέρατε και το Κωνσταντέλια, που για μένα, κοιτάξτε, παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα από 1993-1994. Άρα μιλάμε για 32 χρόνια, 33 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχω δει καλύτερο Έλληνα παίχτη από το Κωνσταντέλια. Η δουλειά μου είναι και παρακολουθώ πολύ στενά, όταν μπορώ να παρακολουθώ. Δούλευα αρκετά χρόνια και σαν παίκτη και σαν προπονητής. Ξέρω και κάποιες παλιές γενιές των παικτών, αλλά τέτοιο ταλέντο η Ελλάδα δεν είχε. Δεν είναι άλλο πια ταλέντο. Δεν μιλάω για το ταλέντο, είναι 24-25 χρόνια το παιδί, έτσι. Γιατί αποφάσισε αυτό, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω το παιδί, δεν ξέρω κανέναν που έχει σχέση μαζί του και να σας πω τώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι κρίμα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απρόβλεπτος, είναι παίκτης που βγαίνει μία φορά σε τόσα χρόνια. Ναι. Και είναι κρίμα και για την ελληνικό ποδόσφαιρο και, εντάξει, και για τον ίδιο τώρα να πιστέψουν όλοι ότι θα αλλάξει τη γνώμη. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπαίνω στις δουλειές των προπονητών άλλων, αλλά εγώ σας αναλέω, δεν έχω ξαναδεί Έλληνα παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά ποτέ. Ναι. Είναι ναι. Κάτι σπουδαίο, κάτι ιδιαίτερο. Και πιστεύω ότι αυτός ο παίχτης, αύριο αν θα το βάλετε στο Real Madrid, μπορεί να παίξει άνετα.
0: Εκεί που ακούστηκε να έχει λογική, ήταν μια δική μου ερώτηση, αν έχει λογική να λέμε ότι πρέπει η εθνική ομάδα να στηθεί γύρω από τον Κωνσταντέλια. Και είπε ο Ήβετς ότι δεν θέλω να μπαίνω στη δουλειά κάποιου προπονητή. Ναι, και δεν έχω όλα τα δεδομένα. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Και βλέπω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος κάνει πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά και απρόβλεπτα. Και γι' αυτό είπε ότι μπορούσε να παίξει την Ελλάδα.
1: Και η άποψη του Βλάντα Νίβιτς μετράει, έτσι, γιατί όπως το είπε και αυτός από το 1993, αν συγκράτησα καλά την ημερομηνία.
0: Ναι, είπε ότι είναι εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, δεν λέει κάτι, όλοι αυτό λένε. Κανείς δεν λέει, δηλαδή μετά το Χατζηπαναγή είναι ο παίκτης που.

0: παρόν το ελληνικό και αν μπορεί να πετύχει. Και λέει ότι δεν μπορείς να το πεις απαραίτητα καλό ή κακό. Μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κάτι πολύ καλό. Αλλά είναι κάτι που μόνο στην πράξη μπορείς να το δεις να εφαρμόζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο έχει σημασία το πώς θα δουλέψει ο ΠΑΟΚ σε όλο αυτό το διάστημα για να είναι, ας πούμε, να έχει ουσία, να έχει αποτέλεσμα. Εδώ να πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε φωτογραφία στους λογαριασμούς της στα social με τον Τάισον Φρέντα, μόλις έχει φτάσει από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο της ομάδας και βγαίνει με ένα χαμόγελο πλατή από ένα αυτοκίνητο που τον μετέφερε για να πάει να συναντήσει ξανά τους συμπαίκτες του και κάποιους καινούριους και φυσικά τον νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Σίγουρα θα έχει πλάκα, για όσους είναι εκεί και το έχουν ζήσει το ξέρουν, πώς θα διαμορφωθεί η σχέση, το νέο κεφάλαιο με το Βιερίνια που είναι κολλητή, πλέον να τον έχει τεχνικό διευθυντή. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ο Τάισον, που οι Βραζιλιάνοι χθες αποκάλυψαν ότι μιλούσε με τη Ζουβεντούδε, ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία μεν, αλλά είναι από τις ομάδες που διεκδικούν άνοδο, μιλούσε επί εβδομάδες, αλλά τελικά, όπως είπαν, επέλεξε να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από την Τάνια Δήμου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Το καλοκαίρι του 1998 η Γαλλία ζούσε την ως τότε μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τη στιγμή. Με ηγέτη το συνετή Ζιντάνι, τρικολόρ, έγραφαν ιστορία σκαρφαλώντας το ποδοσφαιρικό Everest μετά το 3-0 στο τελικό απέναντι στη Βραζιλία. Την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο της Ελεσάο εκτυλίχθηκε ένα θρίλερ κινηματογραφικών διαστάσεων. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, Ρονάλντο υπέστη κρίση στο ξενοδοχείο. Αποσύρθηκε αρχικά από την 11 και τελικά αγωνίστηκε κανονικά μέσα σε κλίμα σύγχυση και θυμών. Στον αγωνιστικό χώρο η Βραζιλία παρουσιάστηκε εμφανώς επηρεασμένη και η Γαλλία κυριάρχησε απόλυτα. Ο Ζιντάν πέτυχε δύο γκολ. Ο Πετή έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και οι Γάλλοι επικράτησαν 3-0 κατακτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους μέσα στο Stade de France.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ακόμη ένα τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και ένας ακόμη τραυματίας πήραν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του τόνισε: «Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ». Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι εγκληματική

0: οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο Μενεμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν προσέγκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υποκατασκευής γέφυρας πανοράματος στα έργα του flyover. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία απομακρύνθηκε μετά το συμβάν από το σημείο και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά στην περιοχή της Πηλαίας. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών. Εγκεφαλικά νεκρός και με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ένας 19χρονος Γερμανός άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο με μηχανή στην Κέρκυρα, ενώ ένας επίσης 19χρονος Τσέχος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο και έχασε τη ζωή του. Ένας 45χρονος Τούρκος συνελήφθη για το μακελιό που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο στάντε της Κάτω Σαξονίας. Ο ύποπτος που πυροβόλησε και σκότωσε 6 υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων είχε δραπετεύσει από φυλακή στην Τουρκία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
16: Φουλ.
15: Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
21: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Να επιστρέψουμε να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι οι μπανάνες Dol. Πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Και μαζί να δώσουμε και την είδηση την οποία δεν είχαμε μεταφέρει, που έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που πήρε ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει την ομάδα Β. Ήταν γνωστά τα ονόματα βέβαια. Ήταν ονόματα τα οποία είχαν ακουστεί και είχαν γραφτεί. Τους ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τον Μάρκ Σιφνέο, επιθετικό, τον μέσο το Θανάση Λεωνιδόπουλο, ο οποίος έπαιζε την καρδίτσα, και τον αμυντικό Γιώργο Σιδερά, οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν τον δικέφαλο, να τον βοηθήσουν. Θέλει κάποιους παίκτες που ξέρουν την κατηγορία και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα αυτών των μεταγραφών. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι,
1: γιατί το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, μας έκανε εντύπωση, διότι αυτό που πάει να γίνει στην Παναχαϊκή, μια ομάδα ιστορική αλλά με πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν έχουμε δει πολλούς ανθρώπους έτσι να βγαίνουν με διάθεση να επενδύσουν και να είναι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου μέσα. Υπάρχει ένα επενδυτικό σχήμα στην ομάδα της Παναχαϊκής. Εκεί υπάρχει και ένας επικεφαλής, ο Ισιντάν Γκαν. Αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο αυτής της ομάδας επενδυτών στην Παναχαϊκή, τον κύριο Θανάση Λεμονή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θα μας δώσει μερικές πληροφορίες να καταλάβουμε τι πάει να γίνει στην ιστορική ομάδα της Πελοποννήσου. Κύριε Λεμονή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κώστας, ο Δημήτρης και η Τάνια. Καλησπέρα και
1: στους
3: ναι,
1: ναι, ναι.
3: Το χρόνο σας και για την πρόσκληση, για την εκπομπή σας. Πολύ σωστά τα είπατε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με το ξεκίνημα το οποίο κάνουμε. Προσωπικά για μένα ήταν ένα όνειρο από τότε που μεγάλωνα μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, το να μπορέσω να μπω σε ένα σχήμα μιας ομάδας με έναν υγιή και ποδοσφαιρικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να την φέρουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες και να κάνουμε ένα όνειρο πραγματικότητα.
1: Πείτε μας λίγο πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον. Αυτό το επενδυτικού ότι... σχήματος, να το πούμε έτσι.
2: Και πόσα άτομα θα είστε.
1: Και δώστε μας λίγο έτσι ένα προφίλ των ανθρώπων αυτών.
3: Λοιπόν, αρχικά ο μαέστρος όλης της προσπάθειας που έφτιαξε και το team και μας συντόνισε είναι ένας καλός φίλος πάνω απ' όλα, ο Τάσος Παπαδόπουλος.
1: Ο γνωστός ατζέντης, έτσι. Τον οποίο τον ξέρουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί είχε πελάτες πολλούς. Είχε τον Μπίσεσβαρ, είχε τον Νίγκασον. Είναι γνωστός στην πιάτσα την ποδοσφαιρική εδώ της Θεσσαλονίκης.
3: Σωστά. Ο Τάσος λοιπόν μετά από κάποια ραντεβού τα οποία κάναμε μας έδειξε το project, μας μίλησε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαμε να εμπλακούμε και εξ αρχής μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά από πολλές συζητήσεις και πάνω απ' όλα με γνώμονα ότι όλοι οι άνθρωποι που εμπλακόμαστε έχουμε κοινή φιλοσοφία και όραμα γύρω από τον αθλητισμό, αποφασίσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε μια πρόταση, η οποία έγινε και αποδεκτή από την ερασιτεχνική της Παναχαϊκής και έχουμε βρεθεί σήμερα να έχουμε το management της ομάδας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιο είναι το βασικό άξονα αυτής της επένδυσης?
3: Οι άνθρωποι αρχικά που είμαστε μέσα στο γκρουπ επενδυτών, είμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κύριος Ισιντάν, ο Γκουν, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει αποδείξει με έργα ότι γνωρίζει τα συγκεκριμένα κομμάτια σε ό,τι αφορά να πάρει μια ομάδα που βρίσκεται σε μια πιο χαμηλή κατηγορία από τη δυναμική της και αντιπάει στην πρώτη. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο.
1: Πού ήταν, δώστε μας λίγο για κάποιον που δεν τον ξέρει, πού ήταν ο κύριος Ισιντάν?
3: Ο κύριος Ισιντάν ήταν αντιπρόεδρος Γαλατά Σαράι επί σειρά ετών και αργότερα ήταν στη Φορτούνα Τίσαρτ, την οποία την πήρε ουσιαστικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν πρόεδρος της ομάδας και την έφερε σε επαγγελματικές κατηγορίες στην πρώτη εθνική.
2: Τη διατηρεί ακόμα αυτές τις ομάδες? Όχι, έτσι. Τώρα μόνο στην Παναχαϊκή θα είναι.
3: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι στο επενδυτικό σχήμα της Παναχαϊκής. Από ό,τι μου είπε προσωπικά, θα αφιερώσει και πάρα πολύ προσωπικό χρόνο στο να βρίσκεται και στην πόλη και να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα.
1: Άρα έχει τεχνογνωσία πάνω στο πώς να παίρνει μια ομάδα και
4: know-how, ναι, ακριβώς.
1: Να την φτιάχνει.
4: Με αφορμή τη Φορτούνα.
1: Εταιρικά.
3: Ουσιαστικά αυτό που έγινε πολύ περίτεχνα και έξυπνα από τον Τάσο τον Παπαδόπουλο ήταν ότι βρήκε ανθρώπους με κοινό όραμα, με διαφορετικούς ρόλους ο καθένας. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, η δικιά μου εμπλοκή προσωπικά, ας πούμε, είναι πιο πολύ και λόγω της εμπλοκής μου γύρω από το sport management σε ό,τι αφορά και τα εμπορικά κομμάτια αλλά και τα ποδοσφαιρικά. Ο κύριος Ζήταν είναι γνώστης σε υψηλότατο επίπεδο στο κομμάτι της γνωσίας προς τη σημεία ομάδα. Ο τρίτος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Βασίλης Αποστολίδης, είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι με ό,τι αφορά τα νομικά πλαίσια.
1: Mm-hmm.
3: Και προφανώς υπάρχει και αυτή η περιβόητη Fan Cup που ακούγεται, το Fund, το οποίο ο κύριος Γιώργ Νουβενχάουζεν ουσιαστικά μπορεί να μας παρέχει τεχνογνωσία και φάνηξ ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις και όλες τις επενδύσεις που θέλουμε να κάνουμε στην πόλη.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον γιατί όπως είπατε είναι και ο Τάσος Παπαδόπουλος που βοήθησε να συντονιστεί όλο αυτό το σχήμα, ξέρει το ποδόσφαιρο, υπάρχουν διασυνδέσεις. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον να δούμε έτσι πώς θα στηθεί η ομάδα η οποία ξεκινάει από τη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, είναι σωστά. Σήμερα πήραμε και την έγκριση τη συμμετοχή μας στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Mm-hmm.
3: Η συμφωνία μας υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα με την Ερασιτεχνική, οπότε όπως καταλαβαίνετε τώρα είμαστε σε περίοδο πολλών συζητήσεων και πολλών λεπτομεριών που τρέχουν παράλληλα για να είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Μάλιστα. Κύριε Λεμονή, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
4: Θα
2: είμαστε σε επαφή. Καλή επιτυχία στο έργο σας.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Είναι, παιδιά, απορίας άξιο πως μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή με την ιστορία που έχει και λόγω της Πελοποννήσου έτσι που... Τι θες να πεις?
1: Θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι και ο Γιάννης ο Ψαράς που τον βγάλαμε πρόσφατα είπε ότι θα συμμετέχει στην προσπάθεια.
4: Ναι, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θυμάστε την ίδια κουβέντα κάναμε, απορώ, λέω πως...
1: Επειδή ήδη δέχτηκα ένα δύο μηνύματα, μετά τις και μισή θα δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες με τον Γιώργο τον Πετρίδη για τα εισιτήρια διαρκές της ΚΑΕΠΑΟΚ που πριν από λίγο εκδόθηκε η ανακοίνωση. Η διάθεσή τους αρχίζει από τη Δευτέρα, 6 του μηνός, στις 10 το πρωί. Επομένως έχει ενδιαφέρον, συντονιστείτε μετά, θα τα πούμε όλα με τον Γιώργο τον Πετρίδη, όλες τις λεπτομέρειες για να ξέρετε όσοι θέλετε, έτσι, για να μπορέσετε να... Έχετε όλες τις πληροφορίες και να κλείσετε πιο εύκολα εισιτήριο διαρκές
4: για την νέα προσπάθεια του Μπασχετικού ΠΑΟΚ. Για Παναχαϊκή και ΓΑΜΑ Εθνική. Ευχαριστώ τον Γιάννη Τσερβίνη. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλλων Κρίας, Βρίσκη, Αλεξάνδρεια, παιδιά δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τάισον, είπες, Ολλανδία.
1: Είπαμε.
4: Ωραία. Τη διάβασα την είδηση για τη Μονακό. Δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Κύριε Σιρανίδη, δεν κατεβαίνει η Μονακό στο πρωτάθλημα. Για μένα είναι τεράστιο θέμα αυτό. Εντάξει, θα συζητήσουμε.
2: Μια ομάδα που έφτασε πριν από δύο χρόνια στους τελικούς.
1: Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα.
4: Πάμε στο Βασίλη τον Μάστορα για να συζητήσουμε έτσι για Αβραάμ Γκραντ, αν θέλει και οτιδήποτε άλλο θέλει. Υπάρχει και θέμα του Πάρετε Καλλιώτη Society για Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου, τι παίζει ακριβώς με τον Άρη. Έλα Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, Αβραάμ Γκραντ, ένας άνθρωπος με πλούσιο βιογραφικό, με εξαιρετική ατζέντα, αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Δεν είδα τον κόσμο του Άρη στα social να ενθουσιάζεται από αυτή τη συνεργασία. Πιθανότατα γιατί δεν διευκρινίστηκε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος.
1: Ναι, απλά σύμβουλος, έτσι Βασίλη, αυτό υπόθηκε.
5: Ναι, ο σύμβουλος είναι άοριστο. Περιμένει ο Άρης να κερδίσει από τον Γκραντ, ο Γκραντ να κερδίσει από τον Άρη. Σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η συνεργασία? Καλό θα είναι η διοίκηση του Άρη, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έκανε μια σεμνή ανακοίνωση παρουσιάζοντας τον Γκραντ και είπε ότι απλά... ότι θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου.
4: Τώρα, να πούμε, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πριν από την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, το metrosport.gr και ο Μάνος Χατζάκης το είχε αποκλειστικό θέμα, έτσι, πανελληνίως. Δεν υπήρχε άλλο μέσο που το είχε, έτσι, πανελληνίως το θέμα του Γκραντ και έρχεται απλά να επιβεβαιωθεί μέσα από την ΠΑΕ Άρης.
5: Να συγχαρούμε το Μάνα το Χατζάκη για το αποκλειστικό του.
4: Να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
5: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Οι κανόνες της διοντολογίας δημοσιογραφικής απαιτούν κάποια πράγματα που τουλάχιστον εμείς που είμαστε και παλαιότεροι και έχουμε άλλες αρχές δημοσιογραφικές θα πρέπει να τα επιβεβαιώνουμε. Επιβεβαιώνουμε και να ισχυροποιούμε αυτές τις αρχές της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Λοιπόν, στέλεχος, είπαμε καλό βιογραφικό, μεγάλη ατζέντα, να μάθουμε κάποια στιγμή ποιος θα είναι ο ρόλος του, επεξηγηματικά και όχι μέσα σε 4-5 αράδες. Θα το επαναλάβω, δεν ενθουσίασε τον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Ο κόσμος πιστεύει ότι είναι ακόμη μια στρακαστρούκα από την πλευρά της διοίκησης. Από αυτές που συνήθως όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, πετάει κάθε φορά εδώ, για όσους ενθυμούνται, για όσους έχουν καλή μνήμη, μέχρι και μακέτα για ανακατασκευή του Κλάδης Βικελίδης. Είδαν οι φίλοι του Άρη πριν από 4-5 χρόνια. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Άρης αγωνιστικά. Θα σας πω κάτι, ότι ο κόσμος δεν δίνει μία ούτε για τις οικονομικές δυνατότητες του κυρίου Καρυπίδη, ούτε για το πόσα χρήματα έχει στόχο να βάλει ή να μην βάλει στον Άρη, ούτε αν είναι πετυχημένος ή αποτυχημένος επιχειρηματίας. Ο κόσμος του Άρη θέλει ξεκάθαρες κουβέντες και θέλει να δει αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει το χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας ΥΠΑΕ Άρης. Λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο του Άρη. Μπορεί να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που θα μάχεται 50 λεπτά. Ένας διοικητικός παράγοντας ο οποίος θα μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό θέλει ο κόσμος του Άρη, αν ακόμη, που πολύ αμφιβάλλω, υπάρχουν τα περιθώρια να αλλάξει το κλίμα η διοίκηση. Ένα κλίμα που είναι αρνητικό, τα διαρκείας σέρνονται, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για προπόληση στήριων διαρκείας, και θα το επαναλάβω, μετά την ανακοίνωση του Grant, όποιος μπαίνει στα social διαπιστώνει την απογοήτευση του κόσμου του Άρη. Ο Άρης μέχρι στιγμής έχει ανανεώσει τον Γιαννιώτα, έχει ανακοινώσει τον Διαλό και αν δεν κάνω λάθος δεν έχει επίσημη ανακοίνωση του Μπασίρου. Λοιπόν, σε 4 ημέρες ξεκινάει...
4: Και τον νεαρό, αυτόν τον Σανουσί,
5: ναι.
4: Βασίλη.
5: Ναι, ο Διαλό, ο Διαλό. Λοιπόν, ναι. Αυτό τον έχει ανακοινώσει.
4: Ναι, αυτός ναι, ανακοινώθηκε.
5: Τον έχει ανακοινώσει. Λοιπόν, τον Μπασίρου δεν έχει ανακοινώσει, που είναι σοβαρή μεταγραφή. Βεβαίως έχει κουβαλάει ένα κακό παρελθόν όσον αφορά τους τραυματισμούς. Είχε μια καλή χρονιά όσον αφορά τις συμμετοχές την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Θα πω αυτό που λέω κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, το ζήτημα είναι πώς αποδίκια πιάνει. Λοιπόν, για όλους ισχύει, όχι μόνο για τον Άρη, για όλες τις μεταγραφές. Είναι εύκολο να κρεμάμε ταμπέλες, είναι εύκολο να πετάμε τη σκούφια μας, να σκαλίζουμε το παρελθόν και να παίρνουμε τα στοιχεία τα οποία έχουν αξία. Για παράδειγμα, βλέπω ότι ο Γκραντ είδε το Ισπανία-Αυστρία στα VIP μαζί με τον Ιφαντίνο. Τι μπορεί να κερδίσει ο Άρης από αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει μια τεράστια ατζέντα. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Άρη με τεράστια ατζέντα, αλλά δεν προσέφεραν τίποτα. Άρα λοιπόν, η ουσία είναι το πρακτικό κομμάτι της δημιουργίας μιας αγωνιστικά ισχυρής και αξιόμαχης ομάδας. Σαφώς η συνεργασία με τον Grant δίνει το δικαίωμα στους αισιόδοξους να δημιουργούν σενάρια για το τι μπορεί να αποφέρει αυτή η συνεργασία στην ΠΑΕΑΡΙΣ, αλλά ίσως αποδειχτούν μόνο σενάρια. Θα είμαστε πιο σαφείς και πιο πραγματιστές όταν πλέον θα δούμε πράγματα. Πράγματα δεν ξέρω αν θα δούμε. Όταν θα δούμε πράγματα, όταν θα υπάρχουν ανακοινώσεις και όταν βεβαίως αρχίσει και κυλάει μπάλα μέσα στο χορτάρι και θα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και από αυτά που θα δούμε. Προς το παρόν ο Άρης κρατάει ότι έχει δύο μεταγραφές, έχει μια συνεργασία που υπόσχεται στο θεωρητικό κομμάτι πολλά και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις.
2: Μάλιστα. Βασίλη, κάπου διάβασα ότι ο Γκραντ είχε ασχολήθηκε με το αφρικανικό ποδόσφαιρο.
1: Πάει και στην Κάνα όμως.
2: Ναι, μήπως και τελευταίες μεταγραφές έχουν ρόλο και με αυτό και με τον Γκραντ. Μήπως αυτή όλα είναι η αγορά που θέλει να ψάξει ο Άρης, δηλαδή όλα για κάποια ταλέντα.
5: Όλα είναι πιθανά, αλλά το ζήτημα είναι ο Άρης τι είναι. Ένα εκολαπτήριο ταλαντούχων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έρχονται, μετά θα μοσκοπολούνται και θα απομένει ένα κέρδος στην ΠΑΕ που κανείς...
2: Καλά, δεν κακό αυτό. Να παίγεις κέρδος και να μπορείς να κάνεις μεταγραφές.
5: Κατ' επάγγελμα αυτό είναι κακό όταν πρόκειται για τον Άρη.
1: Όταν μόνο πουλάς. Δεν έχεις δηλαδή στόχο και την αγωνιστική εξέλιξη.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Όταν αυτό δεν έχει ξεκάθαρα στόχο όσον αφορά το αγωνιστικό.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά αν πουλήσει έναν παίκτη να παίξει τρία χρόνια στην ομάδα, να έχει βρει αντικαταστάτη, εκεί που είχε έναν έχει τρει και έρχεται η ώρα και λες τώρα να τον πουλήσω σε καλή τιμή, αλλά έχω ήδη καλυφθεί αγωνιστικά. Και άλλο αυτό που βγάζει ο Άρης προς τα έξω, ότι με το που έρχεται μια λίγο καλή προσφορά, τους δίνουμε κατευθείαν να φύγουν.
5: Έτσι ακριβώς. Χρησιμοποίησα μια λέξη, κολαπτήριο. Ούτε ναι. κολαπτήριο είναι, ούτε πασαρέλα πρέπει να είναι ο Άρης. Να παίρνει ποδοσφαιριστές προς αποκατάσταση γιατί προέρχονται από τραυματισμούς, να γίνεται η αποκατάστασή τους, να αποκτούν μια υπεραξία και να φεύγουν μετά. Δεν είναι ομάδα τέτοιας προοπτικής ο Άρης. Και να σας πω κάτι, έχει δύο χρόνια που έχει φύγει ο Μανού Γκαρσία.
1: Ναι.
5: Δεν αντικαταστάθηκε.
1: Ναι.
5: Και αυτό δείχνει λοιπόν τη στρεβλή πολιτική στο αγωνιστικό κομμάτι που ακολουθείται από τη διοίκηση.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Βασίλη, να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια στο Βασίλη.
1: Λοιπόν, τώρα είδα μια
4: πληροφορία. Αμφίβολο ο Σαλάχ, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι mind game ή αν
2: από
4: είναι πραγματικό.
2: Από χθες το λέγανε πάντως Δημήτρη για τον τραυματισμό.
4: Κρίνεται αμφίβολη. Ναι.
1: Θα δείξει. Λοιπόν,
4: και
1: επίσης
4: μια ακόμα ειδησούλα Κώστα ναι. από τον ΠΑΟΚ στη Λάτσιο, ο γιος του Μαρσέλο, έτσι. Ο Λούκας Βεριδιάνου. Ανακοινώθηκε και επίσημα.
1: Να έτσι, πω μια πληροφορία που έρχεται από τη Ρωσία. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο πατέρας του Οσντόεφ πάλι, γιατί δίνει τις τελευταίες μέρες και λέει: δεν έχω καμία ενημέρωση για την προσφορά της Κράσνονταρ. Μου έχει πει για άλλες προτάσεις ο γιος μου, αλλά για την Κράσνονταρ δεν έχω κάτι. Περιμένω να δούμε που θα κλείσει. Έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί για τον Οσντόεφ πέρασε η άποψη ότι είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία. Βέβαια, αν δεις τα στατιστικά του, ο Οσντόεφ έχει ένα πάρα πολύ καλό. Είναι χαφ με αριθμούς. Έχει καλά νούμερα. Και στα γκολ και σε assist. Είναι πολύ βασικό αυτό να έχεις χαφ που σκοράρει και το ρόλο του κρυφού φόρου τον παίζει μια χαρά.
4: Εννοείται.
1: Οπότε εγώ δεν βγαίνω τόσο εύκολα να πω ότι ήταν μεγάλος. Το μεγάλος ή μικρός το κάνεις με την απόδοση στο γήπεδο. Τρία χρόνια λέμε τον Τάισον μεγάλο και κάθε χρόνο είναι από τους καλύτερους. Και τώρα είδες, κάναμε και γκάλο πριν στην Ball Day και βγήκε 90% ότι ήταν θετικός ο κόσμος στην επιστροφή του. Γιατί σου λέει Τάισον είναι, θα πάρω κάτι. Μου έχει αποδείξει ότι μπορεί.
4: 39 είναι ο Μέση, παίζει στο Μουντιάλ.
1: 38,5.
4: 40 είναι ο Ρονάλντο. 40 είναι ο Βοζίνια. Δηλαδή,
2: καλά, είναι ο
4: Ρονάλντο πλέον...
2: όμως.
4: Εντάξει, βλέπουμε όμως.
2: Το Μέση,
4: βλέπουμε.
2: Δεν συγκρίνουμε και λίγο πράγματα.
1: Ξέρει να τον χρησιμοποιήσει το Μέση. Δεν τρέχει. Τρέχουν οι άλλοι γι' αυτόν, αλλά έτσι. Όταν χρειάζεται να κάνει τελική ενέργεια είναι εκεί. Πάμε διάλειμμα.
4: Πάμε πρώτα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Αχίλιο Έξαρχο. Ναι, διαλυματάκι. Και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Όπου θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη και Γιώργο Μάτζιο, έτσι.
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Παράθυρο στα σπορ.
12: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Τάισον και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Με επιστροφές για τον Αλέσιο Λύση πραγματοποιήθηκε η πρωινή προπόνηση. Σε κανονικούς ρυθμούς επέστρεψαν Ζίβκοβιτς, Πέλκας, φώναξαν παρόν και οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Μιχαηλίδης. Αύριο στις 3:30 το μεσημέρι το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Βέστερλο. Την πρόσληψη του 79χρονου Ισραηλινού Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ομάδα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Το νέο στέλεχος της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ έχει πλούσιο βιογραφικό, από το οποίο ξεχωρίζει η θητεία του ως διευθυντής ποδοσφαίρου και προπονητής στην Τσέλσι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Κυκλοφορούν από τη Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Διαβάστε λεπτομέρειες στο metrosport.gr. Την κατάκτηση τίτλων θέτει ως στόχο του ο Μπριν Ταερίμι, δηλώσει του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωση παραμονής του στον Δικέφαλο. Νέα μεταγραφική προσθήκη για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη, ο οποίος πέρυσι φόρησε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Την προσεχή Πέμπτη συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές για ιατρικά και εργομετρικά. Στην αναμονή ο Άρης για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Διαψεύδει η ΚΑΕ το σενάριο για Παπα-Νικολάου. Και επίσημα ερυθρόλευκος ο 26χρονος μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Απόποβιτς, αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό χωρίς καμία διάθεση αποχώρησης από την ομάδα, σχολιάζουν στους πράσινους με αφορμή δηλώσεις φερόμενου ως ατζέντη του Πελίστρη. Μονοετές συμβόλαιο με τον 22χρονο Σουηδό κεντρικό αμυντικό Έλιος Όλσον υπέγραψε ο Πανετολικός. Έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν εξήγηλε η Super League για τις 15 Ιουλίου. Πέφτει η αυλαία της φάσης των 32 στο παγκόσμιο κύπελο με τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις απόψε το βράδυ. Στις 9 η Αίγυπτος αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα η Αργεντινή θα διασταυρώσει τα ξύφη της με το πράσινο ακροτήρι, ενώ στις 4.30 τα ξημερώματα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Κολομβίας με την Γκάνα. Όλες οι αναμετρήσεις ζωντανά από την ERT 2 Sport. Παρελθόν από τον πάγκο της Γερμανίας αποτελεί ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, πληρώνοντας το μάρμαρο του πρόωρου αποκλεισμού στο παγκόσμιο κύπελο. Στο προσκήνιο ως πιθανός διάδοχος ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
11: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
17: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίση. Σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
17: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
20: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
10: Προσλαμβάνεστε!
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 182.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό σας Σαββατοκύριακο.
11: Λοιπόν, παραμένουμε σε Γιώργο Μάντζιο, αλλά τον βάζουμε σε Mood Mundial για να μας δώσει λίγο έτσι κάποια δεδομένα. Δεν ξέρω
12: και αν... το σημερινό το πρόγραμμα.
11: Θες να πεις κάτι για τα χθεσινά, Γιώργο, ή θες πάμε κατευθείαν στα σημερινά. Καλησπέρα. Γιώργο, μας ακούς?
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα, Τάνια, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι φεύγουν τα πολλά παιχνίδια, θα μείνουμε ουσιαστικά από αύριο με τη φάση των 16, πέφτει αυτή η αυλαία της φάσης των 32. Τα λέγαμε και χθες με τα τρία τελευταία παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Στις 9 είναι η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστραλία και την Αίγυπτο. Μέχρι και την τελευταία προπόνηση δεν είχε ξεκαθαρίσει η παρουσία του Σαλάχ στο βασικό σχήμα. Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο πρώην άσος της Λίβερπουλ και στην τελευταία προπόνηση. Οπότε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του. Μέχρι τώρα που μιλάμε, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στον πάγκο ο Σαλάχ και θα χρειαστεί να παίξει κάποια λεπτά αλλαγή. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και οι δύο ομάδες έχουν κάνει ήδη μια υπέρβαση να είναι μέχρι εδώ, και η Αυστραλία και η Αίγυπτος. Βέβαια, η Αίγυπτος, αν το δούμε και λίγο συνολικά, είναι και αίτη στην διοργάνωση με μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Χωσάν Χασάμ εκεί. Η Αυστραλία από την άλλη εκμεταλλεύτηκε αυτή την νίκη που έκανε την ανέλπιστη με την Τουρκία και πέρασε στην επόμενη φάση. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Για τους Αιγύπτους είναι τιμωρημένος και ο Χαφ ο Λάσκερ, άλλη μία απώλεια. Ένα πολύ πολύ ισορροπημένο παιχνίδι το οποίο αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Είναι σίγουρα το συγκεκριμένο μάτς. Ξέρουν και οι δύο ομάδες βέβαια ότι εφόσον περάσουν στη φάση των 16 λογικά θα πέσουν πάνω στην Αργεντινή.
12: Εδώ βλέπεις και παράταση και πέναλτι, Γιώργο.
10: Είναι πολύ πολύ ισορροπημένο.
13: Με βάση τα συμφραζόμενά σου, Γιώργο, πάντως εγώ κατάλαβα ότι βλέπεις παράταση.
10: Βλέπω πολύ ισορροπία και αν δεν παίξει και ο Σαλάχ που θα έδινε ένα κλικ στην Αίγυπτο, γιατί κακά τα ψέματα η Αιγύπτη είναι λίγο πιο ποιοτική, πιο γεμάτη ως ρόστερ. Η Αυστραλία δεν έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, αλλά έχει αυτή την αυταπάρνηση που έβγαλε σε όλα τις τα παιχνίδια.
13: Ναι, το πάθος, ναι.
10: Ναι, αυτό. Οπότε δείχνει πολύ πολύ ισορροπημένο. Εάν φύγει από την ισοπαλία, νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο κοντά
13: η
10: Αιγύπτη, ναι, με την εικόνα που είδαμε και με το Βέλγιο και με το Ιράν και με τη Νέα Ζηλανδία.
13: Μία η ώρα μετά έχουμε Αργεντινή.
10: Έχουμε Αργεντινή στο γήπεδο που παίζει ο Μέση, στο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, στο Rock Stadium, σε γνώριμο έδαφος και την ομάδα του Σκαλόνι, η οποία έκανε πολύ πολύ αθόρυβο αυτό το 3-3 με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία. Σήμερα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αργεντινή θα γίνει και πιο επιθετική, θα παίξει με ένα πιο καθαρό 4-4-2 με το Μέση στο πλάι του Άλβαρες ή του Λαουτάρο Μαρτίνες, να δούμε ποιος θα παίξει από τους δύο.
11: Δεν είναι κακή ομάδα το πράσινο κροτήρι πάντως. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι κοντράρι. Είναι σοβαρή ομάδα η Αργεντινή, αλλά.
10: Ομάδα Κώστα που δεν έχει χάσει ακόμα στη διοργάνωση.
11: Ναι, ναι,
10: φέρει
11: ναι.
10: Τρεις σοπαλίες με Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Ισπανία. Έχει και την επιστροφή του μέσου του Καμπράλ, ο οποίος αν χρειαστεί μπορεί να δώσει βοήθεια από τον πάγκο. Παίζει με ένα περίεργο σύστημα. Αυτό το 4-1-4-1 που χρησιμοποιεί ο προπονητής του στην ουσία είναι 4-5-1. Αλλά οι πέντε μπροστινοί πιέζουν, μαρκάρουν και κλείνουν καλά τους χώρους. Δηλαδή, προφανώς και ο προπονητής της ομάδας ξέρει ότι η δύναμη της Αργεντινής είναι να μην περάσει μπάλα στα μεσοδιαστήματα που κινεί το Μέση. Αυτό θα επιδιώξει ξεκάθαρα. Για την Αργεντινή που έχει αμφίβολο το Ρομέρο και αν δεν τα καταφέρει ο Ταμέντι θα παίξει δίπλα στον Λισάντρο Μαρτίνες. Αλλά από την άλλη όσο υπάρχει ο Μέση και όσο αυτός ο παίκτης ξέρει να διαβάζει καλά τις αντίπαλες άμυνες, η Αργεντινή έχει το ξεκάθαρο προβάδισμα. Όσο πιο γρήγορα ξεκλειδώσει την άμυνα του πράσινου ακροτηρίου, τόσο πιο εύκολα θα περάσει και στη φάση των 16. Και έχουμε και το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Κάνσας, στα ξημερώματα, Κολομβία-Γκάνα. Και εδώ
13: 4,5 είναι να πούμε, Γιώργο, έτσι.
11: Ναι, ναι.
10: 4,5, ναι. Και εδώ αναμέτρηση με φαβορί είναι οι Κολομβιανοί. Η Κολομβία η οποία κατάφερε να κερδίσει τα δύο outsider του ομίλου, και το Ουζμπεκιστάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στη λευκή ισοπαλία με την Πορτογαλία είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, είχε πολλές τελικές. Θα μπορούσε με λίγη τύχη να κερδίσει και την Πορτογαλία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Λουίς Σουάρες, ο Φόρτι Σπόρτινγκ, έχει ξεπεράσει κάποια μικρό προβλήματα και αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης με ένα 4-3-3 με τον Δίας και τον Χάμετ Ροντρίγκες και με ενισχυμένη τη μεσαία της γραμμή η Κολομβία απέναντι σε μια Γκάνα η οποία είναι εξίσου σκληροτράχυλη. Μπορεί να μην εντυπωσιάζει στο δημιουργικό κομμάτι. Θυμίζω στην πρεμιέρα χρειάστηκε ένα γκολ στα χασομέρια για να κερδίσει τον αδύναμο Παναμά. Αλλά έπειτα σταμάτησε την Αγγλία με τύχη. Ναι, με τύχη, αλλά τη σταμάτησε και ιτήθηκε οριακά από την Κροατία. Το σημαντικό πρόβλημα για τους Γκανέζους είναι ο βασικός γκολκίπερ Ζίγκη, ο οποίος λείπει και θα παίξει ο Ασαρέκα από τα δοκάρια. Και αυτή η ομάδα, όπως και το πράσινο ακροτήρι, παίζει με αυτό το περίεργο 4-1-4-1 με μοναδικό κόφτη τον Παρτέι, που είναι και το πολύ μεγάλο αστέρι. Ο Σεμένιο θα παίξει, ο Μπάμπα θα είναι στον πάγκο και περιμένουμε και εδώ την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από αύριο Σάββατο θα ξεκινήσει η φάση των 16, αρχικά με δύο παιχνίδια ανά ημέρα, τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και στην αυριανή εκπομπή. Την εκπομπή του Μουντιάλ και φυσικά από εβδομάδα.
11: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Και από Γιώργο σε Γιώργο. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να πάρουμε όλες τις λεπτομέρειες για την διάθεση των ειστήριων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τη Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα.
11: Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν τα έχεις υπολογίσει κιόλας, είναι περισσότερα τα παιχνίδια, έτσι. Που
0: ναι, είναι
11: περιλαμβάνονται φέτος.
0: Στην Ευρώπη και ένα περισσότερο στο πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι οι ομάδες του πρωταθλήματος αυξάνονται από τις 13 στις 14, δηλαδή ένα περισσότερο παιχνίδι εντός έδρας για κάθε ομάδα, δύο συνολικά, αλλά το εντός έδρας μας αφορά.
11: Και στην Ευρώπη πόσα είπες?
0: Και 4 παιχνίδια στην Ευρώπη, γιατί καλύπτει την πρώτη φάση του EuroCup, είναι 7 παιχνίδια, ενώ στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup ήταν 3.
11: Μάλιστα.
0: Βέβαια τα προηγούμενα δύο χρόνια και στη σεζόν που πέρασε και στην προηγούμενη η ΚΑΕ είχε επιτρέψει στους κατόχους διαρκείας να παρακολουθήσουν και τη δεύτερη φάση τα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει η κανονική περίοδος ουσιαστικά καλυπτόταν και στις δύο περιπτώσεις. Η διαφορά λοιπόν είναι 4 στην ένα παιχνίδια, 5 παιχνίδια περισσότερα στη νέα σεζόν. Νομίζω ότι λίγο πολύ είναι, Κώστα, για να αρχίσουμε από τις τιμές, λίγο πολύ στα επίπεδα που περιμέναμε, μια αύξηση δηλαδή λογική σε γενικές γραμμές. Και νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πέρα από το σλόγγαν που έχει τη σημασία του γι' αυτό, New Era, New Same Passion, δηλαδή νέα εποχή, που είναι μια τάκα του Τέλη Μιστακίδη στην δήλωση που έκανε όταν ανέλαβε την ομάδα, και το Same Passion είναι τάκα του Αντρέα Τριγκέρη και χρησιμοποιήθηκε ως σλόγγαν της ΚΑΕ. Ξέρω από αυτό το στοιχείο της αύξησης των τιμών και των περισσότερων εντός έδρας αγώνων, αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι, και το αναφέρει η ανακοίνωση, ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις θέσεις VIP στο παρατάκι. Γενική ανακοίνωση θα γίνει εκεί, τι σημαίνει στην ανακοίνωση. Οπότε αυτό έχουν υπόψη τους όσοι είχαν διαρκεία στα VIP, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε την ΚΑΕ από την Δευτέρα. Μια ακόμη καινοτομία είναι το Family 1 και το Family 2, είναι ένας γονιός και ένα παιδί στην πρώτη κατηγορία.
11: 350 ευρώ βλέπω. Ναι.
0: Ακριβώς, και ένας γονέας με δύο παιδιά στην κατηγορία δεύτερη με 450 ευρώ.
11: 450, ναι.
0: Αυτή η καινοτομία προέκυψε από το γεγονός, και είναι μια πραγματικότητα, Κώστα, ότι πολλές οικογένειες τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν στο παλατάκι και βρίσκονται κοντά στην ομάδα, οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο ελκυστικό το πακέτο σε αυτές.
11: Εντάξει, αυτό το ένας γονέας με παιδιά θα δουλέψει πολύ, νομίζω.
0: 450 ευρώ. Έτσι πιστεύω και εγώ, ναι, πραγματικά.
13: Και το ένας γονιός ένα παιδί πόσο, 350.
11: 350, ναι. 2,50 έχει το απλό, δηλαδή να πάει κάποιος μόνος του σε αυτές τις θέσεις, τα white που λένε καθίσματα. Η ανανέωση είναι 2,30. Τα black είναι 440, το νέο εισιτήριο 400 η ανανέωση. Τα bronze, όπως τα λένε, 480 είναι.
0: Το bronze, θα διακόψω, είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν
11: τα δημοσιογραφικά.
0: Στα 26 χρόνια λειτουργίας του Πάουκ Σπορτ Αρένα, τα δημοσιογραφικά. Τα οποία φεύγουν από εκεί.
13: Πού πάνε?
0: Φύγουμε από εκεί.
11: Πίσω από την μπασκέτα.
0: Πίσω από την μπασκέτα, δίπλα στον πάγκο της ομάδας. Κάτι που γίνεται σε όλα τα γήπεδα, στα περισσότερα γήπεδα.
11: Έτσι ήμασταν και στον Μπιλμπάο.
0: Έτσι
11: ήμασταν και με το Σερανίδη στην Καρδίτσα όταν είχαμε πάει.
0: Να έχεις εικόνα μέσα από την δράση, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται και ένας επιπλέον χώρος.
11: Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανανέωση εδώ, έτσι, γιατί θα το δει ο κόσμος. Είναι μόνο 480.
0: Ακριβώς, γιατί είναι μια καινούργια κερκίδα.
11: Είναι καινούργια κερκίδα ουσιαστικά. 640 είναι τα silver, 480 για την ανανέωση. Τα gold είναι 1600 με 1400 για την ανανέωση. Και υπάρχουν και τα court, τα οποία είναι τρεις σειρές ουσιαστικά. Τα μπροστινά είναι 2.400, η πίσω, η δεύτερη δηλαδή σειρά, 2.100, και 1.800 είναι η τρίτη σειρά. Είναι τα καθέσματα που βλέπει ο κόσμος που είναι δίπλα ακριβώς στο παρκέ.
0: Γενικά εισπράττουμε όλοι, Κώστα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και μέρες, πότε θα βγουν τα διαρκεία, τι θα γίνει τα διαρκεία, τι θα αλλάξει το γήπεδο. Νομίζω τώρα πια δίνεται το ένασμα, έτσι και από Δευτέρα και τυπικά με το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσουν τα διαρκεία.
11: Μέχρι 17 Ιουλίου είναι η περίοδος ανανέωσης, έτσι, θυμίζουμε.
0: Ακριβώς.
11: Και από 18 μέχρι 25 είναι ελεύθερα
0: ακόμα,
11: όλα.
13: Γνωρίζουμε πόσα είναι τα διαρκεία στα οποία θα διατεθούν από το γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει πλαφόν, Δημήτρη.
11: Νομίζω, Γιώργο, θα βάλουν έναν κόφτη από ό,τι ξέρω. Για να ανανεώνεται και λίγο ο κόσμος.
0: Ναι. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
11: Ναι,
0: πάντως πέρσι διατέθηκαν 4.450 διαρκείας. Δεν είχε, ούτε και η σημερινή σεζόν είχε προσδιοριστεί ένα όριο, εν πάση περιπτώσει, με βάση του οποίου θα λειτουργούσε η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα αν θα χρειαστεί να γίνει αυτό φέτος.
11: Ξέρω ότι πάντως έχει συζητηθεί αυτό. Δηλαδή, αν ξεπεράσει πάνω από ένα αριθμό, θα το σταματήσουν για να μπορεί να υπάρχει και κόσμος που θα ανανεώνεται. Δεν μπορεί να είναι μόνο συγκεκριμένοι. Είναι ένα θέμα αυτό για τις ομάδες.
0: Δεν μπορείς να κλειδώσεις το γήπεδο μόνο για τους κατοίκους διαρκείας. Γιατί υπάρχει και κόσμος που, είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω του προγράμματος, δεν μπορεί να είναι σταθερά σε όλα τα παιχνίδια. Απλά για τη διαδικασία δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Απλά να πω ότι η εταιρεία MORE είναι ο πάροχος πλέον, έτσι, για τα εισιτήρια. Ήταν Ticketmaster μέχρι πρώτη, δεν αλλάζει αυτή.
11: Απλά να πούμε, Γιώργο, για τους ΑΜΕΑ υπάρχουν εισιτήρια, δηλαδή για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω, των 100 ευρώ. Και επίσης να πούμε ότι στο πρόγραμμα Family που είπαμε για τα παιδιά, μιλάμε για παιδιά που είναι γεννηθέντα από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, 15 χρονών. Μεγαλύτερα δεν θεωρούνται παιδιά, πρέπει να πάρουν ξεχωριστό διαρκείας. Και μάλιστα οι κάτοχοι των διαρκείας θα έχουν έκπτωση 10% για αγορές από την μπουτίκ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και θα έχουν και προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου για τις επόμενες νοκάουτ φάσεις στο EuroCup.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
13: Άρα δηλαδή, Γιώργο, είναι συγκεκριμένο το πλάφον, έτσι, μέχρι μια συγκεκριμένη, μέχρι την πρώτη φάση του
0: EuroCup. Για τους αγώνες, ναι. Πάντα προσδιορίζεται αυτό στην κανονική περίοδο και του πρωταθλήματος και της Ευρώπης. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, το ότι αυτοί που θα αγοράσουν διαρκές θα έχουν προτεραιότητα για τις επόμενες φάσεις στην Ευρώπη. κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί.
11: Ναι, και μέχρι που θα φτάσει.
0: Εξελιχθεί όπως το περιμένουν στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Έτσι. Και για να το κλείσουμε, παιδιά, αυτό που επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ότι όποιος αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ουσιαστικά συμμετέχει και στην αλλαγή σελίδα, στη νέα εποχή δηλαδή της ομάδας, να χτίσουμε, επισημαίνεται, κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλη αυτή η θετική άβρα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ομάδα μπάσκετ θα περιμένουμε να αποτυπωθεί και με αυτόν τον τρόπο.
11: Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
11: Λοιπόν, θα τα λέμε, γιατί ένα θέμα με τα διαρκές πάντα υπάρχει όταν βγάζουν οι ομάδες. Θέλουν να διευκρινίσει ο κόσμος. Εδώ θα είμαστε και από εβδομάδα να τα λέμε, Τανιά Δημό.
12: Ο Πετρίδης είπε κάτι ενδιαφέρον, να σας πω εγώ όμως και κάτι παραπάνω για όσους ψάχνουν αυτοκίνητο. Παιδιά, αν ψάχνετε αυτοκίνητο, η φάση είναι μία. Flex car και open car στη Σύνδο. Θες leasing που να μην σε δένει με κλειστά συμβόλαια και να έχει τα πάντα μέσα? Πας flex car. Θες να αγοράσεις ελεγμένο μεταχειρισμένο σήμερα και να το βάλεις σε δόσεις χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες? Πας open cars. Ό,τι και αν διαλέξεις, ο προορισμός είναι ένας. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε.
11: Λοιπόν, θέλω να πω και ένα σχόλιο για το θέμα το γηπεδικό με το νέο Καραϊσκάκη που τα είπαμε και χθες. Καταρχάς και ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, το διευκρίνησε ότι μιλάμε για πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου. Ουσιαστικά ένα μικρό κομμάτι θα μείνει απείραχτο. Γι' αυτό και κοστίζει τόσο, πάνω από 250 εκατομμύρια, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες. Εγώ είδα το εξής, τα έσοδα. Η ΑΕΚ, όταν το έκανε το γήπεδό της, υπήρξε δήλωση του Γενικού Διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα που έλεγε πόσο σημαντικό είναι το νέο γήπεδο. Η ΑΕΚ λέει από τα εισιτήρια της έχει 22 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Μόνο από τα εισιτήρια, και εμείς σαν Ερυθρός Αστέρας έχουμε 5. Υπολογίζεται ότι πάνω από 30 είναι, αν βάλεις και κάποια άλλα έσοδα που δημιουργεί ένα νέο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός για το Βοτανικό έχει ανακοινώσει ότι μίνιμουμ τα έσοδα για την ποδοσφαιρική ομάδα από το γήπεδο θα είναι 25 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ. Μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα. Και τρίτον, ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει νούμερο, αλλά αυτό που προκύπτει είναι, και το δίνουν στα ρεπορτάζ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ότι θα υπολογίζει ένα ποσό από 30 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Σκεφτείτε ότι ο Παναθηναϊκός που λέγει 25, στο ΆΚΑ τώρα που παίζει, θα έχει έσοδα 5 εκατομμύρια.

0: έσοδα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι μόνο με νέα γήπεδα θα μπορέσουν οι ομάδες μας να μπουν κατάλληλα προετοιμασμένες στη νέα εποχή του ποδοσφαίρου.
1: Και μάλιστα δήλωσε και αποφασισμένος ο Μαρινάκης, είπε τη χαρακτηριστική
0: θα το ατάκα, κάνει, εντάξει.
1: Δεν θα μείνουμε στις μακέτες. Εγώ να πω ότι μαζί μας σήμερα ήταν και οι Bananas Doll. Το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο γυμναστήριο.
2: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε ήδη στις 7 η ώρα. Να αφήσουμε τη σκυτάλη στην Τάνια για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
1: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Να είστε καλά. Τη Δευτέρα έχουμε να πούμε πράγματα.
1: Οδηγείτε
0: πιστεύω
1: προσεκτικά.
0: Και με μεταγραφές τη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πράγματα. Πάμε, φεύγουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στην πυροσβεστική έπειτα αποκλίση για φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Σύνδου. Ειδικότερα η πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν γύρω στις 7 παρατέταρτο και επί τόπου σπέβδουν στο σημείο 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Ακόμη ένα τέταρτο άτομο φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες, όπου διαμένουν 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τη μία από αυτές να οδηγεί στο θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και ένας ακόμη τραυματίας πήραν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονταν. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με εχμές κατά του κόμματος, κάνοντας παράλληλα άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του τόνισε: «Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από του Τσίπρα δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ». Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΙΔΕ ή λογιστές. Σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υποκατασκευής γέφυρας πανοράματος. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία απομακρύνθηκε μετά το συμβάν. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Εγκεφαλικά νεκρός και με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ένας 19χρονος Γερμανός άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο με μηχανή στην Κέρκυρα, ενώ ένας επίσης 19χρονος Τσέχος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Ρόδο και έχασε τη ζωή του. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. από εμάς ευχές για ένα όμορφο

0: βράδυ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: τετραφόρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε γιατί έχει χούι το ρεπάνι. Μην κάνεις έτσι
1: κάτι
0: τα χειλάκια
1: άλλο
0: σου.
1: Θα πεις, μωρέ.
0: 19 και 14, μην κάνεις τα χειλάκια σου έτσι.
1: 19 και 13 είναι.
0: Και 14
1: είναι. 14 με το μυαλό σου είναι. Επειδή σκέφτεσαι το.
0: Στη μετάδοση, δηλαδή τώρα τι θα έλεγες. Σε ποιο λεπτό ήμασταν. Στο 14 δεν θα έλεγες.
1: Στο 12 θα έλεγα. Ένα λεπτό πίσω.
0: Να! Πάρε και 5, 10, 17.
1: Για τους τρελάνε όλους.
0: Και στα επιστρέφω, πες.
1: Άντε τώρα.
0: Τι έχουμε.
1: Πού είναι το ρεπάνι,
0: Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή. Για πες
0: το.
1: Για πες το. Γιατί είμαι εδώ, γιατί πρέπει να είμαι.
0: Αλλιώς πες, θα ήμουν ήδη χαλκιδικάρα. Τι όχι. Τώρα θα είσαι στο ναυαγό. Τώρα θα είσαι στο ναυαγό. Θα έπαιζε από πίσω. Must be a reason why I'm king of my cast. Θα γινόταν γη Βασίλη Τσιριχρή. Πώς το λέγανε αυτό, Τσιριγιώργος.
1: Ω, Τσιριχρήστος.
0: Και θα γινόταν παρακακάο επάνω.
1: Θυμάσαι Τσιριχρή στο παλιά David Morales που ήταν κάποτε μεγάλο όνομα.
0: Μοράλε ήταν όλη την πλευρά έπαιρνε.
1: Ιβο Μοράλε. Βολιβία. Παγαπήσαμε. Λείπει η Βολιβία αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι! Ο Νάτσο Γκαρσία Μπεχταράς.
1: Ναι, ρε φίλε, λείπει. Δεν πειράζει. Θα δούμε Κολομβία σήμερα.
0: Το αν πειράζει. Όχι όμω, θα πρέπει να το πει κάποιο άλλο. Σίγουρα όχι εσύ.
1: Όχι, τσιλάω του Μαζάτο το πει.
0: Τι να κάνει του Μαζάτο.
1: Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πολύ το όνομα.
0: Δεν έχω κάνει
1: φοβερό όνομα και ωραίο επιθυμητό.
0: Δεν έχω κάνει ποτέ παρέα με Αγισίλαο.
1: Ούτε εγώ. Και είναι και πολύ γεμάτο. Δηλαδή το Αγισίλαο του Μαζάτο είναι όνομα.
0: Για θηροτηλέφωνο.
1: Σίο, ξέρω εγώ, σε όπω λένε για να το πω σωστά.
0: Κταίω.
1: Ή α πούμε ρε παιδί μου, consulting manager και τα λοιπά. Αυτά που λένε. Με την κάρτα δηλαδή.
0: Consulting manager.
1: Ναι, παιδί μου, σου δίνει την κάρτα και σου λέει Αγισίλαο του Μαζάτο. Είναι γεμάτο, γεμίζει.
0: Θα μπορούσαν και 20 τελετών.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αγισίλαος.
0: Ναι.
1: Ναι, καλό ταξίδι με τον Αγισίλαο. Άσε μας.
0: Φύγε εκεί και μη σε νοιάζει.
1: Ναι.
0: Το κρυσό φτιάρι. Μα ο Κώστας ο Μπαμπούλος, το φλαράκι μας μπορεί να μας φτιάξει αυτά.
1: Έτσι, όχι να μας φτιάξει καθόλου. Ξύλο.
0: Πάλι καλό.
1: Εντάξει. Αχρίαστο να είναι.
0: Όχι, άκουσε με, δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα στρωθεί στα τσίπουρα με Κώστα.
1: Α, στα τσίπουρα στρωθώ. Μη στρωθώ που δεν αλλού μετά.
0: Όμως. Καλά, να σου πω κάτι όλο λίγο πολύ.
1: Ναι, με τα χρόνια
0: όχι, θα πάμε.
1: Ναι, να πάμε, αλλά όχι τώρα. Εγώ, δεν είναι τώρα.
0: Δεν είπα αφήσει αύριο σε βάλουμε δύο χέρια πάνω και αφήσει. Μην αγχώνεσαι εσύ.
1: Να είναι καλά.
0: Μην αγχώνεσαι γενικά. Είναι το τελευταίο πράγμα για αυτό για το οποίο πρέπει να αγχώνεται ο καθένα.
1: Ναι.
0: Σκέφτεται ο άλλο, μαώνει τι μαώνει. Άμα έχει φύγει, βάλει τώρα δύο κοτροπλακέ, βάλει και δύο χειρολαβέ και άντε. Έφυγε ο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Τι είμαστε. Καπνό είμαστε. Ατμό.
1: Καλά το έφυγε.
0: Μα...
1: Συνέχισε για Παρασκευή, ωραία εκπομπή ξεκίνησε.
0: Τι θέλει τώρα, τι θέλει.
1: Έμορ, εντάξει, φτιάξε τον κόσμο.
0: Ξορκίζει, ρε παιδί με το κακό. Ξορκίζει. Και θα σε φτιάξω μια μέρα.
1: Ναι.
0: Για να σε βοηθήσω. Έχει γραφείο δίπλα ο Κωστάκη. Έχει γραφείο δίπλα στο μαγαζί που κάνει την μπόμπα. Ξέρεις την μπόμπα.
1: Σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Πού λες στην Κασάνδρου. Έλα ρε φίλος είναι ο Μάκης το μαγαζί.
0: Μπόμπα.
1: Ναι.
0: Εκεί δίπλα.
1: Τι φώκια είναι.
0: Α, όντως.
1: Ο Μάκης, ναι.
0: Φωκαΐς. Τι ότι μας έλεγε.
1: Άλλαξε. Πριν ήταν άλλος. Το πήρε τώρα ο Μάκαρος.
0: Σε κάνει μεριά.
1: Ναι. Ανοιχτός πλην Κυριακής.
0: Το τρως όλο.
1: Είναι δύσκολο. Αλλά στα καλά είναι το τρως. Εντάξει.
0: Μπομπα.
1: Ναι, μπομπα. Πήγα την άλλη φορά, 40 λεπτά περίμενα. Κάμε, γινόταν.
0: Θα, όταν τελειώσει το τέτοιο φεύγει.
1: Στην ροή. Ναι, εντάξει. Μάκη, τι γίνεται. Δηλαδή.
0: Ναι, το καλό είναι ότι. Σε
1: λέω... για πακέτο.
0: Ναι, όσο έχω, ρε φίλε. Αν... Ναι. Καλά, πού θα μπορεί να κάτσει και πουθενά.
1: Δεν έχει, ναι.
0: Δεν έχει,
1: αυτό είναι το μειονέκτημα. Δεν υπάρχει έξω. Κάτι. Μέσα είναι ένα στάντ που είναι
0: ναι.
1: Για τρία άτομα.
0: Καλά, σωστό. Τι είναι η μπόμπα βοηθήστε, μα λέει ο Αλιούτα. Καταλαβαίνεις γιατί εσύ πρέπει να ασχολείσαι μόνο με ταρτάρ, μόσχου
1: και με κρασιά.
0: Και με δράμες. Το
1: αυτά.
0: Καταλαβαίνεις. Ότι σε μέχρι εκεί δεν είσαι του λαού.
1: Άστα τα μπόμπα. Και τα
0: άσε τα μπόμπα. Εσύ τη Χριστίνα μπόμπα μπορεί να ξέρεις.
1: Ακριβώς. Έχει ζαλιστεί από τον Αλιούτα. Σου έχει μείνει τραύμα.
0: Σου έχει μείνει ο Λεωζίνιο. Και προσπαθώ εγώ να σε γεφυρώσω εδώ με τον Γιάννη τον Τζερβίνη και δεν μπορεί να. Λοιπόν, να βάλω ένα quiz τώρα.
1: Αφού το είπαμε, τι να βάλει.
0: Ένα quiz θα
1: βάλω. Ναι, για βάλε quiz.
0: Τι περιλαμβάνει μέσα η μπόμπα. Πώς θα ξέρουν, πιστεύεις.
1: Έχει λουκάνικο.
0: Περίμενε, να σε πω κάτι.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Εγώ θα σε δείχνω με τα χεράκια μου. Ναι, ναι. Πόσοι μπορεί να είναι, μπορεί. Αν τόσοι.
1: Μην με κάνεις με τα χεράκια σου έτσι όμως.
0: Τόσοι είναι.
1: Κάτω λίγο οριζόντια.
0: Τόσοι.
1: Ναι.
0: Τόσοι είναι.
1: Τόσοι είναι, τόσοι είναι η μπόμπα, ε.
0: Θα την τρώσει όλη.
1: Το τι τρώω εγώ, ας το κρίνω εγώ.
0: Κάτσε εσύ.
1: Δεν θα κάνεις κουμάντο στο στομάχι μου.
0: Καλό, καλό. Ναι.
1: Εσύ την τρώσω αυτή, ναι.
0: Ξαρκελί λίγο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά θα σε πω τι θέλω.
1: Γερόσνας.
0: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τρως και δεν χρειάζεται να ξαναπαραγγείλεις. Είναι δηλαδή για μια παρέα, για φυσιολογικούς τώρα ανθρώπους, Είναι για δύο άτομα αυτό το πράγμα.
1: Εντάσσεις στους φυσιολογικούς ανθρώπους.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε το ίδιο σφαγείο. Δηλαδή πήγαμε χθες με τον Αλιούτα και καταλαβαίνεις ότι έγινε μια γενοκτονία.
1: Ναι.
0: Και, αλλά για πολύ, για πολύ. Δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Τάσκασε.
0: Κασεράτος.
1: Για εμάς τίποτα, έτσι. Κασεράτος. Δεν πειράζει. Αλιούτα δεν πειράζει.
0: Για όλους, για νερά.
1: Δεν πειράζει, Λούκα. Τα κρατάμε.
0: Σε πρώτη,
1: θα τα πάρει φέτος πακέτο όμως.
0: Σε πρότεινε φέτος να έρθει. Μάλλον σε πρότεινε το Σάββατο να έρθει, αλλά θα πας στις Φώκες. Ως γνήσιος προύχοντας να κάνεις βουτιές σου. Είπε ο Λιούτα.
1: Με το καλό το άλλο.
0: Πέστε και το Σάββατο το Γιαννάρα που να πιούμε μπύρα.
1: Τι μπύρα, τι με μπύρα θα τη βγάλουμε.
0: Καλωτήρα σα. Είναι, κάνω έτσι, κάνω λίγο τα δοντάκια εδώ. Τι είναι τα δόντια, σαν το Πιετρούς εσύ?
1: Όχι.
0: Τι θα σε κάνει, καλαφαμπράζε, κάνει καμιά λουήρα, τερέρ, θα σε ανοίξει, τι να σε κάνει.
1: Θα βγάλει μια ωραία μπριζολίτσα.
0: Θα κάνει, θα σηκωθεί επάνω, ναι.
1: Αλλιούτα είσαι.
0: Αχ, θες τα βλύσια.
1: Ναι, στα βλύσια θέλω.
0: Αχ, θέλετε στα βλύσια που έχει να φάει κρέα το 2002.
1: Δεν αξίζω εγώ κάτι.
0: Αν αξίζει.
1: Αν
0: αξίζει ένα λουκάνικο χωριάτικο καραμαλίδικο, όχι.
1: Πάντω είναι το λουκάνικο.
0: Αλλά εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Έτσι, τόσα χρόνια έχει συνηθίσει να τρως λουκάνικα.
0: Ναι, και να τα δίνω εννοείται. Αλλά δεν έχω τέτοια
1: προβλήματα. Καλά, άσε το.
0: Σιγά.
1: Μαζέψου εσύ. Μαζέψου.
0: Αν και στο λουκάνικο. Το καραμαλίδικο. Οι περισσότεροι προτιμούν το τζουμαγιά σε μια έρευνα που έχω κάνει. Του αρέσει πιο πολύ. Πιο γευστικό λέει το τζουμαγιά.
1: Που έχει κάνει στα κρεοπολία.
0: Όχι, φίλου που τρώνε και τα λοιπά. Δηλαδή, εσύ είσαι τζουμαγιά και εσύ υπέρ τζουμαγιά. Δεν σε αρέσει το χοντρό με το πορτοκάλι μέσα. Το τι έχω φάει εγώ, Εμίλη, που ρωτάς, άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα. Αλλά...
1: Είσαι πολύ μικρός για να κρίνεις. Και να λες το Μιχάλη το τι έφαγε.
0: Που έμπαινε στα κουπλιά και γονατίζανε. Τα λέμες! Που έμπαινε στους 40 μάρτυρες και χτυπούσαν παλαμάκια από την είσοδο από την πόλη.
1: Όπα.
0: Τώρα για να ξέρετε, τώρα για να μην μπερδεύεστε.
1: Πες πότε θες και σου έχω έτοιμες, λέει ο μεγάλος Νίκος εγώ της καρδιάς.
0: Τεράστη Νίκο!
1: Ναι, εδώ.
0: Αυτό είναι το Μετρόπολης. Μια μεγάλη παρέα. Όλοι. Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνουμε. Θα δούμε ένα βραδινό μάτς με Αλιούτα. Θα του πούμε, αρθούμε, ναι. Στρωθούμε στο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Θα βάλουμε εκεί τα ξέρω εγώ, εντάξει. Θα πάρουμε τα θέματά μας και θα δούμε μάτς. Και θα σε εξηγεί κιόλας γιατί είναι και ο άνθρωπος είναι UEFA Pro.
1: Σόπα ρε! Άντε ρε! Τι, Φορόπουλος φάση!
0: Φαλεξάρας! Ναι, φωνάκαμε και Φορόπου και γίναμε! Ναι. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή!
1: Ναι. Πώς του μηνός?
0: Σήμερα Παρασκευή είναι 3 του μηνός και αύριο 4.
1: Αύριο γιορτάζουμε.
0: Αύριο είναι γιορτάζουμε.
1: God bless USA!
0: Όχι, είναι το μάνα.
1: Χρόνια πολλά στην κυρία Μαλία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 4 Ιουλίου.
0: Γεννημένη την 4η Ιουλίου!
1: Που όλοι γιορτάζουν. God bless America!
0: Τελείωσε!
1: Έτσι! Γιορτάζουμε που έκανε και την. Πώς το λένε,
0: δεξίωση. Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης.
1: Δεν πήγε. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεξίωση.
0: Αφού έφυγε από το Ιπποκράτειο από αυτά εδώ για να προλάβει να γυρίσει.
1: Δεν ήταν. Ήταν ο Δένδιας, ο Άδωνης, κλασικά. Σοφία Ζαχαράκη. Ποιος είναι ο άλλος, ο Γεραπετρίτης. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης.
0: Α, και αυτός. Ο Γεραπετρίτης είναι στην ίδια.
1: Εγώ σε εξωτερικό.
0: Εντάσσεται και αυτό σε ένα νευρή κύκλο. Γεραπετρίτης. Αλλιούτα, ακούω. Λοιπόν, θα κάνουμε Μουντιαλάδα. Είδες τίποτα?
1: Πώς δεν είδα.
0: Είδες, Χαζοβλέπαμε χθες την Ισπανία που άφησε Κουστούρ την Αυστρία.
1: Χαζοβλέπατε, αφού τρώγατε, μωρέ, άσε το.
0: Χαζοβλέπατε.
1: Να δούμε τόσο σοβαρά, άστο, δεν είδες. Λοιπόν, Ισπανία και Πορτογαλία είδα. Το άλλο δεν το είδα, κοιμήθηκα.
0: Καλά, γιατί να το δεις τώρα το πρωί, πού να σηκωθείς?
1: Όχι, ρε, τι άρε, φίλε.
0: Πού να σηκωθείς να δεις τον Ελβετό, εσύ,
1: Βρεσαπουίζα. Στάρο, Ελβετία.
0: Βρεσαπουίζα.
1: Σφόρτσα. Πεχταράδες.
0: Όχι εν κουκού, πώς το λέγανε τον άλλον.
1: Εν κουλού.
0: Ναι, ένα φόρ που είχε μαυρούλη. Εν κουλού. Κουλού.
1: Καλώς.
0: Πεκταράδες.
1: Ωραία.
0: Υποτάξανε τους Αλγερινούς, τα παιδιά αυτά.
1: Εύκολα, δεν.
0: Τα παιδιά αυτά.
1: Αλγερινή,
0: ούτε ποιο μαχρές και ποιο.
1: Δεν ακούμπησαν.
0: Δυστυχώς για μένα περίμενα να βρουν έστω ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Προς μεγάλη απογοήτευση είναι ότι 4 γκολ δεν μετρήσαν στην Κροατία. Ναι. Κάτσε ρε φίλε.
1: Τα είδες?
0: Δεν τα είδα.
1: Ωραία, πες μου, τι είδες?
0: Θέλω
1: άποψη για τα 4 γκολ που ακυρώθηκαν και το πέναλτι που δόθηκε.
0: Το πέναλτι δεν είναι πέναλτι.
1: Εσύ να μου πεις, εγώ σε ρωτάω.
0: Όλος ο κόσμος, σήμερα συζητούσε για μένα στην Άλφο, ο οποίος λέει είναι ανάστατος ο κόσμος για το πέναλτι που δίνεται στην.
1: Στην
0: Πορτογαλία.
1: Ναι. Την άποψή σου, σαν Μιχάλης
0: Αρόπουλος. Θα καταθέσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ενώ ο Κροάτης έχει τελικές, έχει. Στο δεύτερο.
1: Το πρώτο δεν ήταν καλός.
0: Γιατί
1: ήταν καλύτερη
0: στο δεύτερο δεν αξίζει να το πάρει
1: στο
0: ο Κροάτης.
1: Στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερος ο Κροάτης, ναι. Ήταν καταπληκτικός ο Κώστα. Έκανε πολύ καλές αποκρούσεις.
0: Ο Κώστα και ο Αχ Κώστα.
1: Ναι, δείξε.
0: Το ποιόν σου.
1: Δείξε.
0: Και επίσης να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να πούμε στον τέρας του Πέρισιτς.
1: Ναι.
0: Ένας ακραίος μπακ, ο οποίος όταν βρεθεί στο γκολ,
1: Ναι.
0: Θα στο κολλήσει, δεν θα σε χάρισει.
1: Το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος. Τι άλλο θέλει, μας ρωτούσε και εμάς. Τι άλλο, λέει, πείτε μας, λέει. Εμείς θα σε πούμε, Αλέξη, πλάκα μας κάνεις.
0: Εμάς
1: ρωτάς.
0: Εμάς βρήκες.
1: Τι να σε απαντήσουμε, την οθόνη.
0: Αυτό που με βγάζει μια μιζέρια.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς τώρα επειδή θα συναντηθούν και μεταξύ τους, ότι και η Ισπανία με βγάζει μιζέρια και η Πορτογαλία. Μα. Αρχίζω να αντιπαθώ περισσότερο τους Ισπανούς από τους Πορτογάλους. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν συνέβαινε.
1: Mm.
0: Εσωτερικά, δηλαδή, μέσα μου γίνονταν μια πάλι.
1: Ναι.
0: Η οποία πάλι τώρα δείχνει να προτιμάω, που βέβαια η Ισπανία, αν θέλει και παίξει με το ρυθμό που μπορεί, θα την κάνει γιο-γιο κουδούνια τον Πορτογάλο. Αλλά με βγάζουν μια αντιπάθεια οι Ισπανοί πάρα πολύ μεγάλη.
1: Mm.
0: Τεράστια αντιπάθεια. Όχι μόνο για το γεγονός ότι έχουν. Στο παιχνίδι τους έχουν ύφος.
1: Θυλάκι, ε!
0: Έχουν ύφος, δε φίλε.
1: Ναι. Έπαρση.
0: Και ξέρεις, η έπαρση τιμωρείται.
1: Ναι.
0: Η αλαζονία.
1: Για να δούμε.
0: Τιμωρείται. Μακάρι να τιμωρηθούν από τον Πορτογάλο.
1: Mm.
0: Μακάρι ο Πορτογάλος να είναι αυτός ο οποίος θα τους τα δώσει όλα. Δίσκο, πλατό, ημάτιο χρονισμού, όλα. Κανονικά θα τα στείλει στο μας τώρα.
1: Mm.
0: Βάση μηχανής.
1: Άρα. Πού καταλήγουμε.
0: Καταλήγουμε στο γεγονός ότι. Καναδάς Μαρόκο.
1: Ρεάς αυτά. Σε ρώτησα κάτι και δεν με απαντάς.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τα τέσσερα γκολ που ακυρώθηκαν
0: ναι.
1: Για το πέναλτι. Ποια είναι η άποψή σου για τα τέσσερα γκολ που ακυρώθηκαν για το πέναλτι.
0: Ό,τι είδα στο κομμάτι των φάσεων
1: ναι.
0: Είναι offside κανονικά και στο δεύτερο που ακυρώνεται είναι offside κανονικά.
1: Τρία γκολ ακυρώνονται της Κροατίας και ένα του Πορτογαλίας, του Ρονάλντο.
0: Και τα τρία είναι offside των Κροατών.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο γκολ που λένε ότι δεν υπάρχει επαφή, εφόσον υπάρχει τσιπ μέσα στην μπάλα. Πρέπει κανονικά.
1: Του Γκουάρντιολ.
0: Δεν πρέπει να πάει καν στο VAR.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί εφόσον υπάρχει το μικρό τσίπ αυτό και δείχνει την επαφή, γιατί το στέλνει τον άλλο στο VAR.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κατευθείαν. Πώς το λένε, χτύπημα ότι έχει ακουμπήσει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Γιατί χρειάζεται να πάει ο ρεφερή στο VAR.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί χρειάζεται να πάει στο VAR, εξήγησέ μου.
1: Σ' ακούμε πάρα πολύ.
0: Στα δικά μου μάτια δεν χρειάζεται να πάει στο VAR.
1: Και το πέναλτι ήταν πέναλτι, έτσι.
0: Όλα μέσα.
1: Άρα, σωστά, το καταλόγησε.
0: Κοίτα, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, περιορίζεται πάρα πολύ το ρίσκο του να πάρεις μια λανθασμένη. Θα πάρουν και λανθασμένες αποφάσεις.
1: Uh-huh.
0: Το πρόβλημα έρχεται όπως σε παιχνίδια όπως ήταν με τις Αγγλίες που εσύ είπες, παραδείγματος χάρη, ότι δεν θεώρησε.
1: Όχι, δεν
0: θεώρησε ότι βουτάει πριν κάνει να κουμπίσει την μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι βουτυχτής ο Κέιν στην προκειμένη περίπτωση. Okay. Το πρόβλημα εδράζεται λοιπόν γιατί πάλι και τα μηχανήματα χειρίζεται άνθρωπος.
1: Mm.
0: Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι δεν μπαίνουν οι γραμμές σωστά, ότι βάλανε λάθος στις γραμμές, ότι. Δεν γίνεται να μπουν όλο στον αυτόματο. Και αυτό και μηχάνημα να βάλουμε, κάποιος θα πρέπει να ελέγχει και το μηχάνημα. Εκτός να τα κάνουν όλα AI.
1: Σωστά. Και βλέπουμε λοιπόν σήμερα. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, διαβάζω δηλώσεις του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, του Τιερί Ανρί. Σχολιαστές, ότι. Έγινε κλοπή εις βάρος της Κροατίας, ότι αυτό που έγινε ήταν πολύ άσχημο, ότι οι Κροάτες πρέπει να νιώθουν πολύ άσχημα, δεν έχουμε κάτι με την Πορτογαλία κτλ. Και λέω εγώ, με τα ματάκια μου, ότι το πέναλτι που δίνει υπέρ της Πορτογαλίας είναι Mars πέναλτι.
0: Είναι Mars, γιατί είναι.
1: Παίρνει θέση ο Βέιγκα καλύτερη από τον Βλάσιτς. Τον χάνει ο Βλάσιτς, γιατί ο Βέιγκα είναι σε φάση που σηκώνεται και καρφώνει την μπάλα με το
0: τον
1: κεφάλι.
0: Αγκαλιάζει, ρε,
1: και τον πάει καροτσάδα.
0: Τον πάει καροτσάδα.
1: Είναι ο ορισμός του πέναλτι. Τώρα, στη λογική, αντίστοιχα δεν δίνονται και τα λοιπά, δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Τον
1: αυτό
0: αγκαλιάζει,
1: είναι πέναλτι.
0: Τον αγκαλιάζει.
1: Δεν τον αγκαλιάζει. Τον ακουμπάει κανονικά. Τον ακουμπάει, λέω, από πίσω, κανονικά. Με τα χέρια του, τα πόδια του, όλο το έχει. Ακουμπητική έχει.
0: Ακουμπητική. Είναι ο ορισμός
1: του πέναλτι, κύριε.
0: Συμφωνώ,
1: κυρία μου, που λέει και ο Γιάννης Γουανέλης. Τα τρία γκολ, τα τέσσερα γκολ το offside είναι και τα τέσσερα offside. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Πώς να το κάνουμε.
0: Χειρότερο offside από την κλοπή που κάνουν στον Ιρανό που είναι μισό παπούτσι. Εκείνο το πράγμα, το μισό το παπούτσι, το τόσο δά. Δεν υπάρχει, δεν είναι. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι καν στην ίδια κατηγορία τα συγκεκριμένα. Δεν είναι καν στην ίδια κατηγορία. Τέλος πάντων. Στο Πορτογαλία, Ισπανία, με ποιον θα είσαι.
1: Κάνα. Δεν με ενδιαφέρει κανένα.
0: Θέλω να του ψεκάσουν οι Πορτογάλοι. Σε λέω δεν μου αρέσει το ίδιο.
1: Τι να κάνουν.
0: Να του ψεκάσουν.
1: Α, τώρα επειδή τα κουνούπια γι' αυτό, ε.
0: Να του ψεκάσουν, θέλω, ρε. Mm. Τι. Να του ψεκάσουν.
1: Αργό, μακιά. Ωραίο ρήμα.
0: Αυτό είναι, τι. Θέλω να του ψεκάσουν κανονικά. Τελειώσαμε. Δεν μου αρέσει το ύφος. Ακόμα και ο Άγγλος.
1: Ρε τη Βυθινία στη Αλάνια βγάζει.
0: Ναι, ακόμα και ο Άγγλος, ο οποίος είχε αλαζονία με το Κονγκό και παραλίγο να την πληρώσει το τέλος. Δεν έχει τόσο ύφος.
1: Δεν έχει φάκι.
0: Δεν έχουν. Που οι Άγγλοι διαχρονικά ξεκινούσε το Μουντιάλ και περιμέναμε να ακούσουμε την χαζομάρα τους. Mm. Ότι it's coming home, it's coming. Μια φορά το πάνε με μούχτη και βουλωμένο το στόμα και λαού λαού και
1: πάμε. Και θα γίνει φτιάξει.
0: Ναι. Ναι, γιατί τώρα παίζει ο Άγγλος με το Μεξικανό. Μεξικανέ, Μεξικανέ και παίζει και στο Αζτέκας.
1: Ναι,
0: ναι. Που εκεί δεν χάνει το Μεξικό. Δεν έχανε, έτσι, θα πω εγώ.
1: Σωστό, διαβασμένο.
0: Δεν έχανε, θα πω εγώ, το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έρχεται η ώρα. Σου λέω θα κάτσει, φτιάξει
1: θα
0: με το
1: κάτσει
0: Μεξικό.
1: Και θα γίνει τα ανάπαλη.
0: Έχει τώρα. Επίσης, γιατί θα πάρουμε θέση για όλα αυτά. Γιατί η εκπομπή παίρνει το φούβατε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θα μιλήσουμε και για το Βραζιλία, Νορβηγία θα τα πούμε. Και για το Παραγουάι, Γαλλία θα πούμε, που εκεί βλέπω εχμαλωσία. Εχμαλωσία. Η κακό Παραγουάι. Η κακό Παραγουάι.
1: Και θα φτάσουμε μέχρι την Ασουσιόν.
0: Οι Γάλλοι.
1: Θα βάλουν τη σημεία και θα φύγουνε.
0: Βλέπω τον. Πώς το λέγανε.
1: Τον Σλαβέρτ.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ποιόνα. Σάντα Κρούζ. Ποιόνα. Τον Μπενίτε. Ποιόνα. Πε ονόματα. Τον Καμάρα. Μόλι την Παραγουάη έχουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Τον Νέο Βαλντέζ.
0: Πώ το λέγανε. Όχι, ρε, το Ραμπιό. Βλέπω το Ραμπιό να καρφώνει τη γαλλική σημαία στην Παρασυνασουλτιόν μέσα.
1: Ναι. Ραμπιό, Ραμπιό. Έχει τη φάτσα έτσι με το κοτσίδι.
0: Μια κάρτα θέλαμε να πάρει ο Ραμπιό τη προάλλη και ούτε κάρτα δεν πήρε. Κόντεψε γκολ να βάλει.
1: Ευτυχώ την πήρε χθε ο Πέρι στο 98 και μα έδωσε το over 2,5 κάρτε και
0: τέτοια. Ναι, πληρώθηκε.
1: Όχι, δεν πληρώθηκε. Αλλά αυτά που δώσαμε.
0: Μην χάσει Παρασκευάς.
1: Πληρώθηκα με την Ισπανία, φίλε. Σου είπα έξω ότι έπαιξα.
0: Ναι, αέρασε.
1: Εντάξει, λίγα βάλαμε. Εντάξει, κάτι έγινε.
0: Λίγα βάζετε, λίγα παίρνετε, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα διπλασιασμό κάθε μέρα.
1: Άσχημα.
0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τα πάντα όλα. Όλα, με τα πάντα όλα.
1: Και δώσαμε, έδωσε και ο Ιραθάμπαλ δύο σου στην εστία. Δύο γκολάκια έβαλε. Δεν μιλάς.
0: Καλή συνδυασμή και τα συστήματα ποδοσφαίρου, αλλά ξέρετε ποιο είναι ο πιο έξυπνο συνδυασμό. Αυτό που ωφελεί και την τσέπη μα. Είσαι πελάτης anytime και θέλεις να ασφαλίσεις το σπίτι σου, το πρώτο σου όχημα, το δεύτερο όχημα. Θέλεις να κάνεις ένα επιπλέον συμβόλαιο, ρε παιδί μου. Έχεις έκπτωση έως 10%. Γιατί στην anytime ασφαλίζεις, κερδίζεις. Μπες σήμερα στο anytime.gr, κάνε το νέο συμβόλαιο σε χρόνο ρεκόρ, εύκολα και απλά. Έτσι συνεχίζεις. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελένομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος με νέο πρόσωπο των Tyson, ο οποίος αφήχθη σήμερα στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ στο Σαλτ Μπόμελ. Με επιστροφές για τον Αλέσιο Λύση, πραγματοποιήθηκε η πρωινή προπόνηση σε κανονικούς ρυθμούς. Επέστρεψαν Ζίβκοβιτς, Πέλκας, φώναξαν παρόν και οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Μιχαηλίδης. Αύριο στις 3:30 το μεσημέρι, το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Βέστερλο. Την πρόσληψη του 71χρονου Ισραηλινού Αβραμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ομάδα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Το νέο στέλεχος της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ έχει πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό, από το οποίο ξεχωρίζει η θητεία του ως διευθυντής ποδοσφαίρου και προπονητής στην Τσέλσι του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Κυκλοφορούν από τη Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Διαβάστε λεπτομέρειες στο metrosport.gr. Την κατάκτηση τίτλων με τον ΠΑΟΚ θέτει ως στόχο τον Μπριν Ταϊρή, με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωση της παραμονής του στον Δικέφαλο. Νέα μεταγραφική προσθήκη για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη, που πέρσι φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας Στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, την προσεχή Πέμπτη, συγκεντρώνονται οι ποδοσφαιριστές για ιατρικά και εργομετρικά. Στην αναμονή ο Άρης για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Διαψεύδικα το σενάριο για Παπα-Νικολάου. Και επίσημα ερυθρόλευκος ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Απόποβιτς, αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό Πελίστρη, χωρίς καμία διάθεση αποχώρησης, σχολιάζουν στο Τριφύλι με αφορμή δηλώσεις φερόμενου ως ατζέντη του Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή. Μονοετές συμβόλαιο με τον 22χρονο Σουηδό κεντρικό αμυντικό Έλιο Σόλσον υπέγραψε ο Πανετολικός. Έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, προκήρυξε η Super League για τις 15 Ιουλίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολης σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά, η φύση στο πιάτο σας.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
25: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8.30 απέναντι μας ο Εμίλος Γαβριλίδης, αυτό το άξιο τέκνο του Κατακολοζίου. Και ο Γιάννης Λελίδης, ένα σοβαρό άτομο γι' αυτό στο production, με την Άνση Παπά, την κορονίδα της εκπομπής. Σε δαιμονιώδη κατάσταση στην Άνση.
1: Ναι, ναι, είναι εξωφρενικά εξωφρενών.
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Χαιρετήματα στον Θόδωρο που γιορτάζει και αυτό στην Αμερικανική Ανεξαρτησία αύριο. Λέει των Ιρανών είναι κλοπή γιατί δεν είναι πάνω από. Των Ιρανών είναι κλοπή γιατί δεν είναι πάνω από μισό παπούτσι. Εδώ εμάς μας δώσανε κόκκινη αντί κίτρινη γιατί πάτησε τον παίχτη χωρίς πρόθεση στην προσγείωσή του.
0: Αυτό.
1: Εμάς ποιο εννοεί.
0: Εμείς ποιοι είμαστε.
1: US, τι έγινε, Θόδωρε. Πήγες εκεί και τρελάθηκες.
0: Όπα, τρελάθηκε.
1: Η Αμερικανιά. Και λέει για το offside εννοώ. Ναι. Ότι έτσι είναι ο κανόνας, όχι ότι μου αρέσει να μετράμε εκατοστά. Θόδωρε, καλό, μια φορά καλό να μετράμε εκατοστά. Καμιά φορά.
0: Είναι ζωή, Γιάννα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί. Να σου πει το άλμα ει μήκο, ρε παιδί μου. Παίζουν όλα τα εκατοστά.
0: Ο Μίλτος
1: γι' αυτό φωνάζει για τη βαλβίδα. Όταν το χώμα δεν είναι καλό.
0: Να έχει τον νου σου στη βαλβίδα και δεν έχει χάμενο.
1: Ναι.
0: Ναι, άκουσε με γιατί. Τα κάτσε φτιάξει και μετά.
1: Εσύ.
0: Θα πει να λάχουμε ένα μεσημέρι.
1: Ο κύριο είναι.
0: Να έχει τον νου σου.
1: Να πάρει εσύ. Να πάρει εσύ το Στεφανάκο να πάτε μαζί.
0: Λοιπόν, ο φίλο ο Ιορδάνη. Καλησπέρα, παιδιά. Η Μπόμπα η Original έχει μέσα μόνο φέτα. Ψωμί, τόστ, κασέρι, σαλάμι και κρέμα τυριού. Ο φίλο. Και συνεχίζει. Ο Φόρο Ελβετό ήταν ο Εγκουφό. Τρομερή χρονιά με Τβέντε, Ολλανδία που πρέπει να είχε πάρει και πρωτάθλημα εκεί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα κάνει σο. Φο. Τε. Ρου.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι. Μάλιστα, αγόρι.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μα στην πανέμορφη Γρίβα. Ο Παύρο έχει πανηγύρι.
1: Κυλική, ε.
0: Τέσσερι του μηνό. Μακεδονικό Γρίβα και ο Μαδάρα. Έχει πανηγύρι.
1: Αμερικάνικη εκεί.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Με μουσικό ηχόχρωμα. Θα γίνει πανηγύρι εκεί, παρακακάω. Έχω πάει, έχω βρεθεί και αύριο δεν θα τα καταφέρω. Ωστόσο, πλην όμως θα γίνει μαδογούνι. Όποιος πάει στη Γρίβα θα με θυμηθεί να πάρει και τσουρέκι κάστανο φεύγοντας. Και κάστανο γλυκό, ό,τι καλύτερο. Έχει και ένα καφενείο. Έχει ένα καφενείο. Όπως εκεί θα τα πάθεις όλα. Όλα. Κάποιος πρέπει να πας. Και εσύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι, λοιπόν. Είπαμε Πορτογαλία-Κροατία, τα είπαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γίνεται χαμός, φωνάζουν οι Κροάτες, οι Μότρες κτλ. Τα είπαμε.
0: Κάρι, αλλά είναι κλέτα μας, κάλο, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Θα πούμε και αυτά.
1: Ισπανία-Αυστρία 3-0, εντάξει, εύκολα.
0: Βάλε ένα γκολ στην Αυστρία. Ναι. Βάλτε ένα. Περίμενε ότι θα είναι πιο αξιόμαχη από το συνδυασμό Γαλλία-Σουηδία.
1: Δυστυχώς.
0: Βέβαια, οι Γάλλοι ήταν καταιγιστικοί, του κάνουν, του άφησαν κουσούρι. Άρα και οι Ισπανοί χθες.
1: Εντάξει, παίξαν όσο ήθελε, όσο έπρεπε να παίξουν για να κερδίσουν και εύκολα κιόλα. Δεν ήταν.
0: Δεν.
1: Φάνηκε από την αρχή.
0: Δεν.
1: Δεν μπορούσαν.
0: Δεν
1: μπορούσαν. Ο Ιορθάμπαλ, ο οποίος βάλε ακόμα μια φορά δύο γκολ, βάζει υποψηφιότητα κι αυτός για πρώτο σκόρερ. Όσο προχωράει η Ισπανία, αξιόπιστος επιθετικά.
0: Σου είναι να προχωράσει, συλλογίζομαι.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ο Πόρο το δεύτερο γκολ, 3-0. Έβγαλε και το over γιατί πολλοί το είχαν παίξει. Δηλώνει νεαπολίτης, λέει, και Αμερικανός. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
0: Δηλώνει
1: και νεαπολίτης.
0: Δηλαδή. Το ρολόι βγήκε από την ψυχή σου. Βγήκε στην Νέαπολη και μπήκε η Αμερική. Ο Αμερικάνος.
1: Διπλή υποβεβαιότητα.
0: Ο Αετός.
1: Είναι ο Τόμας Ουόκαμπ. Τη Νέαπολη. Έχει πάρει την υπηκότητα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Και το βράδυ.
0: Τερασοπιτάκια, άστα και.
1: Εμπολό ντόι 2-0. Να χαρώ τα παιδιά. Καθίστε τα γονατάκια μας Αλγερινή.
0: Να χαρώ. Εντάξει.
1: Και Ελβετία.
0: Η Ελβετία μια ηγέτιδα με δύναμη στο ποδοσφαίρο.
1: Υπολογίζει κανένα, Ελβετία σου λέει.
0: Τώρα τα μπράκετ πώς είναι, γιατί βλέπω έχει κάνει ρεπορτάζ.
1: Τα μπράκετ έχω κάνει ρεπορτάζ. Μίλησα σήμερα με τον πολύ στενό συνεργάτη του Τζιάννη Φαντίνο. Και μάλιστα εκεί την ώρα που μίλησα, άκουσα στο βάθος τον Αβραάμ Γκραντ να λέει να μιλάει για Άρη και Θεσσαλονίκη. Και εκεί κατάλαβα ότι κάτι παίζει με τον Αβραάμ.
0: Έρχεται ο Μοβροντή.
1: Μοβροντία.
2: Ναι.
1: Και μου λένε, λέω, what the hell.
0: Τι είπες, αγόρι μου?
1: Ναι, λέω, what the hell.
2: Λες ρε Γιάννη.
1: Και μου λέει, τώρα λέει θα γίνει, λέει.
0: Αγγλικά Σβάρνα, lower με τη μία.
1: Τώρα λέει θα γίνει μπρακακάο.
0: Έτσι με,
1: ναι. Ναι, ακούνε αυτοί εκεί. Και τι λέει τώρα, ας πούμε, και ιστορία. Και ας πούμε,
0: ξέρω εγώ, ναι.
1: Ναι, 5 Ιουλίου, λέει 12, πότε είναι 5 Ιουλίου, μην τα λέμε με μέρες τώρα. Κυριακή, προς Δευτέρα.
0: Όσο να μην κάνεις κανένα λάθος.
1: Ναι. Παραγουάη, Γαλλία. Τα είπαμε. Ο Ραμπιό θα βάλει τη σημαία μέσα στην Ασουσιόν. Τελειώσαμε.
0: Ναι. Η μπλε.
1: Σάββατο.
0: Μπορείς.
1: 8 η ώρα, αύριο δηλαδή. Καναδάς, Μαρόκο.
0: Θα τα πούμε όλα. Δώσε εσύ τα μπράκια και θα τα βρούμε όλα εμείς.
1: Δευτέρα, 10 η ώρα. Πορτογαλία, Ισπανία. Να χαρώ εγώ που λέει ο Μιχάλης.
0: Εδώ είσαι.
1: Ναι.
0: Μανούλα μου.
1: Μανούλα μου, ψυχούλα μου. 3 η ώρα, ξημερώματα, 7.30 Ιουλίου. US, Βέλγιο. Ελάτε, Βελγάκια, να καθίσετε τα ποδαράκια.
0: Χωρίς μπαλογκάν όμως.
1: Πώς?
0: Χωρίς μπαλογκάν όμως.
1: Χωρίς μπαλογκάν και μπακλαβάν. Εντάξει.
0: Μπακλαβάν.
1: Του κάνω εγώ τώρα εκεί, θα του κάνει και ο Θόδωρος.
0: Τι.
1: Έργο θα του γυρίσει. Πάμε για οχτάδα.
0: Ας μην έχουμε και περιέργειες τώρα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα.
0: Πώς κατάφερε να χάσει.
1: Θα το δώσει ο Τραμπ το
0: τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Από τους Βέλγους.
1: Δεν θα το φάνε το ίδιο το παραμύθι οι Αμερικάνοι. Αμερικάνοι είναι έξυπνοι.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό προχωρούν. Σου λέω. Στους 8, πες το από τώρα. Γράψτε.
0: Ναι, γράψτε από τώρα.
1: Λοιπόν, και η άλλη διασταυρώση. Περίμενε.
0: Εκεί έχει πατητήρι τώρα.
1: Να δεις τώρα. Α, περίμενε.
0: Α,
1: να πούμε εδώ ότι ουσιά. Η Ισπανία, αν προκριθεί η Πορτογαλία, μπορεί να αναμετρηθεί με τη Γαλλία μόνο στα ημιτελικά.
0: Να, μια χαρά.
1: Η διασταύρωση, έτσι.
0: Ζαχάρη Μπουσέ.
1: Άρα πάμε μετά στο άλλο. Κυριακή 11 η ώρα. Ό,τι πρέπει για κλείσιμο και τα είπαμε χθες, να ξαναλέμε και κουράσουμε τον κόσμο. Βραζιλία, Νορβηγία. Θα γίνει πατητήρι. Γκολ, γκολ από τώρα.
0: Ας τα γκολ. Θα ξεκουράσει. Περίμενε, μη. Κάνε το καλό.
1: Γεια σου, ρε Παρασκευά. Λοιπόν. Ξημερώματα Δευτέρα. Τα είπαμε, θα τα πάτε σε ρί.
0: Μέχικο.
1: 3 η ώρα. Μέχικο. Χάρι Κέιν.
0: Αγγλετέρα.
1: Χάρι Κέιν. Μια ομάδα μόνος.
0: You like a hurricane.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι τραγουδάνε τώρα, ρε, μετά το τέλος του. Οι Άγγλοι όταν προκρίνονται.
1: God save the Queen. Sex Pistols. Σ' άρεσε! Πάρτα!
0: Τι κάνει το κουδάνι και σ' ό,τι βολάνε. Πώς το λένε, ρε. Που πιάνονται και τραγουδάνε το τέτοιο, το.
1: Πάει ένα κάτω.
0: Το Amanelian. Τι σ' ό,τι βολάνε. Το τέτοιο, το. Τα τα τα τα.
1: Του στάθη ξένη.
0: Τα τα τα τα τα.
1: Εντάξει, άστο, άστο, παρακαλώ. Όχι, όχι, πάει. Άστο, το κάνεις γιάμπαλο, άστο σου λέω.
0: Περίμενε, το είναι πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ γνωστό. Όταν βρεις τον τίτλο, πες το μου. Τώρα μετά,
0: Εμίλη, επειδή εσύ καταλαβαίνει το παιδί, τελείως άσχετο μουσικά, δηλαδή, ξέρει τα βάντη την Ντέμπορα Ντελούκα. Άκουσε λίγο προσεκτικά το ρυθμό που θα τον πιάσω ακριβώς. Πάει τα. Όχι, εσύ λέω αλλιώς πάει.
1: Το παιδί είναι και χαζό και ασόβαρο.
0: Τελείω.
1: Δηλαδή έχει αυτή τη.
0: Είναι πολύ
1: γνωστό. Το προνόμιο να έχει
0: δύο τρομερά
1: τέτοια χαρακτηριστικά. Φοβερά.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστό το τραγούδι.
1: Εντάξει, θα το βρούμε μετά. Εντάξει, άσε με
0: το να το δώσω άλλη μία στο λαό.
1: Ναι, δώσ' τον τα, έλα. Έλα, δώσ' τον
0: τα. Θεωρείς και εσύ ότι με ειρωνεύεται, πιάνεις και εσύ μια ειρωνία στον αέρα, πιάνεις, έτσι, αδερφέ μου. Είναι τα.
1: Έλα, το βρήκα. Τώρα που το έκανες την τρίτη, το κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε. Χιόνια στο καμπαναριό.
0: Βάλτε λίγο και στα ούλα.
1: Αυτό. Αυτό λένε, αλλά σε αγγλική βερσιόν.
0: Ναι, προσέξτε να μην μου διάσετε.
1: Σε αγγλική βερσιόν. Ναι, να μου διάσουμε ή όχι, άσχο ξέρουμε εμεί.
0: Προσέξτε.
1: Που ξέρουμε κιόλα.
0: Τα μουδιάσματα.
1: Από μουδιάσματα. Άστο.
0: Σιγά.
1: Είσαι μικρό για να ξέρει.
0: Όπα και ένα ρόμπο που ξέρει και από μουδιάσματα. Όπα, Ρίκο. Όπα.
1: Έλα. Ο Κώστας λέει καλησπέρα. Ο Κώστα, που χάθηκε σε αγοράκι μου.
0: Τι έγινε, Κωστάκι.
1: Wonder Wall.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Τον Aces. Ναι, εντάξει.
0: Μπράβο, ρε φίλε,
1: ναι. Μπράβο ρε Κώστα. Γιατί ο άλλος ο φελός. Χριστούγεννα.
0: Αφήστε τα απ' έξω.
1: Τα Χριστούγεννα θα σε δω, οπότε μην τρελαίνεις. Μην ανοίγεις για τα Χριστούγεννα. Μην κάνεις σχέδια για Χριστούγεννα.
0: Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γεννάει.
1: Θα σας άλλο μετερίζει.
0: Λένα ζευγαρά. Όχι ναι, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα το βάλεις αυτό το, πώς το λένε. Αυτό τραγουδάνε. Τρομερό και πιάνονται. Καλά, τι ο
1: Aces! Άγγλοι είναι, Βρετανοί είναι. Τι θα τραγουδήσουνε.
0: High five, ξέρω εγώ τι θα τραγουδήσουν.
1: Ωραίες high five.
0: Ποια σ' άρεσε. High five.
1: Τα αρχιά.
0: Ποια ήταν αυτή, η Μαρλέν.
1: Όχι, η Μαρλέν ήταν με το σγουρό το μαλλί με λίγο μελαμψούλα, δεν ήταν η μελαμψή.
0: Ποια ήταν η ψυχράμη.
1: Η Αντιγόνη.
0: Η Σάγια ποια ήταν.
1: Σάγια ρε φίλε.
0: Σάγια με λίγη.
1: Σάγια με σάλια.
0: Σάγια για για κακουργηματικές προσέγγισεις.
1: Την αγάπη στον τρίλοφο.
0: Σάγιαγε. Για τετραπλή καταγωγή, ήταν Ισλανδία, Μεξικό. Να το αυτό τραγουδάκι.
1: Ήταν international, Ισάγια.
0: Ναι, δώσε λίγο. Αυτή είναι η εκπομπή, είναι multi-culti η εκπομπή. Άντε, μιλεί. Ξέρια όλοι για τη Μεγάλη Αγγλία, για τα τρία λιοντάρια, ερχόμαστε. Μεξικανοί! Ερχόμαστε τώρα στο ΑΣ10. Κάντε χώρο, ανοιχτείτε. Three Lions, ερχόμαστε, πατητήρι, χοντρό.
1: Εκεί να πάνε όλα καλά. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ο Γιάννης και μας πει over 12 συλλήψεις στο Μεξικό Αγγλία. Άμα παίξει τεκίλα από τη μια μεριά και τίποτα μπύρες από την άλλη, βλέπω να έχουμε μπερδέματα. Τραγούδι που τραγουδάνε και ο παντή τη City μας, λέει ο Κώστα. Ο Κώστας. Ο Θοδωρής συνεχίζει και λέει: αν εννοείς αν αγαπάω την Ελλάδα και τον κόσμο, ναι, αλλά δεν μπορείς να δηλώνεις κάτι που δεν ζεις στην καθημερινότητά σου. Εντάξει, μην χειμωράκι κάνουμε. Λοιπόν, τα άλλα τα ζευγάρια είναι Αργεντινή πράσινο ακροτήρι σήμερα, θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Αρεάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού, που εντάξει, κατά τα ψέματα θα είναι λογικά η Αργεντινή, θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία-Αίγυπτος.
0: Σταύρο Σπαθιά.
1: Ναι. Και η Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα.
0: Έλα παππού μου, να σου δείξω πού το έχει η γιαγιά μου. Το κτήμα.
1: Άρα με μια πρώτη ανάγνωση ξέρεις τι πάτηρουμε.
0: Για πες μας Παρασκευά.
1: Χριστό.
0: Πες μου Βασίλη Μπιλάρα.
1: Μιχαλησαρόπουλε.
0: Πάμε στο Φούλβο Περέτα.
1: Υπάρχουν κόντρες στους 16 ευρωπαϊκών ομάδων. Ομάδων που είναι από την Αμερική. Δηλαδή έχουμε.
0: Κάνε βαθιά παρατήρηση εδώ.
1: Ναι. Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Μεξικό, Ιγκλετέρα.
0: Ναι.
1: Βέλγιο, US.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να έχουμε και Ελβετία, Κολομβία. Είναι πιθανό. Η Αφρική μέχρι στιγμής. Μάλλον το γόητρο της Αφρικής μέχρι στιγμής το σώζει το ιστορικό Μαρόκο που έχει περάσει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Και περιμένουν φύγανε και την Αίγυπτο, ίσως και την Γκάνα.
0: Ωραία. Ναι. Και την Γκάνα. Θα πιάσουμε τώρα όλα αυτά, γιατί έχουμε και του Σαββατοκύριακο, τα οποία θα ασχοληθούμε και στοιχηματικά εννοείται. Καλά, με Oasis, τι κουμπάρε. Δεν ξέρω αν τα ακούνε. Η εκπομπή έχει πάρει έναν άλλο δρόμο, έχει πάρει. You're my wonder world. Ξέρια όλοι. Τα τρία λιοντάρια είναι όρθια. Θα πάρετε και σαντίγιας και για το σπίτι. Θα πάρετε και σαντίγιας. Θα τα βάλετε και στις τσέπες. Και σαντίγιας και νάτσος κόκο. Πως το λένε αυτό, νάτσος, πως τα λένε τα άλλα τα περίεργα. Όχι τα και σαντίγιας, τα άλλα που έχουν τα με τα που είναι λίγο κάπως τρίγωνα, ρε παιδί μου. Πάλι φαγητό είναι μεξικάνικο. Όχι νάτσος, ούτε και σαντίγιας. Αυτό τώρα που θα πας. Τι ντορίτος, δεν
1: είναι. Μπουρίτος. Μπουρίτος είναι μεξικάνικο.
0: Μυαλό σου ένα στα μπουρίτος είναι.
1: Μπουρίτος. Μπουρίτος, νάτσος. Και σαντίγια, τι άλλο.
0: Και νάτος. Λοιπόν, ο
1: Παπαφλωράτος. Δείξτε το, ρε.
0: Ο Παπαφλωράτος. Τι
1: μαγκές είναι αυτές. Νάτος,
0: ο Παπαφλωράτος.
1: Είναι, χαλαπένιος.
0: Μπράβο. Είχατε στην Τορκάδα.
1: Είχε και.
0: Χαλαπένιος στην Τορκάδα.
1: Τα γάρι.
0: Είδανε θάλασσα 23 χρονών πρώτη φορά.
1: Μάθανε
0: και τα χαλαπένιος.
1: Θα μας πεις εσύ τώρα για μεξικάνικο φαγητό. Άμπαλε.
0: Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντε, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε παραγγελία. Πίστεψε με, μόλι δει πόσο καρδίζει, θα θε να φιλήσει τον τηλιβερά από τη χαρά σου, χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, πετσό, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου σε έναν έτερο λογιστή, γιατί την εκπομπή την ακούνε άνθρωποι οι οποίοι είναι στο ευρύ φάσμα το χρηματοοικονομικό.
1: Χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους.
0: Και τους εκτιμούμε πάρα πολύ, το φίλο τον Άκη, ο οποίος έχει βαθιά έτσι, γνώση και αυτός. Και πάμε να τα κάνουμε μια ψιλοανάλυση, ένα ψιλομελέ θα έλεγε κανείς, ξεκινώντας από σήμερα το βράδυ σε ένα παιχνίδι στις 9 που οριακά μπορεί να σε πάρει και ύπνος. Μπορεί να σε πάρει και ύπνος. Δηλαδή το Αυστραλία-Αίγυπτος νομίζω είναι ένα παιχνίδι, Γιαννάρα μου, που δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Τι! Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος. Θα το δεις στο Αυστραλία ή επειδή δεν θα σε δω.
1: Θα με δούνε.
0: Λοιπόν,
1: θα το βλέπω λίγο.
0: Θα το βλέπεις λίγο, γιατί θα εργάσει και θεόσκληρα. Θα Να σχολιάσουμε στο συγκεκριμένο ότι ο Άσος Αυστραλίας παίζει από το 3, παίζει το 3.50, ενώ το Πλωδί κινείται 2.38-2.40. Υπάρχει ένας φαβορισμός στην Αίγυπτο. Θα φοβά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Εκτιμώ δοκό, θεωρώ και ρέπω στην άποψη πως μπορεί να το πάνε λαου-λαου και οι δύο. Είναι και πρώτη φορά που αγωνίζονται σε τέτοιο στάδιο διοργάνωσης. Μπορεί ενδεχομένως να μην ξέρουν και πώς θα το χειριστούν. Ο Σταυρός παίζει το 2.88. Δεν ξέρω.
1: Πριν κάνουμε την ανάλυση, να πω λίγο για μια μεταγραφή που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ηρακλής.
0: Ω, σέρκια όλοι!
1: Όχι, εντάξει, ήταν.
0: Αναμενόμενη.
1: Όχι, όχι. Ο Πραξιτέλης στις επόμενες μέρες. Σήμερα ήταν η σειρά του Βασίλη Σουρλή. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Σουρλή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. 24 ετών, αμυντικός μέσος και επιθετικός χαφ. Διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδος, φτάνοντας μέχρι την Εθνική Ελπίδων. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στη Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία, στον Αστέρα Τρίπολη, στη Λαμία και πέρυσι ήταν στην ΑΕΛΟ που είχε μια γεμάτη χρονιά με 26 συμμετοχές. Αυτός είναι ο Βασίλης Σουρλής, ο οποίος αποτελεί το έκτο μεταγραφικό απόκτημα μέχρι στιγμής για τον Ηράκλη.
0: Όταν θα γυρίσουμε το διάλειμμα, θα μας δώσεις τη σκέψη σου για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θα γίνει μια έτσι, κουβέντα, όχι ιδιαίτερα, αλλά θέλουμε να καταθέσεις την άποψή σου. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο, κρατάς κάτι για το Αυστραλία-Αίγυπτος?
1: Σαλάχ γκολ.
0: Μο Σαλάχ.
1: Σαλάχ γκολ. Πώς το δίνει?
0: Θα παίξει. Θα ξεκινήσει δηλαδή.
1: Γιατί δεν με ξεκινήσει?
0: Γιατί μέχρι το... Όχι, οι 11 δείχνουν ότι ξεκινάει.
1: Δεν με ξεκινάει. Τι, έχει πρόβλημα τραυματισμού?
0: Όχι, λέγανε με το πρωί.
1: Πάρε λίγο τον Αντώνη τον Σαγιόγλου να μιλήσουμε με τον Κούπερ λίγο. Τον πρώην.

0: στόπερ σε κανένα κόρτον με περίεργο. Εντάξει, να σηκωθεί κανένα στο Θεό.
1: Γι' αυτό προφανώς δίνει και 3,25 και δεν δίνει ένα 80 ή 2. Ο Σαλαξού λέει, ρε φίλε, είναι σφιχτές και οι δύο ομάδες.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, φτάσαμε στις 8. Θα πρέπει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το τρίτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πριν φύγουμε, να σας θυμίσω ότι στις σπουδές σου δεν πρέπει να συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά Θεσσαλονίκη σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα, ακμή. Διάλειμμα και παρερχόμαστε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς τετρακρίλ από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
12: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι!
14: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
15: Διψάς για.
14: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
16: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Λευτεράκι,
19: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακάρα

0: γυναίκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
7: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις?
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Έλα, έλα.
1: Ρε το Μιχάλη. Α. Ρε το Μιχάλη, το γλυκούλι. Τι ακούσαμε έξω. Δεν τον εκθέσω.
2: Τι έχει να ακούσει,
1: αλλά.
2: Και τι έχει ακούσει, θα τον ακούσει ακόμα.
1: Έλα σε πέντε χρόνια να μου πει άμα τα κάνει αυτά.
2: Εντάξει, θα σου πω. Έξι. Εδώ θα είμαστε. Θα κραδίνουμε τα σκύπτρα τη απογευματινή ζώνη.
1: Άμα θα είμαστε εδώ, θα περίμενε. Το δούμε.
2: Με κάνει όνειρα γιατί. Ο Θεός.
1: Γιατί μπορεί να κατέβουμε για Αθήνα.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι, θέλω να τα ακούσω αυτό σήμερα. Έχω όρεξη. Μια λένε ζευγαρά. Μην κάνει όνειρα γιατί ο Θεός γελάει μετά από Wonderwall και Oasis. Θα ακούσουμε και μια λένε ζευγαρά. Για αυτούς που ξέρουν, που νιώθουν, που αντιλαμβάνονται.
1: Για αυτούς που δεν αγάπησαν.
2: Που αφουγκράζονται.
1: Ναι.
2: Που χτυπάει μέσα τους ο σφιγμός της ελληνικής κοινωνίας ελελέητα. Τώρα πες.
1: Γάβρε παφίλη. Γάβρε παφίλη. Γάβρε θανάσου παφίλη.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια και μετά θα κάνουμε και μια βόλτα. Θέλω σχόλιο για σουρλί πρώτα απ' όλα. Θα βοηθήσει. Καλά, τι να πει τώρα, γιατί. Όχι, όχι, δεν κάνω το παιδί. Φαντάζεσαι.
1: Δεν τον παρακολούθησα. Η αλήθεια είναι ότι ρώτησα τον Αχίλιο Εξαρχό. Ο οποίο είναι.
2: Θα το γλύψω τώρα αυτό, γιατί σκέφτομαι να το σπάσω το κόκκινο κομμάτι.
1: Καλά, να το σπάσει και να δούμε μετά ποιο θα σπάσει πιόνα.
2: Φυσικά, βρε για νάρα.
1: Ναι, ναι, όχι, όπω το λέω.
2: Όπω το λέω,
1: δεν σπάρτω. Δεν σπάρτω.
2: Δεν σπάρτω. Δεν το φτιάξω εγώ.
1: Ρώτησα τον Αχίλιο Εξαρχό.
2: Ναι.
1: Έξαλλο γιατί με την πτώση τη ΑΕΛ, ναι. Ο οποίο παρακολούθησε την ΑΕΛ και μου είπε ότι ήταν ένα από του ελάχιστου αξιοπρεπέστατου τη περσινή ΑΕΛ.
2: Καλό αυτό.
1: Ναι. Ένα καλό αμυντικό μέσο, ο οποίο είχε 25-26 συμμετοχέ. Φαντάζομαι ότι σχετικά θεωρητικά είναι αυτά. Ότι εντάξει, δεν είναι για πρώτη γραμμή, ίσως για του βασικού. Αυτά βέβαια αλλάζουν, αλλά νομίζω ότι θα κινηθεί ο Ηρακλής για να πάρει και κάποιο ακόμα όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Γιατί. Μείναν και από πέρυσι κάποια παιδιά και καλώς μείναν όπως ο Παναγιωτίδης, ο οποίος είχε τον τραυματισμό, ο Κράιντς, ο οποίος είχε συμβόλαιο, ο Τσιντώνης. Αλλά η ποιοτική αναβάθμιση και αυτό που λέμε ότι πρέπει να αλλάξεις επίπεδο στην Super League 1, νομίζω ότι σημαίνει και καλύτερες μεταγραφές. Δηλαδή, καλά μεν τα παιδιά μείναν από πέρυσι, πρέπει να υπάρχει και ένας σχετικός κορμός, σχετικός κάποιων παιχτών, αλλά θέλει μεταγραφές ακόμα ο Ηρακλής.
2: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο ότι θέλει. Και πιστεύω ότι θα γίνουν κι άλλες. Είναι πανέτοιμο.
1: Θα γίνουν, σίγουρα θα γίνουν. 7-8 σίγουρα ακόμα. Τουλάχιστον.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
1: Ναι, είπαμε Αυστραλία, Αίγυπτο, το είπαμε.
2: Εντάξει.
1: Φτάνει, πάμε.
2: Πάμε.
1: Όσα σημερινά, στα αυριανά πλέον.
2: Αργεντίνα, πράσινο ακροτήρι. Ακροτήρι Βέρντε. Λοιπόν, η Αργεντίνα η οποία παίζει ο Άσος 1-14 μέχρι 1-17. Και το πλωδί στο 19-21 και τα συναφή. Λογικό είναι να είναι πολλά με λίγα το μάτς. Λογικό. Δεν ξέρω να πω θα το καθαρίσει μπαμπούμι η Αργεντινή. Έχω όμως την αίσθηση.
1: Βλέπεις στεναρή αντίσταση από το.
2: Δεν βλέπω ότι θα σου
1: το
2: πω.
1: Το Κάπο Βέρντε,
2: τα ματάκια μου.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπουν ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να ρουφήξει ένα η Αργεντινή. Βλέπω ότι μπορεί να ρουφήξει ένα η Αργεντινή. Και. Το goal-goal κυμαίνεται από 2.75 μέχρι 3.10. Θα το έπαιρνα. Και πολύ καλά θα έκανα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Φυσικά και δεν το συζητάμε ο δίκαιος φαβορτισμός της Αργεντινής. Θα πρέπει να αποδειχθεί και μέσα στο γήπεδο. Απλά έχει και το know-how και φυσικά το πράσινο κροτήρι δεν είναι κανένα φόβητρο. Θα πήγαινε σε ένα goal-goal έτσι για κάτι πιο spicy. Για κάτι πιο τσιμπητό. Θα αρέσουν σαν τα spicy αγούρι.
1: Βεβαίως.
2: Εσύ, αν και δεν μπορεί να τρως πολύ καυτερό.
1: Έφαγα την Κυριακή πιπεριά καυτερή.
2: Προσέχει γιατί στην ηλικία σου τώρα αυτά είναι θέματα. Βλάξ. Βλάξ. Βλακοδέστατε.
1: Απεσιότατε.
2: Despicable me. Εσύ τι βλέπεις εδώ.
1: Λοιπόν, θα πάρω ένα bed builder.
2: Τι θα πάρεις αγόρι μου.
1: Ένα bed builder.
2: Έλα ρε πρεμάστορα.
1: Με 4 συναποκρούσεις Βοζίνια.
2: Ναι.
1: 1.67 και θα βάλω.
2: 4 αποκρίσει μόνο 1.67 δεν είναι. Ναι.
1: Και θα βάλω και για σκόρερ.
2: Το Λαουτάρο.
1: Το Λαουτάρο, ναι. Αυτό δίνει 3.05.
2: Κουκλαδόρ.
1: Ναι. Βέβαια, κάπου διάβασα ότι αν δώσει ο Μέση μία assist.
2: Ναι.
1: Ξεπερνά τον Diego Maradona, γράφει ιστορία κτλ. Πάλι γράφει ιστορία.
2: Άρα θα την ψάξει την assist. Θα προτιμήσει να μην το βάλει.
1: Όχι, φυσικά θα προτιμήσει να το βάλει. Φυσικά θα κάνει. Δηλαδή τώρα ο Μέση, δύο σουτ στην εστία δίνει 1.35 ρε φίλε.
2: Δεν το ακουμπά. Δεν το ακουμπά.
1: Εχθές έπαιξα δύο σουτ στην εστία ο Ρονάλντο και έκανε ένα φίλε.
2: Εντάξει.
1: Πιάνο δεν έκανε δύο.
2: Έβαλε το πέναλτι δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και τίποτα άλλο.
1: Έδωσα, έπαιξα over μισό φάουλ. Ένα φάουλ ζητούσα.
2: Τι σας
1: ζητάω? Να κάνει ο Μπρούνο Φερνάντες.
2: Σουτάρε.
1: Φίλε, έβγαλε το μάτς με 0 φάουλ. 0. Δεν έκανε
2: ο
1: φάουλ.
2: Ολογράφος.
1: Το τέτοιο, ο Χάφσου, έτσι.
2: Ναι, καλά.
1: Εντάξει, να σε θέλει και ο αδερφέ, να βγει. Σου λέω, ο άλλος μπορεί να τραβήξει ένα σούτ από τα 30 μέτρα, να το έχει βάλει να πάει στην εστία και να το σιγά σιγά να πάει στα χέρια του με τον φύλακα. Σουτ με θεωρείται.
2: Το παγκόσμιο λοιπόν κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Super Bet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και από, από το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι.
1: Και έχουμε το βράδυ.
2: Γιατί εκεί.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα υπάρξει το παραδοσιακό και ως
1: Μελέ.
2: Μελέ. Κολομβία, Γκάνα. Ένα μάτσο το οποίο, αν με ρωτούσε ποιο από τα τρία δεν θα έβλεπε, το Αυστραλία-Αιγύπτος με φαίνεται υποδιέστερο από το, Αυστραλία, από το Γκάνα-Κολομβία. Αλλά το 4,5 ώρα με φαντάζει βαρύ. Να σηκωθώ τώρα 4:20. Πρώτα απ' όλα γιατί και μισή. Βάλω τον Τάνι 4. Η Κολομβία.
1: Πώς το κάνεις αυτό μόνο?
2: Άμα είσαι έξω από ξύδια.
1: Αν είσαι έξω. Ή
2: αν είσαι μέσα.
1: Σηκωθείς και το δεις 4,5 ώρα. Δηλαδή τελειώνει χωρίς παράταση. Τα πέναλτι και τα λοιπά. Αν πάει. Τελειώνει γύρω στις 6,5 χοντρικά. 6,5 ώρα πίνεις το καφεδάκι σου.
2: Ναι.
1: 7-7,5 κουκλεαδόρ. Παίρνεις την οικογένεια, παίρνεις τη γυναίκα, ό,τι έχει ο καθένας. Και φεύγει για Χαλκιδική να αποφύγει την κίνηση.
2: Αυτό είναι το, αυτό θα γίνει κιόλας.
1: Και πας και βουλιάζει εκεί. Αναπληρώνεις τον ύπνο στο μεσημέρι. Τρως.
2: Θα σε.
1: Πέτσεις ξαπλώνεις στο βόδι.
2: Όπα.
1: Και σηκώνεις το απόγευμα. Ωραίος. Ζουμερός.
2: Ναι, ναι.
1: Για να συνεχίσεις το πρόγραμμά σου.
2: Πιο ζουμερός από ποτέ.
1: Ναι.
2: Η Κολομβία, η οποία έχει ανοίξει στο 1,42.
1: Μ' αρέσει η Κολομβία.
2: Ωραία είναι η Κολομβία.
1: Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, μ' αρέσει, έχει καλούς παίκτες. Η Γκάνα και αυτή έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν είναι πολύ σφιχτή. Ο καιρός, πολύ άμυνα.
2: Μπορεί να το σφίξει το 0 Γκάνα?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω θα φάει γκολ.
2: Ο καιρός της έχει δώσει έτσι μια. Τον εμπιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Και μόνο που την έφτασε μέχρι εδώ. Με φαίνεται πολύ σφιχτό το μάτς το συγκεκριμένο. Μπορεί να ανοίξει 7-0, αλλά με βγάζει μια σφιχτήλα πολύ περίεργη για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εκεί σε φάουλ θα πήγαινα εγώ. Σε καμιά κάρτα, αν και τη βγάζουν δύσκολα.
1: Φάουλ, ε.
2: Ναι, φάουλ θα πήγαινα εγώ. Να θυμώσει κανένας Κολομβιανός. Να έχει καμιά συγκοματική, να έχει καμιά περιέργεια. Κάπως προς τα εκεί θα πήγαινα. Αν και σου λέω ότι δεν μπορώ να δω καθαρό σημείο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν μπορώ να δω κάτι. Και να το ξεχωρίσω να πω, εδώ είμαστε. Δεν μου βγαίνει κάτι. Εσύ που θα σηκωθείς και θα το δεις.
1: Όχι, δεν θα σηκωθώ, θα το δω.
2: Δεν προβλέπω.
1: Θα δω την Αργεντινή. Κανονικά, γιατί είμαι υποστηρικτής της Αργεντινής. Εντάξει, μέχρι εκεί. 3 η ώρα, πέσουμε να κοιμηθούμε. Τι θα κάνουμε.
2: Και το πρωί.
1: Το πρωί κουκλεαδόρ.
2: Ναι. Πρικοθυριστάν. Αργεντικά.
1: Το τέτοιο θα έπαιζα. Σκόρερ. Πες το.
2: Τον Αρίας.
1: Όχι, ρε.
2: Τον.
1: Κόλλησα, ρε. Περίμενε. Λουίς Δίας.
2: Σου την αστεία ή.
1: Όχι, γκολ.
2: Να βρει.
1: Να σκοράρει.
2: Να βρει.
1: Να ματώσει. 2:40.
2: Μάστε. Να χαρώ το φλαράκι. Να πούμε όμως ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει το Ο Κήπος Restaurant Bar. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491-199.
1: Δίνει λίγο πάντως, τώρα το έφαγα και φλασιά. Και στο Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Το πιστεύω το πέναλτι. Να φύγει η βούλα.
2: Το 2,85
1: δίνει γενικά ο καταλογισμός πέναλτι. Αλλά αν το πάμε με ομάδα, 3,20 να το δώσει υπέρ της Αργεντινής και 4,05 να σκοράρει η Αργεντινή.
2: Τον Μέση έτσι κι αλλιώς και την Αργεντινή την πάνε Φεράτζα. Άρα γιατί να μην τη σβρώξουν και τώρα. Σε όλο το Μουντιάλ την έχουν πάει τρένο. Ας το κάνουν και τώρα. Αν χρειάζεται ο Γκόουτ, αν χρειάζεται σπρόξιμο μέχρι και με το πράσινο ακροτήρι, τι να πω. Τώρα μάλλον πρέπει να επαναξιολογήσουμε το κομμάτι του ποιος θεωρείται Γκόουτ και ποιος όχι.
1: Και ποιος όχι. Με αυτά που ακούω, λέει, κάνε μου μια χάρη και παίξε πρόκριση στο Βέλγιο, λέει χιουμοριστικά ο Θόδωρος. Α, γιατί υπάρχει καλά λόγια για το States, για το US. Εντάξει.
2: Δεν είναι φίλος του. Α, τον Καναδά με το Μαρόκο, πώς το βλέπεις. Γιατί θα πάμε τώρα και στον Άρη.
1: Δίνει. Εντάξει, το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά μου κάνει αίσθηση ότι ο Καναδάς δίνει πολύ μεγάλη απόδοση, ρε φίλε. Δεν νομίζω ότι είναι για 5,5 φράγκα, ρε φίλε, ο Καναδάς. Δηλαδή πιστεύω ότι και το 1 χ για διπλή ευκαιρία. Καλό μου φαίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς φαίνεται.
2: Έχουν απόσταση δύο ομάδες.
1: Έχουν, εντάξει, το Μαρόκο πολύ καλό. Εντάξει, ταχυδυναμικό, τα είπαμε. Πολύ καλούς παίκτες, Αϊμπάρη και Ελκαμπή. Χακίμη σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ωραία, αλλά εντάξει, ο Καναδάς. Τόσο χαμένος. 5-39 βλέπω, 5-40. Εντάξει, για κάποιους ο οποίος παίζει μεγάλες αποδόσεις, το 1 χ αξίζει.
2: Να πηγαίναμε κόντρα στο τέτοιο. Στον,
1: στο φαβορτισμό.
2: Στο φαβορτισμό. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα και να πάμε και στην περίπτωση του Αβραάμ Γκραντ. Του ανθρώπου με τον οποίο ήρθε σε συμφωνία ο Άρης. Περιμένουμε να μάθουμε και τον ακριβή ρόλο. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος λίγο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι του διεθνούς ποδοσφαίρου τον γνωρίζουν. Έχει συνεργαστεί και με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι, και βρισκόταν και στην Αμερική, ήταν και στη Σουήτα και με τη Γιάννη Φαντίνο είδε μάτς. Ανακοίνωσε και ο Άρης με μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε τη συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ ως νέου συμβούλου διοίκησης ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Τώρα, βέβαια, αν ρωτήσεις 10 Αριανούς πόσο κοντά βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης με μάκρο και μέσο πρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, θα σε πούν ότι όσοι σχέση έχουν τα ορτίκια με τα λεκταρίνια. Αυτό δεν μπορεί όμως να βάλει σε αρνητικό πλαίσιο την περίπτωση του Αβραάμ Γκραντ. Θα τον δούμε, όλοι θα κριθούν βάσει του αποτελέσματος. Θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να πω ότι δεν θα είναι μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μία από τις συνηθισμένες που έχει κάνει ο κύριος Καρδεπίδης κατά καιρούς. Και ότι είναι μια κίνηση η οποία προσβλέπει σε ρεαλιστική βοήθεια. Τώρα, αν αυτό πράγματι θα αποτυπωθεί με αποτελέσματα, θα αποτυπωθεί στο σχεδιασμό αυτής της ομάδας και εν πάση περιπτώσει θα είναι αυτό το οποίο περίμενε ο κόσμος του Άρη, θα το δούμε. Αν αυτό αντιστρέφει το κλίμα και κάνει τον κόσμο να δει με άλλο μάτι την ΠΑΕ, δεν το κάνει. Δεν προκύπτει αυτό πουθενά. Δεν αντιστρέφει κανένα κλίμα αυτή η κίνηση. Ούτε δημιουργεί προσδοκία και προσμονή και διάθεση. Ο κόσμος του Άρη που θα πάρει διαρκείας, και καλά θα κάνει όποιος θέλει να πάρει, όποιος δεν θέλει να μην πάρει. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να πω σε κανέναν πάρει ή μην πάρει. Ο κόσμος του Άρη που θα πάρει διαρκείας θα έπαιρνε είτε ήταν ο Γκραντ, είτε ανακοινωνόταν επίσημο συνεργάτη ο κύριος Κικερίδης. Δεν θα μπει στη διαδικασία αυτή. Αυτό το οποίο αναζητά ο κόσμος για να μπορέσει, αν υπάρχει περιθώριο, να αλλάξει την εικόνα και την προσέγγιση που έχει ο ποδοσφαιρικός Άρης στον κόσμο του, είναι να ακούσει την αλήθεια. Όσο δεν ακούει την αλήθεια, τόσο θα συρρυκνώνεται ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν να στηρίξουν με διαρκείας τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στα δικά μου μάτια δυστυχώς, αυτό το παγιωμένο κλίμα που έχει διαμορφώσει που έχουν διαμορφώσει στον πληθυντικό οι επιλογές του Θόδωρου Καρυπίδη έχει σοβαρό αποτύπωμα και στην αγορά διαρκείας. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αλλάξουμε την Ευρωπαίδεια 4-4-16 θα κάνει πάντα. Το σημαντικό είναι το πώς αλλάζει το κλίμα. Πώς αλλάζει το κλίμα. Με την ανανέωση του Γιαννιώτα αλλάζει το κλίμα. Όχι. Με την προσθήκη του Τζανουσία αλλάζει το κλίμα. Όχι. Απλά πράγματα τώρα. Δεν φαίνεται, θα μου πεις, και όταν έκανε βάρη του πεσκινήσεις, είχε τα αποτελέσματα δικά του ήταν πάλι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν ο οποίος με την ανακοίνωση του Αβραάμ Γκραντ είπε πω τελειώσαμε, κάτι άλλαξε την Bayern. Θέλει δουλειά, θέλει πράξεις. Θέλει δουλειά, δεν γίνεται έτσι μόνο με τέτοιου είδους κινήσεις. Και επειδή το ξαναλέω, θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, θα πω ότι είναι μια κίνηση προς σωστή κατεύθυνση. Αν όντως επιτραπεί να δουλέψει. Γιατί έχει αποδείξει ο Καρυπίδης ότι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί εύκολα. Μην πάμε μακριά. Είχε ο Άρης ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις και πήγαινε ο Καρυπίδης πέρσι και έπαιρνε τον Μορουτσάν χωρίς να ακούει κανέναν. Ούτε τον τεχνικό διευθυντή, ούτε κανέναν. Πράγματα τα οποία φαίνονται και θα συνεχίσουν να φαίνονται. Αν έχει τη διάθεση να αφήσει τον καθένα να κάνει τη δουλειά του, πάλι καλά. Και έχει καλός, μάλλον για να είμαι ακριβής. Αν δεν το έχει, πάλι θα έχουμε μία από τα ίδια. Δεν μπορείς να προσδοκάς διαφορετικά αποτελέσματα όταν ακολουθείς τον ίδιο δρόμο και κάνεις ίδιες επιλογές. Πρέπει να είσαι μάγος. Και επειδή μάγος δεν είναι, γρήγορος είναι, μάγος δεν είναι. Γρήγορος είναι, μάγος δεν είναι. Ο κόσμος τον κατάλαβε. Και κατάλαβε και συμπεριφορικά στο κομμάτι της διοίκησης Παϊάρση. Γιατί προσωπικά ούτε τον ενδιαφέρει τον κόσμο ποιος είναι ο χαρακτήρας και τα συναφή. Συμπεριφορικά ως διοίκηση και όταν ηγείσαι της Παϊάρση θα δέχεις και την αντίστοιχη κριτική. Για να κλείσει λοιπόν αυτό.
0: Τι θέση έχει ο Αβραάμ Γκραντ,
2: σύμβουλος της διοίκησης.
0: Σύμβουλος της διοίκησης. Εγώ ξεθάρεγα φιλέ. Ήταν τρίτος. Ο Αβραάμ Γκραντ. Έλα εδώ, Αβραάμ Γκραντ. Μια δουλειά έχεις.
2: Βρες επενδυτή.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Ακριβώς. Εσύ που έχεις κάνει με Chelsea. Ό,τι και να είναι. Έχεις δουλέψει σε Chelsea. Δεν είναι, μην βλέπετε το κομμάτι. Α, προπονητής απέτυχε, δεν έκανε τίποτα. Ή βάζουν κάτι βίντεο έτσι με κάποιους παίκτες που λένε δεν ξέρω κανένα προπονητή και αυτά. Έζησε στο κλαμπ της Chelsea.
2: Ακριβώς.
0: Έζησε με άλλες παραστάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα είναι στην Αμερική και είναι δίπλα στον Ινφαντίνο.
2: Δεν μπορεί να με βρει έναν άνθρωπο, ρε φίλε.
0: Αυτό. Ότι θα τον έλεγα Αβραάμ, έλα εδώ. Παράλληλα με την ομάδα, άσε τώρα, εντάξει τώρα τι
2: συμβαίνει. Α, Γρηγορίου και
0: ναι.
2: Το, ναι.
0: Ψάξου. Ψάξου να βρούμε κάποιον να δώσει την ομάδα. Καλό, και σοβαρό, και με λεφτά.
2: Και να πάρει κι εσύ.
0: Φυσικά θα πάρει κι εσύ. Θα πάρει κι εσύ το καθητή σου. Έτσι, εννοείται τι, για την ψυχή τη μάνα θα δουλέψει άλλο.
2: 100% είμαι μαζί σου.
0: Λες τώρα.
2: 100% είμαι μαζί σου, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει αυτή η κίνηση γιατί μόνο έτσι θα γυρίσει το κλίμα. Δεν γυρίζει με μάγια το κλίμα. Τα μάγια είναι για τη μέλισσα, δεν είναι για το λιβάγια. Μάγια με λιβάγια. Δεν γυρίζει αλλιώς το κλίμα. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ ειλικρινά απορώ με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία. Θέλω να σταυροφιλήσω τον τηλιβερά με αυτά που κερδίζω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που
2: έσπασε
3: και δεν κολλάει. Και με ένα μήνυμα μου λες θα τελειώνω.
2: Ποιότητα. Πού να τη ρουφήξεις αυτή την ποιότητα. Πού να τη ρουφήξεις αυτή την ποιότητα, αγοράτσι μου.
0: Να πούμε, επειδή είναι και Παρασκευή και δεν προλαβαίνουμε Γιάννη Λελίδη. Δυστυχώς
2: μας πίζει ο χρόνος.
0: Μας κέρδισε σήμερα και πάλι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Βασίλη Σπανού, γιατί χθες είναι πολύ καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας.
2: Ναι.
0: Και την.
2: Έξαλλος Σπανούλης.
0: Σπουδαία νίκη επί της Ρουμανίας. Α, χάσαμε στη Ρουμανία, εντάξει.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τίποτα. Πολύ καλή εικόνα της εθνικής.
2: Έφυγα
0: με εξαίρεση ένα τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Έφυγα από το στούντιο και το γυρίσανε οι Ρουμάνοι, κατάλαβες.
0: Εντάξει.
2: Αυτός είναι ο προπονητής της εθνικής.
0: Έξαλλος. Πάρε κεφάλια, Βασίλη. Πάρε κεφάλια. Δεν αρκούν οι δηλώσεις, νιώθω ντροπή.
2: Συνέχισε και εσύ το μάτι.
0: Ναι. Δεν,
2: θα δώσει πολύ μάτι ο Σπανούλης. Συνέχισε και εσύ.
0: Το τι μάτι θα δώσει, άσο το δούμε.
2: Βλέπε πίσω από τις γρίλες κι εσύ. Δείτε πίσω από τις γρίλες.
0: Σας περιμένουμε.
2: Καθίστε πίσω από τις γρίλες και δείτε.
0: Ελάτε, στα ποδαράκια μας είμαστε.
2: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν ο κύριος Έξαλλος. Πραγματικά Έξαλλος μετά τα όσα βλέπει και ο άνθρωπος. Ο καψερός με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ο κύριος Έξαρχος.
0: Δευτέρα και εμείς Έξαλλοι.
2: Δευτέρα και εμείς Έξαλλοι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Στην έκτη του μεταγραφική προσθήκη ανακοίνωσε ο Ηρακλής, ο οποίος έντυσε στα κιανόλευκα τον Βασίλη Σουρλή, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του metrosport.gr. Ο 23χρονος αμέσως υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους κιανόλευκους, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στη Super League με τη φανέλα της ΑΕΛ. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Ζαλτ Μπόμελ. Νέο πρόσωπο ο Τάισον, ο οποίος αφήχθη σήμερα στην Ολλανδία. Σε κανονικούς ρυθμούς επέστρεψαν Ζίβκοβιτς, Πέλκας, φώναξαν παρόν και οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Μιχαηλίδης. Αύριο στις 3:30 το μεσημέρι, το δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Βέστερλο. Την πρόσληψη του 71χρονου Ισραηλινού Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ομάδα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Το νέο στέλεχος της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ έχει πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό, από το οποίο ξεχωρίζει η θητεία του ως διευθυντής ποδοσφαίρου και προπονητής στην Chelsea την περίοδο του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Κυκλοφορούν από τη Δευτέρα τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Διαβάστε λεπτομέρειες στο metrosport.gr. Την κατάκτηση τίτλων με τον δικέφαλο θέτει ο στόχο του ο Μπριν Ταερή με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Νέα μεταγραφική προσθήκη για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή Λαφτσάκη, που πέρυσι φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στην αναμονή ο Άρης για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Διαψεύδει η ΚΑΕ το σενάριο για Παπανικολάου. Και επίσημα ερυθρόλευκος ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό Πελίστρη χωρίς καμία διάθεση αποχώρησης, σχολιάζουν στο τριφύλι με αφορμή δηλώσεις φερόμενου ως ατζέντη του Ουρουγανού ποδοσφαιριστή. Μονοετές συμβόλαιο με τον 22χρονο Σουηδό κεντρικό αμυντικό Έλιο Σόλσον υπέγραψε ο Πανετολικός. Έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν εξήγηλε η Super League για τις 15 Ιουλίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή για το Μουντιάλ με τον Γιώργο Μάτζιο. Καλό σας βράδυ.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές.
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σέντρα στο FIFA World Cup by Novbet και σήμερα παρέα σας όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30 για το επόμενο 20 λεπτό γεμάτο με τον Γιάννη Λελίδη στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο, καλή ακρόαση σε όλους. Φινάλε στη φάση των 32 απόψε με τα τρία τελευταία παιχνίδια για να έχουμε ολοκληρωμένα την φάση των 16 που χωρίς διακοπές non-stop θα ξεκινήσουν από αύριο για να μετρήσει και για την φάση των 16. Τρία παιχνίδια σήμερα σε 20 λεπτά. Το πρώτο έχουμε ήδη ενδεκάδες. Πάμε ευθύς αμέσως να τις δώσουμε. Αυστραλία εναντίον Αιγύπτου. Η πρώτη αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στο Ντάλλας. Για την Αυστραλία του coach Popovich με τριάδα στην άμυνα με ένα 3-4-2-1 με τον Beach, τον goalkeeper της Melbourne City από τα δοκάρια στην άμυνα, από δεξιά στα αριστερά ο Τσιρκάτη παίζει στην Πάρμα, ο αρχηγός ο Σούταλ της Leicester, παρότι η ομάδα του υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, παραμένει ο αρχηγός της Αυστραλίας, και ο Χέρινγκτον ο οποίος παίζει στην Colorado Rapids στο MLS. Τετράδα στα χαφ, δεξιά είναι ο Μπος της Φέγενορντ, αριστερά είναι ο Μπέχικ της Melbourne City και οι δύο αμυντικοί μέση είναι ο Ήρβιν ο οποίος παίζει στην Γερμανία και στη Σαν Πάουλη, και ο Ονίλ ο οποίος παίζει στην New York City. Ο Βολπάτο, ο πιο γνωστός παίκτης αυτής της ομάδας της Ασουόλο, με τον Μέτκαλφ της Σαν Πάουλη, και στην κορυφή ο Ιραγκούντα της Watford ο οποίος πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ στην πρεμιέρα της Αυστραλίας απέναντι στην Τουρκία. 3-4-2-1 το σύστημα για τους Αυστραλούς. Ο Σαλάχ είναι στην ενδεκάδα για την Αίγυπτο. Ο συναγερμός των προηγούμενων ημερών, το ρεπορτάζ που τον ήθελε να κάνει ατομικό ή ήταν κάποιο mind game του προπονητή της Αιγύπτου, του Χωσάν Χασάν, ή ο Σαλάχ ουσιαστικά δεν πίεσε πολύ τον εαυτό του σε υψηλούς ρυθμούς προπονήσεων για να μπορέσει να είναι έτοιμος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. 4-2-3-1 για την Αίγυπτο με τον goalkeeper της Αλ Αχλή, τον Σομπέιρ, κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά επίσης το δεξί μπακ της Αλ Αχλή, ο Χανί. Αριστερά είναι ο Χαφές της Πύραμιτς. Ο Ιμπραχήμ με τον Ράμπλα παίζουν επίσης στην Αίγυπτο, στην Αλ Αϊν και στην Αλ Αχλή. Οι δύο από τους τέσσερις τετράδας είναι στην Αλ Αχλή. Αν βάλουμε και τον τερματοφύλακα, είναι πέντε. Οι δύο αμυντικοί μέση είναι ο Φατί της Αλ Ουάκρα και ο Άτια επίσης της Αλ Αχλή, που είναι και η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στην ενδεκάδα της Αιγύπτου, γιατί και ο δεξιός εξτρέμ ο Ασούρ με πολύ καλές παρουσίες στο παγκόσμιο κύπελο είναι της Αλ Αχλή. Ο Σαλάχ, ο Ζίκο φυσικά, ο οποίος παίζει στην Πύραμιτς, και στην κορυφή ο Μαρμούς της Manchester City, η ενδεκάδα για την Αίγυπτο.

Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Γκουστάβο Τεχέρα, είναι από την Ουρουγουάη η συγκεκριμένη σφυρίχτρα. Ένα παιχνίδι όπου η Αίγυπτος έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα και με δεδομένη την παρουσία του Σαλάχ στο βασικό της σχήμα, έχουν εντός εισαγωγικών επηρεαστεί κάπως και οι στοιχηματικές, βγάζοντας φαβορί μεν την Αίγυπτο στο 2.50 το διπλό, 2.95 ισοπαλία, 3.80 για την Αυστραλία. Σε ένα μάτσο το οποίο δείχνει ισορροπημένο, ένα τσίκ έχει η Αίγυπτος προβάδισμα, ένα μάτσο που οδεύει κάτι σε χ 2 με άντερ, αυτή είναι η λογική. Από εκεί και πέρα μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ από τα πλάγια και είναι από τις ομάδες που έχουν πολύ υψηλούς μέσους όρους σε πλάγια out. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, θεωρώ δεδομένο ότι θα δούμε πολλά πλάγια στο μάτσο, πάνω από 40 λογικά, ως ειδικό bet. Από την άλλη, σε πρόσωπα, ο Ιρακούντα είναι ο πιο κινητικός παίκτης για την Αυστραλία, είναι στο 3.95. Όσον αφορά τους Αιγύπτους, στο 2.80 τίμια η απόδοση για τον Σαλάχ. Στο 3.55 για τον Μαρμούς, που δεν έχει βάλει ακόμη γκολ στη διοργάνωση, ο επιθετικός της Manchester City.

Για τον Τεχέρα είναι η δεύτερη αναμέτρηση στην διοργάνωση. Ο Ρουγανός φύριξε και παιχνίδι Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Έδωσε δύο κίτρινες κάρτες. Δεν είναι και πολλοί καρτάκες. Γενικώς είμαστε και σε μια διοργάνωση που δεν έχουμε και πάρα πολλές κάρτες. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη κι αν κοιμάσαι? Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις την Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Αφήνουμε την αναμέτρηση στο Dallas. Πάμε στο παιχνίδι που θα γίνει στο Miami, στην έδρα του Lionel Messi, εκεί όπου παίζει τους τελευταίους μήνες τα παιχνίδια του με την Inter Miami στο Hard Rock Stadium, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Η Αργεντινή κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Με τον Messi να ψάχνει μία assist για να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες assist στην ιστορία των Μουντιάλ. Είναι ισόβαθμος με τον συγχωρεμένο Diego Maradona. Έχουν από 8. Στις 7 έμειναν ο Λάτο με τον Λιντμπάρσκι, 6 ο Τότι, ο Σβάινστάγκερ και ο Μίλερ και ο Πελέ και ο Μπέκαμ, ο Πέρισιτς που αποκλείστηκε χθες με την Κροατία και ο Τόμας Χάσλερ. Είναι οι παίκτες με τις περισσότερες assist στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο Μέση θέλει μία για να περάσει τον Maradona. Η Αργεντινή, η οποία έχει σκοράρει σε 12 σερί νοκάουτ παιχνίδια στις φάσεις του Μουντιάλ, έχει 10 συνεχόμενες επίσημες νίκες, μόνο σε 2 παιχνίδια από τα 10 αυτά δέχτηκε γκολ και είναι μια ομάδα η οποία έδειξε πολύ πολύ μεγάλη συνέπεια και αποφασιστικότητα στον όμιλο με 3 στις 3 νίκες. Με 2 διαφορετικά συστήματα, ο Σκαλόνι έπαιξε 4-3-3 στην πρεμιέρα κόντρα στην Αυστρία, στην Αλγερία συγγνώμη, το γύρισε 4-4-2 με Αυστρία και Ιορδανία. Η λογική λέει ότι θα πάμε σε 4-4-2 με τον Ρομέρο να είναι αμφίβολος, ο Ταμέντι είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει, εφόσον δεν τα καταφέρει ο Ρομέρο θα είναι παρτενέρ του Λισάντρο Μαρτίνες, αλλιώς θα παίξει κανονικά ο Ρομέρο, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, τον Μοντιέλ δεξιά, τον Μεδίνα αριστερά, ο Ντεπόλ, ο Μακάλιστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Αλμάντα στα χαφ, ο Λιονέλ Μέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στην επίθεση. Το πράσινο ακροτήρι είναι η μικρότερη χώρα που φτάνει ποτέ σε νοκάουτ παιχνίδι Μουντιάλ. Πέρασε με 3 σερί ισοπαλίες, μάλιστα φιλικά και επίσημα έχει συμπληρώσει ένα σερί 6 αγώνων με 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. 3 ισοπαλίες, μια πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Στα ακαθαρά αγωνιστικά, ο Καμπράλ, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, επιστρέφει, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα. Με σύστημα 4-5-1 και ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή, το σημερινό παιχνίδι είναι πολύ πιο χρήσιμο αυτό το σύστημα από τη στιγμή που η κίνδυνη της Αργεντινής είναι τα λεγόμενα μεσοδιαστήματα, εκεί που προσπαθεί να πάρει και να κινηθεί ο Λιονέλ Μέση. Με τον Βοζίνια, τον 40χρονο κάτω από τα δοκάρια, ο Βάγνερ δεξιά, με τον Λόπες Καμπράλ αριστερά, ο Μπόρζες με τον Λόπες στα στόπερ, Ράιαν, Σεμέντο, Πίνα, Μουντέιρο, Ντουάρτε και στην κορυφή ο Λιβραμέντο. Οι αίσθηση που έχουν θα πέσει με ψηλά το κεφάλι του πράσινου ακροτήρι, δεν θα έχουμε περίπατο. Κάτι σε άσο με άντερ 3,5. Υπάρχει πάντα και η αξία των 2 γκολ του Λιονέλ Μέση στο 2,80. Να βάλει 2 γκολ ο Αργεντίνος, ο οποίος είναι ισόβαθμος με τον Εμπαπέ στην πρώτη θέση, τον πίνακα των σκόρερ με 6 τέρματα.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ντρου Φίσερ από τον Καναδά, έμπειρη σφυρίχτρα. Τα 45 του χρόνια ο Καναδός, ο οποίος σφυρίζει το τρίτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Έχει σφυρίξει και δύο στις φάσεις των ομίλων. Το Γαλλία-Ιράκ 3-0 έδωσε μία κίτρινη και το Κροατία-Γκάνα 2-1 έδωσε δύο κίτρινες. Επίσης διαιτητής που δεν βγάζει εύκολα κάρτες.

Το πράσινο ακροτήρι, το οποίο αμήνεται μαζικά και συνήθως κλείνεται στην περιοχή του. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια αξία στα κόρνερ της Αργεντινής, η οποία πάντως στη διοργάνωση δεν έχει πολλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και ίσως δεν έχει μια αξία το... η συγκεκριμένη επιλογή. Στα στατιστικά δεν βγαίνει κάτι. Στους μέσους όρους, από ό,τι βλέπω, στα πλάγια και στα φάουλ. Το line των φάουλ είναι στο 21,5. Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που η Αργεντινή θα έχει αρκετά κατοχή μπάλας, ίσως δεν έχουμε και πάρα πολλά φάουλ. Ο μέσος όρος των φάουλ του για το πράσινο κορτίνι είναι 11,7 στη διοργάνωση. Πιθανό να κάνει 11, που είναι στο 1,90. Είναι μια εξτρά επιλογή. Η βασική επιλογή, άσος με άντε 3,5 ή 2 γκολ μέση για μεγαλύτερο ρίσκο.

Για να πω την αμαρτία μου πριν πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, το Κολομβία-Γκάνα, το οποίο θα σχολιάσουμε. Έχει μια αξία στην Novbet και το απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέση είναι 16 απόδοση. Σε ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά, σε ένα γήπεδο που παίζει την Ίντερ Μαϊάμι, σε ένα γήπεδο που έχει πετύχει αρκετά φάουλ και είναι και ένας παίκτης σπεσιαλίστας από τα φάουλ. Επειδή είναι και 16, αυτό που λέμε, πετάμε και αγκαφέ που λέει ο λόγος, για την απόδοση περισσότερο εδώ. Με τον Μέση να πληρώνει 16 με απευθείας φάουλ να σκοράρει, ή αν σκοράρει με σούτ έξω από την περιοχή, κάτι το οποίο επίσης το έχει κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, στο 4.50.

Και πάμε και στο Κάνσας, εκεί όπου ο Κλεμέν Τουρπέν, αυτή η πολύ πολύ έμπειρη σφυρίχτρα από την Γαλλία, θα κληθεί να σφυρίξει το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για την φάση των 32 ως τετράχρονος Γάλλος ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα.

Επίσης για τον Γάλλο είναι το δεύτερο του παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι μάλλον στην διοργάνωση. Είναι από τους λίγους διαιτητές που έχουν σφυρίξει σε τρία Μουντιάλ, και το 18 στη Ρωσία και το 22 στο Κατάρ. Και τώρα, όπου σφύριξε Αγγλία-Κροατία 4-2, έδωσε πέναλτι. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 με δύο κίτρινες κάρτες. Ο Κλεμέν Τουρπέν δίνει περισσότερα πέναλτι παρά βγάζει κάρτες. Ο συγκεκριμένος ρέφερ είναι στο Κολομβία-Γκάνα. Η Κολομβία που είναι σε καλή κατάσταση έχει ένα ήττο σερί μαζί με τα φιλικά, μαζί με τα επίσημα μάλλον των προκριματικών 8 αγώνων, 4 νίκες και 4 ισοπαλίες. Στον όμιλο που έκανε το καθήκον της, νικώντας 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Έφερε 0-0 με την Πορτογαλία σε ένα μάτσο που θα μπορούσε και να το χάσει και να το κερδίσει. Είχαν φάσεις και οι δύο ομάδες. Ποιοτικός αντίπαλος, με τον Λουίς Σουάρες, τον επιθετικό του Sporting, να είναι πανέτοιμος για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Χωρίς προβλήματα η ομάδα του Λουρέντσο, με ένα 4-3-3, με τον Μουνιός δεξιά στην άμυνα. Ο Βάργας φυσικά κάτω τα δοκάρια. Ο Μοχίκα αριστερά. Ο Λουκούμι με τον Σάντσες, οι δύο στόπερ. Λέρμα, Πουέρτα και Αρίας. Χάμες Ροντρίγκες, Λουίς Σουάρες και Λουίς Ντίας στην επίθεση. Η Γκάνα, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, κατάφερε ουσιαστικά να το πετύχει με την νίκη που πέτυχε με τον Παναμά στις καθυστερήσεις και με την ανέλπιση στη σοπαλία που πήρε με την Αγγλία. Δεν τα κατάφερε με την Κροατία, ιτήθηκε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δύο αμφίβολους παίκτες, αλλά λογικά ο Σεμένιο θα ξεπεράσει το μικρό πρόβλημα που έχει και θα σφίξει τα δόντια του για να παίξει. Από την άλλη, ο γκολκίπερ Ζιγκή, όπως όλα δείχνουν, μένει έξω. Ο Ασαρέ θα παίξει κάτω τα δοκάρια. Ο Σενάγια δεξιά στην άμυνα, ο Μενσά αριστερά. Ο Λουκάσεν με τον Ατζετέι τα δύο στόπερ. Σουλεμανά, Τόμας Παρτέι, ο Βούσου, Σίμπο και Σεμένιο. Και στην κορυφή ο Τζόρνταν Αγιού. Η Κολομβία είναι πολύ ποιοτική. Μπορεί να κάνει άσο και με over 1,5 για να πάρουμε καλύτερη απόδοση ή με μείον 1 ασιατικό handicap.

Λόγω Τουρπέν εδώ δεν αποκλείω και το πέναλτι. Στο 3.50 η απόδοση. Και περιμένω και δυνατό παιχνίδι, γιατί είναι από τη μία μια σκληροτράχηλη ομάδα από την Λατινική Αμερική και από την άλλη μια πολύ πολύ αθλητική ομάδα από την Αφρική. Δεν αποκλείω να έχουμε αρκετά φάουλ στο παιχνίδι, γι' αυτό και το line είναι ψηλά στο 25.5. Εφικτό, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν δυνατά και στο όριο του φάουλ. Ο Τουρπέν είναι και λίγο ψαρωτικός, δεν τα αφήνει πολύ το παιχνίδι να εξελιχθεί, δίνει εύκολα φάουλ, οπότε δεν αποκλείω να έχει φάουλ αρκετά η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novbet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στη Novbet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr. Κάθε το στοίχημα.

Πριν κλείσουμε να σας δώσουμε και τον καθρέφτη και τα τελευταία νέα που έχουμε εκτός των σημερινών αγώνων, έχουμε την παρέτηση του Νάγκελσμαν και τον Γιούγκεν Κλοπ να είναι πρώτο πυλόν της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Έχουμε την είδηση ότι βρέθηκαν θετικοί σε ντόπινγκ 8 παίκτες της Τινησίας και περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε επίσης τα ρεκόρ που έχει κάνει ο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ισπανία. Είναι σίγουρα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι στη φάση των 16, αυτό το ντέρμπι της Ιβηρικής. Ο Μαχρέζ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αλγερίας στα 35 του. Και έχουμε αύριο το βράδυ στις 8 το Καναδάς Μαρόκο, στις 12 το Παραγουάι Γαλλία, την Κυριακή στις 11 Βραζιλία Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό Αγγλία, Δευτέρα στις 10 Πορτογαλία Ισπανία, το ντέρμπι της Ιβηρικής, την Τρίτη 3 τα ξημερώματα το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Με την ολοκλήρωση και των σημερινών αγώνων θα ξεχωρίσουν και τα υπόλοιπα ζευγάρια. Ο νικητής του αγώνα της Αιγύπτου με την Αυστραλία θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι. Ενώ η Ελβετία που πέρασε χθες κοντά στην Αλγερία περιμένει τον νικητή Κολομβία Γκάνα.

0: για να ξεκινήσουν από αύριο μέχρι και τις 7 Ιουλίου τα παιχνίδια της φάσης των 16. Στη συνέχεια θα έχουμε δύο ημέρες ανάπαυλα για τα προημιτελικά, τα οποία θα ξεκινήσουν 9 Ιουλίου, 9, 10 και 11, 12, 13 πάλι ανάπαυλα, ημιτελικοί 14 και 15, 16, 17 ανάπαυλα, 18 ο μικρός τελικός και 19 ο μεγάλος τελικός. Αυτό είναι το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ευχαριστώ σας θερμά για την παρέα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημεράκι μαζί με τον Μπετσόου, λίγο μετά τις 3.30 με την εκπομπή Central by Novbet. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα, να είστε όλοι καλά.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

0: χωρίς μέτρο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Έτοιμος

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Στους εντάξει λέμε ναι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
2: Πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Πάρτα μοριάρωστη. Σάμερ πάρτι με ημίγυμνες. Ημίγυμνη δάπνο του φουκού.
3: Το πάρτι τελείωσε, το Πασόκ επιστρέφει, ερχόμαστε.
4: Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε.
3: Ερχόμαστε.
4: Στην πάντα, στην πάντα.
5: Στην τρέλα. Στα πάρτι.
2: Πάρτα μοριάρωστη.
0: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
5: Στους σκύλους. Στις γάτες.
0: Στη δράση λέμε ναι.
5: Στη δράση.
0: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
5: Όχι λέμε στην πρέζα. Όχι και στην εξάρτηση.
0: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
5: Όχι λέμε στους βλάκες. Όχι γάμο τους άσχετους. Όχι λέμε στους βλάκες.
0: Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες.
6: Ματζουράνα στο κατόρι, γάιδαρο στα κεραμίδια.
0: Τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους

0: δοτικού συνανθρώπου μα.
1: Εγώ θέλω να ρίξω και θα ρίξω το Μητσοτάκι.
2: Μωρέ, τι μα λε, αλήθεια.
0: Το νου σα, όσο είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό του.
3: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε, έχω κάνει ποτέ μπότοξ. Έχω κάνει μπότοξ. Και όχι πολύ όμω, δεν χρειάζομαι ιδιαίτερο.
4: Μια ελιά στον κόλο.
5: Ναι, κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο.
4: Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου.
3: Εγώ, όπως ξέρετε, αυτό τα αποκαλύπτω, δεν κρατάω ιατρικό απόρριτο.
6: Α, δεν μας τα λες καλά.
3: Οπότε ό,τι άλλη απορία έχετε, κύριε πρέπει επιστημονική φύση να σας τις λύσω. Μην πάμε σε πιο προσωπικές λεπτομέρειες.
7: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Μη χειρότερα.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κυρία αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-0. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Ντροπή και
0: έσχος, δεν πεις τίποτα. Εξ απέναντίας, η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Το διατάφθα.
0: Ο οποίος θα μας συνοδεύσει για το υπόλοιπο δίωρο της ζωής μας, όπως και κάθε βράδυ, εκτός από Σάββατο. Σας αφήνω ελεύθερος. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
2: Βολεύεσαι να φέρω από μέσα κανένα κρεβάτι.
0: Τι δεν παίζει ένα κρεβάτι να ρίξει ένα ράξ και όλα να γουστάρεις, να δεις και αυτά που θα δεις και θα ακούσεις και θα κρίνουν τα. Έχω τίποτα εγώ σήμερα? Όχι, τι ωραία ρε φίλε, θα δεν έχεις κάτι. Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσω και πού να τερματίσω?
3: Θέσκεται θα λίγο προετοίμαστε.
0: Εσύ, καλά μόνιμα είσαι προετοίμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο, να το λέμε κιόλας έτσι. Για μένα λες. Δεν το κατάλαβα. Γιατί? Μάλιστα. Λοιπόν, από πού να σας ξεκινήσω τώρα? Θα σας ξεκινήσω έτσι από απλά. Καταρχήν, τα μεταγραφικά μας είμαστε, όπως σας έχω επικονίσει και στο post της εκπομπής στο Μετρόπολης 95,5, εν αναμονή μεταγραφών. Έτσι, όλοι είμαστε στα κάγκελα, όλοι μας τέλος πάντων, που περιμένουμε να δούνε μεταγραφές για να αλλάξει και η όποια εικόνα ή να έχεις το κεφάλι σου λίγο ήσυχο για, πώς το λένε, για τη συνέχεια. Γι' αυτό και σκέφτηκα να ξεκινήσω λίγο με τον Warren Buffett, τον οποίο περισσότερο
3: Warren,
0: ακριβώς, δεν είναι ποδοσφαιριστής ο Warren Buffett. Έτσι, ο Warren Buffett, για όσους δεν γνωρίζετε, θεωρείται ο φιλόσοφος των αγορών και της ζωής. Έτσι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αν κάτσεις και ακούσεις μια ομιλία του ή κάποιες μικρά shorts συνεντεύξεις που δίνει που και που, μπορείς να γίνεις σοφότερος όσον αφορά το θέμα της αγοράς. Η αγορά λειτουργεί με κάποιους κανόνες, είτε είναι γραπτοί κανόνες είτε είναι άγραφοι κανόνες, αλλά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η αντιληπτική ικανότητα με αυτό που ασχολείται. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο, το ίδιο συμβαίνει και με τις μεταγραφές, το ίδιο συμβαίνει και με τη στελέχωση μιας εταιρείας, το ίδιο συμβαίνει με όλη μας την ζωή. Και αυτό και θεωρείται, όπως σας είπα, ο φιλόσοφος των αγορών, ο οποίος, εγώ θα σας πω αυτό για να το καταλάβετε, είπε το εξής: αν είσαι στο παιχνίδι για 30 λεπτά και δεν ξέρεις ποιος είναι το κορόιδο, τότε το κορόιδο είσαι εσύ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, δεν χρειάζεται να επεξηγήσουμε παραπάνω. Μια τάκα η οποία, νομίζω, για όσους γνωρίζετε τον Warren Buffett, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η ατάκα η οποία κάνει και την μεγαλύτερη διαφορά. Και φυσικά έχει να κάνει με το πόκερ. Έτσι, αυτό θα, αν έχετε δει την ταινία Rounders, όπου είναι μια ταινία που παίζεται πόκερ, για εσάς που αν ασχολείστε με το πόκερ, έτσι, είναι μια ταινία ορόσημο θα μπορούσα να πω για το πόκερ, όπου παίζουν δύο πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί, ο Matt Damon και ο Edward Norton. Όπου εκεί η ατάκα δουλεύει ακριβώς, είναι η επιτομή. Έτσι, εάν στα 30 λεπτά που ασχολείσαι με κάτι δεν καταλάβεις ποιος είναι το κορόιδο είσαι εσύ. Τώρα, ο καθένας μπορεί να το τοποθετήσει όπως θέλει. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να εντοπίσεις το κορόιδο στα πρώτα 30 λεπτά με οτιδήποτε και να ασχολείσαι, είτε είναι αυτό τραπέζι, είτε είναι εργασία, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, τότε εσύ είσαι το κορόιδο. Είναι τόσο απλά και συμβολικά αυτά τα πράγματα, και σας μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος θεωρείται ο φιλόσοφος της αγοράς. Έτσι, μια του ατάκα αρκεί να κινητοποιήσει όλο το σύστημα. Φαντάζομαι τον ξέρετε και περισσότερο, έτσι, Warren Buffett. Λοιπόν, τώρα, γιατί σας το λέω αυτό. Αν είσαι 17 ετών, γκολ για την Αίγυπτο, ανοίγει το σκορ. Αν είσαι 17 χρονών, αλλά πριν πάω σε αυτό, θα το πάμε μετά εμείς αυτό. Θα την πούμε σε μια άλλη φάση μετά, later, για να είσαι 17 ετών, γιατί πρέπει να σας πω κάποια άλλα πράγματα νωριτέρως που συμβαίνουν στη χώρα μας. Λοιπόν, γενικώς είμαστε σε μια πολύ χάλια κατάσταση, ιδίως μετά από αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι το μάθατε όλοι σας λίγο πολύ, που ο σύμβουλός του, ένας από τους κλασικούς αργόμισθους στην Ελλάδα, παιδιά, η χώρα μας είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ακόμα και με τους αργόμισθους. Για να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Περιμένεις, παιδί μου, να αλλάξει μια δομή, να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα, να 1002, αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να γνωρίζετε και το ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 20 χρόνια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο ξέρετε όλοι λίγο πολύ τι είναι, ξαφνικά γίνεται σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Έτσι, το σύστημα, σας είπα και άλλη φορά, είναι τόσο καλά δομημένο, τόσο καλά οργανωμένο, το οποίο είναι δηλαδή πρέπει να σε παραδειγματίσει το πώς λειτουργεί μια κάστα ανθρώπων, ένα σύστημα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτός τον πήρε κάποιος τηλέφωνο, στο διαδίκτυο παρακαλώ, και νόμιζε ότι μιλούσε με τους στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι, οι οποίοι είπε τι είπε, και ο άνθρωπος, με όλη τη δόση ειλικρινίας την οποία είχε, είπε ότι νόμιζα ότι μιλούσα με τον Τάδε. Φίλε, αυτός είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος νομίζει νομίσματα. Και εξεπλάγει και λέω, ρε φίλε, εντάξει, για λόγους ευθυξίας προφανώς θα παραιτηθεί κιόλας μετά από αυτό το κάζο, γιατί είναι κάζο. Παιδιά, δεν θα παραιτηθεί. Στην Ελλάδα, όποιος κλέβει, όποιος κοροϊδεύει, όποιος περνάει κρατικά μυστικά, όποιος δίνει τα μυστικά της χώρας, περιποιεί και τιμής. Δεν σας κάνει εντύπωση λίγο αυτό? Όχι, έτσι, δεν πρέπει. Τι να σας πειράξω τώρα εσείς? Θα σας πειράξουν αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία είναι για σοβαρές χώρες, και σε κάποια σοβαρή χώρα αυτή δεν θα είχαν όχι ούτε μέρα ζωής θα είχαν. Αλλά εσείς εδώ πέρα τους αναγκάγετε σε αυτά τα πράγματα και το θεωρώ και φυσιολογικό κατά κάποιο τρόπο. Φυσιολογικό δεν το θεωρώ, αλλά είναι κάτι σε όλη τη κατάσταση. Ας το θεωρήσω κι εγώ. Γι' αυτό σας είπα ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Και το βλέπεις και από τις αντιδράσεις από ένα σύστημα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα γιατί σας είπα και τον Warren Buffett. Ετοιμαστείτε για εκλογές. Φαντάζομαι δεν θα γίνετε σοφότεροι. Και ο κύριος Ντόκος το είπε κιόλας σε αυτόν που έκανε τον βοηθό του, τον υποκόμου, ας το πούμε, του Ζελένσκι. Έτσι, ακριβώς. Α, συγγνώμη, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Δεν είναι μόνο, λέει, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είναι σύμβουλος ασφαλείας. Καταλαβαίνετε η χώρα μας. Λοιπόν, σύμβουλος ασφαλείας, όχι του Πρωθυπουργού, της χώρας, έτσι. Αυτός εδώ, ΕΛΙΑΜΕΠ. Καταλάβατε ποια είναι η αξιολόγηση? Την καταλάβατε, φαντάζομαι. Πέραν τούτου, ο άνθρωπος τους είπε, λέει, θα κάνουμε σε 2-3 μήνες εκλογές, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Και ο άνθρωπος νόμιζε ότι μιλούσε. Αυτός τώρα στα χέρια του έχει την ασφάλεια της χώρας, υποτίθεται. Είναι στο Μαξίμου εγκατεστημένος και αυτός, όπως και άλλοι χιλιάδες υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα των τρολ. Γιατί πρόκειται περί τρολ αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι σοβαρός και να εμένει στη θέση του και να μην τον έχει παραιτήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με σκληρή καρδιά να του πει, θεωρώ εγώ, κύριε Ντόκο, πάρ το δρόμο σας. Έτσι, πάρ το μπούλο και την κουζίνα μαζί, γιατί είσαι και καλό παιδί. Παιδιά, καταλαβαίνετε η χώρα τι διάτριτο τυρί είναι. Έτσι, είναι σουρωτήρι. Η άμυνά της, εσείς λέτε τώρα, θα αρχίσετε να λέτε εσείς που είστε και λίγο της στρατογκαυλίασης, ας πούμε, τα Ραφάλ έρχονται, οι Μπελαρά έρχονται. Θα λέτε αυτές τις βλακίες, ας πούμε, που έχετε πείσει και τους εαυτούς σας. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα γράμματα.
4: Λοιπόν, μόλις θα πεις όλα αυτά, μόλις θα πεις, η πόρτα δεν θα σε προλάβει. Απολύεσαι και ρίχτω του και δύο κλωτσές, μην ξανάρθει. Τι είναι αυτά που λες?
0: Ο Ντόκος. Έτσι, μιλάμε τώρα για τον υπεύθυνο ασφαλείας της χώρας του Πρωθυπουργού. Πολύ ωραία. Άντε και σε ανώτερα, παιδιά. Αλλά προφανώς εσείς δεν θα τα πιστεύετε αυτά που θα γίνουν. Θα τα πιστέψετε είτε το θέλετε είτε όχι. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Λεβέντης, κάποια στιγμή θα πιστέψετε κι εσείς σαν ζώα. Έτσι, γιατί έχω την εντύπωση ότι ένας ανθρώπινος παράγοντας που μπορεί να υπάρξει σε μια χώρα, σε μια νορμάλ χώρα, και επειδή εμείς δεν είμαστε νορμάλ χώρα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε και για νορμάλ ανθρώπους. Τέλος πάντων, επειδή έρχονται εκλογές, ξαφνικά βλέπω, κυρίες και κύριοι, καταχωρήσεις του στυλ, ας πούμε, να ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι καταργείται περικοπή συντάξεων κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, ξαφνικά, όλα αυτά έτσι ξαφνικά. Καταργείται η προσωπική διαφορά, ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις κτλ. Τώρα, γιατί χτυπάμε τους συνταξιούχους οι οποίοι θέλουν να έχουν περισσότερα λεφτά κτλ. Κτλ. Etc. etc. Βλέποντας την κάρτα του 2023, το πώς ψήφισαν οι συνταξιούχοι, έτσι, όταν όλες οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων είχαν πάρει και η Pulse και η MRB και η Mark και η GPO, έτσι, όλες αυτές ξέρετε που ανήκουν, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Παρατηρώ το 50,8% των συνταξιούχων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το 23, έτσι, μην μπερδευόμαστε, το 2023. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε το 18%. Έτσι, 50% Νέα Δημοκρατία, 18% το ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ, 14%. ΚΚΕ, 6%. Ελληνική Λύση, 3%. Νίκη, 1,5%. Πλεύση, 1,5%. Μέρα, 2%. Και Σπαρτιάτες, επίσης, 1,5%. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιον χτυπάει το αφήγημα. Τώρα όμως, μια και είστε γονείς ή και τα παιδιά αν μας ακούνε, σπάνιο πράγμα, αν είσαι δηλαδή 17 χρονών σήμερα, ως μη συνταξιούχος και ζεις στην Ελλάδα και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος θα πληρώσει, γιατί αυτοί σας γράφουν για να χαρείτε, θα μειωθεί η προσωπική διαφορά, έτσι, δεν θα κάνει ο νόμος Κατρούγκαλου κτλ. Η προσωπική διαφορά, από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το budget ανεβαίνει στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την κατάργηση της τα 450 εκατομμύρια είναι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Από την μείωση των συντάξεων χειρίας, γιατί υπάρχει και αυτό, είναι άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ένα δις το έχουμε. Ποιος πιστεύετε ότι θα το πληρώσει αυτό, το 1 δισεκατομμύριο? Κάνει πάρτι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνοντας ότι ξέρεις θα μειωθεί το ένα και θα μειωθεί και το άλλο. Πέστε μου σας παρακαλώ λίγο, μήπως γνωρίζετε ποιος είναι το κορόιδο? Θυμάστε τι σας είπα για τον Warren Buffett? Αν δεν έχετε καταλάβει, όταν βγαίνουν οι ειδήσεις και τις συζητάμε και τις λέμε και θυμώνετε και παρεξηγέστε, γιατί έχετε την ιδιοληψία σας. Σας πληροφορώ λοιπόν, το κορόιδο είστε εσείς. Σε όλες τις περιπτώσεις. 10 στα 10 έχετε. Έτσι, δεν χαίρονται όλοι όταν ακούνε συνταξιούχοι, θα πάρουμε παραπάνω λεφτά. Δεν ξέρουμε τι λεφτά θα πάρουμε, θα πάρουμε. Πόσο είναι το πακέτο, είτε ισχυρία, είτε ξέρω εγώ, 450 σε 500, 1 δισεκατομμύριο. Ποιος το πληρώσει, παιδιά? Ακούω. Έχετε γνώμη, έχετε άποψη? Όχι, φυσικά. Σας πληροφορώ όμως ότι το κορόιδο είστε εσείς. Άρα εσείς θα το πληρώσετε αυτό το πράγμα. Τόσο απλά και τόσο κατανοητά, φαντάζομαι, για όλες. Έτσι και από τη στιγμή που πάμε σε εκλογές, full είμαστε. Ίσως και προώρες, είπε ο κύριος σύμβουλος ασφαλείας, το οποίο προφανώς τα κρατικά μυστικά. Το γαμώτο δεν είναι ότι υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν, είναι ότι η κυβέρνηση κάθεται και λέει, ρε παιδιά, ότι ήταν υβριδικό το χτύπημα. Τι είναι αυτά, ρε, που απευθύνεται σε βλαμμένους που απευθύνεται. Σας είπα, αντί να τον στείλει αδιάβαστο, έτσι, αντί να τον στείλει αδιάβαστο, τον κράτησε. Και τον κρατάει ακόμα, βέβαια. Δεν αλλάζει και κάτι, μην φανταστείτε. Αντί να παραιτηθεί λοιπόν ο μίστερ, ξέρετε, να σε ξεφτιλίζουν δημόσια, γιατί αυτό το βιντεάκι που βγήκε, υπάρχει βίντεο κανονικό, τα πάντα, τα λέει όλα, παιδιά, μαρτυράει χωρίς ξύλο. Αυτούς τέτοιους πρόθυμους θέλουν. Λοιπόν, τουλάχιστον να τον δέρνανε και να ομολόγησε, να πω πάει στο διάλογο, έτσι δεν λένε. Δεν βάζανε, θυμάμαι εκείνη την ταινία με τον, με το Ρόκι, με το Ράμπο είναι. Που το βάλανε στα ηλεκτρικά καλώδια, ρε. Έτσι, και το πατούσαν εκεί, ανέβαζε τα βόλτο άλλο, ας πούμε. Και... Καλά, ελληνική ταινία, όπως το λένε. Μάλλον κινηματογραφική ταινία, μην πιστεύουμε άλλα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο γίνεται και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να μαρτυρείς. Απλά άμα σου δώσουν κανένα σπιτάκι, έτσι, πάρεις κανένα καινούριο αυτοκίνητο ή να πάρεις και άλλα σπιτάκια και άλλες καταθέσεις, τίποτα μίζες, μαύρες σακούλες. Η Ελλάδα έτσι δουλεύει, μην παρεξηγέστε, σας παρακαλώ. Μπορεί και κάποιοι από εσάς ή κάποιοι από εμάς να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, αλλά να λέμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας για να μπορούμε να κάνουμε και ένα επικοδομητικό διάλογο. Όταν φτάνει δηλαδή το Μαξίμου να λέει ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίδυση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αύριο μεθαύριο αυτοί εδώ εμπιστευτήκατε αυτούς τους ανθρώπους την ασφάλεια της χώρας. Άστε. Και δεν βγήκε αυτός ο στόκος να πει: φεύγω, Πρωθυπουργέ, δεν θέλω να σε επιβαρύνω με τις λακαμίες μου. Γιατί αυτό είναι ψήστης σημασίας. Αλλά η κυβέρνηση τον δικαιολόγησε. Γιατί είναι μέρος της φαμίλιας κι αυτός. Δεν μπορείς να το βγάλεις απ' έξω. Ούτε ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον ξυλώσει. Γιατί είναι άριστοι αυτοί. Το έχουν πει και οι ίδιοι τους. Και λοιπόν, όμορφα και ωραία, μπράβο στον Πρωθυπουργό που τον κρατάει, γιατί είναι σίγουρος ότι θα κάνει αυτό που θα του πει. Έτσι τον έχει στο χέρι τώρα. Παιδιά, μια μέρα να περάσει που να μην υπάρχει κάτι στραβό από τη Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Το κόμμα που πάλι ποτέ, ρε παιδί μου, ήλπιζε ο πατριώτης, ο Έλληνας, ο εθνικιστής, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, για μια πατρίδα, για μια θρησκεία, για μια οικογένεια, για όλα αυτά εδώ πέρα, έχει γίνει πλέον σουρωτήρι, φίλε. Σε κάνουν ό,τι θέλουν. Προχθές που είπαμε για τον Γεραπετρίτη που πήγε στα Σόφια και είπε τον Φιντάν, που λέει: μην κάνετε θέμα τώρα να τελειώσουν οι εκλογές και μετά θα κάνουμε για τη Γαλάζια Πατρίδα και για το Αιγαίο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε εκλογές όμως. Έτσι, μέσα στο Σεπτέμβριο λέει, μπορεί να γίνουν εκλογές, το αργότερο τον Οκτώβριο. Αν γίνει πραγματικότητα αυτό που υπόθηκε, γιατί πολλοί πιστεύω ότι μετά από αυτό εδώ πέρα ίσως να πάει τελικά κανονικά, δηλαδή Μάιο με Ιούλιο του 27, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Αλλά θα έχουμε προεκλογική περίοδο τους ή άλλως αυτά εδώ πέρα. Και αυτό το πράγμα είναι από τα πολύ σοβαρά θέματα. Γι' αυτό και σας εξήγησα το τι ψήφισε ο καθένας το 23 και να αναλογιστείτε μετά από αυτά που ακούσανε και τρελαθήκανε από το χρήμα. Έχουν τρελαθεί όλοι. Φυσικά, όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι από αυτά τα οποία λέω, τα γεγονότα εννοώ, όχι, δεν είναι δικές μου σκέψεις, είναι τα γεγονότα. Απλά οι σκέψεις γίνονται όταν βλέπεις τα γεγονότα, κάνεις δικές σου σκέψεις. Που γίνονται δυστυχώς, θα πρέπει είτε να είναι χαζός, να μην καταλαβαίνει ποιος θα πληρώσει, ας πούμε, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ή το ποιος. Το προδοταριό, τι σημαίνει προδότης, ήταν και τη Μακεδονία. Δεν ήταν αυτό, δεν λέτε όλοι εσείς προδότης τη Μακεδονία. Γιατί είναι μόνο Τσίπρας, επειδή έβαλε την υπογραφή. Θα μπορούσε να μην τη βάλει, σωστά. Ωραία, την έβαλε. Ο επόμενος που ήρθε, δεν είναι πόσα χρόνια έχει που έγινε υπογραφή, 7-8. Γιατί δεν πήγε να την πάρει την υπογραφή πίσω? Επειδή εγώ, φίλε, σας το είπα ότι εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν κάνετε τους εθνοπατριώτες. Λουκριτίες Βοργίες γίνεστε. Έτσι, κοκοκό. Δεν μπορεί να προδίδει ένας κάτι που έχουν προδώσει άλλοι πριν αυτόν. Το ότι έβαλε τη σφραγίδα, είπαμε, ο χρήσιμος ηλίθιος. Ο Τσίπρας αυτός ήταν. Έκανε τη δουλειά των Γερμανών, όμορφα, ωραία. Οι Γερμανοί ξανάρθανε. Δηλαδή τον ξαναφέρανε τον Τσίπρα. Βλέπετε που δεν χάνεται κανένας. Έτσι, αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν, οι οποίοι ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και έχουν και μακροημέρευση. Έτσι. Αλλά εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε με την Καριστιανού που πήρε ένα σπίτι που κανένας δεν γνωρίζει πώς πάρθηκε το σπίτι, με ποια διαδικασία και με πόσα λεφτά. Έτσι. Σας ενοχλεί αυτό το πράγμα, ναι, γιατί έγινε πριν από 3-4 χρόνια που δεν ήταν και πολιτικός αρχηγός, αλλά άσχετο από αυτό το πράγμα, μπορεί να ήταν επιχειρηματίας, μπορεί 1002. Δεν σας ενοχλεί αυτό και δικαίως μάλλον σας ενοχλεί γιατί σας έπιασε η ηθικολογία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν σας ενοχλεί που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν γίνει υπερπλούσιοι τα τελευταία 7 χρόνια. Που έχουν πάρει για άγνωστο λόγο και τρόπο τόσα σπίτια, τόσες καταθέσεις. Αυτά γιατί δεν σας ενοχλούν, ρε παιδιά? Εντάξει, εγώ λέω να μας ενοχλούν αυτά. Έτσι. Κάποιος που τα παίρνει νόμιμη διαδικασία. Γιατί δεν μας λένε που βρήκαν τα λεφτά? Γιατί δεν έχουν αυτοί το πόθεν, αλλά έχουν μόνο το έσχες? Εσύ τόλμα να πάει να πάρεις ένα σπίτι σε πληστηριασμό που έχει 30.000 και το πάρεις 29.500. Είναι επιτυχία? Όχι, ε. Παράδειγμα σας φέρνω τώρα. Γιατί δεν ενοχλείστε όταν αυτούς που ψηφίζετε κάνουν τα ίδια και χειρότερα? Βλέπε Πάτσης. Γιατί δεν ενοχλείστε? Άνθρωποι οι οποίοι είναι άεργοι, δεν έχουν ένα ένσημο στη ζωή τους. Χατζηδάκης, τον ακούσατε σήμερα τι είπε? Γίνονται παντού γήπεδα. Όλες οι ομάδες κάνουν γήπεδα. Αυτό εδώ πέρα τώρα έτσι είναι για να γελάς μαζί τους. Και όμως είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίες οι τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων. Έτσι, ακόμα και ο πρωθυπουργός, πού πήγε δούλεψε? Ο Γεωργάκης Παπανδρέου, πού πήγε δούλεψε? Ο Τσίπρας, πού πήγε δούλεψε? Άρα, οι κακοί ψηφοφόροι κάνουν ένα κακό κράτος. Και κάνουν μια κακή πολιτική σκηνή την οποία έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και περιμένουμε εμείς καμία μεταγραφή. Μπας και αγιάσει λίγο ο τόπος, μπας και γελάσει λίγο το χελάκι μας. Γιατί αν περιμένουμε να γελάσει από τίποτα άλλο, πάρω το αυγό και κούρευτο. Έτσι λοιπόν, εάν δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στη χώρα μας, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα επισκανδάλων, τις απατεωνίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ή θα πρέπει να είσαι χαζός, ή θα πρέπει να είσαι εντελώς κομματόσχυλο ανάλογα στο που ανήκεις. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Θα έδινα και τρίτη επιλογή, αλλά το ξανασκέφτομαι. Δεν πρέπει να υπάρχει τρίτη επιλογή, γιατί θα δικήσω και τις επιλογές. Λοιπόν, κομψότατο και επιστρέφουμε.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε. Σας ακούω και ξετρελαίνω.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. 38 λεπτό μετά για το cooling break. Η Αυστραλία προσπαθεί να ισοφαρίσει. Η Αίγυπτος αμήνεται. Το 0-1 παραμένει. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ωραία, gamoropapakigmail.com είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τα γραμμάτια κάποια στιγμή και θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πιο. Έτσι περίεργο, πριν πάμε σε κάποια πιο βαριά πράγματα. Έχω μια φωτογραφία μπροστά μου, την οποία φυσικά εσείς μπορεί να μην την έχετε δει. Είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, ο οποίος εμφανίζεται για δημόσια ακρόαση με γραβάτα βαθιάς πίστης στα πραγματικά του αφεντικά. Και τι εννοώ? Μη με ζορίζετε, με καλύπτει η Μοσάντ. Φοράει γραβάτα με τα σήματα του Ισραήλ. Έτσι, με το άστρο του Δαβίδ. Όλη η γραβάτα. Από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι. Σου λέει, φίλε, δεν μπορείτε να με κάνετε τίποτα. Εγώ μπορώ να σας κάνω γιατί με καλύπτει η Μοσάντ. Στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρακολουθούσε εν ενεργεία υπουργούς. Έτσι. Το ήξερε και ο κύριος Ντόκος, ο οποίος τα έλεγε και στους Ουκρανούς. Πού είναι το πρόβλημα? Περάστε κι εσείς από εδώ, περάστε κι εσείς, ανοίξτε με, σας περιμένουμε. Έτσι, είπαμε, μαρτυράμε χωρίς ξύλο. Αρκεί να μείνουμε στη θέση μας. Αυτό είναι το ύποπτο. Το ύποπτο, παιδιά, δεν είναι ότι μαρτυρήσει ο άνθρωπος, γιατί άνθρωπος είναι, εντάξει, ουδής αλάνθαστος. Το θέμα, παιδιά, είναι ότι μαρτυράει. Άρα θες μαρτυριάριδες. Γιαννάκη μου, θες μαρτυριάριδες. Μαρτυριάρι. Και φυσικά, μιλάμε για μια χώρα που οι περισσότεροι, εφόσον γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα και επιμένετε στην ιδιοληψία σας και στη βλακεία που σας διακρίνει σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχετε πάθει μια εγκεφαλική κράμπα κατά κάποιο τρόπο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Και φυσικά θα προσπαθήσουν να το συγκαλύψουν τώρα με τον οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι πλέον έχουν λάβει το μήνυμα ότι η Μοσάντ ακούει τους πάντες μηδενός εξαιρουμένου. Για την κυβέρνηση, για την κάθε κυβέρνηση που έχει ταραβέρει με αυτούς. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Like today. Σωστά, σωστά. Αυτά για εσάς που δεν νοείτε κάποια πράγματα. Βλαδίμηρος. Βλάδιμιρ Πούτιν. Σας είπα όταν ξεκίνησε η υπόθεση του πολέμου. Είχαμε πει τότε, εγώ το, όχι μόνο το ρίσκαρα, εγώ το πίστευα κιόλας, ότι ο Πούτιν θα είναι το Βατερλό της Ρωσίας. Εσείς δεν το πιστεύετε. 4 χρόνια μετά, ακόμα πολεμάνε αυτοί. Εσείς πιστεύετε σε όλα αυτά εδώ. Σας είπα εδώ και μια εβδομάδα ότι υπάρχει πρόβλημα με τα καύσιμα, γιατί χτυπάνε οι Ουκρανοί, οι δηληστήρια και τέτοια. Εσείς μιλάτε για fake. Τώρα αρχίζουν και τα γράφουν σιγά σιγά τσούκου τσούκου, γιατί έχει γίνει περίγελος η υπόθεση. Και όχι μόνο αυτό. Το 2022, τότε που ο Πούτιν είδε το τυρί, αλλά όχι την φάκα. Έτσι, υπήρχαν, αν θυμάστε καλά, ουρές αρμάτων μάχης από τη Μόσχα προς το Κίεβο, την Ουκρανία. Για όσους δεν ξέρετε που είναι το Κίεβο. Περάσαν 4 χρονάκια και σήμερα υπάρχουν ουρές οχημάτων προς την Μόσχα, αλλά για τα βενζινάδικα. Κουπόνια για βενζίνη και πετρέλαιο. Ναι, με κουπόνια. 30 λίτρα μέγιστο για κάθε όχημα. Δεν τα πιστεύετε εσείς. Δεν πειράζει. Μην τα πιστεύετε. Εσείς δεν είναι τώρα τα λέτε αυτά τα πράγματα προς τα έξω. Δεν πρέπει να τα λέμε. Παίρνει κουπόνια πλέον ο Ρώσος πολίτης εκεί για να πάει να βάλει στην χώρα της ευημερίας το δεύτερο μεγάλο στρατό. Αυτά εσείς τα λέγατε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Σας είπα ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Και οι μόνοι που αντέξανε σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο είναι παγκόσμιος πόλεμος οικονομικός, από ό,τι βλέπετε είναι οι Ιρανοί. Θα βγουν και μάγκες από πάνω. Και θα γελάει και ο κόσμος. Και γελάει γιατί σου λέει υπερδύναμη είναι οι Αμερικάνοι, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται πλέον με χλέβη και σαν τσουτσέκια των Εβραίων. Άρα εγώ είμαι με τον περιούσιο λαό, με τους Εβραίους. Αυτοί δεν κάνουν κουμάντο. Αυτό δεν κάνουν οι περισσότεροι. Πάνε με τη δύναμη, δεν πάνε. Η δύναμη είναι Εβραίοι πλέον. Δεν είναι ούτε οι Ρώσοι, είναι ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ιρανοί, ούτε καλύτερο. Αυτή είναι η απλούστευση. Η μέθοδος των τριών, όπως θέλετε να το πούμε. Εγώ κερδίζω το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πιο δυνατός από μένα. Εγώ κερδίζω το Γιάννη, άρα μπορώ να κερδίσω τον οποιονδήποτε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν γίνεται έτσι. Και συγγνώμη που τα αφηγήματα το ένα πίσω από το άλλο χαλάνε, γιατί κάποτε βγαίνατε εφθαρσός και λέγατε αυτά που πιστεύατε και καλά κάνατε και τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Απλά για να ξέρετε κάτι, έτσι. Σήμερα μίλησα με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος έχει την τάση της ρωσολαγνίας και αυτός. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να δούμε γιατί αυτός ξέρει τα ρώσικα. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Και του ζήτησα κάποιες πληροφορίες και τον ευχαριστώ και δημόσια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος όχι μόνο μου τις έδωσε, μπήκαμε και σε μια σύγκριση, γιατί έπρεπε να μετατρέψουμε τα ρούβλια σε ευρώ και ήθελα και την δική του υποστήριξη, επειδή μας ακούει προφανώς τώρα, να το πω και δημοσίως. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Η Ρωσία ως πετρελοπαραγωγός χώρα είχε πάντοτε πολύ φτηνή και επιδοτούμενη βενζίνη. Η επίσημη τιμή για την 95 βενζίνη στην Μόσχα κινείται αυτή τη στιγμή γύρω στα 74 ρούβλια, που σημαίνει 0,84 του ευρώ. Έτσι. Το να πληρώσει κάποιος 140 ρούβλια σημαίνει πρακτικά ότι η τιμή έχει διπλασιαστεί. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή από τα 74 πηγαίνει στα 141, είναι σχεδόν το 100% του διπλασιασμού. Άρα τα 84 γίνονται 1,70. Σωστά. Το ευρώ. Μπράβο. Αυτό το σενάριο του ακριβού καυσίμου δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Εμείς το βιώνουμε στην Ελλάδα χωρίς λόγο. Δηλαδή έχει σταματήσει ο πόλεμος, έχει πέσει στα τάρταρα το βαρέλι, αλλά εμείς εδώ έχουμε αυξητικές τάσεις. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο εδώ πέρα. Έτσι είπαμε, μουγκαφώνε όλοι. Γιατί όλοι από κάπου αρπάζουν, όλοι κάτι κάνουν, όλοι εδώ και από εκεί, τέλος πάντων. Στην Ρωσία όμως, τα ρωσικά δηληστήρια, μετά από τα συνεχόμενα πλήγματα από τα ντρόουν των Ουκρανών, η χώρα αντιμετωπίζει εγχώρια έλλειψη καυσίμων και γι' αυτό έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο το rationing, δηλαδή αυτό το πράγμα που σας εξήγησα προηγουμένως με τα κουπόνια κατά κάποιο τρόπο σε αρκετά πρατήρια. Στη Μόσχα οι τιμές συγκρατούνται ακόμα τεχνητά, όχι όπως οι πληγήσεις ή απομονωμένες περιοχές όπως είναι η Κρυμαία, ας πούμε, όπου η βενζίνη έχει εκτοξευθεί στην μαύρη αγορά ακόμα και στα 200 ρούβλια το λίτρο. Τι σημαίνει 200 ρούβλια το λίτρο? 2-2-10 στην Κρυμαία, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χτυπήματα. Και φυσικά όλα αυτά, βλέπουμε αυτή την παθογένεια που υπάρχει. Οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν άλλους μισθούς, αλλά σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε κάθε χώρα, εκτός από εμάς τις υποανάπτυκτες αυτές τις χώρες. Δηλαδή, ας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ένας οδηγός στη Μόσχα κληθεί να πληρώσει 140 ρούβλια το λίτρο, όπου είπαμε 140 το λίτρο είναι 1,60 του ευρώ, ένα τυπικό γέμισμα 40 λίτρων θα του κοστίσει πάνω από 5.500 ρούβλια. 4.10.40, 4.6.24, δηλαδή στα 65 ευρώ. Αν εξαιρέσεις την πλούσια ελίτ στην Μόσχα, όπου θεωρείται και υπάρχει και το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί, για τον μέσο Ρώσο εργαζόμενο, όπου ο μέσος μισθός στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χαμηλός, έτσι δεν είναι στη Μόσχα όπως είναι, αυτό το κόστος μεταφράζεται σε δυσβάσταχτο ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματός του. Εμείς όμως εδώ έχουμε μάθει να εξυμνούμε πάντοτε τους βιαστές μας, τους οικονομικούς βιαστές μας. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται, γιατί κάποτε δεν μπορούσες, δεν τολμούσες να μιλήσεις και να πεις κάτι για τον Βλαδίμηρο. Δεν μπορούσες να πεις κάτι για τον Μητσοτάκη. Λες και έχουμε τίποτα προσωπικά με αυτούς. Έχουμε προσωπικά με τις επιλογές και τις πολιτικές τις οποίες έχουν, οι οποίες δεν βοηθάνε σε τίποτα. Σας είπα, πάτε μια βόλτα στην αγορά, τουλάχιστον εδώ στη φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, να πάτε να δείτε τα ενίκια στα καταστήματα που είναι κλειστά. Ένα προς ένα. Δηλαδή ένα ανοιχτό θα βρεις ένα κλειστό. Και πιστεύω ότι και αυτοί που είναι ανοιχτοί, τα μισά τα ενίκια μπορεί να τα πληρώνουν κιόλας. Τα ίδια και στα σπίτια που δεν λένε να πέσουν. Αυτό κι αν δεν είναι φούσκα. Και η αγορά επίσης είναι φούσκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αφήσανε να έρχεται ο οποιοδήποτε μέσα στη χώρα να έχει μια Visa Golden κτλ. Και να αγοράζουν τα πάντα. Όλο τον πλούτο σου που θα έπρεπε κανονικά να τον διαχειριστείς εσύ, να τον έχεις εσύ προς δική σου τέρψη. Να αναβαθμιστείς. Αύριο μεθαύριο, παιδιά, ο ξένος είναι ξένος. Δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε πρόκειται να τον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει εμάς, αλλά εμείς είμαστε, αφήστε να πάνε, εμείς είμαστε για άλλα πράγματα δομημένοι. Εμείς είμαστε τώρα καλοκαίρι, αυτά εδώ, έχουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα και θα συνεχίσουμε να έχουμε άλλα πράγματα, γιατί δεν θέλουμε ποτέ να δούμε την πραγματικότητα, να την καλυτερεύσουμε, γιατί δεν αντέχουμε, δεν το μπορούμε. Παιδί μου, εντάξει, είναι φυσιολογικό, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Αλλά είναι από τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να σας βασανίζουν κατά κάποιο τρόπο, για να μην έχετε άλλα βάσανα αύριο μεθαύριο, που θέλετε προφανώς να τα έχετε και κανένας δεν αλλάζει. Και είναι γενικό το κακό, να σας πω κάτι. Συμπεριφερόμαστε σαν τέρατα. Και αυτό είναι γενικό το κακό. Και δεν ξέρω αυτό να αλλάζει κιόλας, έτσι, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν τουλάχιστον και κάτι, υπάρχουν κάτι ευχάριστα πράγματα. Να πάμε λίγο σε κάτι ευχάριστο. Θα μου πεις τώρα, ευχάριστο υπάρχει? Βεβαίως υπάρχει. Σήμερα διάβασα, φαντάζομαι το διαβάσατε κι εσείς, γι' αυτό και αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι, να πούμε κάτι για να μαθαίνει και ο κόσμος. Μετά από 8 μέρες παγιδευμένος μέσα στα ερείπια 40χρονος στη Βενεζουέλα, οι διασώστες τον εντόπισαν και έστησαν ολόκληρη επιχείρηση τριήμερη για να τον απεγκλωβίσουν. Και φυσικά οι ομάδες της διάσωσης διατηρούσαν επικοινωνία μαζί του και του χορηγούσαν και νερό και τροφή, φάρμακα και υγρά μέσω σωλήνα. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, να είσαι κάτω από ένα κτίριο και με ένα σωλήνα να γίνονται αυτά που γίνονται στη Βενεζουέλα. Οι μέχρι τώρα νεκροί έχουν περάσει τους 3.000. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 40.000. Επίσης, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί γύρω στους 10.000 και οι περισσότεροι να είναι μέτρια έως και πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά από κανένα εξάμηνο το τι ακριβώς έχει συμβεί, μέχρι εκεί που θα πούνε ότι μετά από τις 8-9 μέρες φαντάζομαι ότι τον αγνοούμενο το θεωρούν και νεκρό. Θα παραμείνει αγνοούμενος, γιατί δεν μπορεί να μην έχουν βρει το πτώμα του. Ή τους ίδιους ακριβώς, θα το πούμε κάπως έτσι. Ιστορικά, ελάχιστοι άνθρωποι χωρίς νερό επιβίωσαν 7 ή 8 μέρες. Για να γνωρίζετε, σας λέω πως το χρονικό περιθώριο που υπάρχει διάσωση σε περίπτωση εγκλωβισμού από οτιδήποτε και χωρίς σοβαρό τραυματισμό είναι περίπου 3 με 5 μέρες, εκτός αν ο εγκλωβισμένος έχει πρόσβαση σε νερό ή υγρά ώστε να επιβιώσει λίγο παραπάνω. Και σας το λέω αυτό το πράγμα, περί φαγητού ο λόγος. Εγώ επειδή έκανα πρόσφατα, σας το είπα νομίζω, αφαγεία για 4 μέρες, τρεφόμουν μόνο με νερό, έτσι, χωρίς φαγητό. Αυτό έπρεπε να το κάνω κιόλας, γι' αυτό και το έκανα. Λοιπόν, και έβλεπα ότι ήταν και τα αντανακλαστικά μου και όλη μου η ιστορία ήταν μια χαρά. Μόνο με νερό όμως. Έτσι, μόνο με νερό. Άρα, εδώ υπάρχει ένας παρονομαστής που, επειδή το διάβασα εγώ και το βίωσα, και λέω τώρα, εντάξει, εγώ το κάνω εθελημένα, αυτό είναι άλλο βέβαια, αλλά προσέξτε λίγο. Διαβάζοντας ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα. Το απόλυτο ρεκόρ χωρίς νερό είναι 18 μέρες. Όταν ένας Αυστριακός κλείστηκε σε ένα υπόγειο κρατητήριο και οι αστυνομικοί τον είχαν ξεχάσει εντελώς. Για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει και αλλού. Έτσι. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ σε εμάς. Συμβαίνει και αλλού. Και όταν τον βρήκαν τυχαία, δηλαδή σχεδόν νεκρό, διαπιστώθηκε ότι κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή γλύφοντας την υγρασία και την συμπύκνωση νερού από τους τοίχους του κελιού του. Το διανοείστε? Άρα ο ανθρώπινος οργανισμός, το μόνο το οποίο αντέχει είναι το να τρέφεται σε εισαγωγικά με το νερό ή με την υγρασία. Δηλαδή, αν εσείς μείνετε σε κάποια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, για να μαθαίνουμε και λίγο την επιβίωσή μας, έτσι, το νερό δεν θα το βρίσκεις. Και, στα χρόνια που δεν θα υπάρχει και νερό στη γη, φαντάζομαι δεν θα το ζούμε εμείς. Άρα ξέρετε πώς θα συντηρηθείτε κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, βέβαια, το ζητούμενο όμως είναι. Έτσι, ταβέρνα. Χωρίς τροφή δεν γίνεται, φίλε, κακά τα ψέματα. Αν ο οργανισμός έχει, ας πούμε, πρόσβαση σε νερό, οι αντοχές του εκτοξεύονται, σας είπα. Και σας το λέω επειδή το έχω κάνει εγώ. Το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση, όπως λέμε εμείς, της διατροφής κέτωσης, το οποίο τι κάνει, καίει πρώτα το γλυκογόνο το οποίο υπάρχει, μετά το αποθηκευμένο λίπος το οποίο έχεις και φυσικά μετά τι έμεινε, ο μυϊκός ιστός. Έτσι μπορείς να επιβιώσεις μέχρι και 8 εβδομάδες, δηλαδή 2 μήνες. Το απόλυτο ρεκόρ χωρίς τροφή, και αυτό δεν είναι βέβαια 100%, είναι 382 μέρες. Έτσι, δηλαδή ένα χρόνο και 1,5 μήνα ήταν χωρίς μαμ. Είχε μόνο νερό προφανώς. Και αυτό έχει γίνει το 1965, μπορείτε να το δείτε, ο Σκοτσέζος Άγκους Μπαρμπιέρι, ο οποίος ήταν εξαιρετικά παχύσαρκος, ζύγιζε 207 κιλά, αποφάσισε να σταματήσει να τρέφεται για να χάσει βάρος. Επειδή υπήρχε και αυστηρά ιατρική παρακολούθηση, δεν έφαγε τίποτα στερεό για ένα χρόνο και 17 ημέρες. Έπινε μόνο νερό, καφέ, τσάι και έπαιρνε βιταμίνες και ηλεκτρολίτες. Ηλεκτρολίτες μπορείτε να κάνετε και εσείς στο σπίτι σας, είναι πανεύκολο. Έφτασε, παιδιά, ακούστε, τα 82 κιλά και ο μεταβολισμός του άντεξε και έζησε και υγιής και για πολλά χρόνια ακόμα. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν αποφασίσεις να κάνεις το θαύμα στην υγεία σου. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε προσωπικές λεπτομέρειες που έχω κάνει κάτι τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, αλλά σας το λέω ότι όσοι θέλουν να χάσουν κιλά, να αφήσουν αυτές τις διατροφές της fast track κατά κάποιο τρόπο και να επικεντρωθούν στο ράψιμο του στόματός τους. Ή, κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά, να μάθουν να τρώνε. Εγώ κάθε μέρα που περνάει μαθαίνω και κάτι παραπάνω. Αλλά μπορώ να είμαι και ο χαδερφιστής, να πω τρώω ρε φίλε τον πάτο μου. Τρώω τον πάτο μου. Δεν θα χάσω κιλά. Αν τρώω έτσι πως τρώνε, ή αν έτρωγα έτσι πως, αν φάω σήμερα έτσι πως έτρωγα, θα γίνω κι εγώ μπαλόνι σαν τον Γκαρμπιέρι, θα γίνω κι εγώ 200 κιλά. Και θα πρέπει να κάτσω ένα χρόνο να μην τρώω τίποτα, να μην είπε η ιατρική παρακολούθηση για να μπορέσω να επιβιώσω, να ζήσω. 80 κιλά έφτασε ο άνθρωπος, μπράβο του. Σήμερα είναι η ένατη μέρα από αυτούς τους σεισμούς στην Βενεζουέλα και οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι σε επίπεδο πλέον θαύματος, θεωρώ, εκτός αν κάποιος εγκλωβισμένος, όπως πολύ σωστά ακούσατε, έχει πρόσβαση σε νερό και σε υγρά. Αυτά για την ιστορία, για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Είναι καλό. Πέραν τούτου όμως, επειδή έχω κάποια περιπεκτικά μηνύματα τα οποία το έχουν δει, έχουν δει την ταινία. Η ταινία, το Citizen Vigilante, παίζει στις πλατφόρμες εδώ, στην Ελλάδα παίζει. Δεν ξέρω αν θα παίξει κινηματογράφο. Για δες το λίγο, για να παίξει κανένα κινηματογράφο, σιγά να μην τη βάλουν την κινηματογράφο. Όλα πιθανά είναι, έτσι, το Citizen Vigilante. Να πάτε να το δείτε, σας είπα. Αξίζει τον κόπο για πολλούς και διαφορούς λόγους. Και να σας δώσω έτσι ένα υποθετικό σενάριο για να απαντήσω και λίγο σε αυτά τα μηνύματα που τα οποία έστειλαν, τα οποία είναι, άσχετα είναι περιπεκτικά, είναι πάρα πολύ έξυπνα. Και φυσικά ο καθένας έχει τη δική του διατύπωση, γιατί υπάρχει και το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ λέμε τώρα να δεις μια ταινία στην οποία θα σε απασχολήσει αύριο μεθαύριο 100%. Έτσι, για να μην σας πω πιο γρήγορα. Αλλά σας το λέω. Τι έχει γίνει? Φτάνει σε ένα σημείο να βλέπεις ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος που μπορεί να δημιουργηθεί δεν είναι κάποιος κακοποιός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόθυμος να κάνει αυτό που όλοι οι άλλοι φοβόντουσαν να κάνουν. Αυτό το πράγμα συμβαίνει με τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος καθημερινότητας. Εσείς, εγώ, ο Γιάννης, ο οποιοσδήποτε από εμάς που ακούει και κάνει και ράνει. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Βίωσε την αδικία του συστήματος όταν ήρθε αντιμέτωπος με το ίδιο το σύστημα. Το οποίο ίδιο σύστημα δεν υποστήριζε τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Υποστήριζε άλλα πράγματα και υποστήριξε και άλλα πράγματα. Τι έκανε? Δεν έχασε την πίστη του στους ανθρώπους ο πρωταγωνιστής. Για όσους δεν το έχετε δει, αξίζει, σας είπα, αξίζει τον κόπο. Εγώ σπάνια μιλάω για τον κινηματογράφο, εκτός από τις αγαπημένες μου ταινίες. Δηλαδή, μπορώ να δω, ας πούμε, για 5.000 φορές την ταινία που. Scarface, έτσι, με Tony Montana. Λοιπόν, μπορώ να δω το Rock ξανά και ξανά και ξανά. Είναι κάτι, αυτό είναι μια ταινία που μπορεί να βασίζεται κάπου, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχει και το έτσι περιπτωλιώς. Όπως αυτό που έγινε με τον το σημαδεμένο, εντάξει, έπρεπε να εμπλουτιστεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά η μετανάστευση τότε ήταν δεδομένη εκείνα τα χρόνια, έτσι, από Κούβα, από Μέχικο και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, είναι άγνωστο, λέει, μέχρι στιγμής αν η ταινία θα κυκλοφορεί σε ελληνικές αίθουσες. Καλά γελάει ο κόσμος, είπα εγώ. Αυτό, φίλε, ξέρεις τώρα, αν το βγάλουμε στις αίθουσες, θα κάνει ρεκόρ, φίλε. Εντάξει, δεν είναι καμία σοβαρή ταινία να πεις ότι έχει πλοκή, έχει έρωτες, αυτά που θέλουμε, ρομάντσο κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα κάνει πάταγο για την υπόθεση την οποία υπάρχει, την οποία ταλανίζει την ελληνική κοινωνία ήδη. Έτσι. Λοιπόν, αυτός το λοιπόν έχασε την πίστη του στα δικαστήρια, στο σύστημα που προστατεύει τους λάθους ανθρώπους, και βλέποντας όλο αυτό να γίνεται και να συνεχίζεται, παίρνει μια απόφαση. Δεν είναι απερίσκεπτη η απόφασή του, την υπολόγισε την απόφασή του. Και όταν έχεις δει τη δικαιοσύνη να αποτυχάνει πάρα πολλές φορές, όπως εδώ στη χώρα μας, και συνειδητοποιήσεις ότι κανείς δεν έρχεται να το διορθώσει αυτό, όπως γίνεται και στη χώρα μας, έγινε αυτός αυτόματα η λύση. Σου λέει, από ποιο να περιμένω? Δεν το κάνει η δικαιοσύνη. Κανένας δεν λέει ότι θα το διορθώσει, θα το φτιάξει, θα το κάνει όπως στη χώρα μας. Άρα παίρνω το νόμο στα χέρια μου. Αυτό έκανε ο θέμας. Όχι όπως στη χώρα μας και αυτό. Εδώ υπάρχει αυτό που λέμε η εκδίκηση. Όταν ένας πολίτης φτάνει στην αυτοδικία να εκδικείται. Δεν εκδικείται όμως, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι κακοποιός. Είναι ένας απλός άνθρωπος που, επειδή βλέπει ότι κανένας, μα πραγματικά κανένας, δεν ενδιαφέρεται να απονείμει δικαιοσύνη, εν αντιθέσει προστατεύει όλους αυτούς που το δημιουργούν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θυμάστε τον Ντέξτερ? Το θυμάστε? Είχε έναν κώδικα. John Wick είχε ακρίβεια. Ο τιμωρός είχε θλίψη. Αυτοί όλοι, παιδιά, αυτοί οι χαρακτήρες που σας λέω, γιατί κάτσα και το δούλεψα σήμερα,

0: θα το δείτε και θα πάθετε πλάκα κατά κάποιο τρόπο σε κάποια φάση. Και μέσα σε μια νύχτα ο ηθοποιός, ο ρόλος τέλος πάντων, ο εκδικητής να το πούμε έτσι, γίνεται φαινόμενο και τον αποθεώνει όλος ο κόσμος και τον αποκαλεί ήρωα ξεκινώντας από το διαδίκτυο. Δηλαδή από εκεί που ξεκινάει και τελειώνει η ζωή μας πλέον. Η Ιντερπόλ τον αποκαλεί εγκληματία και η αλήθεια είναι ότι τον αποκαλεί κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ότι προσπαθεί να σπάσει κατά κάποιο τρόπο το σύστημα της δικαιοσύνης. Και φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος το υποδίεται αυτό το πράγμα έχει δύο ρόλους. Για τους μεν ακολουθούς του είναι ο ήρωας, για το σύστημα είναι το τέρας. Και δεν έχει κανένα κρυσφύγητο, δεν κρύβεται. Απλά έχει ο άνθρωπος καταστρώσει ένα σχέδιο, έχει ένα σκοπό και θέλει να τον εκπληρώσει. Και καθώς κλιμακώνει όλη αυτή την ιστορία, η δικαιοσύνη με την βία, ο διαχωρισμός δεν υπάρχει. Η απονομή δικαιοσύνης είναι η βία. Έχει εξαφανιστεί αυτή η γραμμή που διαχωρίζει αυτά τα πράγματα της λογικής. Και φτάνει σε σημείο να κάνει το απαραίτητο. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπως και στη χώρα μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε κομψό από την καμάτη επιστροφή μας. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κάτω τα γραφάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, την επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραγιαγαμούρα@gmail.com. 2310-90-90-90 για ποιον έχει τη διάθεση. Είμαστε εδώ να τα πούμε ένα χεράκι για τα θεματάκια μας αυτά, τα οποία μας απασχολούν ή όχι, ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον ορίζοντα. Έτσι, ορίζοντας τώρα, με άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πολύ σωστά λέει ο Τζίμις από τη Νέα Υόρκη. Charles Bronson, Death Wish, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα συμπληρώσω εγώ. Τον Τζον Μάλκοβιτς, σε ποια ταινία δεν μου λες, Σταύρο? Δεν θυμάμαι τώρα. Τον Τζον Μάλκοβιτς και αυτός, αυτός ωραίος ηθοποιός. Είδατε, αν πήγαινε κάποιος διάσημος ηθοποιός σε αυτή την ταινία, προφανώς θα έπαιρνε και μια άλλη διάσταση, έτσι, και κάποια άλλη υπόσταση. Ας πούμε, μπορεί να χανότανε μετά από προσώπου γης. Έχουμε τέτοιου είδους παράδειγμα. Δηλαδή, την ταινία που είχε κάνει ο, πώς το λένε, ο Μελ Γκίψον, με τον Χριστό στην αραμαϊκή, έτσι, γλώσσα, στην αραμαϊκή, ο, φυσικά δεν ήταν μόνο για αυτό που εξαφανίστηκε από το Hollywood ο Μελ Γκίψον, έτσι, εξαφανίστηκε και για άλλα πράγματα που έχει πει. Γι' αυτό και ίσως βλέπετε ότι μετά από αυτό εδώ πέρα, σαν κύκνιο άσμα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και ίσως βάλανε και κάποιον κατά κάποιο τρόπο άσημο ηθοποιό, ο οποίος υποδίδεται πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τον ρόλο του, με το γνωστό αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας λέω, δείτε το. Με το πόκερ, ναι, έκανε το Ρώσο που έκανε. Ναι, μπράβο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα γνωρίζετε και εσείς. Δεν τα γνωρίζουμε μόνο εμείς, τα γνωρίζετε και εσείς. Βλέπετε ότι και εσείς που συμμετέχετε υπάρχουν και αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε στον φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να απαντήξω, που λένε, να απαντήξω.
0: Για απάντηξε σε τι όμως?
1: Τώρα μην με κόψεις, έτσι αστεία κάνω, δεν κατηγοράω τίποτα. Λοιπόν, αυτά που είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κεραλάκης, ότι πίσω από, από τα καζάκια, στην πολυκατοικία που έγινε απόπερα δολοφονίες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι, λέει, η αριστερά.
0: Καταρχήν, λες πράγματα τα οποία πρώτον δεν έχω πει εγώ. Δεύτερον, αυτά που λες δεν υφίστανται. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτά που έκανε? Ναι, τα καζάκια, λοιπόν, δεν μπήκαν σε βουλευτή. Δεν υπάρχει βουλευτής εκεί.
1: Δεν σκοτώθηκε μια.
0: Η κυρία σκοτώθηκε για άλλους λόγους. Σκοτώθηκε για άλλους λόγους. Είναι παράπλευρη απώλεια. Αλλά η κυρία που σκοτώθηκε δεν ήταν βουλευτής.
1: Μισό λεπτό, άφησε με.
0: Άφησε με, δεν λες ό,τι θέλεις τώρα. Τι θα πιάσαμε? Λες πράγματα ανυπόστατα. Εγώ σε διορθώνω και σου λέω ποια είναι η κατάσταση. Τώρα πηγαίνει πέρα
1: συνέχεια. Εντάξει, άσε τώρα να πω τη γνώμη μου.
0: Τη γνώμη δεν μπορεί να λες ψέματα από πάνω. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Σου λέω ευγενικά. Μα δεν είναι βουλευτή, σου λέω. Και εσύ επιμένεις, άσε με να μιλήσω, λες.
1: Ο Κερανάκης δεν κάλεσε τους οπαδούς του στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο?
0: Συνέχισε, μην με ρωτάς, συνέχισε.
1: Ναι, και τι, πού έριξε τα βέλη? Στην αριστερά. Εγώ να του πω ότι πρώτον, ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ακόμα δεν ανακοινώθηκε ποιος είναι αυτός που. Ποιοι είναι οι δολοφόνοι και. Και ποιος είναι και ποιοι είναι.
0: Δεν κατάλαβες γιατί το κάνει?
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες γιατί το κάνει?
1: Γιατί?
0: Γιατί πιέζεται από την βάση του κόμματος να πάρουν θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Και επειδή δεν μπορούν να πάρουν θέση, το τι κάνουμε, πετάμε την μπάλα στην κερκίδα.
1: Μα η δεξιά μια ζωή ρίχνει το.
0: Εντάξει, εγώ δεν το γενικεύω, τώρα δεν πάω σε συμπεράσματα, γιατί τα συμπεράσματα είναι γνωστά.
1: Εγώ να του πω ότι οι αριστεροί δεν γνωρίζουν από βόμβες. Οι αριστεροί.
0: Καλά, μην παίρνει όρκο τώρα. Μην παίρνει όρκο.
1: Μισό λεπτό, άσε να μιλήσουν.
0: Τι σε είπε, σε φήμωσε κανένα?
1: Μισό λεπτό, άσε να μιλήσω.
0: Τρίτη φορά. Μην τόση ώρα μιλά όμω. Πώ είναι από αυτό, τι αφήνουμε?
1: Οι αριστεροί είναι άνθρωποι των γραμμάτων, τη ποιήση, του βιβλίου και δεν έχουν καμιά σχέση με βόμβε. Με βόμβε έχουν.
0: Η 17 Νοέμβρη τι ήταν, δεξιή?
1: Ορίστε.
0: Η 17 Νοέμβρη τι ήταν?
1: Ακόμα δεν έχουμε διευκρινίσει τι ήταν. Αυτοί λένε ότι είναι αριστεροί.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι Δεν έχει διευκρινιστεί για αυτό εδώ, αλλά έχει διευκρινιστεί για όλα τα άλλα.
1: Μισό λεπτό. Κάθε ένας που κυβερνάει ρίχνει τα βέλη του στους άλλους. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Άλλοι λένε την αριστερή, άλλοι λένε ότι είναι δεξιή. Λοιπόν.
0: Εσύ, εγώ σε ρώτησα εσένα, τι πιστεύεις ότι 17 Νοέμβρη ήταν αριστερή ή δεξιή, αυτό ρωτάω.
1: Μα άμα ήταν αριστερή τόσα χρόνια δεν θα τους συλλαμβάνανε.
0: Άρα ήταν δεξί, λες εσύ ότι ήταν δεξί και δεν τους συλλαμβάνανε. Αυτό λες.
1: Μα και τους χρησιμοποιούσανε.
0: Εγώ σε ρώτησα τι ήτανε, δεν σου είπα τι τους κάνανε. Τι ήτανε, σε ρωτάω.
1: Μα πού να ξέρω εγώ.
0: Όχι, επειδή ξέρεις για όλα τα άλλα, λέω πως ξέρεις και αυτό. Αυτό ρωτάς.
1: Ναι, αλλά η αριστερά, εγώ να πω ότι δεν έχει καμιά σχέση με τρομοκρατία και με βόμβες.
0: Ναι.
1: Οι αριστεροί είναι εργαζόμενοι, είναι άνθρωποι της ποιήσης, των γραμμάτων, του βιβλίου και δεν έχουν σχέση με
0: εντάξει,
1: βόμβες.
0: Εντάξει, μισό, χρυσέ μου άνθρωποι, οι άλλοι τι είναι, δολοφόνοι.
1: Βρε άνθρωποι του Θεού.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή δεν έχει δεξιούς που είναι σε αυτό το πράγμα.
1: Οι δεξιοί έχουν το στρατό, έχουν την αστυνομία.
0: Θυμάστε
1: τι είχε πει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Δροσογιάννης, στη βάση που είχε.
0: Όχι, δεν μπορώ να θυμάμαι πριν από 50 χρόνια τι μπορεί να είπε ο Δροσογιάννης.
1: Να σου πω εγώ τι είχε πει. Ότι πίσω.
0: Ωραία, ακούστηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν άνθρωποι της αστυνομίας που πρόκειται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστηκες. Ένα η Αυστραλία ισοφαρίζει. Τον επόμενο φίλο παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλώς το παιδί.
2: Μελ Γκίμπσον είπε κατά των Εβραίων πάει, δεν έπαιξε σε τέτοια.
0: Ναι.
2: Το όχι, περίμενε.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι
2: όχι,
0: κι άλλα.
2: Είπε αυτό για τον καρκίνο που πήγε και πήρε αυτό το οξυγόνο επί τρία, πώς το λένε. Είπε γι' αυτό με τρεις φίλους του που είχε τον καρκίνο και τον πέρασε. Και τον εξαφανίσαν. Αλλά θέλω να δω τώρα πόσο ενημερωμένος είσαι σε αυτό το θέμα πάνω, γιατί ταιριάζουν οι απόψεις μας με το σημιτισμό, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι τον αντισημιτισμό, το σημιτισμό. Για να εξηγούμαστε. Επειδή τους αγαπάμε εμείς. Ο Kanye West πόσα εκατομμύρια δολάρια έχασε όταν είπε εναντίον τους.
0: Αρνήθηκε. Αρνήθηκε την προσφορά των Εβραίων.
2: Ναι. Μετά πόσα εκατομμύρια έχασε από την ΑΕΚ, από κάποιες εταιρείες, ας πούμε, για να μην βάζω ονόματα.
0: Δεν ξέρω.
2: 700 εκατομμύρια δολάρια έχασε από διαφημίσεις.
0: Μιλάς για ο Kanye West, ποιος είναι, μήπως λες τον Τζάρλι Κέρκ. Μισό λεπτό.
2: Όχι, ο σύζυγος της Καρντάσια.
0: Α, της Καρντάσια, ναι. Καλά, αυτός εμπλέκεται σε άλλο. Εσύ, εμπλέκεται και αλλού αυτός.
2: Επιτέθηκε.
0: Ναι, αλλά εμπλέκεται αλλού, σου λέω.
2: Μπάς περιπτώσει λοιπόν να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
2: Βγήκε αυτός ο κύριος σήμερα που έχασε τη γυναίκα του, άνθρωπος είχε χάσει και την κόρη του. Είπε πάρα πολύ ωραία, φίλε μου, τον άνθρωπο, στεναχωρέθηκα και εγώ, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι, λέει, του συγχωρώ, αλλά να μην πάθουν για αυτή τίποτα στις οικογένειες, τέτοιο πράγμα για αυτά. Και μετά άρχισε, ρε φίλε, να λέει για τη δημοκρατία μας. Ρε φίλε, μην το χαλάς τώρα. Ποια δημοκρατία μας? Δημοκρατία είναι αυτός που έβγαινε ο παππούς από την Κρήτη και έλεγε ότι η δημοκρατία η Ελλάδα είχε μόνο με το Μεταξά. Τι πας και μπλέκεις τώρα τη γυναίκα σου με τη δημοκρατία? Ξέρεις τι είναι η δημοκρατία? Το κράτος του Δήμου το ξέρεις? Αφού δεν το ξέρεις, τι πας και μπλέκεις τέτοια πράγματα?
0: Είναι μια ευρύτερη λέξη. Είναι μια ευρύτερη κουβέντα η δημοκρατία.
2: Ναι, η δημοκρατία μας λέει. Ποια δημοκρατία, ρε φίλε? Που έχουμε 5 εκατομμύρια ξένους να παίρνουν επιδόματα Αλβανό, Αφγανό, Πακιστανό, Τσιγκανό, Τουρκόγυφτους. Λοιπόν, κι άλλο 5 εκατομμύρια στο δημόσιο. Και είμαστε 15 όλοι και δεν ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά. Πας στην Αθήνα και κάνεις ένα περίπατο και σου λέει ο άλλος καλώς ήρθατε στο Ισλαμαμπάτ. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άσπρος άνθρωπος το βράδυ. Καλώς να έρθουν οι μαύροι, φίλε, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, όλοι που έρχονται, οι κατατρεγμένοι. Όποιοι τους θέλουν, φίλε μου, να τους πάρουν στα σπίτια τους. Να τους κάνουν γαμπρούς, να τους κάνουν νύφες. Άσοι νύφες δεν έρχονται, κορίτσια δεν έρχονται, μόνο άντρες έρχονται.
0: Είναι ανήλικοι αυτοί που έρχονται, είναι και ανήλικοι.
2: Ναι. Εντάξει, φίλε, όταν θα το καταλάβουν οι Έλληνες, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Από αυτούς που τώρα που έλεγε ο προηγουμένος ο κύριος για αριστερές και για αυτά, αυτοί τους βλέπεις τώρα. Άνθρωποι είναι, τώρα να μην φτάσω σε άκρα. Μερικοί τους θέλουν, φίλε, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Τους αρέσει αυτό, κατάλαβες. Τους αρέσει η ανομαλία γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
2: Περνάνε κανένα χέρι, κατάλαβες.
0: Για χαρά, φτάνει. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε λίγο, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
3: Εγώ?
0: Ναι, εσείς. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε.
3: Όχι, από το τηλέφωνο σας ακούω.
0: Εκουγόμαστε.
2: Γραμμή είναι, απλώς έχει λίγο φασαρία.
0: Να, είναι. Ωραία.
2: Άντε, να ακούγουμε καλά.
0: Ακούγεται η φασαρία σου, αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Εντάξει, να μην πω πολλά τότε.
0: Πες.
2: Δύο πράγματα θα πω. Κρίμα, όταν υπάρχουν, όταν η βία την καταχωρούμε σε καθεστώτα, είτε μαύρα, είτε κόκκινα, είτε μπλε, είτε κίτρινα, ανάλογα με το πώς μας συμφέρει. Και υπάρχουν άνθρωποι, και από ό,τι κατάλαβα, κοιμωμένοι που τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τα ταυτίζουν μάλιστα και με πολιτισμό, με ποιητές και με καλλιτέχνες. Το μεγαλύτερο παραμύθι, δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά επειδή ενοχλώ κιόλας, κάποτε πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη λέξη προδοσία. Γιατί θα καταλάβουμε πολλά από τα πολιτικά πετραγμένα και δρόμενα σε αυτή τη χώρα που μου φέρανε.
0: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει μια ενημέρωση τώρα. Σε αυτό που απάντησε η κυβέρνηση για τον κύριο Ντόκο, που ντεμέκ είναι υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δημοσιεύει αυτός που έκανε τη συνέντευξη σε Βλάντιμιρ Κουζνέτσοφ, λέγεται, ο οποίος λέει, ειρωνικά, σε μία γραμμή, εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Τι βλακώδες πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Εμείς γράψαμε απλά ένα email από το Gmail του γραφείου και αυτοί μας απάντησαν. Σκέψου τώρα, δηλαδή, που λες για προδότες και για...
2: Μα αυτό με το AI που γίνεται και κάποιοι που
0: δεν
2: το
0: προωθούν... Δεν υπάρχει, σου λέει AI. Έστειλα με mail, μας απάντησε και
2: για ναι. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που το λέμε κάποιοι και μας λένε σε καλά της τεχνολογίας είναι το τελευταίο φρούτο, να πούμε, της απόλυτης χειραγώγησης. Οτιδήποτε τους ξεφεύγει τώρα, συνομιλία δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά. Θα σου λένε είναι τεχνητό, τα τεχνητά θα τα παρουσιάζουν σαν αυθεντικά, τα αυθεντικά ως τεχνητά και τρέχα γύλευε. Ο Μήλος έρχεται. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω κάποτε πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη λέξη προδοσία.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι απειλούν, δεν μπορείς να λες προδότες. Κάποτε ο νυν πρωθυπουργός είπε το μεγαλύτερο ιστορικό ατόπιμα ψεύδος, είπε με κατηγορείτε εμένα, λέει, για προδότη που υποστηρίζω το καθεστώ του Βενιζέλου, λέει, που τιμώρησε τους προδότες που σέξει στο γουδί. Τιμώρησε τους στρατιωτικούς για να μην καταλάβει ο λαός ότι κατέστρεψε την
0: δημοκρατία. Μην πάμε άλλο τώρα, δεν είναι τα θέματα μας αυτά τώρα.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: το θέμα
2: ναι.
0: Προδοσίας, όταν θα έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε.
2: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Μην πάμε άλλο. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Ναι, εγώ ναι. Είμαι.
0: Εσείς είστε, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, καλησπέρα. Πρώτη
0: Έρετε.
3: Φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Ακούω, αλλά πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Ήθελα να πω το εξής.
0: Να ακούσουμε.
3: Για ό,τι στραβό και ανάποδο μας συμβαίνει, μην ψάχνουμε συνωμοσίες και αόρατους εχθρούς. Όχι μας φταίει η Μασονία, όχι οι Εβραίοι, όχι η Goldman Sachs, δεν ξέρω ποιος. Προβληματισμός χρειάζεται, χαμηλά την μπάλα, να ακούμε και να προβληματιζόμαστε. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
0: Το προβληματιζόμαστε, όλοι μας είμαστε προβληματισμένοι, αλλά λύση πρέπει να υπάρχουν στα προβλήματα.
3: Τη λύση θα τη δώσουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Πώς?
3: Και μπορούμε να τη δώσουμε όταν μια φορά στα 4 χρόνια θα πάμε πίσω από το παραβάν.
0: Α,
3: άλλο τίποτα
0: αυτή είναι η λύση?
3: Η άλλη λύση τι
0: τόσα,
3: είναι?
0: Τόσα χρόνια που γίνεται αυτού του είδους, που παρέχονται αυτού του είδους οι λύσεις, ποιο είναι το διακύδευμα? Πώς θα ψήσεις κάποιον να του πεις ότι ξέρεις, όσα χρόνια ψηφίζουμε τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, αντί και το χειρότερο?
3: Ναι, γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση φτιάχνει τον κομματικό στρατό της.
0: Ναι.
3: Και ο άλλος...
0: Άρα γιατί να πάω να ψηφίσω? Ωραία, κομψά. Γιατί να πάει να ψηφίσει κάποιος σήμερα?
3: Γιατί η αποχή δεν θα του δώσει τη λύση που χρειάζεται.
0: Μα δεν του δίνει τη λύση όταν πάει και ψηφίζει. Αυτό δεν λέμε. Μην λέτε το αντίθετο.
3: Ναι, ωραία, αλλά και τι να κάνουμε? Δηλαδή,
0: να μην αρχίσετε τι να κάνουμε. Εγώ κάνω μια συζήτηση. Άμα αρχίσω και εγώ να λέω τι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι αποφυγή απάντησης. Λέω το κίνητρο σήμερα σε κάποιον ο οποίος, όπως λέτε πολύ σωστά, να πάει να ψηφίσει. Αν πιστεύει ότι με την ψήφο του διορθώνει ή τιμωρεί ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει μέσα στο κεφάλι του. Αυτόν όμως που πρέπει να ψήσεις να πάει να ψηφίσει, πρέπει να του δώσεις ένα κίνητρο, να του πεις φιλέ, είδες, υπάρχει μια καταξίωση, μια διόρθωση, μια δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Όχι.
3: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Άλλη λύση δεν
0: Πώς, ναι, μια φορά στα 4 χρόνια αυτή η προσπάθεια αρκεί, αυτό λέω.
3: Με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες, κάθε 4 χρόνια πάμε.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες ποιες είναι? Μπόνους? Ασυλία? Τι είναι το μπόνους? Δηλαδή η δημοκρατική διαδικασία είναι ότι έχει μπόνους εδρών το πρώτο κόμμα για να κυβερνήσει? Έχουν ασυλία στα πάντα? Ναι,
3: εγώ... όχι βέβαια.
0: Επίτηδες σας τα λέω. Επίτηδες σας τα λέω.
3: Ελεγχόμενα είναι όλα. Ελεγχόμενα
0: άμα είναι ελεγχόμενα, γιατί να πάει να ψηφίσει, αυτό σας ρωτάω.
3: Μπορούν και το κάνουν όμως αυτό. Το ότι ελέγχουν δικαιοσύνη μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά μπορούν και το κάνουν.
0: Το κάνουν αφού τα πρημοδοτούν, τα χρηματοδοτούν μάλλον.
3: Ακριβώς. Τους έχουν γεμίσει με χρήμα. Είναι δυνατόν να μην τους λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν είναι να ενημερωθεί ο κόσμος.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Ωραία.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι, καλά κύριε Δημήτρη.
4: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή. Περιμένουμε το Πασόκ να έρθει.
4: Μου, θα σε πω τη μεγάλη λέξη. Σε θεωρώ ότι είμαστε αδέρφια σύντροφοι, διότι είσαι αντισυσημικός και μ' αρέσεις.
0: Μάλιστα.
4: Πολύ σύντομα θα συμπληρώσω. Πολύ ωραία και κάποιοι ακροατές είναι ψαγμένοι, όπως και εσύ κάποιοι, και χαίρομαι γι' αυτό. Η τελευταία αυτή βομβιστική, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ενέργεια, 100% Πασχάλη, επειδή έχω πει τα άλλη φορά ασχολήθηκα με την πολιτική, είναι προβοκάτσια. Γιατί κόλλησε η βελόνα του Μητσοτάκη στο 25, όλες οι δημοσκοπήσεις 20-25. Λοιπόν, και ψάχνουν τώρα, κάποιος φαίνεται, αυτό είναι και λίγο αμερικανικής έμπνευσης μου, φαίνεται έχει έναν εκεί που τον πληρώνει,
0: Greenberg.
4: Τον πληρώνει σύμβουλο,
0: ο Greenberg.
4: Που τον συμβουλεύει και του λέει κάνει και καρά τέτοιο, εγώ τα έχω ζήσει στην πολιτική αυτό.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σου κάνω και μια πρόσκληση.
0: Ναι.
4: Στο χωριό μου. Δεν ξέρω, έχω την επιθυμία, τέλος, πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, ας το έχεις υπόψη, έχουμε το πανηγύρι πολιτιστικού συλλόγου. Είσαι
0: προσκεκλημένος. Σε ποιο χωριό, κύριε Δημήτρη.
4: Και τι να σου πω, άμα
0: κύριε Δημήτρη, σε ποιο χωριό, κύριε Δημήτρη.
4: Ορίστε.
0: Σε ποιο χωριό να έρθω.
4: Α, είναι Πιερίες Κούκος λέγεται.
0: Πώς?
4: Κούκος.
0: Α, Κούκος. Ένας Κούκος είναι, φέρνει την άνοιξη.
4: Είναι στο Κορινό, στη διασταύρωση του παλιού δρόμου Κορινού απέναντι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, εντάξει, άμα θα... Τι να πω, άμα ακούσω κάτι, αν επικοινωνήσουμε...
0: Ωραία.
4: Είσαι ευπρόσδεκτος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη μου.
4: Καληνύχτα.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Για χαρά. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τα μέχρι στιγμής τηλέφωνο. Καλησπέρα και στον Νίκο. Τι έγινε ρε Νίκο να πούμε, πού είσαι εσύ? Μαζί τα φάγαμε. Τι νόμιζες, άντε. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο και στον Πέτρο. Και στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρό του Μαγιαντσά, στον Λευτέρη Δεμερτζίτη, στον κύριο Σταύρο, στον κύριο Τριαντάφυλλο, το ωραίο το όνομα, Τριαντάφυλλος. Τον κύριο Χρήστο, βέβαια έτσι είναι αυτά. Τα γράμματα έτσι διαβάζονται. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στον Γιάννη τον Λιβαδιώτη. Είναι μετακλωτισμένο αυτό, Γιάννη, αν είναι μετακλώτηση αν έχει. Δηλαδή περισσότεροι κολλάνε εκεί, το θέλουν στα ελληνικά, κατάλαβες. Και φαντάζομαι ότι θα το βρούνε, το Citizen Vigilante. Το οποίο δεν παίζεται στους κινηματογράφους ακόμα. Ενώ γίνεται παντού σας σειρμάς, εδώ φυσικά εντάξει είπαμε, είναι γνωστά τα κόζια που υπάρχουν. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
15: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
14: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Αραντινό και στον Χριστόδουλο τον Σουριτζίδη και στον Λευτέρη τον Κότση, σε όλα τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν επικοινωνήσει. Φυσίκουρα δεν είναι καλά τα πράγματα και θα συνεχίσει να μην είναι καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εμείς να υπενθυμίσουμε και στον Βαγγέλη από τη Βέρεια, μην χάσουμε τον Κελεπούρη, και να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamora@gmail.com. Λοιπόν, 71ο λεπτό, 70, συγγνώμη, δεύτερο, Αυστραλία Egyptians 1-1. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 23-10-90-90-90. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Πασχάρη, καλησπέρα.
0: Καλώς το να. Καλώς το, γιατρό μας.
1: Καλώς το. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος, ο τελευταίος, αυτός ο πολιτευτής του Πασόκ, δεν ξέρω, που σε κάλεσε και στο χωριό του.
0: Ναι.
1: Τα είπε πολύ καλά. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Υπάρχει ένας αρρυβισμός ατέλειωτος. Ας θυμηθούμε το 91 με τις απανωτές εκλογές του Μητσοτάκη τότε, τι έγινε. Ποιος σκοτώσανε τότε, 17 Νοέμβρη, ποιος σκότωσε. Το Πακογιάννη.
0: Ναι, ξεκίνησε από εκεί.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν τυχαίο αυτό. Και δεν τυχαίο τώρα αυτό που έγινε με τα βόλια που πάνε ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Μ' ακούς?
0: Πού, τι σχέση έχει όμως το ένα με το άλλο?
1: Σχάρη, μ' ακούς?
0: Σε ακούω, εσύ δεν μ' ακούς.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Ναι. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, λέω.
1: Εντάξει. Ο νόητο, όποιος δεν καταλαβαίνει, να πει δεν κατάλαβα.
0: Σε ρωτάω, αυτό σε ρωτάω.
1: Παραπάνω δεν μπορώ να πω, Πασχάλη.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
0: Και πρόλογο Μητρός.
2: FM, ελπίδα για τη δημοκρατία εκεί.
0: Έστω και έτσι.
2: Μάλιστα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σου πω ότι έχω την εντύπωση που ρωτάς γιατί δεν παίζεται αυτή η ταινία στους κινηματογράφους.
0: Ναι.
2: Εγώ σου είπα την είδα και έχω...
0: Άλλο, εσύ δεν την είδες στον κινηματογράφο.
2: Ορίστε.
0: Στον κινηματογράφο την είδες.
2: Όχι, σου είπα.
0: Α, αυτό.
2: Και είναι λίγο μπερδεμένη ταινία, τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι, είπαμε, ο εκδικητής, ο έτσι, αλλά το τραβάνε από τα αυτιά, ας πούμε. Την ταινία τραβηγμένη, δεν ξέρω και πώς θα σταθεί στον κινηματογράφο, αλλά...
0: Τι είναι, για βοήθησέ μας, τι είναι τραβηγμένο?
2: Και το σενάριο, το πώς εξελίσσεται, ρε παιδί μου, με τον εκδικητή που τα βάζει όχι απλά με τους λαθρομετανάστες, ας πούμε, και τι σκοτώσαν, ξέρω εγώ, μια γυναίκα μπροστά στο παιδί της και τα λοιπά, αλλά σκοτώνει τους πάντες, σου είπα, και αστυνομικούς σκοτώνει, και έναν αθώο πολίτη διερχόμενο με αυτοκίνητο χωρίς να έχει κάνει τίποτα, και αυτό, ας πούμε, το σκοτώνει, βουλευτές, όποιον πάρει ο χάρος, εισαγγελείς, εντάξει, δεν πάει έτσι το έργο. Αλλά θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι, γιατί ήδη έχει, ας πούμε, χαρακτηριστεί σαν ναζιστική, ξέρω εγώ, ακροδεξιά ταινία και τα λοιπά, που περνάει τέτοιου είδους μηνύματα, χωρίς φυσικά να την έχουν δει, αλλά και μόνο που χαρακτηρίστηκε έτσι, θα λάβει την τύχη της Ελένης έξω από τους κινηματογράφους, έχω την εντύπωση, Πασχάλη.
0: Mm-hmm.
2: Αν αρχίσει να παίζει, θυμάσαι, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αν είσαι και μικρός εσύ, δεν τα προλάβεις.
0: Δεν τα προλάβω.
2: Τι είχε γίνει με την προβολή της ταινίας Ελένη, η οποία, ας πούμε, όχι απλά προβοκατορίστηκε, απαγορεύτηκε από τους κομμουνιστές, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα και την απόσυρε, γιατί ήταν έξω από τους σχηματογράφους και είπαν αυτή η ταινία δεν θα παιχτεί, έτσι, ναι. Δημοκρατικά και ωραία, έτσι. Mm-hmm. Κάτι και βλέπω να γίνεται και με αυτή την ταινία εδώ πέρα, τέλος
0: πάντων. Λέσαι.
2: Έτσι, όπως το έπες τώρα, γιατί δεν παίζεται ακόμα στους σχηματογράφους, μου ήρθε αυτό το σενάριο στο μυαλό.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί πιστεύω ότι ήταν ταινία για να. Εκτός αν τους έδωσαν. Τους έστειλαν κανένα μήνυμα από την γερμανική κυβέρνηση να μην το κάνουν.
2: Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Πάντως να χάσουν έσοδα οι κινηματογράφοι δεν θέλουν. Οπότε.
0: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Να... Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αν πέσει τηλέφωνο, εσύ τι πιστεύεις τώρα?
2: Ναι, εντάξει, όλα είναι από κεντρική διαχείριση.
0: Θα σου δώσω μια διαφήμιση αλήφη μου και θα έρθει μια ή άλλη. Δεν ξέρει πώς αγοράζονται οι σιωπές.
2: Τώρα. Όσον αφορά την αγαπημένη σου Κάρη, ας πούμε, εντάξει, δεν χρειάζεται να δικαιολογούμε τα πάντα, ρε Πασχάλη. Ότι κάνει δηλαδή κακό, μην βγαίνει και δηλαδή. Δεν είναι η απάντηση στο στυλ δεν σας πειράζει.
0: Και εγώ ποτέ δεν σου είπα μην κάνεις αυτό. Εσύ και κάποιοι και άλλοι ακροατές κάνετε ναι, αυτό το λίσθημα. Μου λέτε τι να πω και τι να κάνω, αυτό μου λες.
2: Όχι.
0: Μην κάνεις αυτό. Εσύ έχεις κάποια ένσταση σε αυτά που σου είπα και λες ότι δεν είναι αυτό που είπες, ας πούμε. Αν έχεις κάποια ένσταση, να τη συζητήσω. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Παράδειγμα, ακόμα και το θέμα του σπιτιού, που αν κάτσει και διαβάσει κάποιος τι έχει γίνει, θα καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα. Πρώτον. Δεύτερον, σε όλα αυτά τα εγκλήματα που κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά, με τις υπέρογγες ξαφνικά αυξήσεις τους και στα ακίνητά τους και στα λεφτά τους, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά, δεν σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί η Καριστιανού, η οποία ήρθε από το πουθενά, λόγω των δεμπών, για ένα σπίτι το οποίο το πήρε 500 ευρώ φθηνότερο από ό,τι είχε ξεκινήσει ο πληστηριασμός. Αυτό λένε οι ειδήσεις τους.
2: Ωραία που το παρουσιάζεις, ρε Πασχάλη.
0: Έτσι είναι, δεν το παρουσιάζω εγώ. Έτσι είναι.
2: Όχι, όχι. Όχι, δεν είναι.
0: Για να ακούσουμε τι είναι.
2: Το πήρε από φαντ, δηλαδή αυτά που βγαίνει.
0: Ρε φίλε, από την Do Value το πήρε, το λέω εγώ. Από την Do Value έγινε πληστηριασμό. 30.000.
2: Σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
0: Ναι, πρόσεξε. 30, φαντάζομαι να μου πει για τον Μπάτση που θα σε ρωτήσω ή για τον αρχηγό του στρατού. Όχι, τον αρχηγό του στρατού, τον κύριο Φλόρο, πώ πήρε με ένα μισθό 2,5 και 3.000 1.100.000 ευρώ ρετυρέ. Αυτά γιατί δεν τα ρωτάς αυτά, χαλήφι μου. Και ρωτάς για ένα σπίτι το οποίο πήγε σε φαντ. Θα ακούς, μάλλον δεν θες να ακούσεις την αλήθεια, δεν θα την αντέχεις. Σου είπα το πήρα από την Do Value που δεν ήξερες εσύ. Στον πληστηριασμό η αρχική τιμή ήταν 30.900 ευρώ και το πήρε 30.500 ευρώ. Ευνοούμενη. Των 400 ευρώ. Χωρίς να μου πεις ο Φλόρος πώς δικαιολόγησε το 1.100.000 ευρώ δημόσιος υπάλληλος. Και πήγε πήρε ρετυρέ στην Αθήνα. Πού βρήκε τα λεφτά. Ή που βρίσκουν όλοι αυτοί αυτά τα λεφτά και ξαφνικά από 5 ακίνητα παίρνουν 17 ακίνητα δηλώνουν. Αυτό είναι εμένα το μαράζι μου. Δηλαδή εσύ άμα πας να πάρεις ένα σπίτι και δεν δηλώσεις με τα λεφτά που το πήρες, θα σε κυνηγήσουν ναι ή όχι.
2: Ωραία, μπορώ να πω την άποψή μου τώρα.
0: Δεν απαντάς όμως. Την άποψή σου θα την πεις. Απαντήσεις και σε κάποιο ερώτημα όμως δεν απαντάς. Εκτός αν βγήκε να μην απαντήσεις. Okay,
2: ναι, εσύ δεν σχολιάζει το γεγονός ότι το πήρε από πληστηριασμό, που αυτό είναι το μεμπτό.
0: Δεν είναι μεμπτό. Δεν είναι μεμπτό γιατί δεν το πήρε, φίλε, όταν ήταν πολιτικός. Όπως όλους αυτούς που ψηφίζετε και τους κάνετε μάγκες. Το πήρε όταν ήταν πολίτης. Απλώς.
2: Ψέματα τα οποία μας έχει αραδιάσει, όπως το πρώτο
0: ψέμα. Κανένα ψέμα δεν υπάρχει. Ψέματα είναι αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία προφανώς για να λέει στον κόσμο της και εσείς τα αναπαράγετε. Τόσο απλά.
2: Το FM Καριστιανού λοιπόν.
0: Εσύ μπορεί να βάζει όποιο θέσει. Και εσύ, σαν καλό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί καλά να τα λε. Μπορεί να παίρνει και στο Βαραγιάννη το πρωί να κάνετε και οι δυο σα, ξέρει τι καλή κουβέντα θα κάνετε.
2: Γιατί δεν λες για εκείνο εκεί.
0: Δηλαδή, εγώ σου είπα ακριβώ, σου εξήγησα ακριβώ κάτι που δεν εξηγεί εσύ.
2: Αφού τα λε εσύ να πω
0: και εγώ σου. Μα δεν το ήξερε καν εσύ. Εσύ αναπαράγει αυτό που λένε όλοι του. Αυτό κάνει. Σε είπα από πού το πήρε, πώ το πήρε και ποια εποχή το πήρε. Κάτι που εσύ. Επιμελώς δεν το λες.
2: Όχι,
0: γιατί σας πειράζει η Καριστιανού. Καλά κάνει και σας πειράζει.
2: Η Do Value που λες τι είναι, σούπερ μάρκετ.
0: Η Do Value. Δεν ξέρεις τι είναι η Do Value. Πώς μιλάμε μαζί τώρα αφού δεν ξέρεις.
2: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Πώς θα
0: έχετε το λόγο, ορίστε.
2: Σώπα, ευχαριστώ. Το θέμα είναι, κρίνουμε αυτόν που διεκδικεί την εξουσία. Αυτόν που έχει την εξουσία τον κρίνεις εσύ καθημερινά. Αναλοιπώς, okay. Δηλαδή να μην κρίνουμε και τους άλλους που έρχονται. Το Τζίπρα που έρχεται, ο οποίος ακόμα και τώρα θρασίτατα λέει ότι θα πολεμήσω τα φαντς, που αυτός έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Αυτός έκανε τον νόμο που λέει πάρτε κόκκινα δάνεια τα φαντς, ιδρύστε σέρβισερς, χρηματοπιστωτικές εταιρείες κτλ. Και, και μας λέει θα πολεμήσει τα φαντς. Το ίδιο πράγμα έλεγε και η Καρισιανού σε συνέντευξή της. Και από φαντ πάει και αγοράζει από πληστηριασμούς ακίνητα. Μας είπε δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική και όποιος τη ρωτούσε για κάτι τέτοιο θύμωνε κιόλας και έλεγε τι είναι αυτά που λέτε, θα εκμεταλλευτώ εγώ το φάνατο κτλ. Και ασχολείται με την πολιτική. Εντάξει, αν αυτά εσένα δεν σε πειράζουν, εμένα με ενοχλούν, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν σε ενοχλεί τώρα, Μπακογιάννη, ρε φίλε.
2: Δεν θα παίρνω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν σε ενοχλεί σήμερα που ανακοίνωσε ο. Θα του βάλει
2: με την. Με ενοχλεί και αυτό.
0: Δεν το λες όμως, φίλε. Κατάλαβες τι κάνεις, αυτό σου λέω. Ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό, γιατί πολύ ωραία τα λες, αλλά πάλι δεν ξεχωρίζεις κάτι. Η αγορά του σπιτιού, φίλε, άκου να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω να πω ψέματα. Εσύ δεν λες όλη την αλήθεια. Πότε έγινε η αγορά του σπιτιού?
2: 7 μήνες μετά το θάνατο του παιδιού της.
0: Δεν τα λες καλά, Χαλήφη. Μπερδεύεσαι.
2: Πόσο? Γιατί δεν τα λέω.
0: Η χρονολογία, πες μας.
2: Πες μας εσύ πότε έγινε.
0: 2022. 2022. Είναι ανακοινώσιμα αυτά. Εγώ δεν τα βρίσκω. Εγώ δεν τα βρίσκω. Δεν τα παίρνει κάποιο τηλέφωνο. Εγώ τα βρίσκω μόνος μου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο να τα ψάξεις και τα βρεις. Λοιπόν, όταν το παίρνει σαν πολίτης, όταν το παίρνει σαν πολίτης και το δικαιολογεί, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, φίλε μου Χαλήφη. Σου έφερα παράδειγμα τον Φλόρο. Σου έφερα παράδειγμα τον Φλόρο, που ήταν ο αρχηγός του στρατού και πήρε κατά περίεργο τρόπο ένα ρετυρέ 300 τετραγωνικών αλακαίλι, 1 εκατομμύριο και. Πες μου σε παρακαλώ, πού βρέθηκαν τα λεφτά αυτά? Γιατί τα 30.000 ένας γιατρός μπορεί να τα δικαιολογήσει. Το 1.100.000 και, πού τα βρήκε, ρε φίλε, αυτός?
2: Ναι, δηλαδή όταν κάνουμε όλοι ένα λάθος, ας πούμε, τι πάνε.
0: Α, είναι λάθος το 1.100.000.
2: Έκανε ένα λάθος ο ένας, μου αναφέρεις πότε έκανε και ένα λάθος ο άλλος ή κάτι μεμπτό.
0: Δεν είναι τα ίδια λάθη όλα, φίλε. Δεν είναι όλα τα ίδια. Όταν είναι σκεμμένα.
2: Θέλω να πω την άποψή μου για το θέμα αυτό.
0: Εντάξει, πες εσύ την άποψή σου, τουλάχιστον να λες την άποψή σου όμως όπως είναι. Όχι τα γεγονότα, όχι όπως θες να είναι.
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Δεν σχολίασες την ίδια περίπτωση όπως άφησες για την κυρία Καριστιανού μετά το.
2: Εκείνη η περίπτωση δεν αλλάζει κάτι. Δεν
0: μιλάω για την Καριστιανού τώρα.
2: Όχι,
0: δεν
2: σχολίασες. Την περίπτωση που λες. Με τι κάτι έγινε και εκείνο.
0: Για ποια λες το, για ποια λόγο.
2: Αυτό που δεις, για το Φλόρο.
0: Δεν μιλάω για το Φλόρο. Περίμενε, μην βιάζει. Ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τη βάλει στη Συμβουλή Επικρατείας στην κυρία Νέστορα. Κατάλαβες ποιοι καπηλεύονται τους δολοφονημένους. Αυτό είναι η απάντηση, αυτό είναι η απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε να φέρουμε, υποτίθεται εμείς συλλογικά σκεπτόμενοι, που δεν θέλουμε τέτοιες εξαρτήσεις. Έτσι, Συμβούλη Επικρατείας, η αδερφή του Πρωθυπουργού, σε 40 μέρες, φίλε, δεν έκλαψε καλά-καλά τον Μπακογιάννη και έγινε βουλευτής. Αυτό είναι πατροπαράδοτο στην Ελλάδα. Θα αλλάξει, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, Χαλήφη μου. Ωραία, δεν αλλάζει.
2: Τα μέμπτουμε όλα όμως, όχι μόνο αυτά που.
0: Όλα, παιδί μου, μπορούν να αλλάξουν.
2: Όχι, okay,
0: με αυτό.
2: Έγινε.
0: Τελειά.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι εδώ στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
3: Παρατήρησα το εξής. Πήγα έτσι μια βουλτά σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές πάνω κάτω όπως Ελλάδας, ξέρεις, αλλά λίγο πιο ακριβά, αλλά λίγο πιο φθηνά. Η ζωή εδώ πέρα είναι σχετικά καλή, αλλά βλέπω δυστυχώς ότι η αλαθρομετανάστευση έχει αφήσει αποτύπωμα. Δηλαδή το βράδυ κοντά σε κάποιες συνοικίες, ας πούμε, κοντά στο σταθμό δυσκολεύεσαι να μετακινήσεις.
0: Α, τόσο καλά δηλαδή.
3: Και πολύ βρωμιά. Η λαθρομετάναψη
0: φέρει πάρα πολύ. Σε ποια πόλη ήταν, επιτρέπετε?
3: Η πόλη λέγεται Μίνστερ. Είναι ανάμεσα, πού να σου πω τώρα, ανάμεσα στη Βρέμη και στην και στην στο Ντόρτμουντ.
0: Μάλιστα.
3: Πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που ήθελα να θέσω. Το άλλο είναι, άκουσα προηγούμενους που σχολιάζανε για το θέμα της με τα γκαζάκια στο σπίτι της Νέστορα.
0: Ναι, της κυρίας Νέστορα.
3: Και αφήσανε αποτύπωμα θεωρίας συνωμοσίας. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια.
0: Για την αριστερά, λέτε, που υπόθηκε.
3: Ναι, που άφησαν υπονοούμενα ότι πρόκειται για προβοκάτσια.
0: Μα το είπε. Α, οκ.
3: Ναι, τώρα αυτό που εγώ θέλω να πω από τη δικιά μου την πλευρά είναι ότι με μια συζήτηση που είχα κάνει με έναν φίλο μου Αμερικάνο όταν ήταν στους δίδυμους πύργους όταν έπεσαν τα αεροπλάνα και υπήρχαν πάλι τότε οι θεωρίες της δημοσίας, αλλά και γενικότερα ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ με τα τρένα, τα ξυλόλια. Μου είχε πει το εξής, και αν και τους Αμερικάνους δεν τους έχω σε πολλή υπόλοιψη, μου είχε πει το εξής, κοίταξε όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί, θα δεις ένα μεγάλο πλήθος θεωρών συνωμοσίας. Εγώ δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν, εννοείται ότι συμβαίνουν, αλλά μην κάνουμε την εξαίρεση των κανόνων και τον κανόνα εξαίρεση. Αυτά θέλω να πω. Ασχάλη, δεν ξέρω ποια είναι η διάση όπως είναι.
0: Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες οι οποίες αποδεικνύονται υπάρχουν και θεωρίες συνωμοσίες που επιμελώς δεν υποδεικνύονται. Και για τους δίδυμους πύργους τίποτα δεν έγινε τυχαία. Άμα ψάχνεις μια αφορμή, μπορεί να τη βρεις. Όπως μπορείς να βρεις και πολλές αφορμές οι οποίες έχουν πρακτικές επαναλαμβανόμενες. Άρα κάτι μυρίζει όταν βλέπεις το ίδιο πράγμα να γίνεται. Ας πούμε, παράδειγμα, να σου φέρω, οι πόλεμοι που γίνονται κατά καιρούς γίνονται για κάποιο λόγο. Για τον έλεγχο του πλούτου που υπάρχει στην κάθε χώρα. Σωστά. Αλλά όσοι δεν έχουν δώσει εκεί, βρίσκουν κάποια αφορμή με κάποιους, δημιουργούν μια κλιμακωτή ένταση με τα ωφέλη τα δικά τους.
3: Ναι. Καλά, ότι υπάρχει πίσω από κάθε πόλεμο συμφέρον και.
0: Πάρε στη Μεσόγειο. Πάρε στη Μεσόγειο. Τη Λιβύη γιατί τη χτυπήσανε? Γιατί δεν κουστάραν τον Καντάφη? Για να ελέγξουν ό,τι έχει ή ό,τι είχε ο Καντάφη.
3: Εντάξει, 20 χρόνια το γουστάρουν και ξαφνικά δεν σταματάνε.
0: Βλέπεις λοιπόν. Και το Ιράν γιατί το χτυπάνε? Γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο εκεί.
3: Ξέρεις, απλώς τώρα αυτό το θέμα με, με την υπερβολική θεωρία συνωμοσίας κάπου με την αυτοκίνηση.
0: Εντάξει, αφού βλέπεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό δημιουργούνται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα.
3: Καλά, καλά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ηλικία. Αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, ήταν όλα πολύ διαφορετικά.
0: Έχουν τους λόγους τους και δεν λειτουργεί όμως. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Αφού είναι χειραγούμενοι, καλό
0: βράδυ. Ακριβώς. Στον πρώτο τελευταίο, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Φιλαδέλφια, Αμερικής.
0: Γεια σου. Τι νόμιζε, από τη Νέα Φιλαδέλφια ή από τη Φιλαδέλφια της Θεσσαλονίκης?
4: Όχι Νέα Φιλαδέλφια, όχι.
0: Ναι, ρε, φλάκα κάνω. Ένα λεπτό, Νίκο.
4: Είμαστε και γά.
0: Ναι, εντάξει, είστε και γά.
4: Είμαστε και γάβροι, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε από τη Φιλαδέλφια. Λοιπόν, πάμε για την Γαριστριανού λίγο.
0: Ναι.
4: Έχουν φαγωθεί όλοι για το διαμέρισμα.
0: Λες και το πήρε παράνομα. Ναι. Γελάει ο κόσμος.
4: Ένα αυτό, δεύτερον είναι ότι δεν το πήρε, γιατί πολλά γράφονται, δεν το πήρε από κανέναν αθωπάκο. Νομίζω το σπίτι είχε φύγει από τα χέρια όποιον...
0: Σε πληστηριασμό το πήρε, βέβαια. Σε πληστηριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας.
4: Είχε φύγει και πάει στην εταιρεία. Mm-hmm. Τελείως. Αυτοί οι υποστηρικτές που βρίσκουν λάθος να μας πούνε λίγο για καμιά 150 βουλευτές από την άλλη μεριά.
0: Όχι, όχι, δεν θα ακούσει τίποτα.
4: Που έχουν πλουτίσει μέσα σε μια νύχτα. Ήθελα να ξέρω, αυτοί που τους υποστηρίζουν δεν τρέπονται λιγάκι? Και μένουν και οι μισοί στο ενίκιο. Πότε δούλεψε ο Χατζηδάκης?
0: Ούτε.
4: Λοιπόν, πριν από δύο χρόνια, πριν από κάνα δύο μήνες, σου είπα ότι βλέπω πολύ αυτό το αριστερά, δεξιά, εμφύλιος, το ακούω. Το ακούω.
0: Ναι.
4: Να το που βγήκε. Βγήκε. Έχουνε ρίξει τα μαντρός φυλά μπροστά, αυτούς που δεν θα τους ήθελε ούτε ο Πατακός στην κυβέρνησή του, και μιλάω για κάτι Σπύρους, για κάτι άτομα που βγαίνανε με τα τσεκούρια. Α, τα ξεχάσαμε.
0: Βέβαια. Ήταν πριν από χρόνια αυτό.
4: Και να πούμε και κάτι άλλο για το συγχωρεμένο τον Μπακογιάννη. Μήπως ξέρεις ότι ήταν συνέδρος του Κοσκοντά?
0: Ναι.
4: Το έχεις υπόψη σου?
0: Ναι, πρώτη γραμμή, σωστά.
4: Α.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλο το ταραβέρι. Το γράφει ούτως ή άλλως ο Γιωτόπουλος. Τα έχει γράψει αυτά τα πράγματα. Τα έχει πει για ποιο λόγο χτυπήσανε και κάνανε και ράνανε.
4: Πασχάλη, δούλευα σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο είναι κλειστό τώρα. Μπαίνανε εκεί μέσα κάθε καρυδιά σκαρίδι. Άμα σου πω τι λέγανε στα τραπέζια, θα σου πει ο άλλος.
0: Ξέρω, τα έλεγε όλος ο κόσμος. Μην τα λες, γιατί τα έλεγε όλος ο κόσμος.
4: Ο άλλος ήθελε να γίνει πρόεδρος στο και γίνανε.
0: Τέλος πάντων. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε.
4: Τα παιδιά μας φεύγουν έξω.
0: Ναι.
4: Αυτό να κοιτάξετε.
0: Έχει
4: επαρχία. Η Ελλάδα έχει μείνει Αθήνα. 2,5 εκατομμύρια λαμόγια. Τα οποία ρημάζουν, να πούμε, την Ελλάδα. Αυτό είναι.
0: Καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε.
4: Από
0: κλείσε, Νίκο, να
4: όχι
0: προλάβουμε.
4: Όχι, να κλείσω, να τα πω.
0: Να τα πεις, αλλά δεν θα προλάβουμε. Κλείσε, γεια. Και την Κυριακή μέρα είναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε Νίκ Μιλ, να μην τον αδικάμε. 90 λεπτό, 91 λεπτό, Αυστραλία, Φαραώ, 1-1. Νικ Μιλ, κατά κόσμο, κυρίες και κύριοι, Νίκος Μιλτσακάκης.
5: Καλά, Πασχάλ. Τι κάνεις?
0: Καλά.
5: Τι να σχολιάσω τώρα αυτά που ακούω.
0: Ξαφνικά πρώτα πάμε στα στοιχήματα και μετά σχολίασε.
5: Εντάξει, το 1,5 αγώνα το φτιάσαμε εδώ, που είναι 1,50. Και περιμένουμε Αργεντίνα να βάλει 2 γκολ. Και Κολομβία 1,5 αγώνα. Για να πληρωθούμε. Έχουμε τρεπιασμένα. Η Πορτογαλία μας έκανε το χαρτίρι πρωινιάτικα στο 112. Έδωσε πέναλτι εκεί. Και πληρωθήκαμε. Συνεχίζουμε μάλλον. Και πάμε τώρα Σουκού. Κάτσε να ψάξουμε τα φώτα. Έχει δύο μάτς που παίζουν ελληνικές ομάδες και δεν τις παίζουν ιντερνετικά, δεν ξέρω γιατί. Ο Πάπης παίζει, παιδιά. Θα έπαιζε τον ΠΑΟΚ να βάλει 2 γκολ. Στα 13 είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στο δελτίο μας αυτό. Δεν είναι στην πεντάδα μου δηλαδή. Να βάλει 2 γκολ ο ΠΑΟΚ. Και Παναθηναϊκός Άγιαξ 7-23 γκολ. Αυτά τα δύο ελληνικά. Γιατί χωρίς ελληνικά, εγώ και ο Πασχάλης δεν μπορούμε. Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Οι ομάδες από το καλύτερο πρωτάθλημα ετοιμάζονται.
5: Μπράβο. Παίζουν οι καλύτερες ομάδες και δεν μας τις αφήσει να τις ποτάρουμε.
0: Τι είναι δυνατόν. Αλητεία.
5: Ψάχνουν μια ώρα τα φιλικά.
0: Αλητεία.
5: Γιατί ξέρεις τι, διαχωρίζουν και τα φιλικά σε κορυφαία φιλικά και σε κανονικά φιλικά. Και άμα δεις ομάδες που είναι σε κανονικά φιλικά, πώς δηλαδή γίνεται αυτή. Ο διαχωρισμός δεν ξέρω πώς γίνεται. Ποιος το σκέφτεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε. 7-19, Ακράνες. Μπρέιντα Μπλικ, 2 γκολ Μπρέιντα Μπλικ. 1,5 φιλοξενούμενος. 7-20, Χον Στρομ Κόνστεντ. 2 γκολ Στρομ Κόνστεντ. 1,5 φιλοξενούμενος. Συνεχίζουμε. 7-26, Μπρίνε Σάντζες. Over 2,5. Αγώνα. Ναι. Πάμε Κυριακή. 7-71, ο Γκρέναλτ Χάουγκε σουτ γκολ, γκολ και over. 7-71 γκολ, γκολ και over. Και 7-69 Έλσμπορ.
0: Άντε, τρεις.
5: Χάμαρμπι, over. Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρη.
0: Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρη. Γκολ! Τι έβγαλε! Πο, πο, πο, πο. Το γκολ απέκρουσε.
5: Πο, πο, πο, τι έπιασε.
0: Φίλε, δεν υπάρχει. Ο Μπιτς. Ο Μπιτς, τερματοφύλακας λέγεται Μπιτς.
5: Πρώτη απόκριση του αγώνα που κάνανε. Ο Σαλάχ ακόμα στο συνεδριστήριο δεν έχει κάνει.
0: Σκέψου.
5: Τον παίζω στο στοίχημα τον. Δεν έχει κλείσει κάπως, Σαλάχ.
0: Όχι.
5: Δίνει απόδοση.
0: Για δώσε repeat μία.
5: Λοιπόν, πάμε ξανά γρήγορα. Και να σου πω ένα αστείο μετά. Λοιπόν.
0: Οχ.
5: Είπαμε
0: Ακράνες. Κάτσε να πάρω μπλούζα.
5: Ακράνες, Μπρέιντα Μπλικ. 2 γκολ Μπρέιντα Μπλικ. 7-19. 7-20 Χοντ Στρομκότσεν, 1,5 φιλοξενούμενο, θα βάλει 2 γκολ Στρομκότσεν.
0: Yes.
5: 7-26 Μπρίνε Σάντζες, over 2,5 αγώνα.
0: Yes.
5: Και πάμε Κυριακή. Ότ Γκρέναλ Χάουγκεσον, τέρμπι, γκολ γκολ και over, 7-71. Και 7-69 Έλσμπορκ Χάμαρμπι, over 2,5 αγώνα.
0: Ωραία.
5: Δίνει 40 απόδοση να πάει ο Σαλάχ στο Ολυμπιακό.
0: Τι πράγμα?
5: 40 απόδοση να πάει ο Σαλάχ στο Ολυμπιακό. Γιατί το βάλανε αυτό και τώρα, ξέρεις γιατί? Σου λέει πόσο Ολυμπιακούς έχει να το παίξουν, θα το βάλουν κάτι.
0: Εγώ απλά λέω ότι άμα δεις κανέναν να σ' αλλάξει τον Ολυμπιακό, το γέλιο σου το κρατάει ο Λελίδης, το κρατάει το γέλιο σου λέει.
5: Το κρατάει.
0: Το κρατάει, λέει γιατί.
5: Τι γιατί... δεν είναι Λελίδη, να πάω το ποτάω τώρα, με αναγκάζει το ποτάω.
0: Όχι, εσύ το χλέβασες.
5: Δίνει μια...
0: Παρεμπιπτόντος. Να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Άκουσε χθες τον Μαρινάκη τι είπε για το γήπεδο?
5: Όχι.
0: Καλά, δεν ακούσα σημαντικά γεγονότα, ρε φίλε. Τι ακούσε, φίλε?
5: Άκουσα τον υπουργό, τι είπε, να σου πω.
0: Α, τι είπε, ποιος υπουργός?
5: Ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Α, τι είπε. Φτιάχνουμε γήπεδα.
5: Είπε ότι το γήπεδο, τι ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και είπε, τι ωραίο γήπεδο έχει, θα κάνει Παναθηναϊκός, τι ωραίο γήπεδο φτιάχνει ο Ολυμπιακός, τον διορθώνει, τι γήπεδάρα έχει η ΑΕΚ. Και τι ωραία γήπεδα κάνει ο ΠΑΟ και ο Άρης. Τι δούλευα μας ρίγουνε, ρε.
0: Ναι.
5: Κανονικά. Κάποιος τους ακούει, θα το πιστέψει κιόλας. Κάνει ο ΠΑΟ και ο Άρης γήπεδα. Και βγαίνει ο υπουργός και
0: θα
5: λέει.
0: Θα κάνει, εννοεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Ότι κάνουν, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να
5: δεν
0: κάνουν.
5: Είπε,
0: αυτό.
5: Θα. Δεν είπε
0: ναι, ρε παιδί μου, τι κάνουν, είναι σε διαδικασία. Δεν τον ενημέρωσε κάποιος ότι δεν κάνουν γήπεδα.
5: Α, κάποιος του είπε.
0: Γιατί τον έχεις, ρε φίλε, το Χατζηδάκι, χαζό, τον έχεις.
5: Κάποιος του είπε ότι είναι στα. Συζητιέται να γίνουν γήπεδα, έτσι. Mm-hmm. Και αυτός κατάλαβε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, μάλλον. Γιατί δεν ξέρει τον γίνεται από ποδόσφαιρο, βασικά. Εντάξει. Κάτι άλλο έλεγες και πήγαμε στο Χατζηδάκι τώρα. Α, για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Πρώτη δίνει μια Σαουδική Αραβία φαβορή, δεύτερη δίνει τη Μαϊάμι.
0: Α, μπορεί να πάει και στη Μαϊάμι αυτό. Πάει μαζί με τον Μέση.
5: Ναι. Δεύτερο δίνει φαβορή, ποσοστό 5 το Μαϊάμι, Σαουδική Αραβία δίνει 2,70 και τον Ολυμπιακό δίνει 40. Εγώ πιστεύω θα πάει στο Μαϊάμι, αλλά δεν νομίζω θα πάει στη Σαουδική Αραβία, θα γίνει πολύ τα λεφτά, ρε Πασκάλη.
0: Δεν ξέρω.
5: Σαουδική Αραβία. Να σου πω και κάτι, μπορεί να πάει. Τον παίρνει ακόμα να πάει κανένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία και μετά να πάει και στο Μαϊάμι.
0: Τέλος πάντων.
5: Εδώ ο Ρονάλντο θέλει να παίξει στο επόμενο μουντιάλ που θα γίνει στην Πορτογαλία. Αυτό πάλι.
0: Εντάξει, είδαμε, αφού είναι.
5: Το ξέφυγε, γι' αυτό ήδη ήθελε και το.
0: Ξέρω εγώ τι να σε πορεύω. Δεν βγάζει άκρη εδώ πέρα.
5: Δεν είναι 40, πώς είναι.
0: Ποιος?
5: Ο Ρονάλντο.
0: 41.
5: 41?
0: Σιγά να μην είναι και 52. Δηλαδή, τι 40 είναι, ρε.
5: 44 θα παίξει δηλαδή στην Πορτογαλία. Στο
0: καλά, γιατί κάνει τίποτα. Κάνει τίποτα, γιατί πες μου σύντομα τι κάνει δηλαδή.
5: Να μου πεις αν τον έχεις αποστολή.
0: Το κάνω και εγώ αυτό, ρε φίλε. 41 χρονών είναι.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι 41 χρονών. Και. Λοιπόν, κάνει κάτι, άμα κάνει κάτι να ξέρω και εγώ, ρε φίλε. Στα 45 του, άμα κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει τώρα, γιατί να μπορεί να παίξει.
5: Σας βλέπω μπροστά και τους σεντερφού επιθετικούς, εσένα και τον Ρονάλντο.
0: Δεν τον βλέπω αυτόν. Δεν τον βλέπω.
5: Μπροστά θα παίζει εσύ και από πίσω αυτό ή μπροστά αυτό.
0: Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα θα είμαστε. Σύστημα πλημμύρα και τέτοια.
5: Μπροστά ποιο θα είναι.
0: Μπροστά θα βάλω το Λελίδι. Εσένα θα σε βάλω τερματοφύλακα.
5: Από το τερματοφύλακα θα πω πού προέκυψε.
0: Ο Γιάννης λέει να σε πω γεια. Γεια. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι φεύγουμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, από μένα και τον Γιάννη Λελίδη να έχετε μια καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ πρώτα Θεός. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Εμείς λοιπόν κυρίες και κύριοι σας αφήνουμε. Θα λύσαμε τα προβλήματά μας. Μπορούμε να πάμε για ύπνο. Λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις σβήνουν. Η μέρα τελειώνει. Και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα καλησπέρουδια και από εμάς. Πόσο είμαστε? 1-1. Αυστρία, Αίγυπτος 1-1 λέει. Αυστρία λέω. Αυστραλία. Εντάξει μωρέ, Αυστραλία από την Αυστρία δεν βγαίνει. Είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας η Αυστρία. Λοιπόν, Αυστραλία, Αίγυπτος 1-1 στο 95. Και νωρίτερα είχαμε και την Ελβετία με την Αλγερία στο 2-0. Αυτά είναι εδώ τα μουντιαλικά και περιμένουμε μετά μία η ώρα, λέει Νταν, την Αργεντινή με το πράσινο το ακροτήρι και πιο αργά 4:30 ξανά Νταν, η Κολομβία με την Γκάνα. Αυτά που λέτε κύριε Λελίδη. Καλησπέρα και σε εσάς.

Περιμένω να καταλάβω τι μουσικές βάζεις σήμερα. Να δούμε λίγο διαθέσεις, γιατί τελευταία μας τα λες και λίγο περίεργα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κύριο Λελίδη, τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, ο άνθρωπος που ανεβοκατεβάζει τη φέτα πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο άνθρωπος που έχει, τι έχει, έχει κατασχέσει ακίνητο από φαντ. Ο άνθρωπος που έχει κάνει φάρσα σε Ρώσο Φαρσέφ. Άντε, πάμε κι εμείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσο από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι. Βλέπω στείλατε και κάποια πρώτα μηνύματα. Ωραία, λοιπόν, άντε πάμε και ρίχτε τα θέματά σας. Τα λέμε για αρχή μηνυματικός, έτσι. 9.55 κενό, το σχόλιο, αποστολή 54.301, τροπαράδοτα SMS-ούδια, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής εκεί στο Φουμπού. Λοιπόν, να μαζευτούμε οι πρώτοι και έρχομαι να σας διώ.

Λοιπόν, πόσο είπαμε, 1-1 είπαμε. Ή μπήκε γκολ τώρα στα κοντά. 1-1 το βλέπω. Πόσο το είχαμε αφήσει. Πώς νομίζω 1-0 είπαμε. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1 είναι πάντως, 90-7. Ναι. Μάλιστα. Οκ, το παρακολουθούμε και αυτό. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας δόκαμε. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα εδώ πέρα από πού να ξεκινήσουμε τώρα σήμερα. Έχει πάλι... Έλεγα να το πάμε λίγο χαλαρά σήμερα έτσι στο μέτρο του δυνατού. Α, δούμε τώρα. Έχει κάποια ζητήματα που έτσι και καταπιαστούμε. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Τέλος πάντων, στείλτε και εσείς τα δικά σας τα θέματα εδώ. Να δούμε λίγο διαθέσεις έτσι για να... το πάρουμε λίγο απόφαση πώς θέτε και εσείς να το πάμε το πράγμα. Λοιπόν, πρώτες καλησπέρες είναι, για να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται. Έχουμε τίποτα πέρα από καλησπέρες, κάνα θέμα εδώ πέρα. Οδοστρωτήρα καταπέλτη, να καταπιαστούμε. Καλησπέρες βλέπω μόνο, καλησπέρες έχουμε για αρχή. Άντε λίγο, έλα να συγκεντρωθούμε. Για ρίχτε εδώ πέρα. Εδώ είχαμε τόσα θέματα, είχαμε Ρώσους φαρσέρ. Είχαμε. Τι άλλο είχαμε? Πολλά είχαμε. Α, εν τω μεταξύ, τώρα που είπα Ρώση φαρσέρ, βλέπω λίγο εδώ και τον τόκο τις δηλώσεις. Τι σου είναι αυτό το AI? Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τι? Ναι, ρε, τι να ήταν, α? Κάτσε. Περίμενα, αυτοί λέει εμείς στείλαμε ένα mail, στείλαμε και μας απάντησαν. Ναι. Αλλά υπήρχε και live, ας πούμε, υποτίθεται τηλεδιάσκεψη. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός πάντως λέει ότι πίστεψε ότι μιλούσε με συνεργάτη του Ζελένσκι, ενώ μιλούσε με το Ρώσο το φαρσέρι, μεταξύ αυτοί, δεν ξέρω αν τα είδατε καθόλου, είναι δύο βασικά, και κάνουν τέτοια εδώ και καμιά δεκαετία. Έχουν δηλαδή κατά καιρούς παγιδεύσει ακόμα και πρωθυπουργούς κρατών. Τώρα πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι ακόμα, αν τα κάνουν αυτά καμιά δεκαριά χρόνια, δεν έχω καταλάβει. Υπάρχουν και κάποιες κακές γλώσσες που λένε, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά λειτουργούν σαν πράκτορες του Πούτιν, και γι' αυτό έχουν έτσι και μια προνομιακή μεταχείριση. Οι ίδιοι το αρνούνται. Δεν ξέρω. Εντάξει, θυμήθηκα τώρα. Εντάξει, αυτά τώρα είναι. Όχι ότι δεν είναι σοβαρά, είναι πολύ σοβαρά γιατί δείχνουν πράγματα για την εθνική ασφάλεια. Αλλά λέω τώρα ότι μπροστά σε άλλα που γίνονται, θυμάμαι τώρα πόσο να έχει, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Πότε ήταν με τα bots που έλεγε ο Μητσοτάκης που είχε ανοίξει μια κουβέντα ότι υπάρχουν ψεύτικοι λογαριασμοί από εξωτερικό και προσπαθούν να ξεσηκώσουν τον κόσμο, και είχε γίνει μια έτσι μεγάλη κουβέντα τότε, είχε ανοίξει μεγάλη ιστορία. Θυμάμαι, το είχαμε πει, γιατί ήταν σχετικά πρόσφατο, υπήρχε μάζοξη στο, όχι, τηλεδιάσκεψη πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, στο Ευρωκοινοβούλιο, και, παρεπιπτόντως, πριν το πω αυτό, να το θυμηθώ κιόλας λίγο γιατί πλασιά μου ήρθε τώρα, πώς το είχαμε πει, τα παρεπιπτόντως, επειδή είπα τη λέξη bots, τα bots έφτασαν, λέει, να ξεπεράσουν, αν δεν το έχετε δει, τους πραγματικούς ενεργούς χρήστες στα social media. Τώρα, βέβαια, για να τα λέμε όλα, όταν μιλάμε για bots, δεν εννοούμε κατασκόπους αντέ και καλά. Είναι και αυτά που έχουν δημιουργηθεί, τα μη ανθρώπινα προφίλ, ας πούμε, για να εκπαιδεύουν την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Αλλά πλέον όλα μαζί, κατάσκοποι, εκπαιδευτές, οτιδήποτε και αν είναι, ψεύτικα προφίλ κλπ., έχουν, λέει, ξεπεράσει τους κανονικούς χρήστες, τους ανθρώπους. Φοβερό. Ναι, αυτό που είχαμε πει για το Ευρωκοινοβούλιο, παρένθεση τώρα, ήταν το εξής. Το όνομά του το θυμάμαι σίγουρα. Απατουράη. Γιατί το είχαμε πει κανένα 2 φορές και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτός τότε ήταν αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα σήμερα. Και στην τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν πρέπει να είχαν πάει από κοντά, είχε καταγγείλει επίσημα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βρέθηκαν, ξέρω εγώ, ούκο λίγες φορές αντιμέτωπες με διάφορων τύπων απόπειρες δολιοφθοράς, και είχε πει συγκεκριμένα ότι την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, το είχε αναφέρει επιλέξει αυτό, είχα δει και το βίντεο, την έχουν χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Και μάλιστα μέσα στις δολιοφθορές, γι' αυτό είπα ότι
έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στα χρόνια και πολλά εξ αυτών σοβαρά. Μέσα στις δολιοφθορές είχε βάλει απόπειρες δολοφονίας. Είχε πει συγκεκριμένα για άτομα ποιοι ήταν που προσπάθησαν να τους δολοφονήσουν. Είχε βάλει εκτροχιασμούς τρένων. Δεν βάζω ότι, δεν εννοώ ότι το είπε για το δικό μας, έτσι. Είχε βάλει εμπειρισμούς, είχε βάλει διάφορα. Πολύ επίσημα είχε πάει εκεί με ένα φάκελο να και έλεγε τα περιστατικά ένα προς ένα, ρε παιδί μου, και πώς προέκυπτε ότι υπήρχαν συντονισμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης, ας πούμε, χωρών που κυρίως είτε είχαν μπροστά τους να κάνουν εκλογές, είτε θα έπρεπε, σε εισαγωγικά, να αναγκαστούν να κάνουν. Δηλαδή δημιουργούσαν ταραχές, έτσι, εξωγενείς παράγοντες, για να αναγκαστούν οι χώρες να πάνε σε εκλογές. Και τέτοια που λέτε, ναι. Δηλαδή οι επιθέσεις αυτές υβριδικού τύπου είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας σε πολλά επίπεδα, έτσι, και έχουν γίνει πράγματα φοβερά και τρομερά. Αυτή τη φορά είχαμε τους Ρώσους φαρσέρ, αν ήταν φαρσέρ μόνο και όχι τίποτα κατάσκοποι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, okay. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν ήταν, αν τους την έκαναν με AI ή όχι τώρα εδώ, γιατί ο Γιάννης μου λέει ότι είδε κάποια άλλα πράγματα από μέσα. Πάντως, εντάξει, άμα τα πιάσουμε αυτά δεν τελειώνουν. Έχει πάρα πολλά. Τελευταία, άσχετο τώρα με αυτά που λέμε, τι είχαμε πει ότι βγήκε, το πρόγραμμα αυτό το καινούργιο. Τεχνητής νοημοσύνης, το μύθος που το είχαν αποσύρει και το επαναφέρανε, που μπορεί να συμπαραλιάζει ακόμα και τους πιο ασφαλείς, ας πούμε, κωδικούς των τραπεζών. Η ρίστο εμπαρόδο που λένε και οι παραμορφωμένοι, έβγαλε και ο ΙΕ μια ανακοίνωση σχετική, να το πούμε και αυτό και να το προχωρήσουμε, ότι του τύπου, ρε παιδί μου, ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας της συγκεκριμένης, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, ότι ξεπερνά, λέει, πλέον την ικανότητα των κυβερνήσεων αλλά και της ίδιας της επιστήμης, και πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες για να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα και μπλα μπλα μπλα. Από την άλλη, βέβαια, είπαν κιόλας στην ανακοίνωσή τους από τον ΟΗΕ ότι μπορεί να προσφέρει, να συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη, ότι είναι εργαλείο τεράστιας πρόοδου και όλα αυτά, αλλά μόνο αν υπάρξει μια αποτελεσματική, συντονισμένη, ξέρω εγώ, προσπάθεια παγκόσμια. Ξέρεις πώς το έθεσε, κύριε Λελίδη? Παγκόσμια διακυβέρνηση, είπε. Αυτά που σ' αρέσουν. Ναι, ναι. Παγκόσμια διακυβέρνηση. Έρχεται η δικαίωση. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Άντε, φτάνει με αυτά. Όχι, φτάνει, εντάξει. Και αυτά χρήσιμα είναι, δεν λέω. Λοιπόν, πάμε να προχωράμε και βλέπουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορώ, τα θυμάμαι έναν. Νωρίτερα βγήκε ένα μέρος, πώς λεγόταν, να δεις, στη Βιρτζίνια κάπου. Έχει ένα μέρος συγκεκριμένο, έτσι. Ένα μέρος που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και εκεί, λέει, έχουν φτιάξει ήδη καμιά σαρανταριά, 35-37, κάπου εκεί, data center τεχνητής νοημοσύνης, και σχεδιάζουν καμιά 20 ακόμα. Λοιπόν, και βγήκε, λέει, ο κυβερνήτης της περιοχής για να ζητήσει από δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Εντάξει, τα άλλα καλοκαίρι τώρα, έτσι, με κλιματιστικά κτλ. Για να μπορούν να τραβάνε ελεύθερα ενέργεια τα data center στην περιοχή. Τα αφήνουμε και αυτό σε μια γωνίτσα να υπάρχει. Πρόσφατα είχε βγει, έτσι, δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει, μια έρευνα για τα data center που έλεγα ότι άλλοι, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη ήταν χώρα, η ενέργεια που τραβάει θα αντιστοιχούσε στην 10η χώρα που τραβάει περισσότερο ενέργεια στον κόσμο. Ποια μπορεί να είναι στο νούμερο 11, ρε παιδί μου? Αυτό, δηλαδή μια χώρα που θα ήταν, έτσι, η 10η παγκοσμίως ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Μόνο πέρσι δεν θυμάμαι πόσες τεραβατόρες, δηλαδή θυμάμαι ότι το είχαν κάνει μια σύγκριση και βάλανε ότι μόνο τα data center καταναλώνουν παραπάνω από όσο όλη η Σαουδική Αραβία. Που η Σαουδική Αραβία τραβάει και πολλή ενέργεια, έτσι, λόγω ζέστης κτλ. Και για το νερό δεν θυμάμαι πόσα, 3 εκατομμύρια λίτρα κτλ. Τέλος πάντων. Ναι, πάντως έτσι όπως πάει το πράγμα, μέχρι, ξέρω εγώ, στα επόμενα 5-10 χρόνια, έτσι, το ζήτημα αυτό θα έχει, το πρόβλημα θα έχει μεγεθυνθεί και να δούμε τι λύσεις μπορούν να βρεθούν. Για το νερό συγκεκριμένα έβλεπα ότι κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια
η τεχνητή νοημοσύνη θα καταναλώνει νερό, το οποίο θα αντιστοιχεί σε... Πώς το έλεγε να δεις, ότι μέχρι το 2030 θα καταναλώνει νερό, το οποίο θα είναι περισσότερο για πόσιμο. Αυτό θυμήθηκα, για το πόσιμο. Αν μιλάμε γενικά για νερό, είχαν βγάλει ότι θα καταναλώνει νερό που θα αντιστοιχεί σε 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, κάτι τέτοιο. Και αν μιλάμε για το πόσιμο νερό, έτσι, θα καταναλώνει περισσότερο από ότι όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός μέχρι το 2030. Αυτά. Σε μια εποχή που... να μην πίνουμε νερό. Τι θα το κάνεις και εσύ το νερό? Πιέσαι εκεί ένα ουσκάκι, πιέσαι εκεί πέρα ένα κάτι, θες και εσύ νερό. Άσε την τεχνητή νοημοσύνη να μεγαλουργήσει. Τι θα το κάνεις το νερό? Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μέσα σου το 80% νερό είναι. Και άλλο νερό θα βάλεις. Φτάνει. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Για να δούμε τι θα μας πει και ο ιστορικός του μέλλοντος για όλα αυτά. Εντάξει, τώρα... Έτσι θα πει. Να υιοθετήσουμε τώρα. Είπε κάτι ο κύριος Λελίδης, αλλά... Η Ford. Τι έκανε η Ford? Α, ναι. Είναι κάποιες εταιρείες που... Είναι κάποιες εταιρείες που επένδυσαν πολύ στην τεχνητή νοημοσύνη σε θέσεις κέρυες, ρε παιδί μου, και από ό,τι φάνηκε δεν ήταν και πάρα πολύ έτοιμοι και έγιναν λάθη και τώρα ξαναπαίρνουν πίσω, λέει, άρον-άρον τους υπαλλήλους που είχαν, δηλαδή τους ανθρώπους που είχαν διώξει για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, εντάξει. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι απλά βιαζόμαστε. Αυτή η δική μου αίσθηση αυτή είναι, δηλαδή ότι στο τέλος θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, ενώ ότι θα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, θα βρεθούν και λύσεις και για την κατανάλωση ενέργειας και άλλα διάφορα. Εδώ ήδη συζητάνε να κάνουν data center στο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Πού θα βρούμε νερό? Θα φέρουν οι εξωγήινοι με λάστιχο από κάνα διπλανό πλανήτη. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ? Θα δούμε όταν έρθει η ώρα, τι βιάζει. Λοιπόν, ναι. Τώρα θα με κάνεις να θα με παρασύρεις και θα ανοίξω εδώ κοιτάπια και θα αρχίσουμε να λέμε τέτοια, γιατί έχει πολλά, έτσι. Κάτσε να σου πω τώρα, έτσι, κάνα δυο καλά, περίμενε. Έχει εδώ και τα εργαλεία που προηγούνται τεχνητής νοημοσύνης, πια χρησιμοποιούμε περισσότερο. Τέλος πάντων. GPT έπεσε, λέει, από την πρώτη θέση. Τώρα είναι το cloud. Τέλος πάντων, καλά. Πάντως για το θέμα για τις δουλειές, εδώ υπάρχουν πολλοί, έτσι, υπάρχουν διχογνωμίες, ας πούμε, και από ανθρώπους που σκαμπάζουν. Είναι κάποιοι που λένε ότι θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, κάποιοι λένε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, κάποιοι άλλοι λένε όχι απλά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει ζήτημα ότι δεν θα μπορούμε να βρούμε τα χέρια που χρειαζόμαστε, γιατί θα δημιουργήσει τόσες νέες θέσεις εργασίας λόγω που θα αυξηθεί η παραγωγή. Ο Μπέζος το είπε προχθές. Όχι ο Γιάννης, ο άλλος, ο Τζεφ. Να δούμε. Πάντως, η Anthropic που είπα για το Cloud, ότι είναι το πρώτο μοντέλο πλέον που πέρασε το GPT, έχει κάνει μια σχετική έρευνα για το θέμα και σήμερα που μιλάμε, σήμερα, αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, λέει ότι ακόμα δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο ζήτημα σοβαρό του τύπου ότι να έχουν χαθεί πολλές δουλειές σε σχέση με αυτές που δημιουργούνται. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο να πεις ότι αρχίζει να γυρίζει τούμπα το πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα στην... πώς το λένε, στο μέλλον τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι αχαρτογράφητα τα νερά. Υπάρχει η εκδοχή αυτή, έτσι, που μας κάνει να ανησυχούμε. Από την άλλη λένε ότι επειδή θα γίνουμε πολύ πιο παραγωγικοί, ας πούμε ότι η τεχνολογία θα μας κάνει πολύ πιο παραγωγικούς, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας θα έρθουν πολλές νέες επενδύσεις και καλά, θα φέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας και κάτι τέτοια, οπότε προφανώς κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους, έτσι. Λέμε τώρα για το συμπλήν, οπότε γίνεται κάτι καινούριο, έτσι, τόσο σημαντικό. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και απώλειες, αλλά λέμε τώρα για το συμπλήν. Θα δείξει τώρα τι να πούμε, ό,τι και να πούμε. Ας ελπίσουμε στο καλό σενάριο. Το σίγουρο είναι το ποτάμι έχει φουσκώσει και δεν γυρίζει πίσω. Τώρα αν θα πάει να γίνει κανένα τσουνάμι καμιά ώρα, θα δείξει. Οψόμεθα. Ό,τι και να πούμε σήμερα, η κασία είναι. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.
Στο μάτς εδώ πέρα είμαστε Αυστραλία-Αίγυπτος στο 1-1, στο 109. Νωρίτερα επαναλαμβάνω, Ελβετία-Αλγερία 2-0. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και μετά τι έχει μετά τις 12. Λοιπόν, για να δούμε πριν από αυτό, επειδή πλησιάζει η ώρα και για το διάλειμμα, αν έχουμε κανένα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Κάτσε να δούμε, κύριο Ζούκεμπερκ, κρύβει τίποτα? Κρύβει κάνει 2-3 πάλι ο μπαγάσας. Για κάτσε λίγο, τα εμφανίσουμε. Έλα. Άντε ρε κύριε Ζούκεμπερκ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε ρηφρεσάκι να διαβάσουμε κάμια 6-7 και να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε λίγο πώς προχωράμε. Καλησπέρες έχουμε από τον Άγγελο που κάνει το σεφτέ εδώ με την παουκάρα του. Ο Χρήστος καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Ο Χάρης επίσης καλό Σαββατοκύριακο από την Ασπρόμαυρη Μακεδονία, την οδό έτσι. Ο Χουάν, τι λες? Καλησπέρα σε όλους, αλλά φεύγω νωρίς να πάω να δω Αργεντινή. Πού θα πας μωρέ κι εσύ? Κάτσος που να φύγεις. Τι ώρα είναι, μία η ώρα είναι η Αργεντινή? Νομίζω, ας μάμα, τα δούμε. Λοιπόν, οκ. Αστέριος από Φιλαδέλφια. Τι είναι αυτό? Αποστολή Ισπανίας για την αγώνα απέναντι στην Πορτογαλία, λέει, στη φάση των 16. Ναι. Αυτά να τα δείτε, να μπείτε να τα δείτε. Καλησπέρα και στον Θοδωρή που λέει. Τι λέει? Ευτυχώς κύριε Βρενά, πήραμε φρεγάτες και θωρακίσαμε την άμυνα της χώρας. Αυτοί τώρα θα μας σώσουν σε ενδεχόμενο πόλεμο? Ποιοι αυτοί τώρα? Για την κυβέρνηση λες τώρα? Α, επειδή, να, επειδή ήρθαν οι Ρώσοι οι φαρσέρ και έδειξαν ότι έχουμε κενά ασφαλείας και τι θα κάνουμε τώρα άμα γίνει κανένας πόλεμος? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οκ. Okay. Τώρα πιαστήκαμε βέβαια λίγο παραπάνω έτσι με την τεχνολόγια. Άσε να μην πω στον πειρασμό, έχω εδώ διάφορα ενδιαφέροντα που έχουν προκύψει κρατημένα. Ας τα αφήσουμε γιατί είπαμε ήδη πολλά. Να γυρίσουμε από το διάλειμμα να πούμε και πέντε πράγματα εδώ για την επικαιρότητα και αναλόγως με τις διαθέσεις το προχωράμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Κουπόν είμαστε πάντα στο 1-1 στο 111 το μάτς. Για να δούμε λίγο τώρα στα πεταχτά αν βγήκε κάτι πολύ της τελευταίας στιγμής. Κάτι πολύ πολύ της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, το βίντεο ντοκουμέντο παίζει πάρα πολύ από την εμπριστική επίθεση, έτσι. Πιστεύω λίγο πολύ τα έχετε δει. Τώρα, άμα μπορέσουν να καταλάβουν από το βίντεο αυτό ποιος ήταν, δεν ξέρω. Είναι και λίγο, αυτές οι περιπτώσεις είναι και λίγο περίεργες καμιά φορά. Ξέρεις, επειδή πρέπει να βρεθεί κάποιος ένοχος, πολλές φορές βρίσκεται, καμιά φορά και με το έτσι θέλω. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να βρουν και να είναι και αυτοί που όντως έκαναν αυτά που έκαναν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ αυτά που ξέραμε. Οκ, okay, θα πάμε στο διάλειμμα και θα τα δούμε μετά. Α, βλέπω και για την Αμερική. Αυτό όμως το Μουντιάλ δεν θα το επηρεάσει? Βλέπω βάζουν φρένο. Τώρα είναι, ξημερώνει η 4η Ιουλίου, έτσι δεν είναι? Τώρα τρεις έχουμε ακόμα, ναι. Ακυρώνουν, λέει, στην Αμερική τους εορτασμούς. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας εκεί, ξέρετε. Και ακυρώνουν, λέει, τους εορτασμούς λόγω του καύσωνα. Ναι. Αλλά το Μουντιάλ, Μουντιάλ, Α, για κάτσε λίγο. Μεξικό, Αγγλία, περίμενε. Αλλαγή, λέει, στο πρόγραμμα. Πότε είναι αυτό? Δευτέρα, εντάξει. Ήταν να γίνει 3 η ώρα, λέει, Ελλάδος, αλλά επειδή αναμένονται καιρικά φαινόμενα, θα το πάνε μάλλον. Θα το πάνε Κυριακή, ο Σάντζεθ. Από Δευτέρα θα πάει Κυριακή, μάλλον, λέει. Αλλά ακόμα είναι στο μάλλον. 9 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. 9 η ώρα, δηλαδή, Ελλάδος θα πάει Κυριακή, ο Σάντζεθ. Για να το δούμε. Μιας που στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα τον ξαναδούμε. Ναι. Καλά. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα και θα τα δούμε και αυτά, έτσι. Άντε, πάμε και να δούμε λίγο τι θα πιάσουμε εδώ από επικαιρότητα για να πορευτούμε παρούλα μέχρι τις 2.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλησπερούδια και πάλι στα 34 μετά τις 11. Το μάτς παραμένει πάντα στο 1-1, στο 118, 119 πες. Πότε θα πάμε παρατασούλα, δηλαδή λογικά. Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1. Μάλιστα. Και η Αργεντινή που είπαμε μετά, 1 η ώρα, ναι, με το πράσινο ακροτήρι. Ωραία. Λοιπόν, και τι άλλο. Και 44 θέλει. Α, τώρα που το είδα, τώρα βγήκε. 44. Α, 44 λέει οι πυρκαγιές σήμερα. Το τελευταίο 24ωρο. Αρχίσαμε. Η μία 30, την άλλη 40, την άλλη αύριο θα πάει 50. Μεθαύριο θα πάει 100. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα από πλευράς επικαιρότητας δεν έχει και πάρα πολλά άλλα από τα φρέσκα. Η αλήθεια είναι, έκανα έτσι μία σκέψη για να τσιγκλήσω και λίγο τον κύριο Λελίδη τώρα. Επειδή υπάρχει ένα. Έχει βγει ένα θέμα το οποίο έχει γίνει ξαφνικά νούμερο ένα θέμα. Για μένα είναι λίγο ναι, μένα, αλλά. Έχει να κάνει με την ιστορία αυτή με την Καριστιανού που συζητήσατε και πριν. Και θυμήθηκα και χθες που για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο ακριβώς. Είχε πάει κουβέντα στο πώς διαμορφώνονται οι απόψεις, ας πούμε. Και. Βλέπω τώρα το τελευταίο, ας πούμε, που βγαίνει εδώ, είναι ότι στην αρχή είχε, όταν είχε πρωτοβγεί το θέμα με τον πληστηριασμό, η πρώτη απάντηση ήταν ότι είναι ένας πόλεμος από το σύστημα και τα λοιπά. Μετά η δεύτερη απάντηση ήταν ότι δεν θυμάμαι αν όντως υπήρχε κάποιο ακίνητο, τέλος πάντων, που να έγινε αυτό που έγινε. Και μετά η τρίτη, ας πούμε, η απάντηση ήταν ότι τελικά πρόκειται για μια μεμονωμένη, έτσι το διαβάζω εδώ, επιχειρηματική ενέργεια ενός πρώην συνεργάτη. Ναι. Δουλειές δεν είχαμε, δουλειές ανοίξαμε. Βασικά, μαζί με τις δουλειές που ανοίξαμε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ανοίγει και ένα θέμα περί νόμιμου και ηθικού. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, ένα παραπάνω, επειδή και η Καριστιανού έχει μιλήσει επανειλημμένα κατά το ΦΑΝΣ, όντως είναι ένα περιστατικό που έχει ηθικά ζητήματα. Από την άλλη, βέβαια, δεν υπάρχει κάτι παράνομο. Έτσι. Και ό,τι έγινε, έγινε πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Υπάρχουν πολλές εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων που χτυπούν σπίτια σε πληστηριασμούς για να τα πουλούν μετά ακριβότερα. Συνήθως τα ανακαινίζουν κιόλας, ας πούμε, και γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό γίνεται πολύ πιο έντονα από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ γι' αυτό. Κάποτε δεν ήταν τα πράγματα τόσο απλά. Εμένα. Το πρώην έτερον ήταν με τέτοια, σε γραφείο δικαστικών επιμελητών, ας πούμε, και μου είχε πει πάρα πολλά περιστατικά μες τα χρόνια. Κάποτε έτσι και πήγαινε είτε ιδιώτης να χτυπήσει ακίνητο, ιδιώτης τώρα εγώ και εσύ, ας πούμε, έτσι, που δεν έχουμε άκρες, ή καμία εταιρεία που δεν έχει άκρες. Αν πήγαινε να χτυπήσει ακίνητο, έβγαινα, λέει, 3-4 άσβερκοι, έρχονταν διακριτικά δίπλα. Ξέρεις, δεν χρειάζονται να πούνε κάτι. Σε κοιτούσαν με ένα ύφος πώς ήταν ο Βέγκος στην ταινία. Που έλεγε πού πας Τρίφωνα, τον λέγανε. Πού πας ρε Τρίφωνα, η Μανούλα το ξέρει. Ένα τέτοιο πράγμα γίνονταν και δεν χρειάζονταν μετά περαιτέρω για να καταλάβεις. Ναι. Από την ώρα που μπήκε η τεχνολογία ηλεκτρονική στους πληστηριασμούς, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο απλά. Φύγανε και οι άσβερκοι από τη μέση, γιατί και πού να είναι τώρα στο διαδίκτυο. Οπότε, ναι, και έγινε αυτό που έγινε. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Εγώ έχω μία. Έτσι, έχω μια απορία βασικά εδώ και πολύ καιρό, αλλά έτσι όπως ήρθε θα την εκφράσω σήμερα και αν θέλετε έτσι να μου πείτε μια γνώμη πάνω σε αυτό, έχει καλώς. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε, το οποίο έφτασε να είναι πρώτο θέμα, προφανώς επειδή δεν έχουμε και κάτι άλλο έτσι πιο πιασάρικο να ασχοληθούμε. Πάρθηκε ένα σπίτι κάποιου, βέβαια, που ήδη το είχε χάσει, έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Βέβαια, έστω και έτσι χωρά κουβέντα για το πόσο ηθικό είναι ή όχι, αλλά εμένα η απορία μου είναι η εξής. Πάντα την είχα και όχι μόνο τώρα αυτούς τους μήνες γενικότερα, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση κάτι. Δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί, θα το πω όπως το νιώθω. Βλέπω ότι όλη η κοινωνία ασχολείται τώρα με το θέμα αυτό, με τον πληστηριασμό. Έτσι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενοχλήθηκαν. Okay. Δεν λέω ότι δεν το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, ότι πώς γίνεται να έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό το θέμα με τον πληστηριασμό και όχι όλα τα υπόλοιπα που έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τα περιβόητα ξυλόλια. Που όλη η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους για ένα αφήγημα που δεν συνοδεύονταν από κάποια απόδειξη. Αν τώρα στο μέλλον βρεθεί κάποια απόδειξη, εδώ θα είμαστε. Έτσι. Αλλά έγινε ό,τι έγινε, που ξέρετε πολύ καλά τέλος πάντων τι έγινε. Και αναρωτιέμαι, εκείνο ας πούμε ήταν πιο εντάξει από αυτό που συμβαίνει τώρα? Και ξαφνικά τώρα έχει σηκωθεί τόσο σκόνη γι' αυτό? Που λέω και πάλι έτσι, και γι' αυτό, okay, δεν λέω ότι είναι ό,τι καλύτερο που έχει συμβεί, αλλά όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια ήταν εντάξει, και τώρα το πρόβλημα είναι αυτό με το ακίνητο? Δηλαδή, εγώ πραγματικά λίγο αδυνατό να καταλάβω κάποια πράγματα. Και να το πω και στα ίσια πώς το εννοώ. Αδυνατό να καταλάβω το πώς γίνεται να μην ενοχλεί, γενικότερα το βάζω, η εκμετάλλευση, η υποτίμηση, αν θέλετε, της νοημοσύνης. Το πώς γίνεται δηλαδή να υπάρχουν διαρκώς, τώρα αυτό που είπα ήταν ένα μόνο, διαρκώς αφηγήματα που επί της ουσίας υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για το συγκεκριμένο, προφανώς δεν είναι μόνο για την Καριστιανού, έτσι, και το Βελόπουλο βάζω μέσα, και όποιον θέλετε, όποιον τόλμησε να περάσει κάποια τέτοια πράγματα χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά εγώ το βάζω γενικότερα σήμερα, γιατί θυμάμαι αυτά που λέγαμε και χθες σε σχέση με τον τρόπο, ρε παιδί μου, που μπορεί να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας κτλ. Μου κάνει εντύπωση αυτή η άτυπη σύγκριση που συνειρμικά, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, έρχεται. Έτσι. Βέβαια, τώρα σε αυτό που ρωτάω, υπάρχει και μια άλλη, ας πούμε, πώς να πω τώρα, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι εγώ λέω τώρα κάποια πράγματα, σαν προσωπικά με έχουν ενοχλήσει. Από τότε με είχαν ενοχλήσει. Έτσι, γιατί έβλεπα ότι κάποια πράγματα δεν πατάνε και υπήρχε μια προσπάθεια πολύ συγκεκριμένη. Το θέμα είναι ότι σήμερα τελικά πόσοι, ας πούμε, έχουμε αποδεχθεί ότι κάποια πράγματα που δεν πατούσαν τότε δεν υπήρχαν κιόλας. Έτσι, γιατί είναι και λίγο σχετικό αυτό. Ξέρεις, είναι μερικά ζητήματα, αν κρίνω και από άλλα και άλλα που έχουν βγει μέσα στα χρόνια, που ακόμα και αν, όχι απλά ακόμα και αν δεν έχουν αποδειχθεί, ακόμα και αν έχουν ουσιαστικά διαψευστεί από την ίδια την πραγματικότητα, αρκετοί από αυτούς που τα πίστευαν, και φανατικά πολλοί εξ αυτών, εξακολουθούν να τα πιστεύουν και να νομίζουν ότι είναι και δικαιωμένοι, έτσι. Μην πάμε πάλι συγκεκριμένα να πούμε τι. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τέλος πάντων, επειδή χθες πήγε η κουβέντα και είπατε κι εσείς κάποια έτσι ωραία πράγματα, θεωρώ, το ανοίξαμε λίγο, το πήγαμε γενικότερα, σε σχέση με τα της δημιουργίας άποψης, σε σχέση με το πώς ο μέσος άνθρωπος μπορεί να προσεγγίζει την πραγματικότητα, που λέγαμε και λέγατε κάποια στιγμή αργότερα ορισμένοι, ότι πολλές φορές προτιμούμε να βλέπουμε ως πραγματικότητα αυτό που μπορούμε να ερμηνεύσουμε, έτσι, όχι την ίδια την πραγματικότητα, έτσι, το πώς ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και όχι το πώς είναι τελικά η ίδια. Και πάμε πολλές φορές σε βολικά συμπεράσματα, σε μισές αλήθειες, σε οτιδήποτε, και τα υιοθετούμε όλα αυτά. Αυτό είναι βέβαια κάτι που πάντα συνέβαινε με όλα, έτσι, πάντα συνέβαινε αυτό το πράγμα, και ιστορικά πάντα συνέβαινε περισσότερο όταν υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στις κοινωνίες. Έτσι, όταν υπήρχε απογοήτευση, όταν υπήρχε θυμός, όταν υπήρχε οργή κλπ. Δηλαδή πάντα οι θεωρίες που δεν συνοδεύονταν από αποδείξεις και απλά επαναλαμβάνονταν, έρχονταν και γίνονταν αποδεκτές πολύ πιο εύκολα σε εποχές όπου υπήρχαν προβλήματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, χθες νομίζω σε κάποια φάση είχαμε πει δύο πράγματα σχετικά, είπατε και εσείς, και νομίζω θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια υστερόγραφα, αν όχι τώρα μετά τις 12, που είναι και λίγο έτσι πιο πιασάρικη η ώρα για τέτοιες κουβέντες, που θα είμαστε και πιο χαλαρά, θα έχει και την Αργεντινή. Πάντως, επειδή πραγματικά εμένα με απασχολεί το ευρύτερο του πράγματος, έτσι, και το συζητάμε κατά καιρούς με πολλές αφορμές, το πώς δηλαδή, ρε παιδί μου, είμαστε φτιαγμένοι για να αναδεικνύουμε κάποιες πτυχές, να υποβαθμίζουμε κάποιες άλλες πτυχές προκειμένου να βγάλουμε το συμπέρασμα που θέλουμε να βγάλουμε, ενώ το μάτς έχει πάει στα πέναλτι, έτσι, και τελικά να επικρατήσει, ας πούμε, αυτό το συμπέρασμα που θα θέλαμε να επικρατήσει, και μαζί με αυτό ενδεχομένως και το αίσθημα δικαίωσης, επειδή η δικαίωση έφτασε να προέχει έναντι της αλήθειας πλέον σε πολλές περιπτώσεις. Κάτσε να δούμε λίγο το πέναλτι. Λοιπόν, και έφτασε τέλος πάντων, για να το κλείνω, η αλήθεια να γίνεται πλέον όχι θέμα αποδείξεων, θέμα προσωπικής πίστης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι είναι, νομίζω, μία από τις βασικές αιτίες που τελικά χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα και οι κοινωνίες φτάνουν να γίνονται έρμια του λαϊκισμού και τέλος πάντων μέσα από αυτό να υπονομεύεται και το καλύτερο πολίτευμα με διαφορά που υπάρχει, που είναι η δημοκρατία. Έτσι, επειδή τα πάθη, οι προκαταλήψεις, οι εικασίες, όλα αυτά μετατρέπονται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα σε συμπεράσματα παγιωμένα. Και όχι απλά μεταφέρονται, υπάρχει και προσπάθεια να επιβληθούν και στους υπόλοιπους, ας πούμε. Έτσι, τα ξέρετε, τα ζούμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα, τα ακούμε. Λοιπόν, έτσι, τα μαύρα πρόβατα να ξυπνήσουν τα άσπρα και καλά. Λοιπόν, να τα αφήσουμε εδώ. Κάτσε λίγο να δούμε στα πέναλτι πόσο είναι για να προχωρήσουμε. Και αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες και για τέτοια θέματα, ξέρω εγώ, εδώ θα είμαστε. Αν θέλετε πάμε και στα υπόλοιπα. Αν δεν θέλετε, βλέπουμε και τα πέναλτι εδώ, το οποίο είναι τώρα, κάτσε να σου πω. Λοιπόν, πέναλτι μέσα, πόσο είναι, δείξε. Είναι, άντε ρε, δείξε. Replay μας πάει. Κανονική διάρκεια 1-1, πήγαμε στα πέναλτι και παράταση, έτσι, και πήγαμε στα πέναλτι τώρα. Και έβαλε γκολ εδώ πέρα η Αίγυπτος, αλλά δεν μας δείχνει πόσα είναι. Να τους και ο Χωσάμ. Χωσάμ Χασάν. Έλα. Θα μας δείξεις ή θα μας γκαστρώσεις τώρα. Α, τώρα ήταν το πρώτο. Α, τώρα αρχίσαμε. Έχουμε μέλλον. Ωραία. Εντάξει. Οπότε το παρακολουθούμε. Είμαστε στα πέναλτι. Η Αυστρία τώρα θα εκτελέσει. Okay, θα τα δούμε. Με την ησυχία μας εδώ θα... Αυστρία παπάλι, Αυστραλία. Εντάξει, το ίδιο είναι, κύριε Λίδη, μη βάρας. Λοιπόν, τώρα, καλησπέρες μέσα και αυτό. Καλησπέρες και στον Θοδωρή. Ο Παναγιώτης εδώ, ο Τάσος επίσης από τα Γιάννα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα με υγεία. Ωραία. Είναι αυτό. Για ψηφιακό κόσμο. Τα αφήσουμε για αργότερα, Πετράν, αυτά. Ωραία είναι αυτά, επειδή είπαμε για τεχνητές νοημοσύνες και τέτοια. Και bots και κατασκόπους και... Οκ, okay, λοιπόν, ας τα αφήσουμε και τα βλέπουμε μετά, έτσι συνολικά μετά τις 12 με την ησυχία μας. 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω και μία ερευνούλα έτσι που βγήκε από το Ευρωβαρόμετρο. Έχει ενδιαφέρον γιατί λέει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα για το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι την κατάσταση, και μόνο αυτό θα πω τώρα για αρχή. Ένα στους τρεις βλέπει ότι έρχεται επιδείνωση, λέει, για το βιωτικό του επίπεδο. Ένα στους τρεις σχεδόν. Και λένε ότι για την ακρίβεια, για το κόστος ζωής και αυτή, ότι είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες. Βλέπω 47% των Ευρωπαίων έχει την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Εμείς είμαστε σαν Ελλάδα, μας βγάζει το 52. Μικρό μου φαίνεται το ποσοστό. Ότι το 52% των Ελλήνων μιλούν για ακρίβεια και κόστος ζωής, ότι είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες. Ναι. Και βλέπω παρακάτω έχει και κάποια έτσι ενδιαφέροντα σε σχέση με τις προτιμήσεις στα... Πώς να πω τώρα, πώς να τα πούμε αυτά τώρα. Στα είδη, τα διάφορα τα είδη των πολιτευμάτων. Τα κρατάμε λίγο να τα πιάσουμε μετά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε εδώ για αρχή. Αν θέλει να περάσει κανείς έτσι χαλαρά όσο βλέπουμε το μάτς, αν έχετε καμία καλησπέρα περισσευούμενη, ενώ τα πέναλτι συνεχίζονται, θα δούμε λίγο τώρα πόσο είναι, θα μας δείξει, τώρα μας δίνει τα replay προς το παρόν. Λοιπόν, οπότε 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54.301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και αν θέλει κανείς να ανοίξουμε... Ο Σάλαχ είναι αυτός. Ο ψιλογέρασε, κουρεύτηκε κιόλας και μοιάζει λίγο διαφορετικά, αλλά έσπασε κι αυτός. Ναι. Μάλιστα. Άρα έχουν χάσει από δύο πέναλτι οι δύο ομάδες. Για να δούμε και το Σάλαχ λίγο. Έλα ρε Σάλαχ. Με το 10 στην πλάτη. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και το Σάλαχ. Και αν θέλει να περάσει κανείς, μπορούμε να ανοίξουμε και τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, για αρχή, μια ψηλή, αν έχουμε κάτι. Και τα περισσότερα μετά τις 12 με την ησυχία μας, που θα έχουμε και τον άπλετο τον χρόνο. Και θα βλέπουμε και τον Μέση της Αργεντινής, έτσι. Για δούμε λίγο το Σάλαχ. Έλα. Ο Πλασεδάκη, καλό. Στο κέντρο της εστίας, εύκολα, χαμογελάει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και θα δούμε λίγο πώς τελειώνει και το μάτς. 23-10-90-90-90. 9-55 και 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε να πάρουμε κάποιους πρώτους φίλους. Ωραίο πέναλτι. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, θα ενημερώσουμε πώς τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε κάποιες πρώτες καλησπέρες. Λοιπόν, 90-90-90. Για αρχή, στη διάθεσή σας, όποιος θέλει, περνάει. Καλησπέρα.
1: Ποιος παίζει, λέει.
0: Πώς είπατε?
1: Ποιος παίζει?
0: Το Μουτσαμπουντού με το...
1: Βοηθιά μας. Δεν έχω δει ούτε αγώνα Μουντιάλ.
0: Ούτε έναν?
1: Η πρώτη φορά. Εντάξει, είναι οι ώρες, δεν βολεύουν.
0: Γι' αυτό όμως ή δεν σου τραβάει το ενδιαφέρον?
1: Γι' αυτό, εντάξει. Όχι, όχι. Μερικοί είναι ζώρικοι μας.
0: Έχει, ρε παιδάκι μου, και μάτσο όμως που είναι σε ανθρώπινες ώρες. Ούτε ένα δεν μπόρεσε.
1: Ναι, αλλά δεν με συγκίνησε, δεν ξέρω.
0: Άρα δεν σε τραβάει και πολύ, γι' αυτό. Ναι.
1: Όχι, εσύ. Βλέπω πολύ ποδοσφαιροφίλου. Δεν ξέρω, έτυχε τώρα. Λοιπόν, πήρα γιατί ρώτησε για την Καριστιανό. Εγώ, ξέρεις, και εγώ μπορώ να ρωτήσω όμως, σαν υποστηρικτής πλέον, που σου δηλώνω ότι θα την ψηφίσω. Σου έχω πει και άλλη φορά ότι έχω να ψηφίσω, ναι, από το δημοψήφισμα του Τσίπρα 15 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε. Δεν ψήφιζα. Ήμουν και είμαι πολιτική, δεν πιστεύω σε κόμμα τη παρατάξη. Θα την ψηφίσω όμως. Τώρα τι μου προβληματίζει εμένα? Δηλαδή, αυτοί που την κατηγορούν, δεν μπαίνει δικαστή να σκεφτούν ότι ο Άδωνης, πριν να γίνει πολιτικός, πριν να φτάσει εκεί που έφτασε, μέσα στη Βουλή, είχε ένα σπίτι και τώρα έχει 30. Και αυτό το ένα σπίτι έχει Χριστιανού, μα πώ λοιπόν θα παίξει και τι έκανα. Δηλαδή εκεί δεν μπαίνουμε δικασία να πούμε πώς κατάφερε ο Άδωνης, ο Κικίλιας, αυτά έχουν βγει, δεν είναι κάτι που φαντάζομαι εγώ. Μπείτε να δείτε, έχουν όλοι δημοσιευθεί τα αποθενήσεις των πολιτικών. Όλοι ξέρουν. Και βασικά πώς μπορεί να χρωστεί τόσο ο Άδωνης, τόσα εκατομμύρια, να έχει τόσα σπίτι, τόσα κίνητα. Τι πληρώσει τελικά από όλα αυτά? Και ο κάθε Άδωνης. Δηλαδή τόσο μένος να κατηγορήσουμε, να ακούνε στο δάχτυλο για κάτι το οποίο ήταν νόμιμο και στη τελική. Το σύστημα που εσείς τα κόμματα παράγατε, εσείς το υποστηρίξατε, όλο αυτό το να χρεοκοπήσουν οι Έλληνες, το κάνατε εσείς. Εσείς φέρετε τους πληστηριακούς στην Ελλάδα, εσείς έχετε φτάσει στην πρώτη κατοικία να είναι έρμιο του καθενός, και τώρα το ότι έκανε βάσει του νόμου η Καριστιανού κάτι, το κατηγορείτε.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, τώρα το βλέπω, ναι. Αποκλείστηκε η Αυστραλία, πέρασε η Αίγυπτος, τελικά. Βλέπω πανηγύρια, ναι. Είχα επικεντρωθεί σε αυτά που λες και δεν το είδα το... πέρασε η Αυστραλία στα πέναλτι, έλα πες. Πέρασε η Αίγυπτος στα πέναλτι, συγγνώμη.
1: Δηλαδή αυτά είναι τα πτέσματα της Καριστιανού, ότι μπήκε σε ένα αυτοκίνητο να πάει να κάνει μια καμπάνια που όλοι οι άνθρωποι, αυτό είναι το πτέσμα που βρήκαμε ότι κατηγορήσαμε, ή ότι πήρε ένα σπίτι, 50 έχει ο Άδωνης.
0: Λίγο, φοβάμαι λίγο, τα έχουμε μπερδέψει. Αλλά αν ολοκλήρωσε, να σου πω και εγώ μια κουβέντα. Ολοκλήρωσες. Ναι. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ένσταση μαζί σου. Γιατί? Γιατί πας στη λογική του συμψηφισμού, που δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Είναι η μόνιμη διέξοδος, δηλαδή όταν υπάρχουν κάποια ζητήματα, να λέμε ναι, αλλά τότε ο άλλος κτλ. Εγώ, αν άκουσες τον πρόλογο, είπα για τον πληστηριασμό. Okay, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει κιόλας αυτό που έκανε, αλλά εντάξει. Ως ένα βαθμό, ρε παιδί μου, και από κάποια στιγμή και μετά σιγά τα αυγά. Δεν πήρε η Καριστιανού το σπίτι του φτωχού, το πήρε η τράπεζα, ξέρω εγώ, το Fund, και πήγε το αγόρασε η εταιρεία της. Τέλος πάντων, οκ, δεν λέω ότι μου αρέσει, αλλά δεν είναι πια και τόσο τραγικό. Αλλά το να συμψηφίζουμε, υπάρχει ένα θέμα. Δεν μένεις καθόλου στο θέμα και πας ουσιαστικά κατά. Δηλαδή, αν ο Άδωνης έκανε κάποια πράγματα όπως τα περιγράφεις, αυτό δεν αθωώνει, ξέρω εγώ, την περίπτωση την άλλη.
1: Δεν είναι στη δική μου λογική συμψηφισμός. Είναι στη δική τους λογική εξαήλωση. Δεν μπορεί να κρίνεις κάτι ενώ έχεις κάνει τα τρισχυρότερα. Δεν είναι συμψηφισμός αυτό. Μπορεί να έχει 30 σπίτια και το σπίτι του
0: πήρε. Ωραία. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, το να βγαίνει και να λέει ότι εγώ είμαι κατά το φανς και το ένα και το άλλο, και σε κάποια φάση να αυτοχειροκροτείται και όλα σαν είδε στην ομιλία κτλ. Ενθουσιασμένη που θα κυνηγήσει τα φανς και θα αποκαταστήσει τα πράγματα, έτσι και να έχει μια εταιρεία που, παίρνει, που κυνηγάει τέλος πάντων σπίτια από πληστηριασμούς, και αυτό δεν το λες και απόλυτα, ας πούμε, οκ, okay, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, εγώ να σου θυμίσω ότι ο κύριος Πάτης, ο οποίος ήταν βουλευτής Ρεβενών.
0: Ένα, τώρα θα με πας πάλι αλλού. Ναι, αλλά αυτή μόνο σου λες ότι είναι του συστήματος. Αυτή είναι. Καταλαβες. Η Καριστιά μου υποτίθεται ότι πρεσβεύει κάτι άλλο.
1: Ναι, ότι το σύστημα το ίδιο κουνάει το δάχτυλο κάτι που δεν είναι. Δεν είναι αυτό η Καριστιά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και σκέψω, αν τις προσάπτουν πτέσματα μπροστά στις κακουγγείρματα, δεν έχουν τίποτα να τις προσάπτουν. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Πολιτικό σύστημα, όχι κομματικό απλά, να φέρνει Τσίπρα, να ξυπνάει Σαμαρά, να βγουν να τους κόψουν ψήφους. Εγώ αυτό βλέπω. Mm-hmm. Θα με προβλημάτισε πάρα πολύ το γιατί αυτή η γυναίκα μπόρεσε και έβγαλε 2 εκατομμύρια στους δρόμους τότε. Ναι, αν ήμουν το σύστημα.
0: Ναι, εγώ εκεί έμεινα να άκουσες. Εμένα αυτό είναι το θέμα μου. Το ότι βγήκαν 2 εκατομμύρια στους δρόμους, για ποιον ακριβώς λόγο. Εμένα πολύ περισσότερο. Από το θέμα αυτό με τον πληστηριασμό, με έχει ενοχλήσει αυτό που έγινε τότε, όλο αυτό το αφήγημα που δεν, από ό,τι αποδείχτηκε, δεν είχε καμία απόδειξη.
1: Θα σου απαντήσω γρήγορα.
0: Ξέρω, βγήκαν για την ακρίβεια, γιατί βρήκαν την ευκαιρία να.
1: Όχι, περίμενε.
0: Δεν προλαβαίνουμε, φίλε, είναι παραπέντε, πρέπει να μιλήσουν άλλοι δύο τουλάχιστον.
1: Ένα λεπτάκι. Να σε πάω σε αυτό που εγώ ψήφισα τότε. Και εμείς τότε αυτό ψήφισαμε. Τέρμα στη Λαμογιά, τέρμα στις Μίζες, πάμε σε μια αλλαγή. Τι καταλάβαμε. Ναι. Το σύστημα σε έκανε κολοτούμπα.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και τα ξαναλέμε. Ναι, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Χρήστος είναι.
0: Ναι, γεια.
2: Απλά πήρα να πω ένα γεια και θα πω το εξής. Αν αυτή η Καριστιανού είχε ένα γραφείο ή μια εταιρεία ή οτιδήποτε, θα βρισκόταν στο φάκελό της, στο αρχείο της, όχι ένα σπίτι, αλλά πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, γύρω στους 160-170 βουλευτές, πολιτικοί, δεν ονοματίζω Νέα Δημοκράτες ή οτιδήποτε, όλους γενικά, έχουν καμιά 2.500 σπίτια, ακίνητα. Δηλαδή τώρα να μου πει κάποιος ότι είχε found η Καριστιανού με το συνδυγό της και...
0: Όχι, μην μπερδευόμαστε, δεν είχε found. Είχε εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων. Έπαιρνε σπίτια, ρε παιδί μου, τα ανακαίνιζαν, τι τα κάνουν και τα πουλούσαν. Δεν είχε να κάνει με φαντ. Απλά βρήκαν ένα σπίτι μέσω πληστηριασμού και το πήρανε. Ή δύο ή τρία, ξέρω.
2: Πες μου εσύ ποια εταιρεία, όπως την είπες Αθήνα, που είναι μπλεγμένη μέσα σε αυτές τις καταστάσεις των πληστηριασμών, έχει ένα σπίτι στην κατοχή. Δεν υπάρχει. Όλες έχουν 100 σπίτια και 200. Σου μιλά τώρα για 2.500 ακίνητα μόνο, έχουν ούτε το 1 τρίτο των βουλευτών της Βουλής. Άρα είναι κάποια σύμπτωση, κάποια περίπτωση που βγαίνει κάποιος δημοσιογράφος από τους παλιούς, την χρωματίζει έτσι όπως θέλει ώστε να κάνει μια σπέκουλα που δεν έχει βάση, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Γιατί είναι ένα σπίτι, δεν είναι 200 ή 100 που έχουν άλλοι βουλευτές. Από αυτή την άποψη το αναφέρω.
0: Μάλιστα.
2: Αναφέρω και κάτι άλλο. Όπως είπε και ο Πασχάλης την προηγουμένη εκπομπή και κλείνω. Το 23, το 50,8 των συνταξιούχων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το 18% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και το 14% ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε η κατάσταση της χώρας. Γιατί βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη θέση. Βάλτε κάτι μια προσθεσούλα, γύρω στα 80% ψηφίσανε αυτά τα κυβερνητικά κόμματα χρόνια τώρα. Είναι αυτό που σου έχει καταφέρει παλαιότερα.
0: Σε ευχαριστώ για να προλάβει άλλος ένας. Ναι. Έγινε, τα λέμε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, έχουμε 2 λεπτάκια ή όχι. Ή όχι. Όχι. Έλα γρήγορα λίγο φίλε, γιατί πέσαμε πάνω στο διάλειμμα. Έλα, συγγνώμη, πες τα. Έλα, ζουμερά όσο μπορούμε. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ορίστε, λίγο γρήγορα πρέπει γιατί είμαστε πάνω στο διάλειμμα. Ακούω.
3: Γεια σας κύριε Βρανά, η Ελπίδα είμαι.
0: Γεια σου, Ελπίδα.
3: Καλά είστε.
0: Καλά.
3: Εγώ πήρα να βγάλω κακία.
0: Όπα.
3: Κύριε Βρανά, 3 χρόνια εγώ ζω στο δρόμο. Μου έχουν πάρει το σπίτι, ξέρετε. Ναι. Εξυπηρετούμενο δάνειο για 25 χρόνια. Ούτε ένα μήνα δεν άφησα πλήρωτο. Ναι. Για 15.000 καταναλωτικό που δεν μου το κάναν διακανονισμό. Εγώ άλλο θέλω να πω. Όχι για την κυρία Καριστιανού μόνο. Αν κανένας, μα κανένας άνθρωπος δεν έπαιρνε σπίτι από πληστηριασμό, κανένας δεν θα ήταν στο δρόμο σαν και εμένα, που είναι πάρα πολλές οικογένειες στο δρόμο. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Άνθρωπος θα πει άνω θρόσκο. Άνω θρόσκο, όποιοι ξέρουν τι είναι, τότε να λένε ότι είναι άνθρωποι. Αλλιώς ας ψαχτούν λίγο.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ.
3: Γεια σας,
0: καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρέος στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Για δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πέταχτα. Λοιπόν, η μέρα έχει τίποτα, από ονομαστικές γιορτές δεν έχει κάτι, από επετείους έχει, πώς λέγεται, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών, ναι, για να αναδειχθεί, ξέρω εγώ, η συγκεκριμένη μορφή επιχειρηματικότητας, που στην Ελλάδα πάντως δεν είναι και πολύ διαδεδομένη. Φαντάζομαι επειδή δεν ταιριάζει την κουλτούρα μας πάρα πολύ. Εμείς ήμασταν, ξέρεις τώρα, το θυμάμαι και από, από τα δικά μου τα παιδικά χρόνια, όλοι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στην παρέα ή λίγο μεγαλύτεροι, είχαμε πάντα στο μυαλό να κάνουμε μια δική μας δουλειά κάποια στιγμή, ένα δικό μας μαγαζάκι για να μην έχουμε αφεντικό στο κεφάλι και τέτοια. Να το διαχειριζόμαστε μόνοι, από την αρχή, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος όλα να περνάνε από τα χέρια μας. Και ναι, και τελικά αν δείτε τα ποσοστά, νομίζω πάνω από 99% των επιχειρήσεων σήμερα έχουν φτάσει να είναι μικρές. Αν βάλουμε και τις μεσαίες μαζί, πρέπει το σύνολο να είναι 99,4, κάπου εκεί το έβλεπα. Και αυτό ξέρετε, είναι κάτι που δεν χαροποιεί και πάρα πολύ τις κυβερνήσεις, γιατί άμα μιλάς τώρα, άμα βλέπουν, ας πούμε, η κυβέρνηση να έχει το 99% μικρές επιχειρήσεις, σου λέει μικρή επιχείρηση, μικρά κέρδη. Μικρή επιχείρηση, μικρή φορολόγηση. Μικρή επιχείρηση, μικρές επενδύσεις. Έτσι, λίγο προσωπικό. Μπλα μπλα μπλα. Μικρή συμβολή στους δείκτες παραγωγικότητας. Οπότε πάρε το κυνηγητό τόσα χρόνια να το έχεις, που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Την έλλειψη διάθεσης για ουσιαστική βοήθεια. Όσοι έχετε μαγαζιά, τέλος πάντων, πιστεύω καταλαβαίνετε. Όσοι έχετε μαγαζάκια της γειτονιάς. Λοιπόν, εξού και το, πέρα από το κυνηγητό και το φίλημα από την άλλη μεριά κατουρημένων ποδιών, μπας και έρθει κανένας επενδυτής, ξέρω εγώ, μεγαλύτερος, ξένος ή και όχι. Όλα έχουν τις εξηγίες τους σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα. Να μην πω πάλι για το μοντέλο που έχουμε επιλέξει, έτσι. Ότι αυτόν τον κόσμο έτσι όπως το φτιάξαμε και τα γνωστά κούρασε. Εδώ κουράστηκα εγώ που τα λέω, κουράστηκα να μ' ακούω. Ότι αυτή η στάνη αυτό το τύρι βγάζει. Λοιπόν, τέτοια μέρα βλέπω έχουμε, να πούμε και ένα γεγονός μόνο, ένα και καλό. Έχουμε το πειρατικό, έφτανε σαν σήμερα το 2004 στην κορφή της Ευρώπης. Το θαύμα ολοκληρώνονταν με τη νίκη επί της διοργανώτριας Πορτογαλίας, 1-0 είχαμε κερδίσει. Το γκολ το είχε βάλει ο Χαριστέας. Λοιπόν, μιας που είμαστε στα ποδοσφαιρικά, πάμε μία ψηλή και από το Μουντιάλ να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Είπαμε νωρίτερα, πέρασε η Αίγυπτος τελικά στα πέναλτι, έτσι. Με την Αυστραλία, κανονική διάρκεια 1-1, αν ενδιαφέρει κανένα στοιχηματικά. Λοιπόν, και μετά έχουμε και νωρίτερα Ελβετία-Αλγερία 2-0. Και μετά θα έχουμε, σε λιγότερο από μία ώρα, το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μία η ώρα, εντάξει, ξεκινάει. 4:30 ξημερώματα Κολομβία-Γκάνα. Και 8 η ώρα το απογευματόβραδο Καναδάς-Μαρόκο. Πάμε και από καιρούλι. Και θα έχουμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ. Τώρα Λούιδα 3 η ώρα, Λούιδα 3:30. Με τη Βέστερλο, τη Βελγική. Και θα έχουμε και φιλικό του Παναθηναϊκού Δυνατούτσικο, ωραίο, με τον Άγιαξ κατά τις 6 ώρα. 6:55 είδα για την ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. 36 θα γράψει με μπόλικο ήλιο. Κυριακή 34. Αυτά. Αυτά. Εντάξει, έβλεπα νωρίτερα, βγήκαν κάτι με τρεις τελευταίες και σε δύο λεπτά και θα ανοίξουμε και γραμμές αν θέλετε και πάλι για τη θερμοκρασία της Μεσογείου. Συν 8 λέει, από το κανονικό 8 βαθμοί πάνω. Έρχεται ο Νίνιος. Εντάξει, σε Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, μόνο στις τρεις αυτές χώρες 3.700 οι θάνατοι που σχετίστηκαν με τη ζέστη. Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να προχωράμε. 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί στον τοίχο της σελίδας. Για να δω λίγο κύριο Ζούκεμπερκ εδώ, αν μας κρύβει κανένα για να διαβάσουμε έτσι 3-4 και να προχωρήσουμε. Μισό λεπτάκι. Πού είσαι ρε Ζούκι? Σαλάτα μας τα έχεις κάνει. Καλά, διαβάζω κάνα δυο που βλέπω τώρα και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε από τον Θοδωρή, ο Τάσος εδώ, ο Νίκος επίσης την καλησπέρα του, ο Μάριος, Μάριος ή Μαρία, Μάριο λέει, ο Μάριος μάλλον, λέει για την Καριστιανού, είναι και μεγάλο τώρα αυτό. Δεν αγόρασε λέει το σπίτι, το έκανε ο πρώην σύντροφός της εν αγνία, γνωρίζω λέει προσωπικά το θέμα. Και λέει εδώ το πόσο είχε αντικειμενική αξία, 29.500 τέλος πάντων, και το αγόρασε ξέρω εγώ 30.000. Ο Πάτσης πήρε δάνειο ως υπουργός 4 εκατομμύρια, αγόρασε σπίτια λέει και τα πούλησε 68. Μην μπερδεύουμε, τα κοράκια λέει τα αγοράζουν στο 10% της αξίας τους. Ιστερόγραφο, ναι, Καριστιανό όμως δεν είναι κοράκι. Τα fans που είναι τα κοράκια τα αγοράζουν στο 10% της αξίας. Στο 20, ξέρω, στο πόσο, στο 30. Ιστερόγραφο, σπίτι είναι λέει μόνο, όχι δίλα, σε υποβαθμισμένη περιοχή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Να ανοίξουμε καμία γραμμή αν θέλετε και πάλι. Εγώ σας είπα μια έτσι δύο πράγματα για το πώς το βλέπω το θέμα και έκανα και μια ερώτηση λίγο έτσι δύσκολη, αναρωτήθηκα φωναχτά. Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, όχι ότι αυτό δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, αυτό που έχει γίνει με το σπίτι, αλλά κάποια άλλα πράγματα που είχαν γίνει που βγάλαν την Ελλάδα στους δρόμους χωρίς να υπάρχει πραγματική απόδειξη, έτσι, εκεί νομίζω ότι εκείνο στα δικά μου τα μάτια ήταν έτσι πολύ, τέλος πάντων, χειρότερο, αν πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κάτι. Γιατί για μένα κάποια πράγματα που συνέβησαν παρέπεμπαν ξεκάθαρα σε υποτίμηση νοημοσύνης. Από εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Επειδή ξέρω πάλι που θα πάει η κουβέντα, να προτρέψω λίγο κάτι. Αν θέλετε, έτσι εγώ προτροπή κάνω, εσείς ξέρετε. Καλό είναι όταν μιλάμε για ένα θέμα, να μιλάμε για ένα θέμα. Να μην μπαίνουμε δηλαδή στη διαδικασία να συμψηφίζουμε με την έννοια ότι πιστεύουμε ότι ο συμψηφισμός, ξέρω εγώ, προσφέρει κάτι στην κουβέντα. Ο συμψηφισμός δεν αθωώνει ποτέ κανέναν. Εντάξει, αν συμφωνούμε με ένα θέμα που έχει προκύψει, συμφωνούμε. Αν διαφωνούμε, διαφωνούμε. Το αν κάποιος άλλος έκανε τα ίδια ή χειρότερα ή οτιδήποτε, δεν αθωώνει αυτόν για τον οποίο συζητάμε σήμερα. Εντάξει, οπότε προσωπικά πολύ έτσι ευχάριστα ακούω αυτούς που μπορεί να διαφωνούν, αλλά και αυτούς που μπορεί να συμφωνούν, να πούνε όχι ρε παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα, σιγά τα αυγά, ξέρω εγώ. Άλλωστε και πραγματικά έτσι είναι, δηλαδή ξέρετε πόσοι έχουμε γνωστούς, και μπορεί να το ξέρουμε κιόλας που λέει ο λόγος, που έχουν εταιρείες που ανακαινίζουν σπίτια και πηγαίνουν σε πληστηριασμούς για να βρίσκουν ευκαιρίες. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι καλό, ειδικά από έναν άνθρωπο που τώρα βγαίνει και κράζει τα φαντς, αλλά okay, μην το πάμε και στα άκρα. Εντάξει, αλλά αν άλλο είναι να πούμε συμφωνούμε με αυτό που έκανε ή δεν μας ενοχλεί, άλλο είναι να πούμε διαφωνούμε, εγώ τα δέχομαι και τα δύο. Αυτό που για μένα είναι out, έτσι, είναι ο συμψηφισμός. Και κυρίως ο συμψηφισμός πραγμάτων που είναι εντελώς ανώμια. Έτσι, πήρε ο ένας δάνειο και πήρε τόσα σπίτια, ξέρω εγώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, okay, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Λοιπόν, για να κοτσάρω λίγο σιγά σιγά, περίμενε. Έλα λίγο να σας κοτσάρω τους πρώτους σιγά σιγά. Παρακαλώ, ορίστε, καλημέρα. Ναι.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, καλημέρα, γεια.
1: Τι έγινε?
0: Καλά λέμε, εσύ?
1: Λοιπόν, για τα τελευταία γεγονότα, τη γνώμη μου, Καταρχήν, φίλε, δεν θα μας σώσει κανένας. Μόνοι μας θα σώσουμε τον εαυτό μας. Έτσι.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Μην περιμένω σωτηρία. Η ένωμη τάξη μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι. Λέω για το τελευταίο περιστατικό Θεσσαλονίκη και την απάνθρωπη δολοφονία, έτσι. Πρώτο και κύριο. Θα μιλήσω ως δεξιός, όχι ως ανώτερος από κανέναν, προς Θεού, έτσι. Ως απλός άνθρωπος. Δεν είμαι ανώτερος από κανέναν που μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή, έτσι. Ή την αριστερό, έτσι τέτοια. Ως κανονικός άνθρωπος. Η Χρυσή Αυγή, όπως όλοι ξέρουμε, επέλεξε να πάει μέσα. Ήταν προσωπική της επιλογή. Δεν μιλάμε μόνο για τα γιούρισες μετανάστες, έτσι. Και τη δολοφονία του Λοκμάν, εντάξει, ήταν δολοφονία, γράμμα τα ψέματα, έτσι. Και του Παύλου Φίσα, με τα μαχαίρια, έτσι. Το επέλεξε. Αυτοί τώρα που επιλέγουν, οι γνωστοί άγνωστοι που ξέρουμε όλοι, και τα χθεσινά, τα πριν δύο μέρες. Μέχρι στιγμής δεν τους έχουν τυλίξει σε μια κολοχαρτή. Έτσι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ανώτερος, μιλάω ως κανονικός άνθρωπος. Εντάξει. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Έτσι. Και τα πιστεύω του ΚΚΕ, τα πιστεύω της δεξιάς και τα πιστεύω αυτά. Είναι θέμα μυαλού, θέμα ψυχισμού και άλλα θέματα. Μέσα έχουν όλοι αυτοί, έτσι, κουρσούμια, γκαζιές, πουραφέξαλα και κουκουνάρια. Μέσα στις ψυχές τους, μέσα στα κεφάλια τους. Τα έχω πει πολλές φορές. Είτε πρόσεξε, είτε αριστερή, είτε ακροδεξή, έτσι, τα πάντα. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ανώτερος, ως απλός άνθρωπος. Τι γίνεται εγώ σε αυτό το θέμα? Ποια είναι η γνώμη μου, έτσι? Προσωπικά. Όπως είπα στην αρχή. Πρέπει και ο λαός να πάρει πρωτοβουλίες. Έτσι. Όχι στο πλαίσιο της ανωτερότητας, της ιδεολογικής ηλίθειας για μένα, έτσι, ανωτερότητας ή της αριστεράς της δεξιάς, ως απλώς ο λαός εκεί που συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά, στην γειτονιά, στην πόλη, στο σχολείο. Στο σχολείο δεν είναι μόνο Κώστα η αστυνομία που μπήκε από τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Είναι και ο ίδιος ο φοιτητικός κόσμος. Ο κανονικός, πρόσεξε, φοιτητικός κόσμος.
0: Ο λαός τι μπορεί να κάνει δηλαδή επάνω σε αυτό? Πώς να οργανωθεί για να κάνει τι ακριβώς?
1: Να ασχοληθεί στην γειτονιά του, εκεί που είναι αυτοί οι ταραγμένοι, έτσι. Πρέπει να ασχοληθεί ο κόσμος να τους πάει εκεί που πρέπει. Έτσι, τελείωσε. Δεν μπορεί η ένωμη τάξη να κάνει τίποτα. Τέλος. Τελείωσε αυτό.
0: Δεν μπορεί η ένωμη τάξη και να πάει ο λαός να ρισκάρει. Τι να κάνει, να πάει να τους βρει, να τους πλακώσει ο λαός δηλαδή?
1: Όχι, ρε, δεν λέω αυτόν τον τρόπο, ρε. Όχι, ρε. Παλαιότερα ήταν πολύ ένωμοι που γίνονται επεισόδια. Θυμάσαι, δεκαετίες 90. Δεν ξέρω σε πόσους νόμους είχαμε. Τώρα είμαστε 5, 6. Μιλάμε για μεγάλες πόλεις, έτσι. Μιλάμε για. Εννοείται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα λόγω αριστερής προέλευσης, Ηράκλειο Κρήτης, έτσι. Και 2-3.
0: Ωραία. 5, 6, πάμε λίγο και στο ζουμάκι για να προλάβουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι το συμπέρασμα.
1: Λοιπόν, φίλε Κώστα, δεν θα μας σώσει κανένας, τελείωση. Αυτό είναι το πρώτο και κέριο. Μόνοι μας θα σώσουμε τον εαυτό μας, το σπίτι μας, τα παιδιά μας, τη γειτονιά μας, εκεί που δουλεύουμε, στα χωράφια, στις υπηρεσίες, τη διασκέδαση, τα σχολεία, τα πάντα. Δεν μας σώζει κανένας.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Έχεις ψηθεί εσύ που είσαι και μεγάλος, ας πούμε, και με εμπειρία, ότι ο κόσμος μπορεί να οργανωθεί για να. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι, για να σώσει τον εαυτό του.
1: Παναλαμβάνω. Όχι πως σε ιδεολογική κάλυψη. Ως δεξιός θα κλείσω στα αριστερό. Προς Θεού, έτσι. Ως απλός πολίτης.
0: Να μου πεις την άλλη φορά, όχι τώρα όμως, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, πώς φαντάζεσαι ότι μπορεί να γίνει αυτό, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Γιατί και εγώ την ίδια σκέψη έχω ακριβώς, αλλά στην πράξη δεν το βλέπω το έργο.
1: Να
0: μου πεις την άλλη φορά. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να μιλήσει η δικαιοσύνη επιτέλους. Να πάρει τα μέτρα δικαιοσύνη, αυτά πρέπει να πάρει. Διότι τόσα χρόνια δεν τα πήρε καθόλου τα μέτρα, έτσι, για τους γνωστούς άγνωστους. Τη άκρα αριστερά, παλαμβάνω.
0: Ποια μέτρα μπορεί να πάρει? Τη μία του βρίσκουν και την άλλη είναι έξω τώρα.
1: Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά και να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βρανά.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Παύλο Σάι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο προηγούμενο κοιμάται όρθιο και πληρώνει ξεμπόριο.
0: Έλα, μην μιλά έτσι τώρα. Πε για φωνό, ρε παιδί μου, μην το κάνει αυτό.
2: Εισαγωγικά δεν θέλω να τον προσβάλλω.
0: Όμορφα, ναι.
2: Μεταφορικά, εντάξει, οκ, εισαγωγικά. Η δικαιοσύνη και δικαιοσύνη και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι στα χέρια της κάθε εκάστοτε εξουσίας. Τέλος αυτό. 1-0. Λοιπόν, τώρα, εάν βγει η Καρισιανού, εγώ σαν ψηφοφόρος την επόμενη φορά που θα γίνουν εκλογές, βγει η Καρισιανού και θα πει ότι Παύλο ΑΕΚ, εγώ θα είμαι χειρότερη από αυτούς, εγώ θα την ψηφίσω. Δεν θέλω να βλέπω τους προηγούμενους. Θέλω να μου τα φάει, που δεν θα γίνει αυτό, κάποιος άλλος. Αυτοί αν χάσουν την εξουσία, που δεν θα έχουν την κουτάλα, Αυτό θέλω εγώ. Θέλω να μου τα φάει κάποιος άλλος. Όχι αυτοί οι ίδιοι.
0: Να.
2: Θα μου τα φάνε που θα μου τα φάνε. Ας τα φάει και κάποιος άλλος.
0: Εντάξει. Τι μία εξήγηση.
2: Να, πει, να βγει τώρα η Καρισχενό και να πει: εγώ θα είμαι χειρότερη από τους άλλους. Θα την ψηφίσω.
0: Δεν ναι, θέλω... εσύ θες να το πας εκδικητικά, ρε παιδί μου.
2: Όχι εκδικητικά. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτούς. Δεν είναι εκδικητικό.
0: Ναι, λες, αλλά αν κάνει τα ίδια και η Καρισχενού, λες, προτιμώ να μου τα φάει η Καρισχενού. Άρα θέλω να εκδικηθώ τους προηγούμενους.
2: Κατάλαβες πώς το λέω. Ότι χειρότεροι από αυτούς δεν θα υπάρχει.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
2: Πες το ότι το κάνει ότι επειδή δεν γνωρίζει. Δεν έχει τα στελέχη, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Από δεν γνωρίζει. Και θα πάμε σε λάθος μονοπάτια. Δεν θέλω να βλέπω αυτούς. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Το καταλαβαίνεις. Είναι έξυπνοι, είναι του Χάρβαρντ. Πάτε σε δουλειές του Χάρβαρντ. Τι κάθεστε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα στην Ελλάδα υπάρχει μίζα. Υπάρχει οικονόμα. Γι' αυτό κάθεστε. Ξέρεις τι θα πει να βγεις μια φορά βουλευτής, φίλε Βρανά, επειδή γνωρίζω από συγγενή μου. Καταρχήν, αυτά που επομίζεται κάθε βουλευτής το μήνα είναι 27.000 ευρώ. Ας το μισθό. Μαζί με το μισθό είναι 27.000 ευρώ. Θες να κάνεις γραφείο, θα πάρεις 14.000. Δεν θες να κάνεις γραφείο, θα τα πάρεις στην τσέπη. Είναι 27.000 ευρώ. Αεροπορικά, γραφείου, με βουλευτική αποζημίωση, κινητά, είναι 27.500 ευρώ. Μία φορά βγήκες βουλευτής, έχεις κάνει μία, άμα είσαι έξυπνος άνθρωπος, έχεις κάνει μία μαγιά, έχεις κάνει κάποια δωμάτια, ξενοδοχεία, μια επιχείρηση, οτιδήποτε, τέλος, τελείωσες. Με 4 χρόνια. Θέλω να βγει Καρισχενού, κι ας είναι χειρότερη από τον Πινοσέτ.
0: Okay.
2: Να μην βλέπω αυτούς. Να μην βλέπω την τώρα που έγινε πολιτικά, εννοώ, ο τζόκερ της πολιτικής, δεν θέλω να τη βλέπω, έχει βάλει 70 εκατομμύρια κραγιών τόσα χρόνια στη Βουλή, μας έχει φάει όλη την Ελλάδα τα πάντα, δεν θέλω να τους βλέπω. Θέλω την Καρισιανό, τον Κασιδιάρη, τον Βελόπουλο, έναν που δεν βγήκε.
0: Οκ, mm-hmm. Okay, κατανοητό. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
3: Χαίρετε, κύριε Βρανά.
0: Έλα, χαίρετε.
3: Καρισιανό, ε. Ωραίο θεματάκι. Λοιπόν, για όσους ξέρετε, βγαίνετε και λέτε ότι ξέρετε το θέμα και από πηγή κιόλας, συγχαρητήρια να σας δώσω, αλλά είστε ψεύτες. Όπως και η ίδια είναι ψεύτης, εκτός από αυτό που έκανε. Λοιπόν, στην εταιρεία που βρίσκεται, είναι δηλωμένη ως διαχειρίστρια. Δεν είναι ένα απλό μέλος.
0: Κατά 50%.
3: Α, μπράβο, είναι δύο συνεταιράκια. Η κυρία Καρισιανού είναι διαχειρίστρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να περάσει το ακίνητο στην εταιρεία, υπέγραψε αυτή χαρτιά. Το καταλάβατε, κύριε Βρανά?
0: Όχι απαραίτητα, δεν νομίζω ότι... Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο.
3: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Όχι, γιατί άμα υπογράψει ο άλλος που έχει το άλλο 50% δεν περνάει, δηλαδή πρέπει να υπογράψουν όλοι οι μέτοχοι μεγάλοι.
3: Και εκείνος θα υπογράψει, ο διαχειριστής.
0: Εντάξει, μπορεί.
3: 100% υπογράφει. Ό,τι μπαίνει μέσα στην εταιρεία και βγαίνει...
0: Θα μου επιτρέψεις κάτι, επειδή δύο πράγματα τα ξέρω από εταιρείες. Δικαίωμα υπογραφής έχει και ο διευθύνων σύμβουλος. Μπορεί, επειδή έχω κάνει σε ραδιόφωνο τον τίτλο αυτό και με βγάλαν από τον τίτλο αυτό επειδή χρωστούσαν και θα βρίσκα και εγώ μπελά επειδή είχα δικαίωμα υπογραφής, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να υπογράψει και να έχει το ίδιο βάρος υπογραφή του με τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας.
3: Σταματήστε να υπερασπίζεις την κυρία Καρισιανού.
0: Την αλήθεια υπερασπίζομαι.
3: Λοιπόν,
0: ξαναλέω, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να βάλει υπογραφή που θα είναι η ίδια βαρύτητα με τον ιδιοκτήτη, με τον μεγάλο μέτοχο.
3: Συγγνώμη. Ο Τριανταφυλόπουλος δηλαδή είναι μπαγλαμάς.
0: Γιατί το λες αυτό?
3: Γιατί αυτός τα έβγαλε.
0: Και είπα εγώ ότι δεν ισχύουν αυτά που έβγαλε. Λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει βάλει την υπογραφή. Εγώ δεν λέω ότι δεν την έβαλε ή ότι δεν ήξερε. Λέω ότι δεν είναι απαραίτητο.
3: Και μάλιστα όταν επικοινώνησε με το κόμμα της για αυτό το θέμα, υπήρχε στον ισότοπο, ο ίδιος τα λέει, υπήρχε το τέτοιο της εταιρείας, το προφίλ της εταιρείας, που εκεί πέρα μέσα δηλωνόταν ότι είναι διαχειρίστρια.
0: Ε, το είπαμε αυτό.
3: Και όταν το είπα αυτό, το κατεβάσανε, το εξαφανίσανε.
0: Ναι, οκ.
3: γιατί ήταν η γνώση.
0: Το ίδιο το θέμα για σένα είναι πραγματικά το σοβαρό που έχει πάρει τη διάσταση αυτή? Άσε, το ξέρε, δεν το ξέρε, έγινε. Θα έπρεπε να το ξέρει, εγώ λέω. Ήταν εταιρεία της. Είναι τόσο σοβαρό, πιστεύεις, δικαιολογείται τη φασαρία όλη αυτή?
3: Ωραία, επειδή μιλάς για συμψηφισμούς, πετραδάκι-πετραδάκι, έχει κι άλλα άπλυτα να βγάλει ο Τριανταφυλόπουλος, να το ξέρεις. Και ειδικά με το σκηνικό του τροχαίου στο...
0: Καλά, άστα αυτά, το ράμα τα βγάλει, θα δούμε.
3: Το οποίο έπρεπε να αναφερθεί. Γιατί το δυστύχημα δεν προκλήθηκε πρώτα η φωτιά και μετά η σύγκρουση. Πρώτα η σύγκρουση και μετά η φωτιά. Αν δεν υπήρχε η σύγκρουση, δεν θα υπήρχε και η φωτιά.
0: Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε η σύγκρουση, μπορεί να ήταν πάρα πολύ λιγότεροι νεκροί. Αν δεν υπήρχε η έκρηξη, θα ήταν πάρα πολύ λιγότεροι νεκροί.
3: Μία κουβέντα για το πώς έγινε το τροχαίο δεν έχει αναφερθεί.
0: Μάλιστα.
3: Κανένας απόλυτος.
0: Okay.
3: Αυτοί που έχουν κάνει το σύλλογο.
0: Σε χαιρετώ, τα λέμε. Και καλημέρα.
3: Κάτι άλλο ήθελα, ναι, να πω, αλλά το πήγε στο το μάκρινε στο το θέμα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, αύριο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και...
0: Γεια σας, ναι, έχετε λίγο το ραδιόφωνο δυνατά μάλλον.
4: Καλησπέρα.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει αντίλαλο. Καλησπέρα.
4: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
4: Ακούτε κύριε Βρανά, τόσα κόμματα τι τα θέλουν, έχω μια απορία. Τόσα κόμματα τι τα θέλουν, δηλαδή 10 κόμματα αντί να έχουν ένα πρώτο δεύτερο κόμμα. Τι είναι αυτά για να πληρώνουμε όλους τους κοπρίτες?
0: Όχι, μην μιλάμε έτσι, εντάξει, κατάλαβα.
4: Ναι. Τι τους θέλουμε, έχω απορία δηλαδή.
0: Κάτσε, τόσα κόμματα ή τόσους βουλευτές?
4: Τους.
0: Ναι.
4: Εσείς το βλέπετε σωστό όλοι τώρα στην πολιτική? Το βλέπετε για να πληρώνουμε συνέχεια?
0: Καλά, εμείς πληρώνουμε αυτούς που μπαίνουν στη Βουλή, δεν πληρώνουμε όποιον κάνει κόμμα.
4: Ναι. Και βάζουν 10 κόμματα, τι θα θέλουν, να έχουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο κόμμα? Δεν φτάνουν αυτά.
0: Έχει πολύ χρήμα και σου λέει να κάνουμε και εμείς την καλή μας. Και είναι και γλυκιά η εξουσία.
4: Ναι.
0: Κατάλαβες, εδώ στο χωριό είναι κανένας πρόεδρος συλλόγου, το φωνάζουν πρόεδρε και νιώθει ότι είναι και εγώ δεν ξέρω ποιος. Σκέψου να έχεις εξουσία κανονική.
4: Αλλά εσείς το βλέπετε είναι σωστό τόσα κόμματα?
0: Εντάξει.
4: Δηλαδή 10 κόμματα αντί να είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτό σε καμία χώρα. Έχουμε 300 στη Βουλή. Τι τους φέρνουμε?
0: Ναι, είναι
4: στο
0: πολύ,
4: εξωτερικό, ναι, στο εξωτερικό είναι ούτε 150 που είναι εκατομμύρια.
0: Ναι, θα μπορούσε, έχετε δίκιο.
4: Ναι, γιατί δεν το αναφέρνουν και αυτό? Τι τους κανόνες τους βουλευτές για να τους πληρώνουμε εμείς?
0: Ναι. Μάλιστα, κατανοητό.
4: Ναι, είναι δηλαδή, δεν μπορούν δηλαδή όποια κυβέρνηση και να πει να τους λιγοστέψουν όλους.
0: Τους βουλευτές λέμε, έτσι. Να πάνε 150, ξέρω εγώ, να γίνουν 200 το πολύ.
4: Ναι. Εμείς δεν είμαστε ούτε 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Αυτό έχει 20, ούτε 200.
0: Έχει βάση αυτό που λέτε. Μπορεί η δουλειά να γίνει και με λιγότερους. Έχει βάση.
4: Ναι.
0: Το λένε και πολλοί από τα ίδια τα κόμματα πλέον.
4: Κύριε Βρανά, πρέπει να το αναφέρετε για να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τι θα κάνουν. Η γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και για την ακρίβεια, επειδή είπα από κεκτημένη ταχύτητα ότι δεν τους επειδή είπε η κυρία πολλά κόμματα, πολλοί πολιτικοί, και είπα εγώ ότι πληρώνουμε αυτούς που μπαίνουν στη Βουλή. Δεν είναι ακριβές. Άμα πάρει ο άλλος, νομίζω 1,5%, αν θυμάμαι καλά, δικαιούται κάποια επιδότηση κι αυτός. Και ας μην μπει στη Βουλή. Από 1,5 και πάνω είναι, νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και αν θέλετε, ανοίγουμε και πάλι γραμμές.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε. Αν θέλετε, σε 2-3 λεπτά και ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Εσείς που είστε, δεν καθυστερώ, έρχομαι σε 2 λεπτά και 3. Το πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα. Άρε, Ζούκεμπερκ, τι μας κάνεις. Πάλι κρύβει. Καλησπέρα, ό,τι μπορώ τώρα. Λοιπόν, Άγγελος εδώ, την καλημέρα του. Τον Μάριο τον είδαμε. Ο Θάνος ανεβάζει γελιογραφία από τον έναν τρόμο στον άλλο. Λέει, σωτηρία δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό, δύο μπάρμπες μιλάνε. Μετά τους λαγοκέφαλους άκουσα, λέει, θα επικηρύξουν και τα γκαζάκια με 5,33 το κιλό. Καλή ιδέα, πλάκα πλάκα. Πώς και τα ακούσαμε ακόμα αυτό. Καλημέρα και στον Μάνο. Τι, α ναι, έκανα τι, μπερδεύτηκα. Με τις Αυστραλίες και τις Αυστρίες και τέτοια. Ναι, ναι. Εντάξει, και 0.5. Τι να κάνουμε, μας πολεμάει το σύστημα μας από προσανατολής. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης επανέρχεται εδώ. Την καλημέρα. Όχι, Παναγιώτη, εγώ είπα το εξής απλό. Μην χάθουμε στη μετάφραση πάλι. Εγώ δεν είπα ότι συμφωνώ με αυτό που έκανε η Καριστιανού. Λέω ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα όσο πάει να γίνει. Έτσι, θα ήταν αν έπαιρνε το σπίτι η εταιρεία της, ξέρω εγώ, η ίδια από κάποιον φτωχό. Έτσι. Το σπίτι ήταν χαμένο. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Εγώ έχω, ας πούμε, γνωστούς που έχουν εταιρείες που κάνουν ανακαινήσεις. Έτσι. Παίρνουν παλιά σπίτια, τα ανακαινίζουν, ξέρω εγώ, και τα πουλάνε. Μέσα στη διαδικασία αυτή, ψάχνοντας ευκαιρίες για κάποια καλά σπίτια, μπορεί κατά καιρούς να στέλνουν και ανθρώπους σε πληστηριασμούς για να βρίσκουν σπίτια που είναι ήδη χαμένα. Έτσι, τα έχει χάσει δηλαδή ήδη αυτός που δεν μπορούσε να πληρώσει. Πήγανε στα funds και από εκεί, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό αυτό. Και είναι σίγουρα αντιφατικό όταν η Καριστιανού βγαίνει και φωνάζει και λέει. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από κυκλοφορία, αν το δείτε, χειροκροτά και τον εαυτό της, ας πούμε. Λέει για τα funds και τις services και ιστορίες ότι θα τα βάλουμε σε μία σειρά αυτά και προστασία πρώτης κατοικίας και αυτά και τέτοια. Και εκεί που χειροκροτάει ο κόσμος, λέει και εγώ, λέει, μαζί. Και χειροκροτάει και αυτή. Έτσι, τόσο πολύ της άρεσε αυτό που είπε. Όταν υπάρχει αυτό, εννοείται ότι είναι μια κατάσταση που, okay, λες, είναι αντιφατικό, έτσι. Αλλά και πάλι ως ένα βαθμό, δηλαδή, μην το πάμε τώρα και στο άλλο άκρο. Έτσι. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, δεν ξέρω εγώ άμα ήξερε, άμα δεν ήξερε, πόσο ήξερε. Πολιτικός δεν ήταν ακόμα πάντως. Τώρα από εκεί πέρα θα κριθεί. Σας είπα πολλές φορές, μην πω πάλι το ίδιο. Εγώ προσωπικά έχω πάρει αποστάσεις από την Καριστιανού εδώ και πολύ καιρό. Απλά προσπαθώ να είμαι διακριτικός απέναντί της, γιατί πάντα βάζω από πάνω, έτσι, αυτό που πέρασε, αυτό που έπαθε. Αλλά έχω πάρει πολλές αποστάσεις και εμένα με έχουν ενοχλήσει πολύ περισσότερο άλλα πράγματα σε σχέση με αυτό. Δεν λέω ότι αυτό μου άρεσε. Εντάξει, σας είπα και άλλη φορά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Καριστιανού, και με το Βελόπουλο έχει να κάνει. Έτσι, το πώς πήγανε πάλι να περάσουν κάποια πράγματα, πατώντας στο θυμό του κόσμου, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Πάμε να πάρουμε κάποιες. Δηλαδή, εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, παιδιά. Αν ξέρετε, γενικά, όποιος και αν είναι. Ο καλύτερος φίλος μου να είναι. Όταν νιώθω ότι υποτιμάται η νοημοσύνη, όταν νιώθω ότι υπάρχει μια κατάσταση που προσπαθεί να υποτιμήσει την νοημοσύνη του κόσμου, ξέρω εγώ, ή τη δική μου, οποιοδήποτε, εκεί με ενοχλεί πάρα πολύ. Έτσι, αυτό που είχε γίνει τότε με το ξυλόλιο, που τέλος πάντων χωρίς το παραμικρό, έτσι, το πήραμε από εδώ, το πήραμε από εκεί, το τραβήξαμε, το κάναμε λάστιχο κτλ. Και βγήκε όλη η Ελλάδα στο δρόμο για κάτι που τελικά. Okay, τώρα επαναλαμβάνω. Αν βγουν κάποια στιγμή κάποια στοιχεία και φανεί κάτι, εδώ θα είμαστε, έτσι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει φανεί το παραμικρό πιστικό στοιχείο για το θέμα αυτό. Εκεί εγώ είπα μακριά. Δηλαδή από εδώ και πέρα, ό,τι και να πει, πώς λέει ο Παύλος Σάκ που είπε, όποιος και να είναι, ρε παιδί μου, θέλω, χειρότερη από όλους να είναι η Καριστιανού, θέλω, ξέρω εγώ, την Καριστιανού. Εγώ, έτσι όπως λειτουργήσε μέσα στα χρόνια, νιώθω, ρε παιδί μου, ότι, και σας έχω πει, κάποτε όταν είχε ξεκινήσει τον αγώνα που μάζευε υπογραφές για να καταργηθεί η άρση, για να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών κτλ. Έτσι έλεγα, θυμάστε πως το έλεγα, ότι όχι απλά μας έδειξε το δρόμο, μας ξεφτέλησε σε εισαγωγικά σαν κοινωνία, γιατί κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι. Έτσι, μας έδειξε το δρόμο για το πόσο οργανώνεται μια κοινωνία και το πώς διεκδικεί Όταν σας λέω καμιά φορά που λέγαμε για τον κοινοβουλευτισμό ότι είναι παγίδα το μία στα τέσσερα χρόνια, μας κοιμίζει, μας εφησυχάζει κλπ. Έτσι, αυτό εννοώ. Αυτά που είχε κάνει Καριστιανού το πρώτο διάστημα, εγώ είχα, πώς σας πω, σημαία τα είχα. Αλλά μετά, δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, στα δικά μου τα μάτια κάπου το χάσει το παιχνίδι, οπότε, sorry, εγώ και τα καλύτερα να πει πλέον, δεν ξέρω, έχω πολλές επιφυλάξεις. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια, Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλά ρε Κώστα τώρα. Δηλαδή, έχουμε τη βρωμιά που κυβερνάει τόσα χρόνια. Τώρα με την Καριστιανό, ποιος θα κάνει δηλαδή. Να κάνουμε τι, να κοκολώσουμε τη βρωμιά την άλλη που υπάρχει. Αμάρετε, θα κρυφθεί από τον κόσμο ρε παιδιά. Καθίστε φρόνημα.
0: Καλά τώρα να βγει και αυτό το θέμα, λογικό είναι να συζητείτε τώρα, δεν μπορεί να...
1: Είναι και άπερι, ας πούμε, πολιτικός.
0: Ναι, φυσικά. Εγώ είπα πολιτικά στη δεύτερη τετραετία. Εγώ τότε θα την κρίνω. Πρέπει να μπει, να μάθει, εννοείται.
1: Ακριβώς. Και τώρα αφήνουμε δηλαδή τα κουπρόσκυλα αυτά που μας κυβερνούν.
0: Εντάξει, όχι με χαρακτηρισμούς όμως, σε παρακαλώ, στον αέρα, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, έλα, λίγο πιο όμορφα, ναι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία αυτών των μικρών. Αυτός ο αρχηγός του Πασόκ στη δήλωσή του που, αν καλά κατάλαβα ή άκουσα ή είδα, ότι έχει 28 ακίνητα, πότε πρόλαβε και δούλεψε αυτός ο παλικάρι που κοιμάζει σε αυτά τα ακίνητα? Ο Μητσοτάκης που έχει κατακλέψει αυτή την εποχή.
0: Πρόσεχε και... πώς μιλάς στον αέρα. Δεν είμαστε στο καφενείο, πρόσεχε πώς μιλάς.
1: Το παίρνω πίσω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, που κακοδιαχειριστήκανε τα κονδύλια της εκατομμύρια της Ευρώπης, που καταστρέψανε τη γεωργία, που συνεχίζουν. Κάθε μέρα μας δουλεύει ο κύριος και καλά κάνει, αφού είμαστε βλάκες εμείς. Ήσαρα, Κώστα, ένα στοιχείο άλλο, το οποίο ειλικρινά δεν έχω τίποτα με τα ραδιόφωνα, ακούω όπως όλος ο κόσμος κι εγώ. Αλλά κοίταξε τώρα, όταν δεν υπήρχε το ιδιωτικό ραδιόφωνο, και ο ανίσχυος πολίτης, εγώ που τον έζησα εκείνη την εποχή, γιατί είμαι 77 χρονών αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: και πέρασε την περίοδο εκείνη, ψάχναμε να βρούμε κάποιον να κουβεντιάσουμε. Τώρα που εμφανίστηκε το ιδιωτικό ραδιόφωνο, παίρνουμε τηλέφωνο να πούμε, λέμε τα αυτό που, για να χαϊδέψουμε τα αυτιά μας, γιατί κανένα άλλο δεν δει. Και αποδιοργανωνόμαστε και δεν συνεργαζόμαστε πλέον. Λέμε αυτά που θέλουμε.
0: Τι εννοείς, ότι έχουμε τώρα το βήμα λίγο με το ραδιόφωνο, λίγο με το ίντερνετ και εκτονωνόμαστε?
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Ναι. Συμφωνώ, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Μεγάλη ζημιά. Και γυρνάμε μετά την άλλη μεριά, την πλάτη μας να πούμε, και τη μεριά μας, και λέμε τα είπαμε. Και εντάξει, είναι...
0: Βαλβίδα από συμπίεση, συμφωνώ.
1: Ακριβώς. Είναι της εποχής. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω για την Καριστιανό.
0: Ωραία.
1: Αφήστε την. Να λειτουργήσει, να τη δούμε να κρυφθεί από τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να χαιρετήσω την αξιοπρεπέστατη κυρία Ελπίδα, τη συνακροάτριά μας, και να της πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε, γιατί για μένα...
0: Να θυμίσουμε όμως λίγο, γιατί τώρα δεν θυμούνται ή δεν άκουσαν κάποιοι.
2: Ναι, το ότι έχασε η γυναίκα το σπίτι της, ενώ θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, διότι είναι ανέντιμες πράξεις η συμμετοχή σε πληστηριασμούς, σε τοκογλυφία και σε καταγγελίες. Τις θεωρώ ανέντιμες πράξεις, από όπου και αν γίνονται, διότι μπορείς με τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή όταν μαθαίνεις ότι υπάρχει. Και αυτό που έγινε βέβαια με τα φαντς, που τα έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, μην ξεχνάς, τα φαντς ηλεκτρονικά, τους έβαλε μέσα στην αγορά. Έτσι, διότι πρώτα ήταν οι τράπεζες και θα μπορούσε κάποιος που ήταν έντιμος και μάθαινε για ένα κίνητο να πλησιάσει τον άνθρωπο που το έχανε, να μιλήσει μαζί του, να τον βοηθήσει να αποπληρώσει το χρέος του και να του δώσει μία μαγιά για ένα ξεκίνημα, και όχι να προσπαθεί να το πάρει κάτω και από την αντικειμενική αξία σαν κοράκι. Αλλά πρέπει να πω ότι τη θαυμάζω και όλα στην κυρία Ελπίδα, γιατί είναι, φροντίζει ζώα. Για μένα οι άνθρωποι του εθελοντισμού είναι άγγελοι επί της γης, το λέω πραγματικά. Είτε ασχολούνται με τον άνθρωπο είτε με τα ζώα. Είναι άγγελοι πραγματικά.
0: Ξέρεις τι μας είχε πει μια μέρα και η Αλυδία, θα το πω γιατί το είχε πει στον αέρα ίδια. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Μας είχε πει, μια μέρα μου είπε, όταν μου πρωτοείπε ότι μένει στο δρόμο. Πώς?
2: Ναι.
0: Ναι, όταν μας πρωτοείπε ότι μένει στο δρόμο, έχει μια αποθήκη τέλος πάντων κάπου που. Και επειδή και εγώ ταράχτηκα, λέω, μήπως ρε παιδί μου να πούμε στον αέρα, μήπως κάποιος έχει ένα μέρος, κάτι να μπορεί λίγο. Όχι, λέει, το κάνω επί επιλογή και ό,τι λεφτά τα λίγα που μπορεί και έρχονται από κάτι επιδόματα, τι μας είχε πει, δεν θυμάμαι, τα δίνει για να παίρνει τροφές για ζώα.
2: Φυσικά, μα για μένα γι' αυτό θεωρώ τους ανθρώπους αυτούς αγγέλους επί της γης.
0: Ναι. Δεν βοηθάει δηλαδή, απλά βάζει τον εαυτό της από κάτω.
2: Όλο της το είναι. Όλο της, όπως και οι εθελοντές προς τον άνθρωπο, έτσι. Γιατί χωρίς να περιμένουν τίποτα το κάνουν. Να δώσουν αίμα, να δώσουν βοήθεια, να δώσουν αυτά. Όσο γι' αυτό που είπες ότι κατάλαβες κάποια πράγματα, ξέρεις γιατί τα κατάλαβες, Κωνσταντίνο, όπως και εμείς, γιατί δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε μπουκτίσει να ακούμε τους λαϊκιστές να λένε ό,τι θέλουν, ό,τι πιάνουν ένα μαρκούτσι, θα το πω, επέτρεψέ μου, και βγάζουν ό,τι αηδία, ό,τι δεν στέκεται, ό,τι γυρίζει το μυαλό σου όταν τα ακούς. Αυτό είναι.
0: Να πω όμως κάτι πάνω εδώ. Άντε τότε κάποιοι μπορεί να μην κατάλαβαν κάποια πράγματα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Σήμερα, πώς γίνεται ακόμα και σήμερα να μην, ας πούμε, υπάρχει, ξέρω εγώ, μία ενόχληση για όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Και εγώ δεν λέω για την Καριστιανού μόνο, επαναλαμβάνω, ο Βελόπουλος, ακόμα χειρότερος. Έτσι, να μην υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, μία ενόχληση για όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει τότε.
2: Μα να σου πω κάτι, αυτή είναι η κοινωνία, τα δέχεται όλα.
0: Γιατί όμως τα δέχεται όλα?
2: Γιατί
0: φτάνει να δέχεται την υποτίμηση της νοημοσύνης της?
2: Όχι.
0: Εγώ την έχω την απάντηση. Το είπε ο Παύλος πριν, αν πρόσκεισε. Ο Παύλος ΣΑΕΚ. Προτιμώ, λέει, να μου κάνουν τα χειρότερα, αρκεί να μην είναι οι ίδιοι.
2: Όχι, εντάξει, δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Η ψήφος δεν είναι τιμωρητική. Η ψήφος δεν πρέπει να είναι.
0: Έτσι το βλέπει όμως.
2: Εντάξει, το πώς το βλέπει τώρα ο Παύλος ΣΑΕΚ.
0: Μα δεν είναι ο Παύλος, είναι πάρα πολλοί που το βλέπουν έτσι.
2: Τώρα να αρχίζω να βγαίνω η Λιδία Ηρακλής. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Σεβασμό μου στην κυρία Ελπίδα μας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είναι ένας ακροατής το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι μια γενικότερη, ρε παιδί μου, κατάσταση. Έτσι, η εκδικητική ψήφος ή και η ψήφος, ακόμα και αυτό, να τον δούμε και αυτόν. Να την δούμε και αυτήν. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Πρόγραμμα έχει, δεν έχει. Να το δούμε και αυτό. Άντε πάμε με βάρκα την ελπίδα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το πράγμα το να τον. Έρχομαι στους επόμενους. Το να τον δούμε και αυτόν, να την δούμε και αυτήν. Να δώσουμε τα κλειδιά της χώρας δηλαδή, έτσι, γιατί μόνο και μόνο για να δούμε και κανέναν άλλον. Αυτό το πράγμα, τα κλειδιά του περιπτέρου, που αν είχαμε ένα περίπτερο και το δουλεύαμε, δεν θα τα δίναμε έτσι. Σε κάποιον που δεν ξέρει τη δουλειά. Τα κλειδιά της χώρας τα δίνουμε όμως. Εύκολα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια.
3: Γεια σας. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσουμε αυτούς τους, πώς να τους πούμε, γιατί δεν μιλάω μόνο για την κυρία Ελπίδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μένα, ναι, πράγματι είναι, τι να πω, είναι ήρωες, είναι, δεν έχω λόγο να εκφράσω, αλλά υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε όλοι οι υπόλοιποι, μαζί κι εγώ. Ποιος είναι ο τρόπος? Η καταγγελία. Ο πιο απλός τρόπος. Δηλαδή προσέξτε ένα παιχνιδάκι που παίζεται εδώ στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα νόμο και επιφορτίζει για την περίθαλψη και για την προστασία των ζώων, όλη την ευθύνη την ρίχνει στους δήμους. Δηλαδή σου λέει έχεις την ευθύνη για την περίθαλψη, για την προστασία των ζώων. Με νόμο. Και λέει είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, αν σε πάρει ένα τηλέφωνο ένας απλός πολίτης, θα πρέπει υποχρεωτικά να το κάνει. Ιδάλλως λέει πρέπει να πάρει τον εισαγγελέα. Δηλαδή, εγώ απλός πολίτης, αν κάνω την καταγγελία ότι ο Δήμος δεν κάνει αυτά που πρέπει για τα ζώα, δηλαδή παίρνω τηλέφωνο και λέω χτυπημένο ζώο, άρρωστο ζώο, θα πρέπει ο Δήμος υποχρεωτικά να πάει στο σημείο που θα του υποδείξω, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας, 365 μέρες το χρόνο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θα πρέπει να γίνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τηρείται τίποτα από αυτά. Πάνω από το 90% των Δήμων, εδώ και ένα χρόνο που παίρνω εγώ τηλέφωνο, ξέρετε τι μου λένε. Δεν υπάρχει, λέει, πρόγραμμα για τα ζώα. Για τίποτα, ούτε για στηρώσεις, ούτε για περίθαλψη, ούτε για χτυπημένο ζώο. Και ακούστε τώρα το καλύτερο. Ένας Δήμος, ας πούμε, έχει 200 υπηρεσίες, πάνω από 200 τηλέφωνα. Οποιοδήποτε τηλέφωνο να πάρετε, στη δεύτερη φορά θα το σηκώσουν. Δηλαδή, θα χτυπήσει τριν-τριν, θα το σηκώσουν. Αυτοί που δεν το σηκώνουν είναι οι υπεύθυνοι των ζώων. Δηλαδή, λέει, υπεύθυνος για τα δέσποτα ζώα. Αυτοί δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο.
0: Άμα τρέχει κανένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό,
3: δεν πρόκειται
0: να δεις πως θα το σηκώνουν στο πρώτο τριν.
3: Ακούστε το σηκώνουν. Μα εγώ έχω πάρει πάνω από 50 φορές. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το σηκώνει υπάλληλος και λέω, συγγνώμη, λέω, αφού δεν έχετε τέτοιο πρόγραμμα και σας επιβαρύνει το κράτος γι' αυτό. Εσείς λέω, ποια είναι η δουλειά σας εκεί πέρα. Λέει, εγώ κάνω και άλλες δουλειές. Δηλαδή μου πετάει κάτι. Και λέω, κανονικά δεν θα έπρεπε να είσαστε εκεί ή θα πρέπει να κάνετε ίδια καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εγώ λέω, γιατί δεν μαζεύετε ζωοφιλικές, γιατί δεν μαζεύονται άνθρωποι που πράγματι αγαπάνε τα ζώα να μαζευτούν και να πάνε να κάνουν οι ίδιοι καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δώσε όλα τα λεφτά, αντί να τα δίνεις στο Δήμο για τα ζώα, δώσε στην κυρία Ελπίδα και στην οποιαδήποτε κυρία Ελπίδα. Δώσε σε ένα σπίτι να μπορεί να φιλοξενήσει. Η ίδια, εγώ πιστεύω, θα φιλοξενήσει. Αν είναι να φιλοξενεί 200, θα φιλοξενήσει 1000.
0: Ναι, καλά, μετά όμως δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είναι φιλόζωος και ποιος δεν είναι. Θυμάσαι με τον κορονοϊό τι είχε γίνει. Που για να βγούμε βόλτα είχαν πάρει όλες σκυλιά. Το θυμάσαι αυτό. Είχαν αυξηθεί τα σκυλιά 20-30% μόνο και μόνο γιατί επιτρέπονταν να τα βγάζουμε βόλτα. Άστο, και αυτό παγίδα είναι. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
3: Κάτε λίγο και την μπάλα στην εξέδρα. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για καμία προστασία για τα ζώα από τους Δήμους. Δηλαδή, αυτοί που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι δεν κάνουν τίποτα. Δώσε σε ανθρώπους που πραγματικά αποδεδειγμένα θα πηγαίνει ένα κλιμάκιο και θα βλέπει. Προστατεύουν τα ζώα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα βάλεις τέσσερα
0: άτομα.
3: Σε κάθε νομό θα πηγαίνουν να ελέγχουν.
0: Εντάξει, δηλαδή, πάντως πολλοί Δήμοι έχουν και καταφύγια, έτσι.
3: Είναι πολύ βασικό αυτό. Ναι. Τελευταίο και το κλείνω.
0: Ναι, ναι, πάμε.
3: Δίνει στην κυρία Ελπίδα ένα σπιτάκι. Να μπορεί να μείνει η ίδια, να φιλοξενήσει και τα ζώα που αγαπάει τόσο. Και της δίνεις και την επιχορήγηση που χρειάζεται για να προστατεύει αυτά τα ζώα. Κάνεις και ένα κλιμάκιο 4 άτομα να πηγαίνει κάθε μήνα και να ελέγχει αν όντως τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Υπάρχουν δομές πάρα πολλές τέτοιου τύπου. Χωρίς να είναι το μεμονωμένο το πρόσωπο, ας πούμε, που έτσι υπάρχουν πάρα πολλές δομές. Και επειδή και εγώ με τα ζώα έχω τρέλα και έχω και ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά και μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, αφήστε τα να πάνε τι γίνεται και σε πολλές από αυτές τις δομές. Από όπου και αν το πιάσεις σε αυτή τη χώρα, από όπου και να το πιάσεις, θα βρωμήσεις. Από όπου και αν το πιάσεις. Παρακαλώ.
4: Έλα, Κωνσταντίνα.
0: Έλα, γεια.
4: Χίλια συγγνώμη, δεν το κάνω, το ξέρετε, δεν το συνηθίζω, Παύλο Σάιτ. Δευτερολογία για ένα λεπτό μόνο. Ξέρεις ότι ασχολούμαι με την οικοδομή και όταν μπαίνει η υγρασία μέσα στο σπίτι δεν βάθεις τον τοίχο από μέσα, μονώνει στην αρχή του κακού απ' έξω το σπίτι. Λοιπόν, βγήκαν η Νέα Δημοκρατία και η Αριστερά και λένε δες τι έκανε η Καρισιανού, πήρε το φαντ από τον τάδε τύπο. Εάν δεν θεσμοθετούσε ο Τσίπρας τα φαντ που αυτός το ψήφισε και αν η Νέα Δημοκρατία που δεν το κατάργησε το καταργούσε, δεν θα φτάναμε αυτή τη στιγμή η Καρισιανού ή ο Παύλος Σάιτ ή ο Κώστας Βρανάς να πάρουν ένα σπίτι από φαντ. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι έτσι για μένα, αλλά δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα πάλι γιατί περιμένουν άλλοι πέντε, ναι.
4: Ό,τι τι...
0: Τα είπαμε, θα τα πούμε μια άλλη μέρα. Να είσαι καλά.
4: Όχι, να βάλω ένα κουίζ θέλω μόνο. Ένα
0: ναι, ναι, πες το.
4: Εγώ δεν ψηφίζω την Καρισιανού, απλά λέω ότι ψηφίζω το κόμμα που έχει 8% και δεν το βάζω στις δημοσκοπήσεις. Κουίζ το βάζω.
0: Μάλιστα, έγινε, τα λέμε. Πάντως, αν κάτι είναι κακό, είναι κακό. Δηλαδή, έτσι, αν είναι καλό, επαναλαμβάνω, ή αν δεν είναι κάτι που μας πειράζει, λέμε δεν μας πειράζει, το δέχομαι, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να λέμε τώρα, πήρε ο άλλος το όπλο, σκότωσε κάποιον και δεν φταίει αυτός που έχει το όπλο, φταίει αυτός που ανακάλυψε το όπλο και το έφερε, το έβγαλε στην αγορά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρακαλώ, ορίστε. Και ούτε ο Τσίπρας τα έφερε. Και από πιο παλιά υπήρχαν τα φαντς. Ο Τσίπρας ήρθε και τα. Έτσι, και έδωσε γήπεδο να παίξουν. Επειδή ήταν και μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση τότε. Που αν τα ανοίξουμε αυτό, τι γίνονταν με τις τράπεζες τότε και τι πιέσεις υπήρχαν. Άστα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Παρακαλώ, ναι. Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Είναι εντυπωσιακό επί δεκαετίες μια νοοτροπία στους ανθρώπους που δεν αλλάζει από γενιά σε γενιά. Ποια είναι η νοοτροπία? Η νοοτροπία του περιφερόμενου άνευ ιδεολογίας που βγάζει την αγανάκτηση, το θυμό, τυφλά. Τυφλά σημαίνει χωρίς λογική, χωρίς σκέψη, χωρίς ιδεολογία. Το 1922 οι ψηφοφόροι ψήφισαν κατά του Βενιζέλου. Ακολούθησε η καταστροφή, η μικρασιακή καταστροφή το 1923. Ποιος έφταιγε? Ποιοι ψηφίσανε τότε? Ψηφίσανε οι αγανακτισμένοι που είχαν αγανακτήσει από τους πολέμους και θέλαν να σταματήσουν. Και όταν ψηφίσανε τους βασιλικούς που τους λέγανε θα σταματήσουμε τον πόλεμο, συνεχίσαν τον πόλεμο και έγινε η καταστροφή. Το 2015 ψηφίσανε τον Τσίπρα. Εγώ δεν είμαι σοφός, δεν παριστάνω το σοφό. Έχω την απλή λογική. Με αυτή την απλή λογική λοιπόν ήμουν έκπληκτος όταν έβλεπα ανθρώπους, συγγενείς, συναδέλφους, λογικούς ανθρώπους, όχι μεμορφωμένους ανθρώπους, όχι δεν ξέρω τι, να πιστεύουν πράγματα τότε το 2015, αυτές τις υποσχέσεις με ένα άρθρο και με ένα νόμο κτλ. Και εγώ χτυπούσα το κεφάλι μου λίγο και έλεγα πώς είναι δυνατόν να τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είσαι μορφωμένος άνθρωπος, είσαι αυτός και πιστεύεις τα παραμύθια. Λοιπόν, όταν ψηφίζανε τον Τσίπρα, μετά τώρα βρίζανε τον Τσίπρα. Όπως βρίζανε το Πασόκ, ψηφίζανε Δημοκρατία. Βρίζανε Δημοκρατία, ξαναψηφίζανε Πασόκ. Ξαναβρίζανε το Πασόκ. Επί 30 χρόνια βαρεθήκαμε με αυτό το έργο να βρίζουνε αυτούς τους ψηφίους. Την επόμενη μέρα των εκλογών βρίζουνε αυτόν που ψηφίσανε την προηγούμενη μέρα. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει.
0: Και τον επόμενο θα το βρίζουν, γιατί αυτά που περιμένει η μεγάλη, ας πούμε, η πλειοψηφία του λαού δεν θα γίνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις σε ένα παραμύθι, πιστεύεις μια χαζομάρα που σου λέει ο άλλος. Γιατί την πιστεύεις? Εγώ αυτό απορώ. Και σας λέω, εγώ δεν είμαι κανένα, δεν παριστάνω το σοφό. Απλή λογική να έχεις, δηλαδή λες αυτός ο άνθρωπος, λέει βλακίες, τέλος.
0: Και εγώ αυτό που θα πω δεν είναι δικό μου, δεν είμαι σοφός. Άλλοι τα έχουν πει πραγματικά σοφοί, ότι τα πλήθη καθοδηγούνται όχι από τη λογική, από το συνέστημα. Όταν μιλάμε για μάζες πλέον. Έτσι, μπορεί τα άτομα, έτσι, τα μέλη της μάζας μεμονωμένα, να έχουν μια πιο λογική προσέγγιση στα πράγματα, αλλά όταν φτάνουν να ομαδοποιηθούν, εκεί αλλάζουν πολλά. Και επειδή ακριβώς ο άνθρωπος, όταν μπαίνει στο πλήθος, καθοδηγείται από το συνέστημα και όχι από τη λογική, γι' αυτό και ελέγχεται μέσω του συναισθήματος από αυτούς που έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά του.
5: Αν εγώ έρθω και σας πουλήσω ένα παραμύθι ότι αύριο θα σας δίνω χρυσές λίρες κάθε μέρα, ένα κουβά χρυσές λίρες, θα με πιστέψετε?
0: Φυσικά. Γιατί τώρα αυτά που λέγονται, θέλετε να θυμηθούμε τι λέγεται σήμερα? Ο ένας λέει θα δώσω σύνταξη 3.000 ευρώ, ο άλλος λέει θα κάνω. Μα φυσικά. Τα λένε γιατί ξέρουν που απευθύνονται.
5: Φίζουνε.
0: Γιατί μπροστά στην ανάγκη να δημιουργηθεί ελπίδα, θα πιστέψεις και το παράλογο. Θα ελπίσεις τουλάχιστον στο ότι μπορεί να γίνει.
5: Ναι, να μην ζητάμε όμως με τα ευθύνες από τους άλλους, να ζητάμε ευθύνες από τον εαυτό μας.
0: Ναι, καλά.
5: 200 χρόνια η Ελλάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, όχι γιατί η πολιτική είναι κακή, ναι, γιατί οι ψηφοφόροι είναι κακοί.
0: 200 χρόνια μετά, 200 πόσα, με ένα καλή λευτεριά στο στόμα είμαστε ακόμα.
5: Κοιτάξτε, ένα τελευταίο θα πω. Στα Βαλκάνια οι υπόλοιπες χώρες ήταν κομμουνιστικές. Όταν το 1989 έπεσε το τείχος και τα λοιπά, μέσα σε λίγα χρόνια αυτές οι χώρες μας περάσανε όλες μας περάσανε. Και η Βουλγαρία που λένε άλλοι, η Βουλγαρία μας έχει περάσει. Ας πάει κάποιος, όποιος πάει στη Βουλγαρία τα βλέπει. Λοιπόν,
0: ναι, λοιπόν πρέπει να το προχωρήσουμε όμως, ναι, για να προλάβουν και οι υπόλοιποι.
5: Τελευταίο.
0: Ναι.
5: Οι λαοί, η τύχη τους και το μέλλον τους είναι αποκλειστικά ευθύνη των λαών και όχι των πολιτικών. Οι άχρηστοι λαοί έχουν άχρηστα αποτελέσματα. Οι προκομμένοι λαοί έχουν προκομμένα αποτελέσματα. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Όχι για να το γλυκάνω, γιατί αυτό πιστεύω. Είμαστε οι επιλογές μας. Αυτά που ζούμε είναι αποτελέσματα των επιλογών μας, με την έννοια των αποφάσεων ή της ανοχής. Είμαστε αυτό που επιλέγουμε ή αυτό που ανεχόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, για να πετάμε την πατάτα την καυτή της ευθύνης αλλού. Εννοείται. Παρακαλώ.
6: Ναι,
0: ναι, ορίστε.
6: Ακούτε.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Έχω... Κοιτάξτε.
0: Απλά πρέπει να έχετε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Χαμηλώστε το λίγο αν γίνεται.
6: Η δικιά μου η γενιά έχει ζήσει πολλά πράγματα. Πολλές καταστάσεις. Από βασιλιάδες, από αποστάτες, από αλαγουμπούλες, από τραμπούκους, από καρφίτσες στη Σερέ τότε, όποιοι θυμούνται. Το ξύλο που έτρωγε ο κόσμος στα καλά καθούμενα ήταν άλλο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα αλλάξαν τα πράγματα, με άλλο τρόπο τα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε πώς αυτή η πολιτική που μας κυβερνάνε, τώρα μιλάω γενικά, οι περισσότεροι, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, 7 χρόνια που κυβερνάει, όπως κυβέρνησε και η Χούντα, 7 χρόνια κυβερνάει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, ο Κούλης που λένε, ποια είναι η διαφορά, γιατί εκεί θυμάμαι ήταν η στρατηγική Χούντα, τώρα έχουμε μια πολιτική Χούντα, πολιτική οικογενειοκρατία που κατάρτισε καθεστώς στη χώρα μας. Ας ανοίξουν τα μάτια φτωχές κατηγορίες των ανθρώπων και να κοιτάξουν να βρουν μια στέγη πολιτική, δεν λέω εκεί εδώ, να σκεφτούν λογικά τι πρέπει να κάνουν, να μην σκεφτούν, γιατί σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση, ο λαός ζει σε μια κατάσταση τρέλας. Φύγανε χιλιάδες μυαλά στο εξωτερικό και τα αξιοποίησαν για άλλες χώρες, σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Τώρα ετοιμάζονται και άλλες φορές να φύγουν, χιλιάδες πάλι. Τι θα γίνει αυτό το χάλι μας, υπογεννητικότητα στον πάτο. Προγράμματα σωστά δεν υπάρχουν. Όλοι κοιτάνε πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα πλουτίσουν. Και να μας πούνε πόσα διαμερίσματα στην δευτεραετία κάνανε αυτή την δευτεραετία και πόσα χρήματα έχουν στο εξωτερικό. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν μια ομάδα δικαστών εξουσίας, αλλά να είναι τίμιοι με καθαρά χέρια και να καθίσουν και να εργαστούν και να τους πιάσουν όλους αυτούς, τότε μόνο θα σωθεί η Ελλάδα. Και ανάλογα να τιμωρηθούν παραδειγματικά ο λαός, τέτοια θέλει τώρα να τιμωρηθούν. Διότι δεν μπορεί να ζει το 40% κάτω από το όριο της φτώχειας. Εδώ κάτι συμβαίνει. Κάποιοι δάκτυλοι, εξωτερικοί παράγοντες, τους υπακούν, τους διατάζουν και δεν έχουν τη βούληση να εκφέρουν την άποψή τους ή να αντισταθούν στις προτάσεις τους. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάμε καθόλου καλά. Ας τα λένε ότι είναι ρόδινα. Δεν είναι ρόδινα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
6: Έχω μεγαλώσει σε άλλο κόσμο, από μικρός είδαμε άλλα πράγματα και τώρα είναι τα χειρότερα αυτά. Παρόλο που ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις και τότε.
0: Ναι.
6: Τώρα πιστεύω να βρεθεί μια ομάδα δικαστών με καθαρά χέρια, τίμιων Ελλήνων, να δείτε που θα χαθούν όλοι σαν τα ποντίκια τα Χριστού. Αυτό ζητάμε. Δικαιοσύνη. Να λειτουργήσει το δίκαιο και η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά. Πάμε ένα διάλειμμα, μία adjust, γυρίζουμε και 2-3 μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, ανοίγουμε, αρχίζει και το match τώρα, να δούμε και το Messi παρέα. Λοιπόν, να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας, έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
8: Το Gold Mall.

Λοιπόν, τώρα με αφορμή τον τελευταίο κύριο που έβγαλε την απογοήτευση και με κάποιον άλλον κύριο 3-4 τηλέφωνα πριν που έλεγε ότι θεωρεί ακατανόητα κάποια κριτήρια μέσα από τα οποία ζυγίζουμε τα πράγματα και πώς φτάνουμε, ξέρω εγώ, να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα και εμείς να, okay, να θεωρούμε ότι είναι εντάξει, να πιστεύουμε πράγματα που είναι, ξέρεις, ανεφάρμοστα ή οτιδήποτε. Και αναρωτήθηκε για το πώς, ας πούμε, μπορεί να σκέφτεται το πλήθος και να παίρνει τις αποφάσεις του. Και του είπα ότι κάποιοι, ας πούμε, μελετητές του ανθρώπινου είδους έχουν πει ότι τα πλήθη καθοδηγούνται από το συναίσθημα και όχι από τη λογική. Το βρήκα. Το θυμόμουν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, αλλά δεν θυμόμουν το όνομα. Όπως ο Φρόιντ είχε γράψει κάποτε για την ψυχολογία των μαζών, που είναι και κάτι που, εντάξει, άμα το διαβάσει πονάει το κεφάλι σου. Εγώ επιχείρησα κάποτε, ξέρεις, είναι δύσκολο στην κατανόηση. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και να προσπαθείς να μπεις, ας πούμε, στο mood. Υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο που είναι πολύ παλιό βέβαια αυτό και λέγεται «Το πλήθος». Μιλάμε τώρα 1900, 1800, κάτι κάπου εκεί. Και είναι ουσιαστικά μια άλλη εκδοχή απλοποιημένη της ψυχολογίας των μαζών του Φρόιντ. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί για μένα, και θα ανοίξουμε γραμμές 2-3 λεπτάκια για όποιον θέλει και πάλι, ό,τι και να λέμε για τον Μητσοτάκη, για τον Τσίπρα, για την Καριστιανού, για την κοινοβουλευτική δημοκρατία, για την... ξέρω εγώ, για τη Χούντα πριν που έλεγε ο κύριος και πονούσε κάποια πράγματα, ό,τι και να λέμε για οτιδήποτε, νομίζω ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο μέσα από τον οποίο ουσιαστικά καθοδηγούμαστε μέσα από τα συναισθήματά μας, και όταν λέω καθοδηγούμαστε δεν εννοώ ότι είναι μόνο το σύστημα που έρχεται και μας χειραγωγεί και τα λοιπά, και εμείς από μόνοι μας. Okay, το πώς αφήνουμε τα συναισθήματα να ελέγχουν και ουσιαστικά να καπελώνουν και την ίδια τη λογική. Συναισθήματα, όταν λέμε, μπορεί να είναι ενθουσιασμός, μπορεί να είναι φόβος, μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αν, ας πούμε, δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα κομματάκια του puzzle μέσα στην ψυχή μας, έτσι, για να επηρεάζουν οπτικές, φίλτρα και τελικά αποφάσεις, νομίζω ότι τόσο τα ορθολογικά επιχειρήματα θα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, τόσο θα κυριαρχεί ο λαϊκισμός που έλεγε και η κυρία Λιδία πριν, και ο κύριος πριν που έλεγε κάποια πράγματα, και τα συνθήματα αντί για επιχειρήματα να μιλάμε με συνθήματα, έτσι, γιατί αυτά είναι τα πιασάρικα, τα εύκολα και τα πιασάρικα. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι, εδώ είμαστε. Από τραγούδια να σας πω, μήπως έχετε καμία ιδέα. Να, σήμερα έχει ένα ελληνικό και ένα ξένο. Πείτε εδώ πέρα αν θέλετε ένα από τα δύο μουσικά είδη. Το ένα είναι με αφορμή, τι ήταν αυτό? Τέλος πάντων, John Lennon, ξένα ρετρουδάκια, θα σας πω μετά με ποια αφορμή. Και το άλλο είναι από ελληνικό ρεπερτόριο, βλέπω, Νίκος Γιώγαλα, σαν σήμερα γεννήθηκε. Οπότε μπορούμε να βάλουμε είτε ξένα ρετρουδάκια τελευταίο μισάωρο, είτε κανένα ελληνικό, ξέρω εγώ, τέτοιου τύπου πάνω κάτω. Αν θέλετε, μου δίνετε καμιά ιδέα. Για το τελευταίο μισάωρο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ξεκίνησε και το παιχνίδι Αργεντινή. Για να δω λίγο. Αργεντινή, ναι, με το πράσινο ακροτήρι, 7ο λεπτό είμαστε, 0-0. Νωρίτερα Αυστραλία Αίγυπτος 1-1 η κανονική διάρκεια, πέρασε στα πέναλτι, έτσι, η Αίγυπτος. Και πιο νωρίς Ελβετία Αλγερία 2-0.

0: Λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Άμα δεν βλέπετε το Μέση, εδώ είμαστε εμείς. 2310-90-90-90 και πάλι καλημέρα. Όχι εδώ, εδώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Μέρα.
0: Έλα φίλε, τώρα σε ακούω.
1: Ναι, okay.
0: Ορίστε.
1: Καλά.
0: Καλά, ευχαριστώ εσύ.
1: Όχι, λέω αν είναι καλά η φωνή.
0: Α, και καλά. Εσύ καλά είσαι και εγώ καλά είμαι, όλοι καλά είμαστε. Πάμε.
1: Καλά. Όλοι καλά είμαστε, μπορεί. Όλοι καλά παιδιά είναι. Και όλοι, και ο καθένας δηλαδή, ό,τι και να βγάλει, ναι, καλό παιδί. Και μισέρκες να βγάζουμε και κρύες να βγάζουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα Κώστα, πιστεύω εγώ να σου πω κάτι για το, για το πώς βγαίνει.
0: Όπου έχεις πολύ δυνατό αέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ε.
1: Συγγνώμη, έχω ένα νεμιστηράκι και βαράει στο...
0: Α, βάλ το λίγο να βαράει πιο εκεί αν μπορείς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κόσμος από κάτω, η βάση δηλαδή, που τα λες και εσύ πιο καλά από μένα, η βάση ας πούμε είναι στο... Αυτή καθορίζει τι πολιτικούς θα έχουμε. Δηλαδή εγώ μεγαλώνοντας, είμαι 58 χρονών, μεγαλώνοντας είδα ότι άλλαζε ο κόσμος γύρω μου, γινόταν λίγο καλύτερος. Δηλαδή ο κόσμος είναι ο κάθε άνθρωπος ας πούμε. Ο καθένας λίγο κάτι έφτιαχνε, κάτι άλλαζε, κάτι γινότανε ας πούμε πιο φιλόζος, έτσι.
0: Ναι.
1: Παλιά τα γατάκια και τα τέτοια τα βάζαν στο τσουβάλι και στα σκουπίδια, ζωντανά.
0: Καλά, μην νομίζεις ότι τώρα δεν γίνεται, ξέρεις τι έχει κάθε μέρα. Συνέχεια βρίσκουν, ναι.
1: Το ξέρω ότι γίνονται σε απομακρυσμένα μέρη, χωριά και τέτοια και δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους. Δηλαδή παρότι θα πήγαινα να τα πάρω, έχω βγάλει δηλαδή έτσι δύο σκυλάκια και ήταν υπέροχα. Και το έκανε και συγγενείς μου δηλαδή και μου είπε ότι τα πέταξε, ότι είχα ρίσκο και πήγα τα πήρα. Δηλαδή τρελάθηκα. Τέλος πάντων, αλλάζουμε όλοι σιγά σιγά προς το καλύτερο, αλλάζουν και οι πολιτικοί μας. Επομένως δεν έχουμε τόσο, να μην έχουμε τόσο τα μούτρα να τους κρίνουμε πολύ αυστηρά, λες και εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Δεν το λέω για τον καθένα, το λέω σαν μάζα.
0: Πώς όμως, δηλαδή αν εγώ ρε παιδί μου δεν μένω στην Ελλάδα και δεν ξέρω την κατάσταση και μου λες αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, πού πατάς έτσι ένα-δυο επιχειρήματα για να πεις ότι αλλάζουμε και εμείς σαν άνθρωποι? Πώς κρίνεις ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, από πού το συμπεραίνεις αυτό?
1: Περίμενε, εσύ τώρα το πήγες στο διεθνές επίπεδο. Εγώ μιλάω για την πόλη.
0: Όχι, λέω εγώ δεν ξέρω. Έρχομαι από τη Σουηδία και μου λες ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι οι Έλληνες εδώ πέρα. Και σου λέω, πού το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Είμαι από τη Σουηδία. Πού, τι βλέπεις και το λες αυτό?
1: Εγώ είπα ότι εγώ μεγαλώνοντας από 17, 15, πότε μπορούσα.
0: Τώρα δεν είπες ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και οι πολιτικοί γίνονται και αυτοί καλύτεροι? Άρα να μην κρίνουμε τόσο αυστηρά.
1: Αυτό είπα, ότι ό,τι είμαστε εμείς, αν εμείς γίνουμε χειρότεροι, θα γίνουμε χειρότεροι.
0: Α, αυτό εννοείς. Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι ότι γινόμαστε καλύτεροι, επειδή είπες να μην κρίνουμε αυστηρά γιατί γινόμαστε καλύτεροι.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν το εξήγησα, δεν έχω καλή μεταδοτικότητα. Σε ό,τι θέλω να πω, δηλαδή. Εμείς είμαστε η βάση, έτσι, ο λαός που ψηφίζει. Αυτός ο λαός, ο κάθε λαός που ψηφίζει, έχει και τους πολιτικούς που το αναλογούν. Το έχουν πει κι άλλοι στην εκπομπή σου αυτό. Δηλαδή, αυτούς που τους αξίζουν, που έλεγε ένας σε μια εκπομπή σου, αν θυμάσαι. Δηλαδή, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Γιατί αν γίνουμε εμείς καλύτεροι, και αυτό έρχεται σε αυτό που έλεγες άλλες φορές, ότι πρέπει να αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Και τον αλλάζουμε, τον εννοούμε θετικά, έτσι. Μπορεί να αλλάξουμε και αρνητικά. Θα έρθουν χειρότεροι.
0: Θα αναγκάζονται να αλλάξουν κι αυτοί.
1: Μας ακολουθούνε, σαν να παίρνουν ας πούμε τη συχνότητά μας και λένε θα γίνω πιο, αφού έχει τόσους φιλόζωους, θα κάνω πιο καλούς νόμους, θα νοιαστώ λίγο παραπάνω. Κατάλαβες, αυτή είναι και μετά, το θέμα με τους πολιτικούς είναι ότι λένε τη μισή αλήθεια, λένε το 75, λένε το 25, λένε το 10, λένε τη δικιά τους.
0: Φίλε, υπάρχει κάτι, αν μου επιτρέψεις να πιαστά από τα λεγόμενά σου.
1: Όχι,
0: θα το πω, είναι μια... προσωπική εμπειρία και είναι μια σκληρή διαπίστωση αυτή που θα κάνω. Επειδή, εντάξει, εγώ δεν είμαι κανένας ας πούμε, που είναι χωμένος στα πράγματα πολύ, αλλά έτυχε να κάνω δύο δουλειές μέσα στη ζωή μου. Η μία να περάσω 3,5 χρόνια από την Ομαρχία και η άλλη να μπλέξω με επιδοτούμενα προγράμματα και να γνωρίσω κάποιους πολιτικούς. Δεν λέω ότι γίναμε φίλοι και βγαίναμε έξω, ρε παιδί μου, αλλά μπαινόβγαινα τέλος πάντων και άκουγα και καταλάβαινα και έτσι. Μπόρεσα λίγο να δω λίγο από πιο μέσα δύο πράγματα. Ξέρεις μια διαπίστωση ποια είναι που έχω κάνει? ένας από τους λόγους που λες ότι έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, ένας από τους λόγους που δεν μας σέβονται είναι γιατί νιώθουν ότι δεν αξίζουμε το σεβασμό τους. Και αυτό τους κάνει να λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Δεν το σέβονται το λαό, φίλε. Και ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να πω ότι έχουν και άδικο. Γιατί όταν βλέπουν ότι εμείς απαιτούμε ένα κράτος που να μην είναι διεφθαρμένο, αλλά εμείς χαμηλά η δική μας η μικρογραφία κάτω είναι διεφθαρμένη, όταν βλέπουν τέλος πάντων μια κατάσταση να κυνηγάμε να τους φυλάμε κατουρημένες ποδιές για να βολευτούμε εμείς ή το παιδί μας, χωρίς να μας ενδιαφέρει το ότι θα ξεβολευτεί ένα άλλο παιδί δίπλα που θα αξίζει περισσότερα, έτσι, όταν βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση, αυτό το γλύψιμο συνέχεια για να ωφεληθούμε εις βάρος των άλλων κτλ., θα πούνε ότι αυτοί δεν αξίζει να τους φερθούμε σωστά, θα τους βλέπουμε σαν αριθμούς.
1: Ωραία, αν είμαστε εμείς όλοι από κάτω γλύφτες, θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους που, όπως λες, όχι σε όλο το λαό δεν θα δείχνουν ότι δεν το σέβονται, αλλά μεμονωμένα στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε πολίτη, θα μπορούν να μην το σέβονται καθόλου. Σε αυτό συμφωνώ. Μεμονωμένα, όχι γενικά. Δεν βγάλουν εικόνα προς τα έξω, ούτε και σαν άνθρωποι πιστεύω ότι θα έχουν τέτοια εικόνα στο μυαλό τους, ότι δεν σέβονται όλο το λαό.
0: Στην εντάξει. Ουσία... Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί μιλάμε πολλή ώρα.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε.
0: Τα λέμε έτσι και την άλλη φορά εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
1: Όχι, λίγο. Να σου πω.
0: Δεν, φίλε, μιλάμε 5 λεπτά. Δεν γίνεται. Περιμένουν 5 γραμμές.
1: Okay, πέρασε χρόνο.
0: Έτσι, εδώ είμαστε, παιδάκι μου, και την άλλη φορά. Δεν τα πούμε όλα σε μια τέτοια. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό. Εγώ καμιά φορά όταν τα λέω, έρχομαι στον επόμενο. Όταν καμιά φορά λέω δύο πράγματα, κάποιοι, ξέρω εγώ, χοροπηδάτε, γιατί θεωρείτε ότι μπορεί, επειδή μένω πολύ στην δική μας την κατάσταση, έτσι, ότι το ψάρι, ας πούμε, μπορεί να βρωμάει από το κεφάλι, αλλά αν δεν κουνηθεί η ουρά, δεν θα ξεβρωμήσει. Άρα μένω πάρα πολύ στη βάση, στην κοινωνία. Ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν θα αλλάξουν εκεί πιο πάνω. Ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Γι' αυτό που σας λέω τώρα, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές μέσα στα χρόνια και έρχομαι στους επόμενους. Δεν μας σέβονται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών. Γενικά, όποιος βρίσκεται και λειτουργεί κοντά στις μάζες και βλέπει τις συμπεριφορές, δεν νιώθει ότι μπορεί να δώσει το σεβασμό, τέλος πάντων, που ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει. Είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι καθρέφτης. Μπορεί οι αποφάσεις μεγάλες, τα συμφέροντα τα μεγάλα, έτσι, τα πάντα να καθορίζονται από ψηλά, αλλά πιστέψτε με, ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα από χαμηλά και ας μην το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό και να δούμε πώς σαν κοινωνία μπορούμε να βελτιωθούμε. Πιστέψτε με, αν μπορούσε να γίνει αυτό, δεν θα υπήρχε περίπτωση αυτοί που είναι πάνω να λειτουργούσαν όπως λειτουργούν τώρα. Ή οποιοδήποτε είναι πάνω. Αυτοί που είναι σήμερα, αυτοί που ήταν χθες, αυτοί που θα έρθουν αύριο. Σταματάω γιατί περιμένετε και τις γραμμές πολλή ώρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Το ζήτημα είναι πολιτικό, Κώστα. Πολύ σωστά το είπε αυτό που ένας φίλος που μίλησε προηγουμένως. Είπε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και το λόγο θα έκανα ακρόαση, αλλά πήρα τηλέφωνο για αυτόν τον λόγο. Είπε που οι πρώην κομμουνιστικές χώρες προοδεύσανε όλες. Και έτσι είναι. Και δεύτερο μου είπε...
0: Προοδεύσανε.
2: Και ένα δεύτερο μου είπε ότι δεν ευθύνονται που οι λίγοι. Ευθύνεται ο κόσμος. Και έτσι είναι. Πώς να το βλέπεις, ρε φίλε, ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
0: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε, όχι και δεν ευθύνονται οι πολιτικοί. Απλά δεν ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί.
2: Όχι, αυτοί καλά κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Γι' αυτό λέμε είναι πολιτικό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολιτικό και έρχεται από παλιά. Όταν τελειώσεις την εκπομπή, αν έχεις χρόνο, γράψεις στο τηλέφωνο. Πρώτο φίλος γράψει στο τηλέφωνο. Καπετάν ανάποδος. Γράψει καπετάν ανάποδος και θα δεις τι θα σου βγάλει. Για να καταλάβεις ότι το ζήτημα είναι πολιτικό.
0: Πες μας λίγο που δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν τον ξέρω τον ανάποδο. Τι θα βγάλει. Να ακούσουν και οι υπόλοιποι.
2: Ναι, είναι ένας καπετάνιος του Ελλάς, ο οποίος είχε μαρτυρικό τέλος στη Χαλκίδα. Και θα δει, θα καταλάβεις τι γράφει μέσα, τι παιχνίδι έγινε και τι τέλος, πώς είχαν.
0: Ναι, μάλιστα, εντάξει.
2: Το Διονύζο Κώστα, Κώστα, γέλαξα. Το διονύζουν εδώ και 80 χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Και αυτό που έκαναν προχθές εδώ, πάει, αυτό που έγινε προχθές. Τι είναι αυτό, αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αυτό που κάναν προχθές δεν γίνεται πουθενά.
0: Ποιο, για τα γκαζάκια λες, ποιο λες.
2: Ναι, ναι, αυτό. Τι ήταν αυτό, δηλαδή, τι, τόσο μεγάλη υπόθεση εδώ, πήγαν αυτοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, έρχεται από παλιά το ζήτημα. Γι' αυτό σου λέω, μόλις θα μπει στη σελίδα θα σου βγάλει αυτό εκεί και θα διαβάζεις τι φάση.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Θα καταλάβεις, γιατί δεν μπορώ να πω άλλο σου.
0: Εντάξει.
2: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Η Αργεντινή είναι 0-0. Ένα φάουλ τώρα λίγο μέσα, να το δούμε λίγο αυτό γιατί είναι σε καλή θέση και έρχομαι στον επόμενο. Λοιπόν, ετοιμάζεται ο φίλος μας εδώ, ο Λιονέλ. Το εκτελεί. Α, όχι, εντάξει, το πιάσε το τερματοφύλακας. Πάμε, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Ακούω δύο φορές καλημέρα.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί και εμείς ακούμε αντίλαλο. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Το χαμηλώσαμε, πάμε.
3: Το χαμηλώσα τελείως. Καλησπέρα, καταρχήν. Ακούω σχεδόν κάθε βράδυ τις εκπομπές σας. Χαίρομαι γιατί η ελευθερία του λόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς θα πνίγεται ο άνθρωπος. Θέλω να πω ακόμα ότι δίνω πολύ δίκιο στους άρχοντες μας που μας κυβερνάνε. Πάρα πολύ δίκιο.
0: Τι εννοείτε?
3: Τι εννοώ? Αυτοί έχουν για αρχή τους, εγώ σαρώνω και πουλώ, εσύ βλέπε και αγόραζε. Όταν αυτοί σαρώνουν και πουλούν χωρίς εμάς να μας ενδιαφέρει καθόλου και μπορούμε να δεχόμαστε ό,τι τι στραβό, ανάποδο και ανήθικο υπάρχει, φτάνει να υπολογίζουμε πάντοτε μόνο τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω ότι έχουν δίκιο. Η αρχή και το τέλος της αληθινής δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος, η βάση και όχι η κορυφή. Εμείς αρχίζουμε πρώτα από την κορυφή και μετά φτάνουμε στον εαυτό μας. Αν δεν είναι έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι, να διαβάσω κάτι του Θάνου, του Τάσου Λιβαδίτη. Μου το επιτρέπεις?
0: Ναι, ναι, πείτε. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ ώρα μόνο.
3: Όχι.
0: Πείτε, ακούμε.
3: Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου, μια πετριά στα ζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου θα γκρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ήλιο βασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνουν στη νύχτα του, θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις, θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχύδρομο που πάει στο αύριο. μπροστά σε τίποτα δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο να σκυμαίνει.
0: Εντάξει, ναι, το καταλάβαμε το νόημα το γενικό, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι τελευταίοι.
3: Λίγο ακόμα έχω.
0: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα μόνο.
3: Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να το χαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Άνθρωπος.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ξέρεις τι σκέφτομαι, πολύ ωραία αυτά που είπε η κυρία. Εντάξει, την άγχωσα και εγώ λίγο και έκανε ένα δυο σαρτάμ. Πολύ ωραία αυτά που είπε η κυρία. Πολύ ωραία αυτά που διάβασε, που γράφτηκαν. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι τόση ώρα που τα διάβαζε. Αν αυτός που τα έγραψε ζούσε σήμερα με αυτή την ηθική, ας πούμε, κατάρρευση των, με αυτή την κατάρρευση των αξιών, έτσι με αυτό το, θα τα έγραφε πάλι τα ίδια πράγματα άραγε? Δηλαδή τότε που τα έγραφε πιθανώς και να τα πίστευε, σήμερα θα μπορούσε να τα γράψει και να τα πιστέψει? Αυτό σκεφτόμουν και λυπάμαι που έφτασα να το σκέφτομαι αυτό, αλλά αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Παρακαλώ, ναι. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Όχι, παρέα. Τη ραδιοπαρέα μας τη μεγάλη.
0: Δώσε λίγα ντεσιμπέλ, γιατί η γραμμή πάλι είναι χάλια.
4: Αχ, ρε Κώστα, αυτό το τηλέφωνο, όλα αυτά με ένα πόσο.
0: Έλα, ακούγεσαι λίγο, θα φωνάζεις και το παλέψουμε, έλα.
4: Καταρχήν, ρε παιδιά, σήμερα συγχαρητήρια. Ήταν μια από τα 30 χρόνια που είμαι στο ράδιο που ακούω και συνεισφέρω και εγώ ότι μπορώ, έστω και ένα μικρό λιθαράκι. Σήμερα βγήκαν κάτι παντελονάτι κύριοι, ώρες φίλε, και τις γουστάριζα. Και συνεχίζω και εγώ να πούμε. Βαράω κόκαλο. Αυτή ρε Κώστα, αγαπητέ μου, την ομίληκέ μου, μπαίνουνε με μισό σπίτι, με μισό κοτέτσι έχουνε και βγαίνουνε με 40-50 όλοι διαμερίσματα, μαζονέτες με μαζονέτες και με ξέρω εγώ να πούμε παλάκια. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Μπορείς να με απαντήσεις, ρε Καρδάκη, ρε Κωνσταντίνε, πώς γίνεται, ρε?
0: Άμα δεν τα βγάζουν αυτοί που είναι μέσα στο μέλι, ποιος θα τα παίρνει, ρε Γιώργο?
4: Πώς γίνεται, για πες με, ρε φίλε. Και έχω τον κάθε παπτουμαλιά και τον κάθε φυτοτρίχα και να με κουνάει το δάχτυλο και να με πουλάει την τρέλα και να με λέει τα λιγουρεύεστε. Ναι, ρε φυτοτρίχα και παπτουμαλιά τα λιγουρεύουμε, γιατί δεν τα έχω, ρε φίλε. Δηλαδή βγαίνουν αντί να του πετιαστούν, ρε Κώστα, και να τον πουλώσουν, να βγάλουν το σκασμό, βγαίνουν και μας πουλάνε και τα μπουκά και τρέλα, ρε φίλε, να πούμε. Τουλάχιστον ρε πουλώστε τώρα, μας πουλάτε τρέλα, τα λιγουρευόμαστε ή όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, ρε. Τι μας προκαλείτε? Τουλάχιστον του μπικαστείτε και βγάλει το σκασμό, να πούμε. Εμείς υποφέρουμε όλοι. Και ένα άλλο κλείνοντας, για όσοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, από τη μια καλά κάναμε, γιατί εδώ στην Ελλάδα όχι δεν έχουν χαίρι λίτσο, ξωμάν και τέτοια, αλλά δεν πρέπει να έχουν και το δικαίωμα να ψηφίζουν. Όπως παρατήσανε και καλά κάνανε και πήγαν για μια καλύτερη ζωή, έτσι δεν πρέπει να παίρνουν και εμάς το λαιμό μας. Αλλά να πω και το αντίθετο. Και εδώ τώρα να πούμε και αυτοί που ψηφίζουν, γιατί τώρα ο Κούλης θα δώσει κάτι, ξέρω εγώ, θα μοιράσει και με πολλούς έξω που το συζητάμε, ιδίως κάτι συνταξιούχοι. Αυτοί θα μας ξαναπάρουν στο λαιμό, θα την ψηφίσουμε, ρε Κώστα, γιατί βεβαιάζουμε κάτι ψίχουλα, ρε φίλε. Και την πληρώνουμε και εμείς, ρε Κωνσταντίνε, ρε καψούρα. Για πες με, ρε φίλε, πριν κλείσω λίγο. Έχω δίκιο ή άδικο?
0: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Εγώ δεν πιστεύω πλέον ότι θα, αν βγει κάποιος άλλος, θα τα κάνει και πολύ διαφορετικά. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Τώρα η μέρα των εκλογών, όταν θα έρθει, για μένα θα είναι σαν να βλέπω ένα μάτς, ξέρω εγώ, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Τέτοια αγωνία θα έχω. Τι να σου πω άλλο? Δεν περιμένω κάτι. Εγώ σας είπα, όλη μου η προσοχή είναι στραμμένη στο πώς αλλάξει το πλαίσιο. Τα πρόσωπα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το γήπεδο, αυτή την μπάλα θα παίζουν, όποιον και να φέρεις. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, ναι.
4: Κωνσταντίνε,
0: ορίστε.
4: Δεν είναι, ρε, μεγάλη ηρωνία Δεν είναι μεγάλη ηρωνία, ρε φίλε, να βγαίνω κάτω από τη μαλλιά τη κάθε τη πτρίκα και να σου κουνάει το δάχτυλο και να σε λέει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά το κυβερνών κόμμα, λένε κάποιοι μία φράση ότι θεωρεί την εξουσία λάφυρο. Συμφωνώ απόλυτα. Βγάζουν τρομερή αλαζονία. Σε σημείο προκλητικότητας έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
4: Κωστά, και έχω τον υποδιευθυντή σε πάνω του Φλαράκη μου, τον Κώστα τον Βαραγιάννη, και λέει, ρε φίλε, να πούμε, όλο συνέχεια γκρινιάζει. Μα τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εσύ τα βλέπεις ότι. Τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί πρέπει να προλάβουμε και τους τελευταίους, έτσι. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δεν μου λες, Κώστα, τους αυτούς που βάλανε τα καζάκια τους πιάσανε?
0: Όχι, λένε ότι έχουν βρει κάποια ίχνη που πιστεύουν ότι θα τους οδηγήσουν, ας πούμε, αλλά όχι. Κάτι βίντεο έχουν βγει.
5: Δηλαδή,
0: είναι, λέει, τέσσερις οι βασικοί, ξέρω εγώ, πώς λέγεται, οι ύποπτοι.
5: Δηλαδή αυτά που λένε ότι είναι η αριστερά, ας πούμε, ότι είναι από πίσω, μπορεί να είναι και δεξί, δηλαδή, από πίσω, δεν είναι. Μπορεί να είναι και ένα δημοκράτη.
0: Θα δείξει. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην ξεχνάς.
5: Ναι, δηλαδή μπορεί αυτή, ας πούμε, να ήθελε να πάει με το Σαμαρά και πήγα να τυχόν αγκαζάκι. Ξέρω εγώ, λέω κι εγώ.
0: Εδώ, ρε, σε βγήκανε και είπανε ότι ο Κυρανάκης ότι είναι αντίπεινα για συγκεκριμένη κατάσταση και φωτογράφησε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο χωρίς να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ακόμα. Είναι δηλαδή για να. Δηλαδή, κανονικά, αν υπήρχε εισαγγελέα, έπρεπε να έχει παρεύει 10 φορές μέχρι τώρα.
5: Εγώ για τον Κυρανάκη άκουσα ότι είπε για ότι βγάλαν, λέει, και κόμμα, λέει, με φιλοπολεμικές, το εννοούσε και τον Τσίπρα.
0: Το... Ναι, φωτογράφησε τον Τσίπρα και είπε ότι ήταν αντίπεινα για κάτι άλλο που είχε γίνει κτλ. Έτσι, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο. Άλλο να πηγαίνει το μυαλό σου κάπου, έτσι, και άλλο και ολονό το μυαλό μπορεί να πηγαίνει κάπου, και άλλο να το, έτσι, να κάνεις τώρα, ας πούμε, πολιτική εκμετάλλευση. Ο Παγκόλη Αργεντινή. 1-0, ο Μέση πάλι. Κάτσε λίγο, ρε φίλε, να το δούμε. Μισό λεπτάκι, μπαλιά από το κέντρο στο Μέση, κοντρόλ, πλασεδάκι, πολύ ωραίο γκολ. Κι άλλο έβαλε ο Μπαγάσας. Έλα, 1-0 η Αργεντινή, πάμε.
5: Ναι, αυτό δηλαδή μπορεί, άμα δεν υπάρχουν γνωστά τα πρόσωπα, δηλαδή πότε θα τα βγάλουν μετά τις εκλογές, ας πούμε, θα κάνουν...
0: Θα δούμε, ξέρω εγώ. Περιμένουμε να γίνει έρευνα, τώρα τι να πούμε σε 1-2 μέρες. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ εύχομαι μόνο αν πιάσουν κάποιους που πιστεύω θα πιάσουν να είναι αυτοί που πραγματικά πρέπει. Γιατί ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, καμιά φορά, δεν λέω τώρα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γενικά τα έχει φάνει μέσα στα χρόνια. Πολλές φορές, αν δεν μπορούμε να βρούμε το δράση το πραγματικό, βρίσκουμε μια ηφηγένεια, τη θυσιάζουμε εκεί για, το, έτσι, για την κοινή γνώμη, για τα μάτια, ξέρω εγώ, να δείξουμε ότι. Έλα, λοιπόν. Αυτά, έχουμε τίποτα άλλο για να προχωρήσουμε.
5: Απλά ήθελα να πω, ξέρεις, αυτά τα πράγματα με την τρομοκρατία. Όπως την ονομάζουν, ρε παιδί μου, είναι ότι είχα διαβάσει και ένα βιβλίο ενός δημοσιογράφου τα μυστικά ελαττήρια της Διεθνούς Τρομοκρατίας, Τάνη Παπαβασιλείου, ο οποίος έκανε εκπομπή παλιά στο 902, δεν έχει πεθάνει αυτός τώρα, και λέει, ας πούμε, πόσες φορές μέσα σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες, και τέτοιο, και έλεγε. Αυτό ήταν ένα μικρό βιβλιαράκι το οποίο είχε 4 ιστορίες, ας το πούμε. Και έλεγε...
0: Μπα, τελείωσε το μου, σε παρακαλώ, σε 30 δεύτερα, γιατί πρέπει να πάρω άλλους 2 και είναι και μισή.
5: Εντάξει, ευχαριστώ και...
0: Πες τη φράση σου, απλά να προλάβουν και οι τελευταίοι, γιατί περιμένουν ώρα.
5: Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιες,
0: να.
5: Οι οποίοι μπορεί να έχουν μια... Ξέρω εγώ, τάση να νομίζουν ότι με τη βία, ας πούμε, θα λύσουν κάποια πράγματα και να μπαίνουν από πίσω και να πολλαπλασιάζουν το πρόβλημα. Κατάλαβα, mm-hmm. Να σε πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Δηλαδή, π.χ. το καζάκι να γίνει βόμβα, κατάλαβα, να σε πω. Λέω τώρα.
0: Κατάλαβα, φίλε, κατάλαβα. Και πολλές φορές πολλά πράγματα δεν είναι και όπως φαίνονται. Να είσαι καλά.
5: Αυτά τα καζάκια, το ένα ότι έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη, δεν με έκανε εντύπωση.
0: Ναι, σε ευχαριστώ, έτσι, γιατί πρέπει να προλάβουμε λίγο. Να είσαι καλά, τα ξαναλέμε. Παρακαλώ, ορίστε. Καλημέρα.
6: Έλα,
0: πού είσαι?
6: Έλα, ο Ταύρος εδώ.
0: Ταύρος και εσύ, σαν το Μέση, ασταμάτητος.
6: Ασταμάτητος, φίλο Μέση, την πάλι ρεγκόλευαν. Κοίταξε να σου πω κάτι, Κώστα. Αυτή η ομάδα που με έχει τρομοκρατήσει με την μπάλα που παίζει είναι η Γαλλία. Δηλαδή δεν βλέπω ποιος μπορεί να τη σταματήσει. Και το repeat ξανά, Γαλλία, Αργεντινή, τελικό, το βλέπω να γίνεται, δεν ξέρω.
0: Βγαίνει, δεν ξέρω τους διασταυρώς τώρα. Βγαίνει, Γαλλία, Αργεντινή, τελικό.
6: Απέναντι ο ένας, απέναντι ο άλλος.
0: Πρέπει, μπορεί να βγαίνει, ναι.
6: Ένας απέναντι ο ένας, απέναντι τον άλλον. Δεν ξέρω. Πάντως η Γαλλία, που είναι απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα. Έχω δει φυσικά πολύ μουντιάλ, να ξέρεις. Πάμε στα δικά μας τώρα, επειδή ξεκίνησες και είπες για τις μάζες. Και μου θύμισες ένα τρομερό πράγμα, αλλά δεν θα το πω, δεν θα το κάψω τώρα τέτοια ώρα, θα πω κάτι άλλο που μου έδωσε αναφορμή κάποιοι άλλοι φίλοι. Καταρχήν πρώτα να πω για τον φίλο και γενικά για τον μύθο, τον αστικό μύθο που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι οι Έλληνες καλά να πάθουν γιατί αυτούς που επιλέγουν, αυτοί τους κυβερνάνε, άρα αυτοί τους αξίζουν. Μπούρδες, έτσι απλά να τα πούμε εδώ τις αλήθειες. Παραμύθια, μύθοι. Κύριοι, δεν μας κυβερνάνε αυτοί που ψηφίζουμε και αυτοί που θέλουμε. Μας κυβερνάνε οι μειοψηφίες, όχι οι πλειοψηφίες. Σκεφτείτε το 75% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή έχει ένα πρωθυπουργό που δεν το θέλει. Εντάξει. Οπότε, ό,τι κυβερνάει και ό,τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και οι γύρω του παρετεργάμενοι, του βουλευτές του και οι υπουργοί του και όλοι, είναι οι κυβερνήσεις της μειοψηφίας. Δεν τους θέλει ο ελληνικός λαός. Άρα, αποδεικνύεται ο ελληνικός λαός ποτέ δεν κυβερνήθηκε από μια κυβέρνηση η οποία την ήθελε τι η πλειοψηφία. Το 75% να ψηφίσει την κυβέρνηση και το 25% να πάει σπίτι της. Εδώ έχουμε μονίμως κυβερνήσεις της μειοψηφίας και λυπάμαι πολύ για ανθρώπους που βγαίνουν στο ράδιο και μιλάνε για αλλαγή νοοτροπίας, ο φίλος για τον Βενιζέλο και για τον Τσίπρα, και ότι που μας είπε ότι και η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί δεν κυβέρνησε φέρει τη δεξιά τόσο πολύ όσο ήθελε. Να του θυμίσω του φίλου ότι η κυβέρνηση από το 1945 μέχρι σήμερα, η δεξιά κυβερνήσει 40 χρόνια. Το Πασόκ 20 και ο ΣΥΡΙΖΑ 5. 40 χρόνια κυβέρνησες, φίλε. Και δεν σου φτάνουν, θες κι άλλα. Και δεν στην Ελλάδα πώς την έχεις κάνει. Δεν είναι απίστευτο να βγαίνεις και να κουνάς και το δάχτυλο. Ότι καλά να πάθουμε. Ενώ έχεις κυβερνήσει εσύ τα περισσότερα χρόνια. Δεξιέ, φίλε. Να μιλήσουμε για ιδεολογίες. Πάμε, Κώστα, να πούμε και κάτι άλλο. Α, και για το λαϊκισμό. Θα το κολλήσω το λαϊκισμό. Ακούς τη λέξη λαϊκισμός. Ότι βαρθήκαμε πλέον το λαϊκισμό. Υπάρχει πολύ λαϊκισμός. Ναι, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι λαϊκιστές της Νέα Δημοκρατία είναι στον πραγματικό χρόνο. Και παίρνω αφορμή τον Κυρανάκη. Ένα νέο παιδί. Που εδώ είναι η διαφορά, Κώστα, που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πολλοί άνθρωποι. Δεν θέλουμε νέους ανθρώπους. Όχι. Δηλαδή, νέους ανθρώπους σαν τον Κυρανάκη, σαν τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Όχι. Θέλουμε νέες νοοτροπίες, νέες ιδεολογίες, νέους χαρακτήρες, νέες συμπεριφορές. Δεν θέλουμε νέους ανθρώπους με αυτό την πολιτική σαν του Κυρανάκη, όπου Κώστα, εκτός από αυτό που είπε, ότι έδειξε ότι η αρχή του κακού είναι ο Τσίπρας, άκου τι έκανε ο άνθρωπος, τι άλλο είπε, ξέρεις, εκεί στην ίδια συνέντευξη.
0: Τι είπε?
6: Άκου τι είπε. Όταν εμείς είπαμε να πάρουμε αστυνόμους και να ενισχύσουμε τις γειτονιές με αστυνόμους, η αριστερά ήταν απέναντί μας και δεν το κάναμε. Αλλά αυτή την πλειοψηφία που στο Τριαντόπουλο τη χειρίστηκε, την κράτησε, στο Βορύδι τη χειρίστηκε την πλειοψηφία του, στον Αυγενάκη τη χειρίστηκε την πλειοψηφία του, την πλειοψηφία την πήρε ο Άδωνης υπέρ της Κοβέση. Εδώ, όταν είναι να προσλάβουμε για τους Έλληνες πολίτες, όχι, η αριστερά φταίει. Γιατί αυτή δεν ψήφισε να κάνουμε εμείς να πάρουμε την πλειοψηφία. Αλλά για όλα τα άλλα, την πλειοψηφία την έρθει και τη χειρίζεσαι όπως θες. Η Νέα Δημοκρατία, τα περισσότερα νομοσχέδια που έχει περάσει, τα έχει περάσει 9 το βράδυ με 1 το βράδυ. Από τη Βουλή, από το Κεφίρι, είναι επίσημα στοιχεία.
0: Επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε και ποιο είναι το κόμμα. Που, ή ποια είναι τα δύο κόμματα, ξέρω εγώ, που έχουν συμψηφίσει αρκετά από τα νομοσχέδια αυτά. Επειδή είπες για λαϊκισμό κάτι πριν.
6: Είναι πως αυτό το παραμύθι που κυκλοφορεί ότι ο Τσίπρας ψήφισε τα φαν. Η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε? Και η Νέα Δημοκρατία γιατί τα φαν τα έδωσε με το σχέδιο νόμου ο Ηρακλή, που έβγαλε τον νόμο Ηρακλή να εγγυείται ότι αν δεν πληρώσει θα πληρώσει το κράτος στα φαν. Και η αγοροπολισία τον Ταλαβέρη πότε έγινε? Στο Τσίπρα ή το Μητσοτάκη? Θα πούνε αυτά ο κόσμος, όχι απλά θα πούνε.
0: Ωραία, πώς το κλείνουμε, γιατί φύγαμε και από το διάλειμμα σήμερα, το έσκεσα.
6: Πώς το κλείνουμε, ναι. Καλό ξημέρωμα.
0: Έχεις κάτι φιλοσοφικό την άλλη φορά για τις μάζες, δεν το ξεχνάω. Μ' αρέσουν αυτά, κράτα το να μας το πεις, έγινε.
6: Ποσοστό, να θυμάστε το ποσοστό. 30-70.
0: 30-70.
6: Θα το αναλύσουμε.
0: Εντάξει, καλημέρα, τα λέμε. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα, έστω και καθυστερημένα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
7: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ορίστε.
7: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να αναφερθώ, φυσικά και έχουν δίκιο όλοι οι προλαλήσεις, η κυρία που αναφέρθηκε στο Λιβαδίτη, αναφέρθηκε σε κάποιους ποιητές, πρέπει να έχουμε ελπίδα, πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο. Λέω τώρα εγώ, όλοι οι Έλληνες έχουν ελπίδα, αλλά όλοι οι Έλληνες πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους, δεν θέλω να εκφραστώ με άσχημα λόγια, που μας κυβερνάνε. Ουσιαστικά τι ουτοπία είναι αυτή που ζούμε? Πάμε και ψηφίζουμε τους ανθρώπους, η οποία είναι η προσωποποίηση το ότι δεν ελπίζουν πουθενά. Ενώ εμείς πρέπει να ελπίζουμε κάπου. Γιατί πρέπει να ελπίζουμε κάπου? Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, είμαι 48 χρονών και όλα μου τα χρόνια, όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, μας προσφέρει η Ελλάδα κτηνοτροφία, γεωργία, αιωλική ενέργεια, υδρογονάνθρακες, τουρισμό, θάλασσα. Μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε πολύ πλευρά σε κάθε τομέα, και αυτό που μας παρέχει ουσιαστικά τι είναι? Να είμαστε οι τελευταίοι τα υγειονομικά με τα νοσοκομεία, να είμαστε τελευταίοι σε κοινωνική πρόνοια, να είμαστε οι πρώτοι σε χρέος, να έχουν τον Έλληνα πολίτη ουσιαστικά στην πείνα. Και έρχομαι και λέω, ποιους ποιητές ρε παιδιά, ποιες κυβερνήσεις ρε παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει την Ελλάδα ποτέ τίποτα. Ποια ελπίδα? Πείτε μου κάτι να ελπίζω. Χρωστάει η Ελλάδα 500 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, χρωστάνε τα κόμματα μισό δισεκατομμύριο το καθένα, και βγαίνουν και ζητάνε να τους ψηφίσουμε. Να τους ψηφίσουμε γιατί? Δηλαδή, αν έχεις λίγο βασική λογική και στοιχειώδη νοημοσύνη, δεν θα έπρεπε όχι να τους ψηφίσουμε, ούτε καν να αναφέρουμε το όνομά τους. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ
0: απογοητευμένος. Πες μου λίγο πριν κλείσεις, τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη σου? Άσε το τι δεν θα έπρεπε, τι θα έπρεπε?
7: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω.
0: Δηλαδή, τι, άρα, παρετούμαστε απ' όλα? Σώζανε αυτόν, σωθεί το?
7: Όχι, είμαστε απλά στην επιβίωση, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά όλα παίζονται όταν θα πάμε να τους ψηφίσουμε. Ρε παιδιά, θα πάτε να τους ψηφίσετε. Είναι η μειοψηφία αυτή που θα αρνηθούν. Αυτοί που θα βγουν έξω και θα πούν, όχι, δεν θέλω άλλο έτσι, θέλω να το αλλάξω όλο αυτό. Είναι η μειοψηφία και δυστυχώς δεν αλλάζει. Μακάρι να αλλάξει το εύχομαι από το βάθος της ψυχής μου. Αλλά δεν νομίζω να γίνει αυτό ποτέ.
0: Μάλιστα. Okay.
7: Πάρα πολύ πραγματικά. Δεν θέλω να μυρολατρώ. Φυσικά και θα προχωρήσουμε με βάση την ελπίδα, αλλά ας αλλάξει κάποιο.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Φιλαράκο? Το πρόβλημα ποιο είναι? Το λέμε πολλές φορές. Όλοι τώρα είπες εσύ δύο πράγματα. Άμα παίρναμε άλλες γραμμές τώρα στο τελευταίο, αν παίρναμε άλλες 10 γραμμές, μπορεί και οι επόμενοι 10 να λέγανε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Το θέμα είναι ότι και οι 10 είναι εσένα, οι 11 είναι εμένα, οι 12. Όταν λέμε πρέπει να αλλάξουμε, εννοούμε πρέπει να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι και να γίνουν όπως εμείς. Δηλαδή εννοούμε όλους τους υπόλοιπους πέρα από εμάς. Και επειδή όλοι εννοούμε τους υπόλοιπους και εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, γι' αυτό δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Είναι απλά μαθηματικά.
7: Εύχομαι πραγματικά, το ξαναλέω από τα βάθη της ψυχής μου, κάποια στιγμή για μας αποκλείεται, είναι σχεδόν σίγουρο, αλλά για τις επόμενες γενιές κάτι να γίνει.
0: Ωραία.
7: Στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να οριοθετηθεί αυτό το κάτι λοιπόν. Να ψάξουμε να βρούμε το κάτι. Έτσι, για να φεύγουμε από τα ευχολόγια, να πάμε στο ποιο είναι αυτό το κάτι. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Φιλαράκο, καλό βράδυ. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, διάλειμμα ουσιαστικά δεν είχε, οπότε άφησα και εγώ λίγο έτσι. Βάζω ένα σποτάκι μπαμ-μπαμ και να πάρω μια ανάσα. Είπαμε, είχαμε Ζιόγαλα, είχαμε και. Τι άλλο είχαμε? Τζον Λένον. Ήρθε ένα από Νίκο Ζιόγαλα, οπότε πάω να βάλω μερικά ελληνικά στη σειρά, έτσι 4-5. Να δούμε τελευταία μηνύματα, να δούμε σαν σήμερα, να δούμε και ο Μέση τι θα κάνει και να φεύγουμε, έτσι. Έλα, πάμε λίγο ένα διάλειμμα, ίσα να προλάβω να βάλω ένα-δυο στα γρήγορα. Πού είσαι ρε διάλειμμα, μπήκες? Περίμενε λίγο. Ωραία, πάμε.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε και για τα τελειώματα. Καλά τα είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Αν έμειναν κάτι τελευταία μηνύματα εκεί πέρα. Να δούμε ο Μέση αν θα βάλει και ένα δεύτερο. Προς το παρόν είμαστε στο 1-0. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι, 1-0, 45 λεπτό. Νωρίτερα είχαμε το Ελβετία Αλγερία 2-0. Πέρασε την παράταση, είπαμε ο Χωσάμ. Κανονική διάρκεια 1-1. Στην παράταση, τα πέναλτι.

0: Τώρα, για τραγούδι δεν λέω να στείλετε, να ζητήσετε κτλ. Εντάξει, είπαμε ότι είχαμε και δύο επιλογές. Έχουν έρθει δύο τραγούδια. Θα βάλουμε δύο από ο Νίκος Γιώγαλα, ο οποίος αν σήμερα είπαμε γεννήθηκε το 1953. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Η μέρα έχει 4 Ιουλίου, είπαμε, Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Γιορτές δεν έχει, πανηγύρια δεν έχει.
1: Θέλω να τρέξω, να πετάξω, να καθώ.
0: Σήμερα είναι και η μέρα της ανεξαρτησίας, ε? Δεν είναι, για Αμερική, ναι. Σαν σήμερα τους δίνανε και το άγαλμα, λέει οι Γάλλοι. 1884, το άγαλμα της ελευθερίας. Το ξέρετε αυτό, ε? Ήταν δώρο από τους Γάλλους. Σήμερα αν μπορούσε ο Μακρόν, εύκολα θα το παίρνε πίσω πάντως. Το είδε το σκηνικό προχθές που βρεθήκανε. Έπιασε τη Μακρόνισσα, ο Τραμπ. Και αγκαλιές και φιλιά και αγαπητή μου, γιατί είχε πει και αυτά που είχε πει. Και τη μιλούσε 5 λεπτά, στον άλλο μια ματιά δεν έριξε. Πολύ επιδεικτικά.

Σαν σήμερα το 2004 είχαμε και το πειρατικό. Παίρναμε το γύρο με τον γκολ του Χαριστέα. 1-0 τη διοργανώτρια Πορτογαλία.

Πάμε και ρούλι ρεπετησιών. Και ρούλι ρεπετησιών 36 είπαμε. Ναι, από 26 μέχρι 36 με φουλ ήλιο. Κυριακή 34. Δευτέρα 34. Ανισχύουν οι πρώτες εκτιμήσεις εδώ. Και περίπου έτσι και η Τρίτη και η Τετάρτη. Εκεί θα είμαι θα. 34, 35.

0: Λοιπόν, ο Μέση πάντα στο 1-0. Στο συμπληρώνουμε 45, πάμε για ημίχρονο. Και πάμε να δούμε και 3-4 διάδαστα που έχουν μείνει και να φεύγουμε. Και μετά καλή ελληνική μουσική θα έχετε μέχρι το πρωί. Κύριος Νεζίπας σήμερα τέτοια μέρα δεν έχει εκπομπή. Σεριάννη, από ό,τι ειδοποιήθηκα, έχει πάρει άδεια για κάποιες μέρες, από εβδομάδα θα είναι εδώ. Οπότε θα πάτε με λίστα ελληνική μουσική μέχρι το πρωί. Έτσι, μέχρι να κάνει τη σκασιά ο Κουρσάρος και μέχρι να κλείσουμε το βράδυ το μαγαζί πάλι εμείς κατά τις 2. 12 με 2 αύριο. Κανονίστε να βρείτε κάνα ωραίο εναλλακτικό. Έτσι, τίποτα εσωγήινους, τίποτα εξωγήινους, τίποτα δεν ξέρω τι, γιατί έχουμε και διαμαρτυρίες, όχι τίποτα άλλο. Διαμαρτύρητο ο Μένιος. Καλημέρα, λέει κύριε Βρανά. Σήμερα δεν ακούσαμε τίποτα για εξωγήινους. Μάλλον δεν θα τη βρούμε την άκρη. Δώσε μας άλλη μια ευκαιρία, μην είσαι τόσο σκληρός. Μπορεί να ακούσουμε αύριο. Κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο. Το θέμα, λέει, δεν είναι Καριστιανού, αλλά ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Ντόκος. Και σκάει και ένα χαμογελάκι. Ναι, τα πάμε αρχιέρχη αυτά. Με τους Ρώσους, έτσι. Τους Φαρσέρ. Λοιπόν, Μάνος εδώ. Το Θάνο πρέπει να τον είδαμε. Οπότε λογικά είμαι θα εντάξει.
1: Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω.
0: Άρα και ο Κώστας εδώ και κλείνουμε. Οπα, αρχίσαμε. Ρε με τους εξωγήινους θα πάθουμε. Κώστα, λέει, βρήκαμε τον πρώτο εξωγήινο πλανήτη. Πώς? Α, τον πρώτο εξωγήινο στον πλανήτη. Είναι, λέει, ο Μέση. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος αυτός. Ναι, ναι. Γιατί αυτός δεν είναι άνθρωπος, γιατί αυτός είναι χιονάνθρωπος. Το λέει και το τραγούδι.
1: Δύο φορές για να γυρίσω, σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Νομίζω μετά και από αυτό το Μουντιάλ δεν θα μείνουν και πολλά περιθώρια για έτσι ψευτοδιλήμματα τύπου Κριστιάνο Μέση κλπ. Πιθανώς να μην μείνουν και πολλά διλήμματα με Μέση Μαραντόνα, ξέρω εγώ, ή Πελέ. Νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι έτσι μάλλον αν έπρεπε να ψηφίσουν, πλέον οι περισσότεροι μάλλον εκεί θα το έρχαν το ψηφαλάκι στο Λεωνίδα.

0: μπροστά σου.
1: Λοιπόν, τα κλείνω τα κοιτάπια σιγά σιγά. Έτσι, για να βάλουμε και δύο από σγιόγαλα που ήρθανε. Και να φεύγουμε με ελαφριά. Ήσυχα, ήσυχα όπως ήρθαμε.

Κάτσε να δούμε και επικαιρότητα λίγο, γιατί πιαστήκαμε με τον μπουρ. Μην είχαμε κανένα τρίτο παγκόσμιο, τίποτα εξωγήινος να κατεβαίνει. Μπα.

Ωραία, οπότε πάμε να βάλουμε το πρώτο τελευταίο από Σγιώγαλα. Τώρα τώρα μπορεί να με κυνηγήσετε, αλλά καλά, θα τα ακούσουμε και τα δύο. Το ένα τα ακούσουμε και ολόκληρο, έτσι. Κράτησα για τα τελειώματα τον στάρ του σινεμά. Ναι, που μας θυμίζει λίγο τα παιδικά χρόνια περισσότερο, φαντάζομαι. Έλα, πάμε και λίγο Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Σγιώγαλα, σαν σήμερα γεννήθηκε, είπαμε.

Εν τω μεταξύ στη Βενεζουέλα τα τελευταία στοιχεία λένε για 2.645 νεκρούς και 12.500 τραυματίες. Έτσι από το σεισμό, από τους σεισμούς που είχαμε εκεί. Και είπαμε, το φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, βλέπω και δεύτερο ρεπορτάζ. Αν περιμένετε να δείτε το Σάντζεθ του ΠΑΟΚ, αλλάζει μάλλον η μέρα η ώρα. Επειδή περιμένουν καταιγίδες και φαινόμενα γενικά, έτσι, που ήταν προγραμματισμένο για Δευτέρα το Μεξικό να παίξει, θα το πάνε λέει Κυριακή βράδυ. Έτσι φαίνεται. Ήταν να γίνει Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα ξημερώματα, 3. Και θα το πάνε μάλλον βράδυ Κυριακής ώρα Ελλάδος, έτσι, 9.

Αυτά. Νωρίτερα Αυστραλία-Αίγυπτος 1-1, 2-4 στα πέναλτι. Πρώτη φορά, λέει, πέρασαν οι Αιγύπτιοι στους 16. Είδες ο Χωσάμ? Ωραίος ο Χωσάμ, αλλά ο Ιμπραήμ καλύτερος, αλλά και πιο τρελούτσικος, ε. Σαραβάκος ακόμα το θυμάται. Εκεί στο κόνιρ το πάτημα με τις τάπες επάνω στο στήθος. Δεν υιοθετούμε.

Λοιπόν, φύγαμε. Άντε, πάμε σιγά σιγά και εμείς να δούμε λίγο το δεύτερο ημίχρονο του Μέση τουλάχιστον. Κλείνουμε με τον στάρ του σινεμά Νίκος Γιώγαλας, είπαμε γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε. Με αυτό σας αποχαιρετώ. Αύριο κατά τις 12 εδώ θα είμαστε. Αν είστε κι εσείς, τα ξαναπερνάμε τα θέματα ένα χεράκι. Μη σας πω και δύο. Γεια και χαρά.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία, ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ.